0: Χρήσιμο ως εργαλείο, λέτε.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό και άλλο το να πέσουμε σε παγίδα. Θέλω να πάμε σε διακοπή ως εξής. Καταρχάς, επιστρέφοντας πίσω, αν ένας άνθρωπος σε κόμμα μπορεί να μας ακούει ενδεχομένως το τι συζητάμε, τι ευθύνη έχουμε απέναντί του? Είναι συγκλονιστικό
1: τεράστια
0: αυτό που είπατε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας ρωτώ. Τεράστια.
1: Τεράστια και σίγουρα αλλάζει το πώς καταλαβαίνουμε αυτή την ασθένεια. Σίγουρα προσπαθούμε να φτάσουμε και ένα σημείο που όταν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βάλουμε τον ασθενή στο κέντρο της απόφασης, σε όποια απόφαση θα πάρθει. Προς το παρόν οι τρόποι αυτοί επικοινωνίας είναι πολύ σχετικά πρωτόγονοι ίσως. Δηλαδή μπορούμε να με ένα μαγνητικό τομογράφο, με ένα εγκεφαλογράφημα, λίγα βασικά, ναι, όχι, ίσως. Αλλά πάλι είναι μια περιοχή που εξελίσσεται πάρα πολύ. Τώρα έχουμε υλικά που μπορούν να μπουν κατευθείαν στον εγκέφαλο, τσιπ, και να μεταφράζουμε...
0: Ο Μάσκ το έχει κάνει ήδη...
1: Ναι. Να μεταφράζουμε εγκεφαλικά κύματα σε ομιλία. Έχω μια μαθήτρια που ασχολείται με αυτό το θέμα τώρα. Λέει, τώρα ξεκίνησε. Αλλά ξέρουμε σε ορισμένα...
0: Να μεταφράζω εγκεφαλικά κύματα σε ομιλία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σε πολύ απλή μορφή προς το παρόν.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο όμως. Με συγχωρείτε.
1: Ναι.
0: Άρα και όλα αυτά που μπορεί να ξεκινούν για ιατρικούς σκοπούς, κάποιοι άλλοι μου απαντήσατε ήδη. Τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο σε όλα αυτά τα χρόνια έρευνας που κάνατε? Ειλικρινά θέλω να μου το πείτε αυτό. Τι είναι αυτό που σας έχει συγκλονίσει περισσότερο? Διότι το να μου πείτε είμαστε κοντά στην απάντηση, θα σας πει κάποιος των μυστικών όλων των κεφάλων, θα μου πείτε δεν ξέρουμε την απάντηση, αφήστε το, είναι μούφα το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Εσάς τι σας έχει συγκλονίσει περισσότερο στην έρευνα?
1: Τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά η τεράστια πρόοδος που έχει γίνει στο πώς καταλαβαίνουμε ασθένειες όπως άνοια, τα καινούρια φάρμακα που δεν, με καμία κυβέρνηση δεν προσφέρουν λύση ακόμα, αλλά τώρα υπάρχουν φάρμακα που ίσως βοηθούν στα πρώιμα στάδια τέτοιων ασθενειών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Που ίσως βοηθούν στα πρώιμα, δηλαδή, ως καλύτερη ποιότητα ή ανακοπή?
1: Όχι ανακοπή.
0: Όχι ανακοπή.
1: Καλύτερη ποιότητα.
0: Είστε σαφείς. Επιβράδυνση ίσως.
1: Επιβράδυνση, μπράβο. Ναι, αυτό. Ναι, αυτή, δηλαδή όλη η γνώση που συζητήσαμε σήμερα προς τα εκεί πάει. Πώς θα βελτιώσουμε ασθένειες, πώς θα εξαλείψουμε ασθένειες, πώς θα κάνουμε τον ασθενή καλύτερο. Το ότι βοηθάμε η βασική επιστήμη, σημαντικό είναι να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, αλλά έχουν μια εφαρμογή και η εφαρμογή είναι το πολύ σημαντικό. Και η εφαρμογή είναι γιατί η κάθε κυβέρνηση πρέπει να δίνει χρήματα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε με τη βασική έρευνα, να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς λειτουργεί ο πνεύμονας, πώς λειτουργεί οτιδήποτε μέρος του σώματος. Από εκεί και μετά, και σαν επιστήμονες έχουμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό, η εφαρμογή στον ιατρικό τομέα. Παίρνοντας αυτή τη βασική γνώση, πώς μπορούμε να αλλάξουμε ασθένειες. Να τροποποιήσουμε ασθένειες.
0: Πάω στην τελευταία διακοπή για απόψε. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη σε λίγο. Επιστροφή σε αντιθέσεις, τελευταίο μέρος. Κύριε Σταματάκη, θα πάω λίγο πιο ελεύθερα. Θα προσπαθήσω λίγο να προεκτείνω το επιστημονικό πεδίο. Οπότε, όπου κρίνω ότι πρέπει να με μαλώσετε επιστημονικά, θα το κάνετε. Καταρχάς, οι περισσότεροι συνεργάτες μου με ρωτάνε το εξής. Η πληροφορία που εισέρχεται στον καθένα μας, σε ποιο μέρος του εγκεφάλου ή σε ποια μέρη του εγκεφάλου κυρίως πρωτοεισάγεται? Που πάει και κάθεται, να το πω έτσι απλά. Στο πίσω μέρος του εγκεφάλου πάλι θα μου πείτε, το αγαπημένο σας μέρος. Εσύ, το ξέρω, αλλά...
1: Όχι. Το πίσω μέρος του εγκεφάλου είναι εκεί που γίνεται ο συνδυασμός. Αλλά τώρα πιστεύουμε ότι οι οπτικές πληροφορίες μένουν στο σημείο του εγκεφάλου που επεξεργάζεται τις οπτικές πληροφορίες. Καταρχήν, όλες οι πληροφορίες περνάνε από τον εγκεφαλικό στέλεχος που περιγράψαμε προηγουμένως, πάνε στο θάλαμο και διασκορπίζονται. Οι πληροφορίες, οι ακουστικές πληροφορίες μένουν εκεί που επεξεργάζεται εκείνο που κάνει ο υπόκαμπος, ίσως θεωρίες ακόμα, ή η περιοχή στο πίσω μεσαίο μέρος του εγκεφάλου, είναι ότι δημιουργούν ένα χάρτη

0: στο πώς να πάμε στις διάφορες αυτές τις πληροφορίες. Το πώς τις φέρνουμε αυτές τις πληροφορίες μαζί. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια κίνηση να κλωτσίσω κάτι, αυτή η πληροφορία μένει στο τμήμα, στο κινητικό τμήμα του φλοιού. Αλλά ο υπόκαμπος και τα μέρη που κάνουν αυτές τις ανώτερες γνωσιακές επεξεργασίες είναι αυτά τα μέρη που φέρνουν όλες αυτές τις πληροφορίες
1: μαζί. Άρα, κατά βάση, είναι ό,τι εισπράττει, να το πω έτσι, ως μεταφορέας, η κάθε σου αίσθηση. Σωστά. Εάν δεν την έχει, αν δεν έχεις τις βασικές σου αισθήσεις, αν δεν τις έχεις. Δηλαδή, είσαι εγγενετής τυφλός.
0: Ναι.
1: Και εγγενετής όμως, δεν ακούς.
0: Ναι.
1: Και εγγενετής, το τραβάω πολύ,
0: ναι, ναι.
1: Δεν έχεις γεύση ή όσφρηση. Ναι, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Έχεις αφή, θα μου πείτε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ξέρουμε ότι...
1: Μην την υποτιμάμε την αφή.
0: Επικοινωνία σε άτομα που δεν έχουν όραση και δεν έχουν ακοή και έχουν γεννηθεί έτσι, γίνεται με γλώσσα...
1: Το bright.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Να πάω λιγάκι πιο σκληρά στο ερωτηματολόγιο, αν μου επιτρέπετε. Ας υποθέσω ότι αύριο ξυπνούσατε και ανακαλύπτατε ότι ο εγκέφαλος, ο δικός σας, βρίσκεται σε ένα εργαστήριο. Και αυτό που νομίζετε ότι είναι η ζωή σας είναι απλώς μια προσομοίωση, λέω εγώ τώρα, εγκεφαλικής δραστηριότητας σε έναν υπολογιστή. Πώς θα το ξεχωρίζατε αυτό επιστημονικά από την πραγματική συνείδηση? Το βάζω στο δικό σας εγκέφαλο, δεν το κάνω τυχαία. Θα μπορούσατε?
0: Διάφορα επίπεδα σε αυτή την ερώτηση. Η βασική διαφορά για μένα είναι... μπορώ να πάρω τις δικές μου αποφάσεις, μπορώ να κρίνω ή να έχω τους δικούς μου σκοπούς. Όταν είμαι μηχανή, δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό, οπότε δεν θα μπορώ να το κρίνω αυτό. Δεν θα μπορούσα. Mm. Εκτός αν έχουν εξελιχθεί οι μηχανές τόσο πολύ που να μου το επιτρέπουν αυτό.
1: Ναι. Ένας ασθενής που βρίσκεται σε κόμμα θα μπορούσε να είναι σε μια εσωτερικού τύπου προσομοίωση, να το πω τότε διαφορετικά. Γιατί συζητήσαν πολύ για το κόμμα και, και τότε. Πού τελειώνει η νευροεπιστήμη, προσπαθώ να καταλάβω, και πού αρχίζει η φιλοσοφία. Γιατί δεν είστε εκτός αυτού του πεδίου. Γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Τα όρια είναι πιο ασαφείς από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε αρχίσει να μελετάμε αυτό το τομέα με υπολογιστικές μεθόδους, με νευροεπιστήμες, με τις μεθόδους που μας επιτρέπουν οι νευροεπιστήμες. Πού ξεκινάει ο ασθενής που ανήκει σε αυτή την κατηγορία, σε αυτό το φάσμα των διαταραχών συνειδήσεων, δεν είναι ποτέ ο ένας ίδιος με τον άλλο. Εξαιτίας του τραύματος είναι διαφορετικό. Δηλαδή λείπουν διαφορετικά τμήματα του εγκεφάλου που δεν λειτουργούν. Προσομοίωση, αν δεχτούμε ότι υπάρχει υπολογιστική ικανότητα, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Το να πάρουμε, αν με ρωτάτε, μπορούμε να πάρουμε τον εγκέφαλο τις μνήμες ενός ασθενή και να τις βάλουμε σε μια μηχανή που θα μπορεί να κινηθεί. Υπάρχουν μηχανές που μπορούν να κάνουν τέλειες κινήσεις, που κάνουν επεξεργασία οπτικών πληροφοριών τέλεια, και να δημιουργήσουμε τον άνθρωπό μας σε μορφή τεχνητή. Νομίζω ότι είμαστε πολλά χρόνια από αυτό.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, επειδή απόψε μάθανε αρκετοί φίλοι από την προαναγγελία ότι θα συζητήσω με έναν από τους κορυφαίους στον χώρο των κλινικών νευροεπιστημών, εδώ μου δώσαν και ένα σκονάκι τριών ερωτήσεων. Σκληρών. Λοιπόν, πρώτον, με ρωτάνε πολλοί να σας μεταφέρω. Αν στο μέλλον μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε πλήρως την εγκεφαλική δραστηριότητα και να διαβάσουμε σκέψη σε πραγματικό χρόνο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να απαγορευτεί, η τεχνολογία ή η ίδια η σκέψη?
0: Τη σκέψη δεν μπορούμε να την απαγορέψουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον εγκέφαλο να σκέφτεται, να επεξεργάζεται. Και αυτή είναι η διαφορά μας από τα τωρινά μοντέλα.
1: Αλλά θα το αξιοποιήσει η τεχνολογία, θα
0: σας πει κάποιος,
1: για ίδιο όφελος ή ιδιωτικό όφελος.
0: Ναι,
1: άρα
0: ναι.
1: Τι μου λέτε, να απαγορεύσουμε τεχνολογία? Αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
0: Να
1: ή να φτιάξουμε ένα κώδικα πια που δεν
0: ακριβώς,
1: τον έχουμε.
0: Ακριβώς.
1: Κώδικα δημόσιου χώρου.
0: Ναι, νομοθεσία. Πόσο μπορεί να επιτρέψουμε στην τεχνολογία να επεκταθεί.
1: Δεύτερο ερώτημα. Αν η συνείδηση μπορεί να αποθηκευτεί ψηφιακά, θα δεχόσασταν να δημιουργηθεί ένα πλήρες αντίγραφό σας που να συνεχίσει να ζει μετά το βιολογικό σας θάνατο, ακόμη κι αν εσείς δεν το βιώνετε?
0: Αν ήξερα ότι μπορεί να συνεισφέρει σε κάτι, σίγουρα.
1: Υπεκφυγή είναι αυτό. Εγώ σας ρωτώ ευθέως.
0: Εγώ νομίζω ότι...
1: Είδατε, οι φίλοι εδώ πέρα είχαν σκληρά ερωτήματα.
0: Στη στρογγυλή ηλικία του 6 και 0, έχω κάνει αρκετά. Νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω αρκετά ακόμα. Αν κάποιος μου πει ότι, εντάξει, ας πάρουμε αυτόν τον εγκέφαλο, νιώθω ότι προσφέρω τώρα σήμερα. Και τον βάλουμε σε μια μηχανή, δηλαδή αν είναι για να επαναλαμβάνει αυτά τα πράγματα που συζητήσαμε σήμερα, δεν υπάρχει σκοπός. Αν μπορεί να πάρει καινούργιες πληροφορίες, να τις συνδυάσει, να κάνει κάτι παραγωγικό, ευχαρίστως.
1: Ξέρω πολλούς δισεκατομμυριούχους, τρισεκατομμυριούχους, σε αντίθεση με αυτό το δίλημα που θέτε εσείς, θα σας απαντούσαν ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όχι για να είναι κάτι στατικό, μια φωτογραφία ας πούμε, ένας ήχος, δεν το βλέπω, δεν το...
1: Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση των φίλων, η οποία είναι εξίσου σκληρή, είναι εξής. Αν μια τεχνητή νοημοσύνη δηλώσει ότι υποφέρει ένα σύστημα, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε αν όντως έχει συνείδηση, ποιος πρέπει να φέρει το βάρος της αμφιβολίας, η επιστήμη ή η κοινωνία?
0: Η κοινωνία. Και η κατ' επέκταση αυτοί που κυβερνούν την κάθε κοινωνία με έγκαιρες νομοθεσίες που παίρνουν υπόψη τη γνώση της κοινωνίας. Η επιστήμη, η περιέργεια των επιστημόνων συνεχίζεται. Είναι αυτό που κάνει την εξέλιξη, που συνεισφέρει στην εξέλιξη. Δεν σημαίνει ότι αν μου πείτε... θα ήταν η κοινωνία, θα ήταν η γη διαφορετική, αν σταματούσαμε την ατομική βόμβα, σίγουρα θα ήταν. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε την έρευνα, την εξερεύνηση, την περιέργεια, αλλά πρέπει να βάλουμε κάποιο μέτρο στο ποια από αυτά τα πράγματα που ανακαλύπτουμε στη σήμερα είναι σχετικά, είναι ωφέλιμα και ποια βλάπτουν.
1: Επανέρχομαι σε αυτό που είχατε πει και πάω στα κλινικά, ότι ενδεχομένως είναι πολύ πιθανό να 25-30% των ασθενών σε κόμμα ή λίγο πριν από αυτό να έχει μια εσωτερική συνειδητή εμπειρία.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ένας γιατρός που ενδεχομένως αποφασίζει, και είναι άλλο τώρα αυτό, τη διακοπή μηχανικής υποστήριξης, υπάρχει πιθανότητα να τερματίζει μια ενεργό συνείδηση που απλώς δεν μπορεί να το δείξει, ή δεν ισχύει αυτό? Και βλέπετε, επανέρχομαι, γιατί ξέρω ότι αυτό θα εγείρει πολύ συζήτηση την απόψινή εκπομπή.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ σημαντικό θέμα συζήτησης. Οι περισσότεροι γιατροί ακολουθούν μία νομοθεσία στο πώς καταλαβαίνουμε αυτές τις διαταραχές συνείδησης πριν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές συνήθως βασίζονται σε πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι συζητήσαμε στις περασμένες 2 ώρες και είναι πολύ πιο ολοκληρωμένες αυτές οι αποφάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν γιατροί που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το διακόπτη χωρίς να έχουν αξιοποιήσει τα μηχανήματα που υπάρχουν στη διάθεσή τους,
1: χωρίς να έχουν εξαντλήσει
0: κάθε
1: προσπάθεια.
0: Ακριβώς.
1: Αν αύριο αποδειχτεί, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι η συνείδηση δεν προκύπτει από τον εγκέφαλο. Λέω αν αποδειχτεί. Αλλά απλώς εκφράζεται μέσα από αυτόν. Δηλαδή είναι το όχημά της. Να το πω έτσι. Και ότι οι ασθενείς σε κόμμα όπως αυτοί που μελετάτε δεν χάνουν τελικά τη συνείδηση, αλλά παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μία μη ανιχνεύσιμη μορφή εμπειρίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε, αλλά υπάρχει. Τότε όλο το οικοδόμημα της σύγχρονης νευροεπιστήμης, της συνείδησης, θα καταρρεύσει ή θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλήρως? Τώρα παγιδεύω τον νευροεπιστήμο, να σας το λέω ανοιχτά.
0: η αναθεώρηση, η εξέλιξη είναι μέρος της επιστήμης. Οπότε αν μάθουμε, αν καταλάβουμε...
1: Κύριε Σταματάκη, μ' αρέσει που απαντάει έτσι ένας επιστήμονας. Θέλω να σας το πω, διότι την εποχή της πανδημίας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά πήγαμε στη μονοφωνία του ενός. Αυτό είναι και τέλος. Δεν λέω ότι δεν είναι και αυτό. Αλλά είναι ενδεχομένως και το άλλο και το παράλληλο. Το είπατε. Γι' αυτό βλέπετε, το επαναφέρω, γιατί μου αρέσει που λέτε ότι ναι. Ενδεχομένως να χρειάζεται αναθεώρηση.
0: Μερικοί ανθρώποι που δεν ασχολούνται με την επιστήμη περιμένουν μία πιο συγκεκριμένη, μία πιο δυνατή απάντηση από μένα. Περιμένουν να πω ναι, όχι. Ορισμένοι το λένε το ναι, το όχι. Μερικοί ανθρώποι καταλαβαίνουν μόνο το ναι και το όχι. Εγώ αρνούμε να το κάνω αυτό και με μαθητές που ξεκινούν την πρώτη μέρα. Δεν είμαι Θεός. Μεταφέρω πέντε κομμάτια γνώσης που έχω σε σένα. Περιμένω να κάνεις ό,τι μπορείς για να εξελίξεις αυτή τη γνώση, για να την προχωρήσεις αυτή τη γνώση. Εγώ ξέρω πέντε πράγματα. Αυτό, αν εσύ σε τρία χρόνια που είσαι μαζί μου και κάνεις ένα διδακτορικό σε πέντε, προσπαθήσεις να το προχωρήσεις ένα μικρό βήμα, θα έχουμε καταφέρει το σκοπό μας. Αν εγώ σε πέντε χρόνια που είσαι εδώ μαθητής καταφέρω να προχωρήσω τις ιδέες μου, θα έχουμε καταφέρει κάτι. Πάντα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε καινούριες ιδέες. Η συζήτηση δημιουργεί την επιστήμη. Η ανταλλαγή ιδεών μας κάνει ανθρώπους.
1: Πείτε μου κάτι, υπάρχει περίπτωση στην ευρωεπιστήμη να έχουν κάποιοι μπερδέψει την έκφραση της εμπειρίας με την αυτή καθ' αυτή την εμπειρία, την ίδια την εμπειρία? Υπάρχει αυτό το μονοπάτι ενδεχομένως που κάποιοι να το έχουν ακολουθήσει? Γιατί είναι άλλο έκφραση εμπειρίας και άλλο ίδια η εμπειρία, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι, και υπάρχει και ένα φίλτρο εκεί, δηλαδή το πώς μεταφέρουμε την εμπειρία. Μπορεί να το πούμε την ύπαρξη της υποκειμενικότητας, δηλαδή εγώ μπορεί να ζήσω κάτι εξαιτίας των άλλων εμπειριών που έχω, μπορεί να το καταλάβω κάπως αλλιώς όπως το καταλαβαίνετε, ή μπορεί να έχω σκοπό να το μεταφέρω κάπως αλλιώς. Οπότε υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Οπότε η εμπειρία και η έκφραση της εμπειρίας είναι διαφορετικά πράγματα. Δεν απάντησα νομίζω.
1: Όχι. Απαντήσετε αυτό που νομίζετε εσείς. Θα σας θέσω λοιπόν ένα δίλημα. Απόλυτη συζήτηση. Τόση ώρα σας ακούω και προσπαθώ να το συγκεκρινοποιήσω, να το διαμορφώσω. Λοιπόν, η συνείδηση είναι αποκλειστικά, προσέξτε τώρα, προϊόν του εγκεφάλου, άρα πλήρως φυσική διεργασία, ή υπάρχει κάποια μορφή συνείδησης που δεν ανάγεται πλήρως στη νευρονική δραστηριότητα? Ποιο από τα δύο διαλέγετε? Το ένα είναι φιλοειδισμός, σας το λέω ευθέως, το πρώτο. Το άλλο είναι διεισμός, μη αναγωγική θεωρία.
0: Το πρώτο.
1: Το πρώτο. Είστε σαφείς.
0: Το μαγαζί μου που λέγαμε προηγουμένως, το σπίτι μου.
1: Άρα πείτε μου σας παρακαλώ, αν είναι φιλοειδιστική η πρώτη, δηλαδή αποκλειστικώς εγκεφαλική, τότε πώς εξηγούνται οι περιπτώσεις κόμματος με φαινομενική επίγνωση?
0: Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η αγγλική λέξη πεταρχή πρώτα και την βρέθηκα. Η πιο εύκολος τρόπος. Πάμε στην εύκολη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Ναι. Η εμπειρία δημιουργείται και η συνείδηση... Ναι, ίσως αναιρέσω την απάντησή μου. Δημιουργείται με το σώμα. Χωρίς την ύπαρξη... Δηλαδή, χωρίς τα μάτια μας δεν θα βλέπαμε. Χωρίς τα αυτιά μας δεν θα ακούγαμε. Χωρίς αυτούς του... χωρίς αυτά που λέμε πιο χαμηλά μέρη από άποψη επεξεργασίας του εγκεφάλου, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις εμπειρίες και τις ιδέες. Οπότε χρειάζεται και το σώμα στο να δημιουργήσουμε την εμπειρία, να δημιουργήσουμε τη συνείδηση, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που... Όπως είπαμε προηγουμένως, σε περίπτωση που κάποιος είναι τυφλός ή δεν ακούει, υπάρχει και συνείδηση έξω από, αυτό, έξω από αυτά τα πλαίσια. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε και πάλι σαν να προσπαθώ να ξεφύγω από το ναι ή όχι.
1: Όχι, μην κουράζεστε.
0: Υπάρχει ιεραρχία.
1: Μόλις αυτή η βάσανος της απάντησης σε αυτή την τελευταία ερώτηση ουσιαστικά, για μένα, μόλις καταδεικνύει τι σημαίνει γνήσιος επιστήμονας. Παιδιά, είναι αυτό, αλλά μπορεί να μην είναι και αυτό. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει η επιστήμη. Η μεγάλη αμφιβολία. Και αυτό κάνετε στην πράξη, κύριε Σταματάκη. Εγώ είμαι ικανοποιημένος και φαντάζομαι πολλοί από τους τηλεθεατές, ακριβώς γιατί αποδεικνύετε στην πράξη με τα λόγια σας τι σημαίνει η επιστήμη. Επιτέλους. Θέλω κλείνοντας να σας κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση. Άρα, συνείδηση κατά Καζαντζάκη ή συνείδηση κατά Edgar Allan Poe? Τι διαλέγετε? Και μην μου πείτε λόγω εντοπιότητας Καζαντζάκη, επιχειρηματολογήστε.
0: Ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, δεν βλέπω μια διαφορά. Τη δικιά μου συνείδηση τη σχηματίζουν όλα αυτά και παραπάνω. Και ο Καζαντζάκης και ο Edgar Allan Poe και ο Nick Cave και η Συμφωνική Ορχήστρα, όλα αυτά είναι μέρος της δικιάς μου συνείδησης. Δεν είναι το ένα ή το άλλο, δεν είναι αποκλειστικό. Και, δηλαδή, αν έλεγα Καζαντζάκης, θα είχα τη συνείδηση του Καζαντζάκη. Η συνείδηση του Καζαντζάκη είναι διαφορετική. 120 χρόνια μετά, διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετική αντίληψη του κόσμου. Συζητάμε για τεχνητή νοημοσύνη, που δεν μπορούσε εκείνος να συζητήσει. Οπότε, η ομπρέλα, το φάσμα περιλαμβάνει όλα.
1: Είναι η ανθρώπινη διάδραση τελικά η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία της εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας και του ανθρώπινου εγκεφάλου? Η μεταξύ μας θέση, αντίθεση, σύνθεση, μίσος, αγάπη, και είναι τελικά η κοινωνικότητα το μεγάλο φάρμακο? Θα μας τα πει τώρα ένας άνθρωπος που ξεκλειδώνει, προσπαθεί να επιχειρεί διαρκώς να ξεκλειδώνει τον εγκέφαλο, και θέλω να σας ακούσω. Γιατί πίσω απ' όλα υπάρχει η κοινωνία πάντα. Γι' αυτή λειτουργείτε.
0: Αν πάμε σε κάτι, να επιστρέψουμε σε κάτι που συζητήσαμε αρκετά σήμερα και την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί, το Default Mode Network, το δίκτυο το Default Mode Network. Όταν κάνουμε μελέτες στο μαγνητικό τομογράφο, για να μελετήσουμε, να καταλάβουμε σε τι μέρη του εγκεφάλου είναι η κοινωνικότητα, σε τι μέρη του εγκεφάλου υπάρχουν διαφορές σε άτομα αυτιστικά. Είναι αυτό το συγκεκριμένο εγκεφαλικό κύκλωμα που δείχνει τις διαφορές. Δηλαδή, η ιδέα της κοινωνίας, το πώς καταλαβαίνουμε την κοινωνία, το πώς καταλαβαίνουμε τις αντιδράσεις με τους ανθρώπους, είναι σε αυτό τον πυρήνα τον εγκεφαλικό, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος του με όλα τα υπόλοιπα, αλλά εκεί βασίζεται, εκεί είναι η αρχή, νομίζω. Mm-hmm.
1: Είναι των παιδιών η συνείδηση πιο καθαρή και εγκεφαλικά?
0: Όχι, το αντίθετο θα έλεγα.
1: Το αντίθετο.
0: Πολύ πιο πολύπλοκη από ότι... δηλαδή, ο θόρυβος σταματάει λίγο ή μετριάζεται λίγο στα 18-17 και γίνεται πλέον πιο ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Αλλά τα μικρά παιδιά έχουν περισσότερη πολυπλοκότητα, μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στον εγκέφαλό τους.
1: Αυτή είναι η ομορφιά για το ανθρώπινο είδος. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σταματάκη, για την απόψινη συζήτηση, που θέλω να πιστεύω ότι για πολλούς μας είναι ένα μάθημα ζωής. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Το ερώτημα είναι ανοιχτό, αν θα φτάσουμε στην εποχή που οι μηχανές θα λένε «έχω συνείδηση», για την ώρα έχει ερωτηματικό. Ο κύριος Σταματάκης έδωσε όμως, θεωρώ, μια πιστική επιστημονικά απάντηση. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Γεια σας. Είμαι η Γωγό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης. Μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά πολλές οικογένειες. Την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
7: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα κάνουμε μια εκπομπή για την Καριστιανού αποκλειστικά. Αυτό συμβαίνει διότι εξ αρχής έχουμε πει ότι το σύστημα ψάχνει να βρει τρόπους για να διατηρήσει αυτό το οποίο συμβαίνει, υπάρχει τα τελευταία 200 χρόνια, να διατηρήσει την ροή του ξένου πλούτου με την εξαγορά συνειδήσεων, πατρίδος, χώματος, αίματος τελευταία και αισθητικής, αν θαυμάσουμε τον Ακύλα όπως αυτό που είδαμε. Έτσι. Λοιπόν, η Καριστιανού λοιπόν ανέβασε ένα βίντεο. Καταρχάς ξεκίνησαν όλα όταν είδα ότι υπάρχει μια υποτιθέμενη κοινότητα ανεμβολίαστων στο Facebook. Αυτή την έχει κάποιος νεαρός, ένας ζούτας, ο οποίος τρίβεται παντού. Από ό,τι έμαθα ήταν στην αρχή στο Βόβολη, μετά προσπαθούσε να μπει στη συνέπεια. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει πολιτευτής. Αυτό είναι η μεγάλη κατάρα την οποία την στυλιτεύει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης λέει στους νεαρούς, στους νεανίες, λοιπόν, μην ασχολείστε με την πολιτική. Πρώτα μορφωθείτε, πρώτα τριφτείτε και μετά να ασχοληθείτε με τα κοινά. Αυτό το παιδί είναι το εντελώς αντίθετο. Το θράσος του όμως είναι ότι ομιλεί περί κοινότητας ανεμβολίαστων. Είναι αυτός κοινότητα ανεμβολίαστων και δεν είμαι εγώ που έφαγα 10.000 πρόστιμο, που παραιτήθηκα από τη θέση μου ως αξιωματικός γιατρός. Ο τύπος αυτός δεν ξέρουμε καν τι δουλειά κάνει. Λοιπόν, δεν είναι ο Αρβανίτης, ο οποίος πλακώνεται με όλους. Δεν είναι ο Κούβελας, έτσι, ο οποίος είναι δεδιωγμένος. Ξαναλέω, δεν είμαι εγώ που έχω κάνει δικαστήρια και τους κυνηγάω και είναι ο κύριος Ζούτας. Δεν τον ξέρω καν, πρέπει να έχω μιλήσει 1-2 φορές, διότι γενικώς είναι ένας τύπος, τους ξέρετε αυτούς τους τύπους. Τον είδα λοιπόν να κάθεται σε ένα βίντεο εκεί πέρα, λοιπόν, και να προσπαθεί να χώσει την κοινότητα ανεμβολίαστων. Η κοινότητα ανεμβολίαστων είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αφελείς, ας πούμε, κάποιοι από αυτούς, σου λέει εδώ θα πάμε, είδανε. Λοιπόν, ο τύπος δεν έχει πει κουβέντα ποτέ για το κίνημα 21 που προείσταται του αγώνα αυτού, αλλά θυμήθηκε την Καριστιανού, ρε παιδί μου, και είδα και τον φίλο μου τον Λάμπρο να λέει κάτι παπατζηλίκια. Λάμπρο, δεν είσαι καλύτερος από τον νεαρό. Έτσι, λίγο προσοχή, λοιπόν. Για να μην σας αρπάξω όλους τώρα, γιατί θα σας αρπάξω όλους όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η κοινότητα ανεμβολίαστων. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο, το πρώτο το οποίο θα στυλιτεύσουμε. Η κυρία Καριστιανού δεν είναι δύο φορές εμβολιασμένη, όπως ήταν υποχρεωτικό για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να δουλέψουν, μεταξύ των οποίων και ο Μακαρίτης, ο Θανάσης Αρσενίου, που αναγκάστηκε να εμβολιαστεί, μεταξύ των οποίων μεγάλη πλειοψηφία των γιατρών που είναι στο κίνημα 21, που αναγκαστήκαν να εμβολιαστούν. Η κυρία Καριστιανού είναι φανατική των εμβολιασμών. Εμβολιάστηκε 4 φορές για να δείξει ότι είναι με την επιστήμη. Την προκαλώ λοιπόν, την Δεσποινή, την κυρία αυτή, την βαρυπενθούσα, έτσι, να δούμε την εικόνα του πένθους και την εικόνα της κυρίας Καριστιανού. Την προκαλώ λοιπόν να έρθει και να μας πει πόσες φορές εμβολιάστηκε. Γιατί έχουμε και τον άλλο τον τύπο, ο οποίος δήθεν δεν ήταν εμβολιασμένος και βγήκανε και τον βγάλαν στα μανταλάκια, ασχέτως αν δεν μιλάμε. Αλλά η κυρία Καριστιανού, επειδή κοροϊδεύει πλέον χρησιμοποιώντας τον Ζούτα, την κοινότητα ανεμβολίαστων, ας έρθει να μας πει σε εμάς που πηγαίναμε στα δικαστήρια και πλακωνόμασταν με δικαστές, πατούλιδες, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν τόλμησε να εμφανιστεί, πατσουράκους και τον μισό Ιατρικό Σύλλογο. Ελάτε λοιπόν, κυρία Καριστιανού, για τολμήστε να εμφανιστείτε, που έχετε κάνει τον τάφο του παιδιού σας προεκλογικό μετερίζι. Και δεν ντρέπεστε. Πού να ντραπείτε. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι εγώ δεν θα ευτελίσω την προσπάθεια και την ευτελίζετε σε κάθε βήμα το οποίο θα κάνετε. Τώρα δεν ξέρω μήπως τη συμβουλεύει λάθος ο Βαξεβάνης. Ο Βαξεβάνης, έτσι, δεν ξέρω μήπως συμβουλεύει λάθος. Να τον ακούτε τον Βαξεβάνη, κάτι ξέρει. Έτσι, έχει περάσει και από άλλες, τις οποίες τη συμβούλεψε με τον δικό του μοναδικό τρόπο, κυρία Καριστιανού, για να ξέρετε ότι ξέρουμε τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Και με παίρνουν τηλέφωνο την ώρα που δεν πρέπει να με πάρουν. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Είδα λοιπόν σε αυτό το βιντεάκι το οποίο σηκώσανε να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι από πίσω τους είναι οι Ρώσοι, επειδή εμφανίσαν τον Αυγερινό και έναν τύπο τον οποίο τον έχουν εκλέξει στη Ρωσία. Επειδή δεν ξέρουν τι είναι οι Ρώσοι και επειδή δεν ξέρουν και πολιτική ιστορία, η κυρία Καριστιανού είναι παντελώς άσχετη με όλα. Την βρήκανε διάφοροι οι οποίοι φεύγουν από κόμμα και πηγαίνουν σε άλλο κόμμα, είναι η περίπτωση του κυρίου Ζούτα. Αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τους άλλους που είναι εκεί. Κάτι τύπους, ας πούμε, θα τα πούμε. Έτσι, και για την κυρία Γρατσία και το τι σχέση έχει με τον Πάπα κτλ. Λοιπόν, έτσι η κυρία Γρατσία. Λοιπόν, η κυρία Γρατσία και μόνο το ότι επέλεξε αρχικώς να πολιτευθεί με τον Νατσιό θα πρέπει να σας βάζει σε αμφιβολίες. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Η κυρία λοιπόν Καριστιανού λοιπόν προσπαθεί να δείξει ότι είναι με τους Ρώσους. Αυτό και μόνον, έτσι, αποδεικνύει ότι δεν πρόκειται περί ενός κινήματος παρά ενός ανεμομαζώματος από διάφορους απατεώνες οι οποίοι ψάχνουν θέση να βάλουν το κολαράκι τους. Και θα μιλήσουμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν, αν ήταν κίνημα, δεν θα έψαχνε να δείχνει ότι έχει υποστήριξη δεξιά και αριστερά, η οποία είναι και ψευδής βέβαια. Το κίνημα φτιάχνεται με λίγους, με πολλούς, με ελάχιστους, με την πλειοψηφία, αλλά δεν παίρνει δύναμη από τον οποιονδήποτε που βρίσκεται εκτός της χώρας. Το κίνημα είναι το κίνημα 21 και φτιάχνεται από τους ανθρώπους που είναι μαζί μας. Λίγοι ή πολλοί, ελάχιστη η πλειοψηφία. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που χαρακτηρίζει το κίνημα είναι η επιμονή, η υπομονή και η συνέχεια. Κύριε Καριστιανού, λοιπόν, δεν έχει μελετήσει. Πού να βρει χρόνο να μελετήσει όταν έτρεχε εμβολιασμένη με 4 εμβόλια στη ΣΥΠΑ, που έπρεπε να κάνει και τα 4 εμβόλια για να πάει. Η φανατική εμβολιάστρια, η οποία δεν τολμάει να μιλήσει για τους εμβολιαστές. Και βέβαια πήραν τον Μικρούλη, τον Ζούτα, ας πούμε, για να το παίξουν ότι είναι αντιεμβολιαστές. Τώρα έχουν σφίξει τα γάλατα και σου λέει 10% είναι οι μη εμβολιασμένοι. Κάτσε να δούμε μήπως τους πάρουμε αυτούς, γιατί δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις. Έτσι, κυρία Καριστιανού. Έτσι, όσο ανεβαίνει πιο ψηλά η Μαϊμού, τόσο φαίνεται ο κόκκινος τροφαντός της Κόλος. Έτσι λέει μία, μία παροιμία, την οποία μπορούμε να την παραφράσουμε και να πούμε ότι όσο σε προβάλλουν τα μέσα, τόσο πιο πολύ φαίνεται το αν είσαι πενθούσα ή όχι. Λοιπόν, μου άρεσε αυτή η φωτογραφία, μισό λεπτό. Ναι, μου άρεσε, είναι πολύ έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση με τους Ρώσους. Ο Αυγερινός είναι κάποιος ο οποίος στα δυσμάς του βίου του ήταν ανταποκριτής εκεί, δούλευε νομίζω στο Σαββίδη, ο Σαββίδης τον απέλησε, ο οποίος Σαββίδης είναι η Ρώση, λοιπόν. Και τώρα σου λέει θα κάνω την τελευταία προσπάθεια της μάζοξης, του να μαζέψω κύρος ρε παιδί μου και ηθική υπόσταση, Αυγερινός. Βέβαια κανένας από αυτούς δεν μας έχει πει τίποτα για σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, γιατί δεν τολμάνε, κάνει τζίζικη. Άρα λοιπόν σβήστε τους Ρώσους. Οι Ρώσοι, για όσους γνωρίζουμε, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν, τηρούν την συμφωνία της χαρτοπετσέτας. Έτσι, το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί κάποιος να διεκδικήσει από τους Ρώσους είναι να ζητήσει να του δώσουν μια φάρμα, να πούμε, στη Σιβηρία και να πάει εκεί να ζήσει όταν ο βίος θα γίνει αβίωτος στην Ελλάδα με τον Μητσοτάκη και με τους συνεχιστές του. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο το οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και σημασία. Το τρίτο είναι ένας καθηγητής, Παναγιωτόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής, νομίζω, ποινικού δικαίου στην Πάντιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, τον είχα συναντήσει σε διάφορα σχήματα τα οποία προσπαθούσαν να δημιουργηθούν. Ο άνθρωπος είδε ότι εδώ φυσάει ο άνεμος της προβολής και πήγε εκεί. Το τέταρτο είναι η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι μια κινούμενη θρησκευτικοπολιτική αποτυχία, η οποία είναι τόσο αποτυχία, ώστε από ό,τι έμαθα, ο φόβος τους είναι μεγάλος και ως εκ τούτου κάποιοι από την κοινότητα των καθολικών βάλανε, ενοχλήθηκαν από το παπικό κατεστημένο, έτσι, ώστε εδώ στην Ελλάδα, γιατί η κυρία Γρατσία, η αποτυχημένη αυτή περίπτωση αντίληψης, δεν έχει αντίληψη, αγοράζει ωραία Louis Vuitton, συνολάκια, κυκλοφορεί, γιατί της είπαν ότι άμα είσαι δικηγόρος, ρε παιδί μου, πρέπει να αντίνεσαι να είσαι στη λάτη. Λοιπόν, βάζει την Καριστιανού να φωτογραφίζεται μπροστά στο downtown μαζί με τα Golden Globes και τις, πώς τις λένε αυτές οι κολόσαυρες, να πούμε, το Sex and the City. Έτσι, αυτοί δεν είστε, αυτοί είστε. Αυτοί είστε, παιδιά. Λοιπόν, η Μεσχέ Γρατσία διδάσκει πώς θα πάρουν πόζες, γιατί εντάξει, ένας δικηγόρος πρέπει να παίρνει και πόζες στα δικαστήρια. Πού να τα ξέρει, ας πούμε, μια γκβαντική γιατρός? Δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά, η γκβαντική γιατρός. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τι της γίνεται. Η γκβαντική γιατρός δεν ξέρει τόσο πολύ τι της γίνεται, ώστε έμπλεξε τα μπούτια της και με την άκρα αριστερά. Έτσι, έτσι της είπαν ότι έπρεπε να κάνει, δεν είναι αθώη. Με τη Μάγδα, δεν βλέπω τη Μάγδα στην προσπάθεια και ανησυχώ, Κάρι. Δεν τη βλέπω, λοιπόν. Κάρι, θα τα ακούσεις τώρα. Δεν σε κρύβει, δεν σε σώζει να επικαλείσαι με χυδαίο τρόπο το ότι έχασες το παιδί σου. Και άλλες έχουν χάσει τα παιδιά τους. Εμένα η γιαγιά μου έχασε 2 παιδιά και μεγάλωσε άλλα 6 ή 7. Χάσαμε το λογαριασμό. Και έχασε και τον άντρα της. Και δεν βγήκε να πολιτευτεί. Και να λέει, έχασα τα παιδιά μου, ψηφίστε με. Και δεν έλεγε παπάντζες, γιατί η κυρία Καριστιανού, όποτε έχει ανοίξει το στόμα της, έχει πει την παπάντζα της παπάντζας. Κανονικά δεν έπρεπε καν να ασχοληθώ. Έτσι. Αλλά επειδή βλέπω καλούς ανθρώπους να την πατάνε και να κοροϊδεύονται, γι' αυτό το λόγο ασχολούμαι. Και νομίζω ότι είναι ώρα να πατήσετε ένα like, μια κοινοποίηση και να αφήσετε ένα σχόλιο. Και σε όποιον αρέσουμε, σε όποιον δεν αρέσουμε, μπορεί να πάει εκεί για να τον περιλάβουμε στη συνέχεια όπως του πρέπει. Γιατί σε ό,τι έχει πει το κίνημα 21 έχει πέσει μέσα. Λέγαμε για τον Ηλία μέσα. Λέγαμε για τους Σπαρτιάτες μέσα. Λέγαμε για τον Φλόρο μέσα. Λέγαμε για την παπάντζα της Λατινοπούλου. Φάτε την. Φάτε τη στη μάπα. Αυτό εννοώ. Έτσι. Τώρα την έβγαλε και το Banky News. Έτσι, το Banky News ζήλεψε την δόξα του προνιούς. Έτσι, και της δημοκρατίας. Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν ο Μπάρμπας από την Κουρώνη βάζει καμιά διαφήμιση εκεί πέρα. Έτσι, κύριε, που έχετε το Banky News. Λοιπόν, φώναξε τον αστέρα της Τρισιλίου Θεότητος, ρε παιδί μου, τη Λατινοπούλου, να πει τη γνώμη της. Συνεχίζουμε λοιπόν. Συνεχίζουμε και λέμε το εξής, ότι το επόμενο το οποίο έχει σημασία να αντιληφθούμε, είναι ότι η κυρία Καρισιανού από μόνη της δεν έχει καμία πολιτική αξία. Έχει μία αξία ενός αρχιτυπικού συμβόλου, το οποίο προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν διάφοροι πολιτικοί απατεώνες και διάφοροι τύποι που βαριούνται να εργαστούν και σου λέει θα γίνω πολιτευτής, κάτι νεανίες και νεανίσκοι που σου λέει εδώ είναι ωραία η φάση, θα γυρίσουμε από εδώ, θα γυρίσουμε από εκεί, κάπου θα πετύχουμε ρε παιδί μου να γίνει αρπαχτή. Λοιπόν, όλοι αυτοί πηγαίνουν εκεί όπου φυσάει ο άνεμος. Πού φυσάει ο άνεμος? Εκεί που δείχνουν τα κανάλια. Ποια είναι τα κανάλια τα οποία δείχνουν? Τα κανάλια του ολιγάρχη. Γιατί τα κανάλια δείχνουν? Διότι τα κανάλια θέλουν να διατηρηθεί το σύστημα, αλλά να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση έτσι ώστε η κυβέρνηση να δώσει τον ολιγάρχη που κρύβεται πίσω από τα κανάλια αυτό το οποίο ζητάνε οι ολιγάρχες. Δύσκολη σκέψη, έτσι, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Θα το καταλάβετε όμως. Τώρα, να μιλήσω για ένα άλλο δυστύχημα. Έτσι. Ένας, θεωρώ, καλός άνθρωπος. Ένας αξιωματικός, ας πούμε, ο Θανάσης. Ο Θανάσης Τσουγανάτος. Καλό παιδί, καλό παιδί. Ο Θανάσης, λοιπόν, έχει πέσει και αυτό στην παγίδα του παλαιοπολιτικατισμού. Πάει, λοιπόν, έρχεται σε εμάς. Μου λέει εμένα ότι, ξέρεις, ο Νατσιός είναι κουμπάρος μου, δεν έρχεσαι να πάμε με τον Νατσιό. Πάω, μου λέει, μ' αφήνεις, λέει, να πάω στον Νατσιό, λέει, γιατί είναι κουμπάρος μου. Λέω, να πας, λέω, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάει στον Νατσιό. Πάμε, κίνημα 21, Νατσιός. Με το που ο Νατσιός αρχίζει και πέφτει, καταρχάς, όσο ήταν στον Νατσιό, έτσι, δεν έλεγε αλήθεια. Δηλαδή, του είπα να τσεκάρει το θέμα των παρετήσεων και δεν μου έλεγες σωστά πράγματα, Θανάση. Ενώ μπορούσες να είσαι μέσα στη Βουλή και να ψάξεις τα αρχεία. Αν ψηφίστηκε κάτι στην περίοδο που ο Τσοβόλας... Μην με παίρνετε τηλέφωνο όταν κάνω βίντεο. Που ο Τσοβόλας, λοιπόν, είχε παρετηθεί από την έδρα και παρετούντο και οι αναπληρωματικοί, δεν μου τα είπες αυτά, Θανάση. Λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να τα δεις. Γιατί εγώ τα βρήκα. Λοιπόν, και έλεγες πράγματα τα οποία υποστηρίζαν τον Νατσιό. Τι να κάνουμε, εντάξει, έπρεπε να τον υποστηρίξεις. Ξαφνικά, λοιπόν, ο Θανάσης φεύγει από εκεί και πάει στον καημένο τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Έτσι, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Έτσι, όπως δεν είναι και ο Ζούτας, όπως δεν είναι και, και όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν και που ξαφνικά είδανε φως και μπήκανε. Λοιπόν, και όπως δεν είναι και η Καρισιανού. Και θα πούμε γιατί δεν είναι η Καρισιανού στο τέλος. Έτσι. Και θα πούμε και ποια θα είναι η κατάληξη, να το σημειώσετε, γιατί η Καρισιανού θα μπει στη Βουλή, αλλά όταν θα βγαίνει, λοιπόν, θα την περιλάβουμε εμείς. Θα την περιλάβουμε εμείς για να γίνει ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα πολιτικού αριβισμού και αθλειότητος που μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο ο κοινοβουλευτισμός. Λοιπόν, πού μπορεί να τον φτάσει ο κοινοβουλευτισμός? Βέβαια πρέπει να το έχεις και λιγάκι. Αν δεν το έχεις, πώς να φτάσεις? Έτσι τώρα βλέπουμε όλες τις ζυμώσεις και καλά και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, αλλά βλέπουμε και την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που σας πασάρουν οι υπόλοιποι που θέλουν να υποφεληθούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Φάτε την, βάλτε την στον πάτο σας, ακούστε και τον Ακύλα. Λοιπόν, φέρτο, έλεγε, πάρτο σας λέω εγώ τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Θανάσης βρέθηκε στον Παπαδόπουλο. Ξαφνικά μαθαίνω, ο Παπαδόπουλος, είπαμε, είναι κάποιος που τον βάλανε εκεί, πήρε κάποιες ψήφους και τώρα νομίζει ότι θα φτιάξει κόμμα και θα... Τις ψήφους, Νίκο, τις πήρες εξαιτίας της νίκης. Τώρα αυτή τη στιγμή ούτε οργάνωση έχει, ούτε εμφάνιση δεν έχει. Το μόνο πράγμα το οποίο έχει είναι να τον καλούν σε κάποιο κανάλι, ας πούμε, και να μιλάει. Δεν θα πάει καλά αυτό, Νίκο. Στο λέω με πολύ αγάπη. Λοιπόν, εγώ θα του έλεγα να έρθει στο κίνημα 21, το λέω ευθέως εδώ, να γίνει άμεσα εκπρόσωπός μας στη Βουλή και να πορευτούμε μαζί, όχι επειδή έχει πολιτική ικανότητα, δεν έχει πολιτική ικανότητα. Το λέω ξεκάθαρα. Επειδή είναι καλός άνθρωπος. Μόνον γι' αυτό. Έτσι, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν μαθαίνω ότι ο Θανάσης φεύγει από τον Νίκο και πάει πού? Στην Καρισιανού. Θαύμασε ο Θανάσης τη μεγάλη πολιτική οντότητα που λέγεται Καρισιανού και πήγε εκεί. Προφανώς ο Θανάσης έγινε και αριστεριστής. Έτσι. Δεν ξέρω, Θανάση, φωτογραφήθηκες με τη Μάγδα. Με τη Μάγδα φωτογραφία, εσύ είσαι ταξίαρχος, υποστράτηγος, δεν ξέρω. Καλό θα είναι να φωτογραφηθείς και με τη Μάγδα. Κάνω χαβαλέ, Θανάση, να μου το συγχωρήσεις αυτό. Λοιπόν, εγώ συγχωρώ πράγματα τα οποία δεν συγχωρούνται. Έτσι, συγχωρώ. Παραδείγματος χάρη, είδα μια φίλη μας, κάπου στο βορρά, πήγε και έσφυγε το χέρι του ψηφίσαντος δια της λογικής υπέρ της απόδοσης, της παράδοσης των παιδιών στους Σοδομίτες, έτσι, του Τασούλα. Έτσι. Αυτό δεν μου άρεσε. Αλλά είναι και σε άλλες θέσεις, τι να κάνει, δεσμεύεται κτλ. Είναι συγχωρητέα γιατί είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, Θανάση όμως, αυτό δείχνει και το τι είστε. Τι είναι όλοι αυτοί λοιπόν. Όλοι αυτοί είναι μια ομάδα γυρολόγων, δεν έχουμε μιλήσει για τη Γρατσία, θα μιλήσουμε σε λίγο. Μια ομάδα γυρολόγων, η οποία πηγαίνει από κόμμα σε κόμμα και στο όπου φυσάει ο άνεμος. Οι Ρώσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Έτσι. Γιατί είναι η τακτική τους και η πολιτική τους να μην αναμειγνύονται στα ελληνικά δρόμενα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, έχουν ένα 7% το οποίο ακόμα ανήκει στην αριστερά, την μπολσεβικική αριστερά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ρώσοι είναι μπολσεβίκοι πλέον. Έτσι. Οι Ρώσοι υπέστησαν τα πάνδυνα από τον μπολσεβικισμό. Αλλά προσπαθούν να το έχουν αυτό σε ένα ιστορικό κομμάτι και τίποτε άλλο. Δεν τους πολύ νοιάζει για το αν εδώ πέρα οι κομμουνιστές, ας πούμε, είναι αυτοί που είναι, αρκεί να είναι μαζί τους. Έτσι. Όλοι λοιπόν αυτοί θεώρησαν ότι το πάρτι είναι εδώ. Εδώ είναι το πάρτι, είδαν τις τσαχπινιές και σου λέει εδώ θα πάμε και μπορεί και να βγούμε. Ο δε Ζούτας, θα φροντίσω προσωπικά για σένα κύριε Ζούτα. Διότι δεν σου επιτρέπω να χρησιμοποιείς τους αγώνες που έχουμε δώσει εμείς, που αφήσαμε τη δουλειά μας, που μας βάζανε πρόστιμα, που έβγαινε ο Πατσουράκος και ή εξύβριζε εμένα και την Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών για το εμβόλιο. Δεν θα σου επιτρέψουμε αυτό για να στρογγυλοκαθίσεις σε μία θέση. Και αν το καταφέρεις, τα επακόλουθα θα είναι πολύ χειρότερα, ώστε να καταργέσαι την ώρα και τη στιγμή που αναμίχθηκες χρησιμοποιώντας τους ανεμβολίας τους. Η κυρία Γρατσία. Η κυρία Γρατσία είναι το φαινόμενο της απολύτου αποτυχίας. Σκεπτόμενη αρχικώς ότι ο Νατσιός θα μπει στη Βουλή, γιατί? Γιατί σου λέει υπάρχει σμπρόξιμο από πίσω. Και εγώ εδώ, έξυπνη δικηγόρος, από την Άξο, με την καθολική κοινότητα, που είναι μεγάλη. Λοιπόν, γενικά στις Κυκλάδες η καθολική κοινότητα είναι μεγάλη. Η κυρία Γρατσία λοιπόν σου λέει εδώ και τα λοιπά, ο Νατσιός κατάλαβε με τη σειρά του περί τίνος επρόκειτο, έτσι, και της πήρε την έδρα. Και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε. Και η ίδια έψαχνε να βρει τρόπο ως γνήσια γυναίκα να εκδικηθεί. Βρήκανε λοιπόν την Καριστιανού. Και άρχισε το πανηγύρι. Πήγε δηλαδή η πονηρή και ιδιαίτερα εκπαιδευμένη, γιατί έχει μία εμπειρία, είναι πάνω από 50 χρονών η κυρία Γρατσία, στις δικηγορικές και νομικές, πώς να το πούμε, επιχειρήσεις, λοιπόν, κυρία Γρατσία, δίπλα στην κβαντική γιατρό που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα και ως εκ τούτου ήταν και φανατική εμβολιάστρια και εμβολιάστηκε 4 φορές. Αυτό έγινε με την κυρία Γρατσία. Και τώρα σου λέει είναι η ευκαιρία μας. Είναι η ευκαιρία μας. Θα βάλουμε από εδώ, θα σμπρώξουμε από εκεί, κάτι θα καταφέρουμε. Θα καταφέρετε κάτι. Θα καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή και μετά θα καταφέρετε να σας φτύνει σύμπας ο ελληνικός κόσμος για αυτό το οποίο κάνατε. Αν ο ελληνικός κόσμος καταλάβει τι έχει συμβεί, που θα φροντίσουμε να καταλάβει. Αφήνουμε λοιπόν την κυρία Γρατσία. Της ευχόμαστε καλή υποστήριξη από τους καθολικούς. Νομίζω κάποιοι παπικοί πήρανε καρδινάλι, πήραν τηλέφωνο και είπανε στην ανθρώπους που τους ξέρω στην Άξο και είναι καθολικοί. Λοιπόν, και τους είπανε ο Πάπας θέλει να υποστηριχθεί η Γρατσία. Έτσι δεν λένε? Κακό, κακό δεν είναι. Αυτά τα λέμε για να τελειώσει το πανηγύρι, το δούλεμα. Τώρα, η κυρία Καριστιανού λοιπόν πρέπει να απαντήσει σε μερικά ερωτήματα, τα οποία είναι ξεκάθαρα. Έτσι. Και δεν μπορεί να απαντήσει γιατί είναι άσχετη. Όταν λέμε είναι άσχετη, είναι απλά η ομιλούσα κεφαλή, ουδέ καν ομιλούσα κεφαλή, διότι αν μιλήσει, λέει περισσότερες μπούρδες από ό,τι έλεγε η Λατινοπούλου, οπότε τώρα τη σταματήσαν από το να ομιλεί. Κυρία Καριστιανού, για τα εμβόλια ξέρουμε. Εμβολιαστήκατε 4 φορές επειδή ήσταν φανατική του εμβολιασμού. Δεν είναι κακό να ήσταν φανατική του εμβολιασμού. Κακό είναι να πηγαίνετε να καβατζώνετε έναν τίτλο κοινότητα ανεμβολίαστων για να κοροϊδέψετε τους ανεμβολίαστους. η οποία ανεμβολίαστη, ιδιαίτερα οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί, ταλαιπωρηθήκαμε όπως δεν ταλαιπωρήθηκε κανένας και συγκρουστήκαμε. Δεν συγκρουστήκαμε επειδή χάσαμε κάτι και μετά αποφασίσαμε ότι πρέπει να πάμε απέναντι στο σύστημα. Συγκρουστήκαμε χωρίς να έχουμε χάσει κάτι. Αποφασισμένοι όμως να χάσουμε. Εσείς τώρα συγκρούεστε, έχοντας χάσει κάτι, αποφασισμένοι να κερδίσετε. Και όχι σε ηθικό επίπεδο. Αυτά περί δικαιοσύνης αφήστε τα, διότι αν ήσασταν υπέρ της δικαιοσύνης, δεν θα ήσασταν εδώ. Δεν θα ήσασταν με αυτούς οι οποίοι κυνηγάνε 50 ανθρώπους, αδίκως, και που βάλαν στα 60 της μία γυναίκα στη φυλακή, τη Ζαρούλια, και δεν είμαι Χρυσή Αυγή, λοιπόν, σε ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο εσείς το υποστηρίζετε όποτε σας βολεύει, κυρία Καριστιανού. Αυτό είναι το ένα, λοιπόν. Υπάρχει όμως και το επόμενο. Το επόμενο είναι, κυρία Καριστιανού, αφήστε τις παπάντζες περί, πώς να το πούμε, περί υπογεννητικότητας των Ελλήνων. Οι Έλληνες πάντοτε ήμασταν, και ευχαριστώ το φίλο μου που μου το επεσήμανε αυτό σήμερα, ήμασταν λιγότεροι στο παρελθόν. Το 21 ήμασταν 1,5 εκατομμύριο. Το 40 ήμασταν 5 εκατομμύρια. Το πρόβλημά μας δεν είναι υπογεννητικότητα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχετε φέρει 5 εκατομμύρια αλόφιλους. Κυρία Καριστιανού, θα πείτε κάτι γι' αυτό? Ή είστε αντιρατσίστρια? Τι θα πείτε για τη λαθρομετανάστευση? Ή είστε κι εσείς με τη Λατινοπούλου που είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, αλλά να φέρουμε Ινδούς, που είναι κατά της διείσδυσης ξένων λαών στη χώρα μας, αλλά το κούμπο είναι Έλληνας. Για τόλμα λοιπόν να μιλήσεις, κυρία Καριστιανού. Το τρίτο, το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο είναι ζήτημα ηθικής τάξης. Καλά, δεν θα μιλήσουμε για οικονομία, για στρατό. Η γυναίκα είναι ντουβάρι σε όλα αυτά. Είναι εκβαντικό ντουβάρι. Ένα εκβαντικό πολιτικό ντουβάρι, λοιπόν. Και να με μηνύσει για να σου το αποδείξω ότι είναι πολιτικό ντουβάρι. Τούβλο. Έτσι. Τώρα τι βλέπω εδώ. Α, η θέση να κατέβουμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεσή μας δεν μας εκφράζει καθόλου. Απέναντίας το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Είσαι φθηνή, λοιπόν, κυρία Καριστιανού. Είσαι πολύ φθηνή. Είσαι τόσο φθηνή. Εσύ το λες αυτό. Δεν το λέμε εμείς. Είσαι πολύ φθηνή. Και γι' αυτό το λόγο μάζεψες γύρω σου και τους φθηνούς ανθρώπους. Ανεφέρθη σε κάποιους. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, θα πρέπει να μας εξηγήσει, λοιπόν, τώρα το εξής. Ποια η θέση της για τη λαθρομετανάστευση? Ποια η θέση της για την... Αφήστε τη λαθρομετανάστευση. Ποια η θέση της για την απόδοση ηθαγένειας σε ανθρώπους που δεν είναι Έλληνες στο γένος? Κάνει τζίζ εδώ, έτσι. Ε, εδώ δεν λέμε τίποτα, Κάρι. Ε, τίποτα. Αλλά είμαστε με τους Ρώσους. Μάλλον οι Ρώσοι είναι μαζί μας. Ε, οι οποίοι Ρώσοι δεν πρόκειται να μιλήσουν και να πούνε είμαστε με τον ένα ή με τον άλλον. Αφήνουν εκεί πέρα, ποζάρουν τον Αβιερινό, ποζάρουν τον άλλο τον απαράδεκτο τύπο, ας πούμε, τον εκπρόσωπο της κοινότητας των Ελλήνων εκεί στη Ρωσία, που αμφιβάλλω αν τον ξέρει και η καθαρίστρια του Κρεμλίνου, λοιπόν, για να πούνε ότι να κοιτάξτε, οι λήθοι Έλληνες, ψηφίστε μας. Το θέμα είναι πώς θα κάνουν το ζούτα βουλευτή. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Και πώς η Γρατσία θα πάρει την εκδίκησή της από τον Ατσιό. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα τους δεν είναι ούτε τα μπόλια, ούτε τα Τέμπη, ούτε τίποτα. Το θέμα τους είναι να τα εκμεταλλευτούν αυτά για να κάνουν το παιχνιδάκι τους. Το θέμα τους δεν είναι να ανατρέψουν την κατάσταση. Το θέμα τους είναι να αποτελέσουν ένα μοχλό πίεσης στον διαχειριστή ενός πλούτου που αναξίως έρχεται απ' έξω ως δανεικά, για να πάει αυτός ο πλούτος εκεί που θέλουν οι ολιγάρχες, δηλαδή στην τσέπη τους. Η κυρία Καριστιανού, όταν έκανε 4 μπόλια, ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Μητσοτάκη. Γιατί ήταν με την επιστήμη, την κβαντική επιστήμη. Αυτά λοιπόν τα λέμε για να τελειώνουμε με τις παπάντζες. Το κίνημα 21 είναι το μόνο κίνημα το οποίο θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Και θέλει να ανατρέψει τις συνειδήσεις και να διαμορφώσει τις ψυχές και το πνεύμα των ανθρώπων οι οποίοι θα αποτελέσουν το μέλλον της Ελλάδος. Όλοι αυτοί έρχονται από ένα πολύ κακό παρελθόν. Και πάνω σε αυτό το κακό παρελθόν στηρίζονται. Καλό να αποχωρήσετε από το κοινότητα ανεμβολίαστων. Δεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων, είναι κοινότητα μελλοντικών ψηφοφόρων ενός τύπου ο οποίος θέλει να γίνει πολιτευτής και εκμεταλλεύεται το βασανιστήριο που υπέστημεν η ανεμβολίαστη. Σας καλώ να ξεκαθαρίσετε ότι όλοι οι άνθρωποι που εμβολιαστήκαν

βίντεο για αυτό που έχω υποσχεθεί για το νικοτάμινο μόνο νουκλεοτίδιο, το NMN, έτσι, όπου θα μιλήσω και για το αλφα λιποϊκό. Έχω μιλήσει ήδη μια φορά στο συνδρομητικό κανάλι, δείτε το, το πώς αντιμετωπίζει το καρκίνος, πώς δηλαδή λέγανε με το φαινόμενο Warburg ότι αντιμετωπίζει το καρκίνος, πώς λέγανε λοιπόν. Όμως το θέμα του NMN το έχω εντρυφήσει προσωπικά με δικούς μου ασθενείς και θα σας πω και πράγματα τα οποία δεν τολμάει κανένας να τα πει στο συνδρομητικό κανάλι. Τώρα, κυρία Γαρθιανού, μαζευτείτε. Μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους για πολύ λίγο, αλλά δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε όλους και για πάντα. Μπορεί να κοροϊδεύετε λίγους για πολύ, όλους για πολύ λίγο, αλλά όλους και για πάντα δεν μπορείτε να τους κοροϊδεύετε. Ιδιαίτερα δε όταν μου ποστάρετε τους τύπους που δήθεν είναι κοινότητα ανεμβολίαστων. Έχουμε χύσει αίμα για αυτό. Έχουμε χύσει αίμα. Και είναι κι άλλοι που έχουν χύσει αίμα. Για να μου βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος και να θέλει να γίνει πολιτευτής πάνω στο δικό μας αίμα. Αυτό θα τελειώσει. Σταματάμε εδώ. Συγχωρέστε μου τη φωνή. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πει κάτι. Κάτσε να δούμε. Μπήκε ένας η κριτική για την έλλειψη. Σωστό, ναι. Μπήκε μια σάρα μάρα και κουταμάρα και λέει μισογίνηση μου φαίνεται. Καταρχάς, εάν αναφερόμουν στην γυναίκα Καριστιανού, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είμαι και μισογίνης. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να το συνάγει αυτό κάποιος, κυρία Μάρα Κουταμάρα, από το φίλο του ανθρώπου εναντίον του οποίου καταφέρομαι για τις θέσεις του. Έτσι, οι θέσεις της Καριστιανού δεν είναι θέσεις μιας γυναίκας, είναι θέσεις ενός ανθρώπου. Λοιπόν, άσε λοιπόν τα ψόφια, κυρία Μάρα Κουταμάρα, λοιπόν, περί μισογυνισμού και φάει και ένα μπλοκ. Λοιπόν, Μούγκα λοιπόν, μου γράφει ένας φίλος, ο Γιώργος, και για τον αριθμό ταυτότητας από την Καριστιανού και για τα εμβόλια και για όλα. Λοιπόν, γιατί είναι παρακμιακός ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός είναι παρακμιακός διότι πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Έχει την εικόνα που του δίνουν, τα συστημικά μέσα. Τα συστημικά μέσα του δώσανε λοιπόν την κυρία Καριστιανού και ξαφνικά αποφάσισε να πάει στην κυρία Καριστιανού. Δεν έχει πει τίποτα για το γένος, δεν έχει πει τίποτα για τη λαθρομετανάστευση, δεν έχει πει τίποτα για τα εμβόλια, αλλά ήταν στη Μόσχα. Έκανε, έκανε τις βόλτες του στη Μόσχα. Λοιπόν, ναι, Στράτος Σουρδάκης λέγεται ο πρόεδρος των επιχειρηματιών της Πετρούπολης. Ακολουθούσε τον Τσίπρα στις αποστολές. Είναι ένας τύπος ο οποίος κολλάει όπου δοθεί ευκαιρία. Θέλουν τώρα να γίνουν βουλευτές αυτοί, έτσι. Γράφει φίλος μας, ο Ζούτας έχει πολύ θράσος. Βλακεία έχει το παιδί αυτό, γιατί είναι μικρούλης. Πολύ χολή, πολύ χολή. Η χολή είναι σε σένα. Τώρα μπλόκιεσαι. Λοιπόν. Για ποια δουλειά δεν είναι καλός ο Νίκος Παπαδόπουλος? Για την πολιτική, αγαπητή μου, δεν είναι καλός. Και εσύ μπλοκ. Θα μας πεις ντροπή. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αρκετά έχουμε σπαστεί με όλους αυτούς. Να πούμε ότι 15 Μαΐου έκλεισε η λιγνητική μονάδα του Αγίου Δημητρίου. Από πότε φωνάζουμε για τα λιγνητικά? Η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι? Όχι βέβαια. Αμολούσε περιστέρια. Πρώτα τα έψαχνε να τα βρει, να τα βάψει άσπρα και μετά να τα αμολύσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τα έχει γράψει ο Ευάγγελος Λεμπέσης, έτσι ακριβώς. Πρέπει να κάνουμε πολλά με τον Λεμπέση. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, ο Αυγερινός είναι κομμουνιστής και το πραγματικό του όνομα είναι Τσολιάς, λέει κάποιος φίλος μας, ο Σπύρος Χατζάρας, αν είναι αυτός. Λοιπόν, ναι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα, τι σκατοβολιό έχει μαζευτεί εκεί πέρα, γιατί σου λέει είναι ευκαιρία να μπούμε μέσα, να χωθούμε, να φάμε κι εμείς. Το κίνημα 21 δεν είναι αυτό. Το κίνημα 21 είναι αυτό το οποίο δεν φαντάζεστε. Αυτοί που είστε φίλοι μας και μέλη, στελέχη και συμπαθούντες, στις 13 Ιουνίου 12.30 ώρα στο Royal Olympic, να είστε εκεί. Θα σας περιμένουμε, δεν θα υπάρχουν κάμερες, δεν θα υπάρχει καμία καταγραφή, θα υπάρχει μόνον η αλήθεια. Θα υπάρχει μόνον, θα είμαστε εμείς, έτσι, μόνον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω συνέχεια. Είμαστε εμείς μόνον. Ούτε Αμερικάνοι, ούτε Ρώσοι, ούτε ολιγάρχες, ούτε εξωγήινοι, ούτε καθηγητές, ούτε. Άνθρωποι που έχουμε συγκρουστεί με το κατεστημένο, θέλω να σηκώσω την μία από τις εικόνες που έχουμε φτιάξει, την οποία θα έλεγα να την προωθήσετε, όπως επίσης και τα βίντεο τα οποία σχετίζονται με τη συγκέντρωση. Λοιπόν, είμαστε εμείς μόνον. Είναι το κίνημα 21 μόνον. Να πω ότι με πολύ μεγάλη σκέψη κάνω αυτή την εκπομπή, έτσι, και την κάνω διότι είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν κιόλας. Όμως, εμείς δεν φοβόμαστε να σπάσουμε αυγά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμείς είμαστε αυτοί που θα μας βρούνε απέναντί τους. Και οι Μητσοτάκηδες και όλοι τους. 13 Ιουνίου λοιπόν, 12.30, στις στήλες του Ολυμπίου Διός, γι' αυτό έχουν βάλει αυτά τα παιδιά, λοιπόν, είναι οι στήλες του Ολυμπίου Διός, στο ξενοδοχείο Royal Olympic. Το κίνημα 21 θα υπάρχει, ακόμα και όταν αυτοί θα κρύβονται για να γλιτώσουν από τα γιαούρτια, τις ντομάτες και τις λεμονόκουπες, κάρι. Έτσι, γιατί την παπάντζα δεν τη δέχεται κανένας. Και την παπάντζα ο πρώτος που δεν τη δέχεται είμαι εγώ, Θανάση. Τσουγανάτε. Δεν βγαίνει τώρα, βγήκε και είναι, δεν ξέρω, μηχανικό είναι αυτό. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Επειδή κοροϊδεύει η κυρία Καριστιανού, μάλλον ο ολιγάρχης, ο οποίος της έδωσε το βήμα για να δώσει συνέντευξη, αποφάσισε να κοροϊδέψει τον δεξιό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Η Καριστιανού όμως ήταν ο λίγον τι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, walk. Ήταν λίγον τι walk agenda. Γιατί walk agenda δεν θα πει τίποτα η Καριστιανού, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν ερωτήθηκε για τις εκτρώσεις. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι είναι υπέρ των εκτρώσεων. Όμως ο δημοσιογράφος, αποφασισμένος να την προβάλλει όπως ήθελε ο ολιγάρχης, για να πάρει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία και να μπορούν στη συνέχεια να εκβιάσουν την κυβέρνηση οι ολιγάρχες για αυτό το οποίο θέλουν, την παρουσιάσαν να λέει ότι όχι, εγώ είμαι κατά των εκτρώσεων. Την επομένη μέρα, επειδή η ίδια φοβήθηκε ότι θα χάσει το αριστερό της κοινό, γιατί τότε, έως τότε μόνο αυτό είχε, λοιπόν, βγήκε και είπε παραποίησαν αυτά τα οποία είπα. Λοιπόν, θα βρούμε το βιντεάκι και θα το αναλύσουμε καρέ-καρέ, Κάρι. Έτσι. Επίσης, να πούμε ότι η Καριστιανού είναι υπέρ του γάμου των όμο. Δηλαδή, κατ' επέκταση, και υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από τους όμο. Αυτό το είπε ξεκάθαρα. Αυτό λοιπόν το κάνανε αβαβά και προβάλανε την ψευδή δήλωση όπως την δημιουργήσαν και την τροποποιήσανε οι αλήτες, το αλήτικο δημοσιογραφικό κατεστημένο. Το κίνημα 21 τα παρακολουθεί όλα. Διότι δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να παίξουμε. Εγώ δεν άφησα την ησυχία μου. Δεν παράτησα την κλινική μου. Δεν συγκρούστηκα με το ΑΝΣ, με τους κοπρίτες οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και παρουσιάζοντας δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν πλακώθηκα με τον Μπατούλη, με τον Νίτσα, με όλους αυτούς. Δεν έτρεχα με πρόστιμα εις βάρος μου, επειδή μιλούσα κατά του εμβολιασμού, για να κάθομαι και να ανέχομαι τα πολιτικά σκουπίδια τους αρλεκίνους και τους παλιάτσους να κυκλοφορούν τριγύρω και να κοροϊδεύουν έναν λαό που η εκπαίδευσή του πλέον επιτρέπει στο να τον κοροϊδεύουν οι κάθε λογής τζαναμπέτιδες, να το πω με καλό τρόπο. Δεν είμαστε από αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για να μπουν στη Βουλή. Είμαστε από αυτούς που ακόμα και όταν η Βουλή δεν θα υπάρχει, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό, εμείς θα υπάρχουμε. Και πίσω από εμάς θα κρυφτούν για να προστατευτούν όλοι αυτοί οι οποίοι είναι απέναντι στο σύστημα και οι οποίοι τότε θα διώκονται. Η κυρία Καρσιανού δεν πρόκειται να πει τίποτα για προσωπικούς αριθμούς, δεν πρόκειται να πει τίποτα για εμβόλια, όλα αυτά κάνουν τζιζ. Δεν πρόκειται να πει τίποτα για λαθρομετανάστευση, δεν πρόκειται να πει τίποτα για τις ηθαγένειες, δεν πρόκειται να πει τίποτε για όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον Έλληνα. Η πορεία της είναι εξ αρχής συστημική, είναι μια ενδοσυστημική αντιπολίτευση. Και γι' αυτό το λόγο όλοι αυτοί που θέλουν να είναι δίπλα εκεί που είναι το χρήμα, σπεύσαν να χωθούν. Εμείς δεν τους θέλουμε, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να παρουσιάζονται ως κίνσορες και δεν θα επιτρέψουμε να καπηλεύονται τον αγώνα τον οποίο έχουμε κάνει εγώ, ο Μπαϊραμίδης, ο Αρβανίτης, ο Χατζάρας, η Νεκταρία, έτσι, ο Κούβελας. Δεν θα επιτρέψουμε να εκμεταλλεύεστε αυτόν τον αγώνα. Θα σας πατήσουμε κάτω με νόμιμο και δίκαιο τρόπο και μετά θα σας στείλουμε διακοπές στην Τήλου. Στο όνομα του Χριστού λοιπόν, ζήτω η αιωνία και η ουρανία Ελλάς. Τα λέμε σύντομα μαζί, πάλι με ένα αποκαλυπτικό βίντεο. Όσοι έχετε την Καρισιανού, στείλτε τη το βίντεο, έτσι, να αρχίσει να καταλαβαίνει ότι μπήκε μέσα στο λάκκο με τα φίδια, να το πούμε έτσι, να μην το πούμε αλλιώς και παρεξηγηθούν. Έτσι. Μπορεί να παρεξηγηθεί και ο Βαξεβάνης, παιδί μου, ξέρετε τι εννοώ. Ξέρεις Βαξεβάνη τι εννοώ, έτσι. Και εσύ Καρισιανού. Τώρα δεν ξέρω ο Κρασέμπορας αν ξέρει τι εννοώ, αλλά θα το μάθετε στο τέλος, σύντομα, όλοι μαζί. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
4: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
5: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
4: 23 και 24 Μαΐου.
6: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
7: Γεια σας, είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν, εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία, να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
8: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο δημοσιογράφος Φώτης Γιωβανόπουλος μιλάει σήμερα στην Ελεύθερη Πένα για το θέμα με τα διαβατήρια, τις τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών από αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς και για τα δικαιώματα που, όπως υποστηρίζει, κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει απέναντι στο δημόσιο. Φώτη Γιωβανόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ που είσαι εδώ.
11: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Και ευχαριστώ και για τον κόσμο που θα έχει την υπομονή να με ακούσει.
10: Βεβαίως, γιατί όχι, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον, όπως πάντα. Πάμε στα διαβατήρια. Έχεις κάνει μια έτσι δική σου έρευνα και νομίζω ότι θα έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις.
11: Δεν είναι δική μου έρευνα, είναι αυτά που ακούω από τον κόσμο, γιατί επικοινωνώ με τον κόσμο.
10: Να.
11: Και τώρα τελευταία δέχονται κάποιες κλήσεις από την αστυνομία να επιστρέψουν πίσω τα διαβατήρια, αυτοί οι οποίοι τα έβγαλαν χρησιμοποιώντας παλιές ταυτότητες.
10: Ναι, όπως εμείς για παράδειγμα.
11: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι μην επιστρέφετε τα διαβατήρια έτσι. Διότι όταν επιστρέφεις το διαβατήριο, η αστυνομία Του λέει, εσύ μας το έφερες, το καταστρέψαμε. Τους νομιμοποιούμε. Δεν δεχόμαστε κλήσεις. Δεν σας γνωρίζουμε ποιοι είστε από το τηλέφωνο. Θα πρέπει να στείλετε όταν μας παίρνουν τηλέφωνο, τους απαντάμε απλά. Θα πρέπει να στείλετε έγγραφο επίσημο που να ζητάτε πίσω το διαβατήριο από εμένα, στο οποίο έγγραφο θα εξηγείτε με βάση ποιο νόμο ή ποια δικαστική απόφαση το πράτετε. Διότι δεν μπορείτε να μου στερείτε εμένα ένα ταξιδιωτικό έγγραφο με βάση το άρθρο 10 του Συντάγματος και το 5 και επίσης τη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερης διακίνησης εντός και εκτός χώρας και εντός και εκτός Ευρώπης.
12: Ναι, και μάλιστα τηλεφωνικά, έτσι, γιατί όντως...
11: Και όχι, μπορείς να αιτιολογείτε, γιατί όταν το επιστρέψω σημαίνει ότι εγώ σας το δίνω, να πάρω και την ταυτότητά μου να τη δώσω και αυτή θα καταστραφεί, δεν θα την κρατήσει το αστυνομικό τμήμα. Αλλά θα πρέπει να μας αιτιολογήσει γιατί.
12: Ναι, για να μπορεί κάποιος να κινηθεί μετά και νομικά εφόσον έχει επίσημη αιτιολόγηση.
11: Εδώ έχουμε τη μεγάλη παρανομία, προσέξτε. Παίρνουν τηλέφωνο και δεν στέλνουν έγγραφα. Για ποιο λόγο? Διότι αυτό που ζητούν είναι τελείως παράνομο. Γιατί είναι παράνομο? Απλούστατα. Κύριοι αστυνομικοί, εξακριβώσατε ποιος είμαι την ώρα που παραλάβατε τα έγγραφα για την ένδυση του διαβατηρίου? Πήρατε τα δακτυλικά μου τα αποτυπώματα? Με ταυτοποιήσατε? Ναι. Για να τα παραλάβετε χωρίς να με συλλάβετε για να πείτε ποιος είσαι εσύ και να λες ότι αυτός είσαι, άρα με ταυτοποιήσατε. Μου δώσατε το διαβατήριο, σε ποιον το δώσατε? Δεν με ξαναταυτοποιήσατε ότι είμαι εγώ για να μου δώσετε το διαβατήριο. Όποιος περνάει και λέει, δώσε μου το διαβατήριο του Γιωβανόπουλου, α, πάρ' το, εντάξει. Άρα με ξαναταυτοποιήσατε.
12: Ναι.
11: Και τώρα που παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε, φέρε πίσω το διαβατήριο. Άρα με ξαναταυτοποιείτε ότι εγώ το πήρα το διαβατήριο. Απλή ερώτηση. Αφού είναι παράνομο, γιατί το ζητάτε από μένα? Με ταυτοποιήσατε? Άρα μετά σημαίνει ότι η ταυτότητά μου ήταν έγκυρη για να με ταυτοποιήσετε. Εάν δεν ήταν έγκυρη και δεν μπορούσατε να αναγνωρίσετε φωτογραφίες, γιατί μου δίνετε το διαβατήριο? Σε ποιον το δίνετε? Και το σπουδαιότερο απ' όλα, τιμωρήθηκαν οι αστυνομικοί που το κάναν αυτό? Να ξεκινήσουμε από εκεί, να βλέπουμε αστυνομικούς να πετάγονται έξω από το σώμα. Κατευθείαν. Εσείς τι κάνατε? Ταυτοποιούσατε πρόσωπα χωρίς να τους ελέγξετε ότι είναι αυτοί. Δίνατε διαβατήρια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρατε ποιοι είναι και τους τα δίνατε. Άρα έχουμε σωρία παραβάσεων από αστυνομικά όργανα και θα πρέπει πρωτίστως να διωχθούν αυτά και ποινικά και να αποταχθούν από το αστυνομικό σώμα και μετά τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς έτσι στο ξεκάρφωτο να μου λες, ξέρεις τι, πού σε, φέρε μου την ταυτότητα. Αυτά δεν υπάρχουν. Το έχω πει εκατομμύρια φορές και θα συνεχίσω να το επαναλαμβάνω γινόμενος κουραστικός. Δεν κάνουμε διάλογο με δημόσιες υπηρεσίες. Ποτέ το στόμα μας κλειστό. Μούγκα. Μόνο γραπτά. Τι είστε κύριοι? Ναι, γραπτός. Δεν ακούω τίποτα. Είμαι κουφός. Στείλτε το γραπτός, το διαβάσω. Να έχει σφραγίδες, να έχει αιτιολογία. Να μπορώ να απαντήσω και όχι, α, τι είναι αυτό, όχι, γραπτός, τι είναι αυτό το έγγραφο, δώσε μου αριθμό πρωτοκόλλου για να μου απαντήσεις γραπτός. Γιατί στον αέρα μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να λέει όχι, είναι νόμιμο, όχι, είναι παράνομο, είναι μια φιλοσοφική συζήτηση της πλάκας. Με το δημόσιο συναλλασσόμαστε μόνον γραπτός. Και με αριθμό πρωτοκόλλου. Σας το κατέθεσα το ερώτημα, πήρατε αριθμό, είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε. Και μάλιστα με τον κώδικα, γιατί υπάρχουν και πολλοί εξυπνάκηδες, ακόμα και αστυνομικοί, οι οποίοι όταν τους καταθέτεις ένα χαρτί σου λένε, δεν σου δίνω αριθμό πρωτοκόλλου, λες και είναι στο χέρι τους, λες και δεν γνωρίζει τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας που λέει, όταν καταθέτεις ένα χαρτί, ακόμα και σε άσχετη υπηρεσία, με το που το παραλαμβάνει, είναι υποχρεωμένη να δώσει αριθμό πρωτοκόλλου. Οτιδήποτε. Μπορεί να απευθυνθώ στην αστυνομία για ιατρικό θέμα. Δεν έχει σημασία. Θα πρέπει να το παραλάβει η αστυνομία, διότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος για να γνωρίζω όλη τη δομή της δημόσιας διοίκησης και του κράτους. Γι' αυτό είναι ο δημόσιος υπάλληλος. Δική του δουλειά είναι να γνωρίζει, όχι δική μου. Εγώ το καταθέτω έστω και για νοσοκομείο στην αστυνομία ή στον παπά της ενορίας, δεν έχει σημασία. Αυτός είναι υποχρεωμένος να μου δώσει αριθμό πρωτοκόλλου σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Και αν δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία, γιατί πετάνε και ατάκες, εμείς δεν είμαστε αρμόδια, πάτε εδώ, πάτε εκεί. Όχι. Εσείς είστε υποχρεωμένοι εντός 3 ημερών να το στείλετε στην αρμόδια υπηρεσία. Ποια είναι? Βρείτε τη.
12: Αυτό το πάτε εδώ, πάτε εκεί, όντως το συναντούμε νομίζω στην καθημερινότητα σε πολλές περιπτώσεις.
11: Και ναι. Ο κόσμος αυτό που έχει να πει είναι πάρτε το και πάτε το εσείς. Ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας, το άρθρο 5, αν δεν κάνω λάθος, λέει αυτό. Το παραλαμβάνεις, δίνεις αριθμό πρωτοκόλλου και βρες πού θα πάει. Δεν με διαφέρει.
12: Άρα εδώ θέλουμε πιο ενημερωμένους πολίτες, λες.
11: Ακριβώς,
12: αυτό είναι το μήνυμα, έτσι. Ναι.
11: Γιατί ακούω από πολλούς ότι λένε νόμους τώρα πού να μάθουμε. 5 νόμοι είναι. Πώς ξέρεις τους ηθοποιούς, πώς ξέρεις τα σύριαλ, πώς ξέρεις ομάδες. Η τάδε ομάδα με την τάδε έπαιξε την τάδε μέρα και έφερε τόσο 0 και ο άλλος ο παίκτης τραυματίστηκε και έκανε αυτά τα ξέρεις. 5 ευλογημένους νόμους δεν μπορείς να τους μάθεις. Ένας κώδικας διοικητικής διαδικασίας, όχι ολόκληρος, ένα ευλογημένο άρθρο. Ένα άρθρο για τα δικαιώματά σου, 2, 3, αυτά είναι, δεν είναι πολλά. Τα μαθαίνεις. Και το πρώτο και βασικό που επαναλαμβάνω ξανά και ξανά, μόνο γραπτός, κόψτε την μπάρλα, κόψτε τις συζητήσεις. Δεν μιλάμε με το δημόσιο. Είμαστε μουγκοί και κουφοί. Μόνο χαρτιά.
12: Μάλιστα. Κατανοητό. Νομίζω ότι αν όλοι το εφάρμοζαν αυτό και έμπαιναν σε αυτή τη διαδικασία, προφανώς θα μιλούσαμε και για ένα άλλο δημόσιο. Η επόμενη μέρα δηλαδή θα ήταν εντελώς διαφορετική και στην καθημερινότητά μας και σαν λειτουργία του δημοσίου, διότι θα αναγκάζονταν να λειτουργήσουν και αυτοί διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν τώρα.
11: Σίγουρα, διότι δεν θα υπήρχε όλο αυτό το μπάχαλο και επίσης θα υπήρχαν και οι κυρώσεις, διότι στο άρθρο 10 του συντάγματος που επιβεβαιώνεται και από τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας λέει όταν κάνεις μια αίτηση στο δημόσιο έχουν 50 μέρες να απαντήσουν, να σου χορηγήσουν έγγραφα, οτιδήποτε. Και μάλιστα όχι γενικά και αόριστα, αιτιολογημένα και εξειδικευμένα. Ούτε να μην σου απαντήσουν, γιατί λέει στέλνουν στο δημόσιο και δεν μας απαντάει. Τι έκανε λέει, δεν απαντάει. Παραβίαση του συντάγματος, το δικαίωμά μου σε ενημέρωση και στο να απευθύνομαι στις αρχές.
12: Εντός 50 ημερών λέει, το έχεις ψάξει, αυτό το έχεις διασταυρώσει.
11: Λέει και το Σύνταγμα και ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας. Άρα λοιπόν αυτός που δεν απαντάει, που απαντάει γενικά και αόριστα και, ή λέει αρλούμπες, απαντάει άσχετα, εσύ του λες για τον καιρό και αυτό σου λέει για την ψαραγορά. Αυτό είναι σαφέστατη παραβίαση του Συντάγματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μετάφραση εσχάτη προδοσία. Πάει ισόβια, τρώει μήνυση και τρώει και αγωγή για να αποζημιωθεί, διότι τώρα θα ξεκινήσουμε και τας αγωγάς. Κοστίζουν λίγο, αλλά θα αρχίσουν γιατί αλλιώς δεν καταλαβαίνουν οι υπάλληλοι. Σου λέει, εντάξει, θα κάνω μια μήνυση, θα μπει στο αρχείο, τα γνωστά. Όχι, τώρα θα αρχίσουμε και τις αγωγούλες να αρχίσουν να βάζουν λίγο το χεράκι στην τσέπη, να καταλαβαίνουν ότι όταν λένε ασυναρτησίες, θα βάλουν το χεράκι στην τσέπη και θα το πληρώσουν.
12: Έχεις προσωπικό βίωμα ή το λες τώρα γενικά?
11: Πώς δεν έχω προσωπικό βίωμα.
12: Ρωτάω για να καταλάβει και ο κόσμος.
11: Και άλλους, και υπάρχουν και άλλοι πολίτες που έχουν μηνύσει δημοσίους υπαλλήλους που είτε απαντάνε αόριστα, είτε γενικόλογα, είτε άσχετα, είτε δεν απαντάνε καθόλου. Και μάλιστα ο νόμος 1943 του 1991, το άρθρο 5 λέει όταν ζητάς πληροφορίες,
12: ναι,
11: είναι 10 ημερούλες, όχι 50, 10. Άρα όταν εγώ ρωτάω κάτι, μέσα σε 10 μέρες, δηλαδή μια μισή εβδομαδούλα, θα πρέπει να πάρω απάντηση γραπτή και πλήρως αιτιολογημένη. Αν δεν πάρω, θα πρέπει να με ενημερώσεις. Ξέρετε, το πρόβλημά σας είναι δύσκολο. Θα καθυστερήσουμε μερικές ημέρες γιατί απευθυνόμαστε στον τάδε και στον τάδε. Δεν είναι άντε γεια σας Γιούργια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Α, πέτα την ή γράψε εκεί πέρα μια συνδυνατησία να φεύγει. Αυτά πρέπει να τους τα κόψουμε εμείς. Διότι τι λέει το 120 στην παράγραφο 4 του συντάγματος. Η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Mm-hmm. Μετάφραση στη δημοτική. Αυτοί θα κουρελιάζουν το σύνταγμα, εμείς θα κάνουμε τις μανταρίστρες. Αυτοί θα παραβιάζουν το σύνταγμα, εμείς θα τους κυνηγάμε.
12: Από πίσω. Άρα έχουμε και εμείς ευθύνη ως απλός λαός.
11: Όχι έχουμε ευθύνη, εμείς έχουμε την ευθύνη. Το λέει η τήρηση του, στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεν λέει της αστυνομίας, των δικαστών, της κυβέρνησης. Όχι, των Ελλήνων, εσύ έχεις την ευθύνη. Εμείς εδώ. Εμείς έχουμε την ευθύνη. Τι άστους, τι στον κόσμο τους. Εμείς.
12: Κατανοητό, κατανοητό αυτό που περιγράφεις.
11: Ερχόμαστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα. Γινόμαστε συνεργοί και εμείς. Γιατί εδώ έχουμε και εμείς ευθύνη. Εσύ πρέπει να τρέξεις. Όχι να λες, α, δεν κάνει. Τι να πει δεν κάνει. Δεν κάνει, τον κυνηγήσεις. Αυτή είναι η δουλειά σου. Δηλαδή, αν το παιδί σου κάνει ανοησία, εσύ πάει και κάνει κάτι επικίνδυνο, θα πεις, τι να κάνει το παιδί, ας πάει, βάλει το χέρι στην πρίζα, δεν μας πειράζει, α, πάει στη μέση του δρόμου, το πατήσουνε. Δεν θα τρέξεις να το μαζέψεις. Ή πάει να φάει τίποτα επιτέλειο. Δεν θα πας να το σταματήσεις. Θα πεις, τι κάνεις εδώ ρε. Ας το κάτω αυτό. Αυτό δεν τρώγεται.
12: Να.
11: Ακριβώς το ίδιο είναι και το Σύνταγμα. Η πολιτεία. Εμείς είμαστε οι πολίτες. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε πολίτες και να μην ενδιαφερόμαστε. Ο πολίτης, ο πλήτης. Αυτή είναι η δουλειά του. Να φροντίζει να λειτουργεί σωστά η πολιτεία και να την υπερασπίζεται όταν έρχεται ή δέχεται εισβολή.
12: Εδώ,
11: δεν δουλειά του να κάνετε αυτό μας είπε η κυβέρνηση. Τι θα πει αυτό, είσαι υπήκοος. Δεν είσαι πολίτης. Αποφάσισε τι είσαι, δουλικό ή πολίτης. Διάλεξε.
12: Βέβαια, γιατί η λέξη πολίτης έχει μια πολύ βαριά σημασία. Έτσι, είναι. Ναι, έχεις δίκιο.
11: Όταν μιλάς για δημοκρατία, δεν μπορεί να λες ότι δημοκρατία. Δημοκρατία τι σημαίνει, κρατεί ο Δήμος. Ποιος είναι ο Δήμος, ο Δήμος. Ο γέρο Δήμος πέθανε. Ο
12: όχι βέβαια, εμείς.
11: Μπράβο, εμείς είμαστε ο Δήμος. Ναι. Εσύ είσαι ο Δήμος. Εγώ είμαι ο Δήμος. Άρα ποιος θα τρέξει, εγώ και εσύ.
12: Δεν τρέχει όμως ο κόσμος η αλήθεια. Ή τέλος πάντων κάποιοι τρέχουν ελάχιστοι. Ο πολύς ο κόσμος δεν τρέχει. Πάντως είναι και ένα θύμα προπαγάνδας ο πολύς ο κόσμος. Το έχουμε ξαναπεί. Όχι ότι δεν έχει ευθύνες, δεν αντιλέγω σε αυτό που λες ότι ο καθένας μας πρέπει να κοιτάξει να ενημερωθεί. Αλλά είναι και θύμα προπαγάνδας πολλών ετών τώρα, έτσι.
11: Βεβαίως υπάρχει πλήση εγκεφάλου, το λέμε. Και το ελαφρυντικό υπάρχει. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε όλο τον κόσμο. Υπάρχει το ελαφρυντικό. Αλλά κάποτε αυτό το ελαφρυντικό τελειώνει. Δεν μπορεί πάντοτε να ισχυρίζεσαι ότι, ξέρω εγώ, είσαι ο αθώος, είσαι ο...
12: Το θύμα.
11: Το θύμα, είσαι το κατητής, ας πούμε.
12: Ναι, ειδικά όταν στις μέρες μας υπάρχει πληροφόρηση και από την άλλη πλευρά, κάποιος πρέπει να μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης, να καταλάβει κάποια πράγματα, να κάνει τη δική του έρευνα και μετά νομίζω ότι σίγουρα θα βρει σημαντικές πληροφορίες, έτσι.
11: Μα σίγουρα εννοείται ότι θα βρει πληροφορίες. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι το εξής απλό. Να αλλάξουμε κάποτε αυτήν εδώ την κατάσταση.
12: Ναι, να γίνουν η κατάσταση. Να μπράβο, έχουμε πιο ενεργούς πολίτες, βέβαια.
11: Μπράβο, να έχουμε ένα κράτος που να λειτουργεί. Μέχρι τώρα γκρινιάζουμε και λέμε ότι δεν λειτουργεί το κράτος, δεν δουλεύουν σωστά οι υπηρεσίες, δεν το ένα, δεν το άλλο. Ναι ρε χρυσέ μου άνθρωπε, ξεκίνα να το κάνεις να δουλεύεις, δική σου δουλειά είναι, δική σου υποχρέωση είναι. Δεν είναι γενικά πρέπει κάποιος, κάποιος είσαι. Δημοκρατία δεν θες, τι θες. Όταν θες δημοκρατία πρέπει να αναλάβεις και την ευθύνη της δημοκρατίας. Η ευθύνη της δημοκρατίας είναι ότι εσύ είσαι υπεύθυνος. Αλλιώς θες χούντα. Θες αυταρχικά καθεστώτα.
12: Ε, βέβαια, όταν, όταν δεν αποφασίζεις και εσύ...
11: έτσι αποφασίσανε. Ο ελαίου Θεού βασιλιάς αυτό αποφάσισε.
12: Ναι, ναι.
11: Ο αυτοκράτορας αυτό αποφάσισε. Ποιος θα τολμήσει να πει κουβέντα. Τον έφαγαν. Ο Σουλτάνος αυτό αποφάσισε. Άμα είναι έτσι, να πάμε πίσω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φέρουμε και τον Ερντογάν εδώ, μια που έχει και τις βλέψεις. Και να πούμε, παιδιά, με συγχωρείτε, δεν θέλουμε ανεξαρτησία και δημοκρατία. Έλατε να μας κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν θέλουμε. Θέλετε να μας βάλετε φόρους, βάλτε. Θέλετε να μας κάνετε πεδομάζωμα, κάντε το. Θέλετε να μας τα πάρετε όλα, πάρτε τα. Θέλετε να μας βασανίστε, βασανίστε μας. Εμείς δεν μας πέφτει λόγο. Τζάμπα, κάναμε την επανάσταση και χαλάσαμε, όπως είπε και ο Πατριάρχης, αυτή την ειρηνική συμβίωση μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων.
12: Κατανοητό. Φώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
3: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8:30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης. Με την Τουρκία και πώς μετασχηματίζεται κυρίες και κύριοι και βεβαίως με τις σχέσεις της με την Ελλάδα θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή, καθώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν από ό,τι φαίνεται πάλι σε μια περίοδο έντασης. Σήμερα, όπως έχετε πληροφορηθεί από τις ειδήσεις, μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε ένα ωκεανογραφικό το οποίο έριχνε καλώδια ανοιχτά της Αστυπάλειας, μεταξύ Αστυπάλειας και Κος. Υπήρξε παρολίγο, μάλλον θα συνέβαινε, ένα θερμό επεισόδιο, διότι ήταν παρούσα και μια ελληνική φρεγάτα και ευτυχώς η ελληνική πλευρά δεν άκουσε τις παρατηρήσεις και τις παροτρήσεις της Τουρκίας. Εκείνο που ζητάει η Τουρκία δηλαδή δεν είναι να μην ρηχθεί το καλώδιο, είναι να πάρει άδεια η Ελλάδα από την τουρκική πλευρά. Είναι μια νοοτροπία που θέλει την Τουρκία να καθορίζει τις εξελίξεις στον ευρύτερο Αιγαϊκό χώρο και εκεί παίζεται τώρα το παιχνίδι. Άλλωστε θέλει το τελευταίο διάστημα μια άλλη ειδησιογραφία μας λέει ότι η Τουρκία θα καταστήσει νόμο του κράτους της τις απαιτήσεις που έχει στο Αιγαίο και αυτό το γεγονός επίσης προκαλεί ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Η Αθήνα απαντά ότι εμείς είμαστε με το διεθνές δίκαιο, αλλά το διεθνές δίκαιο για την Τουρκία, η Τουρκία το γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της και όταν χρειάζεται να το επικαλεστεί, το ερμηνεύει με τη δική της οπτική, από τη δική της πλευρά. Αυτά είναι τα ειδησιογραφικά. Αυτή η Τουρκία λοιπόν έτσι που την έχουμε βιώσει μέχρι σήμερα είναι μια Τουρκία η οποία στο εσωτερικό της, στο εσωτερικό συντελούνται τρομερές διεργασίες. Πηγαίνουμε για έναν μετασχηματισμό, τον οποίο θα το συζητήσουμε σήμερα με τους προσκεκλημένους μας. Εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης είναι μαζί μου ο κύριος Δημήτρης Σταματόπουλος, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τον καλησπέριζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ο άλλος προσκεκλημένος, θα φανεί σε λίγο στις οθόνες μας, είναι ο κύριος Χρήστος Θεάζης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, δηλαδή βιώνει και γνωρίζει από μέσα. Τον βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας. Καλησπέρα κύριε Θεάζη και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ.
2: Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Σαμίνη. Καλησπέρα κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα συνάδελφα.
0: Σταματόπουλος λέγεται ο συνομιλητής μας. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταματόπουλος. Κύριε Σταματόπουλε, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Θεάζη για να μας πει για τα σημερινά, θα σας παρακαλούσα, επειδή είστε και καθηγητής ιστορίας, να μας δώσετε μια εικόνα πώς φτάσαμε σήμερα στον Ερντογάν από Οθωμανικής εποχής. Και επειδή είστε φιέστατος και έχετε και μαθηματική σκέψη, μπορείτε μέσα σε ένα πεντάλεπτο το πορεί να τα συμπυκνώσετε όλα αυτά.
1: Ερντογάν είναι μία μετεξέλιξη του πολιτικού ισλαμισμού στη σύγχρονη Τουρκία. Θα λέγαμε ότι είναι ο επίγονος των κυβερνήσεων του Μεντερές στις δεκαετίες του 60 και του Οζάλ στη δεκαετία του 80. Αλλά βέβαια η υπόθεση του πανισλαμισμού ως πολιτικής ιδεολογίας, όπως γνωρίζετε, ήταν μία από τις σημαντικές φάσεις της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί Αμπντούλ Χαμίτ και την εποχή που Αμπντούλ Χαμίτ υιοθέτησε...
0: Το δεύτερος, γιατί υπήρξε και ένας άλλος.
1: Ναι, αυτός ήταν ο πιο σημαντικός, ο περίφημος κόκκινος σουλτάνος...
0: Και συμπολίτης μας.
1: Το προσωνύμιο αυτό το πήρε λόγω των σφαγών που είχε διαπράξει εναντίον των Αρμενίων. Δεν είχαν ξεκινήσει οι νεότουρκοι αυτό το σπόρο, αλλά στην εποχή του Αμπντούλ Χαμίτ. Υιοθέτησε την ιδεολογία αυτή, η οποία όμως ήταν μια ιδεολογία η οποία είχε ριζοσπαστικό χαρακτήρα, την είχε επεξεργαστεί μια ομάδα διανοουμένων μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που έμεινε γνωστή ως Νέοι Οθωμανοί, και οι Νέοι Οθωμανοί είχαν επηρεαστεί επίσης από ένα διανοούμενο που ήρθε από την Κεντρική Ασία, τον Αλ Αφγανί. Τότε το μεγάλο πρόβλημα στο θέμα του Ισλάμ ήταν ποιο? Να φανεί το Ισλάμ συμβατό με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η ομάδα αυτή ήθελε σύνταγμα για την αυτοκρατορία, κάτι και που Αμπντούλ Χαμίτ αναγκάστηκε στην πρώτη φάση να το αποδεχθεί, αλλά ταυτόχρονα ήθελε και τη διατήρηση του ισλαμικού χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Γιατί το Ισλάμ ήδη μέσα του, ήδη με βάση την αξιακή του, ας πούμε, συγκρότηση, αποδέχεται ιδέες όπως ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα. Αυτές ήταν οι βασικές, υποτίθεται, αξίες της ιδανικής πολιτείας που έκτισε ο Μωάμεθ στη Μεδίνα. Αυτό λοιπόν που ήταν επεξεργασία του Αλ Αφγανί πέρασε στους νέους Οθωμανούς και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα από αυτούς βγήκε και ο συγγραφέας του πρώτου συντάγματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Ναμί Κεμάλ. Όμως ο Αμπτούλ Χαμίτ όταν υιοθέτησε την ιδεολογία αυτή δεν το έκανε για να πάρει το συνταγματικό κομμάτι, αλλά για να πάρει το κομμάτι της ιδιομορφίας της αυτοκρατορίας. Ο Αμπτούλ Χαμίτ, όπως ξέρετε, πάγωσε το Σύνταγμα, μέχρι και την Επανάσταση των Νεοτούρκων έμεινε παγωμένο, και αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να στηρίξει την ενότητα των μουσουλμανικών λαών μέσα στην αυτοκρατορία. Γιατί οι χριστιανοί απλά είχαν φύγει. Έτσι, βέβαια δεν είχαν φύγει όλοι, αλλά είχαν δημιουργήσει τα δικά τους εθνικά κράτη. Οι Έλληνες Σέρβοι, οι Βούλγαροι Ρουμάνοι είχαν στήσει εθνικά κράτη πια και διεκδικούσαν κομμάτια της αυτοκρατορίας. Άρα η αυτοκρατορία πού θα στηριζόταν? Θα στηριζόταν εκτός από τον Τούρκο στους Άραβες, στους Βοσνίους Μουσουλμάνους, στους Αλβανούς Μουσουλμάνους, στα μουσουλμανικά δηλαδή έθνη της αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν ο πανισλαμισμός αυτής της περίοδου έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, είναι μια προσπάθεια του μετασχηματισμού της αυτοκρατορικής ιδεολογίας για να διασώσει την αυτοκρατορία. Και επειδή δεν θα μπορέσει να το κάνει, στην εποχή των Νεότουρκων θα υποκατασταθεί από τον Παντουρκισμό. Τώρα, όταν θα έρθουν τα πράγματα στον 20ο αιώνα και στο σύγχρονο τουρκικό εθνικό κράτος, το Ισλάμ εκεί θα παίξει ένα διαφορετικό ρόλο, και εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Σαββίδη, να συγκρίνουμε, γιατί είναι και της εποχής, την Τουρκία με το Ιράν. Έτσι. Τουρκία και Ιράν είναι κληρονόμοι δύο μεγάλων αυτοκρατοριών που είχαν έρθει σε σύγκρουση στο παρελθόν. Η μία Σουνιδική, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κληρονόμος η Τουρκία, η άλλη Σιητική, η Αυτοκρατορία των Σαφαφιδών, μετά τους Καζάρους βέβαια διαδέχεται το Ιράν. Συγκροτούνται ως κράτη στη δεκαετία του 1920 και τα δύο. Με τον Μπαχλεβί ηγετική φυσιογνωμία το ένα, με τον Κεμάλ το άλλο. Και οι δύο αποπειρώνται στη δεκαετία του 20 και του 30 σκληρά εξυγχρονιστικά πειράματα των κοινωνιών αυτών. Και μάλιστα ζητήματα που αφορούν και το θέμα της ισότητας των γυναικών, που όπως ξέρετε για τον Κεμάλ ήταν επίσης προτεραιότητα, τέθηκαν από τότε. Το θέμα της μαντήλας για παράδειγμα, ήδη στη δεκαετία του 30 συζητιόταν στο Ιράν. Και ταυτόχρονα και οι δύο ηγέτες και τα καθεστώτα ήταν εμποτισμένα από τη φυλετική ιδεολογία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ο Κεμάλ ήταν, πώς το λένε, ευνοούσε την ανάπτυξη τέτοιων ιδεολογιών, αλλά και το Ιράν, σας θυμίζω, πήρε το όνομά του Ιράν το 1935, εγκατέλειψε το παλιό Περσία, που το Περσία προέρχεται από το Φάρς, ουσιαστικά είναι ο νότος της χώρας όπου μιλιέται η διάλεκτος αυτή, για να υποκατασταθεί με το όνομα Ιράν, που Ιράν σημαίνει η χώρα των Ινδοευρωπαίων. Έτσι, είναι μεσοπόλεμος. Αυτές οι περίοδοι του σκληρού εξυγχρονισμού που συγκρότησαν τις ηγετικές ελίτ κατά καθεστώτα στις δύο χώρες προκάλεσαν την αντίδραση στρωμάτων που έμειναν έξω από αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Το Ισλάμ, το πολιτικό Ισλάμ, ήρθε στην πραγματικότητα να καλύψει αυτό το κενό. Αλλά εδώ, και κλείνω για να δώσουμε το λόγο για στον άλλο συνομιλητή, εδώ υπάρχει νομίζω και η μεγάλη διαφορά. Στην περίπτωση της Τουρκίας, η αντίσταση αυτή στο κεμαλικό κατεστημένο από την πλευρά του πολιτικού Ισλάμ έγινε μέσω του πολιτικού συστήματος. Ακριβώς μεταξύ των περιόδων που σας ανέφερα πριν, Μεντερές, Οζάλ και Ερμπακάν Ερντογάν στην τελευταία περίοδο. Αντίθετα, στην περίπτωση του Ιράν διαμεσολαβήθηκε απευθείας από το Σιητικό κλήρο. Και γι' αυτό έλαβε σκληρό χαρακτήρα, ριζοσπαστικό χαρακτήρα, όπως το ξέρουμε σήμερα.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Λοιπόν, ακούσαμε τι λέει ο συνάδελφός σας, κύριε Τεάζη. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε ή να παρατηρήσετε, σας ακούμε για να προχωρήσουμε στο ποια είναι σήμερα η Τουρκία. Ποια είναι σήμερα η Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, θα ήθελα να κάνω μία αναφορά στο ποιες είναι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντογάν.
0: Να κάνετε, σας ακούμε.
2: Πώς ήρθε αυτός ο άνθρωπος, ίδρυσε ένα κόμμα το 2001, κυβερνάει εδώ και 23 χρόνια περίπου, 22, από το 2003-23, και όχι μόνο αυτό, έχει φτάσει πλέον στο σημείο, με το νέο σύνταγμα το οποίο θα το φέρει σε λίγους μήνες, να διαμορφώσει τις νέες κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα κινηθεί η Τουρκία τις επόμενες δεκαετίες. Όταν ο Ερντογάν ήρθε στα πράγματα το 2000, ήρθε το κόμμα το 2001, όλοι είχαν σταθεί στο γεγονός ότι ο Ερντογάν προέρχεται από τον Οζάβ, από τον Μετερές, από τον Ερμπακάν κτλ. Όμως, η δικιά μου άποψη είναι ότι οι ιδεολογικές ρίζες του Ερντογάν ανάγονται στη δεύτερη ομάδα της πρώτης Εθνοσυνέλευσης του 1920. Το 1920 υπήρχε η πρώτη Εθνοσυνέλευση.
0: Πού έγινε αυτή?
2: Η πρώτη Εθνοσυνέλευση του 1920. Στο πλαίσιο αυτής της Εθνοσυνέλευσης υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα και η δεύτερη ομάδα. Η πρώτη ομάδα ήταν οι λεγόμενοι Ατατουρκιστές. Ήταν η ομάδα αυτή η οποία με ηγέτη τον Μουσταφά Κεμάλ ιδρύσανε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και από το 1923 μέχρι το 1950 που ήταν η μονοκρατορία αυτού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος διαμόρφωσαν τις τότε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ήταν η κοσμικότητα το γαλλικό μοντέλο το οποίο η θρησκεία δεν μπορούσε να έχει λόγο στο δημόσιο βίο, στο χώρο του κράτους, η προδρυγωμένη δημοκρατία και το πολυκομματικό σύστημα και το βασικό είναι ότι υπήρχαν μόνο Τούρκοι. Όπως είπε σωστό ο κύριος Σταματόπουλος, ότι είχαν διώξει τους Έλληνες, τους Αρμένιους, εξ ονόματος ότι έπρεπε να είμαστε ένα ενιαίο εθνικό κράτος, εντός εισαγωγικών. Στην αντίπερα όχθη υπήρχε η δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα ήταν η αντιπολίτευση στην ιδρυτική φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Ήταν η ομάδα που ήταν πάρα πολύ κοντά στις αμερικανικές αξίες. Γιατί οι δύο ηγέτες τους, ο Αλί Σουκρού Μπέι, βουλευτής της Τραπεζούντας, και ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς, βουλευτής από το Ερζερού, ήταν πάρα πολύ κοντά στην αμερικάνικη λογική. Μάλιστα, ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς ήταν και μέλος του συλλόγου του Βίντρο Βίλσον. Αυτή η νοοτροπία της δεύτερης ομάδας επέζησε και μετά την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Διεισδύει στην ιδεολογία του Ερντογάν, του Ερμπακάν, και εμφανίζονται για πρώτη φορά ως νεοτεριστές με τον Τουρκού τον Ζάλ. Μετά εμφανίστηκαν πάλι με τον Ερντογάν και από το 2003 και μετά θεωρώ ότι η νοοτροπία της δεύτερης ομάδας είναι αυτή πλέον που θα είναι η κυρίαρχη νοοτροπία της νέας Τουρκίας. Ο Ερντογάν για πρώτη φορά, την 1η Οκτωβρίου, όταν μίλησε στη Βουλή εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον ηγέτη της δεύτερης ομάδας, θεωρώντας τον ως μάρτυρα της δημοκρατίας. Επομένως, θεωρώ ότι ο Ερντογάν, με όλα αυτά που θέλει να κάνει, θα πραγματοποιήσει το όραμα της δεύτερης ομάδας, της οποίας το τονίζω, ήταν πολύ κοντά προς την αμερικάνικη λογική. Δηλαδή ο Χουσέιν Αυνί Ουλάς τι έκανε, αμερικανοποίησε το πρόγραμμα της δεύτερης ομάδας. Αντί να πούνε για ισλαμοποίηση της κοινωνίας, μιλήσανε για θρησκευτικές ελευθερίες. Αντί να μιλήσουν για το χαλιφάτο, είπανε για εκλογή του πρόεδρου της δημοκρατίας από το λαό. Είναι πράγματα που ο Ερντογάν έχει αρχίσει και τα εφαρμόζει τα τελευταία 23 χρόνια. Πώς? Το 2007, 21 Οκτωβρίου, έγινε δημοψήφισμα, όπου το 69% του τουρκικού λαού είπε ότι θα πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος της δημοκρατίας από το λαό. Τα τελευταία χρόνια, ο Ερντογάν, κατά τη γνώμη μου, έχει κοσμικεύσει το Ισλάμ σε μεγάλο βαθμό. Χρησιμοποιώ και έναν όρο, το έχει προτεσταντοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. Σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε πλέον ο μέσος Τούρκος μουσουλμάνος να μην έχει ασπάσει αυτές τις παραδοσιακές αξίες που είχε γαλουπηθεί τα τελευταία 80-90 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, εννοώ, και να έχει πλέον υιοθετήσει μια λογική, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταυματόπουλος, συμβατό με τις αξίες του δυτικού πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτά που είπατε, είναι πως μια ομάδα η οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί και αποδέχεται αμερικανικά πρότυπα χωράν μέσα στην πολιτική του Ερμπακάν. Για τον Οζάλ, ο οποίος ήταν λίγο πιο ανοιχτός, θα μπορούσα να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτώ ότι στην πολιτική του Οζάλ μπορεί να χωρέσουν, αλλά ο Ερμπακάν ήταν πολύ σαφής στον ισλαμιστικό χαρακτήρα της πολιτικής του. Πώς λοιπόν η πολιτική του Ερμπακάν είχε τέτοια στοιχεία?
2: Ο Ερμπακάν τη δεκαετία του 70 άρχισε να λέει ότι εμείς θα θέλαμε στη Τουρκία ένα αμερικάνικο τύπου προεδρική δημοκρατία. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της κοσμικότητας, εξεφράζονται με τέτοιο τρόπο σαν να έλεγε ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά στις αξίες του αμερικάνικου σεκουλαρισμού. Επίσης, ο Ερμπακάν είχε και ένα άλλο πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, κύριε Σαββίδη. Ναι, μεν ήταν ισλαμιστής, εξέφραζε έναν αυστηρό ισλαμικό πολιτικό λόγο, όμως ο Ερμπακάν ήταν πάρα πολύ κοντά στην ιδρυτική φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ. Δηλαδή έλεγε, εμείς δεν είμαστε κατά της ιδρυτικής φιλοσοφίας της Τουρκικής Δημοκρατίας, αλλά δώστε μας και σε εμάς κάτι, ένα κομμάτι από την πίτα που λέγεται η οικονομία. Και το σύστημα δεν του το έδωσε, γιατί λέγοντας ότι είσαι ισλαμιστής, ότι είσαι άνθρωπος που δεν συνάδεις όντως με τη φιλοσοφία του Μουσταφά Κεμάλ, οπότε η δεύτερη αυτή ομάδα που είχε διεισδύσει από το 1950 στην ιδεολογία του Ερμπακά, όταν πλέον τη δεκαετία του 70 άρχισε σιγά σιγά να εφαρμόζεται, να υπάρχουν δείγματα ότι ο νεοφιλελευθερισμός πλέον θα είναι η κυρίαρχη ιδεολογία, τότε άρχισε η δεύτερη ομάδα να εμφανίζονται ως νεοτεριστές. Γιατί ο Ζαρ, όταν έγινε πρωθυπουργός, εφάρμοσε το νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα του Ρίγκαν και της Θάτσερ. Το έλεγε και ο ίδιος κιόλας. Ότι εγώ θα εφαρμόσω το αμερικάνικο μοντέλο.
0: Μάλιστα. Ο Ισλαμισμός πού είναι λοιπόν σε αυτές τις πολιτικές?
2: Ο Ισλαμισμός κατ' επίφαση υπήρχε, κύριε Σαββίδη, αλλά τα τελευταία χρόνια με τον Ερντοάν ειδικά έχει μετασχηματίσει το περιεχόμενό του σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, η κοσμικότητα λόγω της παλαιάς Τουρκίας ποια ήταν, που ήταν και το γαλλικό μοντέλο? Ότι η θρησκεία δεν πρέπει να έχει λόγο πλέον στο δημόσιο βίο. Οπότε οι δημόσιοι πάλι απαγορεύεται να έχουν μουσί, να χωράνε γραβάτα, να είναι δυτικού τύπου έτσι ντυμένοι. Επίσης...
0: Και αυτό εφαρμόζεται.
2: Ορίστε.
0: Αυτό εφαρμόζεται στην Τουρκία.
2: Αυτό πλέον το μουσί έχει πλέον καθιερωθεί. Μάλιστα. Και επίσημα. Βγήκε απόφαση.
0: Συμφωνείτε με τις εκτιμήσεις του συνάδελφου σας? Κύριε Σταυματόπουλε.
1: Ναι, φυσικά το θέμα της αντιπολίτευσης στον Κεμάλ είναι γνωστό στους ιστορικούς και οπωσδήποτε υπήρχαν φωλιές, να το πω έτσι, μέσα στην Τουρκία, οι οποίες ήταν ανεξέλεγκτες από τους κεμαλικούς ήδη από τότε. Για παράδειγμα, η περιοχή του Ικονίου, από την οποία ξεκινά και τελειώνει τις προεκλογικές του εκστρατείες ο Ερντογάν. Έτσι, ήταν πάντα μια φωλιά σκληρών παλαιομουσουλμάνων, όπως τους λέγαμε. Έτσι. Οι παλαιομουσουλμάνοι, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στους μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, οι οποίοι πέραν του γεγονότος ότι τελικά παρέμειναν ως μειονότητα στην ελληνική επικράτεια, ίσως θα ξέρετε ότι δεν επιθυμούσαν και οι ίδιοι να μετακινηθούν, γιατί ήξεραν ότι στην κεμαλική Τουρκία θα αντιμετώπιζαν ένα κοσμικό κράτος, έτσι βέβαια θα γίνει πολύ περισσότερο μετά την απάλληψη κάθε αναφορά στο Ισλάμ μετά την εξέγερση των Κούρδων του Σέιχη Σαΐντ το 1925. Νομίζω ότι για να μπορέσει κάποιος να βρει το συνδετικό κρίκο, γιατί ο συνάδελφος έκανε ένα άλμα από το 20 στο 2000, νομίζω ένα πολύ κρίσιμο ρόλο έπαιξαν τα νεοδερβισικά τάγματα. Έτσι, έχουμε τους Νουρτζού, τους Σουλεϊμάντζι μέσα στην Τουρκία, οι οποίοι είναι τα παιδιά του παλιού δερβισικού τάγματος στον Αξίμπεντη, του συντηρητικού δερβισικού τάγματος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που πολλές από τις αξίες του Ισλάμ τις διατηρούν ζωντανές. Βέβαια, μετά

0: Δικό. Έτσι, δηλαδή το Ισλάμ στην πραγματικότητα θα αποτελούσε εκείνη τη γέφυρα με τους Κούρδους, οι οποίοι άρχισαν να αναπτύσσουν πια αποσχιστικές κινήσεις και μετά βέβαια το 1985 και εμφύλιο πόλεμο.
1: Είναι λίγο πολύ, ναι, τα γνωρίζουμε και αυτά. Λοιπόν, να κάνω σαφείς λίγο πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να προχωρήσουμε. Μια γενική εικόνα της πορείας πήραμε. Τώρα, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο σε σχέση με την Τουρκία. Από όσα είπε ο κύριος Τεάζης και εσείς, κύριε Σταματόπουλε, έχω καταλάβει ότι αυτό που λέμε Ισλάμ, τουρκικό Ισλάμ, βρίσκεται σε μια πιο ήπια μορφή σε σχέση με, ας πούμε, με το Ισλάμ του Ιράν ή με το Ισλάμ που, το παλιό Ισλάμ που είχαμε στην Τουρκία. Αλλά εκείνο που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι αν υπάρχουν ενδογενείς τάσεις στην Τουρκία που θέλουν το αυστηρό πλαίσιο της ιδεολογίας του τουρκισμού που παρήγαγε ο κεμαλισμός, θέλουν να το διευρύνουν και μέσα σε αυτή τη διεύρυνση να βάλουν και άλλες συνιστώσεις, όπως είναι οι Κούρδοι, ήδη υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, ή άλλες λαότητες της περιοχής. Εάν αυτό έχει βάση, η απορία και η ερώτηση είναι, η ιδεολογία του τουρκισμού διέρχεται μια κρίση στην Τουρκία, του τουρκισμού, είμαι σαφής στον όρο. Λοιπόν, είναι μια αμφισβήτηση του τουρκισμού αυτή η προσπάθεια που προσπαθεί να κάνει τώρα ο Ερντογάν με τον συνεργάτη του, τον Μπαξέλη, ή όποιες άλλες δυνάμεις είναι, και πού το πάει με το Σύνταγμα, τι θέλει να πετύχει με το Σύνταγμα.
0: Να πω εγώ ή ο κύριος Τεάζης.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Τεάζης.
2: Λοιπόν, στην Τουρκία αυτή τη στιγμή ο μεγάλος καυγάς γίνεται μεταξύ δύο συνταγμάτων, το οποίο εκφράζουν και δύο κοσμοθεωρίες. Είναι το Σύνταγμα του 1921 και το Σύνταγμα του 1924. Το Σύνταγμα του 1921 ήταν το Σύνταγμα το οποίο το έφτιαξε, να το πω, η δεύτερη ομάδα. Το οποίο το Σύνταγμα τι έδινε, το δικαίωμα αυτονομίας μέχρι και ομοσπονδιοποίηση έμεσα αναφερότανε και ευνοούσε πάρα πολύ τους Ισλαμιστές και τους Κούρδους. Το Σύνταγμα, όταν έγινε το Σύνταγμα το 1924, κατήργησε πλέον, θεώρησε τους Κούρδους και τους Ισλαμιστές πλέον γίνανε ως μη προνομιούχοι, και το 1924 θεώρησε τον τουρκισμό ως την κορονίδα της Νέας Τουρκίας. Όταν ίδρυσε το κόμμα Ερντοάν το 2001, εξέφραζε αυτούς τους μη προνομιούχους, τους Κούρδους και τους Ισλαμιστές. Δηλαδή, ο Ερντοάν με όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια θα αρχίσει, άλλωστε έχει αρχίσει και το λέει έμεσα, ότι εμείς άμα είναι να κάνουμε ένα νέο σύνταγμα θα το κάνουμε με βάση το Σύνταγμα του 1921. Εννοώντας το 1921, αρνιέται το Σύνταγμα του 1924, οπότε η κύριε Σαββίδη με ένα ξεκάθαρο τρόπο είναι και κατά του τουρκισμού, που ήταν η κορονίδα της παλαιάς Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Για να δω την ώρα.
2: Γι' αυτό και τέθηκε προς συζήτηση πέρσι το άρθρο του το 66 του Τουρκικού Συντάγματος περί τουρκισμού. Γιατί θεωρώ ότι με το νέο Σύνταγμα, εφόσον αλλάξουν το άρθρο 66, τότε με βάση το νέο άρθρο θεωρώ ότι συνειδητικά στοιχεία δεν θα είναι μόνο οι Τούρκοι όπως ήταν με το Σύνταγμα του 1924, αλλά θα θεωρούνται οι Κούρδοι μαζί με τους Σύριους.
1: Η βασική ιδεολογία του κράτους ποια θα είναι? Είχε τον τουρκισμό μέχρι τώρα. Με τι θα αντικατασταθεί?
2: Από το Ισλάμ. Δηλαδή, ενώ πριν στην τουρκική πλέον, στην παλαιά Τουρκία, να το πω έτσι, συνδετικός κρίκος είναι ότι είμαστε όλοι Τούρκοι, όπως λέγανε, αυτό ο Ερντοάν το έχει απαλείψει τα τελευταία 23 χρόνια και θεωρείται ο συντακτικός κρίκος πλέον το Ισλάμ. Και με βάση αυτό θα μπορείς εσύ να αυτοπροσδιορίσεσαι όπως θέλεις. Θέλεις να είσαι Κούρδος, θα είσαι Κούρδος μουσουλμάνος.
1: Άρα ουσιαστικά πάμε σε έναν πανισλαμισμό πάλι. Ίσως είναι λίγο πιο ήπιος σε σχέση με αυτόν του Αμπντούλ Χαμίτ, αλλά είναι πανισλαμισμός.
2: Κοιτάξτε, δεν θα έχει το περιεχόμενο που είχε με το Αμπντούλ Χαμίτ. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σταματόπουλος και εσείς κύριε Σαββίδη, θα είναι πάρα πολύ συμβατό με τις δυτικές αξίες. Δεν θα είναι ένα Ισλάμ που θα εναντιώνεται προς τη Δύση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, κύριε Σταματόπουλε. Μετά, όταν θα επανέλθουμε, θα πάρετε εσείς το λόγο. Σε ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού πάει η Τουρκία. Και έχει ενδιαφέρον ότι ο συνομιλητής μας από την Άγκυρα, ο οποίος διδάσκει πολιτικές επιστήμες του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ο κύριος Χρήστος Θεάζης, μας λέει αυτή τη στιγμή, μας είπε πριν από λίγο, τον βλέπετε αριστερά, δεξιά μάλλον όπως βλέπετε την οθόνη σας, αριστερά είναι ο κύριος Δημήτρης Σταματοπούλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας. Μας λέει λοιπόν ο κύριος Θεάζης ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση της ιδεολογίας του τουρκισμού. Είναι αυτή η ιδεολογία που την επέβαλε ο Κεμάλ και κρατάει συνεκτική. Και όπως παρουσιάζεται διεθνώς και εσωτερικά μέχρι σήμερα η τουρκική πολιτεία. Κύριε Σταματόπουλε, συμφωνείτε, έχουμε μια αμφισβήτηση του τουρκισμού?
1: Για να καταλάβει κάποιος τι είναι ο Ερντογάν, πρέπει να τον περιοδολογήσει. Αν νομίζω θεωρεί κάποιος ότι τα 23 αυτά χρόνια διακυβέρνησης είναι ενιαία και όσον αφορά τα πολιτικο-ιδεολογικά, νομίζω ότι θα κάνει λάθος. Υπήρξε μια περίοδος πράγματι πρώτη, στην οποία τέθηκε το θέμα των δικαιωμάτων των μουσουλμάνων σαν θέμα διεύρυνσης της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, διεύρυνσης δηλαδή του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία σε σχέση με, με την περιστολή των δικαιωμάτων μιας προηγούμενης περίοδου. Ωστόσο, μετά τα γεγονότα στο Ταξίμ, μετά το επεισόδιο του Μαβί Μαρμαρά, με το οποίο άρχισε ένας σοβαρός ανταγωνισμός με το Ισραήλ, φτάσαμε σε μια κρίση, αν θυμάστε, του ερντογανικού καθεστώτος, κάπου εκεί το 2015, λίγο πριν από το πραξικόπημα. Σε εκείνη τη φάση, ο Ερντογάν, το ΑΚΕΠΕ δηλαδή, είχε χάσει την ηγεμονία στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας και αναγκάστηκε για να την ξανακερδίσει να συμμαχήσει με τον Μπαχτσελή και την άκρα δεξιά. Έτσι, Μπαχτσελή σημαίνει απόγονος του Αλπαρσλάν Τουρκές, δηλαδή της παντουρκιστικής άκρας δεξιάς, που όμως χρησιμοποίησε και αυτή, σας θυμίζω το σύμβολό της είναι η τρεις ημισέλινη, έτσι, στο κόμμα χρησιμοποίησε και αυτή ισλαμιστικά σύμβολα. Ωστόσο, αυτή η συμμαχία είναι που επανέφερε την ηγεμονία στο ΑΚΕΠΕ και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι από τις εκλογές του καλοκαιριού που τις έχασαν, στις εκλογές του Νοεμβρίου που τις κέρδισαν, στις εκλογές του Νοεμβρίου το μπάνερ που έπεσε μπροστά από τα γραφεία του ΑΚΕΠΕ στην Άγκυρα δεν είχε τη φιγούρα του Ερντογάν, είχε τη φιγούρα του Κεμάλ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο Ερντογάν είπε ότι αυτό το πείραμα που προσπάθησα να κάνω με το θέμα των πολιτισμικών δικαιωμάτων προς τους Κούρδους έχει τα όρια του. Γιατί? Γιατί η Αμερική εδώ έχει ένα σχέδιο δημιουργίας κουρδικού κράτους στη Μέση Ανατολή με τα κομμάτια της Συρίας και του Ιράκ, τα οποία μπορεί να συμπαρασύρουν και το δικό μου κομμάτι. Εκεί λοιπόν κάνει τη μεγάλη αναστροφή. Τη μεγάλη αυτή αναστροφή με πολύ σκληρή πολιτική απέναντι στους Κούρδους, σκληρή καταστολή, την βλέπουμε να ολοκληρώνεται γρήγορα. Γιατί? Γιατί έχουμε τον Συριακό εμφύλιο να τελειώνει και τη σταθεροποίηση στη Συρία, όπου η Τουρκία προσπαθεί να αποθήσει τους Κούρδους, όπως ξέρετε πολύ καλά, πέρα από τον Εφράτη ποταμό, και από την άλλη ένα Ισραήλ το οποίο θέλει να εκαθαρίσει όλους τους εχθρούς του γύρω-γύρω και το οποίο δρά υπέρ των κομματιών των Κούρδων σε Συρία, Ιράκ και πρόσφατα και στο Ιράν. Εδώ νομίζω είναι η κρίσιμη στιγμή για να δούμε μία τρίτη περίοδο ακριβώς στον Ερντογάν, όπου η Τουρκία, επειδή ακριβώς φοβάται ότι μπορεί να προέλθει ή να μπει σε μία εποχή αποσταθεροποίησης, όπως είχαν μπει πριν το Ιράκ και η Συρία και σήμερα με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και το Ιράν, αλλά χωρίς εκεί οι Κούρδοι μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όπως ξέρουμε, να πάρουν τα όπλα, θέλει να το αποφύγει αυτό. Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι αυτή η πολιτική της επιστροφής σε μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει συμπεριληπτικά στην ταυτότητα των Κούρδων έχει να κάνει με αυτό.
0: Κύριε Σταματόπουλε, ακριβώς
1: κλείνει ο κύκλος των τεσσάρων κρατών και φοβάται μήπως είναι η τέταρτη στη σειρά.
0: Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο μετασχηματίζει την πολιτική της και βάζει μέσα στο παιχνίδι και τους Κούρδους και με το νέο Σύνταγμα. Τι θα περιλαμβάνει το νέο Σύνταγμα, κύριε Θεάζη?
1: Προσπαθούσε τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, θα ήθελα να κάνω μία έτσι παρατήρηση. Όταν πρωτοπήγα Τουρκία το 1999, υπήρχε ο εθνικισμός, ήταν διάχυτος σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια όμως, δηλαδή παραδείγματος χάρη λέγανε οι γονείς των παιδιών οι οποίοι σκοτωνόντουσαν στην νοτιοανατολική Τουρκία ότι και εγώ και 10 παιδιά να έχω θα τα στείλω όλα χαλάλι για την πατρίδα. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται και να λένε τι έκανε το κράτος που δεν προστάτευσε το παιδί μου και μου το έστειλε στο τάφο. Αυτό είναι δείγμα αλλαγής και όσον αφορά
0: κοινωνικής.
2: Και στο εθνικό και στο αίσθημα του νέου Τούρκου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το τουρκικό στρατό πλέον τον έχει κάνει σχεδόν σε μεγάλο βαθμό επαγγελματικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λιποτάχτες. Υπάρχουν πολλοί ανυπόταχτοι. Και σου λέει κάποιος, εγώ είμαι άνεργος, δεν έχω στον ίδιο μοίρα. Θα πάω στην νοτιοανατολική Τουρκία, αν καταφέρω και επιζήσω μετά από 5 χρόνια, τότε θα μπορέσω να πάρω κάποια μόρια να μπω στο δημόσιο άνευ εξετάσεω ή να ανοίξω μια επιχείρηση, ούτως ή άλλως έχω το δικαίωμα να πάρω ένα άτομο δάνειο. Το βλέπουν καθαρά πλέον συμφεροντολογικά και όχι τόσο πολύ εθνικιστικά όσο το βλέπανε πριν από 10-15 χρόνια. Τώρα με τον Μπαξελή. Όταν ο Μπαξελή, το κόμμα των Γκρίζων Λύκων, από το 1983 και μετά που εμφανίστηκε το ΠΚΚ στη Τουρκία με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, ο Μπαξελή και το κόμμα των Γκρίζων Λύκων ειδικότερα έκτισε την ιδεολογία του ενάντια στο ΠΚΚ, λέγοντας ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας και ότι κανένας Κούρδος δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι για να διαλύσει αυτή την ακεραιότητα. Έρχεται λοιπόν ο Μπαξελή και πέρσι νομίζω κάνει μία δήλωση και είπε στον Οτσαλάν και τον κάλεσε να έρθει να μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του Κουρδικού Κόμματος και να πει να παραδώσω τα όπλα. Αυτό που είπε ο Μπαξελή αποτελείωσε την ιδεολογία του κόμματος των Γκρίζων Λύκων που είχε πλέον χτιστεί στο ιδεολόγημα ότι όσο υπάρχει το ΠΚΚ υπάρχουμε και εμείς. Και δεύτερο, λέγοντας αυτό, έθεσε σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώπιον των ευθυνών τους απέναντι προς το νέο Σύνταγμα. Γιατί αν βγει κάποιο κόμμα και πει ότι εγώ είμαι κατά του νέου Συντάγματος, τότε θα βγουν και θα πούνε καλά, είσαι κατά του πολέμου, θες να κλαίνε οι τουρκικές μανάδες ακόμα και να βλέπεις φέρετρα. Οπότε τους έχει θέσει ενώπιον των ευθυνών τους. Τώρα, το νέο Σύνταγμα τι θα περιέχει. Πρώτον, θα πρέπει να αλλάξουν και το περιεχόμενο της κοσμικότητα. Γιατί εφόσον τα τελευταία 23 χρόνια πλέον έχει διαρριχθεί αυτή η κοσμικότητα του γαλλικού τύπου και έχουμε μια κοσμικότητα που είναι πάρα πολύ κοντά προς το αμερικανικό μοντέλο, αναγκαστικά θα πρέπει να βάλουν και μια φράση υπέρ των θρησκευτικών ελευθεριών και ελευθεριών συνειδήσεως. Γιατί τα τελευταία χρόνια μπορεί μεν ο Ερντοάν να είπε ότι έχουν καταργήσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως όλοι ξέρετε, αλλά δεν κατήργησε το άρθρο που έκανε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Και έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μία αύξηση, όσο σας φαίνεται περίεργο, και των ΛΟΑΤΚΙ στην Τουρκία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το τρίτο άρθρο λέει ότι ο λαός υπάρχει για το κράτος, το έθνος. Αυτό θα πρέπει να το αλλάξουν, γιατί πλέον το κράτος υπάρχει για το έθνος. Το έχει μετασχηματίσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί πλέον ο μέσος Τούρκος, ενώ θεωρούσε ότι το κράτος είναι κάτι και το ιερό, αυτό πλέον άρχισε να αλλάζει πάρα πολύ στη συνείδηση του μέσου Τούρκου. Επίσης, θα αλλάξει το άρθρο 66, αυτό περί τουρκισμού, όπως επίσης τα τελευταία 13 χρόνια έχει αλλάξει πολύ και την νομοθεσία και την αστυνομία, έχει δημιουργήσει περιφερειακά κέντρα οικονομικής ανάπτυξης, επίσης έχει ενισχύσει πολύ τις αρμοδιότητες των νομαρχών, που σημαίνει ότι η Τουρκία πλέον διοικητικά σε βάθος χρόνου ίσως πάει και σε ομοσπονδιοποίηση.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Αλλά εκείνο που διαπιστώνουμε, κύριε Τεάζη, και μετά δώσω το λόγο και στον κύριο Σταματόπουλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που επιδιώκει ο Ερντογάν είναι να διαλύσει την αντιπολίτευση. Θέλει να πάει δηλαδή σε εκλογές, ή δυνατόν ο ίδιος σαν ισχυρό κόμμα και χωρίς να έχει και μια στοιχειώδη αντιπολίτευση όπως ήταν αυτή των κεμαλιστών, η οποία θα μπορούσε και να τον απειλήσει. Πού το πάει σε ό,τι αφορά το κομματικό σύστημα της Τουρκίας? Το πάει δηλαδή, θα το διατηρήσει πολυκομματικό ή θα πάει σε ένα δικομματισμό, όπως λέτε, επειδή επιμένετε πολύ στο σύστημα της Αμερικής? Μήπως θέλει να κάνει και ένα δικομματικό σύστημα όπως της Αμερικής?
2: Μα ήδη οι συμμαχίες το τελευταίο χρόνο αυτό δείχνουν, κύριε Σαββίδη, ότι πλέον το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας έχει αρχίσει να μετασχηματίζεται προς το δικοματικό μοντέλο όπως είναι στην Αμερική, σε ρεπουμπλικάνους και σε δημοκρατικούς. Ο Ερντογάν με τη συμμαχία την οποία ηγείται, η οποία λέγεται Τζουμπούρ, η ακριβή μετάφραση σημαίνει λαός, αλλά στην τουρκική πολιτική βιβλιογραφία αυτό σημαίνει ρεπουμπλικανισμός. Άρα ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει γίνει ρεπουμπλικάνος, όπως ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ που ίδρυσε το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η αντιπολίτευση, η δημοκρατική, θα βγούνε μέσα από το ιδρυτική φιλοσοφία του κόμματος του Ερντογάν. Όπως ο Μεντερές βγήκε μέσα από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και ήταν παιδί του Μουσταφά Κεμάλ, μπορεί να έκανε κριτική ότι εμείς θέλουμε περισσότερη δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιοσύνη. Δεν ήταν κατά όμως τη συντηρητική φιλοσοφία τη τουρκική δημοκρατία του 1923. Έτσι και τώρα, αυτό που θεωρώ ότι θα ηγηθεί τη νέα αντιπολίτευση δεν θα είναι μέσα από το κόμμα τη υπάρχουσα αντιπολίτευση, αλλά θα είναι ένα άτομο που θα είναι συγγενή ιδεολογικά με την ιδρυτική φιλοσοφία τη δεύτερη ομάδα. Και αυτό που πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο σε αυτό θα είναι ο νυν πρόεδρο τη Βουλή, ο κ. Νουμάν Κουρτουλμού.
0: Μάλιστα. Μα η δεύτερη ομάδα υποτίθεται ότι εκφράζεται. Η δεύτερη ομάδα εννοούμε τη Εθνοσυνέλευση του 20, έτσι. Εκφράζεται από τον Ερντογάν, δεν μας είπατε?
2: Ακριβώς.
0: Άρα ο Ερντογάν θα εκφράσει τη δεύτερη ομάδα. Η αντιπολίτευση που θα του γίνει, ποια ομάδα θα εκφράζει, την πρώτη, τον Κεμάλ?
2: Θα εκφράζει και πάλι τη δεύτερη ομάδα. Όπως επί Μουσταφά Κεμάλ, η αντιπολίτευση του Αθνάν Μεντερές, που ήταν και αυτός από την πρώτη ομάδα, εξεφράστη και από την αντιπολίτευση, έτσι θα γίνει και την περίοδο.
0: Δηλαδή, μας λέτε, εν πάση περιπτώσει, ότι ο Ερντογάν έχει τους Ισλαμιστές, πάει να καπελώσει και παίρνει μαζί του και τους Κεμαλιστές, και αν θα υπάρξει μια αντιπολιτευτική ομάδα, που θα υπάρξει, δεν μπορεί να μην υπάρξει, θα βγει μέσα από τα σπλάχνα αυτού του μεγάλου συνασπισμού που κάνει ο Ερντογάν, και ότι ο επικρατέστερος αυτών είναι ο Κουρτουλμούς. Γιατί είναι ο Κουρτουλμούς?
2: Γιατί επειδή θεωρώ ότι η δεύτερη ομάδα και ειδικότερα το Ισλαμικό κίνημα θα παίζει ήδη μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του νέου πολιτικού σκηνικού, ο Νουμάν Κουρτουλμούς μέσα από το Ισλαμικό κίνημα εκφράζει την δημοκρατική πτέρυγα του Ισλαμικού κινήματος.
0: Ο
2: Ερντογάν εκφράζει ως ένα βαθμό, είναι λίγο πιο συντηρητικός.
0: Μάλιστα.
2: Ο Κουρτουλμούς είναι πιο δημοκρατικός.
0: Λοιπόν, αυτά είναι καινούργια πράγματα που ακούμε. Ίσως τα ακούει πρώτη φορά και ο κύριος Σταματόπουλος, αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο.
1: Τίποτα. Αυτό το οποίο έφτιαξε ο Κεμάλ παράγοντας δική του αντιπολίτευση ήταν μονοκομματικό τελικά κράτος, δεν ήταν δικομματικό. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα επιθυμούσε, και αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα και η πολιτεία του Ερντογάν, είναι αυτό στην πραγματικότητα, δηλαδή να εξαλείψει την πραγματική αντιπολίτευση των παλιών κεμαλικών γύρω από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και να φτιάξει μια αντιπολίτευση στα δικά του μέτρα για να μπορεί να την παίζει. Αυτό όμως είναι μόνο κομματικό στην πραγματικότητα και όχι δικομματικό. Εγώ, κύριε Σαββίδη, μόνο ένα πράγμα ήθελα να πω. Πρέπει να μην είμαστε αφελείς όσον αφορά τι πράγμα, τις οβιδιακές μεταμορφώσεις του εθνικισμού. ο εθνικισμός μπορεί να πάρει πολλές εκδοχές και να αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα κάθε φορά. Στον ίδιο τον κεμαλικό εθνικισμό, όχι στην αντιπολίτευσή του, στα χρόνια τα κλασικά, ας πούμε, του 20 και του 30, υπάρχουν και οι δύο εκδοχές. Λέει, για παράδειγμα, ο Κεμάλ, θα γίνετε όλοι Τούρκοι, θα μιλάτε όλοι τουρκικά. Πόσο ευτυχής είμαι που είμαι Τούρκος, λέει ο Κεμάλ. Την ίδια στιγμή όμως λέει, τι είναι η Τουρκία? Τουρκία είναι αυτό που μπορούν να υπερασπιστούν οι ξυφολόγχες μας. Το δεύτερο μοντέλο δεν είναι εθνοτικό, δεν είναι φυλετικό, είναι εδαφικό. Έχει να κάνει με μια άλλη παράδοση μεγάλη διαφωτιστική στην Ευρώπη, που το έθνος έχει να κάνει με το ποιος πατάει, από πού βλέπεις το φως του ήλιου, σε ποια επικράτεια το βλέπεις. Έτσι λοιπόν ορίζεται και η εθνότητά σου. Η τουρκικότητα ήδη στον Κεμάλ, και σας θυμίζω εδώ ότι ο ιδεολογικός του καθοδηγητής ήταν ένας Κούρδος, έτσι. Αυτό το οποίο λοιπόν έλεγε τότε ήταν ότι η τουρκικότητα είναι συμπεριληπτική επίσης. Ταυτόχρονα, ενώ το πήγε μετά στο εθνοτικό, η τουρκικότητα ήταν συμπεριληπτική ποιον? Όλων των μουσουλμάνων των οποίων υποδέχθηκε από τα Βαλκάνια, από τον Κάφκασο, από τη Μέση Ανατολή. Δεν γνωρίζαν οι Τούρκοι εθνικιστές του 20 και 30 ότι ήρθε ο Βόσνιος διωγμένος, ο Πομάκος διωγμένος, ο Κυρκάσιος διωγμένος ή, ας πούμε, από τη Μέση Ανατολή ο Τουρκομάνος? Δεν το ξέραν αυτό? Άρα λοιπόν το πρόβλημα της ανοιχτότητας της τουρκικής ταυτότητας υπάρχει ήδη από παλιά. Και για να κλείσω, όσον αφορά τα σύγχρονα. Τα σύγχρονα έχουν να κάνουν με την επικινδυνότητα της περιοχής και την οξύ αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Δηλαδή, για πρώτη φορά στην εποχή της, ας πούμε, του δυτικού συνασπισμού, στον οποίο ανήκουν και η Τουρκία και το Ισραήλ, ξέρετε ότι γενικά η Δύση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στηρίχθηκε πάνω σε λαούς οι οποίοι δεν ήταν Άραβες. Γιατί οι Άραβες θεώρησαν τον εαυτό τους προδομένο και με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και με τη μοιρασιά των πετρελαίων που έκαναν τότε οι δυτικές δυνάμεις. Ποιοι λαοί στήριξαν τη Δύση στη Μέση Ανατολή? Ο Τούρκος, ο Εβραίος και ο Πέρσης. Αλλά φεύγοντας ο Πέρσης από αυτό το τρίγωνο, αυτό το οποίο έμεινε είναι ο ανταγωνισμός των άλλων δύο, που έφτασε αυτή τη στιγμή σε μια τρομερή κορύφωση με απειλές εκατέρωθεν για εισβολή και πόλεμο κλπ. Και εδώ νομίζω ότι είναι το επικίνδυνο όσον αφορά το θέμα της Ελλάδας, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι η σύγκρουση αυτή θα μπορούσε να λύσει δικά μας προβλήματα μπαίνοντας ως ουρά ή στον έναν ή στον άλλο. Τώρα κυριαρχεί στην Ελλάδα η φιλοϊσραηλινή γραμμή, να μπούμε ουρά στο Ισραήλ για να μπορέσουμε, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, όπως κάποτε πριν από 20-30 χρόνια υπήρχε το αντίθετο, ας πούμε. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι χώρες αυτές και τα εθνικά κράτη βλέπουν τα δικά τους συμφέροντα. Η εθνική τους ταυτότητα προασπίζεται πάρα πολύ καλά και μπορεί να είναι άλλοτε να αποκλείει και άλλοτε να συμπεριλαμβάνει. Αλλά το να γίνουμε εμείς ζωτικός χώρος της μιας ή της άλλης, αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Έχετε δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Να πούμε και μερικά πράγματα για την μετα-Ερντογάν εποχή, κύριε Τεάζη. Άρχισε να συζητιέται αυτή η εποχή, θα μείνει πάλι, θα μείνει... Δεν είναι και μεγάλο στην ηλικία μας είναι ο Ερντογάν.
2: 70 χρονών είναι, 71.
0: 72 είναι, είναι στην ηλικία μας, είπαμε. Ξέρουμε πόσο είμαστε.
2: Κοιτάξτε,
1: είναι και λαζός.
2: Όταν ήρθε στα πράγματα το 2003 και για αρκετά χρόνια μέχρι το Γκεζί, ήταν ο άνθρωπος που διαμόρφωνε την κοινωνική ατζέντα. Πέταγε κάτι, έλεγε σε μία ομιλία, επί τρεις ημέρες το συζητάγανε όλοι. Από το Γκεζί και μετά πλέον, άρχισε αυτή η νοοτροπία του Ερντοάν να υπολείπεται πλέον της κοινωνίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πληθυσμός της Τουρκίας, ο νεαρός, έχει αυξηθεί, έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό και θεωρεί πλέον ότι τον έχουμε βαρεθεί. Και θεωρώ ότι ο Ερντοάν, δεν πιστεύω ότι θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, όποτε γίνουν αυτές. Μία αποστολή του έχει μείνει, να κάνει το νέο σύνταγμα, να αφήσει την παρακαταθήκη εκείνη που των τελευταίων 23 ετών, που θέλω να τονίσω ότι δεν θα κάνει το σύνταγμα για δικό του συμφέρον να πάρει άλλη μία θητεία ή να προστατεύσει την οικογένειά του να δώσει ασυλία που λένε. Και εφόσον το περάσει από το δημοψήφισμα που έτσι όπως κινείται στο θέμα αυτό θα αναγκαστικά θα πρέπει να το πάει σε δημοψήφισμα για να μπορέσει να το κατοχυρώσει και να πάρει και τη λαϊκή τη βούληση, μετά πιστεύω ότι θα φύγει, κύριε Σαββίδη. Γιατί δεν έχει πλέον να προσφέρει τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Τώρα η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Τεάζη, είναι εάν η Τουρκία αποβάλει την ιδεολογία του τουρκισμού, πιστεύετε ότι θα είναι λιγότερο επιθετική, λιγότερο διεκδικητική και αναθεωρητική στην περιοχή της? Είναι ο τουρκισμός δηλαδή που την κάνει να είναι αυτό που βλέπουμε ή άλλες παράμετροι?
2: Κοιτάξτε, ο τουρκισμός ήταν ένα σημαντικό στοιχείο, όπως είπε και ο κύριος Σταματόπουλος. Και ο Ισλαμιστής έχει μία διεκδικότητα. Σου λέει, εμείς ήμασταν μία μεγάλη Οθωμανική Ισλαμική αυτοκρατορία. Γιατί να μην γίνουμε πάλι όπως ήμασταν πριν? Αυτό το θεωρώ λίγο ουτοπικό, κύριε Σαββίδη. Γιατί, το τονίζω και πάλι, ο μέσος μουσουλμάνος έχει αλλάξει πάρα πολύ το τρόπο σκέψης σε μεγάλο βαθμό. Τον νοιάζει πώς να βγάλει περισσότερα χρήματα από το να πάει και να κατακτήσει και να φτάσει μέχρι τη Βιέννη που λέγανε πριν και από 20-30 χρόνια. Αυτό δε φάνηκε πάρα πολύ και με το θέμα της Αγίας Σοφία. Όταν το έκανε τέμενος, στην πρώτη προσευχή που έπρεπε να είχαν πάει πόσοι 5-6 εκατομμύρια, πήγανε μόνο 100-200 χιλιάδες. Αυτό είναι δείγμα της αλλαγής του τρόπου σκέψης που έχει ο μέσος μουσουλμάν.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια μας λέτε ότι η Τουρκία αλλάζει.
2: Αλλά πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη.
0: Αλλάζει και αλλάζει προς όφελος και της ίδιας και των λαών της περιοχής.
2: Κοιτάξτε, για τους λαούς της περιοχής δεν μπορώ να βάλω και το χέρι μου στη φωτιά. Το τονίζω, δεν είμαι ειδικευμένος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά όσον αφορά τις εσωτερικές διεργασίες, ο Ερντοάν θεωρείται πλέον και εισάξιος του Μουσταφά Κεμάλ όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
0: Στο ένα λεπτό που έχουμε, και ο κύριος Σταματόπουλος έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα, γι' αυτό το ρωτάω. Εάν η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αντί για τον Ισλαμισμό, είχε χριστιανισμό ως κυρίαρχη θρησκεία, θα ήταν η συνέχεια του Βυζαντίου.
1: Και με το Ισλάμ, πολλοί τη θεώρησαν συνέχεια του Βυζαντίου. Πάρα πολλοί ιστορικοί. Εγώ θα σας πω, κύριε Σαββίδη, μόνο ένα πράγμα.
0: Στο ένα λεπτό που έχουμε.
1: Έκανα μία εκδρομή πρόσφατα με τους φοιτητές μου στην Καπαδοκία. Αυτή τη φορά περάσαμε από την Προύσα. Στην κοιλάδα της Προύσας νομίζαμε ότι θα βρούμε κάποια ιδηλιακή, ας πούμε, πράσινη κοιλάδα να βοσκάνε κατσίκες και αγελάδες. Η κοιλάδα της Προύσας έχει γίνει Silicon Valley.
0: Μάλιστα. Έχει φύγει η Τουρκία, έχουμε μπροστά μας
1: μια άλλη Τουρκία. Η Ελλάδα δεν
0: έχει. Ξέρω εάν στην Αθήνα έχουν καταλάβει με ποια Τουρκία έχουν να κάνουν. Κύριε Τεάζη και κύριε Σταματόπουλε, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μας είπατε ενδιαφέροντα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μην πας πουθενά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέζει.
3: Άλλαξε την άρα.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρες.
5: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
9: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
10: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: φεστιβάλ που ακούτε εδώ και από την Air Open, από το τρέιλερ που ακούτε, αυτό το φεστιβάλ δεν είναι ένα απλό φεστιβάλ. Είναι το τρίτο μεν διεθνές συνέδριο και φεστιβάλ για την ελιά, Έλεον Πάντων Βάλσαμον, που συγκεντρώνει τα πάντα. Τα πάντα, ποιότητα, τουρισμό, γαστρονομία, κορυφαίους επιστήμονες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Πού? Στη Λέσβο. Ελοτουρισμός, καινοτομία, αειφορία, υγεία πάνω απ' όλα. Πραγματικά είναι ένα ενδιαφέρον συνέδριο που μου κίνησε το ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Βλέπετε, η ελιά. Η ελιά έχει ένα συμβολισμό στη ζωή μας. Μας λένε ότι αυτή η συγκεκριμένη συνάντηση που θα φέρει εκεί στον τόπο ανθρώπους από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι μια πρόσκληση σε μια παγκόσμια συζήτηση με ρίζες στον τόπο και βλέμμα στο αύριο. Μυρίζει η Ελλάδα. Είναι αυτή η ποιότητα, η αγνότητα που αποζητούμε και μπορεί να δώσει η ελιά τόσους αιώνες τώρα. Βέβαια, εμπνεύστρια της συνάντησης αυτής, του συνεδρίου αυτού, είναι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβος, η κυρία Φωτεινή Τυρπιντήρη. Την ευχαριστώ που είναι κοντά μας στην Air Open. airtopen.com στο σελίδα μας, αλλά μπείτε και στο site του Συλλόγου Ελέας Νήσος Λέσβος, θα μας τα πει τώρα η Τυρπιντήρη, να ενημερωθείτε για αυτό το πολύ πολύ ενδιαφέρον γεγονός πραγματικά, που έχει τη σφραγίδα του Διεθνού Συμβουλίου Ελαιοκομείας γενικά, επιβεβαιώνοντας έτσι και την αξία και την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο αυτής της διοργάνωσης. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην Air Open, κυρία Τυρπιντήρη.
1: Καλησπέρα σας και εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να μοιραστούμε το τρίτο Διεθνές Συνέδριο για την Ελιά στη Λέσβο από 27 μέχρι 30 Μαΐου μαζί σας.
0: Και μια διοργάνωση που έχει ένα διεθνή προσανατολισμό, έτσι.
1: Πάντα.
0: Μιλώντας τις προηγούμενες μέρες μαζί σας, εστιάσατε πολύ στο θέμα της ελιάς, της φιλοσοφίας αυτής και έχετε μια αγωνία να αναδείξετε για άλλη μια φορά αυτό το πολυδιάστατο ρόλο της ελιάς, που γι' αυτό και ξεπερνάει τα όρια ενός τυπικού συνεδρίου. Πείτε μας γι' αυτό.
1: Πολύ σωστά. Το ελαιόδεντρο έχει μια βαθιά πολιτιστική κληρονομιά και όταν πιστεύουμε ότι ο πληθυσμός της είναι οι μεσογειακές μαντρίδες, οι μεσογειακές μαντρίδες, η δική μας η κουλτούρα σαν χώρα, για μας ο πολιτισμός της ελιάς αρχίζει από την κληρονομιά μας και τις παραδόσεις, διέρχεται από την περιβαλλοντική του αξία και σημασία για την ανθρώπινη και πλανητική υγεία, για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, για την γαστρονομία και πώς σε συνδυασμό με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις τέχνες μπορούμε να δεχτούμε επισκέπτες και να μεταφέρουμε τον πολιτισμό μας σε εκείνους και κατά συνέπεια και το προϊόν μας. Την τεχνολογία βάσει της οποίας χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ποιοτικό αποτέλεσμα στο προϊόν μας και όλους τους υπαράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται σε όλο αυτό, το marketing και την επικοινωνία, και φτάνουμε και στις τέχνες που βέβαια η τέχνη πάντοτε βάζει εκείνη την πινελιά, την απροσδόκητη πινελιά για να μπορέσει να δεχτούμε όλοι πράγματα που ξεπερνούν ακόμα και τη φαντασία μας.
0: Άρα εσείς στο συνέδριο ο σύλλογος δεν θέλει απλά μέσα από τις δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους ομιλητές, τους διεθνείς φορείς που θα συμμετάσχουν, να αναδείξει απλά ένα συνέδριο με θέμα την ελοκομική ταυτότητα, αλλά και το πολιτισμό της ελιάς στην Ελλάδα και διεθνώς, και να προωθήσει την αξία του Ελλάδου, όχι μόνο ως προϊόν, αλλά και όπως μας είπατε, ένα πολιτισμικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο. Έτσι. Φαντάζομαι ότι επίσης έχετε την αγωνία οι συμμετέχοντες να γίνουν πλουσιότεροι σε γνώση, σε εμπειρίες, να δεθούν περισσότερο με την ελιά. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Και να αποκτήσουμε γνώσεις και να δεθούν και με το ελαιόδεντρο και τους καρπούς του και με όλους τους πολιτιστικούς του δεσμούς, αλλά να δημιουργηθούν και δεσμοί μεταξύ μας γιατί αυτοί φέρουν φιλίες, εμπορικές συνεργασίες και εξέλιξη και διεθνοποίηση και από εκείνους προς τα εμάς και από εμάς προς εκείνους. Και βέβαια εκείνο το bonding, η σύνδεση που γίνεται μεταξύ μας, είναι το κορυφαίο που έχει και η διάδραση, η διαδραστικότητα του συνεδρίου μας.
0: Να δώσουμε το site στους ακροατές που μας ακούνε στο μεταξύ, να το επισκεφτούν όσοι έχουν τη δυνατότητα και όσοι το επιθυμούν. Είναι το ελιαλέσβοσconfest.com.
1: Πολύ σωστά.
0: Και να μας πείτε λίγα πράγματα και για το πολιτιστικό σύλλογο Ελέας Νήσος Λέσβος και το όραμά του. Θα το ήθελα.
1: Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2020 με πόσο το να μεταφέρει και τη Λέσβο έξω από τον τόπο της σε πανεθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αυτή η προσπάθειά μας όμως δημιούργησε φιλίες και στο δεύτερο και στο τρίτο συνέδριο έχουμε συνεργασίες πανεθνικές και διεθνείς. Και το σημερινό μας συνέδριο είναι αποτέλεσμα συνεργασιών επιστημόνων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών, σεφ, πολιτισμού, τέχνης. Αυτό είναι έτσι, το είναι συνεργατικό μπορώ να πω. Και αυτό είναι και το μεγαλείο του πλέον, γιατί κάθε φορά ανεβάζει τον πύχη του, διευρύνεται και είναι όλο και περισσότεροι κοντά.
0: Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, πως αν δεν κάνω λάθος θα δοθεί πιστοποίηση στη διαζώσης παρακολούθηση και πως όσοι ενδιαφέρονται, καταναλωτές, παραγωγοί, επιχειρηματίες, επιστήμονες, μπορούν να δουν το πρόγραμμα και τους ομιλητές στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους. Να επαναλάβω το site. Είναι το ελιαλέσβοσconfest.com.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Μιλάμε λοιπόν για το τρίτο διεθνές συνέδριο. Τώρα αρχίζουν και έρχονται κάποια ερωτήματα. Κυρία Τερπιντήρη, θα θέλατε να μας πείτε έτσι ένα απλοϊκό αλλά αρκετά σημαντικό ερώτημα που θέτουν και ακροατές. Πώς μπορούμε να, ως καταναλωτές, να ξεχωρίσουμε το ελαιόλαδο και την ποιότητα?
1: Και βέβαια μπορούμε. Και αυτό είναι ο λόγος που έχουμε μία τετράωρη επαγγελματική βιωματική διδασκαλία γιορτάζοντας μέσα από αυτό και τις τοπικές ποικιλίες της Λέσβου, εφόσον πραγματοποιείται και στη Λέσβο, από τον Διεθνή Οργανισμό IOOM, ο οποίος έχει έδρα την Ελβετία και σε συνεργασία και με το εργαστήριο της Κρήτης, 4 κορυφαίοι επιστήμονες θα μας μιλήσουν το πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, τις γευστικές του διαφορές, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τουλάχιστον ένα όχι καλό λάδι στο ράφι με ένα καλό από τα αρωματικά και γευστικά του χαρακτηριστικά. Φυσικά οι ποικιλίες, οι κατατόπο ποικιλίες έχουν και αυτές το ενδιαφέρον τους και δεν θα πούμε ότι είναι οι ποιοτικές διαφορές, όσο είναι οι οσφρητικές διαφορές. Γιατί ποιοτικά ελαιόλαδα μπορεί να είναι όλα τα ελαιόλαδα, αρκετά ελαιόλαδα, όταν έχουν ακολουθηθεί οι σωστοί τρόποι καλλιέργειας και ελαιοποίησης και συντήρησης βέβαια. Εκτός από αυτό είναι, την ονομάζουμε και αισθητηριακή, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία διεγείρουμε και τις αισθήσεις μας και τις μνήμες μας. Εμείς σαν χώρα έχουμε μεγαλώσει μέσα στους ελαιώνες και είμαστε πολύ κοντά με το ελαιόλαδο, τόσο που ακόμα υπάρχει και εντενεκές στη ζωή μας, έτσι. Όμως έχουμε μνήμες. Θα αποκαλυφθούν και αυτές οι μνήμες και θα συζητηθούν τι διεγείρει στη μνήμη μας, τις αισθήσεις μας, πώς συνδέουμε αυτό το προϊόν με όλο το αισθησιακό και αισθητηριακό μας κομμάτι. Και θα είναι ένα ταξίδι που θα υπάρξουν και ερωταπαντήσεις και μια συναλλαγή μεταξύ των διδασκομένων που δίνει και τη βιωματικότητα αυτού του προγράμματος.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, αυτό το ότι διαγείρει.
1: Ναι, είναι πάντα πολύ ωραίο, είναι πάντα πολύ ωραίο και μεταφέρει και τις γνώσεις. Καθένας που το παρακολουθεί ενθουσιάζεται τόσο, συνδέεται τόσο πολύ με το προϊόν που το μεταφέρει σε φίλους, αν είναι επαγγελματίας βέβαια το περνάει και το κάνει και σαν διδαχή στους επισκέπτες του, αν είναι εστιατόριο το τοποθετεί σωστά στο εστιατόριό του, επιδεικνύοντας και τις ποικιλίες ή το ποιοτικό ελαιόλαδο το οποίο ο ίδιος έχει επιλέξει για το τραπέζι του και το εστιατόριό του. είναι μια εξέλιξη πραγματικά. Είναι γνώσεις, όπως είπαμε, είναι γνώσεις.
0: Μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει το συνέδριο, έτσι δεν είναι, είπαμε.
1: Το συνέδριο μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει. Η αισθητηριακή γευσηγνωσία έχει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Είναι στην ελληνική και μόνο, ενώ το συνέδριο είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά με αυτόματη μετάφραση από την Πόντιο. Και είναι περισσότερο για, για τους ανθρώπους του τόπου, επαγγελματίες κυρίως του τόπου, για να μπορέσουν να τοποθετήσουν το ελαιόλαδο και στη δουλειά τους, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε κάνουν φιλοξενία, είτε είναι ελαιοτριβία, είτε είναι εστιατόρια.
0: Άρα ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα θα κατέχει και η γαστρονομία, έτσι, αναδεικνύοντας το ρόλο του ελαιολάδου, όχι μόνο ως προϊόντος, αλλά και ως εμπειρίας που συνδέεται με τον τουρισμό και την ελληνική φιλοξενία. Θα υπάρξει τέτοια ενότητα ξεχωριστή.
1: Ακριβώς. Υπάρχει ένα αφιερωμένο πάνελ στη γαστρονομία και τον τουρισμό, ναι. Γιατί πραγματικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Είναι η φιλοξενία, ο τουρισμός και η γαστρονομία. Η γαστρονομία είναι επικοινωνία. Σε ένα τραπέζι επικοινωνούμε. Αυτό τα λέει όλα. Και άλλωστε εκεί στηρίζεται και η αρχαία ελληνική μεσογειακή κουζίνα.
0: Και βέβαια ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σχέση του ελαιολάδου με την ανθρώπινη υγεία, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Και οι μελέτες που γίνονται, άλλο αφιερωμένο πάνελ, το ελαιόλαδο και η υγεία, με επιστημονικές τεκμηριωμένες μελέτες για τη συμβολή του πλέον σιγά και ως φάρμακο, ως αντίδοτο σε σοβαρές ασθένειες όπως είναι οι καρδιοπάθειες, καχυσαρκίες, ο καρκίνος, νευραλγικές παθήσεις. Έχουμε κορυφαίους ομιλητές γι' αυτό, όπως και σε όλα τα άλλα πάνελ.
0: Άρα αυτοί οι συγκεκριμένοι ομιλητές στο θέμα της υγείας, οι γιατροί, θα προσεγγίσουν αυτό που λέγαμε το συμβολισμό του έλαιων πάντων βάλσαμων και θα αναδείξουν αυτή τη σύνδεση του ελαιολάδου με την ιατρική, με την πρόληψη και την ολιστική υγεία. Και από ό,τι διάβασα, κυρία Τερπεντήρη, θα υπάρξουν και μοναδικές πληροφορίες που δεν είναι ευρέως γνωστές, έτσι.
1: Και κάποιες θα παρουσιαστούν και για πρώτη φορά.
0: Α, μάλιστα.
1: Το κρατούν ως έκπληξη οι καθηγητές μας, δίνοντας τιμή στο συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν.
0: Πολύ ωραία. Τότε θα επανέλθουμε μετά, αφού έχουν καινούριες ειδήσεις να βγάλουμε. Έχετε λοιπόν, κυρίως η φιλοσοφία η δική σας του συνεδρίου είναι ακριβώς να ανοίξετε το διάλογο γύρω από την ελιά σε ένα ευρύτερο, διεθνές επίπεδο. Πείτε μου την ανταπόκριση που είχατε και φέτος, κυρίως από τις συμμετοχές ξένων από άλλες χώρες.
1: Η ανταπόκρισή τους ήταν μεγάλη και εδώ οφείλεται και η σφραγίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η οποία δεν ήταν απλώς ένα αίτημα προς το Διεθνές Συμβουλίο, ήταν σύσταση των διεθνών καθηγητών ότι αυτό το συνέδριο πρέπει να έχει τη σφραγίδα του IOC, ακριβώς για την σπουδαιότητα και την εμβέλεια που έχει. Σε τόσο ψηλό επίπεδο έχουν οι διεθνείς προηγούμενοι συμμετέχοντες μας, γιατί κάθε φορά είναι και κάποιοι ίδιοι, είναι και κάποιοι, οι περισσότεροι είναι ανανεωμένο το συνέδριο, για να μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και είναι συστάσεις και προτάσεις και δικές τους.
0: Άρα κάπως έτσι συνδέεται η ελληνική πραγματικότητα με τις διεθνείς εξελίξεις γύρω από την ελιά. Φαντάζομαι θα συζητηθούν όλα, ακόμα και τα κρίσιμα ζητήματα που αποσχολούν την ελληνική σύγχρονη ελαιοκομεία. Έτσι. Ακόμα και το θέμα του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας, έτσι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ελαιοκαλλιέργεια.
1: Βάζεται μια εξαιρετική πρόκληση εδώ. Και εδώ θα πούμε ότι ανοίγει το συνέδριό μας με το IOC, μιλώντας μας για τον πόθο του Διεθνού Συμβουλίου Ελαιολάδου για την ελαιοκαλλιέργεια σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο κ. Ζούρος για την ελιά στη Λέσβο και ξεκινά το συνέδριό μας με τις προκλήσεις, λύσεις και μέλλον της ελαιοκαλλιέργειας και εδώ συμμετέχουν μεγάλοι παράγοντες της ελαιοκαλλιέργειας, της πολιτικής, του τόπου, επιχειρηματίες. Θα είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μεγάλη βαρύτητα δίνουμε φυσικά και στο περιβάλλον, γιατί στο συνέδριο της στην ΠΑΕΦΑ στην Ισπανία, το οποίο παρακολούθησα το Σεπτέμβρη, στο συνέδριο περιβάλλοντος για τις καλλιέργειες και ελιά, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην ξηρασία, στις φωτιές, στις πυρκαγιές και στην έλλειψη ύδατος και στη διάδοση του εδάφους. Είναι το φλέγον ζήτημα.
0: Είναι φλέγον ζήτημα και στην Ισπανία που είχαν τις φωτιές, αλλά και εμείς που κατά κανόνα καίγεται όλη η Ελλάδα. Έτσι,
1: και όχι μόνο, και διεθνώς, μην ξεχνάμε, και το Λος Άντζελες και μεγάλα. Και είναι αφιερωμένο πάλι ένα πάνελ ακριβώς σε όλα αυτά, για το περιβάλλον και βέβαια για το αποτύπωμα του αποτύπωμα άνθρακα της ελαιοκαλλιέργειας. Και μετά έχουμε και την αναγεννητική καλλιέργεια, την αναγεννητική γεωργία, όπου σήμερα οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι ο δρόμος και η μέθοδη που πρέπει να ακολουθήσουμε σεβόμενοι το έδαφος, το δέντρο, το προϊόν του, τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Η αναγεννητική γεωργία λοιπόν. Πρότυπα αριστείας για καλλιέργεια ελιάς. Περιβάλλον και τα δύο αυτά,
0: ναι,
1: πάνελ.
0: Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα εντοπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και λόγω των καιρικών συνθήκων και όχι μόνο. Επομένως, νομίζω ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων από πάρα πολλούς φορείς και χώρους, έτσι όλης της Ελλάδος, από την παραγωγή, την αγορά, την κοινωνία, όπως είπατε, το θέμα του τουρισμού ή της γαστρονομίας. Όλοι εκεί θα συναντηθείτε. Με ρωτούν σε ποιο τόπο που ακριβώς θα φιλοξενηθεί το συνέδριο.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.
0: Ωραία.
1: Χωρητικότητας 450 ατόμων. Ένα ιστορικό κτίριο για τον τόπο μας.
0: Ελπίζω να έχετε και άλλη βοήθεια από άλλους φορείς για να πραγματικά να γίνει όπως το ονειρεύεστε και όπως του αξίζει, θα έλεγα, έτσι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Οι υποστηρικτές μας είναι ιδιώτες,
0: ναι,
1: και το κάνουν με πολύ αγάπη.
0: Όταν εκτιμώντας... λέτε ιδιώτες,
1: ναι, σας ακούω.
0: Όταν λέτε ιδιώτες...
1: Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες οι οποίοι είναι και χορηγοί και συμμετέχουν στο να υλοποιηθεί αυτό το συνέδριο.
0: Μάλιστα. Εδώ διαβάζω επίσης ότι στον πυρήνα αυτής της διοργάνωσης βρίσκεται αυτή η ανάγκη σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την πραγματική παραγωγή, και επιμένω σε αυτό, να μην είμαστε μόνο στο θεωρητικό επίπεδο. Λέει ότι η επιστήμη πρέπει να έρθει στη γη και η γη να αφουγκραστεί την επιστήμη, έτσι κάτι σαν τη φιλοσοφία.
1: Και γι' αυτό καλούμε τους καλλιεργητές, τους γεωπόνους, τους γιατρούς των δέντρων, όλους εκείνους οι οποίοι έρχονται σε άμεση επικοινωνία με το δέντρο και με τους καρπούς του και έχουν βέβαια και επιθυμία το προϊόν τους να πωλείται στην τιμή που του αξίζει και όχι σε ευτελείς τιμές, τους καλούμε πραγματικά να έρθουν να συνδεθούν με όλο αυτό το φάσμα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν το δικό τους, τη δική τους ιστορία πάνω στην ετικέτα τους, αφηγούμενοι τους μόχθους τους, τους σκόπους τους, με στόχο να φτάσει στον τελικό καταναλωτή, σε εκείνον που ο καθένας μπορεί να στοχεύσει και να προσδιορίσει ότι το προϊόν του μπορεί να φτάσει.
0: Να επαναλάβω ότι θα υπάρξουν ειδικά workshop, δηλαδή βιωματικές δράσεις, βιωματικές, εκπαιδευτικές να τις πούμε, ίσως δράσεις σε σχέση με την κατανόηση της ποιότητας, όπως είπαμε, της διάκρισης του καλού, του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και την σωστή αξιοποίησή του και στην εστίαση και στον ελαιοτουρισμό. Αλλά έχετε και ένα άλλο κομμάτι, κυρία Τυρπιντήρη, που μου κίνησε το ενδιαφέρον, ότι ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης στη Λέσβο είναι η ένταξη του κινηματογράφου ως μέσου ανάδειξης του πολιτισμού της ελιάς.
1: Πολύ σωστά. Και θα επιστρέψουμε λίγο και στα βιωματικά workshops, γιατί δεν έχουμε αναφέρει και τη γαστρονομία και τα δείπνα που παρέχουμε στους συνέδρους μας, τα οποία πραγματικά αναδεικνύουν την εντοπιότητα, την εποχικότητα, την αυθεντικότητα των προϊόντων του τόπου, σε συνδυασμό πάντοτε με το ελαιόλαδο και οπωσδήποτε τις λεσβιακές ποικιλίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και αφήνει τις καλύτερες των εντυπώσεων, τις επισκέψεις που γίνονται σε μουσεία, σε σημαντικές επιχειρήσεις οι οποίες εξελίσσουν την οικονομία και του τόπου και της χώρας και του προϊόντος. Mm-hmm. Αυτά είναι κομμάτια της διαδραστικότητάς μας και της βιωματικής μας έτσι, επίδρασης σαν συνέδριο. Πάμε λοιπόν πραγματικά και στην τέχνη, που για μας φέτος έχει αυτή τη διαφορά να είναι η σύνδεσή μας με τον κινηματογράφο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ θέλαμε και άλλα πάνελ είναι που εμπλέκουν και άλλους φορείς οι οποίοι μέχρι τώρα δεν ήταν αμυγός ελαιόλαδο. Mm-hmm. Όμως στεκόμαστε στο κομμάτι ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε το προϊόν με περισσότερο καταναλωτικό κοινό. Ξέρουμε όλοι ότι μέσα από ένα βίντεο, μέσα από ένα ντοκιμαντέρ, μέσα από ίσως και μια γρήγορη παρουσίαση, εικόνα όμως,
0: ναι,
1: είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να προσφέρεις, να προσκαλέσεις τον θεατή ή τον καταναλωτή και να τον αποτυπωθεί στο μυαλό και στην καρδιά του κάτι. Η μουσική, η εικόνα, αυτό είναι λοιπόν η τέχνη. Και εδώ αυτή τη φορά θα μιλήσει ο κινηματογράφος, θα εμβαθύνει ο κινηματογράφος από την ελιά στην οθόνη. Πώς θα μας το αποδώσει, ποια είναι η δική τους επίδραση, ποια είναι η δική τους εμπλοκή, πώς μπορούν να αναδείξουν αυτό το προϊόν μέσα από αυτή την παρουσίαση. Και βέβαια όλα αυτά ταξιδεύουν και μέσα από τα φεστιβάλ του κινηματογράφου, γιατί οι δημιουργίες όπως είναι μικροφιλμ, μικρά βίντεο, μεγάλα βίντεο, movies ίσως και ταινίες μικρού ή μεσαίου μεγάλου μεγέθους, θα μπορέσουν να αγγίξουν τα πέρατα του κόσμου μέσα από τις εικόνες και το ταξίδι που ο κάθε εμπνευστής από τον κινηματογράφο θα μπορέσει να αποδώσει.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και όλο αυτό το ταξίδι, έτσι, σε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική μας συνομιλία που είχαμε, κυρία Τερπιντήρη, μας μεταφέρατε αυτά που συχνά τα προσπερνάμε και είναι η αφύπνιση της μνήμης που μας είπατε. Είναι το πώς θα διαγείρουμε αυτό το αισθητηριακό μας κομμάτι. Δεν είναι απλά τρώω λάδι. Έτσι. Είναι κάτι πολύ περισσότερο η ελιά. Με όποιους συμβολισμούς και αν κρύβει. Ελιά Λέσβος Confest, λοιπόν. Θα αφήσει αυτό το φεστιβάλ ένα διεθνές αποτύπωμα. Ελπίζω να έχει και την επιτυχία, αλλά και την προβολή που θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα δυστυχώς φτωχό τοπίο μέσων μαζικής επικοινωνίας. Τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιώδη, κάποιες φορές τα προσπερνώνται, εν πάση περιπτώσει. Άρα, ελιά έλεον πάντων βάλσαμων, 27 με 30 Μαΐου, με κορυφαίους επιστήμονες, παραγωγούς, επιχειρηματίες, δημιουργούς από όλο τον κόσμο εκεί στη Λέσβο. Και μπορούν και φοιτητές, βεβαίως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, και ιατρικής, γεωπονίας κτλ., να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο. Είναι μια πρόκληση και πρόσκληση σε μια παγκόσμια συζήτηση, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία. Και ό,τι μυστικό μετά μάθετε, θα μας το μεταφέρετε.
1: Σωστά, σωστά, σωστά, και θα το μεταφέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μιλήσουμε και με τους ανθρώπους που θα σας κάνουν την έκπληξη με περισσότερες γνώσεις.
1: Γιατί πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Αυτό που λέτε είναι οι δράσεις, είναι εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι αυτό το ευχάριστο και συγκινητικό περιβάλλον, είναι ο πολιτισμός, είναι η φιλοσοφία, είναι η γεύση, είναι τα δείπνα, έτσι και της φιλοξενίας που θα έχετε κι εσείς ως Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Τερπιντήρη. Δεν ξέρω αν κάτι παραλείψαμε σε αυτή, να δώσουμε το στίγμα δηλαδή αυτής της τη συνάντηση, τη διεθνού συνάντηση τη Λέσβο, στη Λέσβο 27 με 30.
1: Θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γιατί το προσεγγίσατε πολύ ολιστικά και νομίζω ότι είπατε τα σημαντικότερα που έπρεπε να αφηγηθούμε στους ακροατές μας.
0: Αυτή η ολιστική προσέγγιση είναι αυτή την ολιστική προσέγγιση που και εσείς επιθυμείτε μέσα από πάρα πολλές θεματικές ενότητες.
1: Ακριβώς. Πραγματικά
0: εμβαθύνατε. Και αυτό δείχνει την αξία, δεν είναι ένα ξερό συνέδριο να το κάνουμε, αλλά γι' αυτό μου κίνησε και το ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Τερπιντήρη. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσιο.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
2: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
1: 23 και 24 Μαΐου.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
6: Θα πάμε σε έναν πολιτικό του πεδίου, ο οποίος είτε εντός είτε εκτός Βουλής διακρίνεται για τον πάντα διαφορετικό του λόγο. Είτε έχει θητεύσει σε κυβερνητικά πόστα, είτε υπήρξε απλός βουλευτής. Μέχρι που πριν από μερικές ημέρες, κυριολεκτικά πήρε το νοματιόν του, πήρε το καπελάκι του, με μία δήλωση η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, φεύγω από το κόμμα του Προέδρου του κόμματος, που πάντως δεν είναι το κόμμα στο οποίο εγώ κατανάλωσα το μεγαλύτερο μέρος

0: του πολιτικού μου βίου. Είναι ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Καλημέρα κύριε Καστανίδη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ξεχίνη.
0: Και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση στο αίτημα να μιλήσετε και στην Κρήτη. Κύριε Καστανίδη, θα ξεκινήσω με έναν τρόπο, σας ενημερώνω επιθετικό. Χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το χειροκρότημα έπεσε όταν ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι όποιος βουλευτής επιθυμεί να βρίσκεται στα ψηφοδέλτια θα είναι. Και αντιλαμβάνεται το άγχος των βουλευτών του για τις επόμενες δύσκολες αλλά όχι αδύνατο σε αυτοδυναμία εκλογές. Το ερώτημα λοιπόν σε εσάς είναι, εσείς φύγατε από το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί δεν θα είστε υποψήφιος, δηλαδή με προσωπικά ελαττήρια, τότε αποφασίσατε να διαφωνήσετε?
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι υπήρξε μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη.
0: Λίγο πιο ότι... δυνατά να σας ακούμε μόνο, κύριε Καστανίδη. Ναι, λίγο πιο δυνατά. Ναι. Ελάτε.
1: Λέω ότι υπήρξε μία δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, ότι είναι προσωπικά τα κίνητρα του κυρίου Καστανίδη στην απόφασή του. Παρά το γεγονός ότι τα έχω εξηγήσει και δεν επιθυμώ να ασχοληθώ με τον κύριο Ανδρουλάκη, θα σας πω δύο λίγων ορισμένα πράγματα. Έχουμε μία σειρά ενεργειών που δείχνουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί με τίποτε την παρουσία μου και την συμμετοχή μου μέσα στο κόμμα στο οποίο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Είναι σειρά τέτοιων ενέργειων. Η πρώτη του ενέργεια δεν είναι μία. Και πάντοτε έλεγα άστο θα γιάνει η πληγή. Η πρώτη λοιπόν ενέργειά του ήταν το 2023. Όταν στις δίδυμες εκλογές, χωρίς καμία προειδοποίηση και αφού προηγουμένως ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, όχι εμένα, είπε ότι παίρνει την έδρα της Θεσσαλονίκης, διότι όπως ισχυρίστηκε σε κατηδίαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, θα έπρεπε να πάμε καλά, καλύτερα στη Θεσσαλονίκη, θα τεθώ εγώ επικεφαλής. Τελικά δεν πήγαμε καλά στη Θεσσαλονίκη επειδή τέθηκε επικεφαλής και στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Τέθηκε επικεφαλής με την έννοια ότι είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη μάχη. Δεν πήγαμε καλά και με το επιχείρημα ότι η δική μου παρουσία κατέχοντας την έδρα θα δώσει περισσότερη όθηση στο ΠΑΣΟΚ. Εάν αυτό ήταν πραγματικό θα έπρεπε τότε να πάρει την έδρα της Νότιας Αθήνας όπου το ΠΑΣΟΚ εκεί πήρε 7, κάτι ενώ στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει 8%. Λοιπόν, η πρώτη ενέργεια ήταν αυτή. Και αφού είχε μεσολαβήσει ένας χρόνος από την εκλογή του από το 2021 που δεν είχε πάντοτε την έφεση να ζητάει να μάθει αν εγώ βρίσκομαι στη Βουλή για να διαχειριστώ τις κρίσιμες υποθέσεις. Λοιπόν, η απάντησή του λοιπόν είναι έξω ο Καστανίδης. Okay. Λοιπόν, η πρώτη. Η δεύτερη και χειρότερη. Στο μεσοδιάστημα μέχρι σήμερα, όπως έγινε πέρσι τον Απρίλιο του 2025, στενοί του άνθρωποι διορισμένοι στη γραμματεία του οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ παίρνουν οργανώσεις και τους λένε μην τους καλεί, μην τον καλείτε αυτόν ως ομιλητή. Φτάσαν μάλιστα μέχρι του σημείου να πάρουν τον δήμαρχο της περιοχής ο οποίος είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας και από τον οποίον ζήτησε ο γραμματέας οργανωτικού να μην παραχωρήσει την αίθουσα στην τοπική οργάνωση ας πούμε Αμπελοκήπων Μενεμένης διότι δεν έχουν την έγκρισή τους. Προσέξτε, ενέργεια η οποία δεν γίνεται ούτε σε αντίπαλο του κόμματος. Και τρίτον, στο συνέδριο παίρνει την απόφαση, εισηγείται τροποποίηση του καταστατικού. Το μεσονύκτιον, όταν δεν υπάρχει κόσμος μέσα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, προτείνουν την τροποποίηση του άρθρου 35 για το όριο των θητιών 20 χρόνων. Όριο το οποίο αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Δηλαδή παίρνουν μια απόφαση να αποκλείσουν έναν και μόνο άνθρωπο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Ας έρθουν να σας πούν σε πρώτη ερώτηση που θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε, ρωτήστε, αφορά κάποιον άλλον αυτή η διάταξη? Λοιπόν, γιατί μπορούσε να αφορά και τον Βενιζέλο και τον Παπανδρέου, αλλά αυτοί εξαιρέθηκαν με ρητή διατύπωση ότι τις παρούσες ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι διατέλεσαν πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν νομίζετε ότι παρά είναι εχθρική η στάση ώστε να απαντήσει κάποιος με εντιμότητα και αξιοπρέπεια ως εδώ? Είναι προφανές ότι δεν επιθυμούν την παρουσία μου. Και γι' αυτό είπα ότι δεν αποχωρώ, υποβάλλω την παρέτησή μου για λόγους αξιοπρεπίας, αλλά δεν την υποβάλλω.

0: οικονομικών λογαριασμών του κράτους, όταν παρέδωσε το 4 η κυβέρνηση Σιμίτη, είχε καταφέρει το 111% του χρέους του κυρίου Μητσοτάκη να το πάει στο 97% και στο τέλος του 2009 το χρέος ήταν 130%.
1: Μάλιστα, αλλά και με αγορασμένο, σας θυμίζω, με μαϊμού στοιχεία ρέπος, τα θυμάστε?
0: Αυτά είναι ένα σύνολο πραγμάτων, κύριε Σαχίνη. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι λέει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει και κατονομάζει, και μάλιστα λέει και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Κατονομάζει ως υπαίτεια της χρεοκοπίας την περίοδο 4-9. Και θα σας πω, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Και θα σας πω και κάτι άλλο, να κάνω και μια σύσταση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός επιφανούς ιστορικού, δεν είναι πια εν ζωή, πριν από λίγο καιρό απεβίωσε, του Βερτιλή, που έχει γράψει ένα βιβλίο για τις χρεοκοπίες και τους εμφυλίους της χώρας.
1: Μεγάλος ιστορικός, έχετε δίκιο.
0: Ας πάρουν να το διαβάσουν για να δουν πώς ισχύει αυτό που είπα, ότι διαχρονικά στις χρεοκοπίες της χώρας η δεξιά χρεοκοπή και άλλοι αναλαμβάνουν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση.
1: Κύριε Καστανίδη, υπάρχει πρόσωπο, δύναμη σε αυτή τη φάση που θεωρείτε ότι θέτει εαυτόν στη σύγκληση αυτών που εσείς περιγράφετε? Και επειδή εδώ το ερώτημα είναι σαφές από πολλούς ακροατές, ποιο είναι το επόμενο βήμα, Καστανίδη? Θα είναι με Τσίπρα? Θα είναι σε μια προσπάθεια ευρύτερη? Θα είναι με Καριστιανού? Σας λέω τι μου γράφουν εδώ.
0: Λοιπόν, απάντηση. Δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό κριτήριο που αφορά τη δική μου προοπτική. Έχω δώσει πολλές φορές μάχη. Θέλω να θυμίσω στους ακροατές, υπάρχουν νεότεροι που δεν τα ξέρουν, που έχω δώσει τις μάχες μου και ως απλός πολίτης. Όταν διαγραφήκαμε 31 βουλευτές το 2012, γιατί δεν ψηφίσαμε το δεύτερο μνημόνιο, από το 2012 μέχρι το 2019 ήμουν εκτός πολιτικής, δίνοντας τη δική μου μάχη, και το 2019, μετά από πρόταση της φόβης της γεννηματά της αείμνησης, ξανακατέβηκα. Κέρδισα και το 19 και το 23. Δεν έχω χάσει εκλογική αναμέτρηση και γι' αυτό είμαι ευγνώμων και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, αλλά ευγνώμων και στους πολίτες της χώρας για την εμπιστοσύνη με την οποία με έχουν περιβάλει μέχρι τώρα. Λοιπόν, άρα δεν είναι θέμα προσωπικής προοπτικής. Θα εξακολουθήσω να δίνω τη μάχη για αυτά που υπερασπίστηκα προηγουμένως. Δηλαδή την ανάγκη μιας ανασύνθεσης όλου του προοδευτικού χώρου που θα αποτελέσει μια αξιόπιστη εναλλακτική προοδευτική λύση. Εάν με ρωτάτε για επαφές με πρόσωπα κλπ., σας λέω δεν υπάρχει καμιά επαφή ούτε επικοινωνία με κόμματα, πρόσωπα και ούτω καθεξής.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Ενθυμούμε, κύριε Καστανίδη, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως Υπουργός Δικαιοσύνης είστε ο υπουργός που υπέγραψε την παράσταση της χώρας μας, δι' εκπροσώπου της, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Περάκη, στο Διεθνές Δικαστήριο ως παρατηρητές στη διένεξη Ιταλίας-Γερμανίας για τις περίφημες γερμανικές επανορθώσεις.
0: Σωστά το θυμάστε, μάλιστα. Αφού δεν το ξέρει πολύ κόσμο.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Άρα έχετε πλήρη επίγνωση του πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και επειδή αυτές τις μέρες το ξέρετε καλύτερα από εμένα, το τελευταίο αποκούμπι του ελληνικού λαού, η δικαστική εξουσία, έχει μία φέρουσα αντίληψη εντελώς αρνητική. Το ερώτημα εδώ, και έρχεται από συμπατριώτη σας από Θεσσαλονίκη, είναι: κύριε Καστανίδη, θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο θα συμφωνούσε, προσέξτε, να διωχθούν στελέχη της παρούσης κυβέρνησης, ακόμη και για κακούργημα όσον αφορά έγκλημα τεμπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, υποκλοπές, διότι υπάρχει, λέει, περίπτωση λεγόμενες, όπως λέτε εσείς, προοδευτικές δυνάμεις να ξαναφτιάξουν κράτος δικαίου, αν δεν οδηγηθούν υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη?
0: Λοιπόν, έχει δύο σκέλη το ερώτημα, θέλω να απαντήσω και στα δύο. Εάν δείτε δημοσκοπικές έρευνες πριν από 15-20 χρόνια, η εκτίμηση του κόσμου στη δικαιοσύνη και στους λειτουργούς της ήταν πολύ υψηλή, πράγμα που υποδήλωνε αυτή η εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη κατά βάση, όχι πάντα, επιτελούσε το καθήκον της. Τώρα υπάρχει μια δραματική πτώση αυτής της εμπιστοσύνης, τα τάρταρα είναι, που σημαίνει όχι αδίκως ότι οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να προσέξουν και πρέπει να γίνουν μεγάλες τομές στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν θα μπω στο ποιες τομές, είμαι έτοιμος να πω, αλλά δεν θα μπω αυτή την ώρα. Άρα για να ξαναλειτουργήσει ως εγγυητής των δικαιωμάτων του πολίτη η δικαιοσύνη, ως καταφύγιο, για να λειτουργήσει ως εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης, θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρότατες μεταβολές.

0: Ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ανήκω σε αυτούς που δεν βιάζεται να καταδικάσει κανέναν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Απαντώ λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να διαφεύγει του ελέγχου της νομιμότητας, όπως δεν διαφεύγουν άλλοι Έλληνες πολίτες, να διαφεύγει πολιτικό προσωπικό που ερευνάται ή ενδεχομένως έχει παραβεί τον όρκο του. Άρα ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αναζητηθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και εφόσον αποδειχθούν βεβαίως από τη διάκοση τους, από την διαδικασία την προβλεπόμενη ή όποια θα είναι στο μέλλον.
1: Δεν είναι γιατί το λέω εγώ ή εσείς ή γιατί έχω αυτή την αίσθηση. Θέλω επίσης να κλείσετε αυτό το κεφάλαιο, δεν σας αφορά, αλλά βλέπω ως πολιτικό ότι σας ζητά να απαντήσετε. Πείτε μας, λέει κύριε Καστανίδη, ωραία, η χώρα χρεοκόπησε, για να μην κρυβόμαστε, λέει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται δύο κόμματα, το κυβερνών και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, να χρωστάνε, οι τράπεζες να συνεχίζουν να τα δανείζουν και εμάς ο απλούς πολίτες να μαζεύει η αστυνομία για 2 χιλιάρικα.
0: Η απάντηση είναι ότι είναι εύλογο το ερώτημα και εύλογο το παράπονο.
1: Και επίσης λέει κάποιος, τελικά κύριε Καστανίδη, σε αυτή τη χώρα δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο εμείς οι πολίτες χρεοκοπήσαμε τη χώρα.
0: Εγώ είπα κάτι τέτοιο? Από πού προκύπτει αυτό το ερώτημα?
1: Θα σας πω, το λέει με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία λέει για τη χρεοκοπία φταίει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λέει η Νέα Δημοκρατία, ο καθένας εμφανίζει εκθέσεις, παραπέμπει κτλ. Τελικά δεν φταίει κανείς.
0: Εδώ δεν είναι. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να δώσω σειρά στοιχείων για το πώς εξελίχθηκε το χρέος και το έλλειμμα. Διαχρονικά μάλιστα. Επέλεξα να μην το κάνω. Για να μην πει ακριβώς κάποιος πολίτης που μας παρακολουθεί, ωραία, αυτή είναι η άποψη Καστανίδη. Γι' αυτό ακριβώς και παρέπεμψα σε τρίτους, οι οποίοι συνέταξαν έκθεση τον Μάρτιο του 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λέει ακριβώς τι έχει συμβεί. Λοιπόν, επειδή επικαλέστηκα προηγουμένως για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτρες που μας παρακολουθούν, επικαλέστηκα τον μεγάλο Βερτιλή. Όταν το 1893 χρεοκόπησε η χώρα στα χέρια του Χαριλάου Τρικούπη, σύμπας ο πολιτικός κόσμος της άλλης πλευράς στην Ελλάδα, διεθνώς μηχανισμοί, ο τύπος χρέωναν την χρεοκοπία στον Τρικούπη, ο οποίος είπε το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμε», μετά από λίγο πέθανε, πρέπει να σας πω. Εκτός από έναν άνθρωπο. Ήταν ο επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην Αθήνα, ο Εδουάρδος Λο, μάλιστα. Το όνομά του το φέρει και δρόμος στην κεντρική Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Ο Εδουάρδος Λο λοιπόν συνέταξε μία έκθεση τότε ως επικεφαλής του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου και κατονομάζει στην έκθεση, κατά το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2014, ως απόλυτο υπεύθυνο της χρεοκοπίας της χώρας των δαπανών και ιδιαίτερα των στρατιωτικών δαπανών που έκανε ο δεξιός τότε, εκείνης της εποχής, Δηλιγιάννης. Η έκθεση αυτή απεστάλη στο Foreign Office και συζητήθηκε μάλιστα και στη Βουλή των Κοινοτήτων. Η επιστολή αυτή έμεινε άγνωστη μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Τότε την παρέλαβε ο Δερτιλής και την έφερε και την κατέθεσε στη βιβλιοθήκη της Εθνικής Τραπέζης, όπως επίσης και στη βιβλιοθήκη του Εθνικού Καποδιστριακού Ιδρύματος. Παρέμεινε στα συρτάρια χωρίς να αναδεικνύεται, γιατί ακριβώς η ανάδειξη της αλήθειας μπορεί να κάνει πλουσιότερους ιστορικά τους Έλληνες και να ξέρουν πού πατάνε μελλοντικά για να πάνε σε ένα καλύτερο μέλλον.
1: Και απαντήστε και σε ένα φίλο που ακούει από την Αγγλία, ο Χρήστος, από την Αγγλία λέει, του Sir Keir Starmer. Μόλις άνοιξα, λέει, την τοποθέτηση και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καστανίδη, δεδομένης μακράς θεσμικής και κοινοβουλευτικής σας εμπειρίας, εγώ, λέει, μπορεί να διαφωνώ μαζί σας, αλλά δεν έχω να σας προσάψω για τον τρόπο που κινηθήκατε έντιμα στο δημόσιο λόγο. Πολιτικά διαφωνώ. Θα είχε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε αν κατά την άποψή σας το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει επαρκείς θεσμικές εγγυήσεις και εξουσίες για τη διασφάλιση της ορθής και ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που οι πολίτες βλέπουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τον πολιτικό κόσμο και τους ίδιους.
0: Το Σύνταγμα έχει κάνει προβλέψεις διαχρονικά ίδιες για την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών έναντι της εκτελεστικής ή της νομοθετικής εξουσίας, ώστε σύμφωνα με τον όρκο τους να παράγουν το δικαιοδοτικό έργο που πρέπει. Στην πορεία του χρόνου, αυτές είναι μάλιστα διατυπώσεις που ξεκινούν από τα πρώτα ελληνικά συντάγματα, από την Τριζίνα και ύστερα, και φτάνουν μέχρι και το Σύνταγμα του 1974-75. Στη διάρκεια της τελευταίας πολιτικής περίοδου, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα της τελευταίας περίοδου, των τελευταίων χρόνων, παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα και στην σχέση δικαστικής εξουσίας και εκτελεστικής εξουσίας και ένας έλεγχος πάνω στους δικαστικούς λειτουργούς και πολλές φορές ενέργειες δικαστικών λειτουργών που υποδήλωναν απώλεια της ανεξαρτησίας τους. Είναι λοιπόν προφανές εν όψη αυτού ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να αλλάξει και να προβλεφθούν πρόσθετες ρήτρες και εγγυήσεις που θα επιτρέπουν τους δικαστικούς λειτουργούς να είναι τερτσέτιδες και όχι άλλοι σύγχρονοι, ή να μην πω τα ονόματά τους. Λοιπόν, οι τροποποιήσεις του συντάγματος, η αναθεώρηση του συντάγματος λοιπόν είναι αναγκαία και για την λειτουργία της δικαιοσύνης. Ένα δε θέμα πολύ σπουδαίο είναι το πώς επιλέγονται οι κορυφές, η ηγεσία της δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από την εκτελεστική εξουσία.
1: Μάλιστα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Έχω ένα δικό μου καταληκτικό ερώτημα. Ωστόσο, η Πινελόπη λέει, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καστανίδη, επειδή είμαι εργαζόμενη και το θέμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους, ποια είναι καθαρά η άποψή σας για τη νέα διοίκηση της ΓΕΣΕ που είναι συνεργασία ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και μάλιστα από την πλευρά της ΠΑΣΚΕ και εκείνο το κομμάτι που έλεγε ότι διαφωνεί με την ηγεσία της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Προέδρου του κόμματος, τελικά συνένεσε. Ποια είναι πραγματικά η άποψή σας?
0: Θα απαντήσω εμέσως. Καλέστε τον κύριο Ανδρουλάκη να σας απαντήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Καστανίδη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και θα τα ξαναπούμε, να σας ρωτήσω το εξής. Στη μεγάλη εικόνα ζούμε πολύ ταραγμένους καιρούς. Πολλοί λένε ότι έχουμε ανατοποθετήσεις σε αυτό που λέγεται οικονομική ολιγαρχία σε παγκόσμια κλιμάκα, ακόμη και με τη χρήση της τεχνολογίας αιχμής. Όλα αυτά σε μια Ευρώπη που όχι απλά είναι λαχανιασμένη, δεν ξέρει τι της γίνεται, και σε μια χώρα καθημαγμένη 15 χρόνια όταν χρεοκόπησε, η οποία σήμερα, παρακαλώ πολύ, έχει και υπαρξιακά ζητήματα δημογραφικά, να μην το ξεχνάμε, και εθνικά. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει απάντηση?
0: Προηγουμένως κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση ότι θα πρέπει να υπάρξουν ξανά κοινωνιολογικές και οικονομικές αναλύσεις που να μας οδηγήσουν σε ορισμένα συμπεράσματα, ώστε οι πολιτικές που εξαγγέλλονται να γίνουν αποτελεσματικές και χρήσιμες. Η λύση θα υπάρχει εάν πρώτα απ' όλα έχεις ένα διαφορετικό ενωμένο προοδευτικό σχήμα, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει άλλη πολιτική και μια διαφορετική έφοδο προς ένα καλύτερο μέλλον. Από εκεί και ύστερα θα πρέπει να μάθουμε, υπάρχει κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως των διαφορών μας, θα πρέπει να μάθουμε σε ορισμένα στοιχειώδη θέματα να σχεδιάζουμε εθνικά. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μια από τις μεγαλύτερες αιτίες προβλημάτων που έχει αντιμετωπίσει διαχρονικά η χώρα είναι αυτό που λέμε ο εσωτερικός διχασμός. Η αδυναμία συνεννόησης, ακόμη και όταν πρέπει να συμφωνήσουμε για μερικά χρειώδη θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι Φιλανδοί αποφάσισαν ριζικές αλλαγές, μιλάω τώρα για πριν μερικά χρόνια, έτσι, αποφάσισαν ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό του σύστημα, αφού ανακοίνωσαν ποιο είναι το σχέδιό τους, το έθεσαν επί 4-5 χρόνια σε διαβούλευση με την κοινωνία και με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, ώστε να δούνε από την ανατροφοδότηση που θα έχουν από τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις τι είναι κοινής αποδοχής για να προχωρήσουν σε αυτό. Λοιπόν, άρα θα χρειαστούν άνθρωποι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μια πολιτική πλευρά, που να αισθάνονται ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας και το δημόσιο συμφέρον, και που θα πούνε κάτι που δεν έγινε στη διάρκεια της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, σε αντίθεση με το παράδειγμα των Πορτογάλων που συνεννοήθηκαν από τους δεξιούς μέχρι τους κομμουνιστές και φυσικά τους σοσιαλιστές, να συνεννοούμαστε για ορισμένα, επαναλαμβάνω, αναγκαία θέματα και να παίρνουμε παράδειγμα από ορισμένα πολιτικά πρόσωπα που έλαμψαν στον τόπο. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όταν ο Κωστής Στεφανόπουλος ανέλαβε το νεοειδρυθέν Υπουργείο Προεδρίας, αν ρωτήσετε την ιεραρχία του Υπουργείου Προεδρίας, θα σας πούνε ότι όταν έκανε την επιλογή για τη στελέχωσή του δεν χρησιμοποίησε κανένα κομματικό κριτήριο. Πήρε τους καλύτερους.
1: Κλείνοντας, θα ακούσετε και ένα συμπατριώτη σας από τη Βόρεια Ελλάδα, το Δημήτρη από τη Φλόρινα. Λέει: καλημέρα κύριε Καστανίδη. Νομίζω ότι έχετε μια έντιμη πορεία, αλλά πρέπει να το αντιληφθείτε, αν δεν το ξέρετε, ότι το πρόβλημα για μας πολίτες, το βασικότερο όλων, είναι ότι κανένα από τα κόμματα, ιδίως τα δύο μεγάλα, και ας λέτε εσείς, που χρεοκόπησαν τη χώρα ή στα χέρια τους έσκασε η χρεοκοπία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε άλλος, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Όλα τα κόμματα βάδιζαν με καταναλωτικού τύπου μοντέλα και όχι με παραγωγική βάση ελληνική. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται για χρεοκοπία είναι απόρρια αυτής της βασικής στρατηγικής πολιτικής επιλογής, καταναλωτικού τύπου μοντέλο και όχι παραγωγική βάση.
0: Λοιπόν, ο φίλος από τη Φλόρινα που ρωτάει, που θέτει αυτό το θέμα, πρέπει να του πω ότι θέτει ένα μείζωνο σημασίας θέμα. Όχι, δεν είναι η χρεοκοπία της χώρας μόνο το καταναλωτικό πρότυπο, είναι και πολλές άρες παράμετροι, αλλά το γεγονός ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την παραγωγική βάση της χώρας και να επιλέξουμε ένα μοντέλο το οποίο να αποδίδει πλούτο που μοιράζεται τελικά δίκαια, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί θέλω τα παραδείγματα να στηρίζουν μια γενική θεωρητική διατύπωση. Και αυτό περιλαμβάνει και την απάντηση, το παράδειγμα που θα δώσω και για το δημογραφικό. Λοιπόν, ας σκεφτούμε λίγο. Στο τρίγωνο του Εύρου, για να πάρω μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας εθνικής, στο τρίγωνο του Εύρου επάνω ψηλά, τα τελευταία χρόνια, όπως και σε άλλες περιοχές, αλλά είναι μεγάλης εθνικής σημασίας η περιοχή που λέω, έχει πολύ περισσότερους θανάτους σε σχέση με τις ελάχιστες γεννήσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το έθνος να ανθεί εκεί. Οι πολίτες να βρίσκονται εκεί και να ευημερούν. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό για να το δούμε σε σχέση με το παραγωγικό μοντέλο? Η Ελλάδα έχει σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα το καλύτερο μικροκλίμα για τον σπόρο, για την καλλιέργεια σπόρου. Κάθε είδους σπόρου. Πρέπει να σας πω ότι κατέτος δαπανούμε τεράστια ποσά για την παραγωγή του σπόρου ενώ έχουμε το καλύτερο μικροκλίμα. Γιατί δεν παίρνουμε με μια απόφαση? Εγώ θα σας έλεγα όλοι μαζί, γιατί πρέπει η Ελλάδα να ανασένει στις ακρόριές της. Γιατί δεν παίρνουμε την απόφαση ότι οι χέρσες εκτάσεις δίνονται σε ομάδες παραγωγών νέων καλλιεργητών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το κράτος, υπάρχουν προγράμματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σύγχρονα μέσα καλλιέργειας για να καλλιεργήσουν εκεί σπόρο, τον οποίο όχι μόνο θα τον έχουμε για να αντικαταστήσουμε τις εισαγωγές, αλλά και για να τον εξάγουμε. Είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα τι σημαίνει να κάνει σχεδίαση ενός διαφορετικού παραγωγικού μοντέλου και να συμφωνήσω, κλείνοντας, με αυτό που έθεσε ως θέμα ο φίλος από τη Φλόρινα.
1: Ναι, αλλά κύριε Καστανίδη, τώρα με συγχωρείτε, θα σας το πω, εσείς καλά το σκέφτεστε, αλλά η χώρα έχει κάνει επιλογή και μάλιστα με τις ψήφους πέραν του ενός κόμματος, ατέλειωτα πάρκα ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σε έφορες γης που θα μπορούσαν δημόσια κιόλας να είναι αυτό που περιγράφεται. Με συγχωρείτε, και αυτά είναι και εισαγόμενα, καν δεν τα φτιάχνουμε εμείς, καταλαβαίνετε εδώ.
0: Ωραία, λοιπόν. Στο θέμα της ενέργειας πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια επιλογή με δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι πρέπει να πας σε αυτό που αποκαλείται και είναι μια εξαιρετικά καινοτόμος σύλληψη, οι λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που συμμετέχουν πολίτες και δήμοι της περιοχής.
1: Και πληρώνουν το ρεύμα στο τέλος. Ενώ δίνουν ρεύμα, πληρώνουν το ρεύμα.
0: Ακριβώς.
1: Άργος οριστικό.
0: Το οποίο θα μπορούσε να είναι μια επαναστατική κυριολεκτικά διαδικασία για το πώς αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά να υπάρχει σχεδιασμός χωροταξικός. Βεβαίως και δεν πρέπει μια χώρα που στο παρελθόν μπορούσε από τον αγροτικό της τομέα να συντηρεί τον πληθυσμό της και τώρα κάνει εισαγωγές διαφόρων προϊόντων, βεβαίως δεν πρέπει να στερείται των πρόσφορων εδαφών της για ένα διαφορετικό αγροτικό μοντέλο.
1: Μάλιστα. Να καταλάβω, κύριε Καστανίδη, πάντως ότι με κάθε τρόπο θα είστε στις επάλξεις, δεν θα είστε σπίτι σας.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
1: Καλημέρα κύριε Καστανίδη, ευχαριστώ καλή πάρα μέρα. Πολύ. Καλή να είστε μέρα. Καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Είναι πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Channel, τον αντιστράτηγο και αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο και γεωπολιτικό αναλυτή. Κύριε Λουκόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είχαμε σκοπό να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν που απασχολούν όλο τον πλανήτη και την Ελλάδα. Αλλά έχουμε αυτή την επιβεβαίωση πλέον και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Δένδια, ότι το drone, το πλωτό drone το οποίο εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτή την υπόθεση.
9: Το ότι αυτά τα drones, τα θαλάσσια όπως το λέμε, αυτού του τύπου είναι κατασκευής Ουκρανίας, δεν υπήρχε αμφιβολία. Απλά ο κύριος Δένδιας μίλησε και για ουκρανικής κυριότητος, που ναι, σημαίνει ότι κάποια επιβεβαίωση ήρθε σε αυτό, διότι θα μπορούσε να το έχει και κάποια άλλη χώρα, έτσι. Αυτό είναι το... θα μπορούσε να το έχει η Μάλτα, παραδείγματος χάρη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ουκρανικής κυριότητος. Εδώ είναι μια ιδιαίτερη υπόθεση, η οποία και σοβαρή η υπόθεση εθνικής ασφάλειας, κάτι το οποίο μετά από 4 μέρες επεσήμανε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Άρα δεν είναι ότι εξ αρχής ή τη δεύτερη μέρα, όταν καταλάβαμε τι έγινε, κάποιοι θέσαμε σοβαρούς προβληματισμούς γι' αυτό. Ο κύριος Δένδιας μας επεσήμανε αυτό όταν περνώντας από ένα κομματικό ακροατήριο στη Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων διθυράμβων για την, ξέρετε, Ατζέντα 2030 και ούτω καθεξής και αυτά τα πράγματα, είπε κιόλας ότι ναι, ξέρετε, πέρασε και ένα, είχαμε και ένα drone εκεί θαλάσσιο, το οποίο αλλιεύτηκε, βέβαια έκανε λάθος ο άνθρωπος, μίλησε για διεθνή ύδατα, από εκεί πέρα το πήραν και άλλοι και άρχισαν τα διεθνή χωρικά ύδατα, πέσαμε αλλού δηλαδή, γελάτε, αλλά κι όμως ο λόγος, ο δημόσιος, είναι πλήρης αυτών των απανθισμάτων των διεθνολογικών. Κλείνω όμως την παρένθεση και αναφέρω και είπε ότι αλλιεύτηκε. Λέτε και ήταν κάποιο ενάλιο θύραμα. Άρα πάμε, το πρώτο θέμα είναι πώς βρέθηκε εκεί. Το δεύτερο είναι, πέσαμε σε έναν ψαρά άνθρωπο ο οποίος προβληματίστηκε και το μάζεψε, και κυρίως μετά, δεν ξέρω πώς δόθηκε, είδαμε ένα σκάφος του λιμενικού να το ρημουλκεί με έναν τρόπο, λέτε και είχε καμία νεκρή φάλαινα. Ναι. Μήπως κάνω λάθος, εσείς δεν προβληματιστήκατε, ναι, για αυτό, ναι, το πράγμα.
8: Ήταν πολύ επικίνδυνο, ναι.
9: Και λέμε ναι, αυτή τη στιγμή θα μου πείτε το ήξερε. Όλα εκλαμβάνονται ως υψίστου κινδύνου και μετά αναλόγως φτάνουμε εκεί που είναι. Οι προβληματισμοί μας είναι οι εξής. Μήπως υπάρχουν και άλλα τέτοια σε σπηλιές νησιών του Ιουνίου ή ακόμα σε κάποια μέρη της Πελοποννήσου μπορεί να είναι. Δεύτερον, πώς έφτασε εκεί. Είναι δυνατόν. Εάν είχαμε παραδείγματος χάρη αυτό το περίφημο το ΕΣΟΘΕ, το οποίο κάθε 6 μήνες από το 2019 αναγγελόταν ότι αυτό θα σφραγίσει όλο τον χώρο και θα βλέπουμε και θα ελέγχουμε, γιατί αυτό ξέρετε είναι με ένα σύμπλεγμα τεράστιο, με ραντάρ, με θερμικές κάμερες, άλλους αισθητήρες και ούτω καθεξής, θα υπήρχε. Ή φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα και αναρωτιόμαστε, είτε το γνωρίζαμε και δεν μιλήσαμε ως κράτος, ως κυβέρνηση, είτε, και που το, κάτι το οποίο είναι πολύ κακό έτσι, είτε το χειρότερο ακόμα, ότι αγνοούσαμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται κάτω από τη μύτη μας. Η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να θορυβηθεί μετά το Δεκέμβριο του 2025, όταν ένα παρόμοιο ντρόουν, δεν ξέρουμε ακριβώς το τύπο, μιλήσανε για μη επανδρωμένο αερόχημα, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό, προσέβαλε ένα πλοίο, ευτυχώς ήταν άδειο, ρωσικών συμφερόντων. Είναι αυτό που λέμε του ρωσικού σκιώδους στόλου, που ξέρετε είναι, μπαίνουν και πολλοί εφοπλιστές μέσα, έτσι, ενθεγωμένως θα είναι και Έλληνες εφοπλιστές, που αλλάζουν καθημερινά τις σημαίες, τα νιολόγια και δεν μπορούν να βρεθούν. Άρα είναι ένα σοβαρό που θα πρέπει οπωσδήποτε εν κατακλείδη να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός, ή αν είναι θέματα τόσο σοβαρά απορρίτου που νομίζω θα πρέπει η αρμόδια επιτροπή εξωτερικών και άμυνας της Βουλής. Αλλά οφείλονται εξηγήσεις, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ σοβαρότερο και κάτι πολύ θανατηφόρο. Αυτό έχω να σας πω εδώ.
8: Και υπάρχει, ξέρετε, και ένας δικαιολογημένος προβληματισμός, ας μην πω θυμός, στην ελληνική κοινή γνώμη. Γιατί η Ελλάδα έχει δώσει στην Ουκρανία υποστήριξη, όπλα και χρήματα. Μόλις πριν λίγες μέρες μας εξηγούσε ο κύριος Μαριάς ότι οι εγγυήσεις για το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στο Ζελένσκι είναι για τους Έλληνες φορολογούμενους 2,8 δις. Δεν μπορείς να βοηθάς λοιπόν μια χώρα τόσο απλόχερα και αυτή να σου συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, και μάλιστα μια χώρα από την οποία θα περιμέναμε το ελάχιστο να ακούσουμε μία δήλωση του κύριου Ζελένσκι για την Κύπρο. Μία, όχι δύο. Μία.
9: Τι λέτε τώρα, κύριε Καρπινόπουλε. Λοιπόν, γυρίζω από το τελευταίο. Ναι. Και στο τελευταίο ταξίδι του ο κύριος Ζελένσκι προκλήθηκε, και προς τιμήν τους εδώ θα το πούμε, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όταν επισκέφθηκε, από τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, να τοποθετηθεί για το θέμα, διότι του είπαν ακριβώς, εμείς μπορούμε να σας καταλάβουμε, διότι αντιμετωπίζουμε εδώ και 52 χρόνια ένα θέμα εισβολής, παράνομης εισβολής και παράνομης κατοχής της Κύπρου. Άχνα! Πριν 10 μέρες, 15 μέρες, πότε έγινε το άτυπο συμβούλιο στην Κύπρο, το Σύνοδος Κορφής, ήμουνα καλεσμένος στο ΡΙΚ. Και άκουσα εκεί, δηλαδή, έτσι, που είχε προσκληθεί και ο κύριος Ζελένσκι. Πάλι του είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης σε αυτό το θέμα και πάλι δεν έβγαλε άχνα. Και όχι μόνο αυτό, φτάσαμε σε ένα σημείο να απαιτεί, σύμφωνα με τις διαρροές, επισήμως δεν τοποθετήθηκε η κυβέρνηση, ότι ναι μεν θα μας δώσουν, είναι και αυτά, δεν ξέρω, η τεχνογνωσία ή τα ίδια θαλάσσια drones και άλλα, με την προϋπόθεση πια να μην χρησιμοποιηθεί εναντίον, να μην χρησιμοποιηθούν αυτά εναντίον της Τουρκίας. Δεν ξέρω εάν ο κύριος, έχουμε δώσει πολλά, έχουμε δώσει και άλλα χρήματα τα οποία μπαίνουν σε ένα κουμπαρά για να αγοράσουν εφόδια και πυρομαχικά και τα λοιπά από την Αμερική. Και το πιο κύριο αυτό που είπατε για το δάνειο αυτό. Το δάνειο μην περιμένετε ότι θα αποπληρωθεί ποτέ.
8: Ποτέ.
9: Ποτέ, σας το λέω εγώ έτσι. Και αυτό είναι το δάνειο για να λειτουργεί και να μπαίνει το κλειδί και να λειτουργεί κάθε μέρα η Ουκρανία ως κράτος. Ως κράτος, δηλαδή παιδεία, αστυνομία, δικαστήριο. Αυτό είναι. Βάζεις το κλειδί. Αυτό κοστίζει περίπου στα 4 δισεκατομμύρια. Είναι για 2 χρόνια το μήνα. Παλιά συμμετείχε με 40% η Αμερική. Τώρα δεν συμμετέχει, άρα τα δίνουμε εμείς. Ίσως ο κύριος Ζελένσκι πάτησε σε αυτό που είχε πει αρχικά ο κύριος Μητσοτάκης, μια ατυχέστατη δήλωση. Νομίζω ήταν ο μόνος ηγέτης χώρας Ευρωπαϊκής Ενώσεως που το είπε αυτό. Δεν το είχε πει ούτε ο Biden, ότι ήμασταν, το θυμάστε, σε πόλεμο με την Ρωσία.
8: Ναι.
9: Και πώς η Ρωσία αυτή τη στιγμή θα δει την Ελλάδα όταν μπορεί να πιστεύει, δεν λέμε υπόψη ότι ο Πούτιν είναι αυτός που είναι, δεν είναι κανένα παστρικό μαντήλι, το λέω έτσι ξεκάθαρα, έτσι, γιατί φτάνουμε στην Ελλάδα στην άλλη μεριά. Έχει αυτός αυτά τα πέρματα, αυταρχικός ηγέτης, αλλά εδώ πώς θα δει την Ελλάδα πραγματικά όταν μπορεί να σκεφτεί ή μπορεί να έχει άλλες αποδείξεις ότι το ελληνικό έδαφος χρησιμοποιείται από τους Ουκρανούς για να προσβάλλει τα ρωσικά συμφέροντα. Εκεί είμαστε τώρα.
8: Έχουμε και το μεγάλο θέμα του Ιράν, στο οποίο θα έλεγα, αν έπρεπε να βρούμε μια λέξη, είναι αδιέξοδο.
9: Όπως το είπατε ακριβώς. Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη, μια ιδιαίτερη διπλωματική, τι να σας πω, πολύ παράξενη διπλωματική διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί βρίσκεται και δεν υπάρχουν και τα μέσα ή η θέληση, νομίζω και στις δύο πλευρές, να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο.
8: Ελπίζετε ότι αυτή η συνάντηση του κυρίου Τραμπ με το ΣΥ στο Πεκίνο μπορεί να δώσει μια διέξοδο?
9: Ο κύριος Τραμπ διαρκώς επιθυμούσε να είχε συνθηκολογήσει το Ιράν, έτσι όπως σας το λέω είναι, πολύ πριν πάει στο Πεκίνο. Τα πήγαινε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αποκλεισμένο περσικό κόλπο και από την de facto κλείσιμο των Ιρανών, αλλά και από τον ναυτικό αποκλεισμό, παρόλο ότι κάποια ελάχιστα πλοία περνούν. Και αυτά που πάντα περνούν είναι κινέζικα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν το σταματάει κανένας. Θα ήθελε να πάει. Ίσως να είναι και το αποκούμπι. Η Κίνα θα μπορούσε να παίξει ένα ρόλο. Είναι η μόνη χώρα, μπορώ να σας πω περισσότερο και από τη Ρωσία, που μπορεί να ασκήσει μία επιρροή στα κέντρα εξουσίας του Ιράν. Ακόμα και τώρα το ενισχύει το Ιράν, έτσι. Βέβαια οι Αμερικανοί περιμένουν να πάθει ασφυξία το Ιράν από τον αποκλεισμό, έτσι. Αλλά έχει κάνει το κουμάντο του, έχει βγάλει κάπου 180 εκατομμύρια βαρέλια στη θάλασσα, περνούν κάποια, τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο εμπόριο και προς τα έξω αλλά και στις εισαγωγές γίνεται και μέσω Πακιστάν, το οποίο άνοιξε πριν 3 εβδομάδες 6 οδικές διόδους για να περάσουν, αλλά και μέσω Κασπίας θάλασσας προς τη Ρωσία. Το λέω σαν παράγραφο για να καταλάβουμε γιατί αντέχει ακόμα και αναπνέει. Άρα λοιπόν πάμε στο εξής. Θα μπορούσε η Κίνα, αναμφίβολα θα μπορούσε λόγω της επιρροής και χρωστάει. Θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εδώ βέβαια από ό,τι έχει διαρρεύσει δεν θα πούνε κάτι στην ατζέντα. Στην ατζέντα έχουν διάφορα άλλα θέματα, ξέρετε. Είναι πώς, αν θα επεκταθεί το μορατόριο των φόρων. Αλλά και εκεί αναμφίβολα η Κίνα, για να μιλήσουμε με τους όρους πόκερ που μιλάει ο κύριος Τραμπ, έτσι δεν λέει, ποιος έχει τα χαρτιά. Η Κίνα έχει τα χαρτιά. Φανταστείτε ότι σε 10 μέρες όταν είχε επιβάλει εκείνο το 100%, το θυμάστε, των δασμών, έκανε πίσω και είπε εντάξει θα το σκέφτομαι, σας τη χαρίζω. Σταμάτησε και ανήγγειλε την εξαγωγή κρισίμων μετάλλων και σπανίων γεών και ταυτόχρονα πάγωσε τις εισαγωγές σόγιας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, όπου είναι η κύρια πελατεία εκλογική του Τραμπ. Εκτός τούτου, αν φανταστείτε ότι κατέχει πάνω από το 1/3 του εξωτερικού χρέους, μιλάμε για το 3 εκατομμύρια, έτσι, των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα μπορούσε να πάσα στιγμή να ξεπουλάει, καταλαβαίνετε ότι έχει την Αμερική στο χέρι της. Και κυρίως θα της επιβάλλει πρωτίστως να μην ενισχύσει άλλο την Ταϊβάν και δευτερευόντως θα πει δεν θα κάνεις εσύ αυτό και ενδεχομένως εγώ να πιέσω τους Ιρανούς, διότι όπως είπατε είναι ένα αδιέξοδο. Είναι αυτό που όλοι περιμένουν, είναι μια αγορά χρόνου που δεν είμαστε σίγουροι ποιον ευνοεί. Πάντως τον Τραμπ δεν τον ευνοεί. Κάποια στιγμή δεν θα ευνοήσει και το Ιράν. Δεν μπορεί να εφόρου ζωής, δηλαδή επάπειρον, να αντέξει. Άρα είμαστε κάτι παραπάνω από βέβαιοι ότι στο επερχόμενο ταξίδι, νομίζω αύριο ξεκινάει, αύριο φεύγει. Γιατί είναι για το Πεκίνο 14-15. Θα τεθεί αυτό. Και εκεί, γι' αυτό και όλας τα σχόλια για τον Xi Jinping του Τραμπ ήταν ένας καλός άνθρωπος, μιλάνε, είμαστε φίλοι και ούτω καθεξής. Ας ελπίσουμε όμως για το καλό της παγκόσμιας οικονομίας, για το καλό, μάλλον για να αποφευθεί μία κλιμάκωση που σίγουρα υπάρχουν κάποιοι ανόητοι οι οποίοι εισηγούνται στρατιωτική κλιμάκωση, μήπως θα μου πείτε μετά 38 μέρες έντονων βομβαρδισμών και δεν απέδωσαν, θα αποδώσει οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή κλιμάκωση που είναι, σας το είχα ξαναπεί παλαιότερα που με τιμάτε με το να με προσκαλείτε να συζητάμε αυτά τα θέματα, ότι θα εισέλθει σε μια σπυροειδή παγίδα που δεν θα μπορεί να βγει. Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, μια διαρκή, θα το πω έτσι όπως το έλεγε η γιαγιά μου, αναμπουμπούλα, δηλαδή μια αναταραχή στο Ιράν, ένα κατακαιρματισμό αν είναι δυνατόν, και ούτως ώστε να μην το απειλεί. Αλλά εδώ διήσατε, γι' αυτό είπαμε, ενώ δεν είχε στρατηγική εξόδου, ο τέτοιος δεν είχε καθόλου έξοδο. Σου λέει όσο πάει, 5, 10, 20 χρόνια. Αυτό όμως επηρεάζει και ανθρώπους αθώους, αλλά κυρίως εμείς πάμε και μιλούμε για τους εαυτούς μας, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, η οποία ακόμα σύμφωνα με τους ειδικούς δεν έχει επηρεαστεί στον μέγιστο βαθμό που αναμένεται, διότι δεν είναι αυτό μόνο, δεν είναι η ενεργειακή κρίση που είναι η χειρότερη από το 1973. Είναι, το έχουμε ξαναπεί, το θέμα της ουρίας η οποία φεύγει από το φυσικό αέριο και είναι τα αζωτούχα λιπάσματα, ήδη πέφτουν οι παραγωγές στην Ασία, αλλά και αυξήθηκαν οι τιμές στην Αμερική. Η Αμερική τώρα εισάγει, φανταστείτε, από την Ρωσία, έτσι. Yeah. Είναι το παγκόσμιο εμπόριο και το κυριότερο άλλα χημικά, όπως είναι το θηϊκό οξύ, αλλά και το ήλιο. Θέλω να σας πω, είναι ένα συνοθήλευμα. Το λέω έτσι γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι, χρησιμοποιώ τον όρο συνοθήλευμα, ποιο είναι περισσότερο και το ένα ανακατεύει το άλλο. Άρα λοιπόν για μας, φανταστείτε ότι λέει αύριο αν πατήσουμε το κουμπί και ανοίξουν τα στενά και αρχίζουν να κυκλοφορούν, θέλει 6 με 7 μήνες για να επανέλθουμε στην ηρεμία. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι ειδικοί, έτσι. Άρα καλό θα ήταν η Κίνα να αυξήσει όσο το δυνατόν την επιρροή και να πάρει μία θέση, εφόσον ευνοηθεί, δεν ξέρω τι παζάρι θα γίνει εκεί, ευνοηθεί, ούτως ώστε να μπορέσει, γιατί και το Ιράν, για να πούμε τα πράγματα, συμπεριφέρεται, όντως έχει νικήσει, αυτή τη στιγμή δεν έχασε, αλλά συμπεριφέρεται σαν να έχει νικήσει. Ούτε το Ιράν μπορεί λοιπόν να επιβάλλει τους όρους του στην Αμερική, αλλά πολύ περισσότερο, επειδή ήταν επιτιθέμενοι οι Αμερικάνοι, δεν μπορούν να επιβάλλουν παρόλο ότι έχουν χτυπήσει, όπως είπε ο Πολ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου, 15.000 στόχους. Και για μια ακόμη φορά θα σας πω ότι αυτή η οποιαδήποτε στρατιωτική προσβολή ή υπεροχή η οποία υπάρχει από πλευράς και το τι έκανε, τι δεν έκανε, πρέπει να το πούμε έτσι με απλά λόγια, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά, είναι η ιστορία βρύθη παραδειγμάτων, έτσι, επιβεβαιώνει ότι η στρατιωτική ίσχυς δεν μεταφράζεται αυτόματα σε μια πολιτική επικράτηση. Οι πόλεμοι δεν κρίνονται αποκλειστικά από τη τεχνολογική υπεροχή, την αεροπορική κυριαρχία ή την ισχύ πυρός και τα πόσα πλήγματα έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά από τη δυνατότητα να επιβάλλει τη θέληση και να δώσει μια βιώσιμη πολιτική λύση. Αυτό δεν το πέτυχε η Αμερική. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί βρίσκεται και το ένα, όπως το είπατε. Αδιέξοδο, κάθε πλευρά προσπαθεί να διαμορφώσει την ευνοϊκότερη διαπραγματευτική θέση. Κάθε αμερικανική κίνηση που έγινε από την αρχή του πολέμου μέχρι πρόσφατα με αυτό το φιάσκο της επιχείρησης Freedom Project, φανταστείτε, ούτε η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε το χώρο και δεν της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει τον χώρο. Βασιζόταν σε εσφαλμένη εκτίμηση για το πώς θα αντιδρούσε το Ιράν. Εάν όλα αυτά ξαναγίνουν χωρίς να έχουμε διαβάσει, δηλαδή εάν ικανοποιείται η αμερικανική πλευρά, κυρίως ο κύριος Τραμπ, με το ότι είναι κατακαιρματισμένη η ηγεσία και δεν δίνει και το ένα και το άλλο και δεν θα μπορέσει να προχωρήσει, σημαίνει ότι ακόμα και τώρα δεν διαβάζουν σωστά. Και γι' αυτό προσπαθεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα και με tweets τα οποία αλλάζουν κάθε στιγμή, τρόπος του λέγει, αλλά ανά τρίωρο, ανά τετράωρο, φανταστείτε πόσες φορές έχει πει ότι κερδίσαμε τον πόλεμο, ούτως ώστε μετά να αλλάξει και να πει το Ιράν συνδικολογεί. Το έχει πει πάμπολες φορές.
8: Ναι.
9: Δεν είναι... Γι' αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό. Η σύγχρονη, κλείνω εδώ, γεωπολιτική πραγματικότητα υπενθυμίζει ότι οι ανθεκτικές κρατικές δομές, η στρατηγική υπομονή, η πολιτική συνοχή αποδεικνύονται πολύ πιο σημαντικές από μια καθαρή στρατιωτική ισχύ. Εδώ, γιατί το λέω αυτό, διότι η αμερικανική αξιοπιστία πλέον έχει τεθεί επ' αμφιβόλου. Και σου λέει, τι μας λες τώρα εσύ, εδώ δεν μπορείς να καταβάλεις, είχες πει ότι θα κάνεις αυτό, μας έλεγες για ανεφόρων παράδοσης και πού έφτασες, στο πουθενά. Αυτό είναι το σημαντικότερο μάθημα το οποίο έχουμε πάρει. Φανταστείτε ότι, και κλείνω, ότι ένας από τους λόγους που είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, πλέον θα είναι διασπαρμένη και χωρίς συνοχή η περιοχή των μοναρχιών. Ήδη το μεγάλο βήμα το έκαναν τα Εμιράτα. Και τα Εμιράτα δεν έφυγαν μόνο για οικονομικούς λόγους, έτσι, ή από τον ΟΠΕΚ.
8: Ναι.
9: Έτσι, είναι πολλά. Ήδη είχε φανεί ότι εδώ και 8 μήνες είχαν μεγάλη αντιπαλότητα για τα θέματα της Ιεμένης, είχαν άλλους στρατηγικούς στόχους και ενώ το Ηνωμένα Αραμικά ήρθαν πολύ πιο κοντά στο Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι φοβικός μεν, αλλά παίκτης στην περιοχή, είπε όπα, στοπ. Εκεί τώρα θέλω να σας πω ότι η Κίνα, να πούμε, επίσης έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Σαουδική Αραβία και προσωπικά με τον και ο Υπουργός Εξωτερικών, αλλά και ο Σι Τζιπίνγκ, με τον de facto ηγέτη, τον Μοχάμετ Σαλμάν. Αυτό ας έχουμε υπόψη και να σκεφτούμε και τι συμφέρει μακροπρόθεσμα. Όχι τα βραχυπρόθεσμα τα οποία θέλει ο κύριος Τραμπ, και τελειώνω εδώ, συγκεκριμένα για να μπορεί να επουλώσει όποιες πληγές για τις επερχόμενες σε λίγους μήνες ενδιάμεσες εκλογές.
8: Κύριε Λουκόπουλε, ενώ όλα αυτά γίνονται στη γειτονιά μας και η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή, εδώ δείχνουμε να έχουμε ξεχάσει και να μην συζητάμε καθόλου το πραγματικό κίνδυνο για τη χώρα. Τουρκία. Από τη διακήρυξη των Αθηνών και μετά υπάρχει μια απίστευτη προπαγάνδα ότι όλα πάνε καλά και ενώ έχουμε ακόμα στο κεφάλι μας το τουρκολιβικό μνημόνιο που υποτίθεται δεν παράγει αποτελέσματα αλλά δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε παρόλα αυτά, έρχεται λοιπόν η Τουρκία και λέει ότι θα καταθέσει νόμο περί γαλάζια πατρίδα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, νομίζω μόνο, που λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει θα ψηφίσει η Τουρκία, ας κάνει ό,τι θέλει.
9: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα ασφάλειας και το πρόβλημα ασφάλειας προέρχεται από την τουρκική απειλή. Τι είναι απειλή? Είναι η δυνατότητα και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει εκφραστεί αυτό το πράγμα, να βλάψει τα εθνικά μας συμφέροντα. Είτε είναι αυτά επιβίωσης, όπως είναι το Αιγαίο, είτε είναι ζωτικά, πάω μία βαθμίδα πιο κάτω, όπως είναι άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της χώρας. Μετά την διακήρυξη των Αθηνών, το έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές αυτό, η Ελλάδα αυτοπεριορίστηκε και αυτοεγκλωβίστηκε. Δημιουργήθηκε μια εικονική πραγματικότητα για τα ήρεμα νερά, ότι πάμε καλά, ότι δίνουμε, και εδώ θα πω, θα επαναλάβω κάτι που έχει πει ο Στέλιος ο Ράμφος, ότι πολλές φορές, εδώ καλλιεργήθηκε βέβαια, η φαντασίωση μας απαλλάσσει από τις ευθύνες της πραγματικότητος. Αντί να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατό, επαναπαυθήκαμε σε αυτό και ξαφνικά κατάλαβαν ακόμα και η κυβερνόσα παράταξη, αλλά δεν το ομολόγησαν, διότι εκεί είναι το θέμα, έτσι, ότι κάτω από αυτά που θεωρήσαν ήρεμα νερά, είναι τα υπόγεια ρεύματα του τουρκικού αναθεωρητισμού και του τουρκικού ηγεμονισμού. Αυτό ποτέ δεν σταμάτησε. Και καμιά φορά, όταν λίγο ξεφεύγαν, ερχόταν ή ο κύριος Φιντάν ή ο κύριος Γκιουλέρ, που είναι ο ένας υπουργός εξωτερικών, ο άλλος υπουργός άμυνας, πολλές φορές ο ίδιος ο Ερντογάν, τώρα βέβαια δεν λέει γιατί το παίζει παγκόσμιος ηγέτης και ειρωνοποιός, οπότε βγαίνει απ' έξω, έτσι. Ή ο κύριος Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος και ταυτόχρονα άτυπος εκπρόσωπος της κυβέρνησης, και όλα αυτά τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα τα οποία είναι. Αυτά δεν αξιολογήθηκαν. Παρόλο ότι ερχόταν, δηλαδή μας τραβούσαν το αυτοί, έτσι. Προσέξτε, κάθε φορά όταν λέγαμε, το είδατε πώς είναι με τον θαλάξιο χωροταξικό σχεδιασμό, τι έγινε, τι βγάλαμε, πέρα δηλαδή από τους διθυράμβους και τον γύρο των θριάβων που έκαναν διάφοροι. Εν τω μεταξύ εδώ έχουμε και κάτι άλλο. Όταν καμιά φορά, εδώ θα το πω, οφείλω να το πω, όταν καμιά φορά ασκείται πολύ μεγάλη κριτική στον κύριο Δένδια για οτιδήποτε μέσα εντός εσωτερικών, τι γίνεται, κάνει μια δήλωση κατά της Τουρκίας, αρχίζουν οι Τούρκοι, τα βάζουν μαζί του και έρχεται λοιπόν ο φιλικός τύπος και λένε πω τι δυνατός είναι που τα πετάχωσε και τα λοιπά και ούτω καθεξής.
8: Δεν έχει διαφοροποιηθεί επί της ουσίας, δηλαδή στην κυβερνητική γραμμή, εδώ που τα λέμε. Λέει τα αυτονόητα που θα λέγανε.
9: Ποια κυβερνητική γραμμή. Είπε κάτι το οποίο ήδη είχε πει κάποια στιγμή, αν θυμάστε τότε, μετά τη συνάντηση που έκανε στην Άγκυρα με τον κύριο Τσαβούσογλου, ναι. Και από εκεί και πέρα καμιά φορά βγάζει. Ξαναγυρίζω όμως το θέμα. Η Τουρκία λοιπόν δεν πρόκειται να ησυχάσει και αυτό θέλω να πω. Και θα προσπαθήσει με αυτόν τον νόμο που εμείς λέμε ας κάνει ό,τι θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει, με αυτόν τον νόμο να κανονικοποιήσει μία μη κανονικότητα. Και η μη κανονικότητα οφείλεται στο ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας που συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε, γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο και η επιρροή στη Λιβύη, όπως βλέπετε, γεωγραφικά, είναι η βάση αυτού του αφηγήματος, ή αν θέλετε του ιδεολογήματος, που μιλάμε για δόγμα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα κοιτάξει να επιβιώσει και να συνεχίσει. Τώρα, εάν κάποιοι πιστεύουν ότι όταν θα έρθουν οι εκλογές θα χάσουν, θα ορθούν και μαλιστές και αυτό, είναι οι ίδιοι ανόητοι αφελείς να τα βρουμενάκηδες, όπως ακριβώς τους λέω, που διαρκώς μας λένε πρέπει να τα βρούμε στην Τουρκία. Κάτσε ρε παιδί, ωραία, να τα βρούμε. Πώς θα τα βρούμε? Λέει αυτό, λέει εκείνο, παραδέχεται παραδείγματος χάρη το βασικό, ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρεπίδα και ως. Όχι. Εδώ πώς θα τα βρούμε? Πώς θα τα βρούμε? Πώς θα τα βρούμε όταν δεν ισχύει ακόμα, νομίζω μέχρι τέλος του 2000, πότε, 27 είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, εκείνη η ιδιαίτερη ναύτεξ που βγήκε, ναι, που δεν είναι μόνο ναύτεξ, αναφέρει ότι οι ελληνικές ασκήσεις, οι ασκήσεις του ελληνικού πολεμικού ναυτικού θέτουν σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοεία ή κόβουν τον 25ο Μεσημβρινό και λένε και τα υπόλοιπα που λένε. Άρα λοιπόν συνεχίζει μανιφέστ. Θέλω να, εδώ να σας θυμίσω ότι μία ημέρα μετά τη συνάντηση, νομίζω ήταν το 20, μία ημέρα, το 21, μία ημέρα μετά την συνάντηση στην Νέα Υόρκη του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος, πώς τον λέμε, Σινερλίογλου, ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Σινερλίογλου, αυτός, ο πρέσβης που υποστηρίξαμε για Γενικό Γραμματέα και η Ελλάδα στον ΟΑΣΕ, έβγαλε ένα μανιφέστο και το έστειλε στο Γενικό Γραμματέα. Και για το άλλο που είπατε, ναι μεν έχουμε διάφορα καταγεγραμμένο, αυτό που είπατε δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, προσέξτε, το τουρκο-ολυμπικό μνημόνιο, αλλά παραπαράγει πολιτικά αποτελέσματα. Και φανταστείτε ότι εμείς κάναμε με την Αίγυπτο μία συμφωνία που αποδεχθήκαμε για να γίνει αυτή η συμφωνία αρκετά πίσω τα όρια της δικής μας ΑΟΣ. Είναι η μοναδική περίπτωση που έχουμε εκεί και στο Ιόνιο, έτσι, έχουμε οριοθετημένη ΑΟΣ, άσχετα αν με όσα έγιναν στη Κάσο ή όσα δεν έγιναν, ακυρώσαμε αυτή την ΑΟΣ. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής και κλείνω, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει υπόψη της ότι η Τουρκία είναι Τουρκία. Οποιοδήποτε είναι στο κέντρο εξουσίας, οποιοδήποτε διαχειρίζει την εξουσία, είτε λέγονται κεμαλιστές, μετακεμαλιστές, νεοοθωμανοί, ερντογανιστές και πάει λέγοντας, ή ό,τι βγει στο μέλλον. Η τουρκική πολιτική ελίτ έχει πιστέψει ότι έχει έρθει η ώρα, και είναι στη στρατηγική κουλτούρα τους πλέον αυτό, έχει έρθει η ώρα να διορθωθούν, αυτά τα λέω με εισαγωγικά, τα ιστορικά και τα γεωγραφικά λάθη στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να προσαρμοστούμε και να έχουμε αυτό ως στρατηγική. Τι λέω εγώ τώρα, στρατηγική, έχουμε στρατηγική?
8: Όχι, δεν λοιπόν, έχουμε, κύριε Λουκόπουλε, όχι.
9: Λοιπόν, ούτως ώστε να είναι καταγεγραμμένα ποια είναι αυτά τα έρματα εθνικά συμφέροντα, ποιοι είναι οι αντικειμενικοί σκοποί οι οποίοι τα υποστηρίζουν, τι έχουμε να πούμε εμείς για την ελληνική μειονότητα, πώς βλέπουμε την Κύπρο, είμαστε εγκύτρια δύναμη, δεν είμαστε, ή απλά αναλόγως συγκυριών και εφόσον μας το επιτρέπουν οι μεγάλοι, φέρνουμε κοντά την Κύπρο ή την πάμε μακριά. Και εδώ θα φανεί κιόλας το ότι πόσο δυνατοί είμαστε λοιπόν, και απαντήσαμε και προστατεύσαμε την Κύπρο. Την Κύπρο την προστατεύσαμε για αυτούς που την προστατεύσαμε, έτσι. Και καλώς είναι. Και κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι καλές όλες αυτές οι οποίες αποκαλούνται συμμαχίες, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι εταιρικές στρατηγικές σχέσεις, αλλά βλέπετε ότι οι εταίροι θέλουν και κάποιον άλλον ο οποίος να μην είναι ούτε πλαδαρός ούτε άναυρος. Το λέω για την Αίγυπτο, η οποία σχεδόν έχει εξομαλύνει πλήρως τις σχέσεις της με τη Τουρκία. Καταλάβατε. Δεν λέει κάτι για την Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει επειδή λέγαμε και ούτω καθεξής. Και θα επαναλάβω κάτι που σας το έχω πει και ίσως δεν αρέσει. Όταν θα καταλαγιάσει αυτός ο Κουρνιάχος,

0: Ναι.
1: επειδή ακούγονται πάρα πολλά. Η Ελλάδα θα πρέπει να κοιτάξει τα δικά της συμφέροντα και έτσι να αντιμετωπίζει. Το να μην, να λέμε εξ αρχής και προκαταβολικά ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι λάθος και είναι ένα αφήγημα, συγγνώμη που θα το χρησιμοποιήσω, επιτρέψτε μου, χλεχλέδικο έτσι για να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Αυτό αποδεικνύεται εκ των υστέρων, εάν έχουμε δίκιο ή όχι. Παραδείγματος χάρη να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Αυτή η κατάσταση παγιώνεται. Εμείς, όσοι έχουν μείνει Έλληνες στη Μαριούπολη και στην περιοχή, πώς θα ζητήσουμε τα εθνοτικά ή πολιτιστικά δικαιώματα από τους Ρώσους. Με τι μούτρα να σας το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Άσχετα δηλαδή τι έχουν κάνει, γιατί έχουν κάνει και πολλά, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό θέλω να σας πω. Άρα πάνω απ' όλα είναι τα εθνικά συμφέροντα τα οποία εκεί είναι η δυνότητα της εξωτερικής πολιτικής να συγκεράζεται με, γιατί είναι συναλλακτικά, με αξίες, με το δίκαιο και κυρίως με αυτό το οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε διαχρονικά τον ελληνισμό. Και ελληνισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο και πρέπει να προστατευθεί, γιατί και εκεί ακούγονται, άντε πάμε να τελειώνουμε, να κλείσουμε μία λύση και έρχεται και αυτό, να ξέρετε, μετά από όλο αυτό έρχεται και αυτό το πράγμα και θα πρέπει να είμαστε πάλι πολύ προσεκτικοί. Και οπουδήποτε υπάρχουν έτσι συμφέροντα και ελληνισμός, όπως λόγω χάρη στη Βόρειο Ήπειρο, στην Αλβανία γενικότερα, χρησιμοποιώ τον όρο Αλβανία γιατί η ελληνική εθνική μειονότητα έχει επεκταθεί σε όλη τη χώρα και πρέπει να προστατευτεί. Σε αντίθεση λοιπόν με τον κύριο Ράμα που έρχεται εδώ και κάνει προεκλογικές ομιλίες και συμπεριφέρεται σαν να είναι δικά του προσωπικά ακροατήρια. Δεν έχω τίποτα με τους. Ίσα ίσα είναι οι Αλβανοί συμπολίτες μας στο συντριπτικό τους ποσοστό είναι εντεταγμένοι. Υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και επειδή δεν έχουν μέσο, στέλνουν και τα παιδιά τους στον Εύρο. Ενώ τα δικά μας τα στέλνουμε στο ικανοπαίδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πήρα την αφορμή να το πω και αυτό. Άρα, να έχουμε υπόψη μας και να έχουμε δηλαδή ως φάρο την προώθηση των εθνικών συμφερόντων. Αρκεί αυτά να κατανομαστούν σε μια εθνική στρατηγική που θα καταγραφεί από ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που δεν υπάρχει.
0: Κύριε Λουκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους των γεύσεων.
6: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
7: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
6: 23 και 24 Μαΐου.
8: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δώσουν

0: Πράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
1: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
3: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς, έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα, έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου, έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς, φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
4: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε έναν ακόμα σχολιασμό στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Η συζήτηση για ένα επικείμενο ενεργειακό lockdown γίνεται όλο και πιο έντονη το τελευταίο διάστημα και μπαίνει όλο και περισσότερο στο κάδρο. Και είναι μια συζήτηση κυρίες και κύριοι, η οποία δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να περάσει απαρατήρητη. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για ένα ακόμα σενάριο διαχείρισης κρίσης, αλλά γιατί θυμίζει πολύ έντονα πρακτικές που ακολουθήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια της εποχής του κορονοϊού, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, και άφησαν βαθύ αποτύπωμα στις κοινωνίες της Ευρώπης. Η Ιταλία μπαίνει για μία ακόμη φορά στην πρώτη γραμμή και δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο, γιατί θυμίζω ότι και κατά την εποχή του κορονοϊού κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί με τις γνωστές εικόνες από τον Μπέργαμο και πάει λέγοντας, νομίζω ότι τις θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Αυτή τη φορά μπαίνει στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το ερώτημα που τίθεται νομίζω από εδώ και πέρα είναι πάρα πολύ απλό. Πρόκειται για μια πραγματική ανάγκη ή για μια ακόμη πολιτική επιλογή που οδηγεί σε περιορισμούς? Και βεβαίως όταν η απάντηση σε κάθε κρίση, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, είναι λιγότερη ελευθερία, όλο και λιγότερη ελευθερία, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάζεται ως κρίση, αλλά και ο τρόπος διαχείρισής της. Η συζήτηση γύρω από ένα νέο κύμα περιορισμών φαίνεται να επιστρέφει, αυτή τη φορά με διαφορετικό αφήγημα. Στο προσκήνιο μπαίνει η έννοια ενός ενεργειακού lockdown, με την Ιταλία να εμφανίζεται ξανά ως πεδίο δοκιμής. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι φέρεται να επεξεργάζεται σενάρια έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν αν διαταραχθεί η ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των ευρωπαϊκών κυρώσεων προς τη Ρωσία. Σύμφωνα με αυτά τα σενάρια, επανέρχονται πρακτικές που θυμίζουν την εποχή του κορονοϊού. Υποχρεωτική τηλεργασία σε πολλούς τομείς, περιορισμοί στη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, μείωση κατανάλωσης ενέργειας και πιθανή αναστολή λειτουργίας ενεργοβόρων βιομηχανιών. Η συμμόρφωση δεν θα είναι προαιρετική, αλλά θα συνοδεύεται από κυρώσεις για όσους δεν ακολουθούν τις οδηγίες. Για αρκετούς παρατηρητές το μοτίβο αυτό δεν είναι νέο. Υποστηρίζουν ότι όπως και στο παρελθόν δημιουργείται και πάλι ένα περιβάλλον κρίσης που οδηγεί σε αυστηρά μέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση εκφράζεται η άποψη ότι οι ενεργειακές ελλείψεις δεν είναι μόνο αποτέλεσμα εξωτερικών πιέσεων αλλά και πολιτικών επιλογών που περιορίζουν την παραγωγή και τον εφοδιασμό. Την ίδια ώρα πολιτικές δυνάμεις στην Ιταλία προτείνουν εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναφορά ενεργειακών συνεργασιών με τη Ρωσία αντί της επιβολής περιορισμών. Ωστόσο η ευρωπαϊκή στρατηγική δείχνει να κινείται προς διαφορετική κατεύθυνση δίνοντας έμφαση στη διαχείριση της κρίσης με μέτρα περιορισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντείνεται και η κοινωνική ανησυχία. Πολλοί πολίτες εμφανίζονται πλέον λιγότερο πρόθυμοι να αποδεχθούν νέους περιορισμούς, έχοντας ήδη βιώσει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά τους τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε τώρα κυρίες και κύριοι πώς παρουσιάζονται από mainstream media οι ειδήσεις αυτές οι οποίες σχετίζονται με ένα επερχόμενο ενεργειακό lockdown. Κατά την άποψή μας δεν γίνεται τίποτα τυχαία και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια φωτογραφία για να συνοδεύσει την είδηση αυτή με την προσπάθεια των Βρυξελών να προωθήσουν την τηλεεργασία. Και κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία, τι βλέπει κανείς? Βλέπει μια κοπέλα να εργάζεται στο κομπιούτερ, στο σπίτι, με τη γάτα να κοιτάζει έξω από το παράθυρο και ένα ωραίο λουλούδι, ένα λουλούδι τέλος πάντων πράσινο. Δηλαδή είναι σαν να λένε, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, δεν συμβαίνει κάτι, όλα είναι φυσιολογικά. Μια χαρά θα είστε μέσα στο σπίτι κλεισμένοι, δουλεύοντας, με το κατοικίδιό σας, το λουλουδάκι
και την ωραία θέα έξω από το παράθυρο. Εμέσως πλην σαφώς, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι αυτό το μήνυμα περνάει μέσα από τη συγκεκριμένη φωτογραφία και προφανέστατα δεν είναι τυχαία η επιλογή για να συνοδεύσει τη συγκεκριμένη είδηση. Οι πολίτες δεν ξεχνούν εύκολα, κυρίες και κύριοι. Έχουν ήδη βιώσει τι σημαίνει να περιορίζεται η καθημερινότητα, να αλλάζει η εργασία, να ελέγχεται η μετακίνηση. Και σήμερα με διαφορετική αφορμή καλούνται ξανά από ό,τι φαίνεται να προσαρμοστούν σε ένα μοντέλο που μοιάζει γνώριμο. Η ενέργεια αντικαθιστά την υγεία ως βασικό επιχείρημα, αλλά η λογική των μέτρων δείχνει και πάλι παρόμοια. Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά βρίσκεται μπροστά σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις της ιστορίας της με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ακόμη κι αν υπάρξει οριστικός τερματισμός των συγκρούσεων, η επιστροφή στις εποχές του φθηνού πετρελαίου και φυσικού αερίου θεωρείται πλέον εξαιρετικά δύσκολη. Οι επιπτώσεις αναμένεται να διαρκέσουν χρόνια και να επηρεάσουν τόσο την οικονομία όσο και την καθημερινότητα των πολιτών. Ένας βασικός λόγος είναι η διαταραχή στις μεταφορές πετρελαίου. Το στενό του Ορμούζ, από το οποίο περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου, έχει περιορίσει τη λειτουργία του λόγω της έντασης με το Ιράν. Η καθυστέρηση στις μεταφορές σημαίνει ότι η πραγματική έλλειψη πετρελαίου εμφανίζεται με χρονική υστέρηση, ενώ οι τιμές έχουν ήδη ξεπεράσει τα προπολεμικά επίπεδα. Ακόμη πιο ανησυχητική θεωρείται η κατάσταση στο φυσικό αέριο. Η παγκόσμια αγορά είχε στραφεί έντονα στο υγροποιημένο φυσικό αέριο για να μειώσει την εξάρτηση από τους αγωγούς. Ωστόσο, το Κατάρ, που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG, επηρεάζεται άμεσα από την κρίση, ενώ δεν υπάρχουν εύκολες εναλλακτικές πηγές για να καλύψουν το κενό. Ταυτόχρονα, οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Διυλιστήρια, πετρελαιοπηγές και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου έχουν πληγεί, γεγονός που σημαίνει ότι η αποκατάσταση της παραγωγής μπορεί να χρειαστεί χρόνια και τεράστια οικονομικά κεφάλαια. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές αξιοποιώντας στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, όμως αυτά δεν είναι ανεξάντλητα και θα χρειαστεί να αναπληρωθούν στο μέλλον. Παράλληλα, η αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει το κόστος μεταφοράς, ασφάλισης και παραγωγής ενέργειας. Σύμφωνα με ειδικούς του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο κόσμος ενδέχεται να εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών ενέργειας, με πιθανές συνέπειες στον πληθωρισμό, τη χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και σημαντικές πιέσεις στις κοινωνίες. Αντί για πολιτικές που ενισχύουν την αυτάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού, προκρίνονται λύσεις που περιορίζουν την κατανάλωση και τη δραστηριότητα. Αυτό δημιουργεί εύλογες αντιδράσεις, γιατί μια κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργεί διαρκώς υποκαθεστώς πίεσης, υποκαθεστώς έκτακτων μέτρων. Το βασικό ζητούμενο δεν είναι απλώς να αντιμετωπιστεί μια κρίση, αλλά να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία. Και αυτό είναι κάτι που οι Ευρωπαίοι πολίτες αρχίζουν πλέον, από ό,τι φαίνεται, να διεκδικούν πιο έντονα. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε και σήμερα τη δική σας άποψη με το γνωστό τρόπο. Στείλτε το μήνυμά σας και γράψτε το σχόλιο σας εδώ στην Ελεύθερη Πένα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε και το σημερινό βίντεο. Subscribe για να προσθεθείτε στην ομάδα μας, γιατί μας βοηθάτε πολύ. Και καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι οκ. Okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Έχουμε σύνδεση με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Καλησπέρα, κύριε Καλεντερίδη.
5: Καλησπέρα σας.
4: Λοιπόν, είδαμε στο πρώτο θέμα του δελτίου την πρόθεση, έτσι λένε τουλάχιστον τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Καλεντερίδη, της Τουρκίας να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα και τη ρύθμιση θαλασσίων ζωνών συμπεριλαμβανομένων της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Τι μπορεί να είναι τώρα αυτό, για ποιο λόγο μπαίνει τώρα στο κάδρο κάτι τέτοιο και αν αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η πατρίδα μας δεν έχει προχωρήσει σε επέκταση των ναυτικών μιλίων, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται να έχει δυνατότητα να το κάνει?
5: Νομίζω είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η εξέλιξη. Εδώ το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο περιλαμβάνει, όπως σωστά αναφέρατε, και την στο Αιγαίο. Αντίστοιχα, εφαλοκρηπίδα, πολύ απλά διότι η Τουρκία δεν δέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ο Οργανισμός ΗΠΑ έχει διασαφηνίσει τη διαφορά και την ποιοτική αναβάθμιση από εφαλοκρηπίδα σε αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία δεν το δέχεται. Φοβάται, όντας ένα πειρατικό στην πραγματικότητα κράτος, φοβάται το δίκαιο της θάλασσας, διότι θα χάσει όλα αυτά τα φυναφήματα τα οποία υποστηρίζει κατά καιρούς, αυτά τα φιολογήματα περί προέκτασης της τεκτονικής πλάκας της Ανατολίας, ναι, στο Αιγαίο και διάφορες άλλες γραφικότητες. Νομίζω ότι πράγματι εδώ υπάρχει ένα κενό, δυστυχές κενό θα έλεγα, και έχει να κάνει κυρίως, για να το καταλάβουν όλοι όσοι μας βλέπουν, με την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, τα οποία, εν πωλής να ξέρετε, θα λύναν όλα τα θέματα αυτά τα οποία τα διμερεί. Η χώρα μας δεν έχει την ανάγκη ούτε καν να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Τουρκία, αυτό το οποίο υποστηρίζουν.
4: Αν προχωρήσει στα 12, λέτε.
5: Σωστά. Αυτό το οποίο διαχρονικά υποστηρίζουν όλα τα κόμματα, ότι έχουμε μία κλιματική διαφορά, στην πραγματικότητα είναι γκριζάρισμα του Αιγαίου. Είναι δηλαδή αυτοκτονία για τον Ελληνισμό η μία και μοναδική διαφορά.
4: Ένα λεπτό λίγο, για να καταλάβω, κύριε Καλεντερίδη. όλοι λέμε ότι έχουμε μία και μόνο διαφορά, την υφαλοκρηπίδα. Εσείς λέτε ότι αυτό είναι γκριζάρισμα, πρώτον. Και δεύτερον, μου έλεγε πριν από περίπου μία εβδομάδα εδώ ένας τεχνολόγος στο Δελτίο, ότι είναι μέχρι 12 μίλια και μπορούμε να το βρούμε στα 6, στα 7, στα 8, για να είμαστε win to win, όπως λέει και ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών. Θέλω λίγο να μου εξηγήσετε και σε μένα και στους τηλεθέτες, ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι μέχρι 12, μπορούμε να πάμε στα 7, στα 8 ή στα 6 και να τα βρούμε με την Τουρκία, και υπάρχει, δεν είναι μοναδική εκκρεμότητα η υφαλοκρηπή, δεν είναι κάτι άλλο?
5: Λοιπόν, για
4: διέκοψα τη σκέψη σας, αλλά έχει σημασία.
5: Όχι, όχι, καθόλου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο ρωτάτε. Θέλω λίγο να καταλάβουμε ότι μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει, γιατί μπορεί να υποστηρίζει ίσως κάποιο ίδιο όφελος, δεν ξέρω, άλλες ατζέντες. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι λέει το Διεθνές Δίκαιο και όχι το πώς μπορούμε να μειώσουμε, να ψαλιδίσουμε τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Λοιπόν, το Διεθνές Δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Λέει πράγματι ότι τα χωρικά έδαφη μιας χώρας επεκτείνονται μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Όλες οι χώρες οι οποίες μπορούν να επεκτείνουν στα 12 έχουν φτάσει στα 12. Προφανώς, αυτό είναι το σημαντικό, στις ακτές, τις ανατολικές ακτές των νησιών, των Δεδεκανήσων κτλ., στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου απέναντι βρίσκονται οι μικρασιατικές ακτές και η απόσταση είναι προφανώς λιγότερα των 24, γιατί θέλει 12 και 12, για να πάμε στα 24. Προφανώς, όταν είναι δύο ναυτικά μίλια, θα πάμε στη μέση γραμμή, δηλαδή το ένα ναυτικό μίλιο.
4: Ναι, ναι.
5: Υπ' αυτή δεν είναι προφανώς. Τώρα, δυτικά των νησιών, στο κέντρο του Αιγαίου, αυτοί που λένε για περιορισμό των 12 ναυτικών μιλίων, νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε την ατζέντα τους. Και δεν είναι.
4: Ένα λεπτό.
5: Δεν
4: είναι. Άρα λοιπόν, είναι μέχρι 12 ναυτικά μίλια, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 24 ναυτικά μίλια να χωρίζουν τη μία χώρα από την άλλη. Αν δηλαδή υπάρχουν 24, είναι 12 και 12. Αν όμως υπάρχουν 12, είναι 6 και 6 ή αντίστοιχα.
5: Ακριβώς. Εξ ανάγκης. Προφανώς δεν μπορούμε να πάμε
4: στην
5: περιοχή της Μύρνης μέσα, προφανώς. Τώρα, ξαναλέω, δυτικά των νησιών, των ανατολικών μας νησιών, δηλαδή του Καστέλου Ρίζου, της ΚΟ κτλ. Δυτικά των νησιών μας, όποιος μιλάει για περιορισμένη επέκταση,
4: μάλιστα,
5: μάλλον θα πρέπει είτε να αναλογιστεί ο ίδιος είτε και εμείς να ψάξουμε τι περίπτωση πρόκειται.
4: Γιατί πιστεύετε ότι η υφαλοκρηπίδα είναι πρόβλημα να λέμε ότι είναι η μία και μόνη διαφορά?
5: Διότι θέλω να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από 6 σε 12 και στη μέση γραμμή όπου είναι λιγότερη η απόσταση από 24 ναυτικά μίλια, δεν μένουν διεθνή ύδατα στο Αιγαίο. Είναι ελάχιστος ο αριθμός που μένει στην πραγματικότητα. Αντικαθίσταται αν επεκτείνει και η Ελλάδα και η Τουρκία, βέβαια, θα επεκτείνει στα 12. Προσέξτε, η Τουρκία έχει επεκτείνει στον Εύξεινο Πόντο στα 12.
4: Ναι.
5: Αλλά αν δεν επεκτείνει στο Αιγαίο, θα καταστραφεί όλο αυτό το οικοδόμημα, το φασιστικό,
4: μάλιστα,
5: το οποίο έχει κατά του ελληνισμού. Άρα, αν επεκτείνουμε λοιπόν στα 12 ναυτικά μίλια, που είναι ένα ελληνικό αρχιπέλαγο στο Αιγαίο, και η Τουρκία στις ακτές της Μικράς Ασίας, δεν μένει, ελάχιστο είναι τα διεθνή δατά που μένουν, άρα δεν υπάρχει λόγος μετά να πάμε σε οριοθέτηση αόριστης υφαλοκρηπίδας, θα έχει επιληθεί δια της γυαλίτιδας ζώνης. Γι' αυτό και λέμε ότι αν προχωρήσουμε μονομερώς, που αυτό είναι το δικαίωμα της γυαλίτιδας, επιλύονται τα διμερεί και όσοι μιλούν για διαφορές, για διαιτησίες,
4: ναι,
5: διαιτησίες Χάγη, μάλλον και εδώ κρύβεται μια, αν θέλετε, ενδοτική προσέγγιση.
4: Τώρα, λέτε ότι αν πάμε στα 12, δεν μένουν χωρικά ύδατα, άρα αλλάζει τελείως το status quo στο Αιγαίο. Υπάρχει περίπτωση αυτό να δημιουργεί επιπλέον προβλήματα? Δηλαδή, οι χώρες που χρησιμοποιούν τα διεθνή ύδατα να μην θέλουν η Ελλάδα να προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια για να μην χάσουν αυτή τη δυνατότητα ίσως της δωρεάν διέλευσης των πλοίων τους και των εμπορευμάτων τους. Και ταυτόχρονα να γίνεται και ένα έσοδο για τη χώρα.
5: Ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι, ξέρετε, το επιχείρημα ανθρώπων που είτε για ενδοτισμό είτε δεν ξέρω για προσωπικούς λόγους ναρκοθετούν την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο στην πραγματικότητα και χαίρομαι που μου κάνετε το ερώτημα για να ακουστεί και ο αντίλογος στον ενδοτισμό. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, όντας μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, οι μοναδικές χώρες που θα μπορούσαν να ασκήσουν επαρκή πίεση στην Ελλάδα για να θα μπορούσαν να απολέσουν αυτό το δικαίωμα που λέτε, θα μπορούσαν να είναι οι ναυτικές δυνάμεις όπως είναι η Αγγλία, η Γαλλία,
4: ναι,
5: οι ΗΠΑ. Εάν και προβλέπονται βέβαια στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ο πλούς διελεύσεως, υπάρχουν μηχανισμοί δηλαδή για να μπορούν να περνούν οι αυλαβείς διέλευση κτλ. Εν τούτης θα σας πω ότι τουναντίον η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ειδικά προνόμια στις χώρες της συμμαχίας της,
4: ναι,
5: ακριβώς λόγω της συμμαχίας της σχέσης, και να μπορούν να έχουν προνομιακό καθεστώς για να περνούν μέσα από τα δικά μας χωρικά ύδατα, προφανώς και να είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να φέρει στη συμμαχία, δηλαδή αυτή η Ελλάδα, κάτι ουσιαστικό και να μπορεί να ζητήσει, αν θέλετε, κιόλας αύριο μεθαύριο μια πιθανή πολιτική υποστήριξη. Άρα, να λοιπόν τι μαστερούν όσοι δεν τολμούν, ή μάλλον τολμούν να πούν την τουρκική θέση περί μη επέκταση στα χωρικοφόρκο μας στα 12 μίλια.
4: Τώρα, γρήγορα, γιατί έχω άλλο ένα θέμα. Υπάρχει περίπτωση να το δούμε να γίνεται πραγματικότητα? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να δούμε την Τουρκία να ψηφίζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, να το κάνει νόμο της Τουρκίας? Δεν είναι υποχρέωση ούτε της Ευρώπης ούτε της Ελλάδας να δεχτεί το νόμο αυτό. Και αν το κάνει, τι θα σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και πώς πρέπει να αντιδράσουμε και εμείς, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι σύμμαχοί μας, κύριε Καλεντερίδη? Αλλά θέλω γρήγορη απάντηση για να σας πάω και στον drone.
5: Βεβαίως και θα το κάνει. Και το πιο τρομακτικό δεν είναι μόνο ότι οριοθετεί υφαλοκρηπίδα στο νομικό του πλαίσιο. Το πρόβλημα είναι ότι χαρακτηρίζει μονομερώς περιοχές ως ειδικής θαλάσσιας κατάστασης όποτε το επιθυμεί ο κάθε Τούρκος πρόεδρος, που σημαίνει ότι εκεί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμπορική, ερευνητική, περιβαλλοντική δραστηριότητα, πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα το κάνει με νόμο, όπως ακριβώς προχώρησε και με το μνημόνιο με τη Λιβύη. Προφανώς και θα το κάνει.
4: Μάλιστα. Τώρα πάμε. Τι γίνεται με τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε? Πού βρέθηκε? Είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα? Είναι σε ελληνικά? Είναι κάτι, κατά την άποψή μου, πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα το γεγονός ότι βρέθηκε ένα τέτοιο μηχάνημα με τόσα κιλά δυναμίτιδας, το οποίο προφανώς και επίσης ξέφυγε από την πορεία του και από τον έλεγχο και θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οπουδήποτε. Τι ισχύει τελικά?
5: Θα είμαστε καλοπροαίρετοι και θα πούμε ότι ήταν εκ παραδρομής η δήλωση του Υπουργού Άμυνας. Τον διόρθωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι εννοούσε ο κύριος Δένδιας πως ήρθε εκτός χωρικών υδάτων και όχι αλλιεύτηκε. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Δένδιας, ότι αλλιεύτηκε εκτός χωρικών υδάτων. Ναι. Ας πούμε εκ παραδρομής, αν και αυτά τα λάθη δεν δικαιολογούνται σε τέτοιο επίπεδο ανώτατο. Πάση περιπτώσει. Προφανώς αυτό το. Μιλάμε για αδιανόητη παραβίαση του ελληνισμού. Για αδιανόητο κίνδυνο όχι μόνο για το περιβάλλον, για την πιθανή μόλυνση κάποιας πετρελαιοκυλίδας, γιατί αυτά τα ντρόουν τα χρησιμοποιεί η Ουκρανία, τα απλωτά ντρόουν κατά δεξαμενοπλοίων της Ρωσίας, αλλά βέβαια και για το σε τι κίνδυνο θέτει την πατρίδα μας να εμπλακεί στην πραγματικότητα σε ένα πόλεμο, σε μια επιχείρηση, σε ένα θερμό επεισόδιο στα χωρικά μας ύδατα ή στην αιγαίτιδα ζώνη μας με τη Ρωσία. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το οποίο συμβαίνει.
4: Συγγνώμη, κύριε Καλεντερίδη, νομίζω ότι πρέπει να μπει στην ατζέντα και το είπα. Και το γεγονός ότι αυτό ξέφυγε. Δηλαδή, θα μπορούσε σε ένα πλοίο της γραμμής ή ένα πλοίο της γραμμής να καρφωθεί επάνω του και να σκάσουν τα 100-200 κιλά δυναμίτιδας που έχει και να χάσουμε να έχουμε ανθρώπινα θύματα, τουρίστες, οτιδήποτε.
5: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι αυτή τη στιγμή είναι σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα επεισόδιο κάπου στην Ευρώπη για να μπορέσει να κρατήσει τη χώρα του στον πόλεμο.
4: Όπα, τώρα το αλλάζετε όμως την ατζέντα. Άρα δεν ήταν ατύχημα, πιστεύετε, το ότι έφυγε, αλλά.
5: Δεν είναι ατύχημα το γεγονός ότι επιχειρεί κάποιος στα ανοιχτά της Λευκάδας. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πώς έφτασε αυτό το πλοίο, το πλωτό ντρόουν, διότι οι Ουκρανοί έχουν βάση στη δυτική Λιβύη. Ναι. Προσέξτε, έχουν τρεις βάσεις. Η κεντρικότερη είναι στη Μισράτα της δυτικής Λιβύης, μαζί με τους Τούρκους, για να ξέρουμε και τις συμμαχίες των Ουκρανών. Συστεγάζονται οι αξιωματικοί εκεί των Ουκρανών και από εκεί επιχειρούν αυτά τα πλωτά ντρόουν. Θυμίζω είχε γίνει αντίστοιχο χτύπημα σε ρωσικό LNG στο Port Said της Αιγύπτου.
4: Πόσα μπορεί να έφυγαν, δηλαδή αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι μοναδικό, ή μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια ντρόουν τα οποία έφυγαν και είναι κάπου στο Ιόνιο?
5: Προφανώς και υπάρχουν και άλλα. Έχουν χτυπήσει στην Αίγυπτο, έχουν χτυπήσει στη Μάλτα. Θυμίζω, αν χτυπήσει ανοιχτά τη Κρήτη και πάλι είχε γίνει επεισόδιο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το πλοίο αυτό, το ντρόν αυτό, δεν μπορεί να φτάσει μόνο του μέχρι την Λευκάδα.
4: Ναι, αυτό αφέθηκε κάπου εκεί κοντά, δεν είναι.
5: Είτε κάποιος το άφησε με κάποιο άλλο πλοίο, που η Ουκρανία δεν έχει στόλο στην περιοχή. Το πιο τρομακτικό σενάριο και παράλληλα το πιο πιθανό είναι ότι μεταφέρθηκε από την υπηρετική Ελλάδα με φορτηγό. Και εδώ υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Ακριβώς, υπάρχουν τεράστια ερωτήματα. Πώς μπορεί κάποιος να μεταφέρει ένα ντρόουν και να μέσω χερσαίων.
4: Μπορεί δηλαδή να πέρασε από τον Εύρο, λέω ένα σενάριο, να πέρασε από τη Βουλγαρία στον Εύρο, να κινήθηκε από την Εγνατία Οδό, να κατέβηκε προς τα κάτω και να αφέθηκε.
5: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν είμαστε στην νομοσιολογία πλέον. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα είτε δεν ξέρει τι συμβαίνει στα χωρικά, να δούμε τα χωρικά ύδατα. Γιατί το είπαμε πριν, τα χωρικά ήταν σαν να λέμε με το κέντρο της Αθήνας. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Είναι εθνικό έδαφος. Είτε δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα χωρικά έδατα, άρα δεν γνωρίζουμε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, τι μεταφέρουν οι αμαξοστοιχίες των τεμπών. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει ένα δίκτυο εδώ. Πολύ τρομακτικό το σενάριο αυτό, αλλά αυτό αποδεικνύεται. Στο οποίο αποδεικνύομαστε ότι είμαστε μια χώρα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις μετακινήσεις μέχρι και όπου.
4: Τώρα, τελευταίο ερώτημα, δύο λεπτά. Τι γίνεται στη Μέση Ανατολή? Η εκεχηρία δεν πάει καλά. Έχουμε ζητήματα, έχουμε προβλήματα. Το πετρέλαιο σήμερα νομίζω χτύπησε 108-109. Πώς το βλέπετε? Και βέβαια τα αποθέματα τα οποία ρίχτηκαν από τις χώρες στην αγορά για να πέσει η τιμή στην λιανική, τελειώνουν κάποια στιγμή. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα δούμε κουπόνι.
5: Ναι, πιέζεται πάρα πολύ η Αμερική. Η τελευταία εξέλιξη, η τελευταία ενημέρωση είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κόψει το φόρο στην βενζίνη, ακριβώς για να μπορέσει να επιβιώσει η κυβέρνησή του και των εκλογών των επικείμενων, των διάμεσων. Άρα, στην πραγματικότητα, η πραγματική πίεση βρίσκεται στην πλευρά της Δύσης και της Ευρώπης, ναι, από αυτόν τον πόλεμο της επιλογής συγκεκριμένων προσωπικότητων Τραμπ και Νετανιάχου. Τώρα ο Νετανιάχου, ο οποίος παίζει ταρέστατο από ό,τι φαίνεται πολιτικά, διότι έχει και αυτός εκλογές τον Οκτώβριο, ναι, πιέζει τον Τραμπ να ξεκινήσουν πάλι τις εχθροπραξίες και να χτυπήσουν τα ενεργειακά των Ιρανών. Νομίζω ότι οι επιλογές είναι δύο για τους Αμερικάνους εδώ, προσέξτε. Η μία είναι να παραδεχθούν την αποτυχία, την ήττα τους, ορθότερα, περί αυτού πρόκειται τώρα. Είναι, νομίζω, σαφές όσους παρατηρούν. Η δεύτερη είναι, θα παραδεχθούν την ήττα τους, δεν θα το κάνει ποτέ ο Τραμπ, θα πει ουσιαστικά αυτό το αφήγημα το οποίο χτίζει το τελευταίο διάστημα, ότι έχουμε καταστρέψει σε τέτοιο βαθμό ικανοποιητικό το σύμφωνο, άρα μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει η διένεξη, ή να κλιμακώσει και να κάνει αυτό το οποίο του ζητάει για ακόμα μια φορά ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, δηλαδή να βαρδίσει τις ενεργειακές υποδομές και να χειροτερέψει την κατάσταση για τον πλανήτη ολόκληρο.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλεντερίδη.
5: Καλά.
4: Σας ευχαριστώ θερμά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Γεια σας. Είμαι η Γογό Τζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά, βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα δυνάμεις πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
8: Με έναν οξύ τρόπο, ο άλλοτε δήμαρχος Καλύμνου, πολιτικός μηχανικός και με σπουδές στη γεωπολιτική, ο κύριος Δημήτρης Διακομιχάλης, διάλεξε σε ένα δημόσιο άρθρο του έναν τίτλο που μάλιστα στο αθηναϊκό κέντρο χαρακτηρίστηκε εμπριστικός. Στην τουρκική θρασίτητα αντιτείνει 12 ναυτικά μίλια και ΑΟΣ τώρα. Καλημέρα κύριε Διακομιχάλη.
9: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας.
8: Το τίτλο δεν τον επιλέξατε τυχαία, αλλά πριν έρθω σε αυτά καθ' αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, η μέρα που είναι κιόλας γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, το εξής. Η χώρα αποσύρει τους Πάτριωτ από Διδημότυχο και Καρπαθό, διότι κρίνει ότι έληξε η ιρανική απειλή. Πολλοί λένε γιατί έχει ενοχληθεί η Τουρκία. Ωραία. Για εξηγήστε μου πώς γίνεται όμως η πρόεδρος και υπεύθυνη για το Beyond Borders στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, η κυρία Ειρήνη Σαριόγλου, να γράφει σήμερα τα εξής. Πέρυσι στη λήξη του 10ου Beyond Borders στο Καστελόριζο, ακούσαμε από επίσημα χείλη του Υφυπουργού Πολιτισμού λόγια για τη σημασία του θεσμού, για την εξωστρέφεια, για τη δύναμη του ιστορικού ντοκιμαντέρ, για την πολιτιστική παρουσία της Ελλάδας στα σύνορα. Φέτος, στην 11η χρονιά του φεστιβάλ, η στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού είναι μηδενική, όχι μειωμένη, όχι συμβολική, ανύπαρκτη, για ένα φεστιβάλ που εδώ και 11 χρόνια κρατά ζωντανό ένα διεθνή πολιτιστικό θεσμό στο Καστελόριζο, φέρνει δημιουργούς και ιστορικούς από όλο τον κόσμο, υπηρετεί το ιστορικό ντοκιμαντέρ και αποτελεί σημείο πολιτιστικής αναφοράς για την Ελλάδα. Επειδή είστε δωδεκανήσιος και επειδή το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δεν είναι κάτι τυχαίο, με συγχωρείτε, τους Patriot άντε κρίναν ότι δεν υπάρχει απειλή από το Ιράν, όχι ότι μας πρόγγιξε η Τουρκία. Εδώ, στο Καστελόριζο, η πολιτιστική δράση, τα soft power που μας λένε οι αναλυτές και οι think tanker.
9: Κύριε Σαχίνη, ακούστε. Καταρχήν, στην απόσυρση των Patriot έχω να κάνω μια παρατήρηση. Η απόφαση του Κισέα λέει ότι άλλαξαν οι γεωπολιτικές παράμετροι και τους αποσύρωμε. Με συγχωρείτε, αν αύριο ο Τραμπ μαζί με το Ισραήλ αποφασίσουν εκ νέου βομβαρδισμούς στο Ιράν, τότε θα τους ξαναεπιστρέψουν πίσω? Ένα βασικό ερώτημα. Υπήρξε δηλαδή τέλος των επιχειρήσεων όσον αφορά το Ιράν και τη ΣΥΠΑ και σου λέει τώρα τους αποσύρωμε, αλλά σε κάθε περίπτωση εμένα ως δωδεκανήσιο με προσβάλλει το ότι η χώρα, ναι, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν έχει τα δικά της χαρακτηριστικά ασφάλειας την ώρα που είναι βέβαιο ότι η Τουρκία ενοχλήθηκε με την παρουσία της συστοιχίας και στην Κάρπαθο και στο Διδημότυχο. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να επιβάλλει στα πλαίσια της συμμαχίας τις δικές της απόψεις. Εμείς επιβεβαιώνεται πλέον ότι οι Patriot πήγαν και στο Διδημότυχο και στην Κάρπαθο αποκλειστικά λόγω του πολέμου στο Ιράν. Και λέω και σταματάω σε αυτή την παρένθεση. Εάν αύριο ξαναυπάρχουν βομβαρδισμοί, διότι ο Τραμπ ή από μόνος του ή επειδή το όλο σύστημα λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο, δεν είναι απίθανο αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο να έχουμε ξανά πάλι αεροπορικές επιχειρήσεις. Τότε τι θα κάνουμε? Θα τους ξαναπάμε κάτω στην Κάρπαθο ή λόγω της ενόχλησης της Τουρκίας παρά τους όποιους βομβαρδισμούς βιώσουμε εκ νέου, εάν τους βιώσουμε, μακάρι να μην τους βιώσουμε, λέω εγώ, τότε δεν θα υπάρχουν λόγοι να αντιμετωπιστούν οι βαλιστικοί πύραυλοι του Ιράν. Ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που όσο κανείς και αν θέλει να τα χωνέψει, δεν χωνεύονται, είναι δύσπεπτα και ακριβώς. Ωραία, η συστοιχία έφυγε και από το Δημότυχο και από την Κάρπαθο. Η μηδενική χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού στο Καστελόριζο για ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο πραγματικά το Καστελόριζο σε αυτό που λέμε γεωπολιτισμό το είχε, ήταν πυρήνας σε όλη αυτή την διαδικασία. Δεν έπρεπε εκεί το Υπουργείο Πολιτισμού όχι να το χρηματοδοτήσει, να πρωτοστατούσε, να ήταν σημείο αναφοράς. Φαίνεται τελικά ότι τα ήρεμα νερά βολεύουν στο έπακρο την Αθήνα. Τι να πει κανείς, αλήθεια το λέω. Δηλαδή είχαμε ήρεμους αέριδες, επιτρέψτε μου, γιατί είχαν μειωθεί για κάποια δύο χρόνια ή παραβιάσεις ή παραβάσεις. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι μπαίνουν και οπλισμένα F-16 και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. Αλλά στη θάλασσα πλέον έχει γίνει καθεστώς η παραβίαση των χωρικών μας υδάτων από τις τουρκικές μηχανότρατες ή γενικότερα από τις παραβιάσεις των θαλάσσιων συνόρων μας. Λοιπόν, εδώ τώρα, εντάξει, εγώ αυτό το άρθρο που έγραψα, ναι, όσο κι αν ενόχλησε ο τίτλος του στην Αθήνα, θεωρώ ότι έδωσα την πραγματική διάσταση μιας πραγματικότητας, μιας πολιτικής πραγματικότητας την οποία βιώνουμε και που οι Τούρκοι, γι' αυτό έκανα και αναφορά και στον Εθνικό Όρκο και στο Νταβούτογλου για το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, και λέω ας το διαβάσουν οι πολιτικοί μας και συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι αποσπασματική η πολιτική της Τουρκίας, που τώρα πέραν της ανάλυσης που κάνατε ότι το εσωτερικό δίκαιο δημιουργεί πολλές παραμέτρους που περνούν πολλά μηνύματα και γαλουχούνται και αν θέλετε γενιές στο όσον αφορά εσωτερικά στην κάθε χώρα. Είναι ένας νόμος. Ο Τούρκος πολίτης με αυτό τον νόμο θα πορεύεται. Θα πρέπει η επόμενη εποχή, η εποχή μετά τον Ερντογάν, θα πει υπάρχει ένας νόμος. Δεν μπορώ, δεν έχω την πλειοψηφία, δεν έχω τα έτσι, δεν έχω τα αλλιώς να τον αλλάξω. Είναι ένας νόμος του κράτους. Και έρχομαι εγώ και λέω, επειδή στο άρθρο μου το είδατε, το ναι, διαβάσατε, ναι, λέω όσον αφορά τις μηχανότρατες που φτάνουν σε απόσταση αναπνοής από τις ακτές κοντισιών, λέω γιατί δεν εφαρμόζεται ο ποινικός κώδικας, ο δικός μας αυτός που άλλαξε ιδέα δημοκρατία, γιατί όπως είχε γίνει με τον Παρασκευόπουλο επί Τσίπρα, πραγματικά το θέμα της παραβίασης των χωρικών υδάτων για αλληλεία, παράνομη αλληλεία, ήταν ένα κουρελόχαρτο. Ήρθε υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία να επιστρέψει στο παλιό καθεστώς που προβλέπει ποινές σοβαρές, που περνά ένα μήνυμα και δυστυχώς κινούμαστε στην ίδια λογική. Τι άλλες επισημάνσεις μπορεί να κάνει, όσο καλόπιστος κι αν είναι ο καθένας από εμάς, που άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο ασχολείται με αυτά τα θέματα.
8: Κύριε Διακομιχάλη, επειδή σωστά το διαβάζετε, δεν είναι μόνο ότι το εσωτερικό δίκαιο παράγει στο πεδίο ένομες υποχρεώσεις ή και δικαιώματα για τους υπηκόους πολίτες της Τουρκίας. Εδώ έχουμε την επίσημη εισαγωγή του επεκτατικού δόγματος στα σχολικά θρανία της Τουρκίας.
9: Της γαλάζιας πατρίδας.
8: Μάλιστα. Άρα οι επόμενες γενιές ξέρουμε με τι γαλουχούνται. Ήδη έρχονται βιβλία της ιστορίας όπου σβήνει το Βυζάντιο. Σβήνει ως λέξη. Τελείωσε. Είναι η Ανατολική Ρώμη. Τέλος. Αυτό. Και μετά είναι, προσέξτε, είναι οι Τούρκοι. Κάνει οι Οθωμανοί, είναι οι Τούρκοι. Η συνέχεια είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εδώ υπάρχει μια στρατηγική βάθους. Εσείς λοιπόν δεν αμολάτε, γιατί θα σας το πω, 12 ναυτικά μίλια λέτε χωρικά ύδατα. ΑΟΖ, μάλιστα. Δηλαδή πόλεμο θέτε. Το ακούτε αυτό?
9: Όχι. Είναι ψευτοδήλημα αυτό, κύριε Σαχίνη. Ακούστε. Εγώ θα
8: μου επιτρέπετε,
9: απαντήσω...
8: κύριε Δήμαρχε, μου επιτρέπετε. Το περίεργο είναι ότι όλοι οι άλλοι είναι εχθροί της χώρας. Ποιους θέλετε να βάλουμε? Αλλά για την Τουρκία πόλεμο θέτε. Αυτό είναι το ωραίο.
9: Κύριε Σαχίνη, ακούστε. Επειδή αυτά πραγματικά είναι ψευτοδηλήματα της ελληνικής αστικής τάξης και βέβαια του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Εγώ θα σας πω κάτι. Και το ξέρετε πολύ καλά. Και δεν ευλογώ τα γένια μου. Όταν έγινε το επεισόδιο στα Ίμια, μετά τα Ίμια, αθόρυβα, με πολύ ωραίο τρόπο, κράτησα τον Βοσκό προσωπικά, με προσωπικό κόστος, 7 ολόκληρα χρόνια. Τόλμησε η Τουρκία, με εξαίρεση μία κλίση που είχε κάνει 31 του Μάρτη του 1996 στον πρέσβη τον Δημήτρη τον Μεζερή, τον κάλεσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών και διαμαρτυρήθηκαν γιατί να συνεχίσει να πηγαίνει ο Βοσκός. Και πολύ σωστά ο εξαίρετος πρέσβης τότε είπε, ασκούμε την εθνική μας κυριαρχία. Έγινε κανένας πόλεμος? Τόλμησαν οι Τούρκοι μετά το επεισόδιο, το επισημένο, να κάνουν κάποια ενέργεια στρατιωτικού χαρακτήρα για να πάρουν, να βγάλουν τον Βοσκό από πάνω? Όχι. Η επέκταση των χωρικών υδράτων, όπως ξέρετε, είναι μονομερής πράξη.
8: Το Βοσκό ποιος τον έβγαλε από πάνω από τα Ίμια? Να τα πείτε όλα. Ποιος τον έβγαλε πάνω από τα Ίμια?
9: Έφυγε το 2004.
8: Ναι.
9: Έφυγε το 2004. Τότε είχε φύγει η κυβέρνηση Σιμίτη, με την οποία εγώ δεν πέρασα καθόλου καλά. Κύριε Σαχίνη, εμένα προσωπικά τώρα δεν θέλω να προσωπήσω.
8: Όχι, θα μας πείτε ποιος τον έβγαλε.
9: Έφυγε στα δικαστήρια με καταλογισμούς.
8: Μάλιστα.
9: 1.800.000 ευρώ. 23 με αφορμή την επιχορήγηση στον Βοσκό. 23 χρόνια σύρθηκα.
8: Μάλιστα.
9: Στα ελεκτικά συνέδρια, στα ποινικά δικαστήρια, σε ελέγχους, γιατί ήμουνα άταχτο παιδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
8: Άρα η ελληνική διοίκηση, η ελληνική πολιτεία τον οδήγησε στο να φύγει.
9: Σαφέστατα η ελληνική πολιτεία, διότι αν για 6.000 το επίσημο ελληνικό κράτος, είτε στη βαθμίδα της αυτοδιοίκησης, γιατί ο συνάδελφος που με ακολούθησε το 2002, που εγώ είχα χάσει εκλογές, διότι αν ήμουνα στον Δήμο, κύριε Σαχίνη, ο Βοσκός δεν θα είχε φύγει και μετά το 2002, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Λέω λοιπόν, για να πάω στην ουσία της κουβέντας, ότι τα 12 ναυτικά μίλια που εγώ είπα και η ΑΟΣ, ο συγχωρεμένος ο αείμνηστος Παπαδόπουλος, γι' αυτό κάνω και αναφορά, το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής, με δύο τάγκ, τίποτα άλλο, δύο τάγκ υπήρχαν πάνω, δύο άρματα μάχης, έκανε ΑΟΣ, τότε πρωτοανακήρυξε, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, και δεν άνοιξε ρουθούνι. Εμείς έχουμε το φοβικό σύνδρομο, αυτή είναι η ελληνική αστική τάξη, έτσι βολευόμαστε, και γι' αυτό ακριβώς και τα 12 ναυτικά μίλια τα θεωρούμε ως... Η Τουρκία καλά το λέει, κάζους μπέλι, διότι δεν την εξυπηρετεί γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, δεν την εξυπηρετεί για τις στοχεύσεις που έχει βάλει το τελευταίο Οθωμανικό Κοινοβούλιο με τον εθνικό του όρκο, αλλά και ο πρόσφατος Νταβούτογλου με το στρατηγικό του βάθος. Αυτά, αν τα συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες πολιτικοί, πραγματικά ίσως επαναπροσδιορίσουμε την στρατηγική μας σε μόνιμη βάση, βέβαια λαμβάνοντας κάθε χρονική περίοδο την όποια συγκυρία υπάρχει και να την προσαρμόζομαι. Αλλά οι βασικές στοχεύσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Το Αιγαίο με τα 12 ναυτικά μίλια δεν γίνεται ελληνική θάλασσα. Δεν είναι ελληνική λίμνη. Ξέρετε πολύ καλά ποιες είναι οι δυνατότητες της ελεύθερης διακίνησης εμπορικών πλοίων, τα πάντα. Δεν τα αναφέρω στο άρθρο, διότι εν πάση περιπτώσει αυτά είναι χιλιοϊπωμένα και γνωστά.
8: Μα εδώ εγώ τα στενά. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε.
9: Ένα μήνυμα.
8: Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό.
9: Η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει. Εμείς έχουμε την δυνατότητα. Εσωτερικό είναι το ζήτημα. Ελληνική απόφαση της κυβέρνησης είναι να επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα και να ανακηρύξει ΑΟΣ και να φτάσουμε μέχρι κάτω την Κύπρο και έτσι να σμπαραλιάσουμε την όποια επιθετική προσπάθεια θα την βιώσουμε τα επόμενα, την επόμενη περίοδο εκ μέρους της Τουρκίας. Διότι τότε θα βλέπατε ότι θα μπορούσε η Τουρκία να πει ωραία ρε, ελάτε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι να βρούμε κοινή συνισταμένη. Αλλά εμείς θα μιλούσαμε έχοντας υιοθετήσει το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν βγάζει αυτόματα, δεν έχει αστυνομικό χαρακτήρα. 171 χώρες το ψήφισαν. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα κράτος. Ως ένα κράτος, λοιπόν, που λέει αυτή είναι η ΑΟΣ του κάθε παράκτιου ευρωπαϊκού κράτους. Εμείς ούτε στα πλαίσια της ΕΟΚ δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε και να περάσουμε τα δικά μας συμφέροντα όπως αυτά πρέπει να τα περάσουμε.
8: Το περίεργο, κύριε Δημαρχέ, είναι ότι η Τουρκία βαφτίζει τα στενά τουρκικά. Δεν κουνιέται φίλο, εκεί δεν γίνεται τίποτα κλειστό, αλλά το ακόμη πιο κουλό είναι αυτό που περιγράφεται. Η χώρα που πρωτοστάτησε στα πλαίσια του δικαίου της θαλάσσης, η Ελλάδα, στην ψήφιση της ΑΟΣ, δεν την εφαρμόζει, και η χώρα που επί 50 χρόνια, το έχει γράψει εξαιρετικά ο Θόδωρος Καριώτης, αρνείται να μιλήσει για ΑΟΣ και μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα, και σε αυτή την παγίδα πέφτουν και Έλληνες ακαδημαϊκοί που γράψαν συγγράμματα και κάναν καριέρες μόνο με υφαλοκρηπίδα. Σήμερα μας μιλάει για ΑΟΣ, δηλαδή θα τρελαθούμε. Η Τουρκία πάει...
9: 200 λέει ναυτικά μίλια θα έχει το δικαίωμα ο Ερντογάν να επεκτείνει την ΑΟΣ της. Η χώρα που δεν την έχει, που δεν έχει κυρώσει την σύμβαση.
8: Μάλιστα. Και η χώρα που είναι από τους πρωτοστάτες δεν εφαρμόζει τη σύμβαση.
9: Ακριβώς. Αυτά είναι τα οξύμορα της ελληνικής πολιτικής και επαναλαμβάνω. Η ελληνική αστική τάξη μαζί με το πολιτικό κατεστημένο είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν για φοβικό σύνδρομο, για πολιτικές κατευνασμού. Λέτε και την παροιμία, λαϊκή παροιμία ότι όσο δίνεις στο χωριάτι κάτι παραπάνω στο τέλος θα ανεβεί στο κρεβάτι σου. Αυτό δεν θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε.
8: Μα μπορεί να το έχουμε λύσει, να έχουμε παραχωρήσει και το κρεβάτι, οπότε δεν υπάρχει θέμα, κύριε Διακομιχάλη. Κοιτάξτε, μου γράφει εδώ πάρα πολλοί κόσμος. Άρα λέει ο κύριος Διακομιχάλης και οι ακρίτες μας στα Δωδεκάνησα ότι επί της ουσίας το πεδίο παράγεται αποτελέσμα ανεξάρτητα ότι αντίκειται του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία. Παιδιά, τι ρωτάτε, εδώ παράγεται καθημερινά με το τι γίνεται με τους ψαράδες. Κυνηγητό κανονικό.
9: Τι να πω εγώ, ακούστε, γι' αυτό συχνά πυκνά, είτε με τον προφορικό μου λόγο, είτε με την γραφίδα μου, προσπαθώ να αναδεικνύω το θέμα των ψαράδων, που έχει διπλή ανάγνωση. Πρώτα-πρώτα το ότι χάνουν το βιό τους, το ψωμί τους, το παίρνουν μέσα από το στόμα τους. Δεύτερο, είναι οι φρουροί άγγελοι των θαλάσσιων συνόρων. Αλλά τρίτο, είναι ότι δια της πρακτικής αυτής οι Τούρκοι προσπαθούν να περάσουν στη διεθνή κοινότητα, αν δεν το έχουν καταφέρει, ότι τι λέτε κύριοι, πέρα και έξω από το διεθνές δίκαιο, πέρα και έξω από το χάρτη της Σεβίλης ή πέρα και έξω από την ΑΟΣ που είδαμε πρόσφατα να χαράσετε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ στο Αιγαίο αφεντικό είμαι εγώ, τι λέτε εσείς. Διότι θα σου πει ότι οι ψαράδες μας φτάνουν στα 300-400 μέτρα από τις ακτές του Αγαθοντισίου ή της Ψερίμου. Τι λέτε εσείς τώρα για διεθνές δίκαιο, για 6 ή για 12 ναυτικά μίλια. Αυτό έχει γίνει πλέον καθεστώς. Η τουρκική ακτοφυλακή φτάνει απέναντι από τα αλλιευτικά τα ελληνικά και το γυρίζει το πολυβόλο προκειμένου να τους εκφοβήσει και να σηκωθούν να φύγουν από το σπίτι τους. Οι ένες ψαράδες στα 6 ναυτικά μίλια που είναι έστω τώρα τα χωρικά μας, εδώ είναι το σπίτι τους και βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν είναι ακραίος ο Διακομιχάλης ή ο Σαχίνης που λέει κάποιες αλήθειες ή γράφει κάποιες αλήθειες. Είναι δυστυχώς η κραυγή αγωνίας από την εσχατιά του ελληνικού ευρωπαϊκού χώρου για τις πρακτικές της γειτονικής χώρας που το ελληνικό πολιτικό σύστημα τις αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. Διότι να πω κάτι, τα δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν για εξοπλισμούς, κανείς δεν θέλει πόλεμο, αλλά το να υπάρχει μια δύναμη αποτροπής τέτοια που να στέλνει τα μηνύματα, τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, σε αυτόν που επιβουλεύεται την εθνική σου ακεραιότητα, γι' αυτό δεν υπάρχουν. Γιατί γίνονται αυτοί οι εξοπλισμοί? Αν τελικά είναι για χρήση του ΝΑΤΟ μόνο και η χώρα να κινείται μόνο σε αυτές τις λογικές, με συγχωρείτε κύριε Σαχίνη, εγώ προσωπικά δεν είμαι από αυτούς τους απλούς Έλληνες πολίτες, γιατί εγώ αυτή την ώρα είμαι και απλός Έλληνας πολίτης. Απλά έχω το, επιτρέψτε μου να πω, το ψώνιο και ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα και δεν έχω σπουδάσει γεωπολιτικές, ούτε εθνικό δίκαιο, ούτε γεωπολιτικός αναλυτής είμαι. Απλά ασχολούμαι, διαβάζω σε προσωπικό επίπεδο, γιατί

0: ότι δωδεκανήσιο. Με συγχωρείτε, δηλαδή τι άλλο χρειάζεται? Μήπως πρέπει να πάει στο μικρό λίμανο η απαγόρευση για να την καταλάβουν στην Αθήνα?
1: Κύριε Σασίνη, εγώ προσωπικά δεν θα εκπλαγώ. Δεν θα εκπλαγώ, διότι μιας και ξεκινήσαμε την κουβέντα, επειδή είναι και η μέρα σήμερα, η 19η Μαΐου.
0: Βεβαίως.
1: Που, εν πάση περιπτώσει, καλά να είναι εκεί που βρίσκεται ο αείμνηστος Μιχάλης Χαραλαμπίδης, που είναι, είναι το κορύφωμα, αν θέλετε, της γενοκτονίας εναντίον των ποντίων. Εδώ έγιναν αγώνες και αγώνες, μιλώ για τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, προκειμένου
0: να αναγνωριστεί η γενοκτονία, να μάλιστα,
1: και να,
0: σωστή αναφορά,
1: να χαρακτηριστεί, να ψηφιστεί από τη Βουλή,
0: σωστή, καλά κάνατε,
1: 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας για τους ποντιούς μας. Λοιπόν,
0: και ο Χαραλαμπίδης δέχτηκε πόλεμο τότε, τον λέγαν και ακραίο, μέχρι να έρθει στη Βουλή η ιστορία αυτή. Μέσα από το ίδιο το Πασόκ τον λέγανε ακραίο. Μάλιστα.
1: Κύριε Σαχίνη, επειδή ήταν προσωπικός μου φίλος και πρόσφατα ήταν τιμή μου που με κάλεσαν η Ένωση Ποντίων στα Σούρμενα, στην Αττική, και μίλησα για τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης ήταν ένας διορατικός πολιτικός, ένας πατριώτης με κεφαλαία, ο οποίος έβλεπε πίσω από την κουρτίνα, διότι η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική είναι η πλέον δύσκολη επιστήμη, και πρέπει να μπορεί κανείς να διαβάζει, να βλέπει συμπεριφορές. Δεν υπάρχουν πατριωτισμοί τώρα, υπάρχουν μόνο οικονομικά συμφέροντα, και πρέπει κανείς να μπορεί να διαβάζει και να είναι σύγχρονος με αυτό το οποίο βλέπει και να προβλέπει κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να είναι έτοιμος την ώρα που θα έρθει η ώρα μηδέν. Και δυστυχώς εμείς εδώ δεν έχουμε πολιτική με πρόβλεψη. Είμαστε να περάσει η μέρα μας σήμερα, να αντιμετωπίσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο τη μέρα μας, γιατί επαναλαμβάνω, ξέρετε τι κλίμα έχει δημιουργηθεί από το πρωί, γυρίζω από καφενείο σε καφενείο εδώ στα νησιά μας, το ξέρετε και στην Κρήτη το ίδιο είναι, το καφενείο είναι η μικρή βουλή, να το πω έτσι. Ξέρετε ο κόσμος τι λέει? Τους πήραν τελικά, πήραν τους Patriot από την Κάρπαθο. Ξέρετε, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε η κυβέρνηση, έστω και από την ώρα που πήρε αυτή την απόφαση, να άφηνε να περνούσαν 3-5 μήνες, 6, να το ξεχνούσε ο κόσμος ότι είχαν πάει εκεί οι συστοιχίες αυτές. Και μετά να το έκανε αυτό. Δηλαδή, πριν στεγνώσει το μελάνι ακόμα που λέμε, πήραν τις συστοιχίες και φύγανε.
0: Εν ώψη της ψήφης.
1: Εν ώψη.
0: Μισό, κύριε Διακό Μιχάλη. Δεν είναι έτσι απλό.
1: Κάθε μέρα βλέπει την αχτεωρότητα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και σου λέει,
0: εν ώψη της ψήφισης,
1: το οποίο μας προστάτευε.
0: Δεν θέλω να μιλάω πάνω σε εσάς, κύριε Διακό Μιχάλη, αλλά δεν ακούτε ορισμένες φορές γρήγορα. Κοιτάξτε, δεν είναι έτσι απλά. Ούτε το παίρνω 3 μήνες μέχρι να το ξεχάσουν. Το παίρνω ενώ η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει νόμο του κράτους στη Γαλάζια Πατρίδα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Μα κύριε Σαχίνη, αυτό λέω. Εγώ αυτό που είπα να το κάναν μετά από 2-3, λέω δεν έχουν ούτε και αυτήν, δεν ξέρω, την λογική. Το κάνουν την ώρα που τον επόμενο μήνα ψηφίζει η Τουρκία αυτό που ψηφίζει.
0: Μου λέει εδώ πέρα ο Μιχάλης από την Καλλιθέα, δεν τα λέτε καλά, λέει, κύριε Διακό Μιχάλη. Μια χαρά στρατηγική υπάρχει στην Αθήνα. Λεφτά για το φεστιβάλ στο Καστελόριζο δεν δίνουν, αλλά χρηματοδότησαν με 650.000 με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου την Οδύσσια του Νόλαν. Τι θέλετε τώρα, λέει.
1: Άλλη ιστορία αυτή. Αυτή είναι άλλη ιστορία.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε Διακό Μιχάλη, και θα τα ξαναπούμε εν κατακλείδη, θεωρείτε ότι οι καταστάσεις πια μπαίνουν σε οριακό πεδίο?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την τακτική μας, την στρατηγική μας ως Ελληνισμός, αν θέλουμε να επιβιώσουμε τα επόμενα χρόνια. Συμμαχίες με την έννοια που μπορεί να τις μεταφράζουν οι της Αθήνας δεν υπάρχουν. Κανένας Γάλλος δεν θα έρθει παρά τη στρατηγική σημασία αν χρειαστεί να σταθεί δίπλα στον Έλληνα στρατιώτη, αν χρειαστεί. Ομιγέννη το λέω εγώ. Κανένας. Επειδή όλα λοιπόν είναι οικονομικά συμφέροντα, εάν οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι έχουμε μια ουσιαστική δύναμη αποτροπής και πολιτικούς που θέλουν

0: σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της πραγματικότητας. Σας διαβεβαιώ ότι δεν τολμούν οι Τούρκοι να κάνουν τέτοιου είδους διαβήματα. Οι Τούρκοι δια της ισχύως και την απειλή άσκησης βίας όλες τις δεκαετίες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κερδίζουν, μεγαλώνουν και περνούν το μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ περιφερειακή δύναμη και εν πάση περιπτώσει οφείλετε να είστε υπάκουα παιδιά.
1: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Δευτέρα 25 Μάη, στο Θέατρο Παλάς, πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα, αν θέλετε, μέσα από αφηγής. Καρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς, να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάδελφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ξυλούρης, ο Σκουλάς, ο Πλάδος, ο Δερμητζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
4: Όλη η Ελλάδα μιλάει για τις 2-17χρονες, αλλά αν διαβάσεις πραγματικά αυτό που έγραψε η μία στους γονείς της, θα δεις ότι η ιστορία δεν ξεκίνησε στα 17 της, ξεκίνησε στα 14 της, 3 ολόκληρα χρόνια πριν, και τώρα όλοι εμείς διαβάζουμε το ίδιο γράμμα ταυτόχρονα και κρατάμε το ίδιο λάθος μήνυμα. Και θα σου πω σήμερα 3 πράγματα που κανείς δεν λέει. Πρώτο, ναι, οι εξετάσεις είναι πιεστικές ασφαλώς, αλλά δεν φαίνεται να ήταν η αιτία. Μάλλον ήταν η αφορμή. Δεύτερο, το παιδί αυτό μεγάλωσε σε σπίτι που το έμαθε να νοιάζεται τους ανθρώπους του. Τρίτο, αυτό που κάνουμε σαν χώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να κοστίσει την επόμενη ζωή. Τι έγραφε πραγματικά το σημείωμα? Δεν θα σου το διαβάσω, σέβομαι το παιδί, αλλά θα σου πω μια φράση από αυτό το γράμμα. 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. από τα 14 της, όχι από τις εξετάσεις. Από τα 14 της και στάσου εδώ. Σκέψου τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αυτή η κατάθλιψη ξεκίνησε προτού καν υπάρξει η λέξη εξετάσεις, πανελλήνιες στο μυαλό της. Μπορεί χτες όλη η Ελλάδα να φώναξε «φταίνε οι πανελλήνιες», αλλά η κοπέλα από τα 14 της υπέφερε. Οι εξετάσεις ήταν η τελευταία σταγόνα, από ό,τι φαίνεται, σε κάτι που γέμιζε 3 χρόνια. Και συμβαίνει πολύ συχνά να συγχαίω με την αιτία, με την αφορμή. Οι εξετάσεις ήταν μόνο η σπίθα που πυροδοτήθηκε από την αόρατη παλιά βαθύτερη αιτία και τώρα κάτι ακόμα που πρέπει να υποθεί. Χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο περνούν από την πίεση των εξετάσεων και βγαίνουν πληγωμένα, κουρασμένα, αλλά ζωντανά. Άρα εδώ υπάρχει κάτι βαθύτερο και πρέπει να το ονομάσουμε. Θα μιλήσω με αφορμή μόνο τα 2 κορίτσια και με τον σεβασμό της έλλειψης στοιχείων. Είμαι η Αγνή Μαριακάκη, είμαι ψυχολόγος και αν είσαι νέος στο κανάλι αυτό, κάνε εγγραφή. Θέλω να πω κάτι γιατί το νιώθω κι εγώ. Όλοι μας αυτή τη στιγμή κουβαλάμε έναν ατέλειωτο θυμό για τους θεσμούς και ένας από αυτούς είναι βέβαια η παιδεία μας. Έχουμε μαζέψει χρόνια οργής μέσα μας και όταν συμβαίνει κάτι αφόρητο σαν αυτό, αυτή η οργή, ο θυμός, βρίσκει διέξοδο. Το εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται ο στόχος, αλλά μας ξεφεύγει κάτι σιωπηλό, αόρατο και επικίνδυνο και λέγεται εφηβική κατάθλιψη, που είναι πλέον παγκόσμια επιδημία. Σε διεθνείς μελέτες σήμερα, 1 στα 5 κορίτσια στις δυτικές χώρες βιώνει επεισόδιο κατάθλιψης πριν τα 18 του. Τα δε ποσοστά εφηβικής κατάθλιψης και αυτοτραυματισμού ανεβαίνουν κατακόρυφα. Παντού στον κόσμο, διαφορετικό νευρολογικά περιβάλλον. Οθόνες, σύγκριση, αϊπνία, κοινωνικά δίκτυα, απομόνωση. Άκου 2 πράγματα τώρα, γιατί αυτά αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Πρώτο, ποιοι είναι αυτοί οι γονείς? Οι γονείς με τα παιδιά που αυτοτραυματίζονται ή βλάπτουν τον εαυτό τους, ίσως δεν είναι αυτοί που νομίζεις. Δεύτερο, γιατί αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή η μεγάλη πίεση, ο εξωτοντικός ανταγωνισμός, το τραγικό σύστημα, μπορεί να κάνει την επόμενη γενιά πιο εύθραυστη, όχι πιο ασφαλή, όχι πιο ανθεκτική. Και το πιο επικίνδυνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, όλη η Ελλάδα φωνάζει «Σταματήστε να πιέζετε τα παιδιά, κακό το εκπαιδευτικό σύστημα». Κατανοητό. Φυσικά και πρέπει να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά στο μεταξύ πρέπει να ρωτήσουμε την πιο δύσκολη ερώτηση. Μήπως μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι η ζωή τους οφείλει να μην ζορίζονται, τους οφείλει να μην πιέζονται, να μην περνάνε από εντάσεις? Θα σου δώσω μια εικόνα. Σκέψου ένα γονιό που νοιάζεται τόσο πολύ για το παιδί του, ώστε δεν το εκθέτει ποτέ σε μικρόβια. Άριστος γονιός, προστατευτικός, στοργικός. Αλλά τι θα συμβεί στο παιδί? Θα αρρωσταίνει συνέχεια, γιατί το ανοσοποιητικό χτίζεται μέσα από μικρόβια και όσο πιο πολύ το προστατεύεις, τόσο πιο εύκολα αρρωσταίνει. Και δεν εννοώ με αυτό ότι θα παρατήσουμε στην τύχη του το εκπαιδευτικό σύστημα. Οφείλω όμως να αναρωτηθώ το πώς μαθαίνουμε στα παιδιά μας να διαχειρίζονται τα ζόρια, τα δύσκολα, την ένταση και την πίεση. Γιατί το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την ψυχή. Η ψυχική ανθεκτικότητα χτίζεται μέσα σε ένταση, ζόρι, αποτυχίες, χτίζεται από το πώς μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις τα όχι, τον ανταγωνισμό, τις συγκρίσεις, μαθαίνοντας τη διαχείριση και όχι την αποφυγή. Αυτό θα είναι αύριο το υλικό της ζωής, είτε μας αρέσει είτε όχι. Μιλάω για το πολιτισμικό μας αντανακλαστικό, που είναι να εξαφανίσουμε κάθε δυσκολία πριν γίνει μάθημα. Έτσι δεν φτιάχνουμε ευαίσθητα παιδιά, φτιάχνουμε μαλακά παιδιά και η ειρωνία είναι ότι έτσι παράγουμε ακριβώς αυτό που φοβόμαστε, μια γενιά που δεν αντέχει. Και ναι, έχω άποψη για το τι χρειάζεται και θα την πω παρακάτω. Να σημειώσω βέβαια ότι η κοπέλα που χάθηκε δεν είχε έλλειψη αντοχής, να το ξεκαθαρίσω πλήρως. Από το γράμμα της φαίνεται ότι έπασχε από ασθένεια που λέγεται κατάθλιψη. Το πιο άβολο κομμάτι, το πόσο τα κοινωνικά δίκτυα επικρίνουν το ζόρι, την πίεση, το πώς το εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται όλη η αιτία του προβλήματος. Όχι βέβαια να μην μιλάμε, ναι ασφαλώς, αλλά να μιλάμε υπεύθυνα για αυτά τα θέματα. Τα κοινωνικά δίκτυα αυτή τη στιγμή προάγουν το contagion effect, δηλαδή το φαινόμενο μίμησης. Όταν παντού παρουσιάζεται μια αυτοκαταστροφική πράξη σαν αντίδραση σε ένα διαδεδομένο πρόβλημα όπως είναι οι εξετάσεις, τα ποσοστά μιμητικών πράξεων ανεβαίνουν, το λένε οι έρευνες, ανεβαίνουν τις επόμενες 7 με 10 μέρες. Γι' αυτό οι διεθνείς οδηγίες λένε δεν παρουσιάζουμε ποτέ μια αυτοκαταστροφική πράξη σαν απάντηση όσο και παράλογη σε ένα διαδεδομένο πρόβλημα. Μιλάμε για τον πόνο, αλλά δεν του δίνουμε σενάριο. Άρα αυτή την εβδομάδα, αν έχεις παιδί σχολείου, κάνε ένα πράγμα. Όχι απαγορεύσεις, εξήγησέ του. Γι' αυτό αυτή την εβδομάδα παίρνουμε διάλειμμα από τέτοιες ειδήσεις και από τα social. Και να γιατί. Μίλησε του με σεβασμό, θα σε ακούσει πιο εύκολα. Και τώρα θέλω να πω κάτι και για τους γονείς. Γιατί ξέρω τι σκέφτονται τώρα χιλιάδες άνθρωποι. Μα πώς δεν το είδαν οι γονείς. Αυτή είναι η σιωπηρή ερώτηση. Πώς γίνεται να υποφέρει ένα παιδί 3 χρόνια και να μην γίνεται αντιληπτό. Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει ένας τύπος κατάθλιψης που λέγεται στην κλινική ορολογία υψηλής λειτουργικότητας κατάθλιψη. Άκου τι κάνει αυτή η ασθένεια. Το παιδί σε ξεγελάει. Έχει φίλους, βγαίνει, πάει καλά στο σχολείο, απ' έξω, όλα εντάξει. Από μέσα, τίποτα δεν αξίζει. Όλα είναι κούραση, όλα είναι θέατρο, όλα είναι ας μη στενοχωρήσω κανέναν. Η ασθένεια αυτή εξαφανίζει τα σήματά της. Η έφηβη γελάει για να μην ρωτήσεις, διαβάζει για να μην της κάνεις παρατηρήσεις, βγαίνει με φίλες για να ησυχάσεις και κάτι ακόμα σκληρό αλλά αληθινό που είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που θα ακούσεις σήμερα. Παιδιά που δεν δίνουν σήματα, που υποφέρουν σιωπηλά, που γελάνε για να μην βαρύνουν τους γονείς τους, είναι παιδιά που νοιάζονται. Είναι συχνά παιδιά που μεγάλωσαν με πολύ αγάπη σε οικογένειες με αξιοπρέπεια και με αξίες. Αυτά τα δύο παιδιά που έπεσαν στο κενό φαίνεται να είχαν θαυμάσιους γονείς που τα έμαθαν να νοιάζονται. Και αυτό είναι η πιο μεγάλη ειρωνία αυτής της ιστορίας. Η ίδια η ευαισθησία που σε κάνει υπέροχο άνθρωπο, σε κάνει και ευάλωτο. Και πιο κάτω θα μοιραστώ αντίμετρα. Αυτό λοιπόν είναι το κόστος του να έχεις μεγαλώσει σε σπίτι που σε έμαθε να νοιάζεσαι. Άρα, ποιες οικογένειες αγγίζει συχνότερα η εφηβική κατάθλιψη? Όχι, δεν εμφανίζεται μόνο σε παραμελημένα σπίτια. Μπορεί να εμφανιστεί και σε σπίτια με πολλή αγάπη, πολλή αξιοπρέπεια, πολλή προσπάθεια. Δεν σας λέω να γίνετε σκληροί. Σας λέω ότι το να έχετε ευαίσθητα παιδιά είναι επίτευγμα, όχι αποτυχία. Και ότι αυτό το επίτευγμα έχει ένα κόστος που πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και εμείς, αλλά και τα παιδιά μας. Τώρα τα σημάδια. Γιατί αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αυτό είναι το να ξέρουμε τι να κοιτάξουμε, τι να ψάξουμε. Ο Άρον Μπεκ, ο πατέρας της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας, έδειξε ότι αυτή η κατάθλιψη έχει τρία στοιχεία. Αρνητική στάση προς τον εαυτό, αρνητική στάση προς τον κόσμο, αρνητική στάση προς το μέλλον. Είναι η λεγόμενη γνωστική τριάδα. Στο σημείωμα της κοπέλας υπάρχουν και τα τρία. Θα αποτύχω, δεν είναι για μένα ο κόσμος, δεν θα έχω μέλλον. Και ποια άλλα σημάδια? Αλλαγές στον ύπνο, κοιμάται συνέχεια ή καθόλου. Αλλαγές στο φαγητό, τρώει συνέχεια ή τίποτα. Δεν ευχαριστιέται καθόλου, αποσύρεται από φιλίες, δεν μιλάει, δεν επικοινωνεί. Αλλάζουν οι σχολικές επιδόσεις. Αν δε τέτοια σημάδια επιμένουν, ζητάς βοήθεια κατευθείαν από ειδικό. Τώρα, όχι αύριο. Ένας τετραψήφιος αριθμός, 10-18. Και τώρα έρχομαι στο πιο σημαντικό κομμάτι του βίντεο, στο τι κάνουμε, στο πώς συνεχίζουμε. Υπάρχει ένας όρος που λατρεύω. Anti-fragile, αντιεύθραυστότητα. Όρος του Νασίμ Νίκολας Ταλέμπ, και δεν σημαίνει απλά ανθεκτικός. Ο ανθεκτικός αντέχει το χτύπημα. Ο αντιεύθραυστός γίνεται πιο δυνατός από το χτύπημα. Όπως το κόκαλο, ο σκελετός, αν δεν δέχτει βάρος, αδυνατίζει. Και φοβάμαι ότι μεγαλώνουμε παιδιά με συναισθηματικά οστά που δεν αντέχουν βάρη. Αλλά να ξεκινήσουμε από εμάς. Πώς γίνομαι εγώ αντιεύθραυστός, και αν έχω παιδιά, πώς μεγαλώνω αντιεύθραυστα παιδιά? Τρία πράγματα για τα παιδιά σου και για τον εαυτό σου. Γιατί αυτό το βίντεο είναι και για σένα που με ακούς και ίσως δεν έχεις παιδιά. Γιατί? Ωστόσο, όλοι έχουμε μέσα μας ένα 17χρονο ζωρισμένο πλάσμα που κάποτε πίστεψε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου και αποδείχτηκε ωστόσο ότι ήταν μόνο η αρχή. Πρώτο, φτιάχνουμε ορίζοντες. Όχι ένα, πολλούς ορίζοντες, επιλογές εναλλακτικές. Όταν το παιδί σου λέει αν δεν περάσω στην ιατρική θα είναι το τέλος, μην του πεις τότε βάλε τα δυνατά σου. Πες του, αν δεν περάσεις, ποιες άλλες εναλλακτικές μπορείς να σκεφτείς? Άσε το, μόνο του να σκεφτεί, μην του προτείνεις. Αυτό, ναι, θα πεις, αλλά τότε δεν θα προσπαθήσει. Όχι, μαθαίνει να βρίσκει τα πατήματά του και να νιώθει ασφαλές. Η 17χρονη δεν είχε πλαν B στο μυαλό της. Είναι ψευδοαδιέξοδο. Είναι ο εγκέφαλος της κατάθλιψης που βλέπει μόνο ένα δρόμο και αυτός κλειστός. Το να ξέρεις ότι υπάρχει πάντα δεύτερος δρόμος δεν είναι αισιοδοξία, είναι ψυχική εκπαίδευση. Δεύτερο, αγάπα την αποτυχία. Όχι δες την σαν μάθηση, Θεέ μου, τι κλισέ είναι αυτό. Αγάπα την σημαίνει προσπαθώ, θα πει αποτυγχάνω. Είμαι εν εξελίξη, θα πει αποτυγχάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Η διαφορά είναι ότι αποτυγχάνω και δεν σταματώ. Αποτυγχάνω μαγιά μου που είμαι στο παιχνίδι και όχι εκτός. Δεν έχω προσωπικά αποτύχει ποτέ στο μουσακά. Εννοείται, επειδή δεν έχω φτιάξει ποτέ μουσακά. Πες στο παιδί σου την επόμενη φορά που θα πάρει κακό βαθμό. Καλώς όρισες στον κόσμο μου. Πες άπειρες φορές στον εαυτό σου και στο παιδί σου. Όλοι όσοι έκαναν κάτι στη ζωή τους έχουν αποτύχει, όχι πολλές φορές, άπειρες φορές. Είσαι σε καλή παρέα, παιδί μου, όταν είσαι από αυτούς που σημειώνουν αποτυχίες. Και τρίτο, αγάπα το να μην ανήκεις, να μην είσαι σαν όλους τους άλλους. Αγάπα το να μην ξεχωρίζεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τα παιδιά της εποχής μας, γιατί μεγαλώνουν σε ένα κόσμο όπου η σύγκριση τους κυνηγά 24 ώρες την ημέρα, σε κάθε scroll, σε κάθε story, σε κάθε post, και πάντα κάποιος θα είναι πιο όμορφος, πιο έξυπνος, πιο δημοφιλής, πιο πετυχημένος. Μάθε στο παιδί σου να λέει στον εαυτό σου και μου αρκεί να αρέσουν σε μένα. Αυτό είναι η ζώνη ασφάλειας. Μάθε στον εαυτό σου πρώτα ότι μπορείς θαυμάσια να είσαι καλά κάπου εκεί στο μέσο όρο. Να είσαι μέσης ομορφιάς, μέσης επιτυχίας, μέσου όρου, αλλά ξεχωριστών αξιών. Και σε σένα, αγαπημένο μου, που πενθεί σιωπηλά τα δύο ξένα παιδιά σαν να είναι ολόδικά σου, που φοβάσαι ίσως και για το δικό σου το παιδί, ο φόβος σου είναι σημάδι ότι νοιάζεσαι. Αυτή είναι μια εποχή που μας ζητάει να αγαπήσουμε τα παιδιά μας διαφορετικά, όχι λιγότερο, πιο γενναία. Όχι να τους πούμε ότι όλα θα πάνε καλά, να τους πούμε ότι μπορούν στα δύσκολα, να τα μάθουμε ότι μετά από κάθε χτύπημα σηκώνονται λίγο πιο δυνατά. Αυτή είναι και η ευθύνη μου, η δική σου ευθύνη απέναντι στον εαυτό σου. Γι' αυτό πες μέσα σου μια λέξη τώρα και γράψε την κάτω στα σχόλια για να την κάνεις ολόδική σου. Σηκώνομαι. Ναι, σηκώνομαι. Σήμερα δε. Πιο πολύ από κάθε άλλη φορά να προσέχουμε ο ένας τον άλλο. Ας είμαστε αυτοί που στη δική μας σκοπιά δεν θα βρεθούν άλλα τέτοια παιδιά να κάνουν αυτή την επιλογή.
5: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.

0: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του εινοποιού μας.
2: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
1: 23 και 24 Μαΐου.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτό τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και την ντροπή για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
5: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
0: Συνδεόμαστε με τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Αποφάλη. Τα εξήγησε εξαιρετικά ο συνεργάτης σας, ο κύριος Αγγελόπουλος. Εδώ αφορά πάνω από 200.000 συνταξιούχους λόγω θανάτου. Λέμε συνήθως χείρες, διότι οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, 9 στις 10 είναι γυναίκες και 1 στους 10 είναι άντρες. Άρα λοιπόν αφορά μια σκληρή ρύθμιση, τη σκληρότερη ρύθμιση του νόμου του μνημονίου Τσίπρα του 2015, mm-hmm. που σε βάση αυτού του μνημονίου, αυτής της σκληρής ρύθμισης, ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου και είπε δύο πράγματα. Η σύνταξη της χείρας μετά το θάνατο, 3 χρόνια μετά το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου, χάνει το 70%, γίνεται 30%. Και όχι μόνο αυτό είχε πει το μνημόνιο Τσίπρα, η σκληρότερη ρύθμιση στο ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιο, όχι μόνο μειώνεται κατά 70% η σύνταξη της χείρας, ναι, αλλά χάνει και τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Mm-hmm. Πότε, κύριε Αποφαντή, όπως είπε ο κύριος Αγγελόπουλος, όταν η χείρα, εκτός από τη σύνταξη χειρίας του πρωτοδικαιούχου αημίσου συζύγου της, παίρνει και εξιδίου δικαιώματος. Σε αυτή την περίπτωση, αν εφαρμοστεί αυτή δεν θέλω να χαρακτηρίσω την απόφαση που ανώτατε δικαστές. Το 2026 ήρθαν και έκριναν απόφαση με την απόφασή τους μια διάταξη την οποία ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα που την ψήφισε τόλμησε να την εφαρμόσει, αλλά ούτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια που κυβερνά τόλμησε λόγω κοινωνικού και πολιτικού κόστου να την εφαρμόσει. Τώρα, εάν η κυβέρνηση επιμείνει, επειδή κέρδισε τη δίκη, αντίδικο στα δικαστήρια ήταν η κυβέρνηση. Αυτή είπε θέλω να εφαρμόσω το μνημόνιο Τσίπρα, το νόμο Κατρούγκαλου. Αν λοιπόν επιμείνει η κυβέρνηση, τότε 200.000 συνταξιούχοι λόγω θανάτου σήμερα, αλλά και όλες οι μελλοντικές θα κινδυνεύσουν και τη διαβίωσή τους. Συνεπώς, κυρία Ποφάτη, εγώ εισηγούμε, ανεξάρτητα από το ότι οι ανώτατοι δικαστές με το χαβά τους κρίνουν μνημονιακά και το 2026 λένε ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια σκληρή ρύθμιση σε βάρος μιας ευαίσθητης κοινωνικής κατηγορίας. Με νόμο η κυβέρνηση να πει καμία άλλη μείωση στους συνταξιούχους λόγω θανάτου, διότι χείρες και χείροι, κυρία Ποφάτη, δεν μπορούν να δώσουν 30.000 πίσω. Δεν μπορούν να δώσουν 20.000. Δεν μπορούν και εφεξής αν εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, δεν μπορούν να χάσουν τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Άρα δεν είναι καλή εξέλιξη. Χάθηκε ο αγώνας επειδή η κυβέρνηση επιμένει με την εγκύκλιο Τσακλόγλου του πρώην Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εφαρμόσει μία από τις σκληρότερες ρυθμίσεις που ποτέ έχουν ψηφιστεί του μνημονίου Τσίπρα και του νόμου Κατρούγκαλου.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Στις 25 Μαΐου ημέρα Δευτέρα στο Παλάς, εγώ ο Παντελής Θαλασσινός μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη τον Κώστα Μοντάκη και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι του Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
9: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
11: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Τσάνελ τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, ο οποίος είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, διδάσκων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ψυχολογίας της οικογένειας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Πάφος. Κύριε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Πολλά είναι τα γεγονότα.
1: Καλησπέρα κύριε Καρβουνόπουλε, ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε να κουβεντιάσουμε.
0: Να είστε καλά. Είναι πολλά τα γεγονότα που απασχολούν όχι μόνο την ελληνική κοινή γνώμη και την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ωστόσο, νομίζουμε ότι το γεγονός που έπρεπε να μας έχει σοκάρει όλους εδώ στην Ελλάδα είναι ότι δύο 17χρονα παιδιά, δύο κοπέλες,
1: ναι,
0: έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο, αφήνοντας η μία πίσω της ένα σημείωμα που ήταν μια κραυγή, και η απορία μας είναι τι δεν ακούμε από τα παιδιά μας και γιατί δεν το ακούμε, τι δεν έχουμε καταλάβει.
1: Ναι. Θα το πω πολύ απλά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι τα παιδιά μας πονάνε ψυχικά πάρα πολύ. Γιατί στην πραγματικότητα η αυτοκτονία δεν είναι μια πρόθεση κανείς να πεθάνει. Είναι μια προσπάθεια να ανακουφιστεί από τον εξαιρετικά επώδυνο ψυχικό πόνο. Πολλές φορές σε διάφορες ψυχοπαθολογίες που εμφανίζονται αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές, έχουμε αυτό που λέμε μεταβίβαση του πόνου από το ψυχικό πεδίο στο σωματικό πεδίο. Δηλαδή, πολλά κορίτσια κυρίως αυτοτραυματίζονται με διάφορους περίεργους τρόπους, ειδικά στην φάση της εφηβείας, όπου, για να καταλάβουμε τι γίνεται, είναι τόσο έντονος ο ψυχικός συναισθηματικός πόνος που βιώνουν αυτά τα παιδιά, ούτως ώστε η μεταβίβαση αυτού του πόνου από το συναισθηματικό πεδίο στο σωματικό πεδίο προκαλεί ενός είδους ανακούφιση. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό ζήτημα που χρειάζεται να δούμε, γιατί τα παιδιά μας πονάνε ψυχικά τόσο πολύ. Έχουμε κάποιες έρευνες που και για την Ελλάδα και παγκόσμια που νομίζω έχουν ενδιαφέρον, πρέπει να το δούμε για να βγούμε λίγο και από το ατομικό πλαίσιο τώρα της συγκεκριμένης οικογένειας που είναι λίγο άγαρμο να πει κανείς ότι θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε για τα συγκεκριμένα παιδιά και να δούμε λίγο πιο γενικά. Έχουμε λοιπόν από το 2022 μια έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία στις τρεις έφηβες Αμερικανίδες σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Μία στις τρεις. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μια βαθιά, νομίζω, κρίση του δυτικού πολιτισμού, του δυτικού υποδείγματος. Αν θέλετε να το δούμε στην Ελλάδα, δώστε μου μισό λεπτό γιατί δεν τα θυμάμαι και απ' έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε το καταθλιπτικό συνέστημα στην Ελλάδα φτάνει στο 29% για τα κορίτσια και το 13% για τα αγόρια. Ενώ 18% των εφήβων ηλικίας 10 έως 19 ετών αντιμετωπίζει κάποια ψυχική δυσλειτουργία. Αυτά τώρα δεν είναι σκέτη αριθμοί, παρότι είναι συγκλονιστική αριθμή σαν μεγέθη. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται τα παιδιά, ίσως τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και έχει αυτή τη διάσταση κιόλας, αυτή την ένταση, εξαιτίας της κοινωνίας που έχουμε φτιάξει. Αν συγκρίνουμε επίσης, έχουμε κάποιες έρευνες του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ και της ΓΕΣΕ, όπου πάνω από το 60% των νέων Ελλήνων θεωρεί ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο στο μέλλον του, ενώ ένα εξίσου υψηλό ποσοστό θεωρεί πως τίποτα δεν αλλάζει στη χώρα. Θα έλεγα ότι πρόκειται για μια νεολαία της ΣΥΤΑΣ, μια γενιά που ή δυο γενιές ίσως, που δεν έχει καμιά νικηφόρα συλλογική εμπειρία. Καμιά νικηφόρα συλλογική εμπειρία.
0: Εκεί κάνουμε το μοιραίο λάθος, μάλλον εμείς οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι, εντάξει, μεγαλώσαμε με κάποια άλλη νοοτροπία στη διαπαιδαγώγησή μας. Είχαμε τους δασκάλους οι οποίοι ρίχναν και καμιά καρπαδιά. Είχαμε τις γνωστές ξυγιές. Και κάπου κάνουμε το μοιραίο λάθος, νομίζω, να κάνουμε μια σύγκριση η οποία δεν μας βγάζει πουθενά, ότι γιατί αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα παιδιά μας, να είναι τόσο ευάλωτα, ενώ εμείς είμαστε πολύ ήρεμοι μαζί τους, δεν τους φερόμαστε με βία. Πρέπει να είναι τελείως λάθος η ανάγνωση, έτσι.
1: Είναι εντελώς λάθος και ενισχύει το πρόβλημα αντί να το λύνει. Πριν απ' όλα, είναι μια αφήγηση που με κάποιο τρόπο αθωώνει την κακοποίηση, αθωώνει το τραύμα που έχουμε υποστεί όλοι μας και ορίζει ως αιτία του προβλήματος ότι τα παιδιά μας είναι, όπως το είπατε, ευάλωτα, εύθραυστα, περίπου κακομαθημένα ή καλομαθημένα και γι' αυτό έχουν μεγάλη δυσκολία να αντέξουν στις αντικσότητες της ζωής. Αυτή είναι μια αφήγηση που νομίζω, ας μην κρυβόμαστε, μπορεί να είναι και πλειοψηφική στην ελληνική κοινωνία και είναι μέρος του προβλήματος. Αυτό που νομίζω ότι έχει αλλάξει, έτσι όπως φαίνεται από αυτό που συζητάμε τώρα με όρους δηλαδή ψυχικής ανθεκτικότητας, είναι αυτό που έχει εκλείψει σε σχέση με προηγούμενες γενιές, τις δικές μας γενιές ή και τις πιο παλιές, είναι ότι αυτό που τώρα έχει εκλείψει λοιπόν είναι ένα μεγάλο γιατί, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πια ένα γιατί να αντέξω την αντικσότητα. Στις παλιότερες γενιές υπήρχαν οι προσδοκίες, υπήρχαν οι αναφορές στην παράδοση, στη συλλογικότητα, στην οικογένεια, στην πρόοδο, στην μόρφωση, που ήταν ρεαλιστικές αυτές οι προοπτικές, ότι μέσα από τη μόρφωση μπορώ να αλλάξω την κοινωνική μου θέση, ήταν εφικτό να συμβαίνει αυτό και όλο ήταν συνδεδεμένο με ένα νόημα που είχε αυτή η μετακίνηση, ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο της κοινότητας, της συλλογικότητας. Αυτό λοιπόν συγκροτούσε μια απάντηση στο γιατί που χρειαζόμαστε για να αντέξουμε οτιδήποτε πώς. Το λέει πολύ ωραία ο Βίκτορ Φράγκλ. Χρειαζόμαστε πάντα ένα μεγάλο γιατί για να αντέξουμε το κάθε πώς. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί. Έχουμε γεμίσει και εμείς και τα παιδιά μας με εκατομμύρια πώς, εκατομμύρια απαντήσεις δηλαδή. Αλλά έχει χαθεί εκείνο το μεγάλο γιατί. Γιατί ο κόπος, γιατί η προσπάθεια, γιατί να αντέξω, προς τι. Αν και όσοι μας ακούν αναλογιστούν λίγο αυτό το ερώτημα, προς τι όλα αυτά, προς τι όλη αυτή η εξάντληση, μοιάζει πραγματικά να μην υπάρχει απάντηση. Οπότε οδηγούμαστε σε αυτό που νομίζω είναι στο κέντρο του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι δυτικές κοινωνίες και η ελληνική κοινωνία έτσι περισσότερο. Την έλλειψη νοήματος. Η ζωή, αυτό που λέμε κρίση νοήματος, αυτό που λέμε απονοηματοδότηση, είναι στον πυρήνα ακριβώς του προβλήματος. Η ζωή μοιάζει να μην έχει πια νόημα.
0: Πώς μπορούν να βοηθηθούν οι γονείς στο να δώσουν ένα νόημα, να δώσουν ένα όραμα στα παιδιά τους? Γιατί έχουμε διάφορα κλισέ. Να είσαι καλός μαθητής, καλή μαθήτρια, να δώσεις πανελλήνιες, να περάσεις σε κάποια καλή σχολή. Το σενάριο είναι λίγο πολύ ίδιο σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Οι πιο εύκολοι βέβαια έχουν και άλλες επιλογές, αλλά νόημα, πώς δίνεις ένα παιδί νόημα?
1: Ο καλύτερος τρόπος είναι εσύ να έχεις νόημα. Αλλιώς δεν μπορείς να μεταδώσεις ένα νόημα αν δεν το έχεις. Οπότε αν φανταστούμε ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια, ας την πούμε έτσι, απονοηματοδοτημένη οικογένεια, αυτό είναι εξαιρετικά τραυματικό. Δηλαδή, τι βλέπει το παιδί? Τον μπαμπά και τη μαμά να εργάζονται εξαντλητικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και να αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι πολύ συχνά, είτε στη σχέση τους, γιατί εκεί εμφανίζεται επίσης η απονοηματοδότηση, στην απουσία των προσωπικών τους οραμάτων, στις ήττες που επαναλαμβανόμενα βιώνουν μέσα στην καθημερινότητά τους, από την τράπεζα μέχρι την εισπρακτική, μέχρι την απόλυση από τη δουλειά, μέχρι την απίστευτη αβεβαιότητα. Αυτά όλα είναι μικρές καθημερινές ήττες που απονοηματοδοτούν, γιατί δεν οδηγούν σε κάποιο μετά, σε κάποια αντίπερα όχθη που λέει να πάρει ευχή, κάποια στιγμή θα έρθει ο σοσιαλισμός, ξέρω εγώ, λέω ένα όραμα παλιό της αριστεράς, και θα τελειώσουν όλα αυτά, οπότε έχω κάτι να με κινεί, να αντιστέκομαι. Ή, ξέρω εγώ, αν το δούμε πάλι συλλογικά, πώς ήταν το όραμα της εθνικής αντίστασης. Οι άνθρωποι εκείνοι άντεξαν αδιανόητα πώς, στο βουνό, έτσι, αντιστεκόμενοι. Και αυτή ακριβώς η θέση αντίστασης τους πρημοδότησε με πολύ ισχυρή ψυχική ανθεκτικότητα. Αλλά τι ήταν αυτό που κινούσε αυτό το ήθος της αντίστασης που λέμε? Ήταν το όραμα, το νόημα που θα είχε μια λεύτερη πατρίδα και πανανθρώπινη τηλευτεριά, πώς το έλεγε εκείνο το τραγούδι. Αυτά λοιπόν τώρα έχουν χαθεί και τα παιδιά πιστοποιούν καθημερινά στο σχολείο, στην οικογένεια, με τους φίλους τους, αυτή την ίδια συνεχή απονοηματοδότηση. Που βέβαια εδώ τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο κόλπο που έχει φτιάξει ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός, έρχεται και προσπαθεί να γεμίσει του κενό νοήματος με διαφόρων ειδών επιτεύγματα, επιδόσεις, θετικότητες κτλ. Κτλ. Είναι αυτό που λέμε, που λέει ο Χαν, η κοινωνία της επίδοσης, η κοινωνία της κόπωσης, όπου αντί να σου δίνει νόημα στη ζωή σου, σε πείθει ότι θα βρεις το νόημα αυτό κάποια στιγμή, αρκεί να προσπαθήσεις αρκετά, ξανά και περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο. The sky is the limit, λένε. Ή την άλλη φοβερή φράση που ακούω και είναι πραγματικά πολύ προβληματική. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Αν δεν τα καταφέρεις, είναι ξεκάθαρα ατομική σου ευθύνη. Αυτό δεν είναι που ορίζει
0: ναι.
1: Το νεοφιλελεύθερο. Η φτώχεια είναι ατομική ευθύνη του καθενός. Δεν έχει να κάνει με το συλλογικό πεδίο. Οπότε στα μικρά επιτεύγματα εκεί, στις μικρές θετικότητες, παίρνει κανείς μια τζούρα ντοπαμίνης, ένα τέτοιο αναλγητικό, το οποίο όμως θέλει κι άλλο. Δημιουργείται εξαρτήσεις από injections ντοπαμίνης και θες κι άλλο. Κι άλλη επιτυχία και μεγαλύτερη επιτυχία. Και αυτό δεν σταματάει πουθενά και βέβαια δεν σταματάει πουθενά γιατί δεν έχει νόημα. Πολύ απλά δεν έχει νόημα. Οπότε έτσι οδηγούνται τα παιδιά νομίζω και οι ενήλικες δηλαδή. Και βέβαια να πούμε εδώ ένα πολύ πολύ κρίσιμο πράγμα μιας και μιλάμε για την αυτοκτονικότητα. Λέει, διηγείται μια πάρα πολύ ωραία ιστορία ο Βίκτορ Φράγκλ, τον αναφέρω και πάλι, ο σπουδαίος ψυχίατρος επιβιώσας του Ολοκαυτώματος, που έγραψε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο, Το νόημα της ζωής. Λέει λοιπόν ότι ένα βράδυ τον πήρε τηλέφωνο μια πελάτησά του, θεραπευόμενη, και του είπε ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει. Αυτός συνέχισε να της μιλάει με τις ώρες μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, έμεινε στο τηλέφωνο μαζί της για πολλές ώρες. Της έδινε με κάποιο τρόπο λόγους για να ζήσει, της μιλούσε, την κρατούσε συνδεδεμένη σε αυτό το δεσμό που είχε φτιαχτεί εκείνη την ώρα, και ώσπου στο τέλος η γυναίκα αυτή του υποσχέθηκε ότι δεν θα αυτοκτονήσει εκείνο το βράδυ, και βέβαια κράτησε την υπόσχεσή της. Όταν συναντήθηκαν αργότερα, ο Φράγκλ τη ρώτησε τι ήταν αυτό που σου είπα, το οποίο σε βοήθησε να συνεχίσεις να ζεις. Και εκείνη του απάντησε, θα σας πω μότα μό την απάντηση, κανένα. Την κράτησε το ότι κάποιος ήταν πρόθυμος να ακούσει τον πόνο μου μέσα στη νύχτα. Ένας κόσμος, λέει η γυναίκα, όπου υπάρχει κάποιος που θέλει να ακούσει τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου, είναι ένας κόσμος τον οποίο αξίζει να ζει κανείς. Αυτό είναι αυτό που μας λείπει. Και μες στην οικογένεια, και μες στο σχολείο, και μες στις φιλικές σχέσεις. Η βαθιά συναισθηματική σύνδεση δηλαδή, που μου επιτρέπει να μείνω εκεί, να ακούσω τον πόνο του άλλου, χωρίς να του προτείνω έτοιμες συνταγές ανακούφισης ή όλα είναι στο μυαλό σου ή διάφορες αλήθειες σαν χλαμάρες, να τον ακούσω συμπονετικά, να τον νιώσω και να σταθώ μαζί του σε αυτό το μοίρασμα. Δεν είναι δηλαδή ότι εκείνο που μας λείπει είναι τα καλά, τα σοβαρά επιχειρήματα για να πείσουμε τα παιδιά μας ότι η ζωή αξίζει. Είναι να τους δείξουμε έμπρακτα, πριν απ' όλα με το δικό μας παράδειγμα, ότι η ζωή είναι ένα δώρο. Ένα δώρο, το οποίο μπορούμε να το απολαύσουμε. Αλλά αν ο γονιός βιώνει τη ζωή ως ένα κάτεργο, ως μια κατάρα και όχι ως ένα δώρο, δεν θα περάσει άραγε αυτή η πολύ υποδόρια, υποσυνείδητη αντίληψη για το ποια είναι η αξία της ζωής. Δεν θα περάσει και στο παιδί, ή όταν ο γονιός, ο δάσκαλος, ο φίλος βαριγκωμάει, που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει, δυσκολεύεται να απολαύσει, γιατί έχει μαζί με το νόημα που χάθηκε, χάθηκε και η χαρά, η ίδια η χαρά του δώρου της ζωής. Και έμεινε μονάχα αυτό που λέω, η επίδοση. Και αν κοιτάξει κανείς γύρω μας τους λογής επιτυχημένους, επειδή ξέρεις, ταυτίστηκε η ευτυχία με την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Αυτή η παράξενη ταύτιση που έχει καμιά σχέση. Μπορούμε να δούμε τους πολύ πετυχημένους, τον Έλον Μάσκ ή τον Ντόναλτ Τραμπ, οι κατεξοχήν πετυχημένοι. Δεν νομίζω ότι τους βλέπει κανείς και φαντάζονται πόσο ευτυχισμένοι είναι. Πολύ περισσότερο αν αναζητήσει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, θα αντιληφθεί ότι είναι καθόλου μα καθόλου ευτυχισμένοι. Άρα αυτή η ανόητη αξιακή συνθήκη ότι μέσω της επιτυχίας θα γίνουμε ευτυχισμένοι, αυξάνοντας την κατανάλωσή μας ή την οικονομική μας δυνατότητα ουσιαστικά, αποκτώντας χρήματα, είναι μία μπαρούφα. τεράστια μπαρούφα από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε πριν από όλα εμείς για να απαλλάξουμε και τα παιδιά μας. Αλλά για να ξανάρθω, γιατί το χάσα λίγο νομίζω, στη φάση αυτή που λέγαμε τι έσωσε τη γυναίκα αυτή όπως το περιγράφει ο Βίκτορ Φράγκλ. Το βασικό στοιχείο εδώ είναι πώς διαμορφώνεται η σχέση του γονιού με τα παιδιά, του δασκάλου με τα παιδιά και των φίλων, ειδικά στην εφηβεία, που πολύ συχνά παίζουν ένα ρόλο μιας οικογενειακής υποκατάστασης, οικογενειακής θαλπορείς πάνω σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση που βιώνουν οι έφηβοι. Εκεί λοιπόν χρειαζόμαστε τον γονιό να έχει το νου του, να μπορεί να ακούσει και να είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Συναισθηματικά διαθέσιμος δεν σημαίνει είμαι απλά παρόν. Ούτε σημαίνει, λέω στο παιδί μου, ναι, πες μου, μπορώ να σε ακούσω. Είναι κάτι πιο βαθύ. Πρέπει να αφαιθώ, να επιτρέψω στο βαθύτερο πυρήνα μου να νιώσει το παιδί μου εκείνη την ώρα, να του πάρω μια αγκαλιά, να καταλάβω πώς νιώθει, να δώσω αυτό που λέμε πολλές φορές σαν κοινοτυπία ποιοτικό χρόνο. Αλλά εδώ το πρόβλημα ποιο είναι? Όταν είμαι γεμάτος από στρες στην προσπάθειά μου σαν γονιός να επιβιώσω ή σαν δάσκαλος να επιβιώσω ή σαν συμμαθητής επίσης να επιβιώσω, το στρες λειτουργεί σαν ένα φίλτρο ανάμεσα σε μένα και στον άλλον. Δεν με αφήνει στην πραγματικότητα να συνδεθώ, δεν με αφήνει να νιώσω τον άλλον.
0: Εγώ μια φράση την οποία της χαίρομαι όταν την ακούω είναι ότι ο πρώτος είναι τα πάντα, ο δεύτερος είναι τίποτα. Και δυστυχώς βλέπω ότι
1: Ναι.
0: σε πολλούς γονείς σε σχέση με τα παιδιά τους έχει περάσει αυτή η νοοτροπία ότι
1: Πάρα πολύ.
0: η επιτυχία είναι ο πρώτος, ο δεύτερος δεν υπάρχει,
1: Ναι.
0: έστω και αν έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, ή ο τελευταίος, όχι απλά ο δεύτερος.
1: Είναι η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη αφήγηση,
0: Ναι.
1: η οποία απλώνεται και διεισδύει στη συνείδηση των ανθρώπων από παντού. Από τα αθλήματα, από τη Eurovision, από δεκάδες πράγματα. Εκείνο που μετράει είναι να είσαι ο πρώτος. Έχω φτιάξει μια λίστα με φράσεις που δεν πρέπει να λέμε. Δεν πρέπει να λέμε οι γονείς. Νομίζω αξίζει τον κόπο λίγο να το
0: Ναι, βεβαίως.
1: βρούμε. Γιατί είναι ακριβώς τα πράγματα που δεν πρέπει να ακουθούν, ακουστούν. Λοιπόν, οι μικρές εντολές της επίδοσης που δεν πρέπει ποτέ να ξαναπούμε. Λέει, να γίνεις κάποιος, να μην μείνεις πίσω, κοίτα τα άλλα παιδιά, διάβασε τώρα να ξεμπερδεύεις μετά, η ζωή είναι σκληρή, στη ζωή αν δεν τρέξεις σε τρώνε, μόνο οι καλύτεροι επιβιώνουν, μην επαναπάβεσαι, πρέπει να πετύχεις εκεί που εμείς δεν τα καταφέραμε, πρέπει να έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου, να βγάλεις λεφτά να μην βασανίζεσαι, να εξασφαλιστείς, η αγορά δεν συγχωρεί, κάνε κάτι χρήσιμο στη ζωή σου, με το συνέστημα δεν πληρώνεις λογαριασμούς, δεν γίνεται να ζεις με όνειρα, σφίξε τα δόντια, όλοι κουραζόμαστε, μην είσαι αδύναμος, μην κλαίγεσαι, τι θα πει ο κόσμος, οφείλεις να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους, δεν πρέπει να μας ντροπιάσεις, πρέπει να είσαι ο καλύτερος, μπορείς κι άλλο, δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, δεν αρκεί αυτό, ξέρεις πόσες θυσίες κάναμε εμείς για σένα. Εμείς στην ηλικία σου δουλεύαμε, η ζωή δεν χαρίζεται, όποιος δεν προσαρμόζεται χάνεται, το σημαντικό είναι να πετύχεις, πρώτα η καριέρα και μετά όλα τα άλλα, θα ξεσπιτωθείς αν δεν περάσεις, αν δεν μπεις στο πανεπιστήμιο τι θα κάνεις, πρέπει να αντέχεις την πίεση, δεν γίνεται να είσαι συνέχεια κουρασμένος, η επιτυχία θέλει θυσίες, κανείς δεν θα σου χαρίσει τίποτα, the sky is the limit, να είσαι ανταγωνιστικός, να εξελίσσεσαι συνεχώς, πρέπει να αποδείξεις την αξία σου.
0: Κύριε Ανδρουλιδάκη, μας ισοπεδώσατε, επειδή από αυτές τις φράσεις όλοι μας, νομίζω κάποιες
1: Δεν
0: τις
1: εξαιρώ
0: έχουμε
1: ούτε τον
0: πει,
1: εαυτό μου. Δεν
0: ναι,
1: εξαιρώ ούτε τον εαυτό μου.
0: τις έχουμε πει σίγουρα πολλές φορές, πολλές από αυτές, άλλες λιγότερες. Μπορείτε να μας δώσετε μια ιδέα πώς τι θα πρέπει να λέμε στα παιδιά όταν τα βλέπουμε ότι δεν είναι καλά.
1: Νομίζω
0: Και
1: να
0: έχουμε και
1: το
0: ένα πρόβλημα,
1: ξεκινήσω.
0: συγγνώμη που σας διακόπτω, έχουμε ένα πρόβλημα γιατί όλοι το έχουμε ζήσει ότι τα παιδιά κάποιες φορές γίνονται και στρίδια. Θέλεις να δώσεις χρόνο πραγματικά, ποιοτικό ή όχι δεν ξέρω, αλλά αντιμετωπίζεις ένα κλείσιμο το παιδί.
1: Ναι, τα παιδιά κλείνονται όταν με κάποιο τρόπο προβλέπουν ότι δεν θα ακουστούν ή ότι δεν νιώθουν ασφαλή στο να ακουστούν. Ξέρετε, το μεγαλύτερο αίτημα που έχει ένα παιδί σε σχέση με τους γονείς, μπορεί να σας φανεί παράξενο, είναι να είναι οι γονείς του ευτυχισμένοι, να είναι οι γονείς του χαρούμενοι. Γιατί όταν οι γονείς του είναι χαρούμενοι, θεωρεί το παιδί, ή όταν είναι δυστυχής αντίθετα, χάρη της παιδικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής, ότι εκείνο ευθύνεται γι' αυτό. Κατά συνέπεια, αν ένα παιδί βλέπει τους γονείς του να βασανίζονται, με ποιο τρόπο θα πάει να τους

0: ίσως όρια, το έχει μεγάλη σημασία, και εδώ πρέπει να σκεφτούμε και ποια είναι η δικιά μας σχέση με τα διάφορα όρια. Και όταν λέω όρια, εννοώ όρια στο αλκοόλ, όρια στο τσιγάρο, όρια στο φαγητό, στη διατροφή, όρια στις οθόνες, όρια στα όρια ταχύτητας, όρια στα οικονομικά, στο shopping therapy, στην κατανάλωση. Αυτά όλα τα όρια είναι πολύ σημαντικά για να προσδιοριστεί μέσα από τα όρια ο εαυτός. Τι είναι ο εαυτός? Άρα, αν το παιδί δυσκολεύεται με τα όρια, είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να μας αφυπνίσει. Όπως επίσης, να δούμε αυτό που είπα προηγούμενα για τυχόν αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές. Βρίσκουν απίθανους τρόπους τα παιδιά να αυτοτραυματίζονται, έτσι όπως το λέω, για να μετατοπίσουν τον πόνο από το συναισθηματικό πεδίο στο σωματικό πεδίο. Και για να μην φαίνεται ότι όλο αυτό είναι και απλώς ένα πολύ δραματικό πράγμα και να δώσουμε μια διέξοδο, η αυτοκτονία, ή αυτοκτονικός ιδεασμός, οι σκέψεις γύρω από την αυτοκτονία προέρχονται, όπως το είπα προηγούμενο, γιατί ο άνθρωπος θέλει να πεθάνει, αλλά γιατί δεν αντέχει το ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος όμως θεραπεύεται. Εδώ είναι η διέξοδος. Θεραπεύεται ο ψυχικός πόνος, θεραπεύεται η ψυχική νόσος, θεραπεύεται. Είτε με ψυχοθεραπεία, είτε με φαρμακευτική αγωγή, είτε και με τα δύο. Και εδώ χρειάζεται λίγο και οι γονείς να απαλλαγούμε από αυτό το φοβερό στίγμα που υπάρχει γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Yeah. Υπάρχει ακόμα, έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια μετά τα μνημόνια, όταν βρέθηκαν τόσες εκατομμύρια άνθρωποι σε κατάθλιψη. Αρχίσαμε να σκεφτόμαστε και στην Ελλάδα ότι η κατάθλιψη δεν είναι μια ατομική αδυναμία, όπως ειδικά για τους άντρες περνούσε πάρα πολύ έντονα. Άλλαξαν τα ποσοστά, ενώ πριν τα μνημόνια τα ποσοστά που αντιλαμβάνονταν την κατάθλιψη ως ατομική αδυναμία ήταν 80%, μετά αντιστράφηκαν τελείως. Έγιναν 20% τα ποσοστά που αντιλαμβάνονταν την κατάθλιψη ως κοινωνικό πρόβλημα και ως νόσο. Οπότε λοιπόν, αν το δούμε ως μια νόσο, με την έννοια ότι εδώ υπάρχει ψυχικός πόνος, χρειάζεται να δούμε πώς θα δράσουμε με τους ίδιους όρους που θα δρούσαμε αν το παιδί μας είχε σπάσει το πόδι του. Κάτι θα κάναμε, δεν του λέγαμε είναι στο νου σου, είναι στο μυαλό σου, ή αυτό οφείλεται στο ότι είσαι τεμπελάκος, ξέρω εγώ διάφορα άλλα τέτοια, ή είσαι δηλώσει, δεν ξέρω εγώ τι, διάφορα τέτοια που ακούω. Οπότε εδώ λοιπόν χρειάζεται αυτή η θεραπευτική προσέγγιση, να αποδραματοποιήσουμε πριν από όλα την ιδέα της αυτοκτονικότητας που και με τα μίντια και με τα κανάλια παίρνει έτσι χαρακτηριστικά δραματουργίας, με όλη τη μουσική υπόκριση και όλο αυτόν τον τρόπο που προβάλλεται και μπορεί εδώ να δημιουργεί και ένα μιμητισμό, έτσι πρέπει να το πούμε, ειδικά στους εφήβους που είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στον μιμητισμό. Επίσης πρέπει να δούμε ένας άλλος παράγοντας, γιατί όλο αυτό, ξέρετε, πως και όλα τα ψυχικά προβλήματα είναι σχεσιακά προβλήματα στην πραγματικότητα, είναι ελλείμματα σχέσης, ελλείμματα αγάπης, αν θέλετε να το πω αλλιώς. Οπότε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις κοινότητες των εφήβων. Πολλά παιδιά υφίστανται μεγάλο κοινωνικό αποκλεισμό. Οπότε, αν φανταστούμε λίγο ένα παιδί που νιώθει αποκλεισμένο μέσα στην οικογένειά του για να μην επιβαρύνει τους γονείς, αλλά νιώθει αποκλεισμένο και από την κοινότητα των ομοτήμων του, των συνομιλίκων του, γιατί, ξέρω εγώ, δεν είναι τόσο έτσι, τόσο αλλιώς, τόσο cool, τόσο... Οπότε, τι κάνει πολύ συχνά αυτό το παιδί? Στρέφεται προς την επίδοση, θεωρώντας ότι αν γίνω, ξέρω εγώ, καλύτερος μαθητής της τάξης, για παράδειγμα, τότε θα αυξηθεί το δίκτυο των φίλων. Όμως δεν λειτουργεί έτσι, όσο και να αυξηθεί η επίδοση. Και άρα βλέπετε πώς συναρτάται τώρα η έννοια της επίδοσης, όπως μας την έχει φτιάξει το σύστημα και μας την πουλάει ως ένα παυσίπονο, αντίδοτο. Αλλά δεν είναι. Ανακουφίζει προσωρινά, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα, δεν μας λύνει το πρόβλημα. Υπονομεύει από κάτω τον ίδιο τον ψυχισμό. Άρα χρειαζόμαστε δουλειά και μέσα στην οικογένεια, χρειαζόμαστε δουλειά και στο σχολείο, χρειαζόμαστε εκπαίδευση και των εφήβων στο να μάθουν να σχετίζονται. Δηλαδή, αν θέλετε να το κάνουμε και πολύ πρακτικά, εγώ θα έλεγα ότι χρειάζεται να εντάξουμε στα σχολιά ένα βασικό μάθημα που να έχει να κάνει με το πώς σχετίζομαι, τι σημαίνει σχέση και γιατί η σχέση είναι ένα τεράστιο δώρο που έχουμε διαθέσιμο οι άνθρωποι, μέσω του οποίου υπάρχουμε, όπως το έλεγε ο Σάρτρ, είμαστε οι σχέσεις μας. Αν οι σχέσεις δεν υπάρχουν, τότε καταραίει το νόημα, τίποτα δεν έχει νόημα.
1: Και νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, εμείς οι γονείς πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την αιμονή να...

0: έχουμε παιδιά επιτυχημένα και θα πρέπει να έχουμε την αγωνία να έχουμε παιδιά ευτυχισμένα, αλλά με τα δικά του στάνταρ, να το πω έτσι, όχι με τα δικά μας,
1: Ναι.
0: ότι είσαι ευτυχισμένος αν γίνεις επιστήμονας ή δεν ξέρω τι άλλο σκέφτεται ο καθένας. Μπορεί ένα
1: Ναι.
0: παιδί να θέλει να ασχοληθεί, να γίνει ψαράς, να το πω έτσι πολύ απλά. Και αυτό να του δίνει
1: Ναι,
0: ευτυχία. Θα
1: ναι,
0: πρέπει
1: ναι.
0: να ξεφύγουμε λίγο από τα πρότυπα που έχουμε όλοι κτίσει στο κεφάλι μας.
1: Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος αυτός στον οποίο θα μεγαλώσουν τα παιδιά με το ρυθμό που θα γίνει ενήλικες τα παιδιά, με το ρυθμό που εξελίσσεται η τεχνολογία, νομίζω ότι δεν έχουμε καμία ιδέα για ότι θα είναι τα πράγματα. Ας σκεφτούμε μόνο 20 χρόνια πριν πόσο έχουν αλλάξει οι γενικότερες συνθήκες. Άρα, τι προσπαθούμε να πούμε στα παιδιά, να τα συμβουλεύσουμε για έναν κόσμο στον οποίο εμείς όχι μόνο δεν θα ζούμε κατά πάσα πιθανότητα, αλλά δεν θα έχουμε και ιδέα πώς είναι αυτός ο κόσμος. Άρα, τι ανοησία είναι αυτή. Απ' την άλλη μεριά, ναι, πολλές φορές οι γονείς, τα έχω κάνει και εγώ, μου τα έχουν κάνει και εμένα, είναι η διαγενειακή μεταβίβαση του τραύματος, προσδοκούν έναν τρόπο τα παιδιά να πετύχουν αυτά που δεν πετύχαμε εμείς. Σαν να είναι οι εκπρόσωποι μας στο μέλλον, σε κάποιο μέλλον, που επειδή θα φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον, θα ανακουφίσουν τη δικιά μας ελλειμματική πραγματικότητα, αυτά που δεν καταφέραμε εμείς. Να κάνουν τα παιδιά αυτά που δεν καταφέραμε εμείς. Και τι γίνεται τώρα, επειδή οι δικές μας οι γενιές και οι προηγούμενες γενιές έρχονται από γενιές μεγάλης οικονομικής ανασφάλειας, τουλάχιστον πριν το 80, έτσι. Ήταν μεγάλη οικονομική αβεβαιότητα, μεγάλη οικονομική ανασφάλεια. Εκεί εμφανιζόταν, μεγαλώσαμε με αυτή την ιδέα ότι αποκτώντας ένα ακαδημαϊκό πτυχίο, η ζωή μας θα βελτιωθεί ραγδαία. Και προφανώς τότε συνέβαινε. Όμως σήμερα δεν συμβαίνει αυτό πια. Ειδικά μελετάω έτσι λίγο για νέα επαγγέλματα, νέες τεχνολογίες, στις αμυντικές τεχνολογίες για παράδειγμα. Υπάρχουν νέα παιδιά που δουλεύουν τα οποία δεν έχουν απολύτως κανένα πτυχίο και μάλιστα αυτοί οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί επιλέγουν ως επιτοπλίστων παιδιά χωρίς πτυχίο, ακριβώς γιατί ο νους τους είναι πολύ πιο ελεύθερος, πολύ πιο αποδεσμευμένος στο να προχωρήσουν και στην καινοτομία. Άρα δείχνει αυτό σαν μια λεπτομέρεια του πώς αλλάζουν τα πράγματα και άρα χρειάζεται να απαλλάξουμε τα παιδιά από τις προσδοκίες που εμείς είχαμε για τον εαυτό μας και δεν εκπληρώθηκαν. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και επίσης αυτό που λέει πολύ ωραία ο Χαλίλ Γκυμπράν, δεν μας ανήκουν τα παιδιά μας. Δεν μας ανήκουν. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία που χρειάζονται, όμως πακέτο μαζί με ένα νόημα. Και εδώ ξέρεις, πιο παλιά μας λέγανε να μεγαλώσεις να γίνεις χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία. Ακούγεται λίγο μπανάλ τώρα, έτσι όπως το λέμε, ή συντηρητικό κτλ. Όμως έχει μέσα ένα κοίταγμα προς το συλλογικό αυτό. Δεν είναι μια ατομοκεντρική συνθήκη.
0: Αυτό
1: Και
0: θα σας έλεγα
1: μετά.
0: ότι συζητώντας μεταξύ μας οι γονείς, ρωτώντας ο ένας για το παιδί του άλλου, ξεκινάμε ότι είναι καλός μαθητής, καλή μαθήτρια, καλός αθλητής, καλός... Δεν έχω ακούσει κανένα να πει ότι είναι καλός άνθρωπος και ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να χτίζουμε ανθρώπους καλούς και όλα τα άλλα θα έρθουν.
1: Καλούς που σημαίνει να το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο. Δεν σημαίνει καλοκάχαθος, ξέρω
0: Όχι το πάνω εκεί
1: κοινωνικά
0: μόνο, αλλά...
1: αφελής. Εννοώ ανθρώπους που να είναι προσανατολισμένοι προς την κοινότητα, προς το συλλογικό.
0: Ακριβώς.
1: Που πάλι θα επικαλέσω το Φράγκλ, τρίτη φορά σήμερα. Που λέει στην προσπάθεια να βρει κανείς το νόημα της ζωής, θα πρέπει να απαντήσει το ερώτημα, όχι τι περιμένω εγώ από τη ζωή, γιατί τώρα αυτό είναι το συνεχές ερώτημα που λέμε. Και εμείς και τα παιδιά μας και αυτό διδάσκουμε στα παιδιά μας. Τι θα περιμένεις από τη ζωή έτσι όπως είσαι τεμπέλης εκείνο τον Ατάλ. Αυτό το ερώτημα οδηγεί φουλ στην απονοηματοδότηση, δεν οδηγεί πουθενά άλλο. Και στην εξάντληση, στον burnout. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να θέτουμε είναι τι περιμένει η ζωή από μένα. Αυτό λέει ο Φράγκλ. Τι ήρθα να κάνω εγώ εδώ. Να απολαύσω μια προσωπική ευζοία. Δεν έχει κανένα νόημα. Ήρθα εδώ να εκπληρώσω τα ταλέντα μου. Πρέπει να βρω ποια είναι τα ταλέντα μου. Να τα καλλιεργήσω, να σκύψω πάνω σε αυτά. Να προφανώς να κουραστώ για να αναπτύξω τα ταλέντα μου. Θέλει κόπο. Αλλά έχει ένα νόημα αυτό. Αν φαντάζομαι τον εαυτό μου, μπορώ να φαντάζομαι τον εαυτό μου ως ένα σπουδαίο ζωγράφο που θέλει να αφήσει ένα νέο στίγμα στη ζωγραφική. Αυτό, αν επιχειρήσει ένα παιδί να το πει στο οικογενειακό του πλαίσιο ότι έχει αυτή τη φαντασία, αυτό το όραμα, θα ανησυχήσουν οι γονείς πάρα πολύ το παιδί τους τι θα απογίνει με αυτά τα μυαλά που κουβαλάει.
0: Ναι.
1: Ενώ είναι ακριβώς προσανατολισμένο σε αυτό το τι περιμένει η ζωή από μένα. Ο Φράγκλ το έθεσε έτσι το ερώτημα όταν βρέθηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης, η οικογένειά του είχε εξαφανιστεί, δεν ήξερε αν ζουν ή αν πέθαναν και άρχισε να βυθίζεται σε μια κατάθλιψη όπου έλεγε «Η ζωή μου τι νόημα έχει από εδώ και πέρα, είμαι σε ένα στρατόπεδο εδώ με τους Ναζί, η οικογένειά μου έχει χαθεί». Και εκεί σκέφτηκε αυτή τη φοβερή επινόηση, γιατί το νόημα είναι πάντα μια επινόηση, όπου λέει «Τι περιμένουν οι άλλοι κρατούμενοι εδώ από μένα, είμαι γιατρός». Οπότε οι άλλοι κρατούμενοι από μένα περιμένουν να τους βοηθήσω, να δείξω την αλληλεγγύη μου προς αυτούς, να σταθώ κοντά στους ανθρώπους. Και είναι αυτό το στοιχείο που τον βοήθησε να επιβιώσει τελικά και να βγει, ότι στράφηκε, έστρεψε το πρόσωπό του προς τους άλλους. Εκεί υπάρχει λοιπόν το νόημα.
0: Και όλο αυτό, κύριε Ανδρουλιδάκη, το βιώνουμε σε μια περίοδο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το ελληνικό τραύμα. Έχετε γράψει για το ελληνικό τραύμα ένα
1: Ναι.
0: βιβλίο. Παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι.
1: Επιβαρύνει πολύ περισσότερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν ήταν μαθημένη σε αυτόν τον ατομοκεντρισμό. Δεν έχει μια παλιά ατομοκεντρική παράδοση όπως έχει ο δυτικός κόσμος, που την ορίζει κιόλας ως ορθολογική, δήθεν μου, έτσι, που όλα ξεκινάνε και σταματάνε στο άτομο, μέχρι που αυτό αποθεώθηκε μέσα από τον νεοφιλελευθερισμό της Τάτσερ κτλ. Ο ελληνικός λαός έχει μια άλλη παράδοση. Περισσότερο κοινοτική, περισσότερο σχεσιακή, και αυτό είναι τεράστια διαφορά. Οπότε τι συνέβη, νομίζω, σε αυτό που λέμε στο πλαίσιο του ελληνικού τραύματος. Από το 80 και μετά, αν βάλω κάπου σε ένα ορόσημο, ίσως και λίγο πιο πριν, ξεκίνησε μια τεράστια μετακίνηση στον υπαρξιακό άξονα της ελληνικής συλλογικότητας. Μια μετακίνηση από το πρόσωπο προς το άτομο. Μια μετακίνηση από το συλλογικό στο ατομικό. Σε μια προσπάθεια κιόλας να εξευρωπαϊστούμε. Να γίνουμε κι εμείς μοντέρνοι, εφάμιλοι των καλύτερων ευρωπαϊκών. Και αυτό εύλογα δημιούργησε μια τεράστια σύγκρουση μέσα στο συλλογικό ψυχισμό. Ανάμεσα σε ένα, σαν να κουβαλάμε ένα δυτικό άτομο και ένα ελληνικό πρόσωπο. Αυτά τα δύο δεν τα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Άρα δημιουργείται εκεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Συν ότι επίσης με τις πολιτικές επιλογές που υπήρξαν σε όλη αυτή την περίοδο, από την περίοδο του Σιμίτη ίσως και μετά, με αυτή τη λογική του εξυγχρονισμού, της μεταρρύθμισης, της σταθερότητας, της κανονικότητας, υπήρξε πραγματικά, νομίζω, σε πολιτικό πεδίο μια εντολή, συστημική εντολή, αποθέωσης του ακραίου ατομοκεντρισμού. Αυτό ορίστηκε μέσα στην κοινωνία ως δείγμα υγείας, ισχύως, υγείας, ως πρότυπο. Πρέπει να γίνουμε όσο μπορούμε πιο ατομοκεντρικοί για να μοιάσουμε στους Ευρωπαίους. Αυτό είναι νόσος για το ελληνικό συλλογικό. Και μας δημιουργεί τεράστια, τεράστια προβλήματα, από τα οποία πρέπει να απαλλαγούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να απαλλαγούμε, γιατί εδώ μιλάμε πια για συλλογική θεραπεία. Όπως γράφω και στο βιβλίο μου, το τι μας έχει συμβεί, το πρώτο βήμα εδώ είναι να καταλάβουμε τι μας έχει συμβεί. Δεν ήμασταν πάντα έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν πήγαινα στο σχολείο, μας έλεγε ένας δάσκαλος ψυχολογίας, μας έκανε εκεί μάθημα, ότι μας περιέγραφε πώς είναι στη Δύση, ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο και οι άλλοι τους προσπερνούν απλώς. Και μας έλεγε πόσο σπουδαίο είναι ότι στην Ελλάδα δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε σωθεί από αυτό το πράγμα. Να όμως που αυτό το πράγμα συμβαίνει. Πεθαίνει ο άλλος ή εξαντλείται ο άστεγος, ο ζητιάνος, και οι πιο πολλοί κινηματογραφούμε τα κινητά αυτή τη δυστοπία που βιώνουμε εκεί μπροστά στα μάτια μας. Πάλι γιατί υπάρχει εδώ η δυσκολία της σύνδεσης. Είναι σαν να έχει, καμιά φορά το σκέφτομαι έτσι λίγο στα όρια του μεταφυσικού, σαν να υπάρχει μια γιγάντια ρουφήχτρα πάνω από τη χώρα που ρουφάει ενσυναίσθηση, ρουφάει συνδεσιμότητα, συνέστημα, τα ρουφάει όλα αυτά και τα πετάει, και αυτό που μένει είναι μια στεγνή ζωή μόνο, μια ρηχή άδεια ζωή, στην οποία ο ψυχισμός δυσφορεί, αλλά νιώθει εξαιρετικά αβοήθητος, είναι εκπαιδευμένος να νιώθει ανεπαρκής και αβοήθητος για να κάνει κάτι σε σχέση με αυτό. Απλώς πονάει.
0: Κύριε Ανδρουδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ,
0: να
1: κύριε
0: καλά.
1: Γαμπέπλη. Γεια σας. Γεια.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Για να ξεφύγεις από κάθε εξάρτηση, χρειάζεσαι υποστήριξη. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Oasis, κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων. Πρόληψη της εξάρτησης, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική. Oasis, για να ξεφύγεις από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα τυχερά παιχνίδια. Από κάθε εξάρτηση. Κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων, Oasis. Βγες από το εγώ, έλα στο εμείς. Κοφ 12, τηλέφωνα 508 598 και 9 και στο ίντερνετ www.oasis.org.gr.
4: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιερο εξεταστής, το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιερο εξεταστής, σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο Θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Κάει και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο
6: συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
1: Φάνω πρέπει να ερεμήσεις, δεν μπορώ. υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή, μπορώ και εγώ να κάνω το χαρούμενο για λίγο, αλλά αυτό το πράγμα αρχίζει και γίνεται.
0: Δεν το περίμενες, αυτό το ξέρω.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Το πιστεύω ότι ήταν είχε μια δόση υπερβολής. Γεια σας. Καλησπέρα, ξεκινάμε την εκπομπή. Κάνουμε μια δουλειά εδώ πέρα, είπαμε δηλαδή. Χαρήκαμε που σας είδαμε, μας λείψατε, αλλά κάπου να υπάρχει ένα μέτρο. Γεια σας.
0: Ξεκινάμε με το σχόλιο του Μπουμπούνα.
1: Πού σε ρε Μπουμπούνα.
0: 10 ευρώ αντίκου βαλήματος κούτας.
1: 10 ο ένας, 10 ο άλλος. Θα κουβαληθούν εταιρεία οι κούτες. Μην ανησυχείτε.
0: Μια χαρά.
1: Βάλτε εσείς τα λεφτά και θα τα βρούμε όλα. Ευχαριστούμε. Είναι ο Μπουμπούνας 666. Είναι ένα μείγμα.
0: Σατανιστής Μπουμπούνας.
1: Σατανομπούμπουνο.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στου αγαπημένου, στα αγαπημένα από όποιον μα ακούτε, είτε στο κανάλι μα στο YouTube, είτε μα ακούτε μέσα από podcast, σε όποιο σημείο του συμπάντου και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ τα σχόλια. Υπάρχουν συγχαρητήρια για την ανιψιά τη Φέδρα. Αν μπορώ να βρω το σχόλιο.
1: Καλησπέρα σα, τραλαλά. Όλοι με χαρά.
0: Στα προφορικά, τα πολύ καλά. Στα γραπτά δεν το περίμενε, αλλά δυσκολεύτηκε, είπε μέτρια.
1: Και τι δίνουμε, ρε παιδιά, συγχαρητήρια στα μέτρια. Εδώ πέρα είναι εκπομπή αριστεία.
0: Δίνουμε και συγχαρητήρια και στα μέτρια. Είχα την αίσθηση ότι ήταν πιο πανηγυρικά τα σχόλια.
1: Μπορούμε να δώσουμε. Α, μπράβο. Θα δώσουμε μέτρια συγχαρητήρια. Α, μπράβο. Καλά τα πεις. Εντάξει. Μην είμαστε εμείς ενθουσιώδεις τώρα και άλλοι έχει πάει μέτρια. Πάλι θα μας μπινελικώσει, Κωνσταντίνε. Πότε σας έχω μπινελικώσει. Που είμαστε εδώ πέρα μια αγκαλιά. Μια αγκαλίτσα. Έρχεται ο Θάνος, ξεκινάει την εκπομπή, νομίζεις ότι, ξέρω εγώ, κέρδισε το λαχείο. Εκπομπή ξεκινάς, ρε άνθρωπε. Αυτό το πράγμα πια, υποκρισία.
0: Η αγάπη λέει και εγώ τόση χαρά σήμερα δεν μπορώ να την αντέξω, μόνο μιζέρια Κωνσταντίνε.
1: Έτσι, μπράβο. Εδώ είμαστε. Είδες πώς τα βρίσκουμε. Μη μου πειράζετε το Θάνο. Δεν σας πειράζουμε τον Θάνο. Λοιπόν, σας έχουμε ένα ανθολόγιο από, από τα εγκλήματα, την ρεμούλα, την αδικία και τον πόνο της ημέρας, για να μπορέσετε να ζήσετε τη ζωή σας με την χαρακτηριστική μας απάθεια. Δηλαδή θα τα λέμε αυτά και μετά θα συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά, καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοτίβο. Δεν είναι ότι τα είπαμε τώρα πόπο και δεν πάει άλλο και τέτοια. Σε αυτά ψυχραιμία, cool. Έτσι, θα είναι και αύριο.
0: Πώς το είπες το ανθολόγιο, να το βάλουμε ως υπότιτλο της εκπομπής, μ' άρεσε.
1: Πώς θα είναι.
0: Ανθολόγιο εγκλημάτων πίκρας και ρεμούλας.
1: Ίσως. Ρε, η αλήθεια είναι ότι φαίνεστε πιο χαρούμενοι σήμερα. Παιδιά, δεν κρύβεται η χαρά. Εντάξει. Είδα την συνέντευξη που έδωσε ο Πουλής, γιατί πουκαμισάκι και όχι Footer The Press Project. Μου φαίνει και κάπως υπερβολή τώρα να γυρνάω με το φούτερ. Γεια σας, ήρθα. Mm-hmm. Ευκαιρία να διαφημίσω το μαγαζί.
0: Αν δεις την τρίτη τετραετία που αχνοφαίνεται, ο Πουλής, μετά θα σου φαίνεται η προσωποποίηση της αισιοδοξίας.
1: Εντάξει. Το δεύτερο κομμάτι όχι.
0: Μένουμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο αισιοδοξίας. Ο πύχης χαμηλώνει όσο προχωράμε. Κάποια στιγμή θα είμαστε η αισιόδοξη φωνή.
1: Παιδιά, εντάξει τώρα. Αυτό που έχετε βαφτίσει απεσιοδοξία είναι στοιχειώδης αντίσταση στην αρλούμπα. Δηλαδή τώρα λέει ο άλλος, εύκολο να είσαι απεσιόδοξος όταν αρνείσαι ακόμα και ότι θα πάει καλά το στοίχημα κασελάκι. Εντάξει, ναι, αλλά ας το πούμε αυτό που είναι. Μην το παρουσιάζουμε λες και είναι κάποια τρομερή ιδιοσυγκρασιακή με λόξα όλο αυτό. Εντάξει, εκεί που υπάρχει, που έχουν ανάψει όλα τα φώτα ότι εδώ έχει χτυπήσει κόκκινο το αρλουμπόμετρο, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Χρειαζόταν μια αναφορά, Στέφανο Κασελάκη, σήμερα δεν είχαμε. Είχαμε χθες, ήταν guest star.
1: Εμείς που γυρνάμε με το φούτερ υπερβάλλουμε πουλί. Όχι, δεν υπερβάλλετε, αλλά εσείς έχετε και άλλους σκοπούς. Εσείς δημιουργείτε μια κοινότητα που επεκτείνεται. Μου έλεγε φίλη, φορούσε το φούτερ, κομπελιά, δουλεύει στο πρες ή απλώς είσαι φίλη, απλώς είμαι φίλη. Μη σας πω ότι μπορεί να παντρευτούν αυτοί τώρα. Μη σας πω, γιατί θα θεωρηθώ υπερβολικός.
0: Είχαμε τέτοια γνωριμία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ ευγενικός, δηλαδή το κοπελιά το βάλα εγώ, έτσι, αγκούρικο, αλλά μιλάμε γνωριμία αυτή τη στιγμή μπορεί να διαλέγουν μαζί με τέτοια στολίδια για τα τραπέζια του γάμου. Okay. Έχει γίνει πριν από 2 εβδομάδες.
0: Okay. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασίλη.
1: Ο Μπιλάρας με το τηλεχειριστήριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον από το Global Smooth Flotilla, να πούμε κάποια νέα από εκεί, την ενημέρωση που έχουμε, τις δράσεις που γίνονται εδώ πέρα προκειμένου να ασκηθεί κάποια πίεση στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί κάποια πίεση, γιατί δεν ιδρώνει κανένα αυτή.
0: Και ως ήθιστε σε τέτοιες πειρατείες, γιατί έχουμε πολλές τους τελευταίους μήνες, θα διαβάσουμε Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί η ανακοινώση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι μια ντροπή, μην το πάω ειρωνικά, μια μεγάλη ντροπή.
1: Ξεκινάμε. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα και αναμένεται να φτάσουν το απόγευμα χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
0: Στο Ισραήλ.
1: Στο
0: Ισραήλ να φτάσουν. Μεταφέρονται εκατοντάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή που έχουν απαχθεί από τον Ισραηλινό στρατό, απήχθησαν σε διεθνή ύδατα, αλλά στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Κύπρου μεταφέρονται στο Ισραήλ.
1: Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί λέει πράγματα, Φάνο, πολύ σημαντικά και πάρα πολύ τολμηρά, θα έλεγα εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Βάζει τα πράγματα, δηλαδή, τα πράγματα στη θέση τους.
0: Συμφωνώ.
1: Θάνο, διαβάζεις εσύ ή να διαβάσω εγώ?
0: Δώσ' μου ένα λεπτάκι και θα...
1: Θάνο, τηλεοπτικός χρόνος, 1 λεπτό, είναι αιώνες. Τι 1 λεπτό?
0: Αν δεν είχε μπλοκάρει το...
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και... Να σταματήσουμε εδώ. Παρακολουθεί στενά.
0: Πολύ θετικό. Και εμείς βέβαια.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν κάνουμε την ίδια δουλειά, αλλά και εμείς παρακολουθούμε στενά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να εννοεί, βλέπουμε και εμείς το live stream.
1: Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να βγάλει ανακοίνωση και να λέει: το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πάρει μια τσουγκράνα και δεν κάνει κάτι. Παρακολουθεί. Εντάξει. Δεν είπε για τσουγκράνα τίποτα. Είπε ότι παρακολουθούν στενά. Εν τω μεταξύ, είναι Υπουργείο. Δεν είμαστε στη φάση του να παρακολουθούμε τι γίνεται. Γιατί είναι οι άλλοι οι οποίοι μαζεύουν κόσμο από την ζώνη έρευνας και διάσωσης, αρχικά της Ελλάδας, τώρα της Κύπρου. Οπότε, εντάξει, παρακολουθήστε, παιδιά. Έλληνες πολίτες είναι αυτοί.
0: Ναι, είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ευσύν που διάβαζα το πρωί, είναι 16 Έλληνες πολίτες. Αυτή τη στιγμή 10 σκάφη του Διεθνούς Στόλου Αλληλεγγύης συνεχίζουν να πλέουν. Γράφεται στο chat για νέες επιθέσεις. Έχουμε ανοιχτό το tracker, οπότε αν αλλάξει κάτι θα ενημερώσουμε. Και μιλάμε για εκατοντάδες Έλλη από τον Διεθνή Στόλο Αλληλεγγύης που μεταφέρονται στις Ισραηλινές φυλακές. Έχει κι άλλο από το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Έχει προβεί, για να δείτε τώρα τι θα πει Μητσοτάκης τρεις τα δόντια. Και έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Smooth Flotilla.
0: Ούτε καν αυστηρό
1: διάβημα. Διάβημα, παιδιά.
0: Ούτε καν αυστηρό διάβημα δεν γράψανε.
1: Εντάξει, όχι αυστηρό. Κάπου να υπάρχουν και καλοί τρόποι. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Όταν λένε τώρα ότι θα παράσχουν κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, δεν ξέρω, εννοούν τα βασανιστήρια, φυλάκεις χωρίς κατηγορία, τι εννοούν ακριβώς? Απειλές.
0: Την προηγούμενη φορά φαινόταν ότι το Ισραήλ έκανε ό,τι ήθελε, ήταν στις φυλακές, είχαν καταγγείλει μετά κακομεταχείριση, ακούσαμε εικόνες, είδαμε τις εικόνες που είναι καθισμένο το πλήρωμα του Διεθνούς Στόλου και τους βρίζει ο Μπενγκβίρ και τους φωνάζει τρομοκράτες, προσπαθώντας έτσι να τους ατιμώσουν, να το βγάλουν αυτό σε βίντεο, να ατιμώσουν τους ακτιβιστές και τις ακτιβίστριες που προσπάθησαν να σπάσουν τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στη Γάζα. Δεν ξέρω τώρα πόση αξία έχουν αυτά τα λόγια και αυτές οι υποσχέσεις.
1: Καλά, γενικά τώρα η φάση παρακολουθώ και κάνω διάβημα. Δεν είμαστε ακριβώς εκεί. Δεν είμαστε στη φάση που έχει νόημα αυτό το πράγμα.
0: Πάλι δεν καταδικάζουμε προφανώς. Την προηγούμενη φορά υπήρχε συζήτηση για το αν είναι διεθνή ύδατα και πού είναι τα διεθνή ύδατα στον πρώτο στόλο. Μετά αυτό χάθηκε γιατί είχαμε την πειρατεία τέλη Απριλίου ανοιχτά της Κρήτης, μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. Πάλι εκεί δεν έγινε καμία συζήτηση για το πώς γίνεται να έφτασαν τα Ισραηλινά πολεμικά σκάφη μέχρι εκεί και πώς γίνεται να μην είχαν ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση, τη σύμμαχο Ελλάδα για αυτή την, για αυτή την κίνηση, εκτός αν δεν παίρνουμε ιδέα άμα φτάσουν πολεμικά σκάφη σε εκείνο το σημείο. Και τώρα έχουμε την ίδια κατάσταση ανοιχτά της Κύπρου, περίπου 70 ναυτικά μίλια. Είχαμε δύο κινητοποιήσεις στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη εκπομπή που τα λέγαμε και με τον Αντώνη Φάρα από το Μάρς του Γκάζα, χθες 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νέα κινητοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε κάποια βίντεο να δείξουμε, αν μπορεί ο Βασίλης.
1: Νομίζω ότι ο Βασίλης είναι στη φάση που χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε μια μικρή τεχνική δυσκολία. Διαβάζω ότι έγινε ρεσάλτο και στο ένα από τα 10 εναπομείναντα σκάφη του στόλου, το Άνδρος. Θέλουμε λίγο χρόνο μέχρι να κατέβει αυτό. Να πούμε ότι θα έχουμε και ρεπορτάζ από την Νεκταρία Ψαράκη για το ζήτημα του σήματος κινδύνου που εξέπεψαν τα πλοία και για την αντιμετώπιση από το κυπριακό λιμενικό. Βασίλη, είμαστε έτοιμοι να δούμε τα βίντεο.

0: Λοιπόν, αυτές ήταν εικόνες από την κοινοποίηση που διεξήχθη πριν λίγη ώρα έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών και έχουμε και ένα βίντεο με την δικηγόρο την Ιωάννα Κούρτοβικ από την κοινοποίηση χθες το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών κατά τη διάρκεια που οι αλληλέγγυοι αλλά και συγγενείς των ανθρώπων που απήχθησαν προσπαθούν να ζητήσουν εξηγήσεις, να ζητήσουν μια ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και μάλλον δεν τους αρκεί αυτό το παρακολουθούμε στενά.
1: Ρωτάνε πώς πάει η παρακολούθηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται. Παρακολούθηση. Πάμε να δούμε το βίντεο.
2: Προσπαθούμε να ακούσουμε κάτι για τους ανθρώπους που κρατούνται παράνομα μετά από όλη αυτή την πειρατεία που έγινε στα διεθνή ύδατα αλλά στη ζώνη έρευνας και διάσωσης που είναι της Κύπρου. Βγαίνει το Υπουργείο με έναν υπάλληλο του Γραφείου της Υπουργού να μας ενημερώσει ότι δεν μπορούν να μας πούνε τίποτα. Ναι. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Νομίζω ότι αύριο, 12 η ώρα, θα είμαστε εδώ και θα διεκδικήσουμε να μπούμε.
1: Το Υπουργείο ενημερώνει ότι δεν μπορεί να ενημερώσει. Και που ρωτάτε, χάρη σας κάνουμε.
0: Ναι, δηλαδή όταν το Ισραήλ δείξει προθυμία να ενημερώσει την Ελλάδα, θα ενημερώσει και η Ελλάδα τους συγγενείς.
1: Προφανώς, αυτό θα το διαβάσετε και αναλυτικά στο ρεπορτάζ. Με συγχωρείτε που έχει κάνει η Νεκταρία, που έχει και την επικοινωνία με το λιμενικό στην Κύπρο. Το επιχείρημα είναι ότι εμείς δεν οφείλαμε να αποκριθούμε στο να αντιδράσουμε σε αυτό το σήμα κινδύνου, διότι δεν είναι σήμα κινδύνου, πρόκειται απλώς για νιοψία. Δηλαδή για έναν έλεγχο που γίνεται από ένα άλλο κράτος στο πλοίο όταν υπάρχει υποψία για την τέλεση κάποιου εγκλήματος. Βεβαίως έχουμε διάφορες απορίες όταν λέγεται αυτό. Δηλαδή αξιολογήσατε το σήμα κινδύνου ως καταχρηστικό. Αυτό το κάνατε χωρίς επικοινωνία με το Ισραήλ. Ή υπήρξε επικοινωνία με το Ισραήλ. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε ότι είναι ότι σας λέει μην ανησυχείς, πάω εγώ. Και αυτό θεωρείται η επίσημη απάντησή σας. Γιατί η απάντηση είναι και ότι δεν έχουμε επικοινωνία και ότι δεν οφείλαμε να αντιδράσουμε σε αυτό το σήμα, διότι πολύ απλά δεν πρόκειται για σήμα κινδύνου, αλλά έλεγχο. Φιλοξενείται μία δήλωση του Ιάσονα Αποστολόπουλου στο ρεπορτάζ που θα διαβάσετε από την Νεκταρία Ψαράκη, που ρωτάει, ωραία, και τι έγινε με αυτή την έρευνα. Βρέθηκαν όπλα, πρόκειτο να εξοπλίσουν την Χαμάς, ή μήπως θα έπρεπε να τηρηθούν οι νόμιμες δεσμεύσεις για την προστασία αυτού του πλοίου και την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειας την οποία μεταφέρει. Πολύ εύλογα ερωτήματα να τα θέσουμε στα Υπουργεία μας την ώρα που παρακολουθούν εντατικά το τι συμβαίνει, δηλαδή τι ακριβώς αποφασίζει κάθε φορά να κάνει το Ισραήλ με την δική μας πλευρά να λέει κάνε εσύ ό,τι καταλαβαίνεις και εμείς θα βγάζουμε ανακοινώσεις εκ των υστέρων.
0: Έκανε και διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών. Να μην ξεχνάμε το διάβημα. Βεβαίως την άλλη φορά έχει γίνει και συζήτηση, θυμάμαι, τον Χρήστο Αβραμίδη να ρωτάει και να ξαναρωτάει τι λέει αυτό το διάβημα. Δηλαδή, ποιο είναι το μήνυμα, ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης και απάντηση δεν παίρνουμε. Καταδικάζει η ελληνική κυβέρνηση αυτή την ενέργεια ή τη θεωρεί δίκαιη. Ενέργεια ξένου κράτους σε διεθνή ύδατα κατά και Ελλήνων πολιτών. Δεν υπάρχει μέσο εδώ πέρα. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Είδαμε αυτές τις κινητοποιήσεις, αλλά νομίζω ότι το βασικό σε αυτή την ιστορία που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι κατά βάση αυτό που κάνουν τα κράτη μας είναι πλάτες στο Ισραήλ και τα υπόλοιπα είναι τυπικές ανακοινώσεις που βγαίνουν εκ των υστέρων. Δηλαδή το Ισραήλ σταματάει αυτά τα πλοία, θα παίρνει ανθρώπους, θα τους χώνει στις φυλακές του, θα τους κακοποιεί κιόλας, αλλά εμείς Το μόνο που θα κάνουμε σε αυτό είναι ότι μπορεί να κάνουμε ένα διάβημα και κατόπιν εορτής να βγάλουμε μια ανακοινωσούλα. Κατά τα λοιπά, είμαστε ένας πιστός σύμμαχος στα εγκλήματα του Ισραήλ και αυτή είναι η νέα μας κανονικότητα. Βίντεο με τον Άδωνη στη γιορτή του Ισραήλ. Μήπως το έχουμε, Βασίλη, αυτό? Τώρα τι να, αφού θέλετε να κάνετε παραγγελίες,
0: επειδή το ζητήσατε.
1: Μη μας πει κανένας τι μας βάζεις και τι κάνεις και τι δείχνεις. Λοιπόν, έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μπορούμε να δούμε το σχετικό βίντεο.

0: Θα διαβάσω από την ανάρτηση που συνοδεύει αυτό το μικρό έργο τέχνης.
1: Το chat μην διαβάσει και διαβάσει την ανάρτηση καλύτερα.
0: Τι?
1: Τα σχόλια αγάπης στο chat.
0: Δεν θα μιλάτε άσχημα τώρα. Εδώ πέρα κάνουμε πολιτισμένο διάλογο. Μπράβο. Ξεκινώ το πολιτισμένο διάλογο. Σήμερα η ΑΕ, τώρα αυτό η ανώνυμος εταιρεία ή με αυτό εξοχώτης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Israel in Greece, είναι
1: Μένσιον,
0: με κάλεσε στην εορτή για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Το θυμηθήκαμε κι εμείς, όχι ακριβώς με αυτά τα λόγια τις τελευταίες μέρες.
1: Για τον μεγάλο εκτοπισμό των Παλαιστινίων.
0: Παρευρέθηκα με μεγάλη χαρά, καθώς ειλικρινά πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι.
1: Προσέξτε.
0: Είναι ένα αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας. Εντάξει, πες δεν πειράζει που εγκληματείτε, αμήνεστε. Τι θαύμα της ανθρωπότητας.
1: Έχει πει πολλά, οπότε νιώθει την ανάγκη να πει ακόμα περισσότερα, οπότε κάποια στιγμή θα το τερματίσει. Δεν ξέρω τι θα πει μετά. Πώς ήταν ο Τραμπ, θα πούμε Τραμπ στη συνέχεια, με το θα σας αφανίσουμε τον πολιτισμό. Κάποια στιγμή ο Άδωνης θα φτάσει σε αυτό το σημείο να πει κάτι που δεν θα γίνεται, να γίνει ακόμα καλύτερο για το Ισραήλ.
0: Θαύμα της ανθρωπότητας. Έκταση όσο η Πελοπόννησος, κράτος με ΑΕΠ όσο δύο Ελλάδες. Κράτος που ξεχωρίζει παγκοσμίως ως γιατί ξεχωρίζει το Ισραήλ, όταν λες Ισραήλ, τι σκέφτεσαι?
1: Την αγροτεχνολογία.
0: Θα φτάσω και εκεί. Πρώτον, υψηλή τεχνολογία. Όντως δεν έχουμε παράπονο. Από υψηλή τεχνολογία μιλάμε, δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να πει ότι έχουμε καταλάβει τη σημασία της υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ στην παρακολούθηση. Στην πληροφορική, στη γεωργία, Θάνο.
1: Εγώ τα λέω.
0: Επιστήμες κουλουπού. Ένα κράτος που στηρίζει τους φίλους του και τιμωρεί τους εχθρούς του, και εδώ πάμε στο καλό. Ταυτόχρονα έχει την πιο όρημη και πλήρη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής.
1: Αυτή που ψηφίζει τις κρεμάλες για τους Παλαιστινίους κρατουμένους.
0: Το καθεστώς apartheid. Με πολυκομματικές κυβερνήσεις, πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Εδώ τώρα μιλάμε για πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να λες τώρα πλήρη. Θα βρείτε πολλούς αραβικής καταγωγής μουσουλμάνους, Ισραηλινούς πολίτες, προκόβουν εκεί, ούτε έναν Εβραίο που να μπορεί στο να πάει μια βόλτα στη Γάζα. Το προσπερνώ. Έχει ενδιαφέρον το ποια είναι η περιγραφή. Σήμερα το Ισραήλ είναι από τους πιο στενούς φίλους της Ελλάδος και η στρατηγική μας συνεργασία είναι ένα τεράστιο στήριγμα για μας. Ειδική αναφορά στην εξαιρετική παρουσία τα τελευταία χρόνια από τον πρέσβη τους, ο οποίος φεύγει έχοντας ολοκληρώσει τη θητεία, συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων σε δύσκολες στιγμές. Αληθινός μας φίλος, χρόνια πολλά. Ο αληθινός του φίλος. Έτσι. Δύσκολες στιγμές για ποιον, για το Ισραήλ που έπρεπε να τους συμπαρασταθούμε στη γενοκτονία. Εντάξει, το λες και δυσκολία. Δηλαδή, η μόνη δυσκολία που θα μπορούσα να συγκρίνω με αυτή τη δυσκολία είναι αν είσαι ο λαός που υφίσταται τη γενοκτονία, τον αφανισμό, τα εγκλήματα, τους βασανισμούς, τους βιασμούς ανηλίκων, τα μαρτύρια που περνάνε στις φυλακές όπου τους στηβάζουν χωρίς κατηγορίες. Αν αυτά τα παραβλέψεις, καταλαβαίνω γιατί μπορεί να λες ότι είναι η πιο όρημη δημοκρατία. Είναι υπουργός, δηλαδή το καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί η γραφικότητα, αλλά είναι ένας υπουργός ο οποίος κάθε τρεις και λίγο δεν είναι μόνο ότι νιώθει την ανάγκη να πενεύει με αυτόν τον εξωφρενικό τρόπο το Ισραήλ, με απόλυτο διαζύγιο από την πραγματικότητα, αλλά ότι ταυτοχρόνως ταγκάρει και όλα στην πρεσβεία μη τυχόν και δεν το καταλάβουν ότι τους πένεψε, και αυτό γίνεται με έναν τρόπο που είναι υπερβολικό στα όρια του γκροτέσκου. Και ξαναλέω, είναι υπουργός. Δεν είναι ότι είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ξέρω εγώ, ότι είναι κάποιος που κάποτε είχε μια πολιτική καριέρα και τώρα έχει έναν ρόλο μαϊντανοσχολιαστή. Είναι υπουργός.
1: Κάποιος δεν βρέθηκε εκεί να τους ενημερώσει για το αντισημιτικό παρελθόν του Άδωνη, το γνωρίζουν. Ο Άδωνης έχει ζητήσει συγγνώμη πάρα πολλές φορές και από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, και κάποτε υπήρχαν και ενστάσεις για τους πρώην λαός, όταν επρόκειτο να μπουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ζητούσαν συγγνώμη. Βέβαια, εκπομπές με τον Θάνο Πλεύρη, να παρουσιάζει το βιβλίο του Πλεύρη, να λέει είναι το αγαπημένο μου βιβλίο και όλα αυτά.
0: Παιδιά, θυμηθείτε τώρα την γιορτή που θα γινόταν και που ακυρώθηκε, διότι το Ισραήλ είχε μαζέψει τη διεθνή ακροδεξιά. Είχε μαζέψει όλη την αφρόκρεμα της αντισημιτικής ακροδεξιάς, γιατί είναι οι φίλοι τους. Τι συζητάμε τώρα, δεν είναι μόνο Άδωνης. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι αυτό είναι μια ειδική περίπτωση που έχει να κάνει προσωπικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά εν γέννη. Λοιπόν, θα περάσουμε λίγο στα δικά μας. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Τόσο ωραία θεματάκια, δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις.
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε φτιάξει πάρα πολύ ωραίες δομές φιλοξενίας προσφύγων. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχω δει πώς είναι, αλλά βλέπω τα ποσά, βλέπω τι ξοδεύουμε για τους παλιοπρόσφυγες. Και ουσιαστικά, παιδιά, πρέπει να έχουμε φτιάξει κτίρια υπερπολυτελή.
1: Όχι.
0: Δεν είναι υπερπολυτελή τα κτίρια.
1: Δεν είναι υπερπολυτελή. Έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες για τα κέντρα κράτησης προσφύγων, για δομές όπως τις, και της Μαλακάσας, που είναι μία από τις δομές που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή, σύμφωνα με την σοφία βούλτευση «Η δικαιοσύνη Τσαουσέσκου», έχει ξεκινήσει έρευνα για τη διαχείριση των κονδυλίων από τη χώρα μας για κατασκευή δομών φιλοξενίας προσφύγων, όπως λέγονται οι δομές φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής που λέει ότι μιλάμε για την περίοδο 2020-2021 και δύο από τα έργα που φέρεται να είναι στο επίκεντρο είναι οι καταβλισμοί στη Μαλακάσα, βόρεια της Αθήνας, και η Συντική στην περιοχή των Σερών στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να πούμε ένα νούμερο μόνο, γιατί τα υπόλοιπα τώρα νομίζω ότι είναι περιτά. Το κόστος τους εκτιμάται, γράφει το Πολίτικο, σε 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα. Έχει φτάσει τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν ξοδέψει 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 15πλάσιο από το κόστος αντίστοιχων έργων. Και όλο αυτό, λέει, αρχική σύμβαση για τη διαμόρφωση και βασική συντήρηση ήταν 4,3 εκατομμύρια ευρώ. Παραδόθηκε μετά από 5 παρατάσεις, συμπληρωματική σύμβαση άλλο 1,7 εκατομμύριο και μετά δεύτερη εγκατάσταση στην Συντική, ανατέθηκε τον Ιούλιο του 20, αρχικό κόστος 3,6 εκατομμύρια ευρώ, 3 παρατάσεις μέχρι την ολοκλήρωση και 2 συμπληρωματικές συμβάσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέει ότι οι τιμές εκτιμώνται σε περίπου διπλάσιες από αυτές των προηγουμένων παρεμβάσεων και μια γενική σύγκριση παρόμοιων έργων έδειξε μια διαφορά μεταξύ συν 5 και συν 288%. Στα περισσότερα έργα είναι στο συν 100%, αναφέρει το έγγραφο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει πολύ παρόμοιες δράσεις που ολοκληρώθηκαν στο ίδιο σε μικρότερο χρονικό διάστημα, με ποσό 15 φορές χαμηλότερο από αυτό που κατέβαλε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ρε παιδιά, 15. Ξέρω εγώ, δηλαδή.
1: Η δικαιολογία για αυτές τις απευθείας αναθέσεις, γιατί έτσι δόθηκαν απευθείας αναθέσεις σε δύο ιδιωτικές εταιρείες για την κατασκευή, οπότε μιλάμε για κατασκευαστικές εταιρείες, η δικαιολογία της ελληνικής κυβέρνησης είναι τα γεγονότα του Εύρου εκείνη την περίοδο. Αυτό που ονομάστηκε έπος του Εύρου.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπήρχε κόσμος που υπέφερε από αυτό. Υπήρχαν μετανάστες δηλαδή, οι οποίοι ήταν εκεί πέρα, τους μάζεψαν, τους έσερναν, τους φοβόντουσαν να ζητήσουν βοήθεια με αποτέλεσμα να καούν. Συνέβησαν όλα αυτά στους μετανάστες. Υπήρχαν οι αγαθοί συμπολίτες μας, οι οποίοι έριχναν ρατσιστικό δηλητήριο, το οποίο ενθάρρυνε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας. Και την ίδια στιγμή που γινόταν αυτό, είχαμε έργα με 15πλάσιο κόστος. Δεν είναι ένας πολύ ωραίος συμβολισμός για να καταλάβουμε τι είναι το έπος του Εύρου, τι είναι ο ελληνικός ρατσισμός. Αυτό το κόστος επί 15. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι ο άλλος την ώρα που δίνει ρατσιστική χολή προς το πόπολο, την ίδια στιγμή τσεπώνει τα χρήματα από έργα στα οποία μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί έχουν μασίσει πολλαπλάσια χρήματα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, προσέξτε τώρα, σε αυτή την κλίμακα, ξέρω εγώ, και μια μίζα της τάξης του 5% ας πούμε, είναι υπολογίσιμα χρήματα. Τι, ποια 5%? Τι 5%? Συν 288%. Συν 15 φορές επάνω. Και όλο αυτό γίνεται στην πλάτη των μεταναστών, τους οποίους βρίζουν ότι κάνουν, δείχνουν εδώ τη χώρα μας ό,τι ηλιθιότητα ρατσιστική μπορούν να πούνε εναντίον των μεταναστών, προκειμένου να συντηρείται αυτός ο μηχανισμός ρεμούλας την ώρα που φτωχοί άνθρωποι θα βρίζουν μετανάστες. Τι να πω. Τον κακό τους τον καιρό και των φτωχών ανθρώπων που νιώθουν ότι είναι πολύ καλή ιδέα να συνταχθούν με τον ελληνικό εθνικό κορμό εναντίον των μεταναστών και γίνονται τα κορόιδα αυτής της ρεμούλας.
1: Ναι. Επίσης, κάτι που αναφέρεται ως λόγος είναι η πανδημία. Μιλάμε για εκείνη την περίοδο και η ανάγκη από συμφόρηση των νησιών. Βεβαίως, το γιατί αυτό δικαιολογεί τέτοια ποσά και τέτοια υπερτιμολόγηση δεν είναι σαφές. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για έρευνα της αγγελίας, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Είναι ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής. Υπάρχει και στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν σχολιάζει εν εξελίξει υποθέσεις, ανέφερε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και αυτό γίνεται για να μην μπει σε κίνδυνο, να μην μπουν σε κίνδυνο πιθανώς οι διαδικασίες και το τέλος, αυτό το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών.
0: Λοιπόν, εκτός από το σκάνδαλο αυτό, θυμίζω ότι το προσφυγικό έχει μια ιδιαιτερότητα που είναι ο τρόπος με τον οποίο διαπλέκεται η ρεμούλα με το μίσος προς αθώους ανθρώπους, προς αδύναμους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι το βασικό στο προσφυγικό. Δηλαδή λέμε ότι όλος ο μηχανισμός του ρατσισμού είναι μια καταπληκτική, ιδιοφυής επικοινωνιακή στρατηγική της, των ελίτ να στρέφουν το θυμό των από κάτω προς τους ξένους. Είναι ιδιοφυής στρατηγική, δουλεύει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ αποτελεσματική, πιάνει, βάζει τους ανθρώπους να πληρώνουν με το αίμα τους την πολυτελή ζωή σου και την ίδια στιγμή τους βάζεις να χτυπάνε ξένους που σου είναι βεβαίως αδιάφοροι. Μπορεί και εσύ να συμμερίζεσαι αυτές τις ρατσιστικές ιδέες, αλλά είναι φοβερό, η ρεμούλα του προσφυγικού είναι ακριβώς στον πυρήνα αυτής της, αυτής της αντίφασης. Να προσποιείσαι ότι το πρόβλημά μας είναι οι μετανάστες την ώρα που άλλος έχει χωθεί σε αυτή τη ρεμούλα. Εντάξει, ας δούμε τι έχει γίνει, τι θα κριθεί. Προς το παρόν, αυτό που ερευνάτε είναι κόστος 15-πλάσιο. Αυτό ερευνάτε.
1: Λοιπόν, με τι τίτλο είναι το άρθρο ή το link γράφεται? Άμεση αντίδραση. Θα βρείτε εδώ, θα βρείτε και link στην Καθημερινή και στο Πολίτικο. Επίσης, έχει δημοσιευτεί το ρεπορτάζ Νεκταρίες Ψαράκη, το οποίο σας αναφέραμε για το τι δεν έκανε το Κυπριακό Λιμενικό χθες, όταν ζητήθηκε, όταν εξέπεμψαν σήμα Mayday, όταν ζήτησαν βοήθεια ακτιβιστές και ακτιβίστριες του Διεθνού Στόλου Αλληλεγγύη στην Γάζα. Το πρόβλημα, αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος με το ότι κάποιοι κερδοσκοπούν, όπως σε κάθε κρίση και εδώ, την ώρα που πάρα πολλοί κόσμος διασπείρει το μίσος κατά των ξένων, κατά των προσφύγων, κατά των φτωχών ξένων πάντα, είναι γενικότερο. Δεν είναι μόνο τα camps, τα δύο με τις απευθείας αναθέσεις, γιατί άμα δούμε γενικότερα το τι έγινε με τα κέντρα κράτησης, και αυτά που μπορεί να δόθηκαν εντελώς νόμιμα. Δόθηκαν εκατομμύρια ευρώ στην χ μεγάλη κατασκευαστική, δεν είναι πολλές, για να κατασκευάσει μια κλειστή φυλακή στη Σάμο, για παράδειγμα. Αυτά είναι εκατομμύρια ευρώ, είναι λεφτά που θα μπορούσαν να πάνε σε άλλες πολιτικές, σε πολιτικές ένταξης, σε πολιτικές ενσωμάτωσης, σε οτιδήποτε άλλο. Και την ίδια στιγμή υπάρχουν όλα αυτά τα fake news, τα οποία συνεχίζουν διαχρονικά, τίποτα δεν μπορεί να τα σταματήσει, για τα επιδόματα, για τα λεφτά που τρώνε οι πρόσφυγες και προσφύγησες κλπ. Οπότε έτσι και αλλιώς και μόνο αυτό το δόγμα ασφάλειας είναι επικερδές για συγκεκριμένα χέρια, για συγκεκριμένες εταιρείες. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά. Ασχολούμαστε με το τι δίνεται, τις εκατοντάδες ευρώ που δίνονται σε πρόσφυγες που είναι ευρωπαϊκά χρήματα και επίσης δεν δίνονται για μήνες από το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Τέλος πάντων, ας πούμε ότι όσο σε ταΐζουν με έθνος και φίλοι, μασάνε αυτά τα χρήματα πίσω από την πλάτη σου. Η κακοδιαχείριση είναι το βέβαιο εδώ πέρα. Γιατί μιλάμε για περιπτώσεις όπου μαζί τα κουβεντιάζαμε εδώ με ανθρώπους που έπρεπε να διαλέξουν να βάλουν την κουβέρτα από πάνω για να μην κρυώνουν ή από κάτω για να μην είναι στο πάτωμα. Που ήταν σε συνθήκες άθλιες, συνθήκες για τις οποίες θα καταδικαστούμε κιόλας. Δηλαδή θα πληρώσουμε και τα πρόστιμα για το μαρτύρια στα οποία υποβάλλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, παρακολουθήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, διαβάζω στην ΕΡΤ ότι δεν ψήνεται να... Αυτό το προσθέσα εγώ.
1: Και εγώ έτσι θα το έλεγα. Μπράβο, Κωνσταντίνη, γι' αυτό κάνουμε μαζί εκπομπή. Έτσι θέλαμε να πούμε. Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν ψήνεται να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
0: Δεν το ψήνει, ναι.
1: Τώρα δεν θα παραστεί, είναι κλισέ για άλλα μέσα. Εμείς εδώ δεν ψήνεται.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Για τη διάταξη αυτή με την οποία αποφασίστηκε να μην ανασύρει την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει όμως μια σχετική επιστολή. Θα αποστείλει μια επιστολή. Έχω να λάβω γράμμα σου. 40 μέρες τώρα, επικαλούμενος ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ομολογία του Αρείου Πάγου, δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δηλαδή, είμαι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτή ήταν η απόφασή μου.
1: Θα σου πει αυτά ο Ντογιάκος, εισαγγελέας, και στέκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων εκεί πέρα.
0: Γιατί το βάζεις τώρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων? Γιατί να λερώνεις τα πόδια σου τώρα ότι πατάς με τη μία πλευρά έστω του κορμιού σου ότι είσαι κοντά σε ανθρώπους? Δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Όπως είναι γνωστό, διαβάζω στην ΕΡΤ, και η προκάτοχος του κυρίου Τζαβέλα, η κυρία Αδηλίνη, είχε πράξει ανάλογα. Αρνητική ήταν και η κλήση το 2024 της τότε εισαγγελέως της Βασιλικής Βλάχου. Την έχουν ζητήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή την κλήση, αλλά τώρα. Εντάξει, σου λέω, αλλά είμαι και ο Άριος Πάγος από την άλλη. Και εγώ έτσι θα έλεγα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ φάρμα των ζώων είμαστε και έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα. Άνοιξαν και στον Άριο Πάγο Θάνο. Εντάξει. Αριοπαγή της Φαρμαίος. Θα έλεγες κάπου μεταξύ φάρμας και Θεού που στέκεται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο. Εδώ που τα λέμε, αυτό είναι το ωραίο όταν βρίσκεσαι με την πλευρά των ισχυρών. Σας φαίνεται αλαζονικό? Δεν είναι αλαζονικό, γιατί δεν είναι κάτι που συγκρούεται με την πραγματική του δύναμη. Αυτή είναι η πραγματική του δύναμη. Άμα δεν γουστάρει, δεν πάει. Τι θέλετε τώρα? Φωτιά του βάζει και το καίει, άμα θέλει το ρημάδι. Καταλάβατε, δεν θα ρωτήσει δηλαδή τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπήρξε πράγματι για την απόφαση του αυτή. Δεν υπήρξε απλά προβληματισμός, καταγγελία. Υπήρξαν πολλοί. Έντονες αντιδράσεις, αυτό που λέμε από όλο τον νομικό κόσμο, από ενώσεις επαγγελματικές, επιστημονικές. Ήταν πάρα πολύ έντονες οι αντιδράσεις για αυτή την απόφαση. Κρίνω και εγώ ότι είναι σκανδαλώδης, αλλά η αλήθεια είναι ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι η σχετική δύναμη της κάθε πλευράς, η δυνατότητά μας δηλαδή να επιβάλλουμε αυτό που θέλουμε. Μια χαρά τα πάει ο άνθρωπος, οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει.
1: Η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πρόκειται να διεξαχθεί την Τετάρτη, αύριο δηλαδή. Αιτήματα έχει καταθέσει σύσσωμη η αντιπολίτευση, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά και ΚΚΕ. Θα ήταν και ο Σκέρτσος, διαβάζω στα σχετικά ρεπορτάζ. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι σαφές αν θα πραγματοποιηθεί αυτή την στιγμή. Και ναι, και η προκάτοχος του κύριου Τζαβέλα, η Γεωργία Αδηλίνη, έχει δώσει την ίδια απάντηση.

0: τις πολιτικές πιέσεις, θα έπρεπε προφανώς να υπάρξει ένας σεισμός, να έχει ταρακουνηθεί όλη η χώρα. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δεν ταρακουνιέται κανείς και τίποτα. Μια χαρά είναι η χώρα, οπότε λέει και ο άλλος, θα πάτε μήπως στην Επιτροπή? Όχι. Είμαι πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Αυτή ήταν η άποψή μου.
1: Θεωρητικά η κλίση είναι για ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης, αλλά είναι σαφές ότι η συζήτηση επρόκειτο να περιστραφεί γύρω από την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο της παρακολουθήσης. Οπότε ο Τζαβέλας λέει, ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, δεν έρχομαι. Και οχυρώνεται πίσω από το ότι δεν μπορώ να κριθώ για απόφασή μου, γιατί υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Εδώ ωστόσο παραμένει ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, μάλλον δύο βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το κόλλημα που θα έπρεπε να έχει δηλώσει ο κύριος Τζαβέλας, καθώς ήτανε εισαγγελέα στην ΕΕΠ την περίοδο που η ΕΕΠ ελέγχεται για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Είναι πολύ σαφές ότι δεν μπορεί να ελέγξει μεταξύ άλλων και τον εαυτό του ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός. Μάλιστα, όπως έχει πει ο Ζαχαρέας Κεσέζης, δικηγόρος θυμάτων Predator, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν ανέθεσε καν την υπόθεση σε αντισαγγελέα, όπως είχε κάνει η Γεωργία Δηλίνη, την είχε αναθέσει τότε στον αντισαγγελέα Αχιλέα Ζήση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, όπως επίσης έχει καταγγείλει ο κύριος Κεσές, προσπαθούσαν συνέχεια να βρούνε την εισαγγελία, να επικοινωνήσουν με την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσουν τα νέα στοιχεία. Και έκλεισε άρον-άρον η δικογραφία. Αποφασίστηκε τέλος πάντων, για να είμαι σωστός, άρον-άρον βγήκε η απόφαση, η πράξη για την μη ανάσυρση της δικογραφίας. Τα είχε καταγγείλει και σε συνέντευξη τύπου που είχε οργανώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τα είχε πει τότε ο κύριος Γκέστες. Είχαμε ασχοληθεί εκτενώς και στην εκπομπή. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα, θέλω να πω.
0: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Επίσης, το να ελέγχει τον εαυτό του. Και αυτό είναι κάτι που είναι δείγμα της θέσης στην οποία βρίσκεται. Όλοι θα το θέλαμε. Αυτό το είχε πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν το είχε πει ότι αυστηρότερος κριτής μου είναι ο εαυτός μου, ότι εμείς θέτουμε τον επίχει. Αυτό.
1: Έχει μια βάση το ότι, ότι ένας λειτουργός δικαιοσύνης δεν μπορεί, άμα δεν αρέσει στο χικόμα, να τον καλεί, να τον μαλώνει, να κάνει, να ράνει. Εδώ πέρα, μπορεί να κάνει κριτική βεβαίως. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτό το επιχείρημα, επειδή υπάρχουν αυτά τα δύο ήδη.
0: Ναι,
1: τα υπόλοιπα, το τι στοιχεία βρήκες και δεν βρήκες, είναι απλώς η κριτική.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν του είπανε, ξέρεις, δεν μ' αρέσει η ιδεολογία σου. Mm-hmm. Υπάρχει μια εύλογη βάση σε αυτό που λέγεται, αλλά και το να ελέγχεις τον εαυτό σου, και αυτό σημάδι εξουσίας είναι. Mm-hmm. Προφανώς, δηλαδή, το να είσαι αυτός που αποφασίζει αν θα ελεγχθείς για τις πράξεις σου, και αυτό είναι κομμάτι αυτής της διαδικασίας που συζητάμε, όπου ουσιαστικά ο άλλος δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Αυτό δεν είναι. Ποιος είναι αυτός που ελέγχει τον εαυτό του? Αυτός που δεν λογοδοτεί σε κανέναν. Άμα ψηθεί τώρα, άμα νιώσει τύψεις, ξέρω εγώ, κάποια μέρα και πει αυτό δεν μ' άρεσε, θέλω να αλλάξω, να γίνω καλύτερος άνθρωπος, μπορεί να στραφεί εναντίον του εαυτού του και να το κάνει. Αλλά δεν θα ζοριστεί κιόλας. Θα το κάνει σε ένα πλαίσιο τέτοιο. Θα είναι μια ευαγγελικού τύπου μεταστροφή. Θα σκεφτεί ότι πρέπει να αλλάξει τη ζωή του και θα το κάνει. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την γυναικοκτονία της Κυριακής. Γρήγορα, με συγχωρείτε. Είχαμε μια πρόταση της Εισαγγελέως προς το Δικαστικό Συμβούλιο. Εισηγήθηκε οι τέσσερις αστυνομικοί να δικαστούν για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως από υπόχρεο πρόσωπο. Ο σκοπός του εξωτερικού φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας. Όταν τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκαν, στη συνέχεια τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Είχαν την υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Και αυτή είναι μια περίπτωση που, επειδή είναι αστυνομική, στους αστυνομικούς δεν μπορείς ποτέ να ζητήσεις τα αρέστα. Η αστυνομία έχει πάντα δίκιο. Η αστυνομία δεν λέει ποτέ ψέματα. Η αστυνομία δεν έχει προσωπικά με κανέναν. Η αστυνομία, ό,τι και να κάνει, καλώς το κάνει, και έπρεπε να κάνει και λίγο ακόμα από ό,τι έκανε. Και στην προκειμένη περίπτωση συζητάμε ότι, αφού έχει υπάρξει όλη αυτή η ιστορία των παραλήψεων με αποτέλεσμα να χαθεί μια

0: μια ζωή, συζητάμε ότι ούτε τότε δεν μπόρεσε να υπάρξουν συνέπειες για αυτούς τους ανθρώπους. Προσέξτε, δεν είναι ότι ζητάμε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν έκανε τη δουλειά του. Ζητάμε να τιμωρηθεί κάποιος που δεν έκανε τη δουλειά του και είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το μέγεθος της ευθύνης που κουβεντιάζουμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Μια γυναικοκτονία που έγινε ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων πριν 2 χρόνια και λίγες μέρες περίπου. Μιλάμε για τη φράση που ακούστηκε τότε, το περιπολικό δεν είναι ταξί, και ο γυναικοκτόνος έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Η Λιάννα Ζερβού είχε παρακολουθήσει όλη την δίκη. Τώρα θα δούμε, μετά την πρόταση της εισαγγελέα, τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο και αν θα παραπευθούν σε δίκη αυτοί οι 4 αστυνομικοί.
0: Θα περάσουμε λίγο να μιλήσουμε για για τα διεθνή. Τι ώρα ανοίγουν, τι ώρα κλείνουν τα στενά. Mm-hmm. Είναι αυτή η φάση που παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Έχουμε μια ανάρτησή του. Είναι στα εγγλέζικα.
1: Θα κάνω τη σύνοψη και θα μεταφράσει ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν,
0: εσύ εγγλέζικα ή ελληνέζικα θα το...
1: Ελληνέζικα. Λοιπόν, βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες το βράδυ και λέει, εκεί που ήμουν έτοιμος να διατάξω την επίθεση που είχαμε σχεδιάσει εναντίον του Ιράν και να ξαναξεκινήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, οι σύμμαχοί μου στην περιοχή μου εξήγησαν ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις, μου είπαν να μην το κάνω και τελικά δεν θα το κάνω και οι διαπραγματεύσεις πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά αν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν επιτευχθεί συμφωνία, θα συνεχίσουμε με αποφασιστικά χτυπήματα μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν. Δηλαδή τώρα περάσαμε στο ήμουν έτοιμος να κάνω επίθεση, αλλά δεν το κάνω τελικά.
0: Κάτσε να καταλάβω τώρα, αυτό είναι καινούριο ή παλιό μήνυμα?
1: Αυτό είναι το τελευταίο που έχουμε.
0: Δεν τα έχει ξαναπεί αυτά?
1: Ότι ήμουν έτοιμος αλλά δεν το κάνω, νομίζω δεν το έχει ξαναπεί. Έχει απειλήσει, έχει ξαναπειλήσει, έχει παρατείνει.
0: Εντάξει, ήμουν έτοιμος, δεν είναι ότι το είδαμε ότι ήταν έτοιμος. Ναι, ναι. Είναι ουσιαστικά μία ακόμη απειλή την οποία κλωτσάει παρακάτω.
1: Μ' αρέσει η ποικιλία σε αυτές τις απειλές που δεν τηρούνται. Δηλαδή, μάλλον το έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι, ξέρεις, λέω το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Υπόσχομαι κάτι, μετά δίνω παράταση λίγων ημερών. Μετά ξαναπειλώ, μετά ξαναδίνω παράταση. Τώρα πήγαμε στο ήμουν έτοιμος να χτυπήσω και το ανέβαλα τελευταία στιγμή.
0: Πώς την γλιτώσατε?
1: Αλλά άμα συνεχιστεί αυτό, θα χτυπήσω.
0: Ο Τραμπ έχει πάει καταπληκτικά. Ξέρετε, ένα από τα αγαπημένα πράγματα στις συζητήσεις για τον Τραμπ είναι όλοι αυτοί που εξηγούν πόσο σατανικά σχέδια κρύβονται πίσω από όλα αυτά που κάνει. Είναι όλα αυτά τα σατανικά σχέδια που πήγε φοβερά το θέμα με τους δασμούς και μετά πήγε φοβερά και το θέμα με την επίθεση στο Ιράν. Αυτά θα ήταν τα μεγάλα του όπλα στην συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και ήταν τόσο θριαμβευτική η έκβαση αυτής της συνάντησης για τον Τραμπ, γιατί ό,τι έχει κάνει πάει καταπληκτικά. Ανάμεσα σε αυτά και η έκβαση του πολέμου που ξεκίνησαν εναντίον του Ιράν, όπου ας πούμε ότι το βασικό που θα έπρεπε να μπορεί να επιδείξει είναι ότι με δεδομένη την απόλυτη υπεροπλία του μπορεί να επιβάλλει την βούλησή του. Αυτό θα ήταν το ζήτημα. Να μπορέσει να κάμψει την βούληση του αντιπάλου του. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν φαίνεται να έχει συμβεί. Όσες φορές και να μας πει ο Τραμπ τι ωραίες που είναι οι βόμβες του και τι καλά που τα έχει καταφέρει, το ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τη βούλησή του σε αυτόν που λέει ότι είναι ηττημένος είναι αρκετό. Αυτό διαλύει την διαπραγματευτική θέση του Τραμπ και απονομιμοποιεί την γεμάτη αυτοπεποίθηση και έπαρση στην πραγματικότητα θέση αυτή που λέει ότι είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των πραγμάτων στη διεθνή σκακέρα. Διότι φυσικά αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, τώρα 1, 2, 3, 5 το κλωτσάς παρακάτω έχουμε καταλάβει. Όλοι έχουν καταλάβει, και οι Ιρανοί και ο υπόλοιπος πλανήτης. Και οι μοναρχίες του κόλπου, οι οποίες ανακαλύπτουν ότι δεν προστατεύονται, γιατί και αυτή είναι μια εξέλιξη αυτής της φάσης. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε όλοι μαζί να θαυμάζουμε την ιδιοφυΐα του Τραμπ, την πυγμή του, και να παρακολουθούμε αυτό το τρομερό μείγμα ηλιθιότητας και βίας. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν θύματα, ότι δεν έχει συνέπειες αυτό, απλώς δεν είναι αυτές που θα ήθελε ο Τραμπ. Αλλά το μείγμα ηλιθιότητας και βίας είναι πραγματικό και στις δύο πλευρές του.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει γίνει σαφές μετά από όλα αυτά ότι δεν έχουν πετύχει την νίκη που περίμεναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν είχε γίνει αυτό, κάπως θα το είχαμε καταλάβει. Ή θα είχαν ισοπεδώσει ολοκληρωτικά το Ιράν ώστε να μην έχει τις αξιώσεις που έχει, ή θα είχε υπογραφεί ήδη μια τιμωρητική για το Ιράν συμφωνία. Αυτό είναι σαφές ότι δεν έχει γίνει. Ακόμα δεν φαίνεται να είναι κοντά οι δύο πλευρές στην συμφωνία. Δεν υπάρχουν και δεν φαίνεται να υπάρχουν μετακινήσεις προς μια καλύτερη συμφωνία. Οπότε προς το παρόν, και εδώ και πάρα πολλές μέρες, έχουμε αυτές τις απειλές που δεν υλοποιούνται του Τραμπ. Βλέπω και εδώ το σχόλιο. Βγαίνει στο feed μου είδηση, είπε ο Τραμπ, το προσπερνάω πιο γρήγορα από ότι το νέα προφητεία Παϊσίου. Ποιος δίνει πραγματική σημασία στο τι λέει ο Τραμπ πλέον? Αυτό το διάστημα όλο και λιγότερο. Για μας είναι μια συνήθεια. Δηλαδή, βλέπεις την είδηση το πρωί, λες, α, είπε αυτό σήμερα. Εντάξει. Τίποτα δεν αποκλείεται στο μέλλον.
0: Αυτό είναι ουσιώδης πολιτική εξέλιξη όμως. Αυτό που περιγράφεται.
1: Ούτε οι αγορές δίνουν πλέον.
0: Ναι, αυτό είναι ουσιαστική πολιτική
1: σημασία,
0: εξέλιξη.
1: Εκτός από ένα μικρό, ίσως για κάποιο διάστημα, και διάφοροι που γνωρίζουν από πριν, 15 λεπτά πριν τις αναρτήσεις του Τραμπ. Οπότε εκεί μπορούν να κερδοσκοπήσουν πάνω στην απότομη πτώση, στην απότομη άνοδο, είτε των δικτών είτε του πετρελαίου. Αυτό καταγγέλλεται συνέχεια. Πριν από πολλές αναρτήσεις Τραμπ θεωρούνται κρίσιμες, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, πηγαίνουν όπως πηγαίνουν, και υπάρχουν πάρα πολλές απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ που δεν υλοποιούνται. Αλλά είναι γι' αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν έχεις απειλήσει ότι θα σας ισοπεδώσει με τον πολιτισμό και το έχεις πάρει πίσω, μετά είναι λίγο δύσκολο να γίνεις πιστευτός στα επόμενα τελεσίγραφα.
0: Και είμαστε στη φάση που έχει γίνει 10 φορές αυτό. Η γελιοποίηση είναι πλήρης. Το Ιράν ανακοίνωσε ένα νέο φορέα για τα στενά του Ορμούζ, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Ανακοίνωσε, λέει, τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, την αρχή των στενών του Περσικού κόλπου, που θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιχειρήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό γίνεται με τεχνικές ομάδες από το Ιράν και το Ομάν που συναντήθηκαν για να διαπραγματευτούν έναν μηχανισμό ασφαλούς διέλευσης. Όπως καταλαβαίνετε, συζητάμε εδώ και καιρό το ποια θα είναι η βάση των συνομιλιών, ότι θα είναι η προτάση του Ιράν, όχι αυτή είναι η μία σελίδα και ούτω καθεξής. Εδώ είπα, διαβάζουμε ότι απέρριψαν την αρχική πρόταση των 14 σημείων του Ιράν, υπέβαλαν επιφυλάξεις και τροποποιήσεις μέσω του Πακιστάν, και λέει το Ιράν ότι βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανών η απάντηση. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχει φυσικά κανένας τρόπος να αρνηθούμε το πολύ πολύ βασικό δεδομένο ότι αυτό δεν έχει εξελιχθεί όπως θα περίμενε και θα ήθελε ο Τραμπ, γιατί φυσικά οποιαδήποτε δήλωση ότι έχω νικήσει και τους έχω τσακίσει είναι εντελώς στον αέρα, όταν δεν μπορεί να υποστηριχθεί από την δυνατότητά σου να επιβάλλεις τη βούλησή σου στον ηττημένο. Οπότε όλοι αυτοί οι λεονταρισμοί που γελιοποιούνται την επόμενη μέρα απλώς είναι πινελιές που προσθέτουν πάνω σε αυτή τη βασική εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λένε ότι θα κάνουν. Ουσιαστικά είναι ένας πολεμικός τυχοδιοκτισμός που επέφερε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.
1: Ναι, και την ίδια στιγμή και η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως άλλωστε η παγκόσμια οικονομία, βιώνει τις συνέπειες. Δηλαδή, ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Απρίλιο ήταν 3,8%. Είναι το υψηλότερο επίπεδο τα τελευταία 3 χρόνια. Βγήκαν τα στοιχεία την περασμένη εβδομάδα. Οπότε ήδη οι Αμερικανοί πολίτες βλέπουν τις συνέπειες, τις αυξήσεις στα τρόφιμα, στην ενέργεια και σιγά σιγά θα τολμήσω να πω ότι ο χρόνος πιέζει τον Τραμπ και γιατί έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Δεν έχει δηλαδή απλά 2,5 χρόνια να κάνει ό,τι μπορεί για να ξεχαστεί αυτό το ζήτημα, να μην στοιχήσει στους Ρεπουμπλικάνους, μάλλον δεν θα είναι ο Τραμπ τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές που είναι σε λίγους μήνες από τώρα.
0: Μας γράφετε εδώ, πάει τόσο καλά όπως εγώ όταν απειλώ τα παιδιά μου να μην μαλώνουν και να μην αργούν να γυρίσουν. Παλιόπαιδα. Δοκιμάστε να φωνάξετε περισσότερο.
1: Και με αυτή τη συμβουλή.
0: Με αυτή τη συμβολή θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε πάλι εδώ να τα πούμε.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
8: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, το χώρο του Ινοποιού μας.
9: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
8: 23 και 24 Μαΐου.
10: Γυαλιά καρφιά τα έκανε ο ρωσικός στρατός στο σύνολο σχεδόν των περιφερειών της Ουκρανίας. Η στρατιωτική ηγεσία της χώρας αυτής κλαψουρίζει ότι οι Ρώσοι άλλαξαν, λέει, τακτική, υπερφορτώνουν ό,τι έχει απομείνει από την Ουκρανική αεράμινα και σχεδόν ανενόχλητοι πλήττουν σειρά κέριων σημείων στη δυτική και την νότια Ουκρανία, από όπου γίνονται οι εισαγωγές πολεμικών εφοδίων από την Ευρώπη. Οι Ρώσοι ηθελημένα και μάλλον λόγω στρατιωτικής τακτικής δεν κάνουν σοου κάθε φορά, όπως γίνεται εκεί στον Περσικό κόλπο, γνωστό από ποιους. Δεν κάνουν σοου λοιπόν γύρω από τα πλήγματα που επιφέρουν. Ωστόσο, όσα έχουν συμβεί στις 13 και 14 Μαΐου, αν και η δυτική προπαγάνδα τα καταπίνει εν γέννη, δίνουν την εικόνα της μεγαλύτερης εναέριας μαζικής επίθεσης από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης το Φλεβάρι του 2022. Σύμφωνα με στοιχείο που βρίσκουμε στο Βαγένο Αμπαζρένια, σμήνοι από ντρόουν κατέστρεψαν εργοστάσιο παραγωγής ουκρανικών ντρόουν στην περιοχή Ζακαρπάτια, πίσω από τα Καρπάθια δηλαδή, στο γειτονικό Ούσγκαραντ, και είχαμε και σειρά πληγμάτων στο Μουκάτσεβο και στο Σμαλιάβ. Στην περιοχή του Λβόφ επλήγησαν ενεργειακές υποδομές. Στη Ζόφκα ξέσπασαν τεράστιες πυρκαγιές. Αυτά όλα έχουν καταγραφεί. ανάλογη επίθεση μεσμήνως μη επανδρομένων ρωσικών ντρόνς γεράνια στη γειτονική με το Λβόφ περιοχή του Ιβανοφρανκόφσκ, αλλά και κυριολεκτικά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα στην πόλη Λούτσκ. Παρακάτω έγινε γνωστό για κέρια πλήγματα σε αποθήκες με στρατιωτικό υλικό στα περίχωρα της πόλης Τσερναυτσί, που μόλις είχε φτάσει το υλικό αυτό από τη Ρουμανία. Επίσης πλήγματα στις επαρχίες Ρόβνο, Σντουλμπανόφ, Κόροστεν, και ο ίδιος ο Ζελένσκι μίλησε για πολυάριθμες καταστροφές σε υποδομές σχεδόν σε όλη την επικράτεια της χώρας του. Ολοφάνερη λοιπόν η νέα ρωσική τακτική χρήσης σμήνους μη επανδρομένων από διάφορες κατευθύνσεις, κέρια πλήγματα και στη συνέχεια η περιχυτική πύραυλη Κινζάλ, Ισκαντέρ και άλλοι για τσάκισμα μεγάλων εγκαταστάσεων και φορτίων που φτάνουν από τη Δύση. Εδώ να διευκρινίσω αυτό που έχω πει ξανά στην ιδεοχώρα, ότι οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας δέχονται μεγάλες ποσότητες στρατιωτικού εφοδιασμού που φτάνουν στο νατοϊκό στρατόπεδο Ζέσουβα στην Πολωνία, 50 μόλις χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Και από εκεί εισέρχονται στην Ουκρανία, και ενώ μια δεύτερη δίωδος είναι πιο νότια, αυτοί που καταφθάνουν προς την Ουκρανία στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα μέσω Ρουμανίας από τα Καρπάθια. Και θυμίζω ξανά εδώ πέρα πως ο στρατιωτικός εξοπλισμός που φτάνει εκεί προέρχεται από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κυρίως, όπου τα αμερικανικά αλλά όχι μόνο αυτά μεταγωγικά ξεφορτώνουν συνεχώς και με βαγόνια στη συνέχεια ανεβαίνουν όλα προς την Ουκρανία μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Τα λέω αυτά δείχνοντας τις διαδρομές τις οποίες δείχνουν συνεχώς οι Ρώσοι και έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν απαντητικά πλήγματα. Πότε, πώς, προς ποια κατεύθυνση και σε ποια σημεία δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Αλλά αυτή τη φορά λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, στο στόχαστρο των ρωσικών πλήγματων ήταν κυρίως σιδηροδρομική σταθμή στην περιοχή Ρόβενσκαια, στην πόλη Στρίμ, κοντά στο Λβόφ, αλλά και στην ανατολική πλευρά όπου βρίσκεται το Χάρκοβο. Στόχος ήταν το τσάκισμα των σιδηροδρομικών αρτηριών και η Ουκρανία έχει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα και αρτηρίες στον κόσμο, στην Ευρώπη σίγουρα, από τη Σοβιετική εποχή ακόμα. Στην πόλη Στολμπουνόφ, ο σταθμός εκεί ο σιδηροδρομικός ήταν αυτός όπου έφταναν μέχρι τώρα οι ευρωγραφειοκράτες και ξεκινούσαν την πορεία τους προς το Κίεβο. Κάποιοι αναλυτές κάνουν λόγο για καταστροφή των τεθωρακισμένων σειρμών που οι Ευρωπαίοι παρήχαν στο Κίεβο ώστε οι ίδιοι όπως νόμιζαν να ταξιδεύουν με ασφάλεια. Από ό,τι φαίνεται τέλος τα αστεία. Μαζί με τους σιδηροδρόμους επλήγησαν ξανά και τα στρατιωτικά αεροδρόμια στο Ιβανοφρανκόφσκ, στο Ζιτόμερ, στο Ζακαρπάτια, στο Ρόβεν, όπου είχαν βάσεις οι μπριγάντες, όπως γράφουν, του Ουκρανικού στρατού και γινόταν εκπαίδευσή τους και προσαρμογή στα παλιά δυτικά αεροσκάφη, όσα βέβαια έχουν μείνει εν ενεργεία. Να θυμίσω εδώ ότι ο τελευταίος ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο μόλις στις 11 Μαΐου ήταν ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Πήγε, όπως γράφουν γερμανικά έντυπα, ώστε να κάνει διακανονισμό με την κλίκα Ζελένσκι για το πώς και σε ποιους θα μοιραστούν τα 90 δισεκατομμύρια που ήδη ξεμπλόκαρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα που, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, πάνε καθαρά για τη συνέχιση του πολέμου. Αμετανόητοι Γερμανοί. Πέρα από τα 90 δις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 2026 αυτή μόνο η Γερμανία, η Γερμανία δηλαδή, δίνει επιπλέον 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ζελένσκι. Και τώρα ο Μπόρις τρέχει για να δουν σε ποιες τσέπες θα φτάσουν. Μια από τις συμφωνίες που λένε ότι προωθείται είναι να υπογράψουν την συμπαραγωγή drones μεγάλης εμβέλειας της τάξης Wind Strike με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ θα ήθελα πάλι να επικαλεστώ τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία γράφουν ότι ο Πιστόριος κινδυνεύει να παρασυρθεί σε ένα κυκαιώνα σκανδάλων, αφού στην Ευρώπη ο ΠΑΣ γραφειοκράτης το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ότι το καθεστώς Ζελένσκι είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα. Λίγες μόνο μέρες μετά τη λήξη της ανεπίσημης και εν πολύ κρυφής επίσκεψης Πιστόριου στο Κίεβο, εκεί συνέλαβαν το alter ego του Ζελένσκι, τον προσωπάρχη του, τον Ανδρέη Γερμάκ, τον οποίο ο ίδιος πριν από 6 μήνες εξαναγκάστηκε να απολύσει, να τον θυσιάσει θα έλεγα, μπροστά στο σκάνδαλο των υποκλοπών δεκάδων εκατομμυρίων που ξέσπασε τότε. Οι πιο πρόσφατες ειδήσεις μιλάνε πλέον ότι μετά το Γερμάκ προετοιμάζεται η επόμενη σύλληψη, που φαίνεται να είναι αυτή της συζύγου του Ζελένσκι, της Γελένας. Με δεδομένο ότι μια σειρά κολλητών του Ζελένσκι την κοπάνισε ήδη, όπως είπαμε, από το προηγούμενο εξάμεινο στο Ισραήλ, τα τέλη του 2025, γίνεται φανερό ότι η Εθνική Υπηρεσία κατά της Διαφθοράς με τα αρχικά ναμπού, που έγινε και συντηρείται ως γνωστό με χρήματα και μηχανισμό των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, και γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να την ακουμπήσει η κλίκα του Ζελένσκι, προωθεί σχέδιο αποψήλωσής του και τελικά καρατόμησης και του ίδιου. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο δείχνει την πορεία αποψήλωσης του περιβάλλοντος Ζελένσκι είναι και η πρόσφατη ανακοίνωση, προσέξτε, του Υπουργείου Οικονομικών της Ρουμανίας, ότι μόνο μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2026, μέσω της χώρας αυτής, πέρασαν με μίνι βαν, γνωστή υπόθεση, σε ρευστό χωρίς καμία εξήγηση, 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμάστε, πριν από λίγους μήνες, για τα 2 ουκρανικά μίνι βαν, το είχαμε πει εδώ στην Ιδεοχώρα, που κατακρατήθηκαν στην Ουγγαρία και επίσης μετέφεραν ρευστό από και προς την Ουκρανία. Έγιναν οι εκλογές στην Ουγγαρία, ιτήθηκε ο Όρμπαν, αλλά το θέμα αυτό προφανώς με εντολή Βρυξελών έχει μπει στην αφάνεια. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι τα ουκρανικά ντρόν που πετάνε κατά εκατοντάδες κάθε 24ωρο στον εναέριο χώρο της Ρωσίας, και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, όσα ελάχιστα από αυτά καταφέρνουν να περάσουν το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, πλήττουν κυρίως κατοικημένες περιοχές, κτίρια, εμπορικά, γυμναστήρια, επιδιώκοντας να προκαλούν θύματα. Η αιτία είναι γνωστή και εντελώς βρετανική. Χρειάζονται θύματα ώστε να προκαλείται αναστάτωση στον πληθυσμό και πιθανώς ξεσηκωμός κατά της ηγεσίας. Έτσι διακηρύσουν. Στη Ρωσία πάντως όλο και περισσότερο γίνεται ανοιχτά πλέον λόγος για απαντητικά πλήγματα, όχι μόνο και κυρίως μέσα στην Ουκρανία σαν αυτά που σας αναφέρω σε αυτή την εκπομπή, αλλά και στις πηγές από όπου ξεκινάνε τα ντρόουν και φτάνουν στο Κίεβο. Αυτό επιδιώκουν. Δεν το πιστεύουν. Είναι αλάργα το σκοτάδι, κλείστα μάτια θα το δεις, λέει μια λαϊκή παροιμία. Και φυσικά καλό είναι να μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι βαθμιδών και χωρίς να το διατυμπανίζουν, θύματα της ασυδοσίας της ομάδας Ζελένσκι, που έχει την πλήρη ανοχή της Ευρώπης, γίνονται οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Είναι γνωστή και την έχω αναφέρει η ιστορία παρέτησης της κυβέρνησης της Λετωνίας μετά από πτώση ουκρανικού ντρόουν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί. Είναι γνωστό ότι στη Λιθουανία επίσης πετάνε ντρόουν με κατεύθυνση το ρωσικό χώρο χωρίς να έχουν καμία άδεια, κι ούτε ζήτησαν ποτέ. Και βέβαια είναι γνωστή η ρωσική θέση ότι θα απαντήσει σε τέτοιες πτήσεις πάνω από οποιαδήποτε χώρα που κατευθύνονται προς τη Ρωσία. Ήδη το έκανε στη Λετωνία και είδαμε το αποτέλεσμα. Διαλύθηκε ολόκληρη η κυβέρνηση. Όπως και αναφορικά με τη Φιλανδία. Δεν μας τα δίνουν, αλλά θα μαζέψουμε όλα αυτά και θα το δούμε. Είναι γνωστή η πτώση άλλου επίσης ουκρανικού ντρόν στην πόλη Σαμψούντα, στα τουρκικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Και βέβαια είχα ειδική εκπομπή, δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, απλώς τα υπενθυμίσμα, με το θαλάσσιο ντρόν που ψαρεύτηκε εκεί στην Λευκάδα. Αν λοιπόν η αντίδραση κάθε φορά είναι αυτή που είχε ο πρόεδρος της Φιλανδίας Αλεξάνδρ Στουμπ, ο οποίος πιάνοντας αγκαζέ το Ζελένσκι του λέει «Με έχει στριμώξει ο Πούτιν, δεν θέλω να γίνω στόχος από την πλευρά του». Λοιπόν πρόσεξε λίγο, ντρόουν δικά σου πετάνε και φτάνουν και είτε πέφτουν είτε εξαφανίζονται γύρω και πάνω από τον ουρανό της Φιλανδίας. Για να πάρει την απάντηση. Εντάξει, sorry, θα το δω. Αυτό το απάντησε ο Ζελένσκι. Αν η αντίδραση λοιπόν είναι τέτοια ή ακόμα αντίδραση σαν τη δική μας για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας με ένα τηλεφώνημα προς την πλευρά του Κιέβου ή με κάποια παραπονάκια τηλεφωνικά που έγιναν προς τις Βρυξέλλες και τίποτα περισσότερο, τότε το αυγό του φιδιού έχει πλέον βγει παγανιά, πατώντας πάνω στις στιβαρές, όπως νομίζουν, πλάτες του ΝΑΤΟ και των Βρυξελών. Ο Ρώσος διπλωμάτης Ραντιόν Μυρόσνικ δηλώνει ότι η ομάδα Ζελένσκι κινείται προς την κατεύθυνση κλιμάκωσης τρομοκρατικού πολέμου. Και αν πραγματικά η Ρωσία πάρει μια τέτοια θέση ότι πρόκειται περί τρομοκρατικού πολέμου από μια χώρα, κράτος να το πω έτσι, τότε ας είναι καθαρό ότι και οι σπόνσορες αυτής της κλιμάκωσης δεν θα μείνουν εκτός νυμφώνος από μια ρωσική απάντηση. Και σαν ιστερόγραφο, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν, δεν θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή χωρίς να θυμίσω αυτά που γίνονται στη γυραιά και αποκαμωμένη Αλβιώνα. Πέφτει, λένε, ο Στάρμερ. Και τι έγινε? Έτσι αποκομμένα το δείχνουν αυτό σαν είδηση, χωρίς την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Σκέφτηκε κανείς ότι είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός της χώρας που πέφτει τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της αμέριστης, χυδαίας και εγκληματικής στήριξης του Λονδίνου προς την Ουκρανία. Ο τέταρτος πρωθυπουργός. Στη Γερμανία δίπλα το 49% των πολιτών ζητάει νέες εκλογές ένα μόλις χρόνο μετά την ανάληψη από τον Μέρτς. Ο Μακρόν, όπως ξέρουμε, αποφεύγει εξωτερικούς χώρους γιατί εισπράττει ντομάτες. Οι Γάλλοι περιμένουν πώς και πώς τις εκλογές να τον ξεφορτωθούν. Και ό του θαύματος, μόνο στις Βρυξέλλες η Ουρσούλα παραμένει σταθερή. Γιατί? Το σκεφτήκατε? Μα διότι ποτέ δεν την εξέλεξε κανένας. Ποιος να τη μαζέψει αφού δεν την εξέλεξε? Κατακαημένη ευρωδημοκρατία. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θα επιδιώκουμε να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις, εικόνες και εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Γεια σας. Είμαι η Γογό Τζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν 2 ξεχωριστές προβολές της ταινίας, για θυμησέ μου, μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο ΚΑΠΗ του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
13: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
14: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
13: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
14: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
15: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχθηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακό. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
17: Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Καλεντερίδη. Είναι ο διεθνολόγος ο οποίος μπορεί να μας δώσει τα φώτα του σε σχέση και με τη συνάντηση αλλά και με τις έντονες πιέσεις που ασκούνται στους Ρεπουμπλικανούς. Και όχι μόνο, μπορούμε να μιλήσουμε και για όλα αυτά που ανέφερε η Μαρία Λίλα λίγο πριν. Οπότε ας τους δούμε και τους δύο για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτησή μας σχετικά με την ιστορική αυτή συνάντηση. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά ο κύριος Καλεντερίδης, τον έχουμε, ωραία. Να πάμε στις έντονες αντιδράσεις που προκαλεί στις ΗΠΑ το αίτημα της Αμερικανικής κυβέρνησης. Κύριε Καλεντερίδη, με ακούτε?
18: Εδώ, ναι, σας ακούω. Εδώ νομίζω ότι κρίνεται κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ταϊβάν με έναν πολεμικό τρόπο, με έναν αμυντικό τρόπο ορθότερα, διότι πρόκειται πράγματι για μια παγιωμένη πλέον στάση από την Ουάσιγκτον, από το Λευκό Οίκο, να υποστηρίζεται αμυντικά η Ταϊβάν από τις απειλές της Κίνας. Εδώ λοιπόν, εάν πράγματι δούμε, διότι για να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έχει ψηφιστεί από το Κογκρέσο φέτος στις αρχές του έτους, απαιτείται να δοθεί το πράσινο φως από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εάν πράγματι ο Αμερικανός Πρόεδρος, προφανώς κατόπιν πιέσεως, κάτι το οποίο αναμένουμε από τον Πρόεδρο Σι, δεχθεί είτε να περιορίσει τις δαπάνες, είτε και να παγώσει τις δαπάνες αυτές, την παροχή δηλαδή αμυντικής βοήθειας στην Ταϊβάν, νομίζω ότι πρόκειται για μια άρδη αλλαγή πορείας πλεύσης της Αμερικής και μια, θα έλεγα, απόδειξη κατευνασμού του Πεκίνου από την Ουάσιγκτον. Γι' αυτό λοιπόν είναι μείζον το θέμα να δούμε τι θα γίνει στην ισορροπία μεταξύ των δύο ηγετών.
17: Μάρια.
19: Ναι, πραγματικά το θέμα της Ταϊβάν είναι πρωτεύων, όπως και το θέμα του εμπορίου, και εκεί πρέπει να δούμε αν θα γίνουν κάποιες κινήσεις και ως προς τους δασμούς και ως προς τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά κυρίως, που ενδιαφέρουν τον Τραμπ, να δοθούν μαζί με τα προϊόντα τεχνολογίας και την τεχνογνωσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι πιστεύετε, θα μπορέσει να το πετύχει αυτό, να ανοίξει την κινέζικη αγορά?
18: Νομίζω είναι τα τρία β, τα τρία B που λένε οι Αμερικανοί, δηλαδή είναι τα soy beans, η σόγια δηλαδή, είναι τα Boeing, να πουλήσει σχεδόν 500 αεροσκάφη, πρόκειται η μέση φωνία δισεκατομμυρίων, και είναι και τα συμβούλια, το Συμβούλιο το Εμπορικό και των Επενδύσεων, Board of Trade και Board of Investments. Νομίζω και το beef, τα βοηδή. Νομίζω ότι ίσως να υπάρχει μια συμφωνία σε αυτό το πλαίσιο, και αυτό θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να κερδίσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτό θέλει στην πραγματικότητα, θέλει μια επικοινωνιακή νίκη. Δεν μπορεί να επιβληθεί στον Πρόεδρο της Κίνας. Νομίζω ότι είναι αποδυναμωμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολιτικά, εσωτερικά στη χώρα του, εν ώψη και των επικείμενων εκλογών, του πληθωρισμού και των τιμών του πετρελαίου, και διεθνώς θα έλεγα, διότι βλέπουμε μέχρι και συμμάχους του παραδοσιακούς να τον έχουν εγκαταλείψει. Το Ιράν κρατάει, όπως όλα δείχνουν, στο στενό του Ορμούζ, άρα αποδυναμωμένος καταφθάνει. Επομένως θα μπορούσε να εξασφαλίσει κάποιου τέτοιου τύπου επικοινωνιακές, ίσως πιο πολύ, νίκες, συμφωνίες, όχι ουσιαστικές συμφωνίες. Το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα λάβει σαν αντίδωρο η Κίνα από μια τέτοια, από ένα τέτοιο δώρο, αν θέλετε, αυτό τα οποία ζητάει η Ουάσιγκτον. Θα δούμε λοιπόν εάν θα καταφέρει η Κίνα να αποσπάσει κάτι ουσιαστικό όσον αφορά στα τσιπ, όσον αφορά στους δασμούς, όσον αφορά στην Ταϊβάν που αναφέραμε πριν. Αυτά νομίζω είναι τα μείζωνα ζητήματα. Τα άλλα, τα εμπορικά, είναι ίσονο σημασίες, και θα πω να προσθέσω ότι οι Κινέζοι αγόραζαν σχεδόν κατά το ίμιση το σύνολο της παραγωγής των Αμερικανών σε σόγια, και αυτά σταμάτησαν, αυτές οι ροές, οι εμπορικές, λόγω των δασμών του Τραμπ. Άρα αν επανέλθουν, στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι το οποίο συμφέρει την Κίνα. Άρα μπορούμε να δούμε επικοινωνιακές νίκες Τραμπ, μένει να δούμε τις ουσιαστικές νίκες, αν τις καταφέρει του Σι.
19: Ήθελα να ρωτήσω πόσο πιθανή νομίζετε ότι είναι μια τριμερής πυρηνική συμφωνία, ελέγχου δηλαδή των πυρηνικών όπλων, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Κίνας, γιατί οι διεθνείς αναλυτές λένε ότι θα τεθεί αυτό στη συζήτηση με τον Κινέζο Πρόεδρο. Λοιπόν, τα πυρηνικά, γιατί φοβούνται φυσικά την ανάπτυξη των πυρηνικών από την Κίνα. Ξέρουν ότι έχει 600 πυρηνικές κεφαλές και θα τις διπλασιάσει μέχρι το 2030.
18: Υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ. Το πρώτο είναι η προσπάθεια επιχείρησαν οι Αμερικανοί προς αυτή την κατεύθυνση όταν άρχισε να εκπνέει η συμφωνία START με την Ρωσία, και ζήτησαν τότε μάλιστα να ενταχθεί και η Κίνα σε αυτό. Η Κίνα από τότε έχει διασαφηνίσει τη θέση της, πως δεν θεωρεί τον εαυτό της, ακριβώς επειδή δεν έχει αυτό το πλωστάσιο το πυρηνικό, ότι πρέπει να μπει κάποιο πλαφόν στο δικό της πρόγραμμα, και έδειξε προφανώς στη Μόσχα και στην Ουάσιγκτον ως τις χώρες οι οποίες πρέπει να τη θασευτούν, και δεν αφορά το Πεκίνο. Το δεύτερο εδώ, νομίζω και ίσως το σημαντικότερο, και δεν το αναφέραμε, και έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι η συμφωνία επί προεδρίας Biden με την Κίνα, η συμφωνία, το moratorium στην πραγματικότητα, της τεχνητής νοημοσύνης στα πυρηνικά όπλα. να μην δηλαδή υπάρξει μια τέτοια επαφή, φαντάζεστε καταστροφική επαφή, τι θα σημαίνει αυτό. Τώρα ωστόσο έχουν αλλάξει οι ισορροπίες, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Βλέπουμε πως έχουν διέλθει σε ένα στάδιο πλέον καθαρά ανταγωνιστικό το Πεκίνο με την Ουάστον όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Είχαμε και μια διαφωνία όσον αφορά την Anthropic, έναν από τους μεγάλους παίκτες ο αμερικανικούς μεταξύ των δύο χωρών λοιπόν, και άρα μένει να δούμε αν τι θα γίνει σε αυτό το επίπεδο, το επίπεδο δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης και των πυρηνικών όπλων. Δεν θέλει, όπως φαίνεται σε αυτή τη φάση, η Κίνα να μπουν ούτε ένας περιορισμός στο δικό τους πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, διότι νιώθουν και πράγματι έτσι είναι ότι υστερούν απέναντι στους γίγαντες τους αμερικανικούς, το ChatGPT, την Gemini της Google. Οι Κινέζοι έχουν την DeepSeek, υστερούν λοιπόν και δεν θέλουν περιορισμούς. Το πιο επισφαλές νομίζω είναι αυτή η παράμετρος, τα πυρηνικά μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη.
17: Ωραία. Και να πάμε, κύριε Καλεντερίδη, στις εξηγήσεις που ζητά το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, σχετικά με πληροφορίες περί επαναπροσέγγισης ΗΠΑ και Άγκυρας λόγω των F-35. Θέλετε λίγο να μας δώσετε τα φώτα σας σχετικά με το τι γίνεται. Αμερικανοί νομοθέτες επισημαίνουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των S-400 που είχε σχέση με τη Ρωσία όλο αυτό το πράγμα. Για πείτε μας τι γίνεται εκεί πέρα.
18: Εδώ είναι για ακόμη μια φορά οι προσπάθειες του πρέσβη των Αμερικανών στην Άγκυρα και στη Συρία πλέον, του Τόμ Μπάρακ, ένας άνθρωπος της εμπιστοσύνης του Τραμπ.
17: Με ιδιαίτερη βαρύτητα.
18: Ναι. Και αν θέλετε είναι και της ίδιας νοοτροπίας, δηλαδή επιχειρηματίας πρώτα και έπειτα πολιτικός διπλωμάτης. Εικάζω ότι υπάρχουν, και αν ελεγχθεί ο ίδιος, διότι υπάρχουν, ξέρετε, εκκρεμούν ζητήματα εναντίον του και χρηματισμό από το Κατάρ. Ακριβώς. Εκκρεμούν ζητήματα εναντίον του. Αν ελεγχθεί, νομίζω ότι εδώ θα δούμε ότι η Τουρκία παίζει και ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή χρηματισμού του και διαφθοράς, όπως σίγουρα κάτι αντίστοιχο συνέβη και από τα κράτη του κόλπου για το φάκελο της Συρίας, για την προσωπικότητα αυτή. Ο ίδιος λοιπόν μάχεται εδώ και καιρό για ένα μοντέλο τέτοιο. Είχε μάλιστα προειδεάσει πως ένα εξάμεινο θα είχε καταφέρει να επιλύσει το θέμα, να βρεθεί δηλαδή ένας μηχανισμός για τους S-400 να δοθούν πίσω, κάτι το οποίο δεν το θέλει βέβαια η Ρωσία, γιατί κρατάει παγιδευμένη την Άγκυρα, ή να μεταφερθούν οι πύραυλοι αυτοί σε κάποια τρίτη χώρα όπως είναι το Αζερμπαϊτζάν, κάτι το οποίο το απαγορεύει η Ρωσία. Υπάρχουν ρήτρες, θυμίζω και η Ελλάδα είχε πάει τυχοδιοκτικά, επιχειρούσαν κάποιοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο και με τι όφελος, να δώσουν τους δικούς μας S-300 στην Ουκρανία και το απαγόρευσε βάσει των πρωτοκόλων της ρήτρας που υπάρχει επαναεξαγωγής η Μόσχα. Έτσι και εδώ για τους S-400 το απαγορεύει το Αζερμπαϊτζάν. Υπάρχουν εναλλακτικές των κατεχομένων, κάτι το οποίο πρέπει να επηρεάζει, να προβληματίζει πάρα πολύ τον ελληνισμό, το ελληνικό ΙΠΕΞ. Μένει να δούμε τι είναι αυτό το μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή μεθοδεύεται. Τι μεθοδεύεται, να σου πω την αλήθεια. Όλα αυτά τα σενάρια είναι ανησυχητικά, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι αποφασισμένοι και προσωπικά ο Μπάρακ και ακόμα περισσότερο προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ για να το πετύχουν.
17: Μάλιστα. Είχαμε δει και την υποδοχή που είχε επιφυλάξει στον Τούρκο πρόεδρο, ο Αμερικανός ηγέτης. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ.
18: Καλά.
17: Λοιπόν, να πάμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Δευτέρα 25 Μάη στο Θέατρο Παλάς πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα μέσα από αφηγής. Χαρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς. Να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό το Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάλφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ξυλούρης, ο Σκουλάς, ο Πλάδος, ο Δερμητζογιώργης, αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς σήμερα τρέχουν πάρα πολλά και σοβαρά γεγονότα μαζί. Να ξεκινήσουμε με την επανάσταση που ξέσπασε στην Βολιβία, με εργατικά συνδικάτα καθώς επίσης και με τους ανθρακορίχους να κυνηγάνε κυριολεκτικά οπλισμένοι με δυναμίτες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Σύμφωνα με τους ίδιους, σκοπός τους είναι να σταματήσει η λαϊλασία της χώρας από το νεοφιλελεύθερο καθεστώς. Οι ταραχές ξεκίνησαν έπειτα από τη δολοφονία δύο αγροτών από τις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας, με τα εργατικά συνδικάτα και τους ανθρακορίχους εν συνεχεία να εκτοξεύουν ρηπές δυναμίτη και να ανατινάζουν κυβερνητικά οδοφράγματα, προκαλώντας τον πανικό στα στρατεύματα που τρέχουν να διαφύγουν από τις ζώνες μάχης. Ο λαός λοιπόν της Βολιβίας ανάγκασε τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας να υποχωρήσουν, κραυγάζοντας τους δρόμους και ζητώντας την άμεση παραίτηση του Προέδρου. Μάλιστα, τα ξημερώματα οι ανθρακορίχοι φτάσανε στο σημείο να καταλάβουν το κυβερνητικό μέγαρο, με την τύχη του Προέδρου της χώρας να αγνοείται μέχρι στιγμής. Παράλληλα, αυτόχθονες πληθυσμοί και αγρότες φράζουν τους διαδρόμους των αεροδρομίων με δέντρα, προκειμένου να εμποδίσουν την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας που σχεδιάζει να στείλει στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είναι και γνωστής καταγωγής. «Ή παρετήσε ή θα σε διώξουμε με τις κλωτσιές», προειδοποίησαν λοιπόν οι Βολιβιανοί ανθρακορίχοι τον πρόεδρό τους, για τον οποίο φημολογείται πλέον πως ζήτησε άσυλο στην Ισπανία. Στην Κούβα την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε πως είναι έτοιμοι να αντισταθούν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση των Αμερικανών, καθώς επίσης σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η Κούβα αγόρασε πάνω από 300 στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία και είναι έτοιμα προς χρήση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Αβάνα διεξάγει ασκήσεις επί χάρτου για πλήγματα εναντίον του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και παράλληλα έγινε γνωστό πως ζητήθηκαν από τη Μόσχα πρόσθετες αποστολές μη επαδρομένων αεροσκαφών και επιπλέον στρατιωτικού εξοπλισμού. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ σημείωσε ότι οι πληροφορίες αυτές πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας. Ανησυχητικές είναι και οι προβλέψεις του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, ο οποίος μιλώντας σε μαθητές τους προέτρεψε να μην περιμένουν ένα λαμπρό μέλλον και δήλωσε ότι οι στρατιωτικές συγκρούσεις θα συνεχίσουν να κλιμακώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον ίδιο είναι αδύναμη και ο Αμερικανός Πρόεδρος καταστρέφει την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Προειδοποίηση όμως είχαμε και από τον Ινδό Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε πως διανύουμε μία δεκαετία καταστροφών όπου η διαδοχή των υγειονομικών κρίσεων, των πολεμικών συγκρούσεων και της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης απειλεί να ανατρέψει την παγκόσμια πρόοδο. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των στιγμών, κάλεσε σε άμεση διεθνή συνεργασία και εσωτερική λιτότητα, φοβούμενος ότι η συσσόρευση αυτών των κλειδονισμών θα οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους πίσω στη φτώχεια και την οικονομική εξαθλίωση. Και να περάσουμε τώρα στην σύνοψη του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης από την αρχή του πολέμου έως και σήμερα, όπου εκεί καταστράφηκαν συνολικά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις 671 αεροσκάφη, 284 ελικόπτερα, 148 περίπου χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 661 συστήματα αντιεροπορικών πυράβλων, 29.500 περίπου άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, 1.722 οχήματα πυραυλικών συστημάτων μαζικής βολής, 35 περίπου χιλιάδες πυροβόλα πεδίου και όλμους, 62.000 περίπου μονάδες ειδικών στρατιωτικών οχημάτων και περίπου 2 εκατομμύρια Ουκρανοί στρατιώτες. Από πλευράς τους οι Ουκρανοί και πιο συγκεκριμένα ο Ουκρανός δικτάτορας απείλησε εκ νέου τη Μόσχα με νέα χτυπήματα, λέγοντας πως η απάντησή μας στον παρατεταμένο πόλεμο της Ρωσίας και στις επιθέσεις της στις πόλεις και στις κομοπόλεις μας είναι απολύτως δικαιολογημένη. Αυτή τη φορά τα ουκρανικά χτυπήματα έχουν φτάσει στην περιοχή της Μόσχας και λένε ξεκάθαρα στους Ρώσους πως η χώρα τους πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Οι Ουκρανοί κατασκευαστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυράβλων συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους. Παρόλο που η απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα και η συγκέντρωση ρωσικής αεράμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι τεράστια, εμείς καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να χτυπήσουμε εντός της ρωσικής πρωτεύουσας. Η απάντηση στις νέες απειλές του Ουκρανού δικτάτορα ήρθε μέσω του Ρώσου αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έστειλε μια αυστηρή προειδοποίηση όχι μόνο προς την Ουκρανία, αλλά και προς ολόκληρη τη Δύση, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι το νέο πυραυλικό της σύστημα Σαρμάτ
δεν έχει κανέναν αντίπαλο στον πλανήτη. Με λίγα λόγια, από την στιγμή που θα αποφασίσουν οι Ρώσοι να χτυπήσουν κάτι, τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Και να περάσουμε στις τελευταίες δραματικές, θα έλεγα, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς εχθές είχαμε ένα χτύπημα με μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποιήθηκε εναντίον του μοναδικού πυρηνικού σταθμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προκαλώντας πυρκαγιά στην περίμετρό του. Παρόλο που δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί είτε και διαρροή ραδιενέργειας, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας μέτρα την Βιέννη ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια, με αποτέλεσμα ένας από τους 4 αντιδραστήρες να τροφοδοτείται πλέον από γεννήτριες δίζελ εκτάκτου ανάγκης.

της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, κάτι το οποίο είναι φυσικό να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε οριστικό αδιέξοδο. Το αφεντικό τώρα του Αμερικανού Προέδρου και πιο συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, έπειτα από την τηλεφωνική τους επικοινωνία, συγκάλεσε μια έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας σύμφωνα με τους Times του Ισραήλ. Η ίδια πηγή λοιπόν αναφέρει πως οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο ανανέωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, καθώς και το πρόσφατο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Σύμφωνα τώρα με Ιρανούς αναλυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν τον πόλεμο κατά του Ιράν εντός των επόμενων 24 έως και 48 ώρων, καθώς πιστεύουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δέχεται πιέσεις από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων φυσικά και το αφεντικό του, αλλά και πολύ σκληροπυρηνικά πρόσωπα μέσα στην ίδια του την κυβέρνηση. Ο ίδιος λοιπόν, σύμφωνα με τους Ιρανούς αναλυτές, περίμενε οι διαπραγματεύσεις να εξελιχθούν διαφορετικά και είχε επίσης μεγάλες προσδοκίες κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, η επανάληψη οποιασδήποτε ηλικιότητας, κυριολεκτικά το είπε έτσι, με σκοπό να ξεπληθεί η ντροπή των ΗΠΑ στον τρίτο επιβεβλημένο, σύμφωνα με τον ίδιο, πόλεμο εναντίον του Ιράν, δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να δεχτεί η Αμερική ακόμη πιο συντριπτικά και σκληρά πλήγματα. Πρόσθεσε επίσης πως ο απελπισμένος Αμερικανός Πρόεδρος κάνει το λάθος να εφαρμόσει τις απειλές του με τις εναπομείνασες περιουσίες και τον εξαντλημένο στρατό των ΗΠΑ να βρεθούν αντιμέτωποι με νέα επιθετικά και καταιγιστικά σενάρια ευνηδιασμού, βουλιάζοντας οριστικά σε έναν βάλτο που δημιούργησαν οι ίδιες οι τυχοδιοκτικές πολιτικές του Λευκού Οίκου. Το Ιράν λοιπόν διαμηνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να απαντήσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Πριν λίγη ώρα, μάλιστα, έγινε γνωστό, σύμφωνα με ένα από τα πιο γνωστά αμερικανικά πρακτορία ειδήσεων, πως ο Αμερικανός Πρόεδρος αύριο θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών με ημερήσια διάταξη τις στρατιωτικές πλέον επιλογές κατά του Ιράν. Η πιο σοβαρή είδηση όμως έρχεται από μία πρώην βουλευτή των ΗΠΑ, η οποία εξελέγει με τον Αμερικανό Πρόεδρο στις πρόσφατες εκλογές, αλλά παραιτήθηκε μόλις είδε ότι ο ίδιος ακολουθούσε την ατζέντα του Ισραήλ. Η ίδια λοιπόν σε ανάρτησή της έκανε λόγο για την αναπόφευκτη επανάσταση σε περίπτωση αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, λέγοντας πιο συγκεκριμένα πως εάν στείλετε αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, θα ξεκινήσει μία πολιτική επανάσταση στην Αμερική. Τελειώσαμε με αυτό. Είπαμε τέλος στους ξένους πολέμους και το εννοούμε. Ο συνασπισμός θα ενωθεί, θα είναι ασταμάτητος, θα το φροντίσω και εγώ αυτό. Σταματήστε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε δηλαδή μια ανοιχτή και δημόσια απειλή για επανάσταση εντός των ΗΠΑ από μια πρώην ρεπουμπλικανή, σημειώνω, βουλευτή των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις που περιμέναμε στο εσωτερικό λοιπόν των ΗΠΑ φαίνεται πλέον πως είναι πολύ κοντά και αναπόφευκτες. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με ένα SMS το οποίο στάλθηκε πριν 2-3 ημέρες σε Τούρκους πολίτες, όπου ζητούσε την κλήτευσή τους για επιστράτευση από το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το τουρκικό λοιπόν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονται ότι έχουν σταλεί εντολές επιστράτευσης σε ορισμένους πολίτες. Βγήκε να τους καθησυχάσει, λέγοντας πως πρόκειται για ασκήσεις κινητοποίησης, οι οποίες διεξάγονται τακτικά κάθε χρόνο, και σημείωσε επίσης ότι οι συγκεκριμένες ασκήσεις κινητοποίησης θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026, όπου το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο προσφάτως κυβερνητικά στελέχη της Τουρκίας αλλά και δημοσιογράφοι είπανε πως είναι η στιγμή που θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Όλος τυχαίως λοιπόν συμπίπτουν οι ημερομηνίες, και το άλλο το οποίο συμπίπτει είναι πως σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τουρκικές πηγές, η συντριπτική πλειοψηφία των φύλων επιστράτευσης τα οποία εστάλησαν σε Τούρκους πολίτες αφορούν πολίτες οι οποίοι διαμένουν στα μικρασιατικά παράλια και στην Ανατολική Θράκη. Επομένως, εάν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα πως η σχετική επιστράτευση έχει αποκλειστικό στόχο την πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Κυριαρχεί κυριολεκτικά ένας παγκόσμιος αναβρασμός. Μόλις εχθές ξέσπασε μια επανάσταση στη Βολιβία. Η Κούβα προετοιμάζεται να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ. Οι Ουκρανοί ετοιμάζουν επιπλέον χτυπήματα στην καρδιά της πρωτεύουσας της Μόσχας. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

Πολιτείες Αμερικής είναι ένα βήμα πριν τον τρίτο και ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των Ιρανών. Και τέλος, οι Τούρκοι στέλνουν από τώρα κλητεύσεις επιστράτευσης σε πολίτες τους οι οποίοι ζουν ακριβώς απέναντι από τα ελληνικά νησιά και από τον Εύρο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο λοιπόν την άποψή σας για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
3: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
4: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλημέρα κύριε Γκανή.
2: Καλημέρα κύριε Σαγέν, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοί. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοί. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτοειδή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
2: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σαν να ψήσει κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα από τούτο, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων που εγώ είχα τονίσει στη δικιά σα εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαία Συγκυλία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠΕ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την αλληλεία και τη μελισσοκομεία και τις κρατικές και τις δεδρόδες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Άρα,
2: ευελπιστώ.
1: Ναι,
2: ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι. Τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδημιουργικό τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχθονα Έλληνα πολίτη, δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράγω, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης το παίζει κυρίαρχος δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο που το έχετε κι ένας πιο παλιός από μένα.
1: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει, σταγόνα στον ωκεανό τον, αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κύριος Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
2: Φυσικά και όχι, αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κύριου Μόσχου, οι οποίοι κατητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να κατητοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάζει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και και οργανικός πλέον. Α. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεις, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει η κατατοπιμένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόεις εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται από τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται από τις χώρες της Ινδίας, έρχονται από τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% κάτω από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιεί την παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά έκπτωση εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις τέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου, που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά, το τι αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
1: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, ένα χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς. Μάλιστα, είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε ένα χρόνο μετά με τον κύριο Σκηνά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
2: Καρατομέται το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές είναι οι εγγύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
1: Παρακαλώ.
2: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανέστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή, φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι? Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Και τους λέω, παιδιά, γιατί σας πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν μου όταν θα βγει έξω την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρεών που έδιωξε? Ήρθε κανείς να σου κάνει έλεγχο, διαχώρεσαι, άστα. Έτσι θα γίνει δουλειά. Έχω συναδέλφους οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα. Η εταιρεία δεν τους έδιωξε, απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν με χάζει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλετε να σε πω, εντάξει, μη γιατί όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου τα κόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα με σώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
1: Ναι, αλλά...
2: αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
1: Ναι,
2: και
1: αλλά...
2: να σας πω μόνο τούτο.
1: Ναι, ναι.
2: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000. και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
1: Άρα
2: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγεννάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό βαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη, οι καλλιεργητές αυτή τη Θεσσαλία είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα, το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
1: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφει.
2: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις? Εδώ δηλώνουν οι άλλοι ότι είχαν 25.000 ρίζες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει?
1: Άρα
2: στέκει. Μιλάνε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
1: Άρα στέκει ότι.
2: Δεν πολύ καλά.
1: Όταν.
2: Είδατε καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο?
1: Όχι, βέβαια.
2: Εδώ βγήκε ανεκδίκητος παραλίγο ο Υφυπουργός Γεωργίας. Ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφηκε για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνας. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι και να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
1: Άρα, όταν η Ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πως θα καλυφθούν όλες, πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε. Μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι. Αυτό μου λέτε.
2: Καθαρά.
1: Μάλιστα.
2: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής. Ξαφνικά να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς συμπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνει εσύ τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027, που λέει ο Πρωθυπουργός, στις εκλογές, να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ειρηνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουν τα όπλα όλοι.
1: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ΟΚΕΡΑΝΟ. Το είχατε πει ένα χρόνο
2: πριν. Κύριε Σαζή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
1: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
2: Μόνο από το ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
1: Όχι.
2: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
1: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
2: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Μάγκος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωριό το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 29, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε? Παίρνουμε 45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίκοθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, α πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεστε. Στην πραγματικότητα βγουν οι Ίνδιοι και βουκάμοι περισσότερα από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο, το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το Βαμπάκι. Δεν θα βρίσκει τον ψήφο του, θα τον κυνηγάγανε και από το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει την χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει τον κοκκισμένο Βαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα. Το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει, γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έδινε η Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο Βαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση, θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους. Θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, αιχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και τη Μίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες του Σούργου. Αυτά είναι καθετοποιημένο αγροτικό Βαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
1: Τώρα,
2: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστοι. Σωστά. Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
2: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
1: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα...
2: Ένα τα δύο διαλέγεις.
1: Ναι, ναι, ας πούμε...
2: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου, το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
1: Ναι,
2: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
1: Ναι, από την άλλη,
2: κύριε. Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγικής, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι, ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
2: Πώς θα την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Σαχίνη. Όταν φεύγει την ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη λαϊκή την βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση. Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγει αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση πιέντος αρχή που είναι έμπρος, δηλαδή, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτούς που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300, 350, 400 ευρώ το μήνα, έχεις το σθένος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, με 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
1: Σωστό.
2: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε. Δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκρουτσάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάμε τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου, μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να βάλουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Τι θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχεις τη λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι, να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη μήνα, ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν καθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή, το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που θα βρουν 700.000 για να ξεκινήσεις εσύ. Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη. Δεν συνεγγυάται κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά, που είναι ασύνδεστο, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ τον παιδί μου που έχει λέει στο πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτήσει μια θεσούλα. Ή στα διόδια. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
1: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε. Και μου λέει ο κόσμος, αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς, μου γράφει κάποιος, φταίτε όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται και όχι κουκουρούκου μανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά, εσείς είστε εκεί, πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
2: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν δεν σημαίνει ότι οι ανόητε και εμεί είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί εμεί είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή τη χώρα, και αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα του όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένα βουλευτή με ένα εξοχικό στο χωριό που τράβει ο πατέρα του ξαφνικά μέσα σε μια 8ετία, 12ετία να έχει καμιά 50 κινητά και σε περιοχέ οι οποίε δεν ακουμπά καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα. Τι να τολμήσει να πει. Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, το να διώξει. Δεν να διώξει πρώην πρωθυπουργού. Γιατί τολμά να είναι αντίθετη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλείς τον κάθε Γκανή, τον κάθε Πόσκο. Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή γιατί έπρεπε να παραμεθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθώρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω αυτούς. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις. Όταν πας να το πεις στον κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλει σε καμιά τραπεζούλα. Να πα από εδώ, που πει θα σου πει έλα εδώ, Παγιακού. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθε και ζήταγε και πήρε. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό. Ο ραγιαδισμός. Άρα άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκοκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε ιδιαιτέρους, κοντά σε γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύφουν όλη τη μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά ποδάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μιας πατρίδας η οποία θα είναι τελέσφορο, για να το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί τους. Και σας μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνος μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130, και κάθε μέρα που χτυπάει η καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι, και όλα καλά στη χώρα αυτή.
1: Ναι, όλα καλά. Αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε, εκεί.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Στο Ροπέδιδο μου κόφτει τη στιγμή. Έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας. Είδαμε φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα. Τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
1: Σωστά το θυμάστε, σωστά το θυμάστε.
2: Και 99%.
1: Έτσι ξεκίνησε, έχετε δίκιο.
2: Για αυτό, γιατί να μας πούν.
1: Έχετε
2: αυτό
1: δίκιο.
2: Θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κανένα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε, θα πιούν, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες. Και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
1: Άρα κύριε Γκανή.
2: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και κανένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά λέμε ότι θα επιβιώσουμε με 20 έργο κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, οργώματα, λιπάξεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
1: Άρα κύριε Γκανή, εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλής κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια και εμείς, επισιτιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι ρε παιδί μου πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
2: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ο καθένας τι εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στην διαδικασία όχι να παράγουμε μόνο, να είμαστε αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς, χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζει εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά να μπορεί και πρακτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάδρες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να έχεις ελιές και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
1: Εδώ έβαλες βαμβάκι.
2: Έχεις το Μάιο 30 βαθμούς.
1: Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
2: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
1: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι, κύριε Γκάρ.
2: Υπήρχε μια κυρία η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν εδώ πέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόρος και ανοίγεις ένα κτίριο και πουλάς τυπάσματα. Δεν είναι έμπορος.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
1: Έχετε δίκιο.
2: Να μην πούμε αυτή την πηγή, η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι, κάτι πας να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκανδιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Και ο Λαϊνίστατος κύριος Γεωργιάδης, ας πούμε, που δεν τον προλαβαίνεις, έχει πάντα λύσεις επί παντός επί της του. Ποιος? Ο πολιτής βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανες παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, πιο μολύσαγες. Έπρεπε να δείξω ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πώς γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ήρθα εγώ να σου πω πώς πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το αντικείμενο, δεν μπορώ να εκφέρω οικονομικά. Θα έρθεις να μου πεις που δεν έχεις δει πώς μεγαλώνει η ντομάτια, πώς μεγαλώνει η τσουκνίδα, δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα έρθεις να μου πεις και πώς θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν,
1: και άμα του πεις
2: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάς κρατιών, οι οποίοι η δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και στις σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς θα είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
1: Άρα κύριε Γκανή.
2: Επιδότες, σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, και να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτές σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτή δεν ακούω. Θα επιδοτήσουμε το μπαμπάκι, θα επιδοτήσουμε το καλαμπούκι, θα επιδοτήσουμε το σιτάρα, θα επιδοτήσουμε τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε να τους κρατάμε χειροπόδωρα, ας πούμε, και να είναι δική μας ψηφοφόρη και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια. Σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα απορροκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα. Τι έχουμε? Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει Γαλλία. Γιατί το πάρει Γαλλία, γιατί το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχεις ούτε κιλό. Μαλακό στάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο. Με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνει στη χώρα σε εξαιρετική τιμή και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι υποστήρες, έτσι. Τον Χάρβατ και τον LCULC και τον δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλής στον Κοβραντή, τώρα πλάκα που κάνατε.
1: Κύριε Γκανή.
2: Από πέντε ψυχίου.
1: Εντάξει.
2: Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και δράκο.
1: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι εύληπτο τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Εδώ λέγεται αλλιώς τα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξοχικά. Φανταστείτε ότι οι κτατικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξοχικό όταν το δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι? Πότε θα προλάβεις να πας στο εξοχικό? Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήσεις, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που χαθήκαν τζάπα, και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει? Και εγώ να μου στην Κρήτη, μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο? Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίναν 8. Τώρα ψάχνουν να βρουν πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18. Να δηλώσουμε 10. Να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Τι κάθε μέρα ψοφάρε, τι κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές. Μπα και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή διανοείστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι? 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα? Δεν έχουμε ντρό. Και εδώ διαφημίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τις πυρκαγιές στο δάση. Τι εκεί είναι... δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία ή το κράτος, αν θέλετε, ντρό να δουν πού είναι τα πρόβατα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά, μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή, 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν.
2: Όχι,
1: που ήρθε
2: τίποτα.
1: Το FBI. Αφήστε το.
2: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
1: αφήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκαλιά.
2: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος, όλοι, έτσι. Δεν τολμάς εδώ να υπάρξει πλόμπερ αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Δεν τσιμπάνε μέσα κατευθείαν. Του λένε να είναι εξάδεια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γκαλιά.
2: Έτσι είναι τα κράτη ισονομίας και ισοπολιτείας. Προφανώς για αυτούς έτσι είναι. Με συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
1: Κύριε Γκαλιά,
2: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα δουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθει στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κράτος, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν βγήκε κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή, θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα ή χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ?
2: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
2: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκράτες σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Παν που έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλος πήρε ένα κάμπρι να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία. Έφτασε να κρύψουν που μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Περνά σε χρόνο, δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά, τελείωσε.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος.
2: Περιοχές αυτόνομες, περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα πούμε σε μικρή μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαία εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε καταγγελία και ξεκίνησε η ιστορία. Αλλιώς δεν θα άνοιγε τίποτα. Όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, κύριε Σαχίνη, Κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξανακαλύπτανε αυτό. Αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό. Ήταν λιβατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένους με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πεταματού.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα και θα ψάχνει.
2: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνεις πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στο ζωγραφό, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, τον πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και με γονική παραχή ξανά πληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα χρήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάρτες και τα πάντα. Και δεν μπορώ να βρουν τα σύνορα ακόμη. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν έχω χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πω και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια? Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έχουν οι ιδιώτες να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης πως έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει την υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από τη Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή έχει 1,5-1,70. Είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε. Πού θα γίνει? Η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχει το τελευταίο με τη Σαλμονέλα, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
2: Είχε DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από τη Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από τη Μερκοσούρ. Ποιος θα τα έλεξε αυτά? Αλλά δεν πειράζει, ας πεθάνει και κανένας, να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γέρος, ας πούμε.
1: Βάιος Γκανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και υδρώσηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και υδρώσηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες.

0: Επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι του Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
2: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μία από τις τελευταίες εκπομπές, συζητώντας με τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα, είχαμε συμφωνήσει ότι κάποιες έννοιες για τις οποίες συζητούσαμε στο παρελθόν έχουν γίνει ντεμοντέ και είχαν βγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την δημόσια συζήτηση. Αναφερόμασταν στον υπερρεαλισμό, ο οποίος, όποιος τον ανέφερε τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα, το κοίταγαν όλοι με λοξόματι. Όπως εξήγησε ο κύριος Λαπαβίτσας, ζούμε την επιστροφή του υπερρεαλισμού και μάλιστα στην πιο κτηνώδη μορφή του. Ένα άλλο θέμα το οποίο ίσως κάποιοι το θεωρούν ντεμοντέ, ξεπερασμένο, ότι είναι ανούσιο, είναι αυτό που λέμε δίκαιο. Και αναφερόμαστε και στο διεθνές δίκαιο. Και επειδή έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το διεθνές δίκαιο και επειδή σε αυτόν τον πόλεμο δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή πλέον η Ελλάδα, η οποία υποτίθεται ότι είχε Ευαγγέλιο το διεθνές δίκαιο. Ζήσαμε από έναν άνθρωπο της δικαιοσύνης, του νόμου, των δικαστηρίων, του δικαίου, να έρθει στο στούντιο του Μιλτέρ Τσάνελ για να κάνουμε μια σχετική κουβέντα. Ο κ. Χρήστος Παπασωτηρίου είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Τσάνελ, δικηγόρος, ένας άνθρωπος που ασχολείται με υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι, και με την Κύπρο. Θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό, όπως είπαμε, κύριο Παπασωτηρίου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν για αυτόν τον πόλεμο που ζούμε στο Ιράν, στον οποίο η Ελλάδα, όπως είπα και στον πρόλογο, είναι στην πρώτη γραμμή. Στηρίζεται σε κάποιο είδους δικαίου αυτός ο πόλεμος?
1: Κοιτάξτε, το δίκαιο δεν είναι ένα γράμμα κενό περιεχομένου. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν αντίστοιχες συγκεκριμένες συνέπειες. Επομένως, αυτός ο οποίος το παραβαίνει δεν μπορεί και δεν πρέπει παρά να περιμένει μόνον την επέλευση αυτών των συνεπειών. Και όλοι μας, όσοι είμαστε θεατές και μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν αυτές τις ημέρες, δεν μπορούμε παρά να απαιτούμε την εφαρμογή του δικαίου. Ισότι αφορά τα συμβάντα των τελευταίων ημερών, εννοώ την Αμερικανο-Ισραηλινή επιδρομή εναντίον του Ιράν, η οποία βέβαια είναι η δεύτερη αυτού του είδους. Ας μην ξεχνούμε ότι έχει προηγηθεί
0: ο πόλεμος των 12 ημερών.
1: Ο λεγόμενος πόλεμος των 12 ημερών, πέρυσι τον Ιούνιο. Καταρχάς πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ολόκληρο το διεθνές δίκαιο στηρίζεται στην αρχή της κρατικής κυριαρχίας. Όπως εμφατικώς επισημαίνει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στην απόφαση που εξέδωκε το 1986 επί της προσφυγής της Νικαράγουας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκ της μητρικής αυτής αρχής περί της κρατικής κυριαρχίας πηγάζει η αρχή της απαγορεύσεως της ενόπλου βίας εναντίον κράτους, δηλαδή η αρχή της απαγορεύσεως της επιδρομής. Το Διεθνές Στρατοδικείο της Νιρεμβέργης εχαρακτήρισε ήδη από το 1946 ρητός την επιδρομή ως το υπέρτατο διεθνές έγκλημα, το οποίο διαφέρει εν σχέση με τα άλλα εγκλήματα πολέμου κατά το ότι περιλαμβάνει το κακό στην ολότητά του. Αυτό είπε το Διεθνές Στρατοδικείο της Νιρεμβέργης. Αμφότερες αυτές οι

0: λαϊκές αρχές, δηλαδή η αρχή της κρατικής κυριαρχίας και η αρχή της απαγορεύσεως της ενόπλου βίας εναντίον κράτους, συνιστούν αναμφίβολα τα θεμέλια του διεθνούς δικαίου, θα λέγαμε, διότι ευρίσκονται στον πυρήνα αυτού του ιδίου του διεθνούς δικαίου και συνιστούν τα θεμέλια των πηγών του, θα λέγαμε, του διεθνούς δικαίου, που δεν είναι άλλα από το αναγκαστικό διεθνές δίκαιο και από τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Από όλες αυτές τις δικαιολογίες που χρησιμοποίησε ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Νετανιάχου δεν ξέρω αν χρησιμοποίησε για κάποια δικαιολογία για την επίθεση. Είναι τα πυρηνικά, είναι θέμα αυτοάμυνας, είναι θέμα ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Υποθέτω ότι με βάση αυτό που περιγράψατε ως διεθνές δίκαιο, δεν στέκει κάτι. Μπορεί να σταθεί
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Δεν στέκει απολύτως τίποτε. Δεν στέκει, διότι σύμφωνα με τον ορισμό περί της επιδρομής, για τον οποίο αξίζει να μιλήσουμε λίγο αργότερα, υπάρχει ρητή διάταξη, το άρθρο 5 του συνεντικού ορισμού περί επιδρομής, που ρητός απαγορεύει την απόκτηση οποιοδήποτε πλεονεκτήματος, όπως θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα πολιτικό πλεονέκτημα εν προκειμένου η αλλαγή του καθεστώτος. Επίσης, ρητός απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε επιχείρημα, οποιοδήποτε πρόσχημα για την δικαιολόγηση μιας επιδρομής. Αυτό είναι κάτι που ρητός απαγορεύεται. Υπάρχει ρητή διάταξη για αυτήν την απαγόρευση.
1: Προσωπικές ευθύνες, δεν ξέρω αν μιλήσουμε για ποινικές ευθύνες, σε τις περιπτώσεις υπάρχουν. Θα πούν τώρα οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν ότι ο κ. Νετανιάχου θεωρείται, ας πούμε, ότι είναι καταζητούμενος, αλλά δεν υπάρχει κάποια επίπτωση.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν ατομικές προσωπικές ευθύνες. Γι' αυτό θα ήθελα λιγάκι να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, τις σχετικές διατάξεις που διέπουν την επιδρομή, μια κατάσταση επιδρομής. Ομιλούμε περί του συνενετικού ορισμού της επιδρομής, ο οποίος έχει θεσπιστεί δυνάμει ομοφώνου ψηφίσματος της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βάσει του άρθρου 1 του κανονισμού αυτού, ως επιδρομή νοείται η χρήση ενόπλου βίας εκ μέρους ενός κράτους, η οποία στρέφεται εναντίον της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητος και της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός άλλου κράτους. Και ως πράξεις επιδρομής προσδιορίζονται ακριβώς η επίθεση, η άσκηση βίας εναντίον της εδαφικής επικράτειας ενός κράτους, η εισβολή, η απόκτηση κατοχής τμήματος επικρατείας κάποιου άλλου κράτους, η άσκηση βίας και η επίθεση εναντίον των χερσαίων ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων κάποιου κράτους και βεβαίως η διάθεση εδάφους από ένα κράτος σε κάποιο άλλο για να γίνει επίθεση εναντίον τρίτου κράτους. Και περαιτέρω, αυτό που με ρωτήσατε και προηγουμένως ως προς την απαγόρευση της αποκτήσεως οποιοδήποτε πλεονεκτήματος, πραγματικά το άρθρο 5 του συνεντικού αυτού ορισμού της επιδρομής, που όπως είπαμε έχει υιοθετηθεί ομοφόνος το 1974 με σχετική απόφαση της, με ψήφισμα μάλλον, της Γενικής Συνελεύσεως των κρατών μελών του ΟΗΕ, προβλέπεται ότι αυτή η απαγόρευση είναι απόλυτη, εις τρόπον ώστε καμία απολύτως θεώρηση, είτε οικονομική, είτε πολιτική, είτε στρατιωτική, δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την υποστήριξη μιας τέτοιας πράξεως. Οπωσδήποτε είναι έγκλημα.
1: Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υποψιάζομαι ότι κάποιοι από αυτούς που θα μας παρακολουθούν ίσως να μας πούνε ότι δεν είμαστε πολύ ρεαλιστές. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή εδώ έχει διαμορφωθεί ένα αφήγημα στην ελληνική κοινή γνώμη, η οποία δικαίως ένα μεγάλο κομμάτι της το έχει υιοθετήσει, ότι η σχέση μας, η καλή σχέση που έχουμε με το Ισραήλ μπορεί να μας διασφαλίσει κάποια πράγματα στην άμυνά μας, ειδικά σχέση με την Τουρκία. Δεν το έχουμε δει πουθενά, αλλά λέω ποιο είναι το αφήγημα. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η ιστορία προστατεύει και την Κύπρο. Και άρα, γιατί ζητάτε, όσοι το ζητάτε, να βγει η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση και να καταδικάσει όσα γίνονται και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, το ξεχνάμε, και τώρα στο Ιράν. Τι απαντάει ο νομικός?
0: Κοιτάξτε, εδώ τίθενται κάποια ερωτήματα. Ο ρεαλισμός αυτός εκκινεί από την βάση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ είναι η παγκόσμια υπερδύναμη η οποία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στον κόσμο. Αυτό το να ακολουθούμε κράτη και πρόσωπα τα οποία έχουν μια επιθετική αντίληψη ως προς την επιβολή των προθέσεών τους, είναι κάτι το οποίο μας εκθέτει σε φοβερούς κινδύνους. Αναμφίβολα το δίκαιο υπερέχει και πρέπει να υπερέχει και ακριβώς είναι αυτό το οποίο είναι το κριτήριο βάσει το οποίο η κοινωνία μας δεν είναι ζούγκλα. Αν αφήσουμε να πάψει να ισχύει το δίκαιο, τότε αυτό ανοίγουμε τις πύλες του φρενοκομείου. Δηλαδή θα διαλυθεί όλη αυτή η δικαϊκή τάξη η οποία έχει διαμορφωθεί και ορθώς έχει διαμορφωθεί, ακριβώς για να θεραπεύονται όλα τα προβλήματα με ειρηνικό τρόπο και να μην φτάνουν οι άνθρωποι να παθαίνουν όλες αυτές τις καταστροφές, να γίνεται ο πόλεμος που είναι το υπέρτατο κακό, όπως είπαμε. Έπειτα, εις ό,τι αφορά την Κύπρο.
1: Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Επειδή ζούμε μια παράνοια, έχει διαμορφωθεί επίσης μια πεποίθηση ότι όλη αυτή η κινητοποίηση, η ελληνική, η γαλλική, η ισπανική, δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν στείλει καράβια και τι άλλοι έχουν στείλει στην Κύπρο, έγινε για την προστασία της Κύπρου. Μόνο που η απορία μου είναι ότι όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε ακούσει λέξη για το ότι υπάρχουν 40.000 Τούρκοι στρατιώτες στην κατεχόμενη Κύπρο από την τουρκική εισβολή του 1974. Η Τουρκία, μόλις στείλαμε εμείς τα F-16 και τις φρεγάτες, έστειλε 6 F-16, έστειλε αντιεροπορικά συστήματα, ενίσχυε τις στρατιωτικές δυνάμεις και κανένας από τους συμμάχους μας δεν έχει πει λέξη γι' αυτό. Άρα, πού ακριβώς έγινε η προστασία της Κύπρου?
0: Καταρχήν, πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή δημοκρατία όφυλαν και
1: οφείλουν
0: οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών, των δύο αυτών ελληνικών κρατών, οφείλουν να καταδικάσουν απερίφραστα αυτήν την επιδρομή που γίνεται εναντίον του Ιράν. Η παράληψη αυτή είναι κατακριτέα. Εδώ έχουμε ανθρώπους, αμάχους, χιλιάδες που έχουν φωνευτεί, χιλιάδες κατοικίες των αμάχων και υποδομές που δεν συνδέονται με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί στο Ιράν. Είδαμε τα 180 κοριτσάκια στο δημοτικό σχολείο στο Ιράν που τα εξόντωσαν μαζί με το διδακτικό τους προσωπικό. Το ελάχιστο που έπρεπε να κάνει τόσο από ηθικής αλλά και από νομικής απόψεως η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία θα ήταν να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες. Δεν το κάνουν. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή παράληψη. Κατά μείζωνα λόγο, επειδή εμείς, τόσο η Ελληνική Δημοκρατία όσο και η Κυπριακή Δημοκρατία, είμαστε θύματα αναλόγων προσβολών. Ειδικά η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποστεί αυτή την επιδρομή εκ μέρους της Τουρκίας και εξακολουθεί να την υφίσταται με τη μορφή της κατοχής, η οποία είναι και αυτή έκφανση αυτού του διεθνούς εγκλήματος και όφιλε ασφαλώς να είχε ταχθεί ξεκάθαρα εναντίον αυτών των ενεργειών. Επίσης, παραστήκαμε μάρτυρες όλοι μας και θεατές μιας σκηνής του θεάτρου του παραλόγου, θα έλεγα, όταν είδαμε τον κύριο Μακρόν, παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χριστοδουλίδη, να διακηρύττει ότι εάν η Κύπρος υποστεί επίθεση, θα μας υποστηρίξει. Δηλαδή, το ερώτημα το οποίο αμέσως εγείρεται, δεν υπάρχει ήδη επιδρομή στην Κύπρο. Δεν υπάρχει κατοχή. Άρα, διρωτώμεθα, μήπως με τον τρόπο αυτό προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί όλοι να διαγράψουν από τη μνήμη μας το γεγονός ότι ήδη από την πρώτη μέρα της επιδρομής της 20 Ιουλίου 1974 στην Κύπρο εκ μέρους της Τουρκίας υπήρξε ειδικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με το οποίο καταδικάστηκε ακριβώς αυτή η επιδρομή. Επίσης,
1: και όπως περιγράψατε τη δήλωση του Μακρόν παρουσία, ναι, του κυρίου Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη, ακούγεται σαν μια νομιμοποίηση της διχοτόμησης που επιδιώκεται. Έτσι.
0: Μα εκ των πραγμάτων, όταν βλέπουμε αυτές τις συμπεριφορές, και όχι μόνο αυτές, και το γεγονός ότι εγκαθιστούν πυράβλους στην Κάρπαθο, ή το ότι στέλνουν πλοία και αεροπλάνα να ενισχύσουν το αποικιοκρατικό κατάλοιπο των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Αυτό, οπωσδήποτε, πρέπει να μας βάλει σε προβληματισμό. Γιατί γίνεται?
1: Στην Κάρπαθο, ξέρετε, η Πάτριο, επειδή το λένε διάφοροι από στρατηγικούς λόγους, δεν ξέρω γιατί,
0: ναι,
1: από την Κάρπαθο η Πάτριο δεν μπορούν να καλύψουν την Κύπρο. Καλύπτουν όμως αμερικανικά αεροσκάφη.
0: Μα,
1: είναι
0: αυτό άλλη... Άρα λοιπόν,
1: ναι, αποστολή.
0: Αναμφίβολα μπορούμε να συναγάγουμε το συμπέρασμα ότι με όλες αυτές τις ενέργειες ενισχύεται το στρατηγικό βάθος αυτής της Αμερικανο-Ισραηλινής επιδρομής. Διότι αφού ο σκοπός είναι η προστασία εν τέλει της βάσεως της Σούδας και, και των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, επομένως δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται σοβαρά ότι η αποστολή αυτών των αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, των αρκετά σημαντικών, έγινε για την ενίσχυση της άμυνας της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας. Εγώ διρωτώ με δηλαδή το εξής. Ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου, τον οποίον κατέκαψαν οι Άγγλοι κατά τη διάρκεια του αγώνα της κυπριακής ανεξαρτησίας, πώς θα αισθάνεται εκεί που ευρίσκεται? Βλέποντας την Ελλάδα να στέλνει πλοία και αεροπλάνα για να προστατεύουν αυτό το αποικιοκρατικό κατάλοιπο, όπως είπαμε, των Βρετανικών βάσεων, που δεν θα πρέπει να υπάρχει. Διότι υπονομεύει την έννοια της κρατικής κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Το θέμα, κύριε Βασοτηρίου, είναι το εξής. Η Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια επικαλούνταν και ορθώς το διεθνές δίκαιο, ό,τι υπήρχε από αυτό. Δεν έχουμε καμία ψευδέστηση. Αλλά ήταν μια γραμμή άμυνας που φάνταζε λογική και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα καταφύγιο για χώρες όπως η Ελλάδα. Στην επόμενη ελληνοτουρκική κρίση, η οποία κάποια στιγμή θα μας προκύψει, πώς ένας πρωθυπουργός, ο οποίος εναγκαλίζεται με τον κύριο Νετανιάχου, θα το επικαλεστεί?
0: Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ρητορικό ερώτημα εν τέλει,
1: ναι,
0: διότι, κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει ταχθεί ανοιχτά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε κατά τις πρώτες ημέρες αυτής της επιδρομής προσωπικά με τον κύριο Νετανιάχου, αλλά και σε ομιλία του στην Βουλή, ενισχύει τις απόψεις του Ισραήλ. Ενισχύει δηλαδή αυτή την επιδρομή με τις δηλώσεις του και τάσσεται ανοιχτά υπέρ του δικαιώματος αυτοάμυνας, όπως λέει, του Ισραήλ. Σαν να μην είναι το Ισραήλ ο επιδρομέας και σαν να είναι το θύμα της επιδρομής. Ενώ σαφώς είναι ο επιδρομέας. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια γραμμή, σε μια πορεία, η οποία σαφώς θέτει ένα αμφιβόλο τα συμφέροντά μας, τα εθνικά μας δίκαια. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση, όταν ταυτίζεσαι με έναν επιδρομέα, να ζητείς την απόδοση δικαιοσύνης υφιστάμενος εσύ επιδρομή. Σε καμιά περίπτωση. Δεν μπορεί ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Δεν μπορεί να είσαι δηλαδή με τον επιδρομέα και να παριστάνεις το θύμα επιδρομής. Έπειτα παρατηρώ και κάτι άλλο. Η Αμερική, ως γνωστόν, αφού λέμε ότι είμαστε φίλοι, θέλει να είμαστε με την σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτό λέει ο κύριος Μητσοτάκης, και παριστώντας τους θύτες ως θύματα, ισχυρίζεται ότι πρέπει να τους υποστηρίζουμε. Παρατηρούμε λοιπόν ότι στέλνει όλες αυτές τις δυνάμεις, προβαίνει σε όλες αυτές τις δηλώσεις και παραβλέπει ή θέλει να παραβλέψει το γεγονός ότι οι χώρες, δηλαδή ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έβαλαν την Τουρκία να μας επιτεθεί, προκάλεσαν, υποκίνησαν το προδοτικό χουντικό πραξικόπημα. Και όταν εξεδηλώθηκε αυτό το πραξικόπημα, ο ίδιος ο Κίσιγκερ απεκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Φιντέλ Κάστρο της Μεσογείου. Αυτές λοιπόν οι ενέργειες που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες μας δείχνουν ότι δεν είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Επομένως, το να ταυτιζόμαστε με τις πράξεις τους και με τις επιδιώξεις τους είναι καταστροφικό. Είδαμε προσφάτως, λένε επίσης ότι θα πάρουμε κάποια ανταλλάγματα. Αφήνουν μάλλον να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν κάποια ευνοϊκά για μας ανταλλάγματα, τα οποία όμως δεν προσδιορίζουν, ούτε είναι σε θέση να προσδιορίσουν. Διερωτώμεθα όμως, βλέποντας την πορεία των πραγμάτων σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Δηλαδή, φτάσανε να επικαλούνται, βάζουν διαφόρους δικούς τους ανθρώπους να περιφέρονται από κανάλι σε κανάλι και να ισχυρίζονται ότι τάχα το Ισραήλ θα επιτεθεί εναντίον της Τουρκίας. Έχουν φτάσει και αυτό να λένε.
1: Ναι, και είναι λίγο ύποπτη αυτή η ιστορία, έως ναι, πολύ ύποπτη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα...
0: Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, διότι η Τουρκία, καταρχήν το Αζερβαϊτζάν, δηλαδή ουσιαστικά η Τουρκία, είναι εκ των μεγαλύτερων συμμάχων του Ισραήλ. Έπειτα, είδαμε ότι η Τουρκία με το Ισραήλ, παρά τις όποιες φραστικές...
1: Συνεργάστηκαν μια χαρά στη Συρία.
0: Ναι, παρά τις όποιες φραστικές και εν τέλει ανούσιες αντιπαραθέσεις τους, σε εντελώς λεκτικό επίπεδο, συνεργάζονται υπό τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν μια εξαίρετη και αγαστή συνεργασία, κατάφεραν με τη χρηματοδότηση του Κατάρ να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Δαμασκού και να τοποθετήσουν στην κυβέρνηση μια κυβέρνηση της αριστείας τους που δεν είναι άλλη από κυβέρνηση από τρομοκράτες, από το ISIS, το οποίο σημειωτέων ουδέποτε κινήθηκε εναντίον του Ισραήλ. Λοιπόν, άρα παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας συντονισμός αυτών των δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι οι Κούρδοι έκαναν τα πάντα διεκδικώντας το δικαίωμά τους αυτοδιαθέσεως για να περιορίσουν τον ρόλο και την δράση του ISIS, εν τέλει καταλήφθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δόθηκαν βορρά ακριβώς στον ISIS. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο φυσικά ευνοεί την Τουρκία. Επομένως, πώς μπορούμε να λέμε ότι θα λάβουμε κάποιο αντάλλαγμα. Τι είδους αντάλλαγμα? Μήπως το αντάλλαγμα εν τέλει θα είναι η συριοποίηση της Κύπρου και των ελληνικών νήσων και πελάγων? Δηλαδή πρέπει να φοβόμαστε από αυτά που βλέπουμε.
1: Πρέπει να ανησυχούμε.
0: Ο ίδιος ο Κίσιγκερ, ξέρετε, έχει πει με τη χαρακτηριστική ομότητα και τον κινησμό που τον χαρακτήριζε, ότι το να είσαι εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι επικίνδυνο. Το να είσαι όμως φίλος είναι θανάσιμο. Αυτό ακριβώς έχει πει. Και αυτό συμβαίνει.
1: Κύριε Βασοτηρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προαναγγείλουμε μια συνέντευξη που θα την κάνουμε προς το καλοκαίρι με αφορμή τη μαύρη επέτειο του Ατήλα 1 και του Ατήλα 2. Εξεπλάγει όταν μου είπατε, σας ρώτησα αν ασχολείστε υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μου είπατε ότι ασχολείστε και με τα θέματα των προσφύγων. Και αμέσως το μυαλό μου πήγε στους σύγχρονους πρόσφυγες που έχουμε στην Μεσόγειο. Μάλιστα, διάβαζα ότι στους πρώτους δύο μήνες του 2026 έγινε ρεκόρ θανάτων στη Μεσόγειο. Και μου είπατε ότι ασχολείστε με τους πρόσφυγες της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1974.
0: Ακριβώς.
1: Και πραγματικά συγκλονίστηκα και συγκλονίστηκα και με τον εαυτό μου, γιατί την Κύπρο, όσο για να λέμε ότι ασχολούμαστε, δυστυχώς την έχουμε βάλει κάπου στην άκρη του μυαλού μας και δεν πρέπει. Άρα θα κάνουμε μια εκπομπή για αυτή ακριβώς την υπόθεση, για τους πρόσφυγες που ακόμα διεκδικούν, αυτά
0: ακόμα
1: που πρέπει να διεκδικήσουν.
0: Και ακόμα είναι ζωντανοί.
1: Ναι.
0: Ακόμα είναι ζωντανοί, όπως ασφαλώς είναι ζωντανοί και οι άνθρωποι στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Οι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή από αυτή την άδικη και παράνομη επίθεση. Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να επισημάνω κάτι. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παρατείνεται αυτός ο πόλεμος παρά τις προσδοκίες των επιδρομέων, δείχνει ότι το κράτος αυτό, μολονότι έχασε την ηγεσία του, κατορθώνει να ανταπεξέρχεται των επιθέσεων, έχει βάλει καινούργια ηγεσία και ανθίσταται με σθένος και με προγραμματισμένο τρόπο. Βλέπουμε δηλαδή μια οργάνωση στην αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων. Αν κατορθώσει το Ιράν να οδηγήσει την σύραξη σε κατάσταση μαραθωνίου και με τον έλεγχο του Ορμούζ, το οποίο είναι το στρατηγικότερο σημείο του πλανήτη αυτή τη στιγμή από απόψεως οικονομίας, παγκόσμιας οικονομίας, είναι βέβαιο και βεβαίως και με τη θέληση του Ιρανικού λαού, το οποίο δεν θέλει να, ο οποίος δεν θέλει να εξανδραποδιστεί και ανθίσταται, αντιστέκεται, είναι βέβαιο ότι ο λαός αυτός θα δώσει ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους τους λαούς του κόσμου για το πώς θα πρέπει να αντιστέκονται απέναντι στην τυραννία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Κύριε Καρβουνόπουλε, σας ευχαριστώ και εγώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του «Αδελφή Καραμάζοφ». Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρισία είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
7: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
9: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
10: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
11: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
12: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
13: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
14: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
15: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι Ελεύθερη Πένα. Στο σημερινό σχολιασμό δεν θα ήθελα να πω πολλά πράγματα, διότι είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα βίντεο το οποίο βρήκα στο διαδίκτυο και που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις. Είναι ένα βίντεο το οποίο θα δείξουμε χωρίς φυσικό ήχο, επειδή από κάτω παίζει ένα τραγούδι και για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα μπούμε στη διαδικασία να το αναπαράγουμε. Ας δούμε όμως προσεκτικά όλοι μαζί την εικόνα, βλέπετε ήδη το βίντεο. Αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως η νέα εποχή της Ουγγαρίας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαδεχθούν πολιτικά τον Βίκτορ Όρμπαν. Μιλάμε για τη νέα κυβέρνηση η οποία προέκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να οδηγήσουν, όπως λένε, τη χώρα σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό, πιο προοδευτικό. Και βάλτε αυτές τις λέξεις μέσα σε εισαγωγικά για ευνόητους λόγους. Είναι λέξεις που έχουν χρησιμοποιήσει οι ίδιοι. Και βλέποντας κανείς το συγκεκριμένο βίντεο θα μπορούσε να πει ότι τουλάχιστον ξέρουν να χορεύουν. Λέω θα μπορούσε να πει αν στο συγκεκριμένο βίντεο οι ήχοι που υπήρχαν ήταν ένα παραδοσιακό ή ένα ιστορικό τραγούδι της συγκεκριμένης χώρας. Στην περίπτωση αυτή θα λέγαμε ναι, τουλάχιστον οι άνθρωποι ξέρουν να χορεύουν. Εδώ το τραγούδι το οποίο παίζει δεν έχει να κάνει με την ιστορία και την κουλτούρα της Ουγγαρίας. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα απλό χαρούμενο στιγμιότυπο, όπως πολλοί θα μπορούσαν να πούν, που το κακό, εδώ κάποιοι άνθρωποι χορεύουν. Εδώ κυρίες και κύριοι, κατά την άποψή μας στην Ελεύθερη Πένα, μιλάμε για μια ολόκληρη πολιτική και πολιτισμική αλλαγή που επιχειρείται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, τώρα και στην Ουγγαρία, και προφανώς οι εικόνες αυτές δεν είναι τυχαίες και περικλείουν τα δικά τους μηνύματα αναφορικά με αυτό που λέμε επόμενη μέρα. Από ηγέτες που μιλούσαν για εθνική κυριαρχία, παραδόσεις, σύνορα και ταυτότητα, περνάμε σε μια νέα πολιτική αισθητική, θα μου επιτρέψετε να πω. Σε μια εικόνα που μπορεί να τη χαρακτηρίσουν κάποιοι ίσως πιο τηλεοπτική. Το ερώτημα πάντως σίγουρα δεν είναι αν κάποιος χορεύει καλά ή δεν χορεύει καλά. Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση κατά την άποψή μας είναι άλλο. Αυτή είναι η Ευρώπη που ετοιμάζουν κάποιοι. Αυτό είναι το μοντέλο, το νέο πολιτικό μοντέλο που θέλουν να παρουσιάσουν ως αντικατάσταση της εποχής Όρμπαν. Γιατί στην τελική ανάλυση νομίζω ότι η πολιτική δεν είναι μόνο νόμοι και δηλώσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι και σύμβολα, είναι και εικόνες, είναι και μηνύματα. Και πολλές φορές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βίντεο μπορείς να καταλάβεις πολύ περισσότερα από όσα λέγονται σε ολόκληρες συνεντεύξεις. Αυτό το βίντεο ήθελα να προβάλλω σήμερα μέσα από την Ελεύθερη Πένα ως τροφή για σκέψη και προβληματισμό και φυσικά ζητώντας και τη δική σας άποψη με τα δικά σας μηνύματα, όπως πάντα εδώ στο κανάλι Ελεύθερη Πένα με το γνωστό τρόπο. Κάντε like αν σας άρεσε και σήμερα το βίντεο, πατήστε subscribe για να προσθεθείτε στην ομάδα μας γιατί έτσι μας βοηθάτε πάρα πολύ και καμπανάκι βέβαια για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα σε καθημερινή βάση για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
2: Ποιος είναι?
3: Εγώ, η Μανούλα.
4: Ποιος?
0: Μαύρη Γαλότσα, μια σπαρταριστή κωμωδία για όλη την οικογένεια. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Ελένη Καστάνη, Μέμος Μπεγνής, Αντιγόνη Νάκα. Προπόληση more.com.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν μανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας, τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω στις ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει πολλά να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως θα θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Πακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι. Τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο το να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Τότε από τη στιγμή που ήταν ο μονοκλονικά στην Αμερική,

0: μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτή αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
0: Μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί την στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικολόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
1: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
0: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, άρα όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
1: Τι πιο απλό.
0: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
1: ακριβώς.
0: Στις δεκαετίες εκείνη. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, mm-hmm. υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε

0: την πρώτη στιγμή προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι η λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς τη ζωή. Σήμερα έλεγα το πρωί ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της προηγούμενης, και της, ποιο έπρεπε να είναι τώρα, ποια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Αν θέλετε λίγο τη φράση μου, το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρήκαμε από χρόνια, δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους, όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει
0: και
1: το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση.
0: Ναι.
1: Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένα και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας κίνησε, τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο, μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα, χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ, αυτά που έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Θα κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οι οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μία ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιώ ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός μεθ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα. Ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη. Και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
1: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Χαρώ να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Δευτέρα 25 Μάη στο Θέατρο Παλάς πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα, αν θέλετε, μέσα από αφηγής. Καρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς, να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάλφος. Ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ψιλούρης, ο Σκουλάς, ο Βλάδος, ο Δερμητζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Iron Maiden Live. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία των Iron Maiden Live. Run for your life tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Νομίζετε, αδέλφια μου, ότι όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο είναι τυχαία? Όλα όσα μεταδίδονται από τις τηλεοράσεις, νομίζετε ότι είναι αυθόρμητα? Δεν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα σχέδιο υπονόμευσης των θεσμών του έθνους και στη συνέχεια υπονόμευση των φορέων τους? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι το πρώτο βήμα είναι τα θεμέλια αυτού του πολιτισμού να έρθει η ώρα που θα τρανταχθούν, που οι πολίτες δεν θα εμπιστεύονται πλέον τους θεσμούς εξαιτίας δήθεν κάποιων σκανδάλων τα οποία μεγαλοποιούνται κατά τέτοιων τρόπων απαράδεκτων ώστε να δημιουργούν την εντύπωση ότι πάντες είναι διεφθαρμένοι σε αυτόν τον τόπο είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οδηγήσει σε έναν έντονο προβληματισμό για να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μεθοδευμένη υπονόμευση των θεσμών. Γιατί όταν οι θεσμοί θα πάψουν να υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν πλέον ερίσματα πάνω στα οποία θα μπορούσε κανείς πράγματι να στηρίξει την ενότητα του κοινωνικού μας ιστού.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Τι ιστορία και αυτή με το υποτιθέμενο ορφανό ντρόουν καμικάζει στη Λευκάδα. Αθήνα και Βρυξέλλες εξακολουθούν να πέφτουν από τα σύννεφα, την ώρα που στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας επειδή δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας. Στην Ελλάδα, Πρωθυπουργός, Υπουργός Εξωτερικών και Υπουργός Άμυνας κάνουν ακόμα τις πάπιες και δίνουν κωμικοτραγικές παραστάσεις επιχειρώντας να μας πείσουν πως η Λευκάδα βρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Παμάλ. Επί της ουσίας αυτή η ιστορία αποκάλυψε για άλλη μια φορά σε όλη της τη διάσταση πως στη χώρα κυβερνούν άνθρωποι που στερούνται εθνικής συνείδησης. Το ουκρανικό ντρόουν, είμαστε σύμφωνοι, δεν βρέθηκε τυχαία στη Λευκάδα. Στόχευε πιθανότατα ρωσικό τάγκερ, δηλαδή πολεμική ενέργεια από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, με την έγκριση της κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα τα πόδεν αίσιας των πολιτικών πρωταθλητών του real estate για να αλλάξει η ατζέντα της επικαιρότητας. Μετά λοιπόν την επίθεση στην Κρήτη σε τάγκερ ρωσικών συμφερόντων, όπως όλα δείχνουν, Ουκρανοί και ΝΑΤΟ στείνουν τρομοκρατικές ενέργειες μέσα σε σπηλιές στο Ιόνιο, στην Κρήτη και όπου αλλού στο Αιγαίο. Πρόσφατα, οι Ισραηλινοί μπούκαραν σχεδόν στα χωρικά μας ύδατα και συνέλαβαν ιδιώτες, ενώ οι Τούρκοι που αμφισβητούν τα ελληνικά δικαιώματα στο Αιγαίο ξεσαλώνουν καθημερινά. Έχουν φτάσει μέχρι το Σούνιο για να ψαρέψουν, ενώ στο παιχνίδι της Αλίας μπήκαν τώρα και οι Ιταλοί ψαράδες. Ποια περιφρούρηση συνόρων λοιπόν, ποιο κράτος, ποια ΕΥΠ, ποιο ελληνικό FBI και μπούρδες στην αποικία και προτεκτοράτο μαζί που κατάντησαν τη χώρα μας, όπου ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει, χωρίς ενημέρωση, χωρίς άδειες διέλευσης και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα χρόνου να εμπλακούμε σε περίεργες καταστάσεις. Αφήστε που μια μέρα θα μας ανατινάξουν και δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Το αποθαύμαζούμε δηλαδή, θα το ζήσουμε και στην πράξη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ο ξεπεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια. Αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια, είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε «Θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά». Κάτσε καλέ. Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες, θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτοί είναι οι άριστοι, τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια, έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης, καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη, και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
8: Επίσης, επειδή εμπνεύσκεσαι και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρση και Φεράρι.
7: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή και η φυσιά.
8: Η τέσσερα που λένε.
7: Η πρώτη,
8: α,
7: νούμερο ένα, που είναι πιο παλιά.
8: Καλά, ο ηλεκτρικός είναι...
7: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε. Θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες. Και μερικές εταιρείες συμβούλων.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγούνε, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε υποψήφιο την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον ΓΑΠ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις σάρκες του ελληνικού λαού.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Προδοσία. Σχάτη προδοσία. Αυτό λέγεται. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να προδίδεις έναν ολόκληρο λαό ότι δεν θα πεις στο μνημόνιο και ξαφνικά βγαίνεις από το λιξούρι και μας ανακοινώνεις ότι μπαίνουμε στο μνημόνιο. Γιατί δεν υπήρχαν άλλες λύσεις? Δεν μπορούσες, κύριε Παπανδρέου, να βρεις άλλες λύσεις και μας έριξες σε αυτή την κατάντια να είμαστε ξεφτελισμένοι παντού και να βγαίνεις και να λες στο εξωτερικό ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, είναι χαραμοφάιδες, είναι εκείνο, είναι τάλο. Άρα δεν είσαι Έλληνας. Είσαι από αμερικάνικο εδίο. Δεν είσαι Έλληνας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές. Πήρανε περίπου 1-2 δισεκατομμύρια για την υγεία. Και αντί να φτιάξουν υποδομές και να στηρίξουν τη δημόσια υγεία, ξέρετε τι τα κάνανε? Τα κάνανε βάουτσερ. Δηλαδή, τι είναι το βάουτσερ? Είπανε, εσύ ο Σαχίνης τώρα πας στην Αθήνα να χειρουργηθείς από το Σαλμά. Ιδιωτικά. Να πληρώσεις κλινική, γιατρούς κτλ. Ένα ποσό. Ο κάμεραμαν που ήταν στη λίστα εδώ του Παγνή, αν θέλει να πάει στην Αθήνα να χειρουργηθεί πιο γρήγορα, θα πάει και θα πληρώσουμε για μία επέμβαση που πλήρωνε ο ΕΟΠΗ 2.500 ευρώ, 9.000 ευρώ. 3.000 στο γιατρό, αμοιβή για μία επέμβαση, και στις κλινικές, φουλ. Γέννησαν οι κλινικές, δεν έβρισκες να χειρουργήσεις, πλούτησαν. Δηλαδή, ήθελαν να ξεφορτωθούν τα λεφτά, να δείξουν ότι τα απορρόφησαν. Να φορτώσουν τις κλινικές, αυτό είναι πιο πονηρό, να στηρίξουν τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρουμε που ανήκουν οι κλινικές.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ο Μητσοτάκης προσωπικά, ο ίδιος, έκλεισε τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πτολεμαΐδας. Ο ίδιος. Αυτός την έστησε τη δουλειά. Και μετά έβαλε τον Μυτιλινέο να παίρνει το κάρβουνο από μας, να το πηγαίνει στα Σκόπια για να κάνουν με το δικό μας κάρβουνο ρεύμα στα Σκόπια και μετά να αγοράζει ο Μυτιλινέος το ρεύμα και μας το πουλάει εδώ.
4: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνά 248, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
6: Να δω.
5: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
6: Σε Κωστή.
5: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
6: Θα
5: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά, παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
6: 20.
5: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Οπότε πόσα ήταν σύνολο?
7: 2.39.
5: Τι 2.39? 239 ακίνητα, έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
6: Όχι, εντάξει, όλα, είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
8: Πού μπρελόκ.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αν αναρωτιέσαι για ποιο λόγο δεν αντιδρά κανείς μετά από όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν βγει στη δημοσιότητα του Έπστιν και όλα τα υπόλοιπα, θα σου εξηγήσω εγώ τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι ούτε αδιαφορία ούτε άγνοια. Είναι απλά ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται learned helplessness, μαθημένη βοηθησία δηλαδή, και εξηγείται βιοψυχολογικά. Όταν ο άνθρωπος βιώνει την αδικία ξανά και ξανά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, χωρίς καμία τιμωρία, ο εγκέφαλός του μαθαίνει ότι η αντίδραση δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Μαθαίνει δηλαδή ότι η πράξη δεν αλλάζει τίποτα και σταματάει να ενεργοποιεί τα κυκλώματα δράσης. Όχι επειδή βαριέται, τεμπελιάζει ή του λείπει η ηθική, απλά επειδή έχει προσαρμοστεί στην νέα πραγματικότητα. Βιοψυχολογικά μειώνω τη δραστηριότητα στον προμετωπίο φλοιό. Το κέντρο που μας δίνει, το κέντρο της λογικής και του σχεδιασμού δράσης δηλαδή, και ταυτόχρονα ενεργοποιείται περισσότερο η αμυγδαλή, που είναι το κέντρο της απειλής και του φόβου. Ο εγκέφαλος δηλαδή πάει να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω και λειτουργεί με το «δεν υπάρχει διέξοδος». Γι' αυτό το λόγο κάποιοι άνθρωποι φαίνονται παθητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μέσα τους νιώθουν θυμό και οργή. Το σημαντικό που θέλω να γνωρίζεις είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνιμη. Είναι μια κατάσταση την οποία τη μαθαίνεις και όπως τη μαθαίνεις, έτσι μπορείς και να την ξεμάθεις. Ο εγκέφαλος δηλαδή δεν παρατείται επειδή είναι αδύναμος, αλλά επειδή έχει μάθει ότι δεν έχει έλεγχο. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει μόνο με μια καινούργια εμπειρία. Χρειάζεται δηλαδή να ενεργοποιηθεί ξανά ο προμετωπιός φλοιός. Κοινώς, χρειάζεται έστω και μια μικρή απόδειξη ότι η πράξη έχει αποτέλεσμα. Γιατί όσο αυτό δεν συμβαίνει, η αμυγδαλή κρατάει τον έλεγχο και ο εγκέφαλος λειτουργεί με φόβο και απόσυρση. Γι' αυτό το λόγο η σιωπή δεν είναι συνενοχή, αλλά προσαρμογή. Και η αίσθηση ότι τίποτα δεν αλλάζει μπορεί να σπάσει μόνο όταν η εμπειρία δείξει στον εγκέφαλο ότι η δράση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Κοινώς, όταν θα υπάρξει τιμωρία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει εσαΐ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
8: Δεν μου λες, Φρανς, πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
10: Α, πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
8: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
10: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
8: Πλάκα μου κάνετε, Φρανς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
10: Με πλοίο.
8: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φρανς.
10: Εκεί που πάτε?
8: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
10: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
8: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
10: Γιατί?
8: Για να τα δώσεις στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθεις διακοπές, να τα δώσεις σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για την πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σταθμεύσουν στην Ελλάδα γαλλικά ραφάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Αποτροπής, τώρα που τελείωσαν οι χαρές και τα πανηγύρια. Στη Γαλλία για τον Εμμανουέλ Μακρόν, κάποιοι λένε μια μέρα, μια παράσταση. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με έναν περιφερόμενο θίασο της Ευρωαφρόκρεμας, που επισκέφτηκε την Ελλάδα για μια διήμερη παράσταση. Όπου εκτός από το χιλιοϊπωμένο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, που ακούγεται κάθε φορά που μας αρμέγουν, δεν μάθαμε και πολλά πράγματα. Ή μάλλον μάθαμε πως η περίφημη ενισχυμένη στρατηγική εταιρική σχέση που περιλαμβάνει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 5 χρόνια. Δηλαδή θα ψωνίζουμε από τους Γάλλους κάθε 5 χρόνια γιατί ως γνωστόν οι φιλίες λειτουργούν με συνδρομή. Ωστόσο, δεν μάθαμε κουβέντα για το περιεχόμενο της στρατηγικής συμφωνίας εκτός από αυτά που ήθελα να μάθουμε. Ίσως επειδή η αγάπη του Εμμανουέλ Μακρόν για την Ελλάδα μετριέται σε δισεκατομμύρια. Αλήθεια, Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης τι υπέγραψαν πραγματικά? Γιατί δεν δεν γίνεται δημόσια συζήτηση για το αν θα πρέπει να ανανεώνεται αυτόματα ή όχι η αμυντική συμφωνία, γιατί το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει λόγο επ' αυτού, αλλά και για το ανανεωμένο περιεχόμενο της συμφωνίας, γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για την πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σταθμεύσουν στην Ελλάδα γαλλικά ραφάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Αποτροπής, ραφάλ ικανά να φέρουν πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές, και για το γεγονός

0: Κοιμηθείτε ανήσυχα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ήδη έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Είστε κανονική καμόρα, κανονική μαφία, κανονικό παρακράτος. Το παρακράτος του Μητσοτάκη με υπογραφή και σφραγίδα Κυριάκου Μητσοτάκη.
4: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Όπως αυθαίρετα κι εσείς παίρνετε τα λεφτά του ελληνικού λαού που ερχόταν από τις Βρυξέλλες για τους αγρότες και σκορπάγατε δεξιά και αριστερά, όπως αυθαίρετα κι εσείς δεν πηγαίνετε στο δικαστήριο της πραγματικούς ένοχος. Έχει ακούσει όλη η Ελλάδα ποιοι είναι οι πραγματικοί ένοχοι, ποιοι ευθύνονται, ποιοι υπέγραφαν, ποιοι σκορπούσαν τα λεφτά και δεν τα παίρναμε εμείς. Όπως αυθαίρετα δεν ακούγατε που φωνάζουμε εδώ και χρόνια τρώγον τα λεφτά των αγροτών. Όπως αυθαίρετα βγήκατε και με κρεμάσατε στα μανταλάκια και καταστρέφετε το όνομά μου και την οικογένειά μου και τα πάντα. Τι να σας πρώτα απαντήσω. Έχετε καταπιεί μια κασέτα αυτές τις μέρες. Ρίχνετε μια λάσπη πάνω στους αγρότες. Ότι εγώ παράδειγμα κάθε βράδυ κοιμάμαι με τον κύριο Κουτσούμπα και μου πιπιλίζει στο μυαλό και μου διαβάλλει το μυαλό να ρίξουμε την κυβέρνηση. Σοβαρευτείτε. Βγαίνετε και κάνετε μια επίθεση από όλες τις μεριές. Δεν σας βγαίνει από πουθενά. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εμείς θέλουμε κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι που θέλουμε. Θέλουμε ενημέρωση. Ποια είναι η ενημέρωση. Ψηφίζετε αυθαίρετα. Δεν ρωτάτε κανέναν για την Μερκοσούρ. Τι σημαίνει Μερκοσούρ. Βγαίνουν και μας λένε που την έμαθα εσύ την Μερκοσούρ. Φρόντισε και την έμαθα όσο μπορώ να μάθω γιατί εσύ που είσαι υποχρεωμένη να με διαφωτίσεις. Δεν το έκανες. Δεν ενημέρωσε τον ελληνικό λαό. Δεν ενημέρωσε τους αγρότες που ξημερώνει αύριο. Εγώ δεν θέλω ούτε πετρέλαιο ούτε τίποτα. Θέλω να είμαι εδώ στο χωράφι μου και να μπορώ να πουλήσω την παραγωγή μου. Εσείς μου το απαγορεύετε από το αύριο. Φέρετε αυθαίρετα. Δεν κάνετε ελέγχους πουθενά. Σας τα έχουν πει χιλιάδες εκατομμύρια φορές. Δεν ακούτε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί γίναμε κατίνες και προσπαθούμε να διαφωτίσουμε τον κάθε, να μην πω, η δήμονα που βγαίνει στην τηλεόραση. Λοιπόν, θέλουμε να συνεχίσουμε να ζούμε, θέλουμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Και ξέρετε γιατί θέλουμε να παράγουμε. Την Κυριακή θα δείτε πολλά πράγματα. Οι εξαγωγές που γίνονται από την Ελλάδα προς όλες τις χώρες του κόσμου είναι 10 δισεκατομμύρια, 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο αναλογεί στο αγροτικό κομμάτι, το 95%. Τι έχουμε να εξάγουμε εμείς. Τηλεοράσεις, αυτοκίνητα, ηθοποιούς, πείτε μου τι έχουμε να εξάγουμε. Εκτός από το προγειωτική τομέα που καταπείτε μια κασέτα και γαυγίζετε εκεί πέρα μέσα και λέτε ό,τι να είναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Άμα κρατήσουν οι κινητοποίησεις άλλες 20 μέρες θα φανερωθεί τι έχουμε ψηφίσει εμείς οι νεοδημοκράτες και έχουμε στείλει εκεί μες στη Βουλή. Δεν μιλάω για όλους, μιλάω για μερικούς που βγαίνουν και φωνάζουν στα κανάλια. Δεν ντρέπονται καθόλου. Είμαστε μαζοχιστές εδώ εμείς. Να καθόμαστε στο κρύο. Και εγώ ταξίδι θέλω να πάω. Και κάθομαι εδώ να σε δεν φωτίσω. Και εσύ μου πατάς στον κάδο και μου λες, με πιπιλίζει το μυαλό μου ο Κουτσούμπας. Με βλέπεις να είμαι άνθρωπος που μπορεί να μου κάνει κομμάτι κάποιος. Δεν τρέπεστε καθόλου.
6: Κύριε Ανεστίδη μου, εντάξει, δεν νιώθω ότι γαυγίζω ή ότι επαναλαμβάνω μία κασέτα, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μία αγανάκτηση και επιπροσωπικού.
7: Εντάξει, το αφήγημα που αναφέρετε είναι ένα αφήγημα που επαναλαμβάνεται από όλους τους εκπροσώπους της Δημοκρατίας σε αυτό το πάρελ, τουλάχιστον σε εμάς όποτε έρχονται.
6: Μιλάμε
7: δεν σας προσωπικά, αλλά είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή είναι ένα αφήγημα που είναι σαν να το έχετε μάθει όλοι οι εκπρόσωποι της Δημοκρατίας και βουλευτές. Λέτε ακριβώς τα ίδια. Όλα τα νούμερα που αναφέρετε αφισβητείται ένα προς ένα. Αλλά κάτι όταν αφισβητήσουμε θέλουμε δύο ώρες εκπομπή.
6: Εγώ ήμουνα η πρώτη που βγήκα και υπερασπίστηκα το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμά σας να υπερασπιστείτε την τιμή σας.
7: Ναι, αλλά αν κρέμε το Ανεστίδης ανάποδα, γδαρμένος και δεν κοιτάμε και δεν
6: λέει, γιατί δεν θα ήταν καλύτερος.

0: δεν τον αφαιρεί τώρα να στείλει όμως.
1: Για το κάνατε την πρώτη μέρα. Μακάρι
2: κύριε Σαφώτη. Να πω λίγο κάτι.
1: Ζητάω και θέλω, παρακαλώ, να μου βγάλετε το φάκελο πολύ γρήγορα να εξεταστεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί να
2: αρκετήσετε
1: άλλο τον κόσμο. Βγάλετε το φάκελό μου να τον εξετάσει κύριο Κοβέτς. Μου λέτε θα μου στείλετε κλήσεις στο τρατέρ. Τα τραχτέρια μου είναι εδώ στον δρόμο. Δικά σας είναι. Τα έχετε κατασχέσει. Στείλτε την κλήση στο τραχτέρ. Τα χρωστάω. Με αίμα και υδρότα.
2: Μακάρι όλοι οι συνάδελφοί σας να είχαν τη διάθεση να ασχοληθούμε με τη Μερκοσούρ και να ασχοληθούμε με το μέλλον του πρωτογενή τομέα.
0: Μας και
2: να
0: πούμε. Δεν ασχολήθηκε ο Πρωθυπουργός, πήγατε και συμφωνήσατε χωρίς να έχετε διαβάσει το κείμενο. Οι συνάδελφοι του κυρίου Ανεστήρη. Είστε στη γωνία, κύριε Κρυστάκη.
2: Αλλά δυστυχώς οι συνάδελφοί σας.
0: Έχουν πιάσει με τη γύρα στην πλάτη και δεν μπορεί να πει.
2: Αλλά δυστυχώς οι σχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, είναι συγκεκριμένοι.
0: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει. Σε πιάνει με τη γύρα στην πλάτη και μετά ζητά λεφτά για να πληρώσει. Πώ θα σα δώσω λεφτά, δεν
2: είναι.
0: Για να συμφωνήσει αρχικά για την Μερκοσούρ, να συνδέσει από ό,τι πρέπει να κορδίνει για να μπουκώσει λίγο κανένα αγρότη.
2: Κανένα κτηνοτρόφο να σταματήσει να ορίζεται.
1: Όλα αυτά οφείλει η κυβέρνηση που ακούει να σοβαρευτεί και να τα αντιμετωπίσει. Το πράγμα έχει ξεχυλώσει και ξεφύγει. Θέλω να πω για μα, είναι το τελευταίο οχυρό αυτό το φέτο. Γιατί οι παραγωγέ μα είναι απόλυτε, τα τραχτέρ είναι στον δρόμο. Αυτό βρήκαμε εκεί και βρήκαμε να ταμπουρωθούμε, γιατί αλλιώς πάλι δεν θα μας ακούγατε. Εμείς εδώ θα κόψουν βασιλόπιτα μαζί με όλους τους συναδέλφους και θα στείλουμε ένα μήνυμα. Αν υπάρχει Θεός, πιστεύω υπάρχει, να τους φωτίσει τελικά και να μην τα βάζουν με μια κοινωνική τάξη η οποία παράγει. Εγώ παράγω. Δεν είμαι από αυτούς που έπαιρνα ρετζίλικα στις επιδοτήσεις. Έχω τιμολόγια αγοράς, προϊόντο, πουλάω, πληρώνω εφορία, απασχολώ προσωπικό. Τους αεριτζίδες που τους πέρασαν μέσα από το ΔΟΠΚΠ και έπαιρναν τα λεφτά χωρίς να έχουν τιμολόγια. Εκείνους θα πάνε να κυνηγήσουν. Εκείνοι κατάκουσαν την Ελλάδα και τους καλύπτεται. Γιατί είναι τσανάκια. Επειδή εγώ δεν ήμουν τσανάκι, με κρεμάσατε.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας, για θυμησέ μου, μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
2: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης, θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινά η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι. Ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.
0: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
7: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
6: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου είμαστε εδώ ζωντανά στο κανάλι. Όλο ζωντανά. Όλο ζωντανή, όρθιοι, δυνατοί. Θέλω να σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Είναι από αυτές τις εκπομπές που γίνονται μία φορά και γίνονται για να παρουσιάσω ένα νέο μου πόνημα, το τελευταίο μου βιβλίο, το οποίο βγαίνει αυτές τις μέρες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το βιβλίο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες και φίλοι. Βλέπω τα μηνύματά σας. Χαιρετισμούς σε όλους. Να είστε καλά. Στέφανε, Βασίλη, Γιάννη, Παν, Ντιμ, Θείε Σαμ, δεν πειράζει. Για Μαντί, Μανώλη, Ανδρόνικος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Με μεγάλη μου χαρά, έτσι, με καλή διάθεση και με χαμόγελο σας φέρνω το μήνυμα του νέου βιβλίου αυτού. Φοράμε το, βλέπετε και την μνήμη. Αύριο είναι η μέρα μνήμης. Αλλά επειδή σήμερα κάνουμε τα ζωντανά, νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα να γίνει αυτή η κουβεντούλα εδώ και να σας το παρουσιάσω το βιβλίο. Θα σας δείξω τα περιεχόμενα ουσιαστικά και θα σας πω περί τίνος πρόκειται πριν βγει το βιβλίο. Το βιβλίο δεν έχει βγει. Ξεκίνησε ωστόσο η διαδικασία της προπαραγγελίας. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή, θα βρείτε, θα το βάλω και στο πρώτο σχόλιο, θα βρείτε το σύνδεσμο στις εκδόσεις μας, εκδόσεις Συμφωγνώμων, και από εκεί θα μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο, το οποίο το περιμένουμε μέσα στη βδομάδα. Δηλαδή, μπορεί να μην προλάβουμε αύριο που είχαμε βάλει σαν το ταβάνι, αλλά μεθαύριο νομίζω θα αρχίσει να φεύγει, θα έρθει δηλαδή αύριο μεθαύριο, και μέχρι τέλος εβδομάδας θα ξεκινήσουν οι αποστολές. Επομένως, μπορείτε από τώρα να ξεκινήσετε τις προπαραγγελίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, μάλλον για να μην μιλάω έτσι, να το δείτε το εδώ. Να έχουμε και το πλαίσιο της κουβέντας. Αυτό είναι το εξώφυλλό μας από το Αλάτι Design. Το εξώφυλλο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το χρώμα και οι φιγούρες αυτές, οι οποίες θυμίζουν το διεθνές λογότυπο που είχε δημιουργηθεί το G της γενοκτονίας, τους ανθρώπους, τις πορείες δηλαδή των ανθρώπων, τα καραβάνια της εξορίας και του θανάτου από τα κτίνη των Τούρκων, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πατρίδες, ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Ένα βιβλίο το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, αναφέρεται στους Έλληνες της Ανατολής, στην πραγματικότητα. Όσοι βρέθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια των διωγμών και εξορίστηκαν, χάσαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, πολλοί εξ αυτών γενοκτονήθηκαν, κάποιοι επέζησαν, και εμείς σήμερα και εγώ είμαστε απόγονοι αυτών των ανθρώπων και πρέπει να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Λοιπόν, να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πράγματι, Ευάγγελε, ένα βιβλίο ιστορικής γνώσης και μνήμης. Θέλω να σας πω, να σας ανοίξω την καρδιά μου για το βιβλίο αυτό. Έγραψα πέρσι τέτοιο καιρό τους υπεράσπιστές, το βιβλίο για τη δημοκρατία, και θεωρούσα, επειδή και εγώ με κατέβαλε η διαδικασία αυτή, πως θα έκανα τουλάχιστον 2 χρόνια για να γράψω κάποιο επόμενο βιβλίο, για να εκδώσουμε επόμενο πόνημα. Αλλά σας πληροφορώ ότι αυτή η δουλειά των πατριδών εδώ είχε ήδη γίνει. Είχα μέσα στο ρου του χρόνων, είχα συλλέξει πληροφορίες και θα σας δείξω συνέχεια στα περιεχόμενα τι ακριβώς πραγματεύεται το βιβλίο αυτό. Είχα συλλέξει πληροφορίες για τους Έλληνες, τους τόπους, τις εστίες των Ελλήνων εκεί, το πώς ζούσαν, και βέβαια τα πολιτικά και τι έγινε με την καταστροφή και τους διωγμούς, αλλά και τη ζωή τους εδώ. Πάρα πολύ σημαντικό, το λέγαμε και χθες με την Ουρανία, πόσο σημαντικό είναι, είχα γράψει ένα σχόλιο οι φίλοι, για το πόσο σημαντικό είναι να δούμε και το πόσο οι άνθρωποι αυτοί ρίζωσαν και πέτυχαν και συνέβαλαν στην παλιγενεσία, θα έλεγα, του ελληνικού κράτους. Στέλιο, το βιβλίο, όπως είπα στην αρχή, είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση προπαραγγελίας. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε σήμερα κιόλας μέσα από το σύνδεσμο, το οποίο θα το βάλω κάτω, είναι ήδη στην περιγραφή, θα το βάλω και σαν πρώτο σχόλιο, από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Από εκεί λοιπόν μπορείτε να το κάνετε προπαραγγελία τώρα και θα σας έρθει, πιστεύω, μέσα στη βδομάδα θα αρχίσουμε να το αποστέλνουμε. Δεν έχει έρθει ακόμα στο βιβλιοπωλείο. Μην πάτε δηλαδή στο βιβλιοπωλείο ακόμα.
Θα σας ενημερώσω με βίντεο στο κανάλι πότε θα έρθει στο βιβλιοπωλείο. Εάν θέλετε να είστε σίγουροι για να σας έρθει και στο σπίτι σου οπουδήποτε θέλετε, θα κάνετε την προπαραγγελία. Μπορείτε να κάνετε προσθήκη στο καλάθι από τώρα διαδικτυακά. infognomon.gr, έχω και το σύνδεσμο απευθείας κάτω. Δεν είναι ακόμα στο βιβλιοπωλείο μας, Φιλελληνίων 14. Μην πάτε λοιπόν τσάμπα. Θα σας ενημερώσω πότε, μέσα στη εβδομάδα θα είναι. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα είναι, αν θέλετε να το πάρετε από εκεί, να το γνωρίζετε. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και ένα χρέος στη ράτσα, όπως έλεγε και ο Αείμνηστος Καζαντζάκης, είναι ένα χρέος και για μένα, για τη δική μου οικογένεια, για τη δική μου γενιά, για τη δική μου ρίζα, να μιλήσω για τις πατρίδες. Μάζευα χρόνια, όπως μάζευα για τη Δημοκρατία χρόνια και είχα στο αρχείο μου, και έτσι βγήκε πάρα πολύ εύκολα Υπερασπιστές της Δημοκρατίας, έτσι και εδώ είχα τεράστιο αρχείο. Σας πληροφορώ, το βιβλίο αυτό βγήκε μέσα σε ένα μήνα. Αποφασίσαμε να το βγάλουμε τώρα με την επέτειο, τη μαύρη αυτή επέτειο, τη μέρα μνήμης των θυμάτων της γενοκτονίας, και βγήκε κυριολεκτικά σε ένα μήνα, εντατικά βέβαια, κάηκα, να σας πω την αλήθεια. Ιδίως τις τελευταίες μέρες που έχουμε και τα προβλήματα με το κανάλι, ήμουνα λίγο, έκανα το ζογκλέρ με όλα αυτά τα οποία προσπαθούσα να τρέξω παράλληλα, αλλά έγινε, βγήκε πάρα πολύ εύκολα, οργανικά, φυσική εξέλιξη όλες τις μέχρι τώρα μελέτης μου, αυτό το βιβλίο με αυτό το πανέμορφο, ξαναλέω, εξώφυλλο, το οποίο δεν είναι τρομερή δουλειά. Ξαναλέω, το γραφείο, το γραφιστικό είναι το Αλάτι Design, ένα πάρα πολύ έτσι συμβολικό, θα έλεγα, καθόλου ούτε πομπόδες ούτε βαρύ, άλλωστε είναι πολύ βαρύ το θέμα το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο. Το θέμα της γενοκτονίας είναι βαρύ στις καρδιές μας και στις ψυχές μας, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι ένα πολύ συμβολικό και δυνατό γραφιστικό εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να δούμε λίγο θέλω να δούμε τι ακριβώς τα περιεχόμενα. Αυτή είναι η ιδέα αυτής της εκπομπής. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για άλλα θέματα, να μην το μπλέξουμε, αν και έχω πράγματα να σας πω, να μην το μπλέξουμε το βίντεο μας σήμερα, να το αφιερώσουμε σε αυτό, να το κρατήσουμε ίσως και μικρό το βίντεο, ευσύνοπτο, και βέβαια θα χαρώ να ακούσω τις ερωτήσεις σας για το βιβλίο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε για το βιβλίο, με τα χαράς να το δούμε. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ είναι το βιβλίο και θα δούμε τα περιεχόμενά του. Σταύρος Καλυτερίδης, πρόλογος, ο πατέρας μου. Πρώτη φορά δεν το έχουμε ξανακάνει. Νομίζω ότι έχει αξία εδώ και θα διαβάσετε τον πρόλογο, ο οποίος βάζει την πινελιά την δυνατή στο βιβλίο αυτό. Είναι λίγο Κράμερ εναντίον Κράμερ, αλλά έχει το ενδιαφέρον. Εγώ το ζήτησα από τον πατέρα μου. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο για να προλογίσει αυτό το βιβλίο. Ό,τι και να ξέρω, δεν με νοιάζει. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κανέναν καλύτερο να προλογίσει το βιβλίο αυτό από τον πατέρα μου. Λοιπόν, πατρίδες. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, αφιερωμένο σε αυτούς που χάθηκαν, όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους, σε όσους μεγάλεσαν με ιστορίες, μα και με όνειρα. Κάποιοι από αυτούς είμαστε κι εμείς. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να δούμε λίγο τα περιεχόμενα. Ξεκινάμε. Το βιβλίο έχει τρία μέρη. Και τα μέρη αυτά έχουν να κάνουν με τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το πρώτο μέρος είναι η ζωή στις πατρίδες. Το πώς ζούσανε οι Έλληνες της Ανατολής στη Μικρά Ασία, που περιλαμβάνει την Καπαδοκία, τα παράλια, την Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη Σμύρνη και τον Πόντο. Και στην Ανατολική Θράκη, τη Θράκη μας, την ελληνικότατη Θράκη, την οποία τη χάσαμε και με τραγικά ελληνικά λάθη, με λάθη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας τότε. Το δεύτερο μέρος είναι η καταστροφή και η γενοκτονία. Και το τρίτο μέρος είναι η ζωή εδώ. Άρα έχουμε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, τρία διαφορετικά μέρη, για να δούμε όλο πώς εξελίχθηκε η ιστορία των ανθρώπων αυτών. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρώτο μέρος, μάλλον μετά το έχουμε ένα χρονολόγιο στο οποίο εξηγώ την πορεία του ελληνισμού, που για 3.000 συναπτά έτη βρισκόταν στην Ανατολή, πώς ξεκίνησε με τους απικισμούς και από το μύθο, την Κολχίδα, από τους αργοναύτες, τον Ιάσονα κτλ. Μέχρι και την καταστροφή,
Έχουμε λοιπόν ένα πλήρες χρονολόγιο και ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο, η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, όπου εκεί αναλύω. Το χρονολόγιο είναι ημερομηνίες, θα σας δείξω λίγο και το χρονολόγιο. Στη διαχρονία λοιπόν έχουμε το ιστορικό πλαίσιο, το πώς οι Έλληνες βρέθηκαν εκεί από την αρχαιότητα, από τον πρώτο, δεύτερο ελληνικό αποικισμό, μετά τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το δεύτερο κεφάλαιο εδώ, καλησπέρα σε όλους, το δεύτερο κεφάλαιο, κοιτίδες του ελληνισμού, είναι και το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Γιατί αυτός είναι ο πλούτος. Αυτό το δεύτερο κεφάλαιο είναι ο πλούτος που εκεί θα δείτε την ομορφιά του άνθους του ελληνισμού στην Ανατολή. Εδώ, σε αυτό το κεφάλαιό μας, βλέπετε Κωνσταντινούπολη. Ξεκινάει, λέει, τη σελίδα 33 το δεύτερο κεφάλαιο. Βυθινία, Θράκη, Εύξηνος Πόντος. Βλέπετε αναλυτικά εδώ και τις Μονές, Παναγία Σουμελάς, Περιστεραιώτα, μετά Καπαδοκία και Καραμανία, Σμύρνη, Ιωνία, Αιωλία και φτάνουμε φτάνουμε μέχρι και τις πόλεις στα παράλληλα, δηλαδή μέχρι 267. Βλέπετε εδώ ότι είναι από την 33 μέχρι 267, 230 σελίδες είναι αφιερωμένες στις κοιτίδες του ελληνισμού, όπου εκεί φαίνεται ο πλούτος των ανθρώπων αυτών, οι πανέμορφες πόλεις, ο πολιτισμός τους εκεί, οι κοινότητες τους εκεί, η αγάπη τους για τον ελληνισμό, ο σύνδεσμος με την αρχαιότητα και το Βυζάντιο που επέζησε εκεί σε ισχυρότερο βαθμό από ό,τι επέζησε στην Ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω ανάγκης, λόγω επιβίωσης του γένους εκεί. Έπρεπε να δημιουργηθούν, να διατηρηθούν και να συντηρηθούν αυτές οι γέφυρες με τη διαχρονικότητα του ελληνισμού για να επιβιώσουν του εξισλαμισμού, του εκτουρκισμού, του γιαταγανιού, του τουρκοφασισμού, του ισλαμοφασισμού, της γενοκτονίας εν τέλει. Έπρεπε λοιπόν να διατηρήσουν αυτό το φως του ελληνισμού ζωντανό, λαμπρό, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Το πώς φρόντισαν με τα σχολεία τους, τα φιλανθρωπικά τους ιδρύματα, τα παιδιά τους, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο και μοναδικό. Αυτό είναι το διαμάντι του ελληνισμού της Ανατολής, είναι οι κοινωνίες που φτιάξανε, οι κοινότητες. Κοιτίδες του ελληνισμού. Βεβαίως, Έλλη, αναφέρω και το Αηδίνιο. Μισό λεπτό. Λογικά θα είναι. Πού είναι, ρε παιδιά? Πρέπει να είναι κάπου στην Σμύρνη, Ιωνία και Αιωλία. 100%. Μισό λεπτό να ανοίξω το κείμενο. Εννοείται πως θα αναφέρω, Έλλη, την επαρχία του Αηδινίου. Κάπου εδώ μέσα, ίσως στην αρχή του κεφαλαίου. Θα πάμε και εκεί, θα μπω και στα κεφάλαια στη συνέχεια. Λοιπόν, τρίτο κεφάλαιο, οι κοινωνίες των Ελλήνων της Μέσης Ανατολής. Εδώ, αυτό το οποίο περιγράφω έχει να κάνει με το πώς ζούσαν εκεί. Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια της ζωής των Ελλήνων της Ανατολής. Για παράδειγμα, ελληνική παιδεία, βλέπετε εδώ, και εξετάζω σε όλες, χωρίζω σε περιοχές, βλέπετε εδώ, αναφέρομαι στην αρχή στα παράλια, μετά στην Καπαδοκία, μετά στην Ανατολική Θράκη, και εξετάζω την παρουσία των Ελλήνων και το πώς επένδυσαν στην παιδεία τους, συνέχεια στην οικονομία, πώς ήταν η οικονομία, ο αθλητισμός και η θρησκεία και οι ορτές, οι ορτασμοί. Άρα διαλέγω 4 κομμάτια εδώ και τα αναλύω, πώς ζούσαν δηλαδή οι κοινωνίες τους συγκεκριμένα σε αυτούς τους τομείς. Και έχει εδώ πάρα πολλά σημαντικά, νομίζω, συγκινητικά θα λέω, όχι απλά σημαντικά, και συγκινητικά στοιχεία εδώ για τις κοινωνίες των Ελλήνων και ουσιαστικά επιλεκτικά δηλαδή κομμάτια της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους. Άρα εδώ αυτό είναι που λέμε πώς ζούσανε, δηλαδή ενώ το κεφάλαιο νούμερο 2 έχει τις πόλεις και τις κοινωνίες, τις κοινότητες, εδώ έχουμε τα κομμάτια της ζωής τους τα οποία αναλύω. Λοιπόν, οικονομία, αθλητισμός, θρησκεία. Μέρος δεύτερο. Με το που τελειώσει η θρησκεία πάμε στο μέρος δεύτερο, που είναι ο ξεριζωμός από τις πατρίδες. Όπως σας είπα, οι πολιτικές εξελίξεις πρώτα εξετάζονται εδώ, οι οποίες ξεκίνησαν
από την αρχή του τέλη του 19ου αιώνα και μετά βέβαια στον 20ου, δηλαδή τα πολιτικά κομμάτια, και εδώ όπως καταλαβαίνετε είναι το φόρτε μου, το να δούμε λίγο το πολιτικό πλαίσιο το οποίο οδήγησε στα εγκλήματα αυτά, διότι έχει αξία και αυτό νομίζω, να καταλάβουμε το γεωπολιτικό κιόλας, όχι απλά το πολιτικό, εξετάζεται και το πολιτικό στα εσωτερικά της χώρας, αλλά και το γεωπολιτικό πλαίσιο στο οποίο είχαμε τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία. Το ανατολικό ζήτημα, τους Βαλκανικούς πολέμους, μεγάλες δυνάμεις, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, θήκη των Σευρών, μικρασιατική εκστρατεία και μεγάλη ιδέα. Όλα λοιπόν εδώ το πλαίσιο αυτό, το οποίο εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτά τα παιχτή εγκλήματα. Μετά, το πέμπτο κεφάλαιο, πάλι μας το δεύτερο μέρος είπαμε. Το δεύτερο μέρος ουσιαστικά είναι το πιο, θα έλεγα, έντονο, ίσως φορτισμένο. Είναι το κεφάλαιο το οποίο δείχνει τη γενοκτονία και την καταστροφή. Έτσι, είναι το κεφάλαιο που δείχνει τα εγκλήματα. Εδώ βλέπετε, δεν θα τα διαβάσω όλα, διαγώνια τα βλέπουμε. Βλέπετε όλα τα βήματα της γενοκτονίας, το που ξεκίνησε. Μάλιστα, όπως βλέπετε εδώ στο κεφάλαιο 5.3, η γενοκτονία ξεκίνησε στην Ανατολική Θράκη. Από εκεί, και δεν είναι τόσο γνωστό, αλλά φαίνεται στις πηγές και στην έρευνα, τις ιστορικές, τις εφημερίδες κτλ., ότι εδώ πράγματι η γενοκτονία, οι πρώτοι που μπήκαν στο στόχαστρο και ξεκίνησε με οικονομικό χαρακτήρα γενοκτονία, στοχοποίησαν οικονομικά καταστήματα κτλ. Με μποϊκοτάζ, με βία τους Έλληνες στην Ανατολική Θράκη και μετά επεκτάθηκε στα παράλια και στην ενδοχώρα. Βλέπετε την καταστροφή, έχω επιλέξει κάποιες περιπτώσεις όπως το 5-11 καταστροφή της Φώκιας. Και χωρίζει τις τρεις φάσεις γενοκτονία. Πολλοί το συγχαίουν και νομίζουν ότι είναι δύο οι φάσεις, δηλαδή με τους Νεότρουκους και δηλαδή την Τριανδρία και μετά με τον Μουσταφά Κεμάλ. Αλλά στην πραγματικότητα είναι τρεις οι φάσεις, γιατί πρέπει να εντάξουμε και την πρώτη φάση γενοκτονίας και στις διεθνείς σχέσεις ορίζουμε την οικονομική στόχευση, τον μποϊκοτάζ και τις καταστροφές ως κομμάτι. Δηλαδή μην αγοράζεται από τους Έλληνες γιατί είναι, ξέρω εγώ, άπιστοι, διεφθαρμένοι, καταστρέψτε τα πράγματά τους και πάρετε τους τις δουλειές. Αυτό είναι κομμάτι της γενοκτονίας. Το να τους στερήσεις δηλαδή οικονομικά τα προστοζήν. Άρα είναι τρεις οι φάσεις γενοκτονίας εδώ. Τα δικαστήρια ανεξαρτησίας στην Αμάσια. Νομίζω πολλά σημαντικά σημεία τα οποία εδώ γεμίζουν το ψηφιδωτό αυτού του εγκλήματος το οποίο διέπραξαν οι γενοκτόνοι Τούρκοι. Μετά το έκτο κεφάλαιο, η μικρασιατική εκστρατική καταστροφή. Εδώ πάλι δεν θα μπορούσα. Η διδακτορική μου διατριβή είναι ιστορία. Ιστορία είναι το διδακτορικό. Αλλά πάντα έχω πολιτικό πρόσημο, πολιτική σκέψη, γεωπολιτική σκέψη. Άρα έπρεπε να μπει και αυτό. Και νομίζω ότι δεν θα γινόταν. Οποιαδήποτε μελέτη εδώ καθαρά ιστορική θα ήταν πιο πολύ κοινωνιολογική, ανθρωπολογική. Το βιβλίο αυτό έχει πολλές πολιτικές προεκτάσεις και πολλές διαστάσεις τέτοιες πολιτικές, γεωπολιτικές, οι οποίες μας βοηθούν να καταλάβουμε ακριβώς λίγο παραπάνω τι ακριβώς και γιατί συνέβη. Και εξηγώ εδώ, βλέπετε, το πιάνω από την εκστρατεία του Βενιζέλου, στον πόλεμο των Αγγλογάλων, κατά βάση των Γάλλων δηλαδή, στην οποία συμμετείχε η Ελλάδα και διακρίθηκε μάλιστα, αλλά ήταν η πρώτη περίπτωση τέτοιου ιμπεριαλιστικού πολέμου στον οποίο συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν είχε ξανακάνει κάτι τέτοιο μέχρι τότε και ευτυχώς δεν το είχε ξανακάνει από τότε, διότι το πληρώσαμε με βαρύ το τίμημα του Βενιζέλου σε αυτόν τον πόλεμο στην Κρυμαία. Και αναλύεται μετά η μικρασιατική εκστρατεία, κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου, κάποια λόγια εκεί για το τι ακριβώς συνέβη και φτάνουμε στην καταστροφή της Σμύρνης. Δηλαδή και στην προηγούμενη ενότητα έχουμε για την μικρασιατική εκστρατεία κάποια πράγματα και εδώ, άρα χωρίζει το κομμάτι γιατί ουσιαστικά επηρέασε και την γενοκτονία αλλά και την καταστροφή η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων στη Σμύρνη. Και βλέπουμε εδώ πώς φτάνουμε μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή πάμε στα καθαρά αμιγώς πολιτικά, στο διεθνές δίκαιο δηλαδή, το οποίο έβαλε τα φόπλακα στην παρουσία του ελληνισμού στην Ανατολή. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, μέρος τρίτο,
η πατρίδα Ελλάδα και τελευταίο μέρος. Εδώ είναι το, ο ερχομός προς τα εδώ και μετά η εγκατάσταση εδώ. Βλέπετε τα διαφορετικά κεφάλαια. Έχουμε δηλαδή τον Γολγοθά στο δρόμο προς την Ελλάδα, τα καραβάνια, το τι υπέστησαν, τι πέρασαν, πώς φτάσαμε στην ανταλλαγή, τα άρθρα της Λοζάνης για τους πρόσφυγες και μία ανάλυσή τους, δηλαδή γίνεται πάλι εδώ το πολιτικό πλαίσιο, μαρτυρίες ανθρώπων, πάρα πολύ σημαντικές και αυτές και οι μαρτυρίες, δηλαδή να καταλάβουμε τι συνέβη από την ανταλλαγή και από την εμπειρία από τους ανθρώπους οι οποίοι επιβίωσαν αυτής και κατέγραψαν τις φωνές τους το τραύμα και το δράμα τους. 8ο κεφάλαιο εδώ, εγκατάσταση στην Ελλάδα, η Επιτροπή Αποκατάσταση Προσφύγων, η δουλειά που έκανε. Κάποιοι στο 8-6, η ελπίδα της επιστροφής, προσπάθησαν να γυρίσουν, προσπάθησαν να επιστρέψουν, ποτέ δεν ξέχασαν, ήλπιζαν ότι θα τα καταφέρουν και θα γυρίσουν πίσω. Δεν τα κατάφεραν, προφανώς. Κάποιοι πήραν μαζί τους τα κλειδιά τους, δεν τα πέταξαν, τα κράτησαν και τα δώσαν στα παιδιά, στα εγγόνια και τα δυσέγγονά τους, τα κλειδιά των σπιτιών τους στις χαμένες πατρίδες. Μετά οι αποζημιώσεις, οι οποίες ποτέ δεν έλαβαν, ο συμψηφισμός των ανταλλαξίμων, τότε που πάλι ο Βενιζέλος χάρισε τις περιουσίες των Ελλήνων στην Τουρκία για να ζήσουν μέσα στα παλάτια και στα σαράγια οι Τούρκοι της ανταλλαγής και οι Έλληνες ανταλλαγής να μείνουν στα χαμόσπιτα και στις τρόγλες και στις παράγκες, και πως ψαλίδισε ουσιαστικά όχι μόνο τους πρόσφυγες, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι, το πιο δυναμικό κομμάτι, το οποίο ήρθε να μπολιάσει την υπηρετική Ελλάδα τότε, ένα ελληνικό στοιχείο με ποιότητα, με ακμή, με πολιτισμό, το οποίο θα μπορούσε να τεινάξει τον ελληνισμό προς τα πάνω. Ήρθε ο Βενιζέλος, μοίρασε δημοκοπικά περιουσίες ανταλλάξιμες σε ψηφοφόρους του και όχι σε πρόσφυγες σε πολλές των περιπτώσεων, και βέβαια έκανε δώρο στους Τούρκους τις ανταλλάξιμες περιοχές, τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, και μετά πάμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Μιλάω και για τους συλλόγους, για τις ομοσπονδίες, τα σωματεία κτλ. Για να φτάσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, επιφανείς προσωπικότητες, πως κάποιοι άνθρωποι, εδώ βλέπετε η λίστα των ανθρώπων, και αναλύω διεξοδικότερα δύο εξ αυτών. Έχω επιλέξει τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη, από επιχειρηματία και τραγουδιστή μουσικό αντίστοιχα, προσωπικότητα της τέχνης, για να δούμε λίγο τους ανθρώπους οι οποίοι μπόρεσαν και όχι μόνο υπέστησαν την καταστροφή και την γενοκτονία και επιβίωσαν αυτής, αλλά ήρθαν εδώ σε μια πατρίδα που δεν ήταν πάντα, οι άνθρωποι δεν ήταν πάντα αποδεκτοί και δεν τους καλωσόρισε πάντα η Ελλάδα τους ανθρώπους αυτούς, και όμως επιβίωσαν, επέμειναν και κατάφεραν να μεγαλουργήσουν και να πετύχουν και να γίνουν γίγαντες και τιτάνες του ελληνισμού και σε διεθνές επίπεδο, για παράδειγμα στην περίπτωση του Αριστοτέλη Ωνάση. Και έχω μια ενδεικτική βιβλιογραφία στο τέλος. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο μας. Εδώ είναι ο πρόλογος από τον πατέρα μου, και εδώ είναι το χρονολόγιο, στο οποίο, όπως σας είπα, ας δούμε λίγο το χρονολόγιο ίσως. Θυμίζω, εάν έχετε κάποια ερώτηση για το βιβλίο, με τα χαρά θα την απαντήσω. Είναι ζωντανή εκπομπή. Εδώ έχουμε το χρονολόγιο, κάποια σημεία κομβικά, έναν έτσι οδηγό χρήσιμο νομίζω. Έχει και εικόνες και φωτογραφίες στο βιβλίο. Εδώ κάποιοι χάρτες, πάλι τα σημεία τα οποία τα ιστορικά οδήγησαν. Εδώ είμαστε στην περίοδο της Βυζαντινής πλέον αυτοκρατορίας επί Ουστινιανού. Οι μάχες με τους Άραβες, το σχίσμα, η άλωση από τους Σταυροφόρους, ο διαρκής αντίπαλος μαζί με τους, πριν τους Τούρκους, στην πραγματικότητα η Δυτική Αυτοκρατορία προκαλούσε προβλήματα στη Βυζαντινή. Μετά πάμε στην εμφάνιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη σύσταση του Οθωμανικού κράτους δηλαδή, και μπαίνουμε στην... Έχει καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη, μάχη της Βιέννης εδώ, έχουμε προχωρήσει και σιγά σιγά φτάνουμε μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, τα διατάγματα, τα Ανζιμάτ, Χάτι Χουμαγιούμ πιο κάτω. Εδώ, 1895, εκδίδεται το Μανιφέστο της Επιτροπής Ένωσης και Πρόοδος με τίτλο «Η πατρίδα σε κίνδυνο»,
και παρουσιάζεται μια πολιτική κατάσταση τρόμου σύμφωνα με την οποία το τουρκικό έθνος κινδύνευε από ξένα εθνικά στοιχεία. Δηλαδή οι Έλληνες της Ανατολής ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Τα ξένα εθνικά στοιχεία ήταν ο αυτόχθονος γηγενής ελληνισμός, ο οποίος επί χιλιετίες βρισκόταν στις αιστείες τους, μέχρι που ήρθαν οι βάρβαροι της Ανατολής, η μάστιγα της Ανατολής, όπως την περιγράφει ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, ο οποίος βίωσε και κατέγραψε όλο το δράμα της καταστροφής της πόλης. Ωραία. Και αφήστε στις εποχές, υπάρχει πλούσιο υλικό εδώ, φωτογραφίες και ντοκουμέντα. Το Αντάρτικο, βλέπετε εδώ, φωτογραφία των Ανταρτών, υπάρχει και κεφάλαιο για το Αντάρτικο του Πόντου. Και το γεγονός, το Αντάρτικο του Πόντου είναι αυτό το οποίο, να ξέρετε, πόνεσε πάρα πολλούς Τούρκους το ότι οι Πόντοι αντιστάθηκαν, οργανώθηκαν, τους οργάνωσε ο Καραβαγγέλης, ο οποίος είχε διατελέσει Μητροπολίτης στην Καστοριά και από εκεί ήξερε τι σημαίνει πώς να οργανώσει το Μακεδονικό Αγώνα και από εκεί πήρε τα μαθήματα, τα αντάρτικα σώματα, είχε οργανώσει με τον Παύλο Μελά και άλλους ντόπιους Μακεδόνους οπλαρχηγούς και μετέφερε αυτή τη γνώση μετά στους, βλέπετε εδώ, στον Πόντο. Δηλαδή από εκεί φαίνεται πώς και πώς ενώνεται και ο ελληνισμός, μάλιστα από την Καστοριά στην Αμάσια, Μητροπολίτης Καστορίας, Μητροπολίτης Αμασίας, και μετέφερε την σε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν τόσο κληρικός, πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και μετά ήταν κληρικός. Πιο πολύ ήταν αγωνιστής του γένους και του έθνους και μετά κληρικός. Οργάνωσε τάγματα ανταρτών μαζί με τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία και μετά στην Αμάσια. Και επειδή οργανώθηκαν οι αντάρτες του, καταρχάς τους έτσουξε πάρα πολύ τους Τούρκους η αντίσταση των ανταρτών, και βέβαια εξαιτίας των ανταρτών χιλιάδες άνθρωποι έζησαν και γλίτωσαν και επιβίωσαν και καταγράφεται αυτό στο βιβλίο. Πώς το Αντάρτικο έσωσε ζωές και πώς η αντίσταση έσωσε ζωές και σώζει ζωές μέχρι και σήμερα η αντίσταση. Παρουσίασε το βιβλίο, δεν έχω ακόμα κανονίσει κάτι. Θέλαμε να το βγάλουμε μέσα στο Μάιο, τώρα δεν ξέρω θα προλάβουμε πότε θα κάνουμε την παρουσίαση, γιατί έχετε και το καλοκαίρι, θα σας ενημερώσω. Λοιπόν, είμαστε ξαναλέω στο χρονολόγιο, όπως βλέπετε, είναι ένα εισαγωγικό ένθετο. Πάμε στην εκκίνηση εδώ της στην εκστρατεία, στην καταστροφή, ναι. Βλέπετε εδώ τη συνθήκη της Λοζάνης και έχουμε μετά τα άλλα ορόσημα, πώς συνεχίζεται ουσιαστικά η τουρκική αυτή πολιτική κατά του ελληνισμού μέχρι και σήμερα. Βλέπετε εδώ κάποια, για παράδειγμα, συγκεκριμένα το Σύμφωνο Ελληνικής Φιλίας, το οποίο το ανέφερε ο κατανόμαστος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, ο οποίος είπε για την παρακαταθήκη του Κεμάλ, την κληρονομιά του Κεμάλ. Η γενοκτονία ήταν η παρακαταθήκη του Κεμάλ. Και επειδή αύριο θα γιορτάσουν, να μην πω η Σάρα και η Μάρα, επειδή θα γιορτάσει η Σάρα και η Μάρα αύριο, κανονικά θα πρέπει να μποϊκοτάρουμε οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση, ειδικά αν παρίστανται πολιτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, μετά από αυτήν την τελευταία πρόταση του δήλωση του Μητσοτάκη περί παρακαταθήκης του Κεμάλ. Οι άνθρωποι είναι επιεικώς απαράδεκτοι, επιεικώς θα έλεγα ότι είναι αντίπαλοι του ελληνισμού, οι οποίοι είναι απόγονοι των προσφύγων. Είναι ξένο σώμα. Ανεπιθύμητοι, επιεικώς, να μην πω χειρότερα. Μπράβο, ναι, ο ήρωας Καπτάν Κώτας. Μπράβο. Ο οποίος τι είχε πει όταν τον κρέμασαν, το ξέρετε? Ζωή, ρωτάει η ζωή μας. Δύο λόγια για την οικογένειά μου, από ποια περιοχή ήρθαμε, πώς και πότε. Από τον πατέρα μας από την περιοχή της Γαράσαρης, κοντά στην Κερασούντα, όπου από εκεί έχει ονομαστεί και ο καρπός, το φρούτο, Κερασούντα, κεράσι, επειδή η Κερασούντα έχει τη μορφή ενός κέρατος που μπαίνει μέσα στον Εύξεινο Πόντο. Και από εκεί, από την πόλη Κερασούντα, έχουμε και το όνομα του φρούτου, το κεράσι. Επίσης, εκεί ήταν η Νικόπολη, όπου είχε νικήσει εκεί ο Πομπίος Μέγας τις δυνάμεις του Μηθριδάτη, του Ποντιακού Βασιλείου, τις οποίες βέβαια τις είχε νικήσει στην πραγματικότητα ο Λούκουλος, ο Ρωμαίος στρατηγός,
και δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη, και γι' αυτό όταν γύρισε ο Λούκλος στη Ρώμη δεν του δώσαν το θρίαμβο, επειδή δεν κατάφερε να συλλάβει τον Μηθριδάτη. Ο ίδιος έπαθε κατάθλιψη, αποσύρθηκε στην έπαυλή του και επιδόθηκε σε μια λεμαργία να τρώει κτλ. Και εξού και τα λουκούλια γεύματα. Την κατάθλιψη που έπαθε που δεν του αναγνώρισαν την νίκη, γιατί πήγε μετά ο Πομπίος ο Μέγας και ουσιαστικά του δώσαν το κεφάλι του Μηθριδάτη στο πιάτο και πήρε αυτό το θρίαμβο, ενώ δεν νίκησε αυτό στην πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι η Νικόπολη του Πόντου. Από εκεί λοιπόν την περιοχή της Γαράσαρης είμαστε, από την περιοχή του πατέρα μου. Και η καταγωγή από την πλευρά της μητρός μου είναι, είμαστε από την Αργυρούπολη του Πόντου, από τα μεταλλεία της Αργυρούπολης, φημισμένοι εργάτες των μεταλλείων, οι Πόντοι της Αργυρούπολης, και ήταν τόσο φημισμένοι, όπου τους ζήτησαν όταν βρήκανε στην Καπαδοκία μεταλλεία για να τα δουλέψουν μεταλλορύχοι. Ήταν οι πιο φημισμένοι οι μεταλλορύχοι της Αργυρούπολεως και ζήτησαν από Πόντιους μεταλλορύχους, ζήτησε ο ίδιος ο Σουλτάνος και με προνόμια μάλιστα και με ειδική προστασία κτλ. Σχεδόν τους παρακάλεσε να μετοικήσουν εσωτερικά, δηλαδή στην Καπαδοκία, για να δουλέψουν εκεί τα μεταλλεία, στο μεταλλείο Ταύρου. Και γι' αυτό το λόγο, από την πλευρά της μητέρας μου δηλαδή, είμαστε Πόντιοι από την Αργυρούπολη του Πόντου, οι οποίοι όμως, επειδή πήγαν πρώτα οι εργάτες στην Καπαδοκία, στην περιφέρεια της Νύχδης, και μετά πήγαν και οι υπόλοιπες οικογένειες, αφού πήγαν οι άντρες, τράβηξαν και τις οικογένειες και τα χωριά πήγαν εκεί, με αποτέλεσμα ο πολιτισμός να είναι και καπαδοκικός αυτόν τον Πόντιο. Είναι ένα ιδιαίτερο έτσι... σωστά, Τάσο. Ένα ιδιαίτερο μείγμα ανθρώπων εκεί, το οποίο έχει στοιχεία ελληνικά, ποντιακά και καπαδοκικά. Δηλαδή, χορεύαν για παράδειγμα το λεγόμενο αντικριστό χορό, το κόνιαλι που λέμε, καπαδοκικά τραγούδια πολλά. Άρα, ποντιακής καταγωγής με καπαδοκικά χαρακτηριστικά από την πλευρά της μητρός μου. Ευχαριστώ, Ζωή, για την ερώτηση. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ το τελείωμα του χρονολογίου. Είπαμε ότι θα φτάνει μέχρι και στο σήμερα, δηλαδή μιλάμε για την περίπτωση μέχρι και την εισβολή του Ατήλα 1 και 2 στην Κυπριακή Δημοκρατία, την περίπτωση δηλαδή όπου οι Τούρκοι, οι οποίοι ποτέ δεν λογοδότησαν για τα εγκλήματά τους, για τη γενοκτονία, φτάσανε στην σύγχρονη εποχή πλέον, ασίδωτη, ένα τρομοκρατικό καθεστώς γενοκτονικό, το οποίο επιβίωσε υπέθαλπταν τους τρομοκράτες, τους γενοκτόνους, και τους δίνανε και προνόμια κτλ. Τους κάνανε νομάρχες, τους δίνανε αξιώματα ο αρχισφαγέας, ο Μακελάρης, ο Μουσταφά Κεμάλ, του οποίου την παρακαταθή κυμνούσε εδώ ο ακατανόμαστος πρωθυπουργός, η ντροπή του έθνους. Αυτός λοιπόν ο γενοκτόνος έδινε προνόμια σε όλους τους γενοκτόνους, τα πρωτοπαλή καρά τους, έκανε νομάρχες, τον Νουρετίν Πασά κτλ. Και φτάσαν λοιπόν ασίδωτοι να συνεχίζουν να διεκδικούν να εξαφανίσουν τον Έλληνα μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι η ιστορία τους. Επειδή δεν λογοδότησαν ποτέ και δεν αποδέχτηκαν ποτέ τα εγκλήματά τους. Λοιπόν, ξαναλέω, φτάνουμε μέχρι και σήμερα και μετά μπαίνουμε, βλέπω, βέβαια στο πρώτο μέρος, η ζωή στις πατρίδες και η διαχρονία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Θράκη. Είπαμε, έχουμε το ιστορικό κομμάτι εδώ. Εντάξει, θα πάω λίγο γρήγορα να δούμε κάποιες φωτογραφίες, ίσως, και το σταματήσω εκεί. Μπορεί να είμαστε κοντοχωριανοί λοιπόν, Τάσο. Θυμίζω, αν θέλετε κάποια ερώτηση, με τα χαράς. Εδώ μπαίνουμε στις περιοχές, συγγνώμη, το χάσα. Εδώ μπαίνουμε στις κοιτίδες του ελληνισμού, ναι. Έλα ρε εσύ, Διαμαντή. Μπράβο, δεν το ξέρα, είδες, έχουμε περισσότερα κοινά από ό,τι νομίζαμε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, θέλω απλά να σας δείξω ότι έχουμε εικόνες της εποχής, τα οποία είναι και από πηγές τις οποίες... Και από σωματεία, από συλλόγους, τα οποία τα ζήτησα, δηλαδή, από τους συλλόγους
και μας τα παραχώρησαν και προς τιμή τους και μπράβο. Άνθρωποι δηλαδή που φέραν φωτογραφίες και τα λοιπά και τις δώσαν στους συλλόγους. Τις φωτογραφίες αυτές μας τις δώσανε και τις χρησιμοποίησαμε για τον λογαριασμό του βιβλίου. Θα δείτε πολλά τέτοιου τύπου ένθετα μέσα. Το σχέδιο της Αγίας Σοφίας για παράδειγμα, εδώ με την σαν παράγραφη που είναι ένθετα. Εδώ η περίπτωση των Γενίτσαρων. Εδώ ο υπόδρομος. Θα δείτε, ξαναλέω, είναι εύπεπτο γιατί είναι μεγάλο το βιβλίο. Αλλά θα δείτε ότι έχει και τέτοιου τύπου ένθετα εικόνες, ένθετα μικρές παραγράφους κτλ. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι μια πρώτη εικόνα για το βιβλίο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη απορία. Ήθελα να σας δώσω αυτή την πρώτη ματιά εδώ στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Το είχαμε πει πρώτα πριν από λίγες μέρες, το είπαμε με τους φίλους που στηρίζουν το κανάλι, τους υποστηρικτές μέσω του Patreon, και το συζητήσαμε και την Κυριακή στην κλειστή συνάντηση, και σήμερα το συζητάμε όλοι μαζί. Πλέον είναι ανοιχτό και ο σύνδεσμος στο σελίδα μας για να κάνετε τις παραγγελίες αν το επιθυμείτε. Θα σας αφήνω εδώ με μια εικόνα με το φανάρι, εδώ μια τελευταία εικόνα από μια καρποστάλ της εποχής, όπως βλέπετε, και τέτοια δηλαδή στοιχεία έχουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, έτσι θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τα σχόλιά σας και τις σκέψεις για αυτό το βιβλίο με τα περιεχόμενά του, με τα χαράς να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε, όποιοι το προμηθευτείτε, τις απόψεις σας, τις αντιδράσεις σας. Νομίζω ότι είναι ένα πόνημα το οποίο δεν είναι μόνο συγκινητικό με την έννοια της απώλειας και του δράματος, αλλά είναι και ένα συγκινητικό βιβλίο με την έννοια της ελπίδας. Γιατί όπως είδατε, το τρίτο μέρος καταλήγει στο θετικό στίγμα, στο στίγμα δηλαδή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι μπόρεσαν, ρίζωσαν εδώ, πέτυχαν, μεγαλούργησαν, που σημαίνει ότι η Ρωμανία και ανεπέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Και αυτό ο άνθος αυτός των Έλληνων της Ανατολής εννοείται πως θα μπορούσε να ανθίσει και στην μητέρα πατρίδα, στη μητέρα Ελλάδα. Είχαν οι πατρίδες, οι Ελλάδες αυτές του Πόντου, της Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας και της Ανατολικής Θράκης, υπήρχε όμως πάντα η μητέρα Ελλάδα, εδώ ο πραγματικός λίκνος του πολιτισμού, γιατί από εδώ ξεκίνησαν όλα τα ψέματα. Ο πρώτος και δεύτερος αποικισμός ξεκίνησαν κατά βάση από τους Ίωνες, τους Αιωλείς, αλλά και κατά βάση από τους Ίωνες. Άρα εννοείται πως οι άνθρωποι αυτοί βρήκαν το γόνιμο αυτό έδαφος στη μητέρα Ελλάδα. Και άρα αφήνουμε το βιβλίο με ένα θετικό, νομίζω, έτσι, πρόσημο, με ένα θετικό μήνυμα. Και νομίζω ότι είναι μια συμβάλλει αυτό το βιβλίο στο να δούμε, έτσι, αν θέλετε, όλη την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος της. Και αυτά τα οποία έχουν μείνει, ο αγώνας, ο διαρκής αγώνας για τη γενοκτονία και βέβαια τα πολιτικά γεωπολιτικά που ακολουθούν αυτής της υπόθεσης γενοκτονίας, το τι θα σημαίνει μια Τουρκία που θα αναγνωρίσει τη γενοκτονία

ακόμα και μετά την καταστροφή, και άλλοι οι οποίοι διώκονται μέχρι και σήμερα, Κούρδοι και άλλοι λαοί, αν ζητήσουν την αυτοδιάθεσή τους, τότε νομίζω ότι αυτό το μόρφωμα, το τερατούργημα που λέγεται σύγχρονη Τουρκία, φυσική του εξέλιξη να καταστραφεί και όχι να γίνει φιλικό προς την Ελλάδα, εάν έρθει ενώπιον των ευθυνών του. Αυτά, λες και φίλοι, δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, ξαναλέω, σας αφήνω μόνο πάλι με την, εδώ, με την αφιέρωση, και νομίζω ότι, γιατί βάζω και τον εαυτό μου σε αυτή την αφιέρωση, αλλά και πολλούς από εσάς πιστεύω, ή τους ανθρώπους σας. Συγγνώμη να το βρω. Σε λεπτό. Εδώ είμαστε. Αφιερωμένο λοιπόν το βιβλίο αυτό σε αυτούς που χάθηκαν όμως ποτέ δεν λησμονήθηκαν, σε όσους δεν ξέχασαν ποτέ τις ρίζες τους και σε όσους μεγάλωσαν με ιστορίες μα και με όνειρα. Αυτά, λες και φίλοι. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
2: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσο.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο Γαστρονομικό Φεστιβάλ, στο χώρο του Ινοποιού μας.
4: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
3: 23 και 24 Μαΐου.
5: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free

0: Δεύτερη λύσα και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης για ένα νέο φάκελο εκ νέου να υποβληθεί για το χαρακτηρισμό της Καλαμάτας ως μαρτυρικού Δήμου και την ένταξή του στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών, η ομάδα του αρχείου Γιάννη Σταμούλη ανέλαβε το έργο καταγραφής και ερμηνείας των σχετικών ιστορικών γεγονότων και από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μία νέα φάση, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ το δίκτυο μαρτυρικών πόλεων και χωριών έγινε περίπου ένα κλειστό κλαμπ, όχι με ευθύνη βεβαίως χωριών και πόλεων, αλλά με ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Αυτά ήταν, τελειώσαμε. Εδώ η οπτική αλλάζει και αναβιβάζει το ζήτημα της διεκδίκησης σε ακόμη πιο γερά χαρακτηριστικά, και αυτό ας τα ακούνε στην Κρήτη, Δήμη, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Σταμούλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ επίμονος Κυπουρός. Καλημέρα, Γιώργο Σαχίνη.
2: Καλημέρα. Είπα να υιοθετήσουμε το μήνυμα της ΑΕΚ που είναι πρωταθλήτρια. Υπομονή, αντοχή, επιμονή και πάθος για νίκη. Αλλά κυρία Σταμούλη, πέρα από το ότι θα μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό που προσπαθείτε να υλοποιήσετε με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού του Συμβουλίου, και πρέπει να το εξάρουμε για αυτή την πρωτοβουλία, θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να μου πείτε, μπαίνουμε σε μια νέα οπτική, μπορεί να μπούμε σε μια νέα οπτική διεκδίκησης των επανορθώσεων?
3: Ναι, θα μπορούσαμε. Πάντα βέβαια εκκρεμεί η θέση ότι αυτά τα πράγματα, αν δεν έχουν την ομπρέλα του κράτους, του ελληνικού κράτους, με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούν να οργανωθούν και να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Και έτσι, σαν καθρέφτης θα πρέπει να δούμε αυτό που κάνει η Γερμανία στην αντίπαλη όχθη. Δηλαδή εκείνοι προσπαθούν να το κρατήσουν έτσι όπως θέλουν να το κρατήσουν, στα πλαίσια μιας στήρας, ας πούμε, συζήτησης για τη μνήμη, μιας συγνώμης χωρίς περιεκόμενο κλπ. Αυτοί το κάνουν πολύ οργανωμένα. Εμείς τώρα το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε πει και το ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί ότι η οργάνωση μας λείπει. Εκ τούτου,
2: ναι, ναι. Αλλά κυρία Σταμούλη, εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε, ασφαλώς και θα έπρεπε να περιμένουμε την ενεργότερη πρακτικά στάση του ελληνικού κράτους, ελληνικής πολιτείας και του πολιτικού συστήματος. Από την άλλη, αυτή Η πρόσφατη νέα απόφαση στην Ιταλία δείχνει ότι η εμπνευσμένη κίνηση του πατέρα σας, του αείμνηστου Γιάννη Σταμούλη, να μεταφέρει πανευρωπαϊκά το θέμα μόνο στον αέρα που δεν ήταν.
3: Αυτό που παρατηρούμε στην Ιταλία είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, πραγματικά, κάθε φορά βλέπουμε το σύστημα να προσπαθεί να κλαδέψει την εξέλιξη της κατάστασης και βλέπεις τον δικαστή, ο οποίος δικάζει με κέντρο και με άξονα τον άνθρωπο, πάντα να ξαναπετάγεται και να αναγεννάται η νομολογία. Πραγματικά, τι να πω, αυτό που γίνεται στην Ιταλία, αν και πρέπει να εκφράσω ένα παράπονο, το τι γνωρίζουμε ακριβώς για το τι γίνεται στην Ιταλία είναι λίγο έτσι ασαφές, γιατί η περιφέρεια Αστερές Ελλάδος, που είναι, όπως γνωρίζετε, ο επίσημος διάδικος, ας πούμε τώρα πρόσφατα αποφάσισε να κάνει, με αφορμή την τελευταία εξέλιξη, αποφάσισε να κάνει μια ανακοίνωση επίσημη, η οποία περιέχει και λάθη, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Μάλλον εγώ ως αρχαίος Σταμούλη έχουμε τις πηγές μας, ξέρουμε, μαθαίνουμε, αλλά το επίσημο, η επίσημη ενημέρωση λείπει και εκεί.
2: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, τι ακριβώς προχώρησε στην Καλαμάτα?
3: Λοιπόν, να πάρουμε το θέμα της Καλαμάτας, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα ότι ετέθη τον Αύγουστο του 24 για πρώτη φορά στο συνέδριο της Ένωσης Συντακτών, των Περιφερειακών Συντακτών, που διαφεύγουν τα αρχικά της Ένωσης, στο Ρέθυμνο, που έγινε μια εκδήλωση μνήμης για τα 80 χρόνια από τη λήξη του πολέμου.
2: Η Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Υπήρου και Νήσων. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
2: Μάλιστα.
3: Ήταν λοιπόν τον Αύγουστο του 24 που ακούστηκαν κάποια παράπονα, παιδιά, τι γίνεται με τους χαρακτηρισμούς των μαρτυρικών πόλων. Νομίζω ο Δήμος Ρεθύμνης το έβαλε, γιατί εκκρεμούσε αρκετό καιρό μία αίτηση του Αβδελά, η οποία δεν εξεταζόταν και τελικά αποκαλύφθηκε το ότι ο Υπουργός Εσωτερικών δεν είχε επανασυγκροτήσει την περίφημη επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί, προκειμένου ο Υπουργός Εσωτερικών να βγάλει το προεδρικό διάταγμα για να γίνει ο χαρακτηρισμός, εφόσον η επιτροπή γνωμοδοτούσε θετικά. Αυτή η ιστορία των γνωμοδοτήσεων έχει δημιουργήσει ένα θέμα, διότι όπως ξέρουμε, η επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε το 1997. Το 1998, όταν έγινε η πρώτη της συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες εκεί, που ήταν ένας εκπρόσωπος της τότε ΚΕΔΕ, της Ένωσης Δημοκοινοτήτων, ο αείμνηστος Βολόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας από το ΕΚΠΑ, και ένας διοικητικός από το Υπουργείο Εσωτερικών, είχαν βάλει κάποια κριτήρια βάσει των οποίων θα έπρεπε να γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτός. Τα κριτήρια αυτά ήταν αυστηρά αριθμητικά. 1998, λοιπόν, από το 98 και μετά αρχίζουν και βγαίνουν τα πρώτα προεδρικά διάταγματα χαρακτηρισμών. Αβασάνιστα φυσικά περνάνε και χαρακτηρίζονται όλα τα γνωστά ολοκαυτώματα και οι εμβληματικές θηριωδίες ανά την Ελλάδα, Δίστομο, Καλάβρητα, Κερδίλια, Κάνδανος κλπ. Αλλά από τη στιγμή που εξαντλούνται τα πρώτα και τα πιο συγκλονιστικά, μετά αρχίζει ένας προβληματισμός, διότι τα κριτήρια που έχουν μπει είναι αριθμητικά, δηλαδή θα πρέπει για να χαρακτηριστεί ένας τόπος ως μαρτυρικός να έχει τουλάχιστον χάσει 10% του πληθυσμού συγκριτικά με την απογραφή του 1940, ή να έχει καταστραφεί 80% της υποδομής ή και τα δύο μαζί. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, τα κριτήρια εφαρμόστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα πάρα πολύ αυστηρά, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου απορρίφθηκαν οι αιτήσεις τους. Και όχι μόνο σε πιο μικρές πόλεις και χωριά, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι σε αιτήσεις μεγάλων πόλεων, μεγάλων διοικητικών μονάδων, όπου είχε μεγάλο αριθμό νεκρών, 2.000, 3.000, που σαν απόλυτος αριθμός είναι συγκλονιστικός, έβλεπες ότι όταν έμπαινε στο κόσκινο της σύγκρισης με τον πληθυσμό του 1940, αυτομάτως κοβότανε. Αυτό λοιπόν είχε δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή. Παράλληλα, είχαμε και μία θέση ότι ρε παιδιά, άμα τους περάσουμε όλους χωρίς κανένα κριτήριο, τότε όλη η Ελλάδα θα χαρακτηριστεί μαρτυρική. Ναι, να χαρακτηριστεί μαρτυρική, γιατί όχι. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο δεδομένο της Καλαμάτας. Καλαμάτα το 2017 είχε ξαναπροσπαθήσει. Είχε υποβληθεί ένας φάκελος, ο οποίος δεν ήταν δεν ήταν πλήρως δομημένος. Δεν υπήρχαν αριθμοί, είχε γίνει επίκληση βιβλιογραφικών αναφορών από δευτερογενείς ιστορικές πηγές. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι δεν ήταν σωστά δομημένος. Απορρίφθηκε. Μετά λοιπόν το συνέδριο του Ρεθύμνου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, και ακούγοντας αυτά τα πράγματα στο Ρεθύμνο, σκέφτηκε ότι ίσως να είχε έρθει ο καιρός. Πράγματι, ως αρχείο Σταμούλη, εμείς είχαμε χρόνια τώρα διατυπώσει μια άποψη ότι η αυστηρή ιστορική προσέγγιση αυτών των δεδομένων δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση, και αριθμητική προσέγγιση δεν εξυπηρετεί στην περίπτωση της Ελλάδας, διότι στην Ελλάδα θα πρέπει να τεθεί το θέμα σαν από την άποψη της συνολικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν είχαμε εισηγηθεί άτυπα που δεν πέρασε στο Υπουργείο Εσωτερικών να ενταχθεί και η επιστήμη του δικαίου μέσω του διεθνούς δικαίου στην Επιτροπή, να μπει και ένας διεθνολόγος νομικός, ώστε να εξετάζονται τα θέματα από την ιστορική και παράλληλα από την διεθνολογική πλευρά. Αυτό λοιπόν καταθέσαμε ως πρόταση στο Δήμο Καλαμάτας και όντως έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε λοιπόν μία ακριβέστατη μελέτη και καταγραφή των ιστορικών δεδομένων. Τρεις ιστορικοί, λίγο ιστορική μαμούνια της έρευνας και του ψαξίματος, διδάκτορες και οι τρεις της ιστορίας, πήγανε στα ληξιαρχεία, στα αρχεία, στα διαθέσιμα αρχεία της πόλης και κατέγραψαν έναν προς έναν όλα τα θύματα από κάθε είδους θάνατο, τους εκτελεσμένους, τους θανατοθέντες, το πλαίσιο των μαχών, τα πάντα. Και ως εκ του θαύματος βρεθήκαμε και μπροστά σε καταγραφές με θανάτους από πείνα. Και εκεί που ψάχνουμε να βρούμε μόνο τις εκτελέσεις και τις βίαιες θανατώσεις, βρεθήκαμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, πάνω από 1.100 άτομα που έχασαν τη ζωή τους από το λοιμό. Και έτσι άνοιξε το θέμα του λοιμού, το οποίο τελικά στην χώρα μας δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό. Ή έχει περιοριστεί στα επίδικα των Αθηνών και μόνο, αλλά έχετε
3: δίκιο. Επίσης δεν έχει μελετηθεί να
2: σημειώσω. Σωστό και αυτό. Επίσης δεν έχει μελετηθεί. Υπάρχει ως αναφορά. Είναι μόνο αυτό ή εδώ ανοίξατε τη βεντάλια με αφορμή την έρευνα για την Καλαμάτα και με βάση τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου?
3: Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος και νομίζω ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Καλαμάτας προφανώς θα μιλήσουμε για επιτυχία εφόσον αυτό το αίτημα περάσει και την βάσανο της εξέτασης από την υπάρχουσα και λειτουργούσα πλέον Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών και η Επιτροπή αυτή δεχθεί αυτή τη διεύρυνση και την υποκειμενικοποίηση των κριτηρίων και ξεφύγει από την αυστηρή εφαρμογή του 10% θανατοθέντες. Άρα δηλαδή αν είναι 9,90 δεν είναι μαρτυρική μια πόλη.
2: Βλέπω εδώ ότι από το ενημερωτικό ότι οι θάνατοι που καταγράφηκαν εντός των τότε ορίων του Δήμου Καλαμάτας και με πληθυσμό περίπου 35.000 στη διάρκεια της κατοχής ως αποτέλεσμα του λοιμού και της βίας των κατακτητών έφτασαν τα 2.000 άτομα και μάλιστα έχετε αποπληθωρήσει τα στοιχεία λοιμός 1.213 θάνατοι, εκτελεσθέντες 499, βίαιοι θάνατοι 107, ελλείψεις φαρμάκων 34 θάνατοι, απώλειες στρατιωτικών σε μάχες με Ιταλούς και Γερμανούς 76 θάνατοι. Θανατοθέντες όμοιροι 87. Στη διάρκεια της κατοχής, λέτε, οι ηλικίες που επλήγησαν ιδιαίτερα από το λοιμό στην Καλαμάτα ήταν τα παιδιά μέχρι 5 ετών και ενήλικες από 50 ετών και πάνω.
3: Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, ότι τα παιδιά υπήρξαν στο επίκεντρο αυτής της, αυτής της καταστροφής. Πραγματικά είναι διπλά συγκλονιστικό, γιατί στην Καλαμάτα, η Καλαμάτα ήταν ως πόλη, είχε μία ανεπτυγμένη οικονομική ζωή πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Είχε βιομηχανικές μονάδες, είχε υποδομές πολύ σημαντικές, με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε αυτή η καταστροφή και βρέθηκαν να στερούνται πρώτες ύλες και όλα τα χρειαζόμενα για την επιβίωση, υπήρξε, θα την πω, δεν είναι πολιτική έκφραση, υπήρξε μια ταξική επλήγη, ταξικά, δηλαδή πρώτα σε πρώτο επίπεδο οι άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στις πρωτογενείς πηγές
2: τροφής, ναι, ναι.
3: Οι εργάτες δηλαδή, και όλοι όσοι ήταν υπάλληλοι και εργάτες σε αυτές τις οικονομικές μονάδες. Οπότε αυτομάτως είχαμε και παιδιά. Έχουμε οι καταγραφές, δηλαδή το προϊόν αυτής της καταγραφής είναι συγκλονιστικό. Βλέπεις οικογένειες που έχουν χάσει 2, 3, 4 παιδιά. Είναι τρομερό, και αυτό πλέον ως υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το έχουμε πάρα πολύ λεπτομερώς. Οι ιστορικοί μας, ο Κώστας ο Λαγός, ο Παντελής ο Βατάκης και ο Πλάβων ο Περαρής, κατέγραψαν έναν προς έναν τα θύματα, την ηλικία, το σημείο που έχασαν τη ζωή τους και ο επαγγελμά τους. Είναι πάρα πολύ πλέον λεπτομερώς καταγεγραμμένα.
2: Τώρα, σε αυτό το φάκελο, μαζί με δύο ακόμη μαρτυρικά χωριά, τον Άγιο Φλόρο και το Καρβέλι, τα οποία καταστράφηκαν ολικά, ο Δήμος τον καταθέτει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ποια είναι η διαδικασία, κυρία Σταμούλη? Ρωτάει πολλοί κόσμος και βλέπω εδώ ρωτούν και πολλοί αυτοδιοικητικοί. Και έχω και έναν αυτοδιοικητικό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανεξάρτητο περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος λέει πρέπει να έρθω σε επαφή επιγόντως με την κυρία Σταμούλη. Πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία?
3: Λοιπόν, η διαδικασία είναι ακριβώς, επειδή μετά από τα παράπονα που ακούστηκαν στο Ρέθυμνο, στο συνέδριο, έσπευσε το Υπουργείο Εσωτερικών να επανασυγκροτήσει την Επιτροπή, η οποία δεν ήταν σε λειτουργία. Τώρα πλέον κατατίθενται, γενικά αυτή η Επιτροπή επιλαμβάνεται της εξέτασης των αιτήσεων που κατατίθενται με μια περιοδικότητα, δηλαδή συγκεντρώνουν κάποιο ικανό αριθμό αιτήσεων και γίνεται η εξέταση και εισηγούνται, έχουν με μια γνωμοδοτική εισήγηση προς τον Υπουργό ποιες από τις αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και ποιες όχι. Τώρα εσωτερικά δεν ξέρω να σας πω αν είναι έτοιμοι να πάνε σε τέτοιου είδους εξέταση τώρα και πόσες ακριβώς αιτήσεις έχουν αυτή τη στιγμή κατατεθεί, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα ως ονούπο. Γίνεται λοιπόν αυτή η μελέτη, η Επιτροπή εισηγείται προς τον Υπουργό Εσωτερικών ποιες αιτήσεις πρέπει να γίνουν δεκτές και ποιες όχι κατά την άποψή της, και ο Υπουργός Εσωτερικών, εφόσον το κάνει δεκτή την εισήγηση και με ένα προεδρικό διάταγμα, χαρακτηρίζει όσες αιτήσεις έγιναν έτσι δεκτές από την γνωμοδότηση. Αυτή είναι
2: η διαδικασία.
3: Μέσα στις άκρες, η διαδικασία.
2: Τώρα, κυρία Σταμούλη, θα σας ρωτήσω, γιατί το δίσταμο και το αρχείο της οικογένειας Σταμούλη είναι μια παρακαταθήκη διαρκής, με την εικόνα που έχετε, με τη δουλειά που έγινε στην Καλαμάτα, εκτιμάτε ότι μπορούν να ανοίξουν φάκελοι σε όλη την Ελλάδα κατά τον ίδιο τρόπο?
3: Ασυζητητή. Όχι μόνο γιατί σίγουρα θα δούμε αποτελέσματα τα οποία θα μας εκπλήξουν, αλλά και γιατί θέλω να υπενθυμίσω ότι συνολικά αυτή η δουλειά δεν έχει γίνει στην πατρίδα. Δεν το έχει κάνει η πατρίδα. Έχουμε σοβαρές μελέτες από επιστήμονες, κυρίως ιστορικούς, Έχουμε καταγραφές, αλλά σε συνολικό επίπεδο δεν έχει γίνει. Δηλαδή ακούμε διάφορα νούμερα. Είναι αυτά καταγεγραμμένα, είναι τεκμηριωμένα. Αν ποτέ η Ελλάδα αποφάσιζε να ακολουθήσει έναν ή τον έναν ή τον άλλον δρόμο που προτείνεται προς τη διεθνή δικαιοσύνη, θα ήταν σε θέση να τεκμηριώσει και να παρουσιάσει αυτές τις απώλειες με οργανωμένο τρόπο? Νομίζω πως όχι. Ενώ εάν γινόντουσαν από όλες, από όλους τους δήμους τέτοιου είδους δουλειές, προφανώς και θα είχαμε, παραδείγματος χάρη, εγώ σε ένα διδακτορικό της κυρίας Τζαβάρα που έχει ασχοληθεί με το λοιμό, βλέπω παραδείγματος χάρη ότι στη Σέριφο είχε 8% θανάτους, 8% του πληθυσμού θανάτους μόνο από λοιμό. Το ίδιο υψηλό ποσοστό είναι και στη Σύρο και στην Μύκονο. Και μιλάμε μόνο για λοιμό. Πόσο μάλλον αν προσθέσεις εκεί και ανθρώπους που χάθηκαν από βίαιος, με βίαιο τρόπο. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν, αν μη τι άλλο, μια σωστή κίνηση σε επίπεδο δήμων να γίνει παντού αυτή η καταγραφή. Με τη χρήση οπωσδήποτε όπου υπάρχουν, με την πρόσληψη οπωσδήποτε όπου υπάρχουν ιστορικών που έχουν μελετήσει τοπικά τα θέματα, γιατί οπωσδήποτε είναι σημαντικό κάποιος να έχει επαφή με το τοπικό υλικό, ιστορικό υλικό, και οπωσδήποτε θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε, να έχουμε μια πλήρη, έτσι, εικόνα τι γίνεται.
2: Θέλω να πω ότι ακόμη και στην Κρήτη, να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε κυρία Σταμούλη, η πιο πλήρης καταγραφή έγινε από την Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ομοτήτων στην Κρήτη, με πρόεδρο τότε το 45 τον Νίκο Καζαντζάκη, μαζί του τότε ο καθηγητής γλωσσολογίας Ιωάννης Κακριδής και ο καθηγητής Ιωάννης Καλιτσουνάκης. Αλλά αυτή είναι η πιο πλήρης, δεν υπάρχει άλλη. Για άλλες περιοχές τέτοια πληρότητα δεν υπήρξε. Άρα εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Μήπως αποφεύγουν αυτή τη διαδικασία και το κίνητρο στους δήμους και στις άλλες περιοχές, γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία θα θέσει το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων για τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος και θεσμικά να σμπρώξει από εκεί και κάτω την ιστορία? Διότι κοιτάξτε, αν οι δήμοι και οι κοινότητες σε όλη τη χώρα ενοποιημένα έχουν μια πλήρη καταγραφή, τι θα την κάνω, τη βάλω στο αρχείο τους? Είναι προφανές ότι θα πρέπει να πιεστεί το πολιτικό σύστημα και οι έχοντες λόγο για αυτά.
3: Όχι, αλλά θα σας θυμίσω ποια ήταν η προσέγγιση του Γιάννη του Σταμούλη σε αυτή την ιστορία. Είχε, ο Γιάννης του Σταμούλης έλεγε ότι εγώ κάνω αγωγή για να δείξω τη δύναμη του λαού. Δηλαδή πάμε στην πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών, διότι εάν πιέσει από κάτω, αν ενημερωθεί ο πολίτης μέσω της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η πιο μικρή μονάδα που είναι ο Δήμος του, τοπική κοινότητα και δήμος, έτσι θα, η ενημέρωση θα δημιουργήσει, θα φέρει προς τα πάνω το αίτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, θέλετε να το πούμε ανοιχτά, το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με την υπόθεση απεμπολώντας μια τρομερή δική του παρακαταθήκη, αποκλειστικά δική του. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έτρεξε όσο ήταν κυβέρνηση, με τον τρόπο που το έτρεξε, που εγώ προσωπικά έχω και κάποιες ας πούμε αμφιβολίες για το αν ήταν ο σωστός τρόπος να τρέξει ή να δοθεί αυτό μόνο στη Βουλή να γίνει. Το έχει παρατήσει. Δεν είναι πλέον πάλι στο πολιτικό του πρόγραμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάμε. Οι δύο κυβερνήσεις Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το θέμα. Κάποιες δύο, αν θυμάμαι καλά, ρηματικές διακοινώσεις στην αρχή από το 19-20-21 κάπου εκεί, από τον Νίκο το Δένδια, οι οποίες έγιναν γιατί έγιναν και ποιος ήταν ο στόχος, υπήρχε σχεδιασμός γι' αυτό ή γίναν για να γίνουν? Καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει το θέμα στην πολιτική του ατζέντα.
2: Μάλιστα. Άρα,
3: αν λοιπόν από κάτω έρθει μια πίεση, προσδοκώ, εντάξει, πείτε με ο Νεροπόλο, πείτε με ρομαντική, προσδοκώ ότι θα υπάρξει μια κίνηση, κάτι να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και όχι να αφήνουμε τους Γερμανούς να έρχονται και να μιλάνε για, να λένε για συγγνώμες που και αυτές πρόσφατα από ό,τι ξέρετε τις αρθρώσαν, έτσι.
2: Σωστά.
3: Συγγνώμη, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, μέχρι εκεί, όχι παρακάτω.
2: Κυρία Σταμούλη, θα τα ξαναπούμε. Εγώ θέλω να πω ότι εδώ σημαίνεται μία αλλαγή, θα το πω, πίστας από τα κάτω, και έχει μεγάλη σημασία να το αγκαλιάσουν οι κοινωνίες, έχετε δίκιο. Μου λένε κάποιοι, μα εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Ναι, αλλά προσέξτε, οι Γερμανοί ετοιμάζονται για δοσοληψίες αμυντικές με την Τουρκία. Θεωρείτε ότι δεν είναι μοχλός πίεσης να ανοίξουν ζητήματα αυτονόητα που θα έπρεπε εδώ και 80 χρόνια να είναι γεγονότα? Απαντώ στους ακροατές. Άρα, κυρία Σταμούλη, εδώ στην ουσία ζητάτε μία αλλαγή υποδείγματος. Να
3: μπουν...
2: Μάλιστα. Είναι σαφές.
3: Ακριβώς. Και προφανώς κάνω μία ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον Δήμο ενδιαφέρεται να το μελετήσει, γιατί ξαναλέω, δεν είναι το θέμα εάν θα βρούμε πάρα πολλά, αν τα νούμερα θα είναι μεγάλα. Είναι ότι θα πρέπει να προσεγγιστεί και από την πλευρά. Έχουμε δει ότι με κριτήρια διεθνούς δικαίου και το δίστομο πορεύεται. Οπότε θα μπορούσε, πρέπει να προσεγγιστεί ολιστικά το θέμα. Με κάθε όπλο που μπορεί να χρησιμοποιήσει η πατρίδα για να το υποστηρίξει.
2: Κυρία Σταμούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να επαναλάβω για μια φορά ότι υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία για αυτή την προσπάθεια του αρχείου του Γιάννη Σταμούλη, ότι οι συνεχιστές είναι δυνατά χέρια. Γιατί αλλού δεν τα έχουμε αυτά. Καλημέρα, κυρία Σταμούλη. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και για το βήμα, Γιώργο Σαχίνη.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
6: Γεια σας. Είμαι η Γογό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου στις 8 το βραδάκι στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι αυτή τη φορά στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου». Μια ταινία για το Αλτσχάιμερ της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μένα τον Άγιο Νικόλαο, στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό με την παρουσία σας.
7: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής, το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία, ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. τηλέφωνο 210-3428-650 κάθε Τετάρτη του Μαΐου στο Θέατρο Αλκμίνη, ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
0: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα κύριε Γκανή.
8: Καλημέρα κύριε Σαγέν, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοίς. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοίς. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτοειδή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
8: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτειο, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν ούτε τα ψίχουλα. Λοιπόν, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τούτου, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων. Εγώ είχα τονίσει στη δικιά σα εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Συγκυρία, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠΕ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει, με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από του πραγματικού παραγωγού σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι, και την αλεία και την μνησοκομεία και τι κρατικέ και τι δεδρόδη καλλιέργειε. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
2: Άρα,
8: ευελπιστώ.
2: Ναι, ευελπιστώ.
8: Ευελπιστώ δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις, δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα μιλάω της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδιγή τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχρονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μία κολοπηλάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδοχο, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος κυρίαρχος δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα για όσον αφορά την επιβίωσή του και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
2: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει στα γόνα στον ωκεανότονο, αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κ. Μόσχος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
8: Φυσικά και όχι, αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κ. Μόσχου, οι οποίοι καθητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθητοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, τα οποία ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάζει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος, να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Α. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεσαι, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή, βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει κατατοποιημένη μονάδα μου, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απρόες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται τις χώρες της Ινδίας, έρχονται τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία? Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ? Τους ήρωες. Άσαμε και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου. Και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι? Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, η παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά έκπτωση εισαγωγικών παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων. Επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και επικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έκλεισε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό κανάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP ο κάθε καλά με τις δημόσιες σχέσεις να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουμε βάλει τα χρήματα. Έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά, το οποίο αντικαταστήσαμε. Έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
2: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε, ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε. Περισσότερους μήνες, 1 χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαίων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς. Μάλιστα είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε. Και ερχόμαστε 1 χρόνο μετά με τον κύριο Σχοινά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο σε Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
8: Καρατομέτρη το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
2: Μάλιστα.
8: Αυτές είναι οι εγγύσεις. Θέλετε να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πόσο.
2: Παρακαλώ.
8: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για ασφαλείς και οι 3 ανέστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομες. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε? Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Και τους πω, παιδιά, γιατί σας πληρώνω? Εγώ θέλω το προϊόν μου όταν θα βγει έξω την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρεών που έδιωξε? Ήρθε κανείς, λέει, να σου κάνει έλεγχο, τι αγχώνεσαι, άστα. Έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα. Η εταιρεία δεν τους έδιωξε, απλώς τους υπέπληξε. Γιατί δεν έχει να τους διώξει? Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία? Θέλοντα σε πρωτάξη μεγέθων, όταν μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου το ακόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα με σώσουν τα 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτη μου, δεν αγοραστείς μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ ότι στο κτήμα μου θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω, να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
2: Ναι, αλλά...
8: Αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
2: Ναι,
8: και
2: αλλά...
8: να σας πω μόνο τούτο.
2: Ναι, ναι.
8: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή. Το 2020 πήγαν 34.000 και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουν.
2: Άρα
8: αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αβγενάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί του έφυγε από το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και το έφερε στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό βαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, οι καλλιεργητές αυτής της Θεσσαλίας είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα, το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
2: Άρα, κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά, με βάση αυτά που μου περιγράφετε.
8: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένος σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να τα δηλώσεις? Εδώ δηλώνουν οι άλλοι ότι είχαν 25.000 ρίζες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει ούτε έλα του. Είναι φαλακρότυπο, ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσεις?
2: Άρα
8: δεν μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
2: Άρα στέκει ότι.
8: Δεν πολύ καλά.
2: Όταν...
8: Είδατε καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο?
2: Όχι, βέβαια.
8: Εδώ βγήκε ανεκδίκητος παραλίγο ο Υπουργός Γεωργίας. Ο διαγραφής, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφηκε για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση, συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
2: Άρα, όταν η ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πως θα καλυφθούν όλες, πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε. Μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθυρία. Ναι, ναι. Αυτό μου λέτε.
8: Καθαρά.
2: Μάλιστα.
8: Καθαρά ψηφοθυρία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου επιχείρηση, θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής. Ξαφνικά να γίνω, να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Με συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατά συμπτωμάτων, πατά για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνει τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν το δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ειρηνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουν τα όπλα όλοι.
2: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Το είχατε πει ένα χρόνο.
8: Σταγόνα. Πίσω. Κύριε Σαγή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
2: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
8: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
2: Όχι.
8: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχεί ούτε σε 13 ευρώ το άτομο.
2: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
8: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Βάγκος Σουγκανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι που είναι χωριά, το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 20.000 ευρώ και έπαιρνε δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και παίρνουν φρέντο εσπρέσο, πούμε, στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθείτε. Αλλά και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεται. Στην πραγματικότητα βγουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερα από τα πρόβατά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μογκρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν οι λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο, το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες, να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το μπαμπάκι. Δεν θα βρίσκει τον ψήφο του, θα τον κυνηγάγαν για το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει στη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο μπαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα, το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έδινε η Γερμανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο μπαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι, μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα η καθητοποίηση. Θα βλέπατε στην Θεσσαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000. Θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, εχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, στη Μινέρβα και την Ήλιος που ήταν ελληνικές εταιρείες του Σούργου. Αυτά είναι καθετοποιημένο αγροτικό μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι. Τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα.
2: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες. Σωστά.
8: Λοιπόν.
2: Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
8: Ό,τι και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει καμία προκοπή.
2: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα...
8: Ένα τα δύο διαλέγεις.
2: Ναι, ναι, ας πούμε...
8: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5 και 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου, το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από την φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
2: Ναι,
8: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε λιωμένοι.
2: Ναι, από την άλλη, κύριε.
8: Έχουμε δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγικής, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι, ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
8: Πώς θα την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσάκη? Όταν φεύγει την ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, ή και μέσα στη δικιά στη λαϊκή, το βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε την βελτίωση? Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγει αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση πιέντο αχίλι που είναι έμπρος, δηλαδή η αύξηση η μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτό που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολογανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300-350-400 ευρώ το μήνα, έχεις το σθένος, μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, με 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
2: Σωστό.
8: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που τον αυγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα, την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς, εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι του, πετάει με τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου, μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να πάρουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Τι θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχεις τη λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Και να καλύψεις τι? Να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη μήνα, ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν πεθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παρεξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παρεξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε πού είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που δεν βρίσκονται 700.000 για να ξεκινήσεις. Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλεις θα είναι πουλημένη. Δεν είναι εγγυάται κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύνδεστο, δεν είναι.

0: Μια καλά ευθύνη έχουμε και εμείς. Μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι. Αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται. Και όχι κουκουρού κουμανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό. Το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 άνθρωποι? Και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε γκανί, όχι μόνο τον γκανί? Ας πούμε, κάτσε κάτω ρε παιδιά, εσείς είστε εκεί, πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς απουσία εθνικής στρατηγικής αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη?
1: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν το σημαίνει για ανόητος και μέσα είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί μέσα είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας, και αυτοί που κάνουν παροχή υπηρεσιών είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που ήταν ο πατέρας, ξαφνικά μέσα σε μια οχταετία, δωδεκαετία να έχει καμιά πενταριά κινητά και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα, τι θα τολμήσει να πει? Αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, τον έχει διώξει. Δεν θα διώξει πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετη? Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσείς θέλετε να καλέσουν κάθε καλή, τον κάθε Μόσκο? Εμάς δεν θέλουν να μας βλέπουν, κύριε Σαχίνη, γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένος, όταν είσαι ανένταχτος, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραμεθώ σε άσκηση, έφυγε από παραμεθώρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώς δικαιούμουν από τις ειδικές δυνάμεις στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν τους χρωστάω τους. Ξέρετε, πολλούς στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώς να μιλήσεις? Όταν πας να το πεις στον κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρεις το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία, να τον βάλεις για μια τραπεζούλα, να πας από εδώ, που πεις ρόντα, θα σου πει ρόντα παγιακού. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθες και ζήταγες και πήρες. Άρα βούλωσε το, κάτι στην άκρη. Και δυστυχώς έχει περάσει το DNA του λαού μας αυτό, ο ραγιαδισμός. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπεις όλους τους φογκουκολάριους κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε διητέρους, κοντά στους γενικούς γραμματείς, κοντά να γλύθουν όλη τη μέρα, μπας και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν? Αυτό δεν έχει μακριά ποδάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτοί λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μια πατρίδα η οποία θα είναι τελέσφορο, για να το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί του. Και σα μιλάμε μόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνο μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκου, τώρα είχε 130, και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι, και όλα καλά στη χώρα αυτή.
0: Ναι, όλα καλά. Αλλά ακριβώς δίπλα σα σε οροσυρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα, ε? Εκεί...
1: Όχι, καταλάβατε, στο Ροπέδι Δομοκό αυτή τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας, ήδη με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
0: Σωστά το θυμάστε. Σωστά το θυμάστε. 99%. Έτσι ξεκίνησε. Έχετε δίκιο.
1: Αυτό, γιατί να μας πούνε.
0: Έχετε
1: αυτό
0: δίκιο.
1: Θα παράγει έργο. Τι έργο? Θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κάνα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ. Θα φάνε τα πιο, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά, τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας, ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
0: Άρα κύριε Γκανή.
1: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και για ένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο, αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά λέμε ότι θα επιβιώσουμε με κοσέρβο κάθε κάταγη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, οργώματα, λιπάνξεις, ιστορίες, για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια, την οποία την ακριβώς πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι?

0: Άρα κύριε Γκαλιά, εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοίς κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι στα σωστά πόστα και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος. Ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανής, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισητιστικοί, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι ρε παιδί μου πάει να αλλάξει το πράγμα προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
1: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται από αυτά μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου, όπως σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία, όχι να παράγουμε μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν? Καταρχάς, χωρίς την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι? Όχι βάσει ψήφων, βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον, το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας? Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά νοπορικευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάδειες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να έχεις ελιές και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Εδώ έβαλε βαμβάκι.
1: Έχει το Μάιο 30 βαθμούς.
0: Εδώ έβαλε. Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
1: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
0: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι. Κύριε Γκάρ.
1: Υπήρχε μια κίνηση η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν όλη μέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόρος και ανοίγεις ένα κτίριο και πουλάς την πάσματα. Δεν γίνει έμπορο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι το φάρμακα και οικονομάς.
0: Έχετε δίκιο.
1: Να μην πούμε αυτή την πηγή, η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσαμε, δεν θυμάμαι. Κάτι πας να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα τα αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές? Γι' αυτό κύριε Σκανδιδάκης, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Θα δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάθε κρίση και να τη λύζεται και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Και ουλάχιστον του κύριου Γεωργιάδη, α πούμε, που δεν τον προλαβαίνει, έχει πάντα λύσει επί παντό επιτήσει του. Ποιο? Ο πολιτή βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Γουλιά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανε παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, ψωμολύσαγε. Έπρεπε να δείξει ότι είσαι ακροδεξιό, να κάνει ακραία πράγματα και αφού πιάστηκε σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλά και μόρι και μου λε πώ γίνεται η παραγωγή, που δεν έχει ιδέα. Που δεν έχει ιδέα. Ή θα έχω να σου πω πώ πουλά βιβλία, δεν το ξέρω το αντικείμενο, δεν μπορώ να εκφέρω γνωμικά. Θα έρθει να μου πει που δεν έχει δει πώ μεγαλώνει η ντομάτια. Πώ μεγαλώνει η τσουκίδα, δεν έχει δει ποτέ στη ζωή σου. Θα έρθει να μου πει και πώ θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Και άμα...
1: Άρα λοιπόν.
0: Και άμα του πεις...
1: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το τονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιά γεσάση, κρατιών, οι οποίοι η δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και σε σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
0: Άρα κύριε Γκανή.
1: Σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, και να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδοτήσεις σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά, όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση, δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτή δεν ακούω. Θα επιδοτήσουμε το μπαμπάκι, θα επιδοτήσουμε το καλαμπούκι, θα επιδοτήσουμε το σιτάρα, θα επιδοτήσουμε τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε, να τους κρατάμε χειροπόδορα ας πούμε και να είναι δική μας ψυχοφόροι και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια, σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να φάμε τα πρώτα τα απορροκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα, τι έχουμε. Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Α, ξέρετε, η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει Γαλλία. Γιατί το πάρει Γαλλία, το έχει, το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχεις ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Ή να φέρνεις από την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο, με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρνεις στη χώρα σε εξευθυριστική τιμή. Και το ψωμί να μην πέφτει καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι, των Harvard και των LSULC και των δεν ξέρω τι. Και κύριε... το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ιταλής στον τώρα πλάκα που κάνετε.
0: Κύριε Γκανή...
1: Από μήνες του οικείου. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και έχει και δράκο.
0: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι ευλιπτό τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Εδώ έλεγε εργαλείο στα πρώτα χρόνια, κύριε Σαχίνη, κάποιοι μεγαλοαγρότες να είναι πραγματικά με τα πορσικά γέννη και με τα εξωτικά. Φανταστείτε ότι οι φτωτικές καλλιέργειες γίνονται μόνο το καλοκαίρι, όχι το χειμώνα, έτσι. Και τους έλεγα, πώς είναι δυνατόν να έχεις εξωτικό όταν το δουλειά σου είναι μόνο το καλοκαίρι, πότε θα προλάβεις να πας στο εξωτικό. Αυτό έχει περάσει σαν πρώτη επιδοτήση, που ήταν τρελές επιδοτήσεις, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ, που χαθήκαν τζάπα, και σε δεύτερο χρόνο μεταβληθήκαν σε όργανο καθαρά των πολιτικών για να μπορούν να συγκεντρώσουν ψήφους, όπως σας το λέω. Παράδειγμα, στο νησί που ζείτε, το 2022 η Κρήτη έπαιρνε 4-4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 έπαιρνε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μου στην Κρήτη, μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 10 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρουν πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάνε, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές, μπας και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή, διανοείστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά να το κουβαλήσει. Πού πήγαν αυτά τα. Δεν έχουμε ντρό. Νομίζω ότι ψάχνουμε τα πάντα. Τις πυρκαγιές στο δάση. Εκεί δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία ή το κράτος, αν θέλετε, ντρό να δουν πού είναι τα πρόβατα.
0: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν που ήρθε το FBI. Αφήστε το.
1: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
0: αντίθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκανή.
1: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος όλοι, έτσι. Δεν το ονομάζετε εδώ να έχει πάρει σπλόμπερ αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Δεν σου πάνε μέσα κατευθείαν. Του λένε να έχει άδεια.
0: Δεν μου λέτε, κύριε Γκανή.
1: Έτσι είναι τα κράτη ισονομία τη ισοπολιτεία. Προφανώς για αυτού έτσι είναι. Με συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
0: Κύριε Γκανή,
1: δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα δουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθει στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κρατός, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν είναι κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν έχει κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές γιατί δεν υπάρχει κανείς.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Τι να πεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μάβρισα την ψυχή του Σοκράτη σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον. Και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε τα σκότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Πάμπο έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε. Άλλος πήρε ένα κάμπρο να πούμε 500 μεσηντές και πήγε στην Ελβετία. Έφτασε να κρύψει ό,τι μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Ερνά σε χρόνο δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει. Το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά. Τελείωσε.
0: Μου λέει εδώ Στέλιος.
1: Αυτόνομες περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εκτελούνται οι νόμοι, άλλου εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Και έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα ακούμε σε μικρή μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε καταγγελία και ξεκίνησε στο Ρέλιο, δεν θα άνοιγε τίποτα. Όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε καλύτερα το αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό. Ήταν λιβατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι ιδιωτικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένοι με γεωτεχνικούς, αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πετάμα του.
0: Μου λέει εδώ Στέλιος, μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσει μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
1: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας στέλνει και αυτή γιατί εμείς τους δημιουργούσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σας είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνεις πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σας μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στους ομολογράφους, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ να το πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και με γονική παραχή ξανά πληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα κτήματα 25 φορές. Για ποιον? Χαραγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορώ να βρουν τα σύνολα ακόμα. Και μου λένε τώρα το μονιτόρι. Ποιο μονιτόρι? Δεν πάω χαρτιά επίσημα με βούλες, με σφραγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πούν και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια. Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έχουν τη ιδιότητα να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης που σε έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από την Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης, έκλεισε πρώτο στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είχε 1,5-1,70. και είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα, γίνει αυτό που υπογράψε, πού θα γίνει. Η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που ήταν το τελευταίο με τη Σαλμονέλα, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είχε DJ Άγκρι, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από τη Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από τη Μερκοσούρ. Ποιος θα τα έλεγξε αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Ας πετάει και η κατάσταση να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γέρος, να εισαγωγεί.
0: Βάιος Γιαννής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και ιδρώθηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και ιδρώστε αυτή του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παράλληλα.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες και φίλοι, πολλοί χαρακτήριζαν την περίοδο που ζούμε μέχρι τώρα, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, σαν σκοτεινά χρόνια της ιστορίας. Κατά αναλογία με τα σκοτεινά χρόνια του σκοτεινούς αιώνες που διήνυσε η ανθρωπότητα από τον Μυκηναϊκό πολιτισμό μέχρι την κλασική Αθήνα. Και εάν κανείς θεωρήσει ότι σκοτεινά χρόνια είναι αυτά που δεν ακούγεται τίποτα, που δεν υπάρχει σύγκρουση, που υπάρχει ένα τέλμα, μια καταβύθιση και καμία κινητικότητα, εάν έτσι τα εκλάβει, φαίνεται ότι τώρα βγαίνουμε από αυτά τα σκοτεινά χρόνια, έστω και με την απαράδεκτη μορφή ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου, ενός πολέμου ο οποίος κρύβει και μεγάλες εκπλήξεις, με πρώτη έκπληξη την μεγάλη δυσκολία που αντιμετώπισε σύσσωμη η Δύση στην Ουκρανία. Σκεφτείτε τι λέγανε όταν ξεκινούσαν αυτή την ιστορία από το 17 και μετά. Και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό που συναντάνε σήμερα στον Περσικό κόλπο, ο οποίος τίνει να γίνει ο κόλπος όπου ναυαγεί η νέα τάξη πραγμάτων και η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Εάν τώρα μπούμε σε χρόνια μεγάλης κινητικότητας, δύο θα είναι τα σκέλη, δύο θα είναι οι πλευρές. Μία θα είναι αυτή καθ' αυτή η πλευρά του πολέμου και η δεύτερη πλευρά θα είναι η πλευρά της οικονομίας, με την έννοια ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο με μεγάλη επίθεση στο βιωτικό επίπεδο των λαών της Ευρώπης και όλου του κόσμου, σε μία περίοδο με μεγάλες ανακατατάξεις που αφορούν την εργασία και οδηγούν στην κατάργησή της, οδηγούν στην περιθωριοποίηση, την κοινωνική, την οικονομική και κατ' επέκταση την πολιτισμική μεγάλων στρωμάτων των σύγχρονων κοινωνιών. Σήμερα ανέβηκαν τα επιτόκια δανεισμού στις ΗΠΑ, τα ήδη ανεβασμένα επιτόκια, και σε άνοδο είναι και τα επιτόπια στην δανεισμού της Γερμανίας. Ήδη, αν συγκρίνει κανείς με την περίοδο του 2011, θα δει ότι δεν πρέπει μάλλον να έχουν καμία απολύτως σχέση. Αυτοί είναι δύο κρίσιμοι δείκτες που δείχνουν το προς τα που πάει η οικονομία της Δύσης, ενώ δεν έχουμε τέτοια εικόνα στις οικονομίες της Ανατολής και σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε ανάπτυξη. Έχουμε μαζί μας σήμερα να μιλήσουμε για τη λέλαπα της οικονομικής κρίσης, της στρατιωτικοποίησης της οικονομίας, της εφαρμογής δηλαδή ενός μιλιταριστικού κεϊνσιανισμού, να το πούμε έτσι, στην οικονομία και στην πολιτική ζωή. Έχουμε μαζί μας να μιλήσουμε καταρχήν τον διδάκτορα πολιτικής οικονομίας, τον κύριο Κώστα Μελά. Καλησπέρα, κύριε Μελά.
1: Καλησπέρα, κύριε Μαντά. Καλησπέρα.
0: Και στη συνέχεια, και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Στη συνέχεια θα φιλοξενήσουμε εδώ στη συζήτηση έναν άνθρωπο που τον έχετε ξαναδεί στις εκπομπές και έβαζε πολλά από αυτά που φαίνονται σήμερα από νωρίς, και μάλιστα πέρα από τις θέσεις τις επεξεργασμένες που κατέθετε, εκπροσωπούσε και έναν κλάδο της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, εκπροσωπούσε τον κλάδο των μικρομεσαίων. Μιλάω για τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Μελά, και να ξεκινήσουμε με το τι σημαίνει αυτή η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού στη ΣΥΠΑ, με το αν υπάρχει στη Γερμανία, με το τι σημαίνει και πού πάει το εξωτερικό χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και η αύξηση της ψαλίδας του ισοζυγίου συναλλαγών, τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή του εμπορικού, ας το πούμε έτσι, ισοζυγίου, δεν είναι ακριβώς έτσι, θα μας τα εξηγήσετε. Να ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο και να προχωρήσουμε στην κουβέντα μας στο τι είναι ο στάσιμο πληθωρισμός, στο τι σχέση θα έχει η δεκαετία που μπαίνουμε με τη δεκαετία του 70 και την πέτρα λαϊκή τότε κρίση, για να δούμε σιγά σιγά να έρθουμε και στις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Έχετε το λόγο.
1: Κύριε Μαντά, βρισκόμαστε πράγματι σε μια κατάσταση κατά την οποία όλο και περισσότερο η παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα οι οικονομίες των δυτικών χωρών να προσεγγίζουν μια κατάσταση που in senso lato θα μπορούσαμε να εννοούμε ότι υπάρχει μια μπροστά μια στασιμοπληθωριστική είσοδος. Τι πάει να πει αυτό? Πάει να πει ότι θα έχουμε μια συνεχώς μειωμένο, ένα συνεχώς μειούμενο ρυθμό μεγένθησης του ΑΕΠ και ταυτόχρονα θα έχουμε ένα συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό πληθωρισμού, ρυθμό αύξησης των τιμών. Δηλαδή θα έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία δεν θα μπορούμε να μεγαλώσουμε την παγκόσμια πίτα ή την πίτα, αν θέλετε, των δυτικών οικονομιών, που μετά θα πρέπει να μοιραστεί, και συγχρόνως θα έχουμε συνεχώς ακριβότερες τιμές. Αυτό με απλά λόγια, εάν γίνει, γιατί ακόμα δεν έχει συμβεί, αλλά πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχει φόβος ότι εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, εάν ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στον Περσικό κόλπο, είναι πολύ πιθανό, έχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθούμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση, δεδομένου, κύριε Μαντά, ότι ακόμα οι συνέπειες της πρώτης φάσης του πολέμου, δηλαδή η αύξηση των τιμών ενέργειας, δεν έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις πτυχές μιας οικονομίας. Δηλαδή, δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα σε όλη την γκάμα των προϊόντων. Μπορεί να έχουν ενσωματωθεί αμέσως στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και σε μια σειρά άμεσα προϊόντα όπου το πετρέλαιο άμεσα παίζει ρόλο, αλλά σιγά σιγά θα δούμε ότι αυτό θα επεκταθεί και στα προϊόντα που καταρχάς θεωρούμε ότι το πετρέλαιο και η ενέργεια δεν παίζει πρωταρχικό ρόλο. Στις οικοδομές, παραδείγματος χάρη, στα ενεργειακά των οικοδομών. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν καταρχάς μία ανάγκη βελτίωσης της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Δηλαδή μία αύξηση υπέρμετρη των τιμών σε όλη την γκάμα των προϊόντων που θα ενσωματωθούν σιγά σιγά θα δημιουργήσουν πρόβλημα πρώτα-πρώτα στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και γενικά των πολιτών. Άρα θα μειωθεί η ζήτηση. Η μείωση της ζήτησης θα επιφέρει πρόβλημα στις επιχειρήσεις, καταρχάς στο εμπορικό κλάδο, στο διαμεσολαβητικό κλάδο, αλλά και μετά στους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να αρχίζουν να εμφανίζονται φαινόμενα ανεργίας. Και πάει λέγοντας. Επομένως, είναι μια κατάσταση την οποία θα απευχόμουν να τη δούμε, διότι πραγματικά με αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει σήμερα στον πλανήτη, με τις κρίσεις που υπάρχουν στους θεσμούς τους πολιτιακούς των ΗΠΑ αλλά και της Δυτικής Ευρώπης, έχει μεγάλη πιθανότητα να μετατραπεί σε μια κοινωνική διεργασία που προσωπικά δεν ξέρω προς τα πού θα οδηγήσει. Τα πράγματα είναι, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, όπως είδατε, δεν άρχισαν πάλι οι βομβαρδισμοί σήμερα όπως είχε προκαθορίσει ο πρόεδρος Τραμπ. Όχι ότι πιστεύω σε αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά έχω την αίσθηση ότι πράγματι θα ξανάρχισε σήμερα ο πόλεμος. Αλλά συγκρατήθηκε ο πόλεμος, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, από τις χώρες του κόλπου, δηλαδή το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν, αλλά κυρίως και η Σαουδική Αραβία, έχουν κάνει τρομακτικές παρεμβάσεις, διότι εκτός από τις καταστροφές οι οποίες επέρχονται στο Ιράν λόγω των βομβαρδισμών και λόγω του περιορισμού των εξαγωγών του πετρελαίου του Ιράν, βάλλονται κατά τον ίδιο και χειρότερο ίσως τρόπο όλες αυτές οι χώρες που ανέφερα. Διαβάζω ότι το Κουβέιτ, αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω, από τη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος δεν έχει εξάγει ούτε ένα βαρέλι πετρέλαιο. Επομένως τα προβλήματα είναι πολύ έντονα για αυτές τις χώρες, οι οποίες ιρείς το επαρόδο έχουν παραθέσει, έχουν θέσει την ασφάλειά τους, και την ασφάλειά τους, αλλά και μια ασφάλεια οικονομική και της οικονομικής ευρωστίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες δεν είναι σε θέση, όπως φαίνεται, να παράσχουν αυτή την ασφάλεια. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία ο πρόεδρος Τραμπ έχει παγιδευτεί σε αυτούς τους βομβαρδισμούς, σε αυτό τον πόλεμο, όπου επί της ουσίας νομίζω ότι βομβαρδίζει τα πενιχρά εισοδήματα των εργαζομένων όλου του κόσμου, διότι συνέπεια αυτών των βομβαρδισμών είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε, δηλαδή της αύξησης των τιμών, των τιμών της ενέργειας, αλλά όχι μόνο των τιμών της ενέργειας, του κόστου μεταφοράς, τη διάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού, των εξαγωγών, των εισαγωγών σε διάφορες χώρες και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν ξέρετε, παρότι δεν λέγεται, ότι η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία εισάγει από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 36% των ενεργειακών της αναγκών από τις χώρες του κόλπου. Είναι η πρώτη χώρα η οποία αυτή τη στιγμή επηρεάζεται άμεσα. Και μετά είναι η Λιθουανία με 34% και πάλι λέγοντα. Επομένως είναι μια στιγμή όπου όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε ότι τις επόμενες ημέρες, εάν ο πόλεμος δεν σταματήσει, και όπως καταλαβαίνω είναι λίγο δύσκολο με πρόεδρο Τραμπ να σταματήσει έτσι ο πόλεμος, τα πράγματα άρδιν θα χειροτερεύσουν. Εξάλλου, σε αυτό που λέω συνηγορούν και όλοι οι πολυμερείς οργανισμοί, δηλαδή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η ΦΕΔ, η Τράπεζα Ομοσπονδιακή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και όλοι οι πολυμερείς οργανισμοί θεωρούν ότι η συνέχιση του πολέμου και τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους μήνες. Ακόμα και αν σταματήσει σήμερα, χτες, ο πόλεμος, οι συνέπειες δεν θα είναι εύκολο να ξεπεραστούν παρά μετά από διάστημα αρκετών μηνών. Ο πληθωρισμός έχει εγκατασταθεί. Παραδείγματος χάρη, ο πληθωρισμός, προσέξτε, ο παγκόσμιος πληθωρισμός κατά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτή τη στιγμή είναι στο 3,4 με 3,5 κατά μέσο όρο σε πλανητικό επίπεδο. Και στην Ελλάδα, άκουσον, είμαστε στο 5,4 τον Απρίλιο. 5,4. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερο ο πληθωρισμός από το παγκόσμιο μέσο όρο. Εκτός από αυτά τα θέματα, καταλαβαίνουμε άμεσα ότι η ακρίβεια, η οποία είναι συνέπεια της αύξησης της ενέργειας, κάποια στιγμή θα περάσει και στους εργατικούς μισθούς. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι θα απαιτήσουν μια καλυτέρευση της αγοραστικής τους δύναμης μπροστά σε αυτή την αύξηση των τιμών. Επομένως, θα έχουμε πιθανότατα ένα φαύλο κύκλο που ομολογουμένως είναι δύσκολο να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, δεν είμαστε ακριβώς στην ίδια περίπτωση όπως στη δεκαετία του 70, όπου η παγκόσμια οικονομία, ας το πούμε έτσι απλά, ήταν δέσμια, ή εν πάση περιπτώσει να μην χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, εξαρτώταν πάρα πολύ από τις χώρες που παρήγαγαν πετρέλαιο, τις χώρες του κόλπου και από τις χώρες του ΟΠΕΚ, οι οποίες δικαιολογημένα προχώρησαν σε μια μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, άσχετα εάν οι συνέπειες ήταν πολύ επιβαρημένες για το σύνολο των πολιτών του κόσμου, αλλά έδωσαν τη δυνατότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να τροφοδοτήσουν το χρέος τους, διότι όλη η ανταλλαγή του πετρελαίου με τη συμφωνία του 1974 του Κίζιγκερ ήταν να γίνεται μόνο σε δολάρια. Επομένως, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου σε δολάρια πήγαινε κατευθείαν να χρηματοδοτήσει το αμερικανικό χρέος, δηλαδή την αγορά ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, με αποτέλεσμα να συνεχίσει η παντοδυναμία, η οικονομική των Ηνωμένων Πολιτειών, και μάλιστα σε μία περίπτωση, σε μία περίοδο μάλλον, όπου οι δύο ιτημένες χώρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιαπωνία και η Γερμανία, είχαν αρχίσει να απαιτούν διάφορα στοιχεία πρωτοκαθεδρίας, να το πω έτσι, στην παγκόσμια οικονομία, λόγω ότι η Αμερική είχε αρχίσει να παρουσιάζει τα πρώτα συμπτώματα χαμηλής μεγέθυνσης, ειδικότερα μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ.
0: Μάλιστα. Εάν όμως παίζει ένα ρόλο μεγαλύτερο, γιατί κάπου ανέβαινε το εξωτερικό χρέος των ΗΠΑ, ήταν γνωστό αυτό και άνοιγε συνέχεια το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Αλλά κάθε φορά απορροφείτο αυτή η άνοδος. Ίσως και ωφελούσε με το ισοζύγιο να ανοίγει. Κάποια στιγμή όμως αυτές οι αθρηστικές ποσοτικές αλλαγές γίνονται και ποιοτικές. Περνάμε σε άλλη πίστα και υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί πρωτογενώς ο έλεγχος της οικονομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι που ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί κανείς λίγα χρόνια, λίγες δεκαετίες πριν. Με τέτοια άνοδο του χρέους, αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και άνοιγμα της ψαλίδας του ισοζυγίου, μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κρατήσουν την πρωτοκαθεδρία του δολαρίου χωρίς να ξαναβομβαρδίσουν? Μήπως δηλαδή ανεξαρτήτως Τραμπ ή Μπάιντεν, δημοκρατικών ή ρεπουμπλικάνων, ο πόλεμος είτε σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, είτε και σε μήνες, είναι το βέβαιο σενάριο? Και αν γίνει αυτό, τι αντιθέσεις θα δημιουργήσει στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στην ταξική διάρθρωση των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, δηλαδή, και εκεί κερδίζουν οι εταιρείες, αλλά ανεβαίνει το πετρέλαιο και η βενζίνη στην Αγγλία. Πώς τοποθετήσετε πάνω σε αυτό το σκεπτικό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών, το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανεβαίνει συνέχεια παρά τα λεγόμενα του Πρόεδρου Τραμπ. Δηλαδή, κοντεύει το 2030, σύμφωνα με τις προβολές που κάνουν οι διάφορες πολυμερείς οργανισμοί, θα πλησιάσει τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το 2030 θα πλησιάσει τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και πριν κάποια χρόνια, για να καταλάβουμε ενδεικτικά τις διαφορές, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας, της πρώτης δεκαετίας του 2000, σε τι επίπεδα ήταν, κυρία Μελά?
1: Νομίζω, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ κάτω από 10-15 δισεκατομμύρια. Όχι, και πιο κάτω, 13 εκατομμύρια μπορεί να ήταν.
0: Μιλάμε δηλαδή, για
1: ήταν στο 80% του αμερικάνικου ΑΕΠ. Τώρα θα το ξεπεράσει πάρα πολύ, ήδη πλησιάζει στο 100%.
0: Μιλάμε για έναν τετραπλασιασμό σε μέγεθος.
1: Ναι, δηλαδή. Έχει τετραπλασιαστεί. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το χρέος, διότι όπως σας είπα έχει τη δυνατότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να κατέχει αυτό που ονομάζουμε παγκόσμιο νόμισμα. Το παγκόσμιο νόμισμα που είναι το δολάριο, εξακολουθεί να είναι το δολάριο. Δεν είναι ένα νόμισμα το οποίο έχει μόνο βάρη, γιατί έχει και τις μενείς λειτουργίες, αλλά καταρχάς έχει πλεονεκτήματα. Ποια είναι το πλεονέκτημα? Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να χρηματοδοτεί τις ανάγκες του ή το χρέος του διαμέσου της έκδοσης νέων τίτλων τα οποία γίνονται αποδεκτά από τον κόσμο. Ο πρόεδρος Τραμπ προχτές, όταν τελείωσε την πρώτη μέρα της συνεργασίας του, της επίσκεψής του στο Πεκίνο, έγραψε στο Truth ότι ένα από τους λόγους της μεγάλης ισχύως της Αμερικής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 18 τρισεκατομμύρια δολάρια εισδροές ξένων πόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή, χρήματα τα οποία φεύγουν από την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Κίνα και όλο τον κόσμο και πάνε και επενδύονται σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ομόλογα, derivatives, παράγωγα, καταθέσεις, οτιδήποτε άλλο. Επενδύσεις, άμεσες ξένες επενδύσεις και πάει λέγοντας. Αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή τη δύναμη που έχει το δολάριο ως πόλος έλξης κεφαλαίων, προσέξτε, όχι μόνο για να αποδώσει, όχι ως προς την απόδοση, δηλαδή ότι παίρνεις ένα καλό επιτόκιο, ας το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, αλλά και ως προς την ασφάλεια να ξαναπάρεις πίσω τα χρήματα.
0: Κυρίως προς την ασφάλεια. Κυρίως ως προς την ασφάλεια.
1: Η ασφάλεια βέβαια, γιατί οι τράπεζες οι αμερικάνικες, τι πουλάνε πίστη, η πίστη είναι η εμπιστοσύνη. Αλλά η εμπιστοσύνη δεν είναι μόνο με βάση τα οικονομικά στοιχεία, είναι με βάση και τη στρατιωτικοπολιτική ισχύ της χώρας που εκδίδει το νόμισμα. Όταν λέμε λοιπόν παγκόσμιο νόμισμα, εννοούμε ένα νόμισμα που στηρίζεται σε τρία ποδάρια. Το ένα ποδάρι, ας το πούμε έτσι, είναι η οικονομική ισχύ. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό από όλα, είναι το ποδάρι της στρατιωτικής και πολιτικής ισχύως. Και το τρίτο είναι αυτό που λέμε το soft power, δηλαδή το πολιτισμικό κομμάτι και η επιρροή της Ηνωμένων Πολιτειών σε όλο τον κόσμο. Προσέξτε όμως τι έχει γίνει τελευταία. Τα πρόσφατα στοιχεία και οι πρόσφατες μελέτες, μάλλον οι ιστορικές μελέτες, δείχνουν ότι όταν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πλησιάζουν το 5%, δηλαδή σου αποδίδουν 5% αν επενδύσεις, ας πούμε, αν τοποθετήσεις 100 δολάρια, παίρνεις 5%, αυτό σημαίνει ότι σε συνδυασμό με την άνοδο του χρηματιστηρίου δημιουργεί σημαντικές υποψίες ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αέρας, φούσκα δηλαδή, μέσα στο χρηματιστήριο αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα να πιθανολογείται στο προσεχές μέλλον, να μην το πω σκάσιμο της φούσκας, να το πω προσγείωση, ξεφούσκωμα της φούσκας με έναν τρόπο προσαρμοστικό. Μπορεί να γίνει και σκάσιμο. Μπούμ. Μπορεί να γίνει όμως, όταν φουσκούμε πολύ τα λάστιχα ενός αυτοκινήτου από το 30% και μετά το κάνουμε λίγο για να πάει στο 30, το ξεφουσκώνουμε σιγά σιγά για να το προσαρμόσουμε, έτσι μπορεί να γίνει και στο χρηματιστήριο. Αυτή τη στιγμή οι τιμές του χρηματιστηρίου καθοδηγούμενος, οδηγούμενες από τις τιμές των μετοχών των πέντε μεγάλων εταιριών υψηλής τεχνολογίας, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν αυξήσεις τρομακτικές, δηλαδή έχουν αυξήσεις πάνω από 60%, που είναι κάτι το πρωτοφανές. Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι οι αποδόσεις των ομολόγων των αμαργανικών πλησιάζουν στο 4,5%. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στο 5, που είναι μια κόκκινη γραμμή, ένα καμπανάκι που χτυπάει, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, μιας υπερθέρμανσης λόγω των εταιριών υψηλής τεχνολογίας, των AI, οι οποίες έχουν επενδύσει τρισεκατομμύρια, και όχι μόνο αυτές, αλλά και ιδιώτες και χρήματα τα οποία είναι off the counter, δηλαδή εκτός από εταιρείες που είναι σε χρηματιστήρια, over the counter. Δημιουργεί μια κατάσταση κατά την οποία όλοι σήμερα είναι πολύ επιφυλακτικοί για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όσον αφορά σε αυτό το σημείο. Εάν λάβουμε υπόψη μας την αύξηση του πληθωρισμού, γιατί και η αύξηση του πληθωρισμού συμμετέχει στην αύξηση των αποδόσεων. Δεν μπορεί ο πληθωρισμός να είναι 3,5-3,6% αυτή τη στιγμή, να πηγαίνει προς το 4% και η αποδόση των ομολόγων να είναι κάτω από τον πληθωρισμό ή στα άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Άρα συμμετέχουν και αυτά, ο πληθωρισμός. Άρα όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί μία έντονη ανησυχία μαζί με τους δύο πολέμους, την αντιπαράθεση με την Κίνα, την αδυναμία της κυβέρνησης Τραμπ να δημιουργήσει οτιδήποτε θετικό για την αμερικανική οικονομία. Παραδείγματος χάρη, ό,τι έχει υποσχεθεί δεν φαίνεται ότι βγαίνει. Πληθωρισμός υψηλός. Ανεργία ανεβαίνει πια στο 4,5%. Το ισοζύγιο, το χρέος, όπως είπαμε προηγουμένως, συνεχίζει να καλπάζει, να αυξάνεται. Τα δημόσια ελλείμματα δεν περιορίζονται. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν περιορίζεται, ή μπορεί να πει κανένας ότι δεν περιορίζεται παρά τη μείωση των ελλειμμάτων σε σχέση με την Κίνα. Η Αμερική εμπορεύεται με άλλες, παράδειγμα με την Ταϊβάν, με το Μεξικό, με άλλες χώρες, δηλαδή άλλες, το Βιετνάμ, έχουν υποκαταστήσει την Κίνα. Προσέξτε, αυτές οι χώρες όμως έχουν στενή σύνδεση με την Κίνα και επί της ουσίας τα κινέζικα προϊόντα εξάγονται μέσω αυτών των χωρών υπό άλλη μορφή. Άρα θέλω να πω στα βασικά χαρακτηριστικά, στα βασικά στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να θέλω να κάνω τον προφήτη, στις εκλογές του Νοεμβρίου, πιθανότητα θα του στοιχήσει πολύ εκλογικά, θα του στοιχήσει πολύ σοβαρά εκλογικά. Και αυτό θα δημιουργήσει ακόμα μια μεγαλύτερη αναταραχή και λόγω του χαρακτήρα του Προέδρου, δεδομένου ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα, όπως έχει τώρα, να ελέγχει και τα δύο σώματα και να μπορεί να κάνει ό,τι αυτός νομίζει. Άρα η κατάσταση στην Αμερική είναι οικονομικά είναι αρκετά δύσκολη. Κερδίζουν μόνο οι εταιρείες πετρελαίου. Παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με μελέτη που έχει κυκλοφορήσει, πάνω από οι εταιρείες αυτές, εάν το πετρέλαιο, η μέση τιμή του φτάσει στα $100, θα κερδίσουν περίπου 250 δισεκατομμύρια παραπάνω από αυτά που θα κέρδιζαν χωρίς αυτή την αύξηση, γιατί ξεκίνησε το πετρέλαιο γύρω στα 70 με 72 δολάρια το βαρέλι. Όμως ο υπόλοιπος κόσμος, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Επομένως, έχουμε μια δυσκολία μεγάλη στις ΗΠΑ, για να μην μιλήσουμε για την Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε χειρότερη δύσκολη κατάσταση και για πάρα πολλούς άλλους λόγους, εκτός από αυτούς, και για τις άλλες χώρες, οι οποίες και αυτές βρίσκονται σε μια κατάσταση χαμηλής μεγένθησης. Άμα σας διαβάσω τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τις έχω μπροστά μου τις τελευταίες του Απριλίου, θα δείτε ότι όλες οι χώρες οι προβλέψεις είναι μειωμένες κατά 0,5, 0,4 σε σχέση με τις προβλέψεις πριν την αρχή του πολέμου, δηλαδή σε δύο μήνες. 0,5, 0,6 κάτω. Η Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπερβεί το 1% αν συνεχιστεί ο πόλεμος, μπορεί και παρακάτω. Να πάει και παρακάτω από 1%. Η Αμερική μπορεί να μην φτάσει και το 2%. Η Κίνα θα πέσει στο 4,4% και ίσως και παρακάτω. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή σε όλο τον πλανήτη, η οποία δεν είναι μόνο γεωπολιτική, μπορεί να ξεκινάει από τα γεωπολιτικά, αλλά και τα οικονομικά είναι πάρα πολύ σημαντικά, και κυρίως αυτοί που τα πληρώνουν, αυτοί που πληρώνουν το βάρος και φέρουν το βάρος, είναι οι πολίτες της μεσαίας τάξης και των χαμηλών οικονομικών θερμάτων.
0: Κύριε Μελά, αναφέρατε κεντρικά νευραλγικά σημεία των οικονομιών της Δύσης με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες που τραβάνε, είναι η ατμομηχανή που τραβάει το τρένο. Δεν φαίνεται όμως να συμβαίνει το ίδιο στην Ανατολή και στον Παγκόσμιο Νότο, ή για να τα κάνουμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα, στην Κίνα και στη Ρωσία, παρότι ακούμε συνέχεια ότι θα αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα, και να ξεκινήσουμε από την Κίνα. Εκεί ποια είναι τα αρνητικά, υπάρχουν αρνητικά ή συνεχίζεται μια ανάπτυξη και οι πραγματικοί δείκτες της οικονομίας? Διότι μιλάμε και για ένα ΕΠ το οποίο φτιάχνεται με βάση τις προδιαγραφές της Δύσης. Ποια είναι η κατάσταση εκεί?
1: Κοιτάξτε, και η Κίνα, δεν είναι δυνατόν καμία χώρα να ξεφύγει αυτή τη στιγμή από τα προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος, κυρίως ο τελευταίος πόλεμος στον Περσικό κόλπο και οι τρομακτικές αυξήσεις της ενέργειας. Και η Κίνα έχει συνέπειες, και η Κίνα έχει μείωση, οι εκτιμήσεις είναι ότι θα μειωθεί το ΑΕΠ, αλλά η Κίνα ως μια χώρα η οποία επιχειρεί να φτάσει στην πρώτη θέση έχει και άλλου είδους προβλήματα, στην πρώτη θέση σε παγκόσμια κατάταξη εννοώ, έχει και άλλου είδους προβλήματα τα οποία κυρίως εκφράζονται με την αδυναμία, να το πω έτσι, αυτή τη στιγμή να μετατραπεί αυτός τα τεράστια κέρδη από το εξωτερικό εμπόριο να μετατραπούν σε όλο το μήκος και στο πλάνο.

βοηθούν. Εκείνο που έχει όμως μεγάλη σημασία για την Κίνα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονίσουμε και να αφήσουμε τις άλλες λεπτομέρειες στην άκρη αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι δεν το αντιλαμβάνονται οι δυτικοί και ειδικά οι Ευρωπαίοι πολλοί, είναι ότι τεχνολογικά και στην παραγωγή προϊόντων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην καθημερινή ζωή, από αυτοκίνητα, λευκές συσκευές, οικογενειακά είδη, τεχνολογία ηλεκτρονική, αυτά computers και πάει λέγοντας, και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή είναι ίσως η μοναδική, από τις μοναδικές χώρες που έχουν αυτό το τρομακτικό πλεονέκτημα. Η τεχνολογία της είναι πολύ υψηλή, έχει τη δυνατότητα να παράγει εφάμιλα τεχνολογικά προϊόντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να παίξει στο παγκόσμιο επίπεδο επειδή κρατάει στα χέρια της μεγάλη ποσότητα από τις σπάνιες γαίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή οποιασδήποτε τεχνολογίας. Δηλαδή το 80% της παραγωγής των γεών, των σπανίων γεών, υπάρχει στην Κίνα. Γίνεται στην Κίνα. Επομένως, αυτά τα υλικά είναι άκρως απαραίτητα. Όχι, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς αυτά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και ο πρόεδρος Τραμπ όταν πήγε στην Κίνα πήγε και με τον CEO της Nvidia, η οποία παράγει οτιδήποτε σχεδιάζεται προχωρημένο στην άποψη των μικροτσίπς, αυτό τον... σχεδιάζεται από την Nvidia, από αυτή την εταιρεία, Κινέζος είναι ο CEO, και έχει δώσει τώρα και τη δυνατότητα, είπε ο Τραμπ, να κάνει μια συμφωνία σε ανταλλαγή με σπάνιες γέρες, να δώσει, να μπορεί να αγοράσει η Κίνα το πιο προχωρημένο μοντέλο της Nvidia. Όμως η Κίνα είπε ότι ας περιμένουμε, δεν θέλουμε, γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επεξεργάζονται και αυτοί με τη σειρά τους τεχνολογικούς επεξεργαστές πολύ υψηλού επίπεδου. Άρα το παιχνίδι δεν παίζεται τόσο στις εξαγωγές, παρότι η Κίνα από τη στιγμή που μπήκαν οι δασμοί με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε έχει μεγαλώσει το πλεόνασμά της, έχει μεγαλώσει μάλλον τις εξαγωγές της, έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 3 εκατομμύρια και πάει λέγοντας σε δολάρια. Επομένως, μπορεί να έχει προβλήματα, αλλά εκεί να έχει κάτι το οποίο, πώς να το πούμε, δεν το έχουν αυτή τη στιγμή οι δυτικές κοινωνίες, οι δυτικές χώρες. Έχει μια πολιτική σταθερότητα, έστω και αυτού του είδους μια πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή, ένα κόμμα και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια της δημοκρατίας που υπάρχει στη Δύση. Αντίθετα, αυτό που καυχάται η Δύση, ότι υπάρχει δημοκρατία, έχω εντύπωση ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Δύσης. Ότι αυτό που υπερασπίζεται η Δύση έναντι αυτών των χωρών, ότι είναι το πλεονέκτημά της, η δημοκρατία, έχω εντύπωση ότι η φιλελεύθερη λεγόμενη δημοκρατία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, αν δεν έχει καταρρεύσει επί της ουσίας. Επομένως, και υπ' αυτή την έννοια, θυμάμαι τον καθηγητή μου που μου έλεγε στο Πανεπιστήμιο ότι η υψηλή μεγένθηση, η σταθερότητα της οικονομίας και η δημοκρατία είναι πολύ δύσκολα να πάνε μαζί, έλεγε αυτός τότε. Δεκαετία του 70. Σήμερα βλέπουμε ότι η δημοκρατία στη Δύση έχει αλωθεί πλήρως από αυτό που ονομάζουμε καπιταλιστική αγορά. Έχει αλωθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει,

0: δημοκρατία. Υπάρχει μόνο μία αγορά η οποία εξυπηρετεί τα μάλα πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δηλαδή αυτή η ανισοκατανομή του εισοδήματος, του πλούτου που παρατηρούμε τα τελευταία 20 χρόνια και τα οποία συνεχίζεται, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό το σύστημα έχει διαλύσει οποιοδήποτε θέλει να βάλει ένα θεσμό, όλους τους θεσμούς που προσπαθούν να μειώσουν αυτή την ένταση της ανισοκατανομής του εισοδήματος και του πλούτου.
1: Θεωρείτε στην ουσία ότι...
0: Όσον αφορά στη Ρωσία. Η Ρωσία μετά από 4 χρόνια, και αυτή έχει προβλήματα, το θέμα είναι ότι έχει αντέξει, ότι έχει καταφέρει να διατηρήσει την οικονομία της σε ένα επίπεδο με μεγάλη συνεργασία, σε μεγάλη συνεργασία με την Κίνα. Μάλιστα, ο πόλεμος στο Ορμούζ, στον Περσικό κόλπο, της έχει δώσει μια μεγαλύτερη ευκαιρία για εξαγωγές πετρελαίων προς την Κίνα, αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν μειωθεί οι εξαγωγές από το Ιράν προς την Κίνα. Επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά το 49% του LNG που παίρνει η Ευρώπη προέρχεται από τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ακόμα η Ρωσία, παρότι δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ισχυρή παραγωγική βάση, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που καμιά φορά θα πρέπει να το συζητήσουμε, που τις το καταλογίζουν οι Γερμανοί και ειδικά η Μέρκελ. Η Μέρκελ πίστευε ακράδαντα από το 9, το 8 και το 7, αλλά και πιο νωρίς, ότι η Ρωσία είναι μια χώρα στην οποία οι γερμανικές επενδύσεις, αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά κυρίως οι γερμανικές επενδύσεις, θα δώσουν τη δυνατότητα να μεγαλώσει η παραγωγική της βάση και κάτι το οποίο κατά τους Γερμανούς θα έφερνε τη Ρωσία πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε και δημιουργήθηκε ό,τι δημιουργήθηκε στην πορεία. Αλλά παρόλα αυτά η Ρωσία εξακολουθεί να κρατάει, να έχει και αυτή έχει προβλήματα αγοραστικής αξίας, υπάρχει ελλείψη προϊόντων από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι διαβάζουμε, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι μια ισχυρή χώρα και μάλιστα να είναι μια χώρα η οποία να παίζει σε πλανητικό επίπεδο. Βεβαίως, μου επιτρέπετε να πω κάτι που δεν αφορά μέσα την οικονομία της Ρωσίας, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μόνο τότε η Ρωσία θα βρει τη δυνατότητα, δηλαδή θα βρει τη δυνατότητα να παίξει τον πλανητικό ρόλο της σε συνεργασία και με το Βαθύ Νότο και με την Κίνα πολύ, πολύ, πολύ με μεγαλύτερη δύναμη. 4 χρόνια ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχω την εντύπωση ότι κάτι δεν έχει κάνει σωστά η Ρωσία. Κάτι δεν έχει κάνει σωστά. Ή έπρεπε να το έχει λήξει νωρίτερα τον πόλεμο, στις αρχές. Τώρα τα πράγματα έχουν λίγο δυσκολέψει και την έχουν περιορίσει ως μεγάλη δύναμη στην παγκόσμια...
1: Το γεγονός ότι δεν έχει κάνει τα αντίστοιχα βήματα στην παραγωγική της βάση, οφείλεται στον πόλεμο ή οφείλεται στις κυρώσεις? Γιατί μην ξεχνάμε ότι από το 2014 έχει μια ομοβροντία κυρώσεων σε πολλά και τεχνολογικά μέσα, δηλαδή, που είναι αναγκαία για να αναπτύξεις κλάδους παραγωγής.
0: Κύριε Μαντά, δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Πιθανόν και οι κυρώσεις, όχι πιθανόν, σίγουρα και οι κυρώσεις έχουν παίξει ρόλο και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως έχω την εντύπωση, προσέξτε τι θα σας πω, ότι μια χώρα η οποία έχει τέτοιο τεράστιο πλούτο από τις πηγές ενέργειας, τεράστιος πλούτος, πολλές φορές, πώς να το πούμε, παρασύρεται από αυτό το πλούτο. Ξεχνάει, δηλαδή αναβάλει, γιατί η ανάπτυξη της παραγωγικής, όχι ότι δεν έχει παραγωγική βάση η Ρωσία, ότι δεν παράγει, σαφέστατα παράγει, αλλά αυτή, να επεκταθεί, να μεγαλώσει, νομίζω ότι είναι δύσκολο να μπει στο μυαλό των ανθρώπων και με βάση τις κυρώσεις και με τα γεωπολιτικά προβλήματα ότι έχουμε ανάγκη να ενσκύψουμε πάνω σε αυτή την αύξηση και τη μεγέθηση της παραγωγικής βάσης, και δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, να σας πω κάτι, σκεφτείτε, η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο τουριστικό τομέα. Πώς να πας να πεις και πώς να πείσεις τους νησιώτες και στα Ιόνια και στο Αιγαίο να ασχοληθούν με την αγροτική οικονομία ή με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και να αφήσουν τα room to let, τα οποία μπορούν να τους δώσουν ένα εισόδημα για 5 μήνες που τους φτάνει για 1 χρόνο ή 6. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, σε όλες τις χώρες υπάρχει και οικονομική θεωρία σε αυτό. Σε μια χώρα η οποία έχει ένα φυσικό πλούτο υπέρμετρα μεγάλο, όλοι οι άλλοι κλάδοι μένουν προς τα κάτω.
1: Μάλιστα. Ήθελα επίσης να μπαίνουν από τους θεατές μας ερωτήματα για την Ιαπωνία. Βλέπουμε και μια επιθετική πολιτική στάση απέναντι στην Κίνα. Γυρίζουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει μια πρωθυπουργό η οποία χαίρεται να κάνει πολεμοχαρείς δηλώσεις επιθετικές και τα λοιπά.
0: Δεν κάνει μόνο πολεμοχαρείς.
1: Παίρνει
0: και
1: μέτρα.
0: Είναι η ιδεολογία της.
1: Είναι η ιδεολογία της.
0: Είναι μαθήτρια του Άμπε.
1: Mm-hmm.
0: Ο δάσκαλός της ήταν ο δολοφονηθής πρωθυπουργός Άμπε. Ο Άμπε ήταν ένας κλασικός Ιάπωνας εθνικιστής. Δηλαδή, εθνικιστής, σκεφτόταν το μεγαλείο της Ιαπωνίας, της αυτοκρατορίας της Ιαπωνίας, και με κάθε τρόπο προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις έτσι ώστε η Ιαπωνία σε αυτό το νέο οικονομικό, στο νέο πλαίσιο ισχύος το οποίο διαμορφώνεται στην Ανατολική, στην περιοχή της Κίνας, στον Ειρηνικό ωκεανό.
1: Στην
0: Αποανατολή, αλλά και στον Ειρηνικό ωκεανό. Και ότι πρέπει πλέον να παίξει πάλι έναν μεγάλο
1: ρόλο.
0: Και αυτό συνεχίζεται τώρα, διότι και πολεμικά και αμυντικούς σχεδιασμούς έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει, και δαπάνες αμυντικές έχει και δεν έχει ακόμα, υπάρχουν ανοιχτά προβλήματα, οι κουρίλες νήσοι με τη Ρωσία ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, δεν έχει παραδειχθεί ότι είναι ρώσικες, υπάρχουν τα προβλήματα με την Κίνα, υπάρχουν τα προβλήματα με την Ταϊβάν, και αυτή η συνεργασία με τις ΗΠΑ, παρότι, πώς να το πούμε, φαίνεται ότι είναι αγαστή, έχω την εντύπωση ότι όπως κάθε ηγέτης που θέλει να δει τη χώρα του να παίζει αυτόνομο ρόλο, υπάρχει κάτι στην Ιαπωνία το οποίο έχει αρχίσει να φοβίζει και τους Αμερικάνους, όπως φοβίζει και τους Αμερικάνους και ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας.
1: Πριν από αυτό, στην οικονομία της Ιαπωνία, τι καταγράφει?
0: Η Ιαπωνία συνεχίζει να έχει μια οικονομία πολύ ισχυρή. Συνεχίζει να είναι μια εξαγωγική χώρα, παρότι έχει κάπως μεταβληθεί η θέση της, δηλαδή συνεργάζεται με όλες τις χώρες που είναι γύρω-γύρω για να μπορέσει να εξάγει προϊόντα και προϊόντα μεταποίησης. Υπάρχει μια κατάσταση, πώς να το πούμε, στην Ιαπωνία εδώ και αρκετά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια ίσως και παραπάνω, αυτό που ονομάζουμε μιας όριμης οικονομίας, δηλαδή έχει φτάσει σε ένα σημείο που από εκεί και πέρα και τεχνολογικά είναι δύσκολο να μπορούμε να φανταστούμε τι άλλο μπορεί να κάνει. Πώς να σας το πω, Έχει οριμάσει η Ιαπωνία. Είναι η πιο προχωρημένη οικονομία τεχνολογικά και ως χώρα στον κόσμο. Επομένως, έχει καταφέρει το γεν να μην παίζει μεγάλο ρόλο στις διεθνείς συναλλαγές από τότε. Δεν το ήθελε. Άρα δεν έχει μεγάλα προβλήματα από το νομισματικό τομέα. Έχει ένα εμπορικό ισοζύγιο αρκετά υψηλό και ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών θετικό. Έχει αποταμίευση υψηλοτάτη, πολύ μεγάλη αποταμίευση, από την οποία δανείζεται για το υπέρμετρο χρέος, γιατί λέμε, μα πώς γίνεται η Ελλάδα να έχει 150% χρέος και η Ιαπωνία να έχει 250% το ΑΕΠ και να μην τρέχει τίποτα.
1: Γιατί έχει εθνικό νόμισμα και δανείζεται από το εσωτερικό της η Ιαπωνία.
0: Εσωτερικό, διότι είναι οι αποταμιεύσεις τους. Δηλαδή, ο Χιούμ το έλεγε από το 1770-1730. Ο Χιούμ έλεγε ότι το χρέος που δανείζουμε τη χώρα μας δεν είναι χρέος. Στην ουσία, από τότε το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, το μάθαμε τώρα το 2025, το λέει ο Χιούμ το 1730, ξέρω.
1: Ναι.
0: Επομένως, η Ιαπωνία, προσέχτε, καλά κάνετε και με ρωτήσατε, θα παίξει...
1: Οι τηλεθεατές το ρωτούσαν για την Ιαπωνία.
0: Τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, σιγά σταθερά. Παίζει ρόλο μαζί με την Αμερική και με την Αυστραλία, με τις Φιλιππίνες, και με την Ινδία, διότι όπως ξέρετε η Ινδία είναι μια χώρα και αυτή εθνικιστική, μια χώρα, ο Μόντι συνέτρεψε, δηλαδή έκανε εκλογές σε δύο μεγάλες περιφέρειες πριν 10 μέρες, μια εβδομάδα 10 μέρες και δεν υπήρχε αντίπαλος. Είναι ένας εθνικιστής, δεν συνεργάζεται, δεν έχει συνεργάτες και συνεταίρους η Ινδία, αλλά κάνει συνεργασίες ad hoc δεξιά και αριστερά και μην ξεχνάτε ότι έχει και μεγάλα προβλήματα με την Κίνα η Ινδία, δηλαδή δεν τα πάει τόσο καλά με την Κίνα.
1: Εκεί επομένως, με τον αγωγό ισχυρίζονται στη Δύση ότι είναι μαζί τους οι Ινδίες, η Ινδία μάλλον, πια οι Ινδίες δεν υπάρχουν.
0: Ποιος το ισχυρίζεται,
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καθεστωτικός τύπος στην Ελλάδα, αλλά και τα ιδεολογικά μέσα του Νέου Φιλελευθερισμού και της Δύσης, ότι ο Άιμετ θα στραφεί κατά του κινέζικου δρόμου προς την Ευρώπη, του μία ζώνη ένας δρόμος, και μάλιστα εμπλέκουν και την Ελλάδα με το γνωστό άξονα που θα περνάει από την Παλαιστίνη, θα έχει την Κύπρο και θα φτάνει στην Ελευσίνα κόντρα στο λιμάνι του Πειραιά που είναι οι Κινέζοι. Σε αυτό το θέμα η Ινδία έχει πάρει θέση, δηλαδή βλέπει τον Άιμετ κόντρα στο μία ζώνη ένας δρόμος, και αν αυτό συμβαίνει πώς αιτιολογείται με το γεγονός ότι υπάρχει και ο άξονας Βεγγάλης Κασπίας Μόσχας Πετρούπολης, ο οποίος σε αντίθεση με τον προηγούμενο, ο οποίος ηρίστον παρόδο νομίζω ότι θα σπάσει τα πλευρά του στην Παλαιστίνη και στη Χεσμολάχ, όσο υπάρχει Χεσμολάχ, δηλαδή δεν μπορεί να περάσει άξονας από εκεί, ο άλλος ο αγωγός Κασπίας Μόσχας αυτός κινείται, προχωράει, φτιάχνεται. Τι θα κάνει η Ινδία στο τέλος?
0: Κοιτάξτε, η Ινδία όπως σας είπα έχει συμφέροντα και δεν έχει φίλους, με την έννοια την αγγλική του Πάλμερστον. Η Ινδία αυτή τη στιγμή, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, όχι συμμαχία, βρίσκεται πολύ κοντά στο Ισραήλ. Η Ινδία αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ κοντά στο Ισραήλ. Είναι ένας παράγοντας που δεν αναφέρεται. Ίσως είμαι ο πρώτος που το λέω.
1: Όχι, δεν ξέρω έχει συζητηθεί, έχει σχολιαστεί. Και ωραία, η ομιλία του Μόντι στην Ισραηλινή Βουλή, στην Κινσέτ, πρόσφατα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά το Ισραήλ με την Ινδία. Το Ισραήλ έχει κάνει έναν άξονα με διάφορες χώρες της περιοχής, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ, Κύπρο, ίσως Αίγυπτο, αλλά και στο βάθος υπάρχει η Ινδία. Η Ινδία είναι μια μεγάλη χώρα. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Πάρα πολύ καλές σχέσεις. Από τον Εχούρ, από το 1963. Πολύ καλές σχέσεις, αγοράει στρατιωτικό υλικό, εμπορικές σχέσεις κτλ. Έχει και καλές σχέσεις με την Αμερική. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Τραμπ και άρχισε να λέει διάφορα, να βάλει δασμούς και να κάνει διάφορα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις, αγοράζει πολεμικό υλικό. Ξέρετε ότι το Πακιστάν, τώρα κάνουμε γεωπολιτική ανάλυση που το Πακιστάν...
1: Πώς συμβιβάζεται όμως ο IMED με τις καλές σχέσεις με τη Ρωσία και μάλιστα υπέγραψαν και στρατιωτικό σύμφωνο με εκατέρωθεν συμμετοχή στρατιωτών. Θα δούμε Ρώσους στρατιώτες στην Ινδία. Πώς έγινε πρόσφατα αυτό, ίσως δείχνει κάτι. Πώς συνδυάζεται αυτό με τον IMED κόντρα στο μία ζώνη, ένας δρόμος της Κίνας.
0: Μα σας είπα, αυτό προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι η Ινδία δεν έχει καλές σχέσεις με την Κίνα. Θα μπορούσα να πω ότι είναι οι σχέσεις της και εχθρικές. Η Κίνα, ο σύμμαχος της Κίνας είναι το Πακιστάν στην περιοχή.
1: Εξακολουθεί το Πακιστάν, να υπάρχει
0: έχει
1: το ρήγμα.
0: Πολλές σχέσεις και με την Τουρκία.
1: Εξακολουθεί το ρήγμα Ινδίας-Κίνας. Δεν έχει ξεπεραστεί μέσω των
0: έχει
1: BRICS.
0: Έχει ξεπεραστεί συγκυριακά. Δηλαδή όταν ο Τραμπ έβαλε τους δασμούς στην Ινδία, αν θυμάστε πριν... αποπειράθηκε να βάλει δασμούς, ο Μόντι σηκώθηκε και πήγε στο Πεκίνο. Ο Μόντι δεν θέλει την Κίνα. Προσέξτε, δεν συμμετέχει σε κανένα από τα οικονομικά σχέδια της Κίνας στην περιοχή, τις περιφερειακές ενώσεις που κάνει η Κίνα, το ASEAN και μια σειρά άλλες.
1: Α, μάλιστα.
0: Διότι φοβάται και νομίζω δικαίως φοβάται ότι όταν μπει σε μια ελεύθερη ζώνη εμπορίου με την Κίνα, θα κατακλειστεί από κινέζικα προϊόντα και η βιομηχανία του, την οποία θέλει να αναπτύξει, δεν θα μπορέσει να το πετύχει. Άρα προσπαθεί να αποφύγει αυτή τη μεγάλη εισρωή των κινέζικων προϊόντων, τα οποία έχουν κατακλείσει τον κόσμο, όχι μόνο τον κόσμο της Ινδίας, αλλά και τον κόσμο της Ευρώπης, τον αναπτυγμένο κόσμο και της Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής και παντού. Άρα λοιπόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια πλατιά βάση βιομηχανική, δηλαδή ο τομέας της βιομηχανίας της από 16% που ήταν το 2016-2017 όταν μπήκε τα πλάνα μέχρι το 2025-2026 να πλησιάζει το 25%. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά σιγά σιγά προσπαθεί να μεγαλώσει το βιομηχανικό τομέα. Δηλαδή να επεκτείνει την παραγωγική της βάση η Ινδία. Παράλληλα προσπαθεί να παίξει έναν ρόλο ως μεγάλη δύναμη σε όλο τον καταμερισμό ισχύως. Έχει συνεργασία με το Ισραήλ. Γιατί λένε πάρα πολλοί ο εθνικισμός του Μόντι είναι ένας εθνικισμός, πώς να το πούμε, που έχει και στοιχεία φυλετικά μέσα. Δηλαδή θεωρεί τους Ινδούς, τους Πέρσες, τους Ευρωπαίους, υψηλότερος από τους άλλους, να μην τους ονοματίσω, της περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, είναι μια περίπλοκη κατάσταση για την Ινδία. Ακόμα δεν μπορεί να παίξει ένα μεγάλο ρόλο όπως παίζει η Κίνα, η οποία έχει προχωρήσει πολύ τεχνολογικά και πάει λέγοντας, αλλά αυτό δεν πάβει ότι θα προσπαθήσει όπου έχει συμφέροντα να τα παίξει σωστά για να μπορέσει να ενδυναμώσει την παραγωγή της βάση, την οικονομία της και την ισχύ της.
1: Θα προχωρήσει τον IMED μπαίνοντας σε σύγκρουση και στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο.
0: Νομίζω δεν θα περάσει τίποτα από εκεί.
1: Δεν θα περάσει τίποτα. Απλά μας πουλάνε εμάς λιμάνι της Ελευσίνας και κάθε τους κατακόρυφους άξονες στην Αλεξανδρούπολη και θα μας βάλουν σιγά σιγά.
0: Νομίζω ότι από Παλαιστίνη και εκείνη την περιοχή νομίζω είναι δύσκολο να περάσουν με αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα.
1: Και οι Ινδοί δεν είναι αφελείς να πιστέψουν ότι θα περάσει κάτι όσο αφελείς είναι οι δικοί μας που ακούνε την Αμερικανίδα πρέσβη και σπέβδουν να φτιάξουν λιμάνια ανταγωνιστικά του Πειραιά στην Ελευσίνα. Κάτι άλλο, μιας και συζητάμε με μια διείσδυση καλή, βαθύτερη έτσι, διεθνή ζητήματα της οικονομίας, γιατί και αυτά έχουν μια αυτοτέλεια αλλά επιδρούν καθοριστικά στη χώρα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Γερμανία, η ενιαία Γερμανία πλέον, αλλά και η Αγγλία, σε ένα βαθμό και η Γαλλία στρατιωτικοποιούν την βιομηχανία τους. Κάνουν αυτό που ονομάστηκε μιλιταριστικός κεϊνσιανισμός, αν μου επιτρέπετε σαν οικονομολόγος την έκφραση αυτή. Κάνουν ό,τι έκανε ο Αδόλφος Χίτλερ, δηλαδή προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές στην οικονομία, κάνοντας στοχευμένες επενδύσεις σε όπλα τα οποία φυσικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Όμως δεν βλέπουμε την ρωσική οικονομία να στρατιωτικοποιείται. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αυτό δεν δείχνει και μια διαφορά σε κοινωνικό επίπεδο? Δηλαδή,
0: νομίζω και η στρατιωτική και η ρωσική οικονομία έχει στρατιωτικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.
1: Δεν μπορεί δεν να το επικαλείται όμως σαν αιτία, σαν
0: όραμα. Δεν έχουμε πληροφορίες πολλές.
1: Από τις ομιλίες των ηγετών της, οι ομιλίες των ηγετών της δεν λένε ότι με τον πόλεμο θα αναπτύξουμε την οικονομία ή θα κάνουμε κτλ. Το κρατάνε.
0: Σαφέστατα.
1: Ενώ η Κάλλας και διάφοροι άλλοι τώρα.
0: Αλλά ούτε οι Γερμανοί το λένε. Οι Γερμανοί απλώς λένε ότι εμείς είμαστε αφελείς και ό,τι πιστεύαμε μετά την ενοποίηση το 1992, να το πω διαφορετικά, δεν ισχύει. Μετά την ενοποίηση του 1992 δεν ισχύει, αλλά να το πω λίγο έτσι πιο καλά, να γίνει κατανοητό. Οι Γερμανοί με τον Αντενάουερ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επέλεξαν τη δυτικοποίηση της Γερμανίας, δηλαδή να εντάξουν σόν και καλά με οποιοδήποτε τίμημα τη γερμανική χώρα, τη Γερμανία, τη γερμανική οικονομία, τη γερμανική κοινωνία στους δυτικούς θεσμούς. Ο Αντενάουερ, όπως ξέρετε, ήταν ο προτεργάτης αυτής της επιλογής, σε αντίθεση ακόμα και με τα σοδημοκρατικά κόμματα της Γερμανίας, το σοδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας και άλλα κόμματα, το οποίο επιχειρούσαν την επανενοποίηση, την ενοποίηση με την Ανατολική Γερμανία ως πρώτο στόχο. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μια Γερμανία χωρίς κυριαρχία. Δηλαδή, όπως λέμε, η Γερμανία υποτάχτηκαν ως κράτος κυρίαρχο, δεδομένου ότι δεν είχαν στρατό, γιατί αυτή είναι η κυριαρχία. Να μπορείς να φυλάξεις τα σύνορά σου. Άρα το κράτος, το γερμανικό, δεν ήταν κράτος κυρίαρχο. Ήταν ένα οικονομικό κράτος, να το πω έτσι. Από το 1992 και μετά, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Γερμανοί ξέχασαν τι στην πραγματικότητα σημαίνει κυρίαρχο κράτος και τι στην πραγματικότητα λέει η ιστορία τους. Το 1992 και σιγά σιγά με την ενοποίηση. Και από το 2000, όταν ξεπέρασαν τα προβλήματα της ενοποίησης, τον πληθωρισμό, τα χαμηλή ανάπτυξη κτλ., μπήκε σιγά σιγά στο μυαλό τους, το οποίο εκφράστηκε κυρίως το 2008, 2009, 2010, και μετά άρχισαν διανόμοι να βγαίνουν ότι ήρθε η ώρα της Γερμανίας. Τι πάει να πει ήρθε η ώρα της Γερμανίας? Ήρθε η ώρα της Γερμανίας να αποκτήσει βαρύτητα στις ένοπλες δυνάμεις και στην στρατιωτική ισχύ. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει όπως ήθελαν για διάφορους λόγους. Ένας από τους λόγους ήταν ότι εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ και η Αμερική θα μπορέσει να τους υποστηρίζει, άρα ας σπρώξουμε λίγο ακόμα την οικονομική ανάπτυξη, ας σπρώξουμε λίγο την οικονομική ανάπτυξη, ας κερδίσουν την βιομηχανία λίγο παραπάνω και πάει λέγοντας. Όταν έρθαν τα πράγματα με την εισβολή της με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία το 1922, η στρατηγικές οι γερμανικές ήταν ήδη έτοιμες ότι τους χρειάζεται ένας στρατός ισχυρός. Δεν ήταν ο Σόλτς το 22 που είπε, παιδιά, δίνω 100 δισεκατομμύρια για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης, όπως είπε στη συνέχεια ο Μέρκελ. Ήταν έτοιμοι οι αρχηγεσίες, οι πολιτικές και οι οικονομικές αρχηγεσίες. Αυτό έγινε λοιπόν πολύ εύκολα με δύο αφορμές. Η πρώτη αφορμή ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη Ρωσία, που ανακήρυξαν τη Ρωσία, άμα δείτε το στρατιωτικό σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας της Γερμανίας του Απριλίου του 26, ανακηρύσει για πρώτο εχθρό τη Ρωσία. Δεύτερον, εκτός από τον πόλεμο στη Ρωσία, ήταν τα σκαμπανεβάσματα του Τραμπ. Όταν λοιπόν ο Τραμπ, κατανόησαν ότι ο Τραμπ θα αποσύρει τις δυνάμεις σιγά σιγά από την Ευρώπη, ότι θα αρχίσει να τους δημιουργεί προβλήματα, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι, είχε φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, προχώρησαν χωρίς καμία δεύτερη σκέψη σε αυτό που ονομάζεται δημιουργία του μεγαλύτερου στρατού συμβατικού στρατού στη Γερμανία, με τεράστιες επενδύσεις, τις οποίες οι επενδύσεις κατά το μεγαλύτερο ποσοστό γίνονται στις γερμανικές επιχειρήσεις. Εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να τονιστεί είναι το εξής, ότι ρητορικά και σε υποσημειώσεις ή στο τέλος των προτάσεων λένε ότι αυτός ο συμβατικός στρατός, ο μεγαλύτερος συμβατικός στρατός της Ευρώπης, θα βοηθήσει και την Ευρώπη. Όμως επί της ουσίας δεν θα βοηθήσει καμία Ευρώπη, κατά την άποψή μου. Είναι ένας στρατός ο οποίος θέλει να βοηθήσει την Γερμανία να ξαναγίνει, προσέξτε θα σας πω, ο επόμενος ηγεμόνας της Ευρώπης. Μπορεί να ήταν ένας ηγεμόνας που είχε ανατεθεί ένας ρόλος από τις ΗΠΑ οικονομικός, τώρα όμως θα επιδιώξει να ξαναγίνει ένας επόμενος ηγεμόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν φύγει το ΝΑΤΟ, διαλυθεί το ΝΑΤΟ και αρχίσουν, όχι και αρχίσουν, θα αρχίσουν αυτομάτως οι αντιμαχίες, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, με τις χώρες τις σκανδιναβικές κτλ. Με τη Ρωσία και αυτά τα πράγματα, θα αρχίσει λοιπόν μια μεγάλη κρίση
1: και διάσπαση πια εμφανής στη Γερμανία Ήπειρο.
0: Προσέξτε τώρα ένα άλλο σημείο. Χτες βγήκε η Μέρκελ και κατηγόρησε την ηγεσία της Γερμανίας και της Ευρώπης γιατί δεν συζητάνε με τον Πούτιν. Λέει είναι αδιανόητο να συζητάει ο Τραμπ, να συζητάει οποιοδήποτε άλλος, ο Σι, ο Μόντι, και οι Ευρωπαίοι να μην συζητάνε με τον Πούτιν. Αυτό δείχνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην οικονομία της Γερμανίας. Κλείνουν επιχειρήσεις. Τους έχουν κατακλείσει τα κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα κινέζικα προϊόντα, οι εξαγωγές τους μειώνονται, ο πληθωρισμός τους δημιουργεί θέματα. Επομένως, η στροφή προς μια στρατιωτικοποίηση της οικονομίας δεν είναι
1: σωτήρια, ούτε τεράστια. Δεν είναι σωτήρια.
0: Δεν μπορεί να τους δημιουργήσει πάλι μια οικονομική μεγέθυνση.
1: Με την Κίνα μπορεί η Γερμανία να ανθέξει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρουν στο τέλος να βάλουν φραγμούς στο εμπόριο με την Κίνα. Μπορεί δηλαδή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία να επιζήσει χωρίς να εξάγει προς την Κίνα, παρότι οι Κινέζοι μειώνουν αυτές τις εισαγωγές γερμανικών προϊόντων. Μήπως έχει και την αμαρτία η Γερμανία ότι πρέπει από την πίσω πόρτα να κρατάει σχέσεις με την Κίνα και γενικότερα την Ανατολή.
0: Κοιτάξτε, η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, ειδικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχουν θυγεί πάρα πολύ από τα κινέζικα. Όμως, με αυτό το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, θίγονται. Δεν ξέρουμε αύριο τι θα συμβεί. Δεν γνωρίζουμε αν αύριο...
1: Κάνουν εξαγωγές αυτοκινήτων όμως στην Κίνα και είναι μια προσδοφόρος ιστορία των μη ηλεκτρικών αυτών που κυριαρχούσαν με τα πολεμικά.
0: Ναι, υπάρχει εξαγωγή. Δεν υπάρχει μόνο εξαγωγές αυτοκινήτων. Υπάρχουν και εξαγωγές μεγάλων βιομηχανιών, δηλαδή οι χημικές βιομηχανίες της Γερμανίας, η ΠΑΣΦ και άλλες, έχουν μεταφερθεί σε μεγάλο ποσοστό στην Κίνα λόγω της χαμηλούς κόστης ενέργειας. Δηλαδή δεν είναι, τα πράγματα στην οικονομία είναι λίγο περίεργα, δεν είναι τόσο απλά, είναι περίπλοκα πώς θα εξελιχθούν. Το θέμα είναι ότι σίγουρα η γερμανική οικονομία αυτή τη στιγμή δεν περνάει τις καλύτερες μέρες. Βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ελπίζει ότι αυτή η στροφή, αυτές οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία θα δώσουν μία κάποια όθηση. Αλλά ξέρετε, οι δαπάνες είναι παραγωγικές οι αμυντικές μόνο αν καταναλώσεις το προϊόν.
1: Μόνο αν
0: το
1: κάνεις πόλεμο και κερδίσεις τον πόλεμο στο τέλος.
0: Λοιπόν, επομένως μακροπρόθεσμα είναι αντιπαραγωγικές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι σύμμαχοι της Γερμανίας, δηλαδή η Γαλλία, πώς θα αντιδράσει. Μπορεί να έλεγε ο Μακρόν διάφορες ιστορίες για να αναπτυχθεί η γερμανική βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία και πάει λέγοντας κτλ. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι άλλοι όταν τα πράγματα οξυνθούν.
1: Μάλιστα. Κύριε Μελά, να περάσουμε σε μία τοποθέτηση και ένα γενικό τουλάχιστον για σήμερα σχόλιο σας για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία. Ήδη μας είπατε ότι ο πληθωρισμός στη χώρα είναι διπλάσιος από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Βλέπουμε την...
0: 3,4 στην Ευρώπη, 5,4 νομίζω, 5,5.
1: Σχεδόν διπλάσιος.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή δύο μονάδες πάνω. Ναι. Είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Παρά... Προσέξτε. Παρά τους λεονταρισμούς και του νέου Υπουργού Οικονομικών... μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση... Πολλές φορές οι περισσότεροι υπουργοί των οικονομικών δεν είναι οικονομολόγοι, δεν ξέρω γιατί. Κανένας από τους τελευταίους υπουργούς, δεν κάνω λάθος, της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν ήταν οικονομολόγος. Δεν μπορεί να κάνω λάθος. Όχι, ο Σταϊκούρας ήταν. Λοιπόν, ναι, οι τελευταίοι δεν ήταν. Παρά τους λονταρισμούς, δεν είναι δυνατόν. Να ομιλούμε ότι υπάρχει μία θωρακισμένη οικονομία και δεν έχουμε προβλήματα και όλα θα πάνε καλά και μειώνουμε το χρέος και κάνουμε εκείνο και κάνουμε τάλλο. Σε μία κατάσταση που όπως περιγράψαμε όλοι οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη ο Ντράγκη προχτές, όλοι οι Ευρωπαίοι, η Ιταλία, η Μελόνι, όλες οι χώρες οι ευρωπαϊκές κοιτάνε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία λόγω της συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής της οποίας της έχει επιβληθεί και την οποία να ακολουθεί κατά γράμμα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δώσει το βάρος στη δημοσιονομική προσαρμογή η οποία βεβαίως βοηθιέται τα μάλα από τον πληθωρισμό. Από τις εισπράξεις του πληθωρισμού από το πληθωριστικό χρήμα, από τα πληθωριστικά έσοδα, τα μάλα. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο άμεσο μέλλον εάν συνεχιστεί για την Ελλάδα η αύξηση των τιμών της ενέργειας, πώς θα πάει ο τουρισμός το καλοκαίρι, και πάει λέγοντας. Είμαι πολύ προβληματισμένος σχετικά με τις εξελίξεις στην Ελλάδα, διότι δεν βλέπω να έχουν λυθεί με έναν τρόπο εντός ενός σχεδίου βασικά προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Δηλαδή δεν έχει επέλθει μια επέκταση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, έτσι ώστε να αισθανθούμε πιο δυνατοί. Δεν έχει επέλθει μία αύξηση της αμυντικής βιομηχανίας, μία επενδύση στην αμυντική βιομηχανία, που θα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην εγένθηση και στην παραγωγική βάση της οικονομίας. Δεν έχω δει να γίνεται κάτι σημαντικές επενδύσεις ή διαρθρωτικές αλλαγές στην αγροτική οικονομία. Αντιθέτως, βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Ο ΠΚΕ και, ο ΠΚΕ και πάει λέγοντας. Στην αγοραστική δύναμη θα μας τα πει και
1: ο Δημήτρης Κάζα και ο πρόεδρος του ΠΑΜ και αμέσως μετά σε λίγο θα έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επενδυτερίου, τον κύριο Χατζηδεοδοσίου, ναι. Τον κύριο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου.
0: Θα μας τα πει ο κύριος Χατζηδεοδοσίου. Τα ξέρει πολύ καλά το τι γίνεται για την αγοραστική δύναμη, τι η εμπορική τάξη ποσοστώνε. Όλα αυτά τα πράγματα έτσι, δημιουργούν έντονες αντιθέσεις. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τα μαγαζιά. Τώρα, εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτική με αυτή την έννοια. Αλλά βλέπεις ότι τα μαγαζιά είναι άδεια. Βλέπεις ότι τα σούπερ μάρκετ τις 15 του μηνός έχουν ελάχιστο κόσμο. Βλέπεις μια τρομακτική ακρίβεια. Νίκαια. Η στέγαση, εάν ένα στοιχειώδες σπίτι 70 τετραγωνικών, 65 τετραγωνικών σε μια λαϊκή συνοικία κοστίζει 600 με 650 ευρώ, στην ουσία καλύπτει το κατώτατο μισθό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κατώτατος μισθός παίρνει 700, 800, 850 από όσα παίρνει.
1: Και τα δίνεις για το νίκη.
0: Πρέπει να τα δώσεις. Αν βάλεις και το ρεύμα, και το νερό και το τηλέφωνο, έχεις τελειώσει. Δεν φας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η κατάσταση έτσι πολύ, πολύ πρακτικά, να μην κάνουμε τώρα φιλοσοφίες οικονομικές. Γι' αυτό γίνεται επειδή ακριβώς τα πλεονάσματα που βγάζει το κράτος, προσέξτε, τι είναι τα πλεονάσματα? Τα πλεονάσματα είναι ρευστότητα η οποία απορροφάται από την οικονομία, από το εισοδηματικό κύκλωμα, δεν γυρίζει και πάει και το πληρώνει το χρέος, υποχρεωτικά λόγω του νέου δημοσιονομικού πλαισίου. Μόνο εκείνα τα έσοδα τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα μπορείς να τα ξαναδώσεις πίσω στην οικονομία, που είναι ελάχιστα. Δεύτερον, άρα απορρόφηση της ρευστότητας. Η ρευστότητα μειώνεται από την οικονομία. Δεύτερον, οι τράπεζες, σας πω ένα στοιχείο, οι τράπεζες είχαν κέρδη το 2025 3 δισεκατομμύρια, το 2024 1,5 δισεκατομμύριο, το 2023 870 εκατομμύρια. Δηλαδή στα τρία τελευταία χρόνια είχαν 3,4,5 και 9, 5,400. 5 δισεκατομμύρια, 400 εκατομμύρια κέρδη. Τι σημαίνει αυτό για ένα φορέα, για έναν τομέα που ο ρόλος του είναι να είναι ρευστότητα στην οικονομία? Απορρόφησε 5 δισεκατομμύρια, 400 εκατομμύρια από την κοινωνία, το εισοδηματικό κύκλωμα και τα έδωσε πού? Στους μετόχους. Αυτά είναι στοιχειώδη πράγματα για έναν οικονομολόγο για να καταλάβει για ποιον δουλεύει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και η οικονομία. Μετά λέμε δεν υπάρχει ρευστότητα στην οικονομία. Δεν δανείζονται, δεν μπορούν να δανειστούν. Πώς να δανειστούν? Όταν αντί το κράτος και οι τράπεζες, είπα δύο σημαντικούς φορείς, να βοηθάνε τη ρευστότητα της οικονομίας, την απορροφάνε. Γιατί? Για να πληρώσουμε. Γιατί να το προπληρώσουμε? Για να έχουμε καλή εικόνα από αυτούς που θέλουν να φέρουν τα κεφαλαιά τους στην Ελλάδα. Δηλαδή, συγγνώμη, φέρουν τα κεφάλαια επειδή τους ξεπληρώνουμε? δεν πληρώνουμε κανονικά τις υποχρεώσεις μας. Γιατί πρέπει να προπληρώσουμε? Ακόμα και το επιχείρημα, ότι πρέπει να προπληρώσουμε λόγω της μείωσης του επιτοκίου, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθούν με ένα διαφορετικό τρόπο στην κοινωνία. Πιθανότερο να απέδιναν περισσότερο από αυτό που κερδίζει, τα 100 ή τα 200 εκατομμύρια που λέει η κυβέρνηση ότι κερδίζει από τη διαφορά των επιτοκίων. Αλλά εδώ, προσέξτε κύριε Μαντά, δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση.
1: Εδώ είναι το κρίσιμο.
0: Κανένα κόμμα αντιπολιτευόμενο δεν κάθεται στοιχειωδώς να απαντήσει βήμα προς βήμα σε ό,τι λέει η κυβέρνηση. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση αυτό, να απαντήσει το κόμμα εκείνο. Και όχι να το αφήσει εκεί. Πώς κάνει συζήτηση συνέχεια για τη διαφθορά, για το σκάνδαλο το ΠΚΠ, συνέχεια. Γιατί δεν το κάνει στην οικονομία? Δύο λόγοι υπάρχουν. Είτε δεν γνωρίζουν, που δεν θέλω να το πιστεύω.
1: Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Που δεν θέλω να το πιστέψω, δεν ισχύει, ή είναι ταυτισμένοι με αυτήν την οικονομική πολιτική.
1: Ακριβώς.
0: Θα κάνουν και αυτοί τα ίδια.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση, ιδίως στις κατευθύνσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είδαμε την κυρία Μελόνι, αναφέρατε κι εσείς, να ζητάει επανατοποθέτηση απέναντι στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Και οι δικοί μας το θεωρούν το Σύμφωνο Σταθερότητας, που για την Ελλάδα είναι αυστηρότερο διότι έχουμε μνημόνιο στην ουσία, το θεωρούν ευλογία. Το θεωρούν ευλογία. Επομένως, ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μελά, κλείνοντας τη συζήτηση, θα μπορέσει η Ελλάδα να ανθέξει στους οικονομικούς δείκτες, ακόμα και στους αριθμούς, μέσα σε αυτή την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης που προδιαγράφεται παγκόσμια με κύριο μοχλό τις τιμές των καυσίμων και το σπάσιμο των αλυσίδων τροφοδοσίας, θα μπορέσει να ανθέξει χωρίς να υπάρξει ρήτρα διαφυγής? Είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα, νομίζω είχατε πει ότι θα υπάρξει προ δύο μηνών.
0: Θα υπάρξει. Ήδη συζητιέται στις Βρυξέλλες ρήτρα διαφυγής. Θα υπάρξει. Μα το είχε υπενιχθεί και ο Πεϊρακάκης όταν έλεγε ότι έχουμε μέσα. Τίποτα δεν έχουν. Απλώς περιμένουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους δώσει το πράσινο φως να υπάρχει ρήτρα διαφυγής. Νομίζω θα υπάρξει. Θα αντέξει. Τι πάει να πει να αντέξει η οικονομία? Η οικονομία μπορεί να αντέξει. Ο κόσμος θα αντέξει?
1: Όχι.
0: Αυτό έχει. Όχι. Δεν κάνουμε οικονομία για την οικονομία. Η οικονομία είναι κάτι το μεταφυσικό. Το θεωρούμε κάτι. Τι είναι οικονομία, εν πάση περιπτώσει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και είμαι οικονομολόγος. Τι είναι οικονομία? Οικονομία κάνουμε για τους πολίτες, για τους εμπόρους, για τους επιχειρηματίες, για την ευημερία όλων των στρωμάτων. Δεν κάνουμε οικονομία για την οικονομία.
1: Για την οικονομία.
0: Δεν έχει νόημα να το συζητάμε. Έχουμε καταντήσει να μιλάμε με τα φυσικά.
1: Μα είναι η ουσία του νεοφιλελευθερισμού αυτή, δηλαδή η αλωτρίωση της οικονομικής επιστήμης και η μετατροπή του μέσου σε σκόπο, το οικονομία για την οικονομία. Στο τέλος βέβαια είναι οικονομία για τους λίγους, οικονομία
0: αυτό
1: για τον παρασιτισμό, η υπεροικονομία, υπερκέρδη, υπερπλουτισμός για τους λίγους και φτώχεια κατοχική για τους πολλούς. Κύριε Μελά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, και να ξεκινήσουμε με τις τιμές των καυσίμων. Φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην εισαγωγή καυσίμων, τα οποία υπερτιμούνται. Η βενζίνη παράλληλα φτάνει από 2,10 έως και 2,20 και παραπάνω σε ορισμένα νησιά της χώρας. Προηγουμένως ο κύριος Μελάς μας έλεγε ότι θα είναι σταδιακή η υπόλοιπη επιβάρυνση της οικονομίας, γιατί δεν έχουν μπει οι αρνητικές επιδράσεις ακόμα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Εσείς σαν εκπροσωπώντας τη μικρή και μεσαία επιχείρηση που όντως είναι ο πνεύμονας της ελληνικής, της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα, πώς βλέπετε αυτό το προτσέσο, αυτή τη διεργασία?
2: Καταρχήν ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας.
1: Και επαγγελματικού.
2: Είναι άλλο το εμπορικό και βιομηχανικό. Είμαστε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 200.000 επιχειρήσεις του επιμελητηρίου. Έρχομαι στο θέμα σας. Κοιτάξτε. Βασική αρχή, γιατί άκουσα τον κύριο Μαγδίτη και τα λέγει σωστά, είναι ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η παραγωγή προϊόντων χρειάζεται καύσιμο, η μεταφορά των προϊόντων χρειάζεται καύσιμο. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, ήταν 5,4%. Η εκτίμησή μου είναι τώρα, ήδη στο που είμαστε στο Μάιο, είναι πάνω από 6% και είναι διαρκώς θα ανεβαίνει, γιατί ξέρουμε ότι οι τιμές των καυσίμων, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος αύριο, θα χρειαζόταν 3 μήνες για να έρθουμε σε αυτό που λέμε σε μια ισορροπία. Άρα μας περιμένουν ακόμη δυσκολότερες μέρες και αυτό το ξέρουν όσοι καταλαβαίνουν στο πώς λειτουργεί η διακίνηση των καυσίμων. Τώρα, βάζει πλαφόν η κυβέρνηση στα πρατήρια. Καλά κάνει. Βάζει τους εμπόρους, αλλά δεν βάζει στα δηληστήρια. Δεν μπορεί όταν αυξάνεται η τιμή του καυσίμου στο Ιράν, την άλλη μέρα να αυξάνεται στην Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν αποθέματα για πολύ μεγάλο χρόνο. Ήμουνα πρέπει να σας πω στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι μια χώρα που εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα. Άρα τα καύσιμα αυτά έρχονται στην Ελλάδα και μεταφέρονται, που είχαν ακούσει, στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, όταν ήμουν εκεί πριν από 2 εβδομάδες, η αμόλυβδη έκανε ένα 45. Ποια είναι η διαφορά? Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, το οποίο τροφοδοτεί την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τι κάνεις? Παρεμβαίνεις στο πρόβλημα. Δηλαδή, η επιδότηση κατά 20 λεπτά που κρατάει το πετρέλαιο στο 1,75, δηλαδή 30 λεπτά παραπάνω από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο, η βενζίνη στο 2,10, τι σημαίνουν? Ότι θα έχουμε περαιτέρω και άλλες αυξήσεις. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα, δηλαδή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το δεύτερο ζήτημα, θα είμαι πολύ σύντομος, είναι η μείωση στα βασικά αγαθά. Επίσης στην Κύπρο, σε πολλά βασικά αγαθά, και δεν λέω σε όλα, σε 30-40 είδη, ήταν η μηδένη χαμηλά. Ρώτησα δε τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, που είχα ραντεβού μαζί του, αν αυτή η μείωση πέρασε στο καταναλωτή, και μου είπε κατά 95%. Θέλω λοιπόν να πω, αν δεν παίρνεις κανένα μέτρο, ουσιαστικά τι δηλώνεις? Ότι όπου δεν παρεμβαίνεις, θα έρθει η μοιραία. Δηλαδή, ο πληθωρισμός θα έρθει. Αυτό έχει τρομερές επιπτώσεις λοιπόν στις επιχειρήσεις, αρκεί να σας πω ότι έχουν αυξηθεί τα χρέη μόνο στη εφορία κατά 4,5 δις. Αυτή τη στιγμή ενεργειακό κόστος, νίκη, μείωση τζίρου σημαίνει πολύ απλά ότι και άλλες επιχειρήσεις θα βρεθούν χρεοκοπημένες. Και θέλω να σας πω ότι δεν είναι ωραίο ότι μετά από 1-2 χρόνια θα με καλέσετε και θα μου πείτε, όταν εσείς οποιοδήποτε δημοσιογράφος κάνουμε μια κουβέντα, και θα λέει τώρα, αφού χρωστάει, πρέπει να του πάρουμε το σπίτι, να του πάρουμε το μαγαζί. Δεν έφτασε τυχαία εκεί, έφτασε μέσω πολιτικών που δημιουργούνται, που το ξέρετε καλά, μέχρι και μέσα από την κυβέρνηση ακούγονται πλέον, ότι ευνοούνται τα λιγοπόλια και τα καρτέλ. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην οικονομία. Δηλαδή, συσσόρευση πλούτου σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των μικρών.
1: Ναι, για το τραπεζικό σύστημα, μας έλεγε πριν ο κύριος Μελάς ότι τα τελευταία 3 χρόνια είχαν 6 δις κέρδη στους μετόχους οι ελληνικές τράπεζες. Ποια είναι η πραγματικότητα και όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια, αλλά και όσον αφορά το δανεισμό? Δηλαδή, ο μικρομεσαίος έχει κάποια δυνατότητα να δανειστεί για να αναπτύξει παραπέρα την επιχείρησή του, και ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τον Ευρωπαίο ομολογό του? Γιατί θα τον συναγωνιστεί, αν θέλουμε να κάνουμε μια οικονομία ανθεκτική και με προοπτική.
2: Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Καταρχήν, οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν χρηματοδοτηθεί, έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με 80 δισεκατομμύρια από το εισπέρευμα του ελληνικού λαού. 14 χρόνια τώρα, 15 είναι στο αναβαλλόμενο φόρο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πληρώνουν φόρο. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά σας είπε, τα κέρδη των τραπεζών είναι πολύ περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια. Δηλώνουν κάθε μέρα ρεκόρ κερδών. Και αυτό το πετυχαίνουν κυρίως μέσω των μεγάλων χρεώσεων, θέμα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Δεύτερον, τη τεράστια διαφορά που υπάρχει μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων, που φτάνει μέχρι 0,5-0,7%, και χορηγήσεων, που είναι 6, 8 και 10%, που είναι πολύ ψηλά. Όταν λέμε ρευστότητα, σας λέω ότι την περσινή χρονιά, το 2025, από το σύνολο των 850.000 επιχειρήσεων, 60.000, είναι αυτές δηλαδή 8% περίπου, πήραν κάποια μορφή δανεισμού από την τράπεζα. Ενώ ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Άρα δεν υπάρχει ρευστότητα. Άρα λοιπόν οι τράπεζες, παρότι έχουν χρηματοδοτηθεί, αρνούνται να δώσουν ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ίδια στιγμή, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα συνδυάσουμε, το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θυμίζει ότι το λέμε Ταμείο Ανάκαμψης, λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι δώσαν τα χρήματα για να στηριχτούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες. Κατά 99% δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. Τα χρήματα αυτά τα καρπόθηκε το 1%. Η μεγάλη απόδειξη είναι ότι τα πρώτα 13,5 λίστα πήραν περίπου 750 επιχειρήσεις. Τι σημαίνει Ταμείο Ανάκαμψης, το λέω με απλές λέξεις, ότι κάποιος θα πάρει κεφάλαιο κύριες με 2,1% επιτόκιο μαζί με το Euribor, ενώ οι μικρές δεν παίρνουν και αν πάρουν θα πάρουν έξω 8 και 10%. Τι σημαίνει ότι υπάρχει διαφορά, άρα είναι δεδομένο ότι ο ισχυρός γίνεται ισχυρότερος γιατί έχει φτηνό χρήμα και βεβαίως μην ξεχάσουμε ότι το ΕΣΠΑ, τι σημαίνει ΕΣΠΑ, ένα εργαλείο στο οποίο εξυγχρονίζεται επιχείρηση και το 50% των χρημάτων δεν ανταπιστεύσει. Αυτό πήγε μόλις το 6%. Οι υπόλοιποι δεν πήραν επίσης ένα ευρώ λόγω ακριβώς των τρόπων που λειτουργεί το ΕΣΠΑ, στους κόφτες που έχει και εξαιρεί πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Και τα δύο αυτά εργαλεία που με ρωτάτε μαζί με τις τράπεζες είναι μια πολιτική η οποία ευνοεί μόνο τους μεγάλους. Άρα, μοιραία η τζίρι πάντα στους μεγάλους και των μικρών. Και στην ερώτηση σας η απάντηση είναι: ποιος δεν καταλαβαίνει ότι σήμερα επιχειρείται μια διάλυση μικρομεσαίας τάξης? Η εκτίμησή μου είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα του σχέδιου Πισαρίδη, που είναι ο πρώτο πυλόν, πάνω από το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ήδη χρεωμένες, θα γίνουν υπερχρεωμένες με τον χρόνο και οι οποίες μοιραία κάποια στιγμή θα κλείσουν. Αυτό επαναλαμβάνω στην οικονομία, τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Έχει οι πολιτικές που εφαρμόζουν οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Γι' αυτό θυμίζω τη λέξη που χρησιμοποιώ συνέχεια. Ισονομία. Ισονομία σημαίνει να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση μικρή και μεγάλη, και αν ήθελα να επικαλεστώ κάποιον αρχαίο φιλόσοφο, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη, δεν υπάρχει σκληρότερος ανταγωνισμός από την ίση μεταχείριση των ανήσων. Δηλαδή εμείς λέμε ίση μεταχείριση των ανήσων, ενώ αυτή δεν υπάρχει ίση, και επιτρέψαμε να πω ένα στοιχείο που νομίζω το δηλώνει. Πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός ανήκειλε και έδωσε 300 εκατομμύρια στις βιομηχανίες τις οι οποίες είναι ενεργοβόρες. Εγώ θα σας πω καλά κάτι. Λοιπόν, έδωσε άλλα κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια στους εφοπλιστές. Και η ερώτηση είναι, έχουν οι εφοπλιστές ανάγκη στην κρίση την ενεργειακή, έχουν οι μεγάλες βιομηχανίες, αλλά δεν έχει η μικρομεσαία ενεργοβόρα, δηλαδή ο αρτοποιός, η εστίαση? Και εδώ να θυμίσω ότι 3.000 αρτοποιοί κλείσαν τα τελευταία χρόνια ακριβώς γιατί δεν αντέξαν το κόστος του ενεργειακού.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ακούω τον Έλληνα Πρωθυπουργό να βάζει διλήμματα και να λέει ότι αν δεν είμαστε εμείς στο τηλέφωνο ποιος θα είναι και τα λοιπά, εννοώντας και τα εθνικά και την οικονομία. Παρατηρώ από χρόνια ότι τα κινήματα των μικρομεσαίων έχουν προτάσεις, συγκροτημένες προτάσεις, επιστημονικές προτάσεις, προτάσεις οι οποίες δεν είναι ξεκομμένες από αυτό που ονομάζουμε πραγματική πραγματικότητα της οικονομίας. Εσείς σαν επαγγελματικό επιμελητήριο, με συγχωρείτε για το λάθος στον τίτλο, πώς θα βλέπατε 5-10 μέτρα άμεσα για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας και τη διάσωση του Έλληνα πολίτη που, όπως είπατε, στη μέση του μήνα σταματάει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και όχι μόνο σταματάει να κινείται οικονομικά και δεν φτάνουν τα χρήματα. Ποια θα βλέπατε σαν άμεσα πρώτα μέτρα να μας πείτε για να φανεί ότι υπάρχει διέξοδος και προοπτική, υπάρχει λύση?
2: Καταρχήν, ότι είσαι αντικατάστατος για το πρώτο που είπατε, και η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει η σημερινή ότι αυτά είναι αστεία πράγματα να λες ότι δεν υπάρχει άλλος, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, έχει συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική της είναι η ενίσχυση των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων που φαίνεται παντού. Γι' αυτό θα επικαλεστώ πριν δώσω την απάντηση ότι ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο τραπεζίτης μας δηλαδή, ο κεντρικός τραπεζίτης μας, είπε ότι το 62% των οικοκυριών τα χρήματα του φτάνουν για 18-23 μέρες. Είπε επίσης ότι το 40% του ελληνικού λαού δεν έχει χρήματα, έχει ενεργειακή φτώχεια, δεν μπορεί να έχει. Ο Στουνάρ τα είπε αυτά. Είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στην οικονομία ευνοεί τα καρτέλ και μίλησε για τα 4 καρτέλ. Τα καρτέλ έχουν γίνει πολύ παραπάνω. Ενέργεια, έχουμε σήμερα στην ιδιωτική υγεία, έχουμε στα τρόφιμα. Που σημαίνει πολύ απλά ότι είναι μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συγκεκριμένα σκοπό. Έχουμε στις τηλεπικοινωνίες κλπ. Άρα, και στις τράπεζες, ξέρασα. Επί της ουσίας, αυτό συμβαίνει σήμερα. Τώρα, στα μέτρα. Εγώ δεν θα σας πω τα δικά μου μέτρα. Θα σας πω ότι η πρότασή μας που στείλαμε και εμείς και οι ΕΣΕΒΕ στην κυβέρνηση, έλεγε: εμείς σας λέμε τι κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη και αντιγράψτε μια μέση πολιτική αυτών. Ξεκινάμε από αυτό που σας είπα στην αρχή. Είναι αδιανόητο να λέμε σε μια χώρα ευρωπαϊκή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να

0: στα μνημόνια του 2014. Σήμερα το χρέος του είναι 350.000, γιατί έχουν μπει τα πρόστιμα, τις αυξήσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αδυνατεί να το πληρώσει. Τι λέμε εμείς, να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και ένα λογικό. Και πού αυτό σήμερα μπαίνει στην πραγματικότητα? Όπως ξέρετε ήδη, με απόφαση Τράπεζας Ελλάδος, ένα καταρρευτικό δάνειο λέει στις 5.000 που θα πληρώσει μέχρι 7.500, μέχρι 50% παραπάνω. Σωστό κατά τη γνώμη μου αυτό που κάνει σήμερα. Και η ερώτηση είναι, αυτό που γίνεται σήμερα για τα αρχικά δάνεια, γιατί δεν γίνεται και αυτή τη στιγμή χρόνων, όταν έχει μια άλλη πολιτική που έχει εφαρμόσει για του μεγάλου? Μέσα σε αυτά θα πρέπει να δούμε ότι πέρα του ενεργειακού κόστους θα πρέπει να σκεφτείς ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό που είπα, ισονομία, δηλαδή να μπορούν να μπαίνουν στα εργαλεία, και ενώ τα εργαλεία τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, σαν το Ταμείο Ανάκαμψης, σαν το ΕΣΠΑ και μικρές επιχειρήσεις, θα ήταν τα πρώτα θέματα που πήραμε. Θέλω όμως να σας πω για όλα αυτά, τα οποία είναι γνωστά, τα έχω πει πολλές φορές, πρέπει πρώτα να υπάρχει πολιτική βούληση. Σας λέω ευθέως, γιατί το λέω συχνά τελευταία, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Ό,τι σας είπα είναι θέματα τα οποία πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν υιοθετήσει. Άρα, η μη υιοθέτηση αυτών των μέτρων από την ελληνική κυβέρνηση δηλώνει μια συγκεκριμένη πολιτική. Να την επαναλάβω. Θέλει να κλείσει το 50% των μικρομεσαίων. Άλλωστε, έχει υποθεί και στο παρελθόν πολλές φορές. Θέλω να ξέρετε όμως ότι αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, είναι και κοινωνικό. Φανταστείτε χωριά, μικρούς δήμους, πόλεις χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φανταστείτε ποιο θα είναι το τοπίο, ποια θα είναι η κοινωνία, τι δημιουργεί αυτό, γιατί πίσω από δεν είναι αριθμοί επιχειρήσεις, είναι οικογένειες. Οικογένειες με παιδιά. Τι σημαίνει αυτό για την κοινωνία? Μιλάμε για μια εξαθλειωμένη λοιπόν οικονομία σήμερα, όπου το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι θα πρέπει να θυμόμαστε πάντα ποιο είναι το μετρήσιμο. Δεν έχει σημασία ποιο είναι ο μισθό. Σημασία ποια είναι η αγοραστική του αξία. Τι να την κάνει μια αύξηση του μισθού όταν αυτή κάνεται στον πληθωρισμό? Στην αγοραστική λοιπόν δύναμη είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σοβαρό στοιχείο σε ό,τι αφορά την αγορά. Και τέλος να σας πω, κάναμε έρευνα για τις γιορτές του Πάσχα και αυτό που είπαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ότι έχουμε 40% μείωση σε σχέση με το 2025. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό ποσοστό, γιατί πολλές φορές μας τρώνε οι αριθμοί. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε τον τζίρο, να πρέπει να βλέπουμε τις ποσότητες. Και παίρνουμε τις ποσότητες. Ακόμη και στα τρόφιμα, οι ποσότητες είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με το 2025.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να θυμίσουμε ότι την επόμενη Τρίτη και ώρα 6 το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Δευτέρας Μαΐου 8, επάνω στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, κοντά στη στάση του ΤΡΑΜ, θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, Δημήτρης Καζάκης, σε ανοιχτή εκεί συγκέντρωση και θα απαντήσει σε ερωτήματα. Στη συζήτηση επίσης θα παρέμβει και θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Σμύρνης, ο Γιώργος Καρούβας. Σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, τον Δημήτρη τον Καζάκη, να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το 16 χρόνια μνημόνια που βαδίζει η ελληνική οικονομία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μην το κοιμήσεις.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εγώ την αλλάξα.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
4: Άλλαξε την άρα.
5: Πού είναι η κονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
6: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Καλά, όχι, μιλάμε για την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε επί προσωπικού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον χώρο που κάποιοι το λένε χώρα, που δεν δέχονται ότι ο χώρος και η χώρα είναι το μεγαλύτερο τριμπούρδελο του πλανήτη. Και επίσης δεν δέχονται ακόμα ότι ο Θεός σε αυτή τη χώρα χώρο είναι μόνο ο Θεός της κωμωδίας. Όπως έλεγε λοιπόν και ο Βασίλης Λεβέντης, κάποια ζώα δεν μας πιστεύουνε, στο τέλος θα πιστέψουνε και τα ζώα. Ποια ζώα? Αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι 18 εκατομμύρια και ακόμα μετράμε. Εξηγιόμαστε. Παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις ένα ραντεβού γιατί έχεις ένα θεματάκι στο νοσοκομείο, ας πούμε, της Χαλκίδας. Εντάξει. Και βγαίνει ο αυτόματος που λένε. Και σου λέει αυτό.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. For English, press 0. Για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καλέστε στο 14960 όλες τις ημέρες και όλο το 24ωρο με τηλεφωνική χρέωση. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο 850-5856 μόνο τις καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με μικρότερη χρέωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν το πετύχαμε με την πρώτη, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στο ένα τηλεφώνημα θα κάνουμε και ένα δεύτερο. Με το δεύτερο λοιπόν θα κλείσουμε ραντεβού εκεί που μας παρέπεμψε ο τηλεφωνητής που κάναμε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Πού μας παρέπεμψε?
2: Καλώς ήρθες στην κοσμική πύλη, την είσοδο στον κόσμο των απαντήσεων. Θυμήσου, αν γνωρίζεις τον κωδικό του προσωπικού σου αστρολόγου, μπορείς να τον πληκτρολογήσεις από την αρχή της κλήσης.
0: Το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μπουρδέλο η χώρα. Παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και ο τηλεφωνητής του νοσοκομείου σε παραπέμπει σε τηλεφωνητή αστρολογικών προβλέψεων, όπου εκεί δεν βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής, βγαίνει και η αστρολόγος. Το τελευταίο που ακούσατε, παρακαλώ, παρακαλώ, ήταν η κυρία που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, γιατί δεν είχαμε στο νοσοκομείο, αλλά στο αστρολογικό γραφείο είχαμε βάρδια για να σου απαντήσει. Τώρα, πόσο να το χοντρίνω εγώ αυτό? Πείτε μου από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω. Λοιπόν, για να μην το χοντρίνω πολύ. Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε. Ναι. Γεια σας. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Έχετε πάρει στο τμήμα των ραντεβού, στο τηλέφωνο η Ευγενία Μανολία Αλκμίνη Ισμίνη, σύζυγος Μικροτσούτσουνου. Παρακαλώ, ναι. Να μου πείτε, Άμκα. Όχι, δεν θέλω Άμκα. Όχι, το μικρό σας. Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια σας, πώς είστε? Δεν είστε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θέλετε? Ραντεβού με παθολόγο. Παθολόγο δεν έχουμε. Τι το θέλετε τον παθολόγο σας? Α, ναι, και κάνετε χημειοθεραπείες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, παθολόγο υπουργός δεν έχει στείλει φέτος εδώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστρολόγο έχει στείλει. Εμένα. Τι εννοείτε? Εννοείται. Καλέ, αν δεν ξέρει αστρολόγο. Από όλα, βέβαια. Και από καρκίνο ξέρω. Οροσκόπο, πείτε μου. Καλέ, πώς δεν παίζει ρόλο? Τι λέτε? Πείτε μου οροσκόπο. Δεν με νοιάζει που τον έχετε. Τον οροσκόπο θέλω. Με Παρθένο. Καρκίνος λοιπόν με οροσκόπο Παρθένο. Λοιπόν, να δω τη γυάλα. Δύσκολη εβδομάδα στα σεξουαλικά. Είστε 85 χρονών. Δεν με νοιάζει. Τα άστρα λένε ότι έχετε σεξουαλική ζωή. Τι να κάνω εγώ τώρα? Τα άστρα λένε ότι γαμείτε, κύριε Γιώργο. Δεν φταίω εγώ αν δεν γαμείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επίσης, παίζετε στοίχημα. Τζόκερ, τέτοια τυχερά. Παίξτε. Δεν θα κερδίσετε, όχι. Αλλά έχει ανάγκη εταιρεία. Ναι. Να παίξετε οπωσδήποτε. Και όχι καλέ, δεν σας κοροϊδεύω. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας είναι εδώ. Τι να κάνω? Μα δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Μα δεν έχει ο υπουργός. Μα δεν τον βλέπετε κι αυτός, δεν πάει σε γιατρό. Δεν τον είδατε? Μαλλιά φυτεύει, μπότοξ κάνει. Ναι. Μα άμα πήγαινε στο γιατρό, τον είχαν βάλει μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τον έχετε δει να μιλάει. Μα γι' αυτό δεν πάει στο γιατρό, για να μην μπει μέσα. Κι εσείς, μην πάτε στο γιατρό, θα μπείτε μέσα. Πού μέσα? Δεν σας λέω, δεν είναι σωστό. Αλλά τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Από χώμα είμαστε, χώμα θα ξαναγίνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, έχει χρεωθεί η κλίση. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται δημόσιο? Ένας λόγος παραπάνω. Ξέρετε πόσο κάνει το Νίκη εδώ στο νοσοκομείο Αλγίδας? Ναι, βέβαια. Έχουμε και έναν ιδιοκτήτη εδώ. Άστα. Ναι, ναι, ο Ανδρουλάκης μας τον νοικιάζει. Ναι, ζητάει κάτι κοινόχρηστα. Που τα τρώει κι αυτός. Κάποτε τα τρώει κι αυτός. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο. Και αν είχατε καλύτερο οροσκόπο, θα είχατε και μια καλύτερη τύχη. Τώρα, δε φταίω εγώ, λυπάμαι, αντίο, ζωή σε εσάς. Άστρα, μη με μαλώνετε. Κάποιος άνθρωπος θα έλεγε ότι εντάξει, μεγάλε, η χώρα είναι το απόλυτο τριμπούρδελο. Κάποιος άλλος όμως, πιο ψαγμένος, δηλαδή φιλελέα πατεώνας, ο οποίος ζητίζεται κυρίως από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά, θα έλεγε: κοίτα να δεις, φίλε, να το φιλοσοφήσουμε λίγο το θέμα. Αρρώστησες, κάτι σου τύχε, θα πεθάνεις. Άμα πεθάνεις, τι θα γίνεις? Αστρόσκονη. Ε, άρα, τι έλεγαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, από πού έρχονται οι άνθρωποι? Απ' τ' άστρα. Άστρα είμαστε. Άστρα θα γίνουμε, σε αστρολόγο θα πάμε. Τι το θες στον παθολόγο, μορμαλάκα? Ας το διάλογο εσύ μας έπρεξες. Πάμε λοιπόν να δούμε σε αυτό το αδιανόητο ελληνικό τριμπούρδελο σε τι αποφάσισε το κεντρικό τριμπούρδελο, το επιτελικό δηλαδή του τριμπούρδελου, να μπει τάξη. Σας είχαμε πει πριν λίγο καιρό ότι δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ στο YouTube, δηλαδή το Zaralix TV, γιατί κλείσαμε την πενταετία που είχαμε πλάνο. 5 χρόνια, 5 σεζόν, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό. Και μας στέλνατε email, μην μας το κάνεις αυτό, θα μας λείψεις, μην μας βάζεις αυτή την αγωνία αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αγωνία από εσάς για το αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος την εβδομάδα που μας πέρασε μας έστειλε ένα email από το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στην οποία εμείς έχουμε αποχωρήσει οικειοθελώς και από το ραδιόφωνο και από τη τηλεόραση, και γι' αυτό το κάνουμε στο YouTube, όπου λέει εμείς, όσοι είμαστε δηλαδή εδώ, πρέπει να γραφτούμε, μόνο ομάδα αίματος δεν έχουν ζητήσει, σε ένα μητρώο. Εμείς εδώ, το Zaralix TV λοιπόν, που κάνει εκπομπές στο YouTube και παραστάσεις στα θέατρα, πρέπει να δώσει όλα του τα στοιχεία σε ένα μητρώο στο ελληνικό τριμπούρδελο, ελληνικό κράτος 2.0, στο οποίο παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και σου βγαίνει αστρολόγος. Θα βάλουμε τάξη όμως στους YouTuber. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μεγαλύτερη αγωνία για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Τα κράτη όμως δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες. Και επειδή τα κράτη δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες, έχουν μηχανισμούς για να απαλλάσσουν το κράτος από τις αγωνίες τους. Σε αντίθεση με τους πολίτες, οι οποίοι γεννιούνται και εκπαιδεύονται μέσω του σχολείου, να ζουν με αγωνίες, οπότε δεν τραβάνε τέτοια ζόρια και ζουν μια υπέροχη ζωή σκλάβου μέσα στην αγωνία. Και μετά, αστρόσκονη. Τι θέλει λοιπόν το ΕΣΟΡΟΥ από εμάς? Αν δεν γραφτούμε, λέει, σε αυτό το μητρώο, τότε εμείς εδώ κινδυνεύουμε, μέχρι να γραφτούμε, να τρώμε 10.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε μέρα που δεν είμαστε γραμμένοι. Ρωτήσαμε λοιπόν και ένα δύο δικηγόρους, ρουμανόφατσες, ξεκάθαρα, και μας είπαν ότι αυτό το μητρώο, σε αυτό το μητρώο μάλλον, πρέπει να μπουν, λέει, όλοι όσοι έχουν ΜΜΕ, δηλαδή εφοπλιστές, άρα και εμείς, την ίδια δουλειά δεν κάνουμε όλοι? Και αυτός που το φέρνει και αυτός που το πίνει κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Επίσης, λέει, πρέπει να μπουν σε αυτό το μητρώο αυτοί που έχουν έντυπα, site και εφημερίδες. Μάθαμε λοιπόν όχι ποιοι έχουν γραφτεί, αλλά μάθαμε για κανένα δυο που δεν έχουν γραφτεί. Σίγουρα σε αυτό το μητρώο δεν έχει γραφτεί ο Αλαφούζος που έχει την Καθημερινή και διάφορα site και το Sky κτλ. Ρωτήσαμε αν πληρώνει 10.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα και μας είπαν όχι. Άρα μπήκαμε ήδη στην αγωνία ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση, εκτός από το δικό μας πρόστιμο το 10.000 την ημέρα, να μας βάλουν και το 10.000 του Αλαφούζου, του οποίου φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Τώρα, τι θα γίνει αν εμείς αποφασίσουμε να γραφτούμε σε αυτό το μητρώο? Αυτό που θα γίνει θα είναι το εξής. Εμείς λοιπόν θα έχουμε αποδεχθεί ότι σύμφωνα με το ΕΣΟΡΟΥ, εμείς εδώ δεν κάνουμε μια σατυρική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή. Άρα θα μπορεί να πληρώσουμε πρόστιμο, όπως ακριβώς πληρώνουν πρόστιμα, παπάρια πληρώνουν, οι εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια, στην περίπτωση που θα ακουστεί ένα μαλάκα, μια βρισιά, φτάνει καραβιζή, φιληθούν δύο άντρες, φιληθούν δύο γυναίκες και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες που υποτίθεται βάζουν στα τάξη τα ΜΜΕ των ολιγαρχών, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν βέβαια. Ως εκ τούτου θα γλιτώσουμε από το 10.000 την ημέρα, αλλά θα πέσουμε στο 1.000, 500, 3.000, 5.000 την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε πάντα. Λεβέντικα. Δηλαδή, στα αρχίδια μας. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε? Να σας πούμε γιατί. Γιατί το κράτος ξεκάθαρα μας δίνει σε όλους όσους κάνουν YouTube ή προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν ελεύθερα έξω από τα ΜΜΕ των ολιγαρχών εφοπλιστών, μας δίνει αυτό εδώ. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Όπου, όπως λέει το μπλουζάκι, οι Κινέζοι ξέρουν καλά τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το τσίμπα, ένα σκουφάκι του Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εδώ κοιτάγαν όλοι εκτός από τον Τραμπ σαν χαζί. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο ελληνικό σχολείο. Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν είναι μια κατάσταση που περιέγραφε ο Θουκυδίδης για τη Σπάρτη και την Αθήνα, όπου έλεγε ότι όταν υπάρχει μια δύναμη κρατεά θεμελιωμένη, όπως ας πούμε η Σπάρτη, και μια δύναμη που ανεβαίνει, όπως η Αθήνα, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και ο πόλεμος. Αυτό λοιπόν το θεωρούσε παγίδα. Τι συμβαίνει εδώ με εμάς? Υπάρχει μια δύναμη λοιπόν, η οποία είναι παγιωμένη, θεμελιωμένη, δεν την κουνάει ούτε σεισμός. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη των ΜΜΕ, των ολιγαρχών. Και υπάρχει και μια άλλη δύναμη, η οποία ανεβαίνει έτσι, κατακόρυφα. Γιατί φαντάζομαι, όπως ξέρετε από τους φίλους, τις φίλες και τις παρέες σας, οι περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς και μακάρι να γίνουν όλοι, προτιμάνε τους YouTuber και τις εκπομπές στο διαδίκτυο από τις μαλακίες και τις στημένες συνεντεύξεις, συζητήσεις και ειδήσεις στα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Βέβαια, εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει: όπα, φίλε, όπα, υπάρχει δημοκρατία, δεν σε καταπιέζουμε. Θες να πληρώσεις το 10.000, πληρώσεις το 10.000. Απ' την άλλη, κλείς το γαμοκαναλό στο YouTube και άμα θέλεις, μπορείς ελεύθερα να πας να εκφραστείς σε ένα ΜΜΕ ενός Έλληνα εφοπλιστή. Όπως όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές είναι γνωστό ότι εκφράζονται ελεύθερα στα ΜΜΕ των εφοπλιστών ολιγαρχών. Ορίστε και το παράδειγμα. Και έρχεται και παριστερά το παράδειγμα.
3: Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς. Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ευκαιρία, για την εμπιστοσύνη και για την ελευθερία.
0: Επειδή λοιπόν αυτή είναι η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης όταν δουλεύεις στα ΜΜΕ ενός ολιγάρχη, εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας και θα προτιμήσουμε να γεμίσουμε το στόμα μας με παγωτά και την τσέπη μας με όποια συνδρομή μας δίνει όποιος και όποια θέλει, όποιο και αν είναι αυτό το ποσό, και να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τη μισθάρα, τα 8, τα 10, τα 15 χιλιάρικα μηνιάτικο που θα μπορούσαμε να παίρνουμε στα ΜΜΕ, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση και το πνεύμα μας ελεύθερο. Πάμε τώρα στην παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εκτός από τον Τραμπ όλοι εδώ έλεγαν: όπα, τι είπε, όπα, ο Θουκυδίδης είναι δικός μας, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και το ξέρει ο Κινέζος. Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό, παλιό, τεράστιο πολιτισμό. Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να δει τους άλλους πολιτισμούς και τι μπορεί να πάρει από αυτούς. Σε αντίθεση λοιπόν με εμάς που δεν έχουμε κανένα πολιτισμό εκτός από το σέρβις και την εξυπηρέτηση καθαρμάτων, οι Κινέζοι ξέρουν και την παγίδα του Θουκυδίδη. Και βέβαια εδώ είμαστε υπέρ της μαθητικής κοινότητας και λέμε: γιατί τα παιδιά να κάτσουν να μάθουν τέτοιες βαριές έννοιες, να διαβάζουν παλιοϊστορίες για το Θουκυδίδη και τις παγίδες και οτιδήποτε άλλο. Τι θα τους χρειαστεί, ε? Ποιος είναι ο στόχος του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, όπως έγραψαν και τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και έδωσαν τέλος στη ζωή τους πηδώντας το κενό? Ποιος είναι ο στόχος? Τα μόρια. Γιατί? Γιατί τα μόρια θα σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί από το πανεπιστήμιο θα πάρεις πτυχίο και μετά θα πας να δουλέψεις για τους ξένους, στα ξένα, στο εξωτερικό. Αν δεν πιάσεις τα μόρια, που είναι ο στόχος του σχολείου, τότε η τύχη σου είναι να μείνεις εδώ και να εξυπηρετείς προσφέροντας υπηρεσίες κάθε είδους στα ξένα μόρια, δηλαδή στα ξένα καθάρματα, όπως οι σιωνιστές Ισραηλινοί που έρχονται εδώ να κάνουν ζωάρα, να νιώθουν σαν το σπίτι τους, να νιώθουν πάρα πολύ ωραία, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν σιωνιστικά μόρια. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό, ας δούμε και πώς είναι και πώς μιλάνε αυτά τα σιωνιστικά μόρια, τα οποία με χαρά οι περισσότεροι Έλληνες, μερικοί όχι με χαρά, με πόνο ψυχής. Ε? Πώς ψήφισε ο Τσίπρας στα μνημόνια και έλεγε: πονάει η ψυχή μας. Υποφέρουμε. Τα ψήφισε όμως. Υποφέρεις, δεν υποφέρεις, αδερφέ? Αυτούς εξυπηρετείς. Φάτε το.
4: And stupid. And if any of you continue, you take 5 in the car. I can take 10 of you outside on the street.
0: Όπως λοιπόν εδώ υποσχέθηκε στους υπηρέτες του Έλληνες αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι, θα μας βιάσουν και εμάς και τα παιδιά μας, και έρχεται η ώρα μας και μην του κουνιέται κανείς, γιατί θέλει 10 σαν και εμάς να του στείλει ξέρει αυτός που. Έτσι, έτσι. Αυτούς σερβίρετε, αυτούς εξυπηρετείτε, με αυτούς κάνετε δουλειές στα μεσητικά γραφεία, με αυτούς κάνετε αγοροπολισίες και εμπορικές συμφωνίες. Ναι, ναι. Από πάνω μέχρι κάτω. Όχι μόνο η κυβέρνηση. Υπάρχει και Κοσμάκης, παιδιά, ο οποίος εκτός από Κοσμάκης έχει και ευθυνάρες. Οκ. Πάμε λοιπόν στους από πάνω. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είπε σε μια εκδήλωση που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, όπου ήταν μαζεμένα όλα τα σιωνιστικά σκουπίδια που ζουν στη χώρα μας, μαζί και ο πρέσβης του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ. Είπε λοιπόν, να το διαβάσω αυτό λεξί, γιατί δεν κάνουμε λάθη σε τέτοια σοβαρά θέματα. Είπε πως εμείς και αυτοί, εμείς δηλαδή, εγώ, εσείς, εμείς εδώ, εσείς που μας βλέπετε, και αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι που βλέπατε πριν, που ήρθε εδώ στο Ρίστα και έλεγε θα σας βιάσουν τα παιδιά και εσάς, εμείς λέει και αυτή η κυρία Κεφαλογιάννη, έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Εμείς εδώ, και αυτοί που τον τελευταίο χρόνο έχουν σκοτώσει 680.000 ανθρώπους, πάνω από 70.000 παιδιά στη Γάζα, κάνουν αυτά που κάνουν τώρα και στο Λίβανο. Εμείς και αυτοί λοιπόν έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Επίσης αυτοί, όπως βλέπατε στο προηγούμενο βίντεο, πιστεύουν ότι σύντομα θα μας βιάσουν εμάς και τα παιδιά μας. Βεβαίως. Αυτό δείχνει μια κατανόηση και σταθερότητα για την ειρήνη. Ακριβώς αυτό. Εμείς καθόμαστε στα τέσσερα, αυτοί μας βιάζουν εμάς και τα παιδιά μας και έτσι έχουμε ειρήνη. Σίγουρα. Κατανόηση να έχετε, παιδιά. Πάμε λοιπόν, αφού βιαστήκαμε για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η κουβέντα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Xi Jinping, τον πρόεδρο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό στην Κίνα, πάντα τον Κινέζο λοιπόν. Ηγέτη, συναντήθηκαν και πάνω στην κουβέντα του πέταξε ένα ο Κινέζος, ο Xi, ότι δεν πρέπει οι δύο χώρες να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ξεκάθαρα ο Τραμπ έμεινε σαν χαζός, γιατί σκάλισε στο μυαλό του και λέει παγίδα του Θουκυδίδη, παγίδα, μαλάκα. Αυτή τη στάση δεν μου την έδειξε ο Τζέφρι Επστάιν όταν πήδαγα ανήλικα. Πάλι δεν θυμήθηκε. Οπότε τι έκανε σαν καλός μαθητής και σαν πετυχημένος επιχειρηματίας στα πλαίσια του καπιταλισμού. Πού, πιπέρι, στα πλαίσια του καπιταλισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με το που βρήκε ευκαιρία, γιατί σηκώθηκε ο πρόεδρος ο Κινέζος να πάει να μιλήσει στο Βήμα, αυτομάτως πήγε να του κλέψει τις σημειώσεις. Έτσι κάνει κάθε πετυχημένος άνθρωπος στον καπιταλισμό. Σιγά μην κάθομαι εγώ μορμαλάκα να διαβάζω το Θουκυδίδη, αφού εκείνη οι σημειώσεις. Δεν τις βουτάω. Και έριξε μια ματιά να τις βουτήξει.
5: Now a toast by President Xi.

0: Κρίμα που δεν ζει ο Ζαμπέτας να το δει αυτό το βιντεάκι και να γράψει το τραγούδι. Ο πιο καλός ο μαθητής είναι ο πλανητάρχης. Γιατί τα φράγκα έχει πολλά και έγινε μονάρχης. Όχι τσιμπαϊνά, μονάρχη. Μονάρχης, μας εξουσιάζει όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πόση σχέση έχουμε εμείς εδώ, οι ντόπιοι, που όλος τυχαίως γεννηθήκαμε σε αυτό το χώρο, που όλος τυχαίως εδώ γεννήθηκε και ο Θουκυδίδης, με τους Κινέζους που έχουν πολιτισμό και διαβάζουν και τον άλλο πολιτισμό. Την ώρα λοιπόν που ο Κινέζος πρόεδρος μίλαγε στον Ντόναλντ Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Έλληνας πρόεδρος, για την ακρίβεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλαγε στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας των λαϊκών κομμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κύριο Βέμπερ, για ποιο θέμα. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ο Θουκυδίδης. Το άλλο ποιο είναι? Ο Ακύλας.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Έτσι είναι, παιδιά, ο καθένας και τα ενδιαφέροντά του. Άλλος με τον Θουκυδίδη, άλλος με τον Ακύλα. Και βέβαια είχε μεγάλο καημό ο Μητσοτάκης τι θα γίνει με τον Ακύλα και την Eurovision, γιατί αγαπάει τον Ακύλα. Τον έχει γραμμένο τον Ακύλα ακριβώς εκεί που μας έχει γραμμένους κιόλους. Απλώς λατρεύει την Eurovision, που επισήμως είναι ο διαγωνισμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γενοκτονικό σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ξεπλένει τα εγκλήματά του μέσα από πολύ γκλίτερ, πολύ στρας, πολύ γουναρικό, πολύ χαριτομενιά και πολύ στημένη ψηφοφορία. Ελπίζω να πέρασετε υπέροχα και αυτή τη βδομάδα με την αιματοβαμμένη Eurovision. Πληθείτε τώρα και συνεχίστε, για την Κυριακή έχουμε και κλεισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα από αυτά. Ο Κυριάκος κάνει και συνέδριο. Η Νέα Δημοκρατία, μην νομίζετε, έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, Μίζα, Θεσούλα, Λαζαρίδης. Αλήθεια, Λαζαρίδης. Ρε εσύ, το κινητό, ρε. Ρε Λαζαρίδη. Γιατί μας έχει μπουκώσει ο Λαζαρίδης στο μεταξύ, είναι και πολύ ενεργός στα social media. Είναι εδώ δύο εβδομάδες, μας έχει βογγίξει που βγάζει συνέχεια φωτογραφίες μέσα σε εκκλησίες. Τι μια διαβάζει κάτι, αλλά το ξέρουμε, ρε. Το ξέρουμε, ναι. Το κινητό. Φέρε πίσω το κινητό. Κοιτάξτε που έχει φτάσει το κίνημα στη χώρα. Ξεκινήσαμε κάποτε από το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και έχουμε ξεπέσει στην ξεφύλα την απόλυτη. Φέρτε πίσω το κινητό. Είμαστε ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Αλλιώς θα κάνουμε διαδήλωση σε περίπτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φοβερό και τρομερό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, μας πρόσφερε ένα ιστορικό Σαρδάμ. Έχουμε πολλά Σαρδάμ στη χώρα. Θυμάστε, οι κάλτσες του Γιωργάκη, να πάμε την Κυριακή στις κάλτσες, το μακέτο του Σιμίτη, από τα κορυφαία και άλλα πολλά. Κυριάκος λοιπόν έκανε Σαρδάμ. Θα κρίνεται. Είπε το συνέδριο συνεργείο. Τώρα ας δούμε το Σαρδαμάκι και να το συζητήσουμε λίγο. Έκανε Σαρδάμ ή ήταν μια κρίση ειλικρίνειας?
2: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Θα μπορούσα να πω ότι εδώ ο τύπος ήταν στη φάση λίγο πιο high από το Δένδια. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σε ευθεία γραμμή πλέον με τον Ζελένσκι, χωρίς αμφιβολία. Πολύ high, τα βλέπω όλα τα στελέχη της κυβέρνησης όταν μιλάνε δημόσια. Έκανε Σαρδάμ ή είπε αλήθεια που είπε στους συνέδρους να μεταφέρετε την ενέργεια αυτού του συνεργείου και στην κοινωνία? Δεν μας το ξεκαθάρισες, Κυριάκο. Όταν λες συνεργείο, τι συνεργείο? Συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων? Συνεργείο κινητής τηλεφωνίας για καλύτερη συνακρόαση όταν σας βάλουμε το Predator? Τι συνεργείο ακριβώς? Μήπως συνεργείο καθαρισμού? Γιατί είδα και μια πολύ ωραία φωτογραφία, πραγματικά βγαλμένη από τη ζωή, όπου μπροστά είναι όλη η λάμψη. Εδώ Κυριάκο Μητσοτάκης με κάτι κυρίες σε μια γαμάτη σέλφι, αλλά στο βάθος πίσω θολά φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο από τη βρωμοδουλειά που έκανε με τον Μπάζωμα μαζί με τον Αγοραστό στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Οπότε μήπως εννοούσες συνεργείο καθαρισμού? Και τώρα το συνεργείο καθαρισμού δεν μπορεί να τα αφήνουμε φλού. Τι καθαρισμού? Καθαρισμού χαλιών, καθαρισμού. Όπα, άλλη φωτογραφία εδώ. Ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άρα καταλαβαίνουμε μετά από αυτό τι καθαρισμού εννοούσε. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Αχ! Όμως ο Κυριάκος στο συνέδριο δεν μίλησε μόνο για καθαριστές και καθαρισμούς, μίλησε και για την κοινωνία. Και τι είπε? Για το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πανευρωπαϊκά, λέει, ως νούμερο ένα πρόβλημα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την ακρίβεια σε ποσοστό 35%. Στη χώρα μας 56%. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ψωνίσουν. Τον Κυριάκο πολύ τον άγγιξε αυτό. Και είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι από κάτω δεδομένα βγάζουν το μήνα με το στανιό, ότι θυμώνει και θλίβεται ταυτόχρονα με την ακρίβεια. Γιατί Λεβέντη μου εσύ? Γιατί Κυριάκο μου και θυμώνεις και θλίβες με την ακρίβεια? Τι σου συμβαίνει? Πες μας, μίλησέ μας ανοιχτά. Ε, πας στο σούπερ μάρκετ με λίστα και έχει πάρει τόσο αύξηση η λίστα από τη χθεσινή λίστα ή την προχθεσινή λίστα που δεν σου φτάνει να φτάσεις να αγοράσεις ούτε καν αυτά που έγραψες στη λίστα? Πες μας, Λεβέντη μου. Ε, σε έχει φάει το Μαράτα? Πες μας, μάνα μου. Πες μας. Βγάλει το Μαράτα από μέσα σου. Πες μας, Κυριάκο. Και παρακάτω ο Κυριάκος είπε και για την ακρίβεια: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μα ξεκάθαρα υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από πού να αρχίσω? Καταρχάς, παίρνεις τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να κάνεις κράτηση επειδή είσαι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και σου βγαίνει αστρολόγος. Είναι ή δεν είναι αυτό μαγική λύση? Ε, αν δεν είναι μαγεία το ότι ο ελληνικός λαός καταδέχτηκε, αποδέχτηκε να στηθεί στα τέσσερα και ακίνητος, όχι μόνο για να έχουμε ειρήνη όπως την ορίζει το Ισραήλ, αλλά και για να φύγουμε από τη χρεοκοπία, για να βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. Και διαβάζουμε λοιπόν, μετά από το 2010 και την πτώχευση, μετά από τρία μνημόνια, μετά από περικοπές σε μισθούς, από την καταστροφή του δημοσίου, από το ρημαδιό αυτό που έχει πάθει αυτή η χώρα, που ούτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έπαθε, διαβάζουμε λοιπόν ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει φτάσει το 2025 590,366 δις. Δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολύ από το 2010, ας πούμε, που μπήκαμε, που ήταν 419,7 δις. Πώς έγινε τώρα, Λεβέντη μου, ε? Και έχουμε πάει μια 200 και επάνω. Πώς έγινε αυτό? Δεν είναι μαγικό? Όλα είναι μαγικά. Δεν είναι μαγικό ότι στη χώρα μας, που πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, έχουμε κλείσει και τη μονάδα λιγνίτη την υπερσύγχρονη που φτιάχτηκε με τα δικά μας τα λεφτά, έχουμε κλείσει και τα λιγνητορυχεία για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια, γιατί ο λιγνίτης, τα λιγνητορυχεία και τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα με λιγνίτη καταστρέφουν την υγεία μας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που την έχουν απογειώσει την υγεία σε αυτή τη χώρα. Και ξαφνικά, αν δεν είναι μαγικό αυτό, τι είναι? Αυτός ο λιγνίτης λοιπόν που καταστρέφει την υγεία όλων των ανθρώπων, τον φεύγει από την Ελλάδα, τον φορτώνει σε δικά του μεταφορικά μέσα ο Μυτιλινέος, τον πηγαίνει στα σύνορα της Ελλάδας, εκεί που περνάς και λέει Βόρεια Μακεδονία, εκεί τον χρησιμοποιούν τον λιγνίτη, παράγουν ρεύμα, μας έρχεται πίσω πανάκριβο, μαζί με τι άλλο νομίζεις? Κοίτα τώρα, σου δίνω τρεις επιλογές. Τι άλλο έρχεται μαζί? Ε, μήπως και τον έφος από την παραγωγή λιγνίτη? Και χωρίς να έχεις κανέναν έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιούν σε εκείνη την μονάδα, ενώ θα μπορούσες να έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιείς στη δικιά σου τη μονάδα. Εάν δεν είναι αυτό μαγεία, τι είναι? Υγιής επιχειρηματικότητα? Έλα τώρα, Κυριάκο. Μας ψεκάζουν, μήπως? Μας ψεκάζουν. Νομίζετε ότι είχα ένα πλάκα ότι μας ψεκάζουν? Ορίστε, το είδατε. Εδώ είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι σε πενταήμερη, όχι. Στην ηλικία που είναι, έχει το γιο του, αυτό το βίντεο το ανεβάζει μόνος του, και ψεκάζει το γιο του με λακ. Ναι, Θουκυδίδη, πέθανες δωρίς μωρή κουφάλα, γλίτωσες. Αφού λοιπόν μέσω του συνεργείου της Νέας Δημοκρατίας μπήκαμε και στην πολιτική ζωή του τόπου, να είχαμε να λέγαμε, κάτι τελειωμένοι ατάλλαντοι οι οποίοι υπηρετούν τους εφοπλιστές είναι η πολιτική ζωή του τόπου, πάμε να μιλήσουμε για την πολιτική ζωή του τόπου. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχα μια τρομερή αποκάλυψη, δεν το περίμενε κανένας, ότι ο Πασόκος και μάλιστα ο αρχηγός του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ και 10 και βάλε χρόνια από το πρώτο μνημόνιο, μπορεί και από πριν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς από τα δημοσιεύματα, δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν τα υιοθετούμε τα δημοσιεύματα. Τι έκανε? Είχε, λέει, ένα παλιοκτήριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο το νίκιασε, λέει, στο δημόσιο με μια παλιοσύμβαση και με ένα τεράστιο μηνιάτικο. Από τα λεφτά που έπαιρνε το μηνιάτικο, το έφτιαξε το κτίριο γιατί ήταν ρημάδι. Αυτό συνεχίζει να παίρνει μέχρι σήμερα τα λεφτά από το μηνιάτικο, τα οποία του έχουν φτιάξει μια τεράστια περιουσία. Έτσι καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς το πιστεύουμε αυτό για τον Νίκο. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Πασόκος ο οποίος κάνει βρωμοδουλειά για πατεωνιά με το δημόσιο. Όμως μας είναι αδύνατο να το πιστέψουμε για τον Νίκο. Γιατί? Απαγορεύεται, δεν μπορεί να νοικιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα κτίριο στο δημόσιο. Βεβαίως και απαγορεύεται και δεν μπορεί. Γιατί όλοι και όλες ξέρουμε, και ο Νίκος Ανδρουλάκης καλύτερα από όλους για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το ελληνικό δημόσιο είναι μπουρδέλο. Άρα! Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Ο άνθρωπος δεν πάει με πουτάνες. Σύντομα θα έχουμε και απόφαση δικαστηρίου. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πάει με πουτάνες να νοικιάζει κτίριο σε μπουρδέλο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ήμουνα μπροστά. Απ' την άλλη, όπα, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Με πουτάνες δεν πάει, όχι με ταβατζίδες. Α, Νίκο, και νίκια, δεν το περίμενα από σένα. Πάντως, η κομπίνα με το δημόσιο και τα κτίρια που νοικιάζει δεν αφορά προσωπικά έναν, π.χ. τον Ανδρουλάκη ή τον Σπανάκη, όπως κατήγγειλε τώρα το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μόντα από τα κεντρικά. Η τρελή κονόμα, όπως και το τρελό χρέος, για το οποίο έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει και το χρέος συνεχίζει να μεγαλώνει, ξεκίνησε και βέβαια γιγαντώθηκε μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Γυρίζουμε λοιπόν τα χρόνια λίγο πίσω να δούμε αυτό το θέμα με το να νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο κτίρια που του ανήκουν. Πότε, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επίπτωση έχει στην οικονομική ζωή όλων μας. Πάμε λοιπόν. Γυρίζουμε πίσω λοιπόν στο υπέροχο μνημονιακό, όχι τώρα που είμαστε έξω από τα μνημόνια, 2013. Και διαβάζουμε λοιπόν για μια ωραία φάση που λεγόταν sale and lease back. Δηλαδή, πούλα το και το νοικιάζεις μετά από πίσω. Το από πίσω είναι ξεκάθαρο. Διαβάζουμε ότι μόνο για εκείνη τη χρονιά, παραδείγματος χάρη, 28 ακίνητα, 5 υπουργεία, πολιτισμού, εσωτερικών, δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας, 13 κτίρια ΔΟΗ, το κτίριο της ΓΑΔΑ, το αρχηγείο της αστυνομίας Θεσσαλονίκη και άλλα δημόσια κτίρια. Τι έγινε με όλα αυτά τα κτίρια? Αυτά τα κτίρια ήταν του δημοσίου. Το δημόσιο τα πούλησε σε ιδιώτες, κυρίως σε δύο τράπεζες συστημικές, στις εταιρείες δύο τραπεζών συστημικών. Αυτές οι τράπεζες πήραν δάνειο με εγγύηση δημοσίου, έφτιαξαν τα κτίρια καινούρια, δηλαδή γυψοσανίδες, παπάρια καινούρια φτιάξανε, όπως ακριβώς φτιάχνει τα νοσοκομεία η αρσενική Εύα Μπράουν, και τα νίκιασαν πίσω στο δημόσιο με τεράστια ενίκεια. Εκατομμυρίων. Δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα. Τέλειο, τέλειο. Τι επίπτωση είχε αυτό στα οικονομικά μας και άμεσα και μακροχρόνια? Πάμε να το δούμε. Το δημόσιο λοιπόν την εποχή εκείνη θα έπαιρνε άμεσα χρήματα. Τι θα τα έκανε αυτά τα χρήματα που θα έπαιρνε άμεσα, άμεσα από την πόλη στο κτηρίο? Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θα φαινόταν λογιστικά ότι μειώνεται το έλλειμμα. Άρα γινόμαστε ένα πιο νοικοκυρεμένο κράτος. Τι σημαίνει αυτό μακροχρόνια, όπως καταλαβαίνουμε μέχρι σήμερα? Τι άλλο, μεγαλώνει το χρέος. Και θα συνεχίζει να μεγαλώνει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί πλέον το ελληνικό δημόσιο δεν έχει αρκετά κτίρια δικά του, άρα νοικιάζει από τα κτίρια που ήταν δικά του, τα χάρισε όχι στον Ανδρουλάκη, το Ανδρουλάκη ήταν δικό του. Απλώς η σύμβαση με το δημόσιο. Τα χάρισε λοιπόν σε διάφορους επιχειρηματίες, οι οποίοι στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικότητας, και όχι νταβατζιλίκη, συνεχίζουν να μας αρμέγουν κανονικά. Θέλετε και την παγίδα του Θουκυδίδη, να το λήξουμε εδώ? Το λήξουμε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όχι λεφτά σε αστρολόγους. Πιο καλά από τον προφήτη απόφυτο Λυκείου Κουκουβαούνων, το μέλλον δεν το προβλέπει κανένας και καμία. Άρα, like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας, subscribe, εγγραφή. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και το email του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Και οι τελευταίες παραστάσεις, λίγο πριν λήξει η σεζόν, Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24, στη Γερμανία, Έσεν και Φραγκφούρτη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 7 Ιουνίου στην Αναρχομάνα, Ζυρίχη ή αλλιώς Ζουράιχ, η παράσταση που χρωστάγαμε από τον Μάρτιο, που ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να πάω. Και δύο τελευταίες είναι. Η μία είναι μια έκτακτη εμφάνιση με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή στο θέατρο Βράχων, υπηρώτικα θα τα πούμε εκεί, και τελευταία παράσταση για τη σεζόν στους φίλους μας στη Βραβρώνα, που όλος ο κόσμος την ξέρει Λούτσα, και έχουν κάνει μια ωραία χοροδία και θέλουν να πάω εγώ να τους μάθω ακριβώς πώς τον πιάνουν τον τόνο. Αυτά. Πάντως, εκτός από αυτόν τον παραδοσιακό και σούπερ πατριωτικό τρόπο αρμέγματος των χρημάτων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με κτίρια, νίκια κτλ. Που ξεκίνησαν οι δοσύλλογοι, και βέβαια, δόξα και τιμή, οι συγγενείς τους και πολιτικοί και φυσικοί συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, υπάρχουν και πιο μερακλείδες άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν πιο μικρά ποσά, αλλά το γλεντάνε λίγο παραπάνω γιατί μας δίνουν περιεχόμενο συγκλονιστικό. Όπως εδώ, που διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι η ελληνική αγωγή του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της Ευγενίας Μανολίδου, που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά σε σκυλιά, αρχαία ελληνικά είναι βάζουμε νι σε κάθε λέξη, των Μπούτσων Καβάλαν, και αυτό το λέμε ας πούμε αρχαία ελληνικά, παίρνουν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, και εδώ διαβάζουμε πιο εντυπωσιακή. Πήρα λέει ένα ποσό, 5.600, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό, ό,τι βλέπετε εσείς, εγώ δεν το βλέπω, το κενό δείχνω. Λοιπόν, αυτό το ποσό εδώ πέρα, για πνευματικά δικαιώματα από το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καποδίστρια, ευτυχώς και εσείς πέθανες νωρίς. Μαζί με το Θουκυδίδη. Μαλάκα. Όχι πρέζα όμορφη. Πρέζα αρχαία και όμορφη. Όχι. Πρέζα νόμορφη. Θέλω πνευματικά δικαιώματα. Τώρα, αυτές οι περίφημες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με όλα αυτά τα παπατζηλίκια που λέγαμε πριν, με αφορμή τον Ανδρουλάκη, την ελληνική αγωγή και ό,τι άλλο θέλετε κάθε εβδομάδα, όρεξη να έχετε να τα διαβάζετε, είναι επιχειρηματικότητα, είναι κομπίνα, είναι απατεωνιά, είναι χώσιμο και τρώμε, ας πούμε, σαν ακρίδες από το ελληνικό δημόσιο? Τι είναι από όλα αυτά? Προσέξτε, είναι θέμα οπτικής. Γιατί? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχουμε πει. Τα ξέρετε, κανείς δεν έχει πάει φυλακή, ούτε πρόκειται βέβαια, είναι γνωστό, συνεχίζουν ακόμα να τρώνε τα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, διαβάσαμε εδώ και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα πρέζας που κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, ότι πιάσα, λέει, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Βορίζια, θυμάστε, ήταν η περιοχή που είχε γίνει το μακελιό με τις χειροβομβίδες κτλ., και ήταν η αφορμή να στείλει ο Χρυσοχουντίδης το ελληνικό FBI, γιατί το αμερικάνικο δεν μπορούσε, ήταν στη Βενεζουέλα, και να αφοπλίσει τους νταΐδες κριτικούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αφοπλιστεί. Πριν ένα μήνα πάλι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Λοιπόν, μπράβο που τα θυμάστε όλα, γι' αυτό σας χαιρόμαστε εμείς εδώ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πιάσα, λέει, εκεί μία ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται στα δημοσιεύματα ως εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε αυτή η ομάδα? Με μπράβους, λέει, με πίεση, με απειλές κτλ., έπαιρνε και δήλωνε ως δικά της διάφορα κοπάδια και χωράφια και έπαιρνε φράγκα τρελά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος όταν διαβάσει το ρεπορτάζ, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απολύτως από ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, μερικοί από τους οποίους πέρασαν από την Επιτροπή της Βουλής, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάστε, και όταν είχαν πάει στη Βουλή, ας πούμε, φραπές, που είχαν μάθει τους διαλόγους, που λέει θα την είχα σκοτώσει αυτή την Χεροπούλου και θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Άρα και απειλές είχαμε και εκφοβισμούς και απ' όλα. Όπως θυμάστε, δήλωναν χωράφια που δεν ήταν δικά τους και πήγαιναν οι άλλοι να τα δηλώσουν ως δικά τους και δεν παίρνανε τίποτα. Δηλαδή, έκαναν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση. Άρα, γιατί οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Ούτε τα βασικά. Στην παγίδα του Θουκυδίδη πέσατε πάλι. Οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί είναι στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, η άλλη είναι κοινοβουλευτική οργάνωση. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να έχεις ένα κτίριο να τους νοικιάσεις. Οπότε, τι γίνεται τώρα, παιδιά? Ποιος θα μας σώσει εμάς και τη χώρα από όλο αυτό που συμβαίνει, αφού όλοι είναι μπλεγμένοι στα νίκια, στα παρεδώσε, στα πνευματικά δικαιώματα και στις συμβάσεις με το δημόσιο? Παιδιά, ποιος θα μας σώσει? Μόνο οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές. Δεν υπάρχει άλλος.
3: Λαέ τη ΖΑΕΚ! Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια. Στην αυτοπλοεία με κυνηγούσαν αλληλεώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάβει το λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Οι τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, αλλά κυρίως η ηθική έναν των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις μέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε φαντς πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα τους ίδιους τους δανειολήπτες που τους πετάξαν στον δρόμο. Όχι μόνο μεγάλα deals, κύριοι των τραπεζών, σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο δάνεια και στήριξη μεγάλη, αλλά και σε αυτούς που επάξια μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μην χάνετε την πίστη σας, αγαπημένοι μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε.
0: Τώρα, το μόνο που ξέχασε να βάλει σε όλα αυτά που είπε ο Ηλιόπουλος στο λόγο του είναι το εξής. Αφού αγαπάει τόσο πολύ τις μάνες, αφού αγαπάει τόσο πολύ τους μικρομεσαίους, αφού έχει τέτοιο καταγγελτικό λόγο και τέτοια αγανάκτηση για τους ανθρώπους που βασανίζουν με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια κτλ. Οι γαμημένες οι τράπεζες. Γιατί όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν τις πηγαίνει για να τις φέρνει στα νησιά με τα καράβια του τσάμπα. Πώς σου ξέφυγε αυτό, πρόεδρε. Πώς δεν σου ήρθε εκείνη την ώρα που λες δεν βρίσκουμε μάνες να πεις. Να, και δίνω εγώ το παράδειγμα. Όποια μανούλα μπει σε καράβι, σιτζέ, εγώ, τσάμπα. Πρώτη θέση. Και σαντουιτσάρα πληρωμένη, και καφεδάρα, και χυμό, και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα επαγγελματικότητας. Και τα παιδιά λοιπόν δωρεά με σιτζέτ. Και όποιος έχει απόδειξη ότι έχει κόκκινο δάνειο και τον βασανίζει η τράπεζα, και αυτός τσάμπα με τα σιτζέτ. Όλοι τσάμπα με τα σιτζέτ. Γιατί έχουμε καπιταλιστικό σοσιαλισμό. Το μόνο που με τρελαίνει είναι αν λένε αυτά οι εφοπλιστές, τι θα βγει να πει όταν είναι στην προεκλογική περίοδο ο Κουτσούμπας. Τι θα πει ο Κουτσούμπας. Τον διέλυσε στον Κουτσούμπα τελείως. Δηλαδή θα τον υποχρεώσει τον Κουτσούμπα στην επόμενη προεκλογική συγκέντρωση θα κάνει να πει για κάθε ψήφο στο κόμμα 2 εισιτήρια δωρεάν. Για γιάρο, τι να κάνει, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός μαλάκα. Αφού δίνουν οι εφοπλιστές σοσιαλισμό, πρέπει να δίνουν οι κομμουνιστές εισιτήρια. Δεν πάει αλλού. Όλα αυτά λοιπόν τα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος σε αυτή τη γαμάτη φιέστα, ενώ στο γήπεδο που ήμουνα και εγώ μέσα υπήρχαν τόσοι υπεράριθμοι που το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ τραγικό γεγονός είναι απολύτως τυχαίο. Τέμπη παντού. Συν ότι για να μπουν οι άνθρωποι όπως και εγώ, που είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας όπως και εγώ, στο γήπεδο. Έπρεπε να φάνε κρότου λάμψης, χημικά, να τραμποκιστούν από τα ΜΑΤ. Δείτε.
2: Εδώ, στη 10, αυτό εδώ έχουν κάνει. Τους έχουν κόψει όλους. Τους έχουν κόψει όλους, δεν αφήνουν τίποτα κουνούπι. Εδώ, αυτή είναι εδώ, εδώ, εδώ. Δείτε. Έχουν ρίξει αγριγόνα σε παιδιά. Έχουν χτυπήσει γέρους. Αυτή εδώ είναι.
0: Δείτε εδώ. Τραμπουκισμό κανονικά. Προσέξτε σε τι περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε εδώ γίνεται σε ένα δρόμο, πεζόδρομο, πλάι του γηπέδου, ο οποίος είναι στενός για τον κόσμο που υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι με εισιτήριο και κυρίως οι περισσότεροι είναι με παιδάκια. Το γήπεδο είναι κλασική μάζοξη μπαμπά, γιου, κόρης. Αυτό συνηθίζεται. Οι άνθρωποι χαίρονται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδάκια τους. Όλο αυτό το πράγμα εδώ έγινε ενώ σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν αδιανόητα πολλά παιδάκια. Το γεγονός ότι πραγματικά δεν είχαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο είναι εντελώς τυχαίο και οφείλεται κυρίως στην ψυχραιμία των ανθρώπων που ήταν εκεί, γιατί οι ματατζίδες ήταν χάοι σαν το δένδια. Όλοι. Και τώρα λοιπόν, από όλο αυτό που έγινε, το οποίο δεν θα το δείτε σε κανένα μιμιέ, γι' αυτό πρέπει να κλείσουν τα κανάλια στο YouTube. Αυτό δεν θα το δείτε πουθενά. Σε κανένα αθλητικό site. Πουθενά. Γιατί είναι καλοκαιρινή περίοδος. Η CJET σαρώνει διαφημιστικά. Παντού. Μαλάκες είναι. Να χαλάσουμε τη φιέστα και να χάσουμε τη διαφήμιση από το μάγκα πρόεδρο που θα σώσει τους φτωχούς από τον κακό καπιταλισμό. Εννοείται. Γι' αυτό όλοι στο Μητρό, παιδιά. Όλοι στο Μητρό. Τώρα, για να νιώσετε το παράδειγμα ακριβώς, τι έγινε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Και ακριβά. Δηλαδή, μπείτε λίγο, μπορεί να μην σας αρέσει το γήπεδο, μπείτε λίγο στη σκέψη. Έχετε κλείσει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Έχετε κλείσει θέση σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία. Και πάτε να μπείτε με τα παιδάκια σας, οικογενειακά. Πάτε να μπείτε εκεί που έχετε κρατήσει θέση. Και πριν μπείτε, απ' έξω είναι ματ, σας απαγορεύουν την είσοδο, σας τραμπουκίζουν, σας πρόχνουν, σας ρίχνουν κρότου λάμψης, σας ρίχνουν χημικά, σας απειλούν και με βρωμόξυλο και σας λένε δεν θα μπείτε γιατί είναι γεμάτο. Τιπ. Έχετε προπληρώσει γι' αυτό. Αν γινόταν αυτό σε ένα εστιατόριο, σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, δεν θα πήγαινε κάποιος μέσα ως υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε. Μάλλον ναι. Γι' αυτό που έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ του Ηλιόπουλου Πρωθυπουργού, πήγε κανείς μέσα, χρεώθηκε κανείς ως υπεύθυνος. Όχι. Γιατί είναι εφοπλιστής. Όμορφη. Τώρα είναι σίγουρο ότι οι εφοπλιστές, όπως έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν, στο Ζαραλίξ TV, ότι έρχεται η σειρά. Βαρέθηκαν οι εφοπλιστές να σπρώχνουν φράγκα σε μπροστινούς ατάλλαντους για να κάνουν ότι είναι δημοκράτες και έχουν κόμματα και δημοκρατικές διαδικασίες και θα κυβερνήσουν. Οπότε θα έρθει η ώρα να βγουν μπροστά οι ίδιοι. Το ξέρουν αυτό οι βαριά ατάλλαντοι πολιτικοί που το παίζουν οι δημοκράτες. Ξεκάθαρα. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα έγινε με αυτό εδώ το σποτάκι όπου δείχνει. Τι δείχνει, ό,τι σας έλεγα πριν. Ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο μπροστά σε ένα γήπεδο. Ξέρει ο Αλέξης. Όμως εδώ μπορεί να πει κάποιος και κάποια, όπα φίλε, δεν είναι όλα τα κόμματα των εφοπλιστών, υπάρχουν και τα αυθόρμητα λαϊκά κινήματα που κάνουν κόμμα και θα σου φέρει ως παράδειγμα αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά κοντεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πριν ακόμα ανακοινωθεί λοιπόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εγώ θα είμαι λίγο συγκρατημένος, όχι γιατί δεν ξέρω, αλλά γιατί περιμένω την ανακοίνωση, για να πω αυτά που ξέρω, θα πω αυτά που λένε οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν και κυρίως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά τα τρολ στο διαδίκτυο, έχουν λυσάξει ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ρώσικο, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά, έτσι λένε, έτσι γράφουν αυτοί, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά και χοντρά, και προσοχή παιδιά, δεν είναι πατριωτικό. Γιατί δεν είναι πατριωτικό? Γιατί υπηρετεί μια ξένη δύναμη και για την ακρίβεια τη Ρωσία του Βλαδίμηρου Πούτιν. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά η ψέκα από τη ΛΑΚ. Γιατί είναι και πολλοί οι πρέζα, λόγω ότι είναι και πολλοί εφοπλιστές και δεν σας προλαβαίνουμε. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτο. Ποιο κόμμα στην Ελλάδα είναι αδελφοποιημένο επισήμως, όχι από πίσω, κανονικά, βιτρίνα, με το κόμμα του Πούτιν, του Ρώσου, ολιγάρχη? Ποιο? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε αυτό και από την αρχή, νέα ελληνική ιστορία. Αβραμόπουλος λοιπόν είχε αδελφοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Βλαδίμηρου Πούτιν που κυβερνάει εδώ και στα 400 χρόνια την Ρωσία. Ναι, ναι. Άρα, αν έχουμε ένα κόμμα το οποίο επισήμως είναι ρώσικο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που είναι ρώσικο κόμμα. Τώρα, αν είναι και της Καριστιανού το κόμμα ρώσικο, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις, τότε να πούμε τιμή και δόξα σε κάθε Έλληνα πατριώτη, ο οποίος κάνει ένα ρώσικο κόμμα. Γιατί αν γυρίσετε πίσω τους αιώνες και διαβάσετε την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, λες και είχαμε και παλιό, θα διαπιστώσετε ότι το Ρώσικο Κόμμα ήταν μία από τις τρεις κύριες πολιτικές παρατάξεις της Ελλάδας κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, βασικό στέλεχος στο Ρώσικο Κόμμα την εποχή εκείνη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρα, τι πιο πατριωτικό? Ξέρετε εσείς κανένα πιο πατριώτη από τον Κολοκοτρώνη? Όχι. Άρα, τι πιο πατριωτικό από το να κάνεις ένα Ρώσικο Κόμμα? Αχ, είναι πρόβλημα παιδιά, γιατί το πολύ παπατζηλίκι μπερδεύει το μουσί, το πετραχίλι, το ράσο, τα εσώρουχα, τις μεγάλες τσέπες, τις συμβάσεις του Ακινήτου, τα αρχαία ελληνικά, το Θουκυδίδη, την παγίδα, τα μπερδεύει όλα αυτά γλυκά και μέχρι να μας βάλει στο YouTube σε μία τάξη το εσουρού, δηλαδή να μας κλείσει όλους, έχουμε πρόβλημα. Γιατί εδώ ακόμα θυμόμαστε, γαμώ την τρέλα μου, εμείς πάντως είμαστε με τον Κολοκοτρώνη. Τώρα, αν όντως αυτή είναι Ρώσικο κόμμα, άρα από τη μία οπτική σούπερ πατριώτες όπως ο Κολοκοτρώνης καλή ώρα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι παλιορώσικο κόμμα από την αδελφοποίηση με τον Πούτιν, σε τι κόμμα έχει εξελιχθεί σήμερα, όπου τόσες μέρες μετά την έβρεση από ψαράδες, πώς θα πω ο Δένδιας, την αλίευση, την αλίευση λοιπόν από ψαράδες που είπε ο Νίκος ο Δένδιας του ουκρανικού ντρόουν Μαγκούρα, ακόμα δεν έχει καταδεχθεί να απαντήσει κανένας Ουκρανός αξιωματούχος, όπως διαβάζουμε εδώ, στα τηλεφωνήματα και στις επικλήσεις που κάνει και ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης. Τι γίνεται μανάρια? Αν αυτοί είναι Ρώσοι, εσείς είστε Ουκρανοί. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί η φάση έγινε. Βέβαια, με τα μνημεία των ολιγαρχών δεν ασχολείται κανείς για να το αφήσουν να περάσει, να ξεχαστεί αυτό, όπως όλα τα άλλα. Μέχρι λοιπόν να κλείσει το YouTube εδώ και τα αγαπημένα τα κανάλια τα δικά μας, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε. Το ντρόν Μαγκούρα ήταν εδώ. Τα εκρηκτικά ήταν εκεί. Η δουλειά ήταν έτοιμη να γίνει. Ποιος τη χάλασε? Οι ψαράδες. Άρα, ποιοι φταίνε? Οι ψαράδες. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι τόσες μέρες μετά ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας στείλαν αυστηρό μήνυμα προς τους Ουκρανούς αξιωματούχους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει για το ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα. Τι γίνεται τώρα? Του Δένδια μπορεί να πήγε. Τώρα για τον Γεραπετρίτη, επειδή κυρίως με το Μένιο Φρουθιώτη ανταλλάσσει μηνύματα, ας μην μπλέξουμε τους Ουκρανούς αυτά. Ας τα αφήσουμε έξω. Μπορεί, για κοίτα πάλι, Γεραπετρίτη, το έστειλε σίγουρα. Μα το έστειλε στο Μένιο. Γιατί ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου φέρνει και ο Μένιος από την Ουκρανία, εσύ ξέρεις, είσαι κολλητή. Εμείς εδώ. YouTube και μιζέρια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε το αυστηρό μήνυμα. Επίσης, μια ερωτησούλα ακόμα για μας, που δεδομένα δεν είμαστε πατριώτες αυτού του τύπου, γιατί δεδομένα δεν γουστάρουμε σύνορα, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά και μακάρι να καταργηθούν όλα αύριο μεθαύριο, να πεινάσουν και οι εφοπλιστές. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες και τα καταλαβαίνετε αυτά τα γεωστρατηγικά. Όταν εδώ ο απόφυτος Λυκείου Κουκουβαούνων έλεγε από το Ζαραλίξ TV ότι αυτά που βάζουμε εκεί τους πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο, αυτά που βάλαμε στο Δημότικο, που στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την άμυνα της Ελλάδας έναντι οποιοδήποτε και αφορούν μόνο όμως τις βάσεις των Αμερικανών και τις Νατοϊκές, οι οποίες μπορεί να χτυπηθούν και τις Βρετανικές στην Κύπρο, στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι άπειρες, μπορεί να έχουμε και ξανά το σπίτι μας και να μην το ξέρουμε. Τότε λοιπόν όλοι αυτοί λέγανε, δεν είναι έτσι. Και μάλιστα ισχυροποιείται η θέση της χώρας, έτσι λέγανε αυτοί, έναντι της Τουρκίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, η Τουρκία κατεβάζει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, όπου κάνει επίσημο και νομοσχέδιο αυτό το περίφημο πρόγραμμα που έχει, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τους ανήκει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, τους ανήκουν πολλά νησιά και δεν ξέρω, μπορεί και το Ζαραλίξ TV, ποτέ δεν ξέρεις. Ή το Ισούρο ή οι Τούρκοι θα μας πάρουν. Πώς σας φέρετε λοιπόν, εσείς που είστε πολύ πατριώτες σε αντίθεση με εμάς, που είμαστε Ιώτα 5 όλοι, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι την εβδομάδα που ανακοινώνεται αυτό από την Τουρκία, η Ελλάδα αποσύρει και τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο και τα μαχητικά αεροπλάνα από τη Λίμνο και από οπουδήποτε αλλού? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πατριώτες δεν είμαστε, από αυτή τη ηλικία είμαστε. Αλλά είναι πολύ λογικό. Την ώρα που άλλος λέει θα στην πέσω την άλλη εβδομάδα, εσύ να αποσύρεις όλα τα στρατεύματα πίσω. Τι να σας πω. Να ρωτήσουμε για το Θοκηδίδη που είναι νεκρός. Επειδή ο Θουκυδίδης δεν θα απαντήσει, εμείς προτείνουμε στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, στο επιτελικό Ελλάδα 2.0, να κάνει μια ωραιότατη σύμβαση με όλα τα αστρολογικά γραφεία που κυκλοφορούν στη χώρα, σύμβαση με το δημόσιο εννοείται, και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει ο Υπουργός Άμυνας να σηκώνει το τηλέφωνο, αφού τον γράφει στα αρχίδια του ο Ουκρανός, και να λέει: Έλα, ναι, δεν βιάς. Παρθένος με οροσκόπο Λέων. Ναι, για πες μου, τι θα γίνει με τον τρόμο. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν θέλει το Ισουρού ή αν θέλουμε εμείς. Όποιος αποφασίσει πρώτας. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συζήτηση περί δημοκρατίας θα κάνουμε απόψε με έναν πολύ αγαπημένο καλεσμένο. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ ο κύριος Νικήτας Χιωτίνης, καθηγητής αρχιτεκτονικής και φιλοσοφίας. Κύριε Χιωτίνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
9: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου. Ξέρετε ότι σας θεωρώ ως πολύ σημαντικό για τη δημόσια σκέψη.
1: Υπερβολικός.
9: Όχι, είναι την πραγματικότητα, λέω.
1: Σας θυμήθηκα αμέσως και σας ζήτησα να κάνουμε αυτή την κουβέντα μόλις άκουσα πριν από μερικές μέρες, σχετικά πρόσφατα, τον Πρωθυπουργό να λέει μετά από 7 χρόνια στην Πρωθυπουργία ότι ίσως θα πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο ποιοι θα γίνονται υπουργοί, ότι οι βουλευτές δεν θα μπορούν να γίνονται υπουργοί, ότι είναι μια μεταρρύθμιση που την έχει στο μυαλό του έστω μετά από 7 χρόνια. Και σχέθηκα ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Χιωτίνη περί δημοκρατίας. Ξέρετε, η πρώτη μας σκέψη όταν ακούσαμε τον Πρωθυπουργό είναι ότι δεν ξέρω αν είναι αν έχει ειλικρινή πρόθεση να προχωρήσει με τα αριθμίσεις ή είναι απλά μια προσπάθεια να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα.
9: Κύριε Καρβουνόπουλε, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή.
1: Είναι αναγκαία.
9: Ναι, για να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Ναι. Για τι πράγμα θέλουμε να μιλήσουμε.

0: ο τρόπος οργάνωσης και των κοινωνιών και διαχείρισης, ο τρόπος ύπαρξης των κοινωνιών χωρίζεται σε πολιτική και σε προπολιτική περίοδο και σε προπολιτικό τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των κοινωνιών. Μέχρι τους Έλληνες, μέχρι την Ελλάδα που ξέρουμε, την εποχή του Περικλή, εν πάση περιπτώσει, οι κοινωνίες υπήγοντο σε έναν ηγεμόνα ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Θεού. Θεωρούσαν ότι όλοι υπάγονται σε ένα Θεό, υπαγόμαστε σε έναν ηγεμόνα εκπρόσωπο του Θεού και ακούμε ακριβώς τι λέει αυτός και τίποτα άλλο. Δεν συμμετέχουμε δηλαδή. Αυτή είναι η λεγόμενη προπολιτική περίοδος. Με τους Έλληνες εισήχθη η έννοια της πολιτικής. Η έννοια της πολιτικής είναι έννοια ελληνική. Τι έκαναν οι Έλληνες? Καταρχήν θεώρησαν αυτούς όχι ως υπαγόμενους σε μια θεϊκή πραγματικότητα, αλλά ως αποτελούντες μέρος και παράγοντες αυτής της υπερβατικής πραγματικότητας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εισήλθαν στην ιστορία. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργήθηκαν καταρχήν οι δήμοι. Δηλαδή, οι κοινωνίες έγιναν δήμοι. Τι σημαίνει δήμη? Είναι μια ομάδα ανθρώπων που αποτελούν μια κοινότητα και όλοι έχουν την ευθύνη αυτής της κοινότητας. Και γι' αυτό το λόγο στην Ελλάδα δεν υπήρχε ο Δήμος της Αθήνας ή ο Δήμος της Πάτρας ή ο Δήμος της Θήβας, αλλά υπήρχε ο Δήμος των Αθηναίων, ο Δήμος των Θηβαίων κτλ. Ευτυχώς σε μερικές περιοχές της Ελλάδος ακόμα διατηρούμε αυτή την ονοματολογία. Λέμε ο Δήμος Αθηναίων, λέμε ο Δήμος των Θεσσαλονικαίων, σε άλλες όχι. Εν πάση περιπτώσει, η κοινωνία λοιπόν αποτελείται από ανθρώπους. Δεν έχει έναν Θεό εκπρόσωπο του Θεού που διευθύνει, αλλά αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στα του Δήμου της. Επέκταση του Δήμου ήταν η έννοια της πόλεως. Τι ήταν η πόλη? Η πόλη ήταν αυτός ο Δήμος, αλλά εμπλουτισμένος με κάποιες ανώτερες έννοιες. Σε αυτή την πόλη υπήρχαν πολίτες και ως πολίτες και δημότες όφυλαν να συμμετέχουν στα κοινά της πόλεως τους. Μάλιστα, ο Περικλής, όπως αποτυπώθηκε από τον Θουκυδίδη στον Επιτάφιο, είχε πει ότι είμαστε μια πόλη η οποία θεωρεί ως αχρίστους τους μη ασχολούμενους με τα κοινά. Δηλαδή, όλοι πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά, διότι όλοι, όπως είπε ο Αριστοτέλης, είναι πολιτικά ζώα. Δηλαδή είναι υπάγονται σε μία πόλη και συμμετέχουν στα της πόλεως τους με τη διαδικασία της αγορεύει βούλεται στην αγορά κτλ. Από εκεί και πέρα όμως άρχισαν οι κοινωνίες να διολυσθένουν σε προπολιτικές περιόδους, δηλαδή σε περιόδους που δεν συμμετείχαν όλοι. Α, να κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί είναι επίκαιρη. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα, επί συνόλου 200 με 250.000 κατοίκων, υπήρχαν 500 βουλευτές. Μάλιστα. Οι οποίοι 500 βουλευτές προετοίμαζαν αυτά τα οποία θα συζητούνται στην Εκκλησία του Δήμου. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, ότι επί συνόλου 250.000 κατοίκων είχαμε 500 βουλευτές. Επανέρχομαι. Σταδιακά λοιπόν, δυστυχώς άρχισαν οι κοινωνίες να διολυσθένουν σε προπολιτικές περιόδους. Δηλαδή στις περιόδους που δεν συμμετείχαν οι κάτοικοι των περιοχών, των δήμων, στα του δήμου τους, στα της πόλεώς τους, αλλά υπήρχε ένας ηγεμόν ο οποίος έκανε αυτό το οποίο ήθελε. Αυτό έγινε στη Δύση, για τη Δύση μιλάμε πάντα. Από τον 17ο αιώνα με το Χόμπς και το Λοκ και κυρίως από το 18ο αιώνα με τους Γάλλους διαφωτιστές Μοντεσκιέ, έγινε μια προσπάθεια η εξουσία της διοίκησης των πόλεων να διαχυθεί περισσότερο στους πολίτες. Αυτή η περισσότερο διάχυση της εξουσίας στους πολίτες θα πραγματοποιήθηκε μέσω της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή τρεις εξουσίες, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική, οι οποίες θα είναι διακριτές μεταξύ τους, θα εξουσιάζουν, ήδη όμως υπάρχει μια διάχυση, διότι πιο πολλοί κόσμος ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και θα υπάρχει και ένα σύστημα αυτοελέγχου της πολιτικής εξουσίας. Γιατί η μία κοινωνία, η μία εξουσία θα ελέγχει την άλλη. Όλα τα δυτικά συντάγματα έκτοτε, όλα τα δυτικά συντάγματα, εμπεριέχουν είτε ρητός είτε εμέσως αυτή την πρόβλεψη. Δηλαδή ότι η διοίκηση, η εξουσία επί της πόλεως, επί του κράτους στην προκειμένη περίπτωση, χωρίζεται σε τρεις διακριτές εξουσίες και η μία ελέγχει την άλλη και έτσι επιτυχάνεται η διάχυση της εξουσίας στο κοινό. Εδώ θα φανεί περίεργο με αυτό που θα σας πω, αλλά αυτή τη στιγμή το πιο, ας πούμε, δημοκρατικό, το πιο αυστηρό, αυστηρά δημοκρατικό πολίτευμα υπό αυτή την έννοια είναι το πολίτευμα των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Όχι, πολλοί το λένε αυτό.
0: Ναι, βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα τσιλιμπούρδισμα πέρασε από δικαστήριο. Ή επειδή έγινε οτιδήποτε, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί τον επίζαν.
1: Υπάρχει ένας έλεγχος, εννοείται.
0: Υπάρχει ένας εσωτερικός έλεγχος αυτής της εξουσίας. Δυστυχώς στην Ελλάδα.
1: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Βρισκόμαστε
1: τώρα
0: ακόμα σε προπολιτική περίοδο. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που καίτει το Σύνταγμα ρητός αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις εξουσίες, σημαίνει διακριτές εξουσίες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τρεις εξουσίες. Η νομοθετική εξουσία κάνει ό,τι θέλει. Ουσιαστικά ελέγχει, όχι ελέγχει, ορίζει την εκτελεστική. Όλοι οι βουλευτές γίνονται υπουργοί και ορίζει και τη δικαστική. Όταν εκλέγει τους ανώτατους δικαστικούς, τους εκλέγει η Βουλή. Δηλαδή η νομοθετική εξουσία ελέγχει τη Βουλή, ελέγχει τα πάντα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όχι μόνο ελέγχει τη Βουλή, αλλά και η ίδια η νομοθετική εξουσία δεν ασκεί τα δικαιώματά της. Δεν ασκεί τα δικαιώματά της. Υπάρχει μία Βουλή και το Σύνταγμα τι λέει. Λέει ότι όλοι οι βουλευτές εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Αυτή τη στιγμή κανένας βουλευτής δεν εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του. Όλοι υπακούν στην κομματική γραμμή. Και μάλιστα εάν κάποιος τολμήσει και πει κάτι άλλο, θα βγει πρωτοσέλιδο. Γιατί αυτός είναι εκτός. Είναι αστείο το γεγονός. Απορώ δηλαδή πώς το λένε. Που βγαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή ο εκάστοτε κυβερνητικός εκπρόσωπος και τι λέει. Λέει δεν θέτουμε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Αυτό το πράγμα και μόνο που το λένε αυτό το πράγμα και μόνο αυτή η λέξη θέτω θέμα κομματικής πειθαρχίας είναι αντισυνταγματικό. Δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν θέμα κομματικής πειθαρχίας.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία λέτε με κομματική πειθαρχία.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρξει. Η δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρχουν αυτές τις εξουσίες. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε βουλή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή, ναι, απορώ γιατί πάνε και ψηφίζουν. Θα μπορούσαν να έχουν ένα κομπιτεράκι και να βάζουν τα προστά των κομμάτων και τελείωνε το θέμα. Στην όλα υπάγονται στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Δηλαδή ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή η ομάδα του πρωθυπουργού ή όποιοι αποφασίζουν για τον πρωθυπουργό, αν φαντάζομαι ότι ο πρωθυπουργός αποφασίζει, δίνει τη γραμμή και όλοι ψηφίζουν. Δεν υπάρχει βουλή. Αυτή είναι η βουλή, δεν υπάρχει. Ουδείς βουλεύεται εντός της βουλής. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι μια ομάδα σκεπτόμενων πολιτικών και μάλιστα της Νέας Δημοκρατίας, το 2000, και είναι δημοσιευμένο σε εφημερίδες κτλ. Στη διακήρυξη αρχών της Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν πρόεδρος ο Κώστας Καραμαλής, είχε διακηρυχθεί ότι κανένας βουλευτής δεν θα γινόταν υπουργός και αν ο βουλευτής γινόταν υπουργός, τότε προφανώς απαραίτητο της βουλευτικής έδρας, αλλά δεν θα είχε δικαίωμα να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
1: Δεν υλοποιήθηκε.
0: Δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Ναι. Και δεν υλοποιήθηκε ποτέ σε σημείο που έχουμε μάθει και να λέμε μα αυτός πώς έγινε υπουργός αφού δεν είναι βουλευτής. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι όχι μόνο αποδεχόμαστε, αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι φυσικό. Ότι αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει. Ξέχασα να σας πω ότι στο θέμα των ψηφοφοριών της Βουλής, που κανείς βουλευτής δεν τολμά να πει κάτι διαφορετικό, συζητούν τον τελευταίο καιρό με τη λεγόμενη δεδηλωμένη. Και απορώ πως σοβαρές εφημερίδες και σοβαροί άνθρωποι, όταν δεν ψηφίζεται ένας νόμος, λένε ότι χάθηκε η δεδηλωμένη. Οι άνθρωποι είναι απολύτως αγράμματοι. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω αυτό. Η δεδηλωμένη υπήρξε μόνο για να μην γίνει, όπως έλεγε ο Παύλος, για να μην γίνει πρωθυπουργός ο Κυπουρός μου. Η δεδηλωμένη υπάρχει μόνο λειτουργεί όταν παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης ο εκάστοτε πρωθυπουργός, μόνο τότε, και εάν τεθεί θέμα δυσπιστίας. Αν τεθεί θέμα δυσπιστίας, όχι μομφής, προσέξτε, δυσπιστίας, και κακό συγχαίρουμε αυτή τη στιγμή. Όταν τεθεί θέμα δυσπιστίας, τότε πραγματικά μπαίνει θέμα δεδηλωμένη. Αλλά από εκεί και πέρα, προφανώς και δεν μπαίνει θέμα δεδηλωμένη. Προφανώς και η Βουλή πρέπει να αποφασίζει με την ελεύθερη γνώμη των βουλευτών. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια τελευταία ψηφοφορία, την ψηφοφορία των ομοφύλων, για το γάμο των ομοφύλων, δεν παίρνω θέση υπέρ ή κατά, έτσι, ναι, σας λέω τι έγινε. Μια μεγάλη μερίδα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν πήγε να ψηφίσει. Και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι καλό θα είναι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν να μην έρθουν να ψηφίσουν. Αυτά τα πράγματα είναι απολύτως αντισυνταγματικά. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση πάντως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός βάζει αυτό σαν θέμα, είναι με κακό τρόπο μπήκε έτσι, γιατί λέει όποιος μπαίνει, όποιος γίνεται βουλευτής θα απαραίτητε, θα έχετε...
1: Και αυτό είπε, μένει να δούμε αν θα υλοποιηθεί
0: κιόλας. Και μετά, όχι, το χειρότερο είναι ότι μετά θα ξαναγυρίζει στη θέση τη βουλευτική. Και ξέρετε τι είπαν μερικοί, βουλευτές το είπαν αυτό. Λένε δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί θα είναι άνισος ανταγωνισμός. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι αυτός ο οποίος θα γίνει υπουργός θα κάνει ρουσφέτια, εμείς οι βουλευτές δεν θα κάνουμε, αυτός θα ξαναγίνεται βουλευτής και άρα θα τον ψηφίσουμε γιατί έκανε ρουσφέτια. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν, οι ίδιοι βουλευτές, και δεν το λέω, το έχουν πει, δεν ξέρουν τι δουλειά κάνουν. Η δουλειά του βουλευτή δεν είναι να κάνει ρουσφέτινα τηλεφωνή και τέτοια. Εάν υπάρχει ένα θέμα, βάζει αυτό το θέμα και ζητά να ψηφιστεί ένας νόμος, ζητά να γίνει ένας θεσμός για να διορθωθεί το πρόβλημα. Ο βουλευτής δεν είναι για να επικοινωνήσει με τον ψηφοφόρο του και να βάλει μέσο για τον ψηφοφόρο του. Δεν είναι αυτή η δουλειά του βουλευτή. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή πολλοί βουλευτές κάθονται και το λένε. Προσέξτε, όχι οι βουλευτές του κυβερνητικού σώματος. Όλοι οι βουλευτές.
1: Όλοι.
0: Όλοι οι βουλευτές. Όλοι οι βουλευτές λένε αυτό το πράγμα.
1: Η αγωνία του Σταυρού.
0: Ναι, όχι αυτή τη δουλειά κάνουμε. Προφανώς έχουν αγωνία. Να την έχουν αγωνία. Αλλά αυτή τη δουλειά κάνουν. Και το λένε. Ότι η δουλειά μου είναι να παίρνω τηλέφωνα και για να εξυπηρετώ τους ανθρώπους. Δεν είναι αυτή η δουλειά του. Νομοθέτης είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Την εξυπηρέτηση την κάνει η εκτελεστική εξουσία. Δεν την κάνει ο νομοθέτης. Δεν ξέρουν ποια δουλειά κάνουν. Αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά, θεωρώ θετικό το ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε αυτό το θέμα. Το είχε ξαναθέσει το 2000 η Νέα Δημοκρατία. Δεν έγινε τίποτα. Και το είχε θέσει με σωστό τρόπο τότε η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν έγινε τίποτα. Τώρα το ξαναθέτει. Να δούμε τι συζήτηση θα γίνει. Όπως ξέρετε, έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό, έχει τεθεί και το θέμα της εκλογής των ηγεσιών των δικαστηρίων. Δεν ξέρω και αυτό που θα πάει, αλλά έχουν τεθεί κάποια θέματα και είναι θετικό το γεγονός ότι τέθησαν. Και ξέρετε ποιο άλλο είναι θετικό. Μια μεγάλη ευκαιρία έχουμε τώρα. Η μεγάλη ευκαιρία τώρα, η μεγάλη μας ευκαιρία είναι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή, καταρχήν, εδώ θα σας φανεί παράξενο, αλλά θα συμφωνήσω με τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη. Τα δικόγραφα δεν έχουν βάση. Mm-hmm. Γιατί βασίζονται σε υποκλαπέντα τηλεφωνήματα, τη στιγμή που απαγορεύεται, δεν μπορεί το δικαστήριο να χρησιμοποιήσει υποκλαπέντη τηλεφώνημα, παρά μόνο εάν έχει γίνει νομίμως με άδεια εισαγγελέα. Και σε τηλεφωνήματα, δεν μου λέτε κύριε Καρβουνόπουλε, άμα τηλεφωνήσετε εσείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα σας κάνουν τη χάρη?
1: Όχι,
0: αν πάρω εγώ ένα τηλέφωνο, όχι. Αν πάρει τηλέφωνο ο Μίκης ο Θοδωράκης, ένα σημαίνον άνθρωπος, ας πούμε. Γιατί ας πούμε ότι οι βουλευτές είναι σημαίνοντες. Ας πάρει ένας άλλος, να πάρει ο Ξαρχάκος, να πάρει ένα τηλέφωνο. Δώσε λεφτά σε αυτόν παρανόμως. Θα το κάνει? Δεν θα το κάνει. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι λέει αυτή η δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως? Ότι επειδή πήρατε τηλέφωνο, διαλύθηκε η δημόσια διοίκηση, η ήδη διαλυμένη. Διαλύεται τη δημόσια διοίκηση.
1: Εκεί τώρα υπάρχει το εξής θέμα. Καταρχήν, νομίζω ότι αυτές οι υποκλοπές έχουν γίνει από την αστυνομία. Άρα, λογικά πρέπει να θεωρούνται νόμιμες.
0: Η ουσία πάντως είναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλό ρουσφέτη, είναι ένα ρουσφέτη με το οποίο μοιράστηκε χρήμα.
0: Τι σημασία
1: έχει? Έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση.
0: Μα ξέρετε τι σημαίνει αυτό, με συγχωρείτε που
1: σα πω, να ολοκληρώσω, γιατί έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση η οποία, κατά τη γνώμη μου, έχει βάση. Ότι αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ έπαιξε ένα ρόλο και στο εκλογικό αποτέλεσμα του 23.
0: Βεβαίως έπαιξε. Βεβαίως έπαιξε. Μα δεν καταλάβατε. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Το ρουσφέτη γίνεται για να παίξει ρόλο στις εκλογές. Προφανώς και
1: έπαιξε. Το ρουσφέτη υπάρχει παντού. Και εμείς που καλύπτουμε το Υπουργείο Άμυνας, για να τα λέμε όλα, έχουμε τα ρουσφέτια με τους στρατιώτες χρόνια τώρα. Για καλύτερη μετάθεση.
0: Ναι, ξέρετε,
1: αλλά
0: εκεί
1: δεν διακινείται χρήμα.
0: Δεν διακινείται χρήματα, αλλά διακινείται.
1: Αδικία. Αναξιοκρατία.
0: Δεν λέω αναξιοκρατία. Διακινείται η διάλυση της δημόσιας διοίκησης.
1: Ναι.
0: Η δημόσια διοίκηση διαλύεται από τους βουλευτές, οι οποίοι θεωρούν ότι με ένα τηλεφώνημα έχουν εξουσία και εκ των πραγμάτων. Φαίνεται ότι άμα τηλεφωνήσει ο βουλευτής, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ασκεί εξουσία. Τι σημαίνει ασκεί εξουσία? Διαλύει το μέλος της νομοθετικής εξουσίας, διαλύει την εκτελεστική εξουσία, διαλύει τη διοίκηση. Είναι σαν να λέμε ότι δεν υπάρχει διοίκηση.
1: Εδώ τώρα, κύριε Χιωτή, ναι, το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο, νομίζω, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχουμε κάνει το Θεό πρωθυπουργό και το Ρουσφέτ και η εξυπηρέτηση έχει περάσει σε όλους μας. Καταρχήν, να ξεκινήσω από αυτό που πολύ σωστά επισημάνετε, το θέμα της κομματικής πειθαρχίας. Γιατί και εμένα μου έχει κάνει, ναι, τρομερή εντύπωση με όλα αυτά που γίνονται. Δεν έχουμε δει ένα βουλευτή να βγει να πει κάτι στη Βουλή. Πιάνω όμως τον εαυτό μου, τον εαυτό μας, τους πολίτες εννοώ, ότι αν διαβάσουμε μια είδηση ότι κάποιος βουλευτής από ένα κόμμα διαφοροποιήθηκε, η αντίδρασή μας είναι ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το κόμμα. Ενώ το φυσιολογικό θα ήταν ότι ο άνθρωπος είπε τη γνώμη του και πρέπει να την ακούσει.
0: Κύριε Καραμπούλου, ξέρετε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι το Σύνταγμα το έχουμε αποδεχτεί.
1: Έχουμε αποδεχτεί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Έχουμε αποδεχτεί και το ρουσφέτη. Δηλαδή, τρώμε μια κλίση και το πρώτο
0: που σκεφτόμαστε
1: είναι: ξέρουμε κάποιον.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Για να τα λέμε όλα τώρα. Δηλαδή, έχουμε διαβρωθεί και εμείς από αυτές τις πεπιθήσεις ότι πρέπει να γίνονται εξυπηρετήσεις, πρέπει να γίνονται ρουσφέτια. Ενώ ταυτόχρονα το ζητούμενό μας είναι η αξιοκρατία και όλα αυτά που συζητάμε.
0: Δεν είναι θέμα αξιοκρατίας. Είναι θέμα λειτουργίας,
1: ναι,
0: της διοίκησης. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργεί και να έχει ευθύνη αυτή τη λειτουργία. Όταν λέμε πάρε τηλέφωνο για να γίνει αυτό ή το άλλο, παίρνει τηλέφωνο ο βουλευτής για να βγει πιο γρήγορα μια οικοδομική άδεια, παίρνει τηλέφωνο ο υπουργός για να δοθούν χρήματα εκεί που δεν έπρεπε να δοθούν. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι απλή διαφθορά. Είναι διάλυση του συντάγματος. Να. Διαλύουμε το πολίτευμά μας. Διαλύουμε την έννοια της δημοκρατίας εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό, κύριε Χιωτίνη, στο σημείο που έχουμε φτάσει, μπορούμε να το λύσουμε και πώς? Δηλαδή, εντάξει, έθεσε κάποια θέματα στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει, νομίζω, όλο το πολιτικό σύστημα να συμμετέχει σε μια προσπάθεια, έστω να κάνουμε μια επανεκκίνηση.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
1: Δηλαδή, να σου το πω με ένα παράδειγμα, ναι, που έχει πάλι σχέση με το Υπουργείο Άμυνας. Πολλοί υπουργοί έχουν περάσει και έχουν πει τέρματα ρουσφέτια. Και δεν σας κρύβω ότι εμείς οι δημοσιογράφοι του Υπουργείου Άμυνας το ακούγαμε ανακούφιση, γιατί ξέρετε, γνωστοί μας, φίλοι μας, συνάδελφοι κτλ. Ναι. Κάνεις Υπουργείο Άμυνας. Διαπιστώναμε πάντα ότι αυτό κρατούσε μία εσώ, μία μισή το πολύ.
0: Για να μπορέσει να υπάρχει μία, το ξαναλέω, δεν είναι θέμα αξιοκρατίας, προσέξτε, είναι θέμα δημόσιας διοίκησης.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα λειτουργίας του πολιτεύματος. Το πολίτευμα πρέπει να υπάρχει εκτελεστική εξουσία που να λειτουργεί αυτονόμως, να υπάρχει νομοθετική εξουσία που να λειτουργεί φτιάχνοντας νόμους με διαβούλευση, γι' αυτό και λέγεται Βουλή, είναι χώρος διαβούλευσης. Και να υπάρχει και μια δικαστική εξουσία η οποία θα δικάζει ανεξαρτήτως επιρροών και θα ελέγχεται για αυτά που κάνει. Όπως ελέγχεται η νομοθετική εξουσία από την εκτελεστική, θα ελέγχονται, η μία θα ελέγχει την άλλη. Η μόνη λύση για αυτό το πράγμα, επί του παρόντος τώρα, είναι η πιστή διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή, εάν τώρα το Υπουργείο, η δημόσια διοίκηση δεν είναι εντελόμενη από το πλειοψηφούν κόμμα, τότε θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά της. Θα υπάρχει πάλι ρουσφέτη? Θα υπάρχει, γιατί θα παίρνεις, ξέρεις, έχω υπουργό τον ξαδελφό μου, εγώ τώρα, εντάξει. Αλλά δεν θα υπάρχει αυτή η συγκέντρωση όλων των εξουσιών στην νομοθετική εξουσία και στον εκάστοτε πρωθυπουργό. Στον εκάστοτε πρωθυπουργό, γιατί όλοι...
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι, σύμφωνοι.
0: Αυτό που σας είπα τώρα για την διάκριση των εξουσιών, για το... που το λέει το Σύνταγμα, δεν το υποστηρίζει κανείς. Γιατί όλοι ελπίζουν να γίνουν βουλευτές. Γιατί όλοι αυτή τη στιγμή οι αντιπολιτευόμενοι δεν λένε γιατί άσκησε εξουσία, γιατί με το τηλέφωνο άσκησε εξουσία και πήρε λεφτά, αλλά λένε ότι με το τηλέφωνο έγινε μια κακή εξουσία. Δηλαδή έγινε μία διαφθορά. Αλλά το θέμα δεν είναι η διαφθορά που έγινε. Το θέμα είναι ότι το τηλέφωνο πρόβαλε ισχύ. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και οδηγεί και στη διαφθορά.
0: Και οδηγεί και στη διαφθορά. Αλλά το κύριο θέμα είναι αυτό. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει, ξέρεις, όπως το λένε τώρα, πολλοί βουλευτές, ας πούμε, που είναι στην συνδικογραφία της Κοβέση, λένε, μα εγώ το έκανα αυτό γιατί ο τάδε κτηνοτρόφος έχει φτωχά παιδιά, για την ανάπηρος, έκανα ένα καλό. Τελικά, όντως μπορεί να προέκυψε ένα καλό, ας πούμε. Όντως μπορεί να έγινε κάτι καλό. Αλλά το θέμα είναι γιατί άσκησε εξουσία το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί άσκησε εξουσία το τηλέφωνο. Ενώ θα έπρεπε, συγκεκριμένα, στην περίπτωση των που δεν παίρνουν χρήματα αποζημιώσεις, να πει ο φτωχός που έχει προβλήματα, που το ένα που το άλλο, να πάει να πει στο βουλευτή της περιοχής του, ξέρεις, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν δίνουν λεφτά διότι έτσι. Άρα αυτός να προσπαθήσει να παρακινήσει τους θεσμούς ή να δημιουργήσει άλλους θεσμούς. Όχι να ασκήσει εξουσία. Όχι να διαλύσει τη δημόσια διοίκηση. Διαλύει το πολίτευμα της χώρας.
1: Είναι αναγκαίο και επίγον ίσως να ανοίξει μια συζήτηση για το πώς θα πάψουμε να έχουμε έναν υπερπρωθυπουργό. Αναφέρομαι εγώ στον εκάστοτε υπερπρωθυπουργό. Μήπως θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα άλλο όργανο, ένα θεσμικό όργανο που θα μπορεί να ελέγχει τον εκάστοτε πρωθυπουργό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή της χώρας είναι πλήρες. Το Σύνταγμα.
1: Δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, το Σύνταγμα της χώρας είναι πλήρες. Και μάλιστα όχι μόνο δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά εάν τολμήσει κάποιος, όπως εγώ τώρα, να μιλήσει για το Σύνταγμα, θα του πούνε, εσύ είσαι συνταγματολόγος, γιατί μιλάς. Ξέρετε γιατί μιλάω. Γιατί ο νόμος του κράτους, πέραν της συνειδησιώς μου, οι νόμοι του κράτους μου επιβάλλουν να γνωρίζω τους νόμους. Εάν κάνω μία παρανομία και με πιάσουν, θα πω, δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να κλέψεις. Όχι. Είμαι υποχρεωμένος να γνωρίζω τους νόμους του κράτους. Είμαι υποχρεωμένος. Άρα είμαι υποχρεωμένος να γνωρίζω το Σύνταγμα. Και ξέρετε κάτι, το Σύνταγμα είναι γραμμένο σε πολύ καλή γλώσσα. Είναι πολύ ευκρινές και γραμμένο πεντακάθαρα.
1: Απλά δεν το έχουμε διαβάσει.
0: Απλά δεν το έχουμε διαβάσει. Θυμάμαι μια φορά σε ένα συνέδριο, ένας υπουργός του Πασόκ με μεγάλη βαρύτητα, πρακτικά και θεωρητικά, είχε πει ότι δεν υπάρχει Σύνταγμα, υπάρχει ερημηνεία Συντάγματος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από αυτό. Όλοι ξέρουμε γράμματα, τα ελληνικά είναι πολύ καλή γλώσσα. Όλοι μαθαίνουμε ελληνικά, μαθαίναμε δηλαδή. Και μπορούμε να διαβάσουμε και να ξέρουμε τι λένε. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι κανένα κόμμα δεν φαίνεται ότι δεν επιθυμεί αυτή τη λειτουργία του Συντάγματος ή δεν την ξέρει τη λειτουργία του Συντάγματος.
1: Γιατί όπως μας έχει πει ένας πρώην βουλευτής, καθήκον του βουλευτή είναι να επανεκλεγεί. Και υποθέτω ότι ισχύει και τους πρωθυπουργούς.
0: Ναι,
1: όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί και όλοι θέλουν να έχουν τις υπερεξουσίες που έχει ο πρωθυπουργός ο Έλληνας.
0: Όχι, κανένας βουλευτής αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να πει γιατί το τηλέφωνο του Αυγενάκη, ας πούμε, ήταν ισχυρό για να αλλάξει τη δημόσια διοίκηση. Δεν το λέει κανείς αυτό. Λέει γιατί το τηλέφωνο του Αυγενάκη οδήγησε σε κακή απόφαση. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι οδήγησε σε κακή απόφαση. Το θέμα είναι ότι οδήγησε σε απόφαση. Ότι διέλυσε τη δημόσια διοίκηση το τηλέφωνο αυτό του βουλευτή. Αλλά κανείς δεν το θέλει. Ξέρετε κάτι, ας πω και κάτι τώρα έτσι, λίγο από δίπλα. Τελικά φαίνεται ότι όλα τα κόμματά μας είναι ίδια. Όλα τα κόμματά μας λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Όλα είναι ίδια πρακτικά. Θυμάμαι μια φορά σε ένα φόρουμ, οικονομικό φόρουμ των Δελφών.
1: Αυτές οι μέρες εξελίσσεται.
0: Ναι, περσινό ήταν αυτό, ή προπέρσινο. Περσινό μου φαίνεται. Ο Μυτιλινέος είχε πει ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν βλέπω καμιά διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά δεν βλέπω. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Παραδείγματα. Τη φορολογία της βενζίνης την εγκαινίασε ο Μάνος. Κανένας δεν την... Όλοι την κράτησαν. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τα έμφυα τα εφάρμοσε ο Βενιζέλος. Όλοι τα κράτησαν.
1: Τα διατήρησαν. Ναι.
0: Τη διάλυση των συντάξεων και των μισθών και όλα αυτά τα πράγματα τα επέφερε ο Κατρούγκαλος. Όλοι τα...
1: Και πιο πριν.
0: Και πιο πριν ήταν η μισθή. Με το Σαμαρά. Ναι. Μετά ήταν ο Κατρούγκαλος διέλυσε
1: από Γιώργο Παπανδρέου ξεκινάμε, ναι. Και πάμε από μόνοι.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: κανένα, ναι, δεν αλλάζει. Και να σας πω και πιο σοβαρά πράγματα. Και πιο σοβαρά. Η ελληνική γλώσσα, για να πάμε και στον πολιτισμό. Η ελληνική γλώσσα άρχισε να... Το πρώτο χτύπημα το έφαγε επί Πρωθυπουργίας Ράλι. Όταν κατάργησε τους τόνους και τα πνεύματα. Η Πρωθυπουργία Ράλι. Κανένας δεν το άλλαξε. Στη συνέχεια η Διαμαντοπούλου λέει να εισαγάγουμε τα αγγλικά σαν επίσημη γλώσσα του κράτους. Έτσι. Στη συνέχεια η σημερινή υπουργός εισήγαγε τα αγγλικά στην πρώτη δημοτικού. Και σε λίγο φαντάζομαι θα εισαχθούν και στα μευτήρια. Θα κλαίνε στα αγγλικά τα παιδιά. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλειστό πολιτικό σύστημα το οποίο δεν σέβεται το Σύνταγμα, το οποίο μπορεί και να μην το ξέρει δηλαδή. Οι βουλευτές που γίνονται από αυτά που ακούω προφανώς φαίνεται ότι δεν ξέρουν ποια είναι η δουλειά τους. Δεν την ξέρουν, ας πούμε. Δεν ξέρω ποια τη δουλειά κάνω. Γιατί λένε ότι η δουλειά μου είναι να κάνω ορουσφέτη. Να βοηθάω τον αναξιοπαθούντα. Μα τον αναξιοπαθούντα όμως δεν θα το βοηθήσει η ισχύση του βουλευτή. Θα το ισχύσει ο νόμος, ο θεσμός.
1: Μάλιστα. Κύριε Χιωτίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει τέλος.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ελπίζω να υπάρξει, να υπάρξει μια αρχή.
1: Ναι, αρχή πρέπει να υπάρξει.
0: Ναι,
1: βασικά,
0: το γεγονός, το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή και θα σας πω ότι αντιφατικά πράγματα. Το ότι το έθεσε τότε το 2000 η Νέα Δημοκρατία, ορθώς το έθεσε. Δεν το λειτουργήσε. Τώρα το θέτει με χειρότερο τρόπο ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Το έθεσε. Είναι θέμα συζήτησης. Η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που ουσιαστικά λένε ότι ο βουλευτής ασκεί εξουσία επί της εκτελεστικής εξουσίας, επί της δημοσίας διοικήσεως, αυτό το πράγμα πρέπει να μας αφυπνίσει. Αυτό πρέπει να μας πει, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ.
1: Σωστά.
0: Εάν τελικά τιμωρηθούν οι βουλευτές οι οποίοι έχουν πάρει τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι σαν να δέχονται όλοι ότι το τηλέφωνο του βουλευτή είναι ισχυρό.
1: Ναι. Νομίζω ότι το έχουν αποδεχθεί.
0: Ναι,
1: και το έχουμε αποδεχθεί.
0: Ενώ δεν είναι αυτή η δουλειά του.
1: Ναι.
0: Το Σύνταγμα λέει ακριβώς τι κάνει ο καθένας. Και θα έλεγα στους αυτοσυζητούντες να διαβάσουν το Σύνταγμα. Είναι σε απλά ελληνικά, και απολύτως κατανοητό. Έχει γραφτεί από έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε να μιλάει ελληνικά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ και δεν ξέρω αν ήμουν λίγο πιο.
1: Μια χαρά ήσασταν
0: και εχμηρός από
1: και θα τα ξαναπούμε. Μα γι' αυτό σας φέρνουμε για να είστε εχμηρός. Σας ευχαριστούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
6: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
7: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
5: Μην το αφήσεις.
7: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
6: Εσύ θα την αλλάξεις.
5: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
7: Άλλαξε την άρα.
8: Πού είναι η κονούλα μου.
5: Ωρε κουτσούρι.
9: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
11: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γυαλιά καρφιά τα έκανε ο ρωσικός στρατός στο σύνολο σχεδόν των περιφερειών της Ουκρανίας. Η στρατιωτική ηγεσία της χώρας αυτής κλαψουρίζει ότι οι Ρώσοι άλλαξαν, λέει, τακτική, υπερφορτώνουν ό,τι έχει απομείνει από την ουκρανική αεράμινα και σχεδόν ανενόχλητοι πλήττουν σειρά κέριων σημείων στη δυτική και την νότια Ουκρανία, από όπου γίνονται οι εισαγωγές πολεμικών εφοδίων από την Ευρώπη. Οι Ρώσοι ηθελημένα και μάλλον λόγω στρατιωτικής τακτικής δεν κάνουν σοου κάθε φορά, όπως γίνεται εκεί στον Περσικό κόλπο, γνωστό από ποιους. Δεν κάνουν σοου λοιπόν γύρω από τα πλήγματα που επιφέρουν. Ωστόσο, όσα έχουν συμβεί στις 13 και 14 Μαΐου, αν και η δυτική προπαγάνδα τα καταπίνει εν γέννη, δίνουν την εικόνα της μεγαλύτερης εναέριας μαζικής επίθεσης από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης το Φλεβάρι του 2022. Σύμφωνα με στοιχείο που βρίσκουμε στο Βαγένο Αμπαζρένια, σμήνοι από ντρόουν κατέστρεψαν εργοστάσιο παραγωγής ουκρανικών ντρόουν στην περιοχή Ζακαρπάτια, πίσω από τα Καρπάθια δηλαδή, στο γειτονικό Ούσγκαραντ, και είχαμε και σειρά πληγμάτων στο Μουκάτσεβο και στο Σμαλιάβ.
8: Στην περιοχή του Λβόφ επλήγησαν ενεργειακές υποδομές. Στη Ζόφκα ξέσπασαν τεράστιες πυρκαγιές. Αυτά όλα έχουν καταγραφεί. Ανάλογη επίθεση με σμήνος μη επανδρομένων ρωσικών ντρόνς γεράνια στη γειτονική με το Λβόφ περιοχή του Ιβανοφρανκόφσκ, αλλά και κυριολεκτικά στα ουκρανοπολωνικά σύνορα στην πόλη Λούτσκ. Παρακάτω έγινε γνωστό για κέρια πλήγματα σε αποθήκες με στρατιωτικό υλικό στα περίχωρα της πόλης Τσερναυτσί, που μόλις είχε φτάσει το υλικό αυτό από τη Ρουμανία. Επίσης πλήγματα στις επαρχίες Ρόβνο, Σντουλμπανόφ, Κόροστεν και ο ίδιος ο Ζελένσκι μίλησε για πολυάριθμες καταστροφές σε υποδομές σχεδόν σε όλη την επικράτεια της χώρας του. Ολοφάνερη λοιπόν η νέα ρωσική τακτική χρήσης σμήνους μη επανδρομένων από διάφορες κατευθύνσεις, κέρια πλήγματα και στη συνέχεια η περιχυτική πύραυλη Κινζάλ, Ισκαντέρ και άλλοι για τσάκισμα μεγάλων εγκαταστάσεων και φορτίων που φτάνουν από τη Δύση. Εδώ να διευκρινίσω αυτό που έχω πει ξανά στην ιδεοχώρα, ότι οι δυτικές περιοχές της Ουκρανίας δέχονται μεγάλες ποσότητες στρατιωτικού εφοδιασμού που φτάνουν στο νατοϊκό στρατόπεδο Ζέσουβα στην Πολωνία, 50 μόλις χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Και από εκεί εισέρχονται στην Ουκρανία και ενώ μια δεύτερη δίωδος είναι πιο νότια, αυτοί που καταφθάνουν προς την Ουκρανία στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα μέσω Ρουμανίας από τα Καρπάθια. Και θυμίζω ξανά εδώ πέρα πως ο στρατιωτικός εξοπλισμός που φτάνει εκεί προέρχεται από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κυρίως, όπου τα αμερικανικά αλλά όχι μόνο αυτά μεταγωγικά ξεφορτώνουν συνεχώς και με βαγόνια στη συνέχεια ανεβαίνουν όλα προς την Ουκρανία μέσω της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Τα λέω αυτά δείχνοντας τις διαδρομές τις οποίες δείχνουν συνεχώς οι Ρώσοι και έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν απαντητικά πλήγματα. Πότε, πώς, προς ποια κατεύθυνση και σε ποια σημεία δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Αλλά αυτή τη φορά λοιπόν, εκτός όλων των άλλων, στο στόχαστρο των ρωσικών πλήγματων ήταν κυρίως σιδηροδρομική σταθμή στην περιοχή Ρόβενσκαια, στην πόλη Στρίμ, κοντά στο Λβόφ, αλλά και στην ανατολική πλευρά όπου βρίσκεται το Χάρκοβο. Στόχος ήταν το τσάκισμα των σιδηροδρομικών αρτηριών και η Ουκρανία έχει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα και αρτηρίες στον κόσμο, στην Ευρώπη σίγουρα, από τη Σοβιετική εποχή ακόμα. Στην πόλη Στολμπουνόφ, ο σταθμός εκεί, ο σιδηροδρομικός, ήταν αυτός όπου έφταναν μέχρι τώρα οι ευρωγραφειοκράτες και ξεκινούσαν την πορεία τους προς το Κίεβο. Κάποιοι αναλυτές κάνουν λόγο για καταστροφή των τεθωρακισμένων σειρμών που οι Ευρωπαίοι παρήχαν στο Κίεβο ώστε οι ίδιοι όπως νόμιζαν να ταξιδεύουν με ασφάλεια. Από ό,τι φαίνεται τέλος τα αστεία. Μαζί με τους σιδηροδρόμους επλήγησαν ξανά και τα στρατιωτικά αεροδρόμια στο Ιβανοφρανκόφσκ, στο Ζιτόμερ, στο Ζακαρπάτια, στο Ρόβεν, όπου είχαν βάσεις οι μπριγάντες, όπως γράφουν, του Ουκρανικού στρατού και γινόταν εκπαίδευσή τους και προσαρμογή στα παλιά δυτικά αεροσκάφη, όσα βέβαια έχουν μείνει εν ενεργεία. Να θυμίσω εδώ ότι ο τελευταίος ο οποίος επισκέφθηκε το Κίεβο μόλις στις 11 Μαΐου ήταν ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους. Πήγε, όπως γράφουν γερμανικά έντυπα, ώστε να κάνει διακανονισμό με την κλίκα Ζελένσκι για το πώς και σε ποιους θα μοιραστούν τα 90 δισεκατομμύρια που ήδη ξεμπλόκαρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήματα που, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, πάνε καθαρά για τη συνέχιση του πολέμου. Αμετανόητοι Γερμανοί. Πέρα από τα 90 δις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το 2026 αυτή μόνο η Γερμανία, η Γερμανία δηλαδή, δίνει επιπλέον 15,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο Ζελένσκι. Και τώρα ο Μπόρις τρέχει για να δουν σε ποιες τσέπες θα φτάσουν. Μια από τις συμφωνίες που λένε ότι προωθείται είναι να υπογράψουν την συμπαραγωγή drones μεγάλης εμβέλειας της τάξης Wind Strike με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ θα ήθελα πάλι να επικαλεστώ τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία γράφουν ότι ο πιστόριος κινδυνεύει να παρασυρθεί σε ένα κυκαιώνα σκανδάλων, αφού στην Ευρώπη ο πας γραφειοκράτης το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, ότι το καθεστώς Ζελένσκι είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα. Λίγες μόνο μέρες μετά τη λήξη της ανεπίσημης και εν πολύ κρυφής επίσκεψης πιστόριου στο Κίεβο, εκεί συνέλαβαν το alter ego του Ζελένσκι, τον προσωπάρχη του, τον Ανδρέη Γερμάκ, τον οποίο ο ίδιος πριν από 6 μήνες εξαναγκάστηκε να απολύσει, να τον θυσιάσει θα έλεγα, μπροστά στο σκάνδαλο των υποκλοπών δεκάδων εκατομμυρίων που ξέσπασε τότε. Οι πιο πρόσφατες ειδήσεις μιλάνε πλέον ότι μετά το Γερμάκ προετοιμάζεται η επόμενη σύλληψη, που φαίνεται να είναι αυτή της συζύγου του Ζελένσκι, της Γελένας. Με δεδομένο ότι μια σειρά κολλητών του Ζελένσκι την κοπάνισε ήδη, όπως είπαμε, από το προηγούμενο εξάμηνο στο Ισραήλ, τα τέλη του 2025, γίνεται φανερό ότι η Εθνική Υπηρεσία κατά της Διαφθοράς με τα αρχικά ναμπού, που έγινε και συντηρείται ως γνωστό με χρήματα και μηχανισμό των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, και γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να την ακουμπήσει η κλίκα του Ζελένσκι, προωθεί σχέδιο αποψήλωσής του και τελικά καρατόμησης και του ίδιου. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο δείχνει την πορεία αποψήλωσης του περιβάλλοντος Ζελένσκι είναι και η πρόσφατη ανακοίνωση, προσέξτε, του Υπουργείου Οικονομικών της Ρουμανίας, ότι μόνο μέσα στο πρώτο πεντάμινο του 2026 μέσω της χώρας αυτής πέρασαν με μίνι βαν, γνωστή υπόθεση, σε ρευστό χωρίς καμία εξήγηση 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμάστε πριν από λίγους μήνες για τα 2 ουκρανικά μίνι βαν, το είχαμε πει εδώ στην Ιδεοχώρα, που κατακρατήθηκαν στην Ουγγαρία και επίσης μετέφεραν ρευστό από και προς την Ουκρανία. Έγιναν οι εκλογές στην Ουγγαρία, ιτήθηκε ο Όρμπαν, αλλά το θέμα αυτό προφανώς με εντολή Βρυξελών έχει μπει στην αφάνεια. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι τα ουκρανικά ντρόν που πετάνε κατά εκατοντάδες κάθε 24ωρο στον εναέριο χώρο της Ρωσίας, και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία όσα ελάχιστα από αυτά καταφέρνουν να περάσουν το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα πλήττουν κυρίως κατοικημένες περιοχές, κτίρια, εμπορικά, γυμναστήρια, επιδιώκοντας να προκαλούν θύματα. Η αιτία είναι γνωστή και εντελώς βρετανική. Χρειάζονται θύματα ώστε να προκαλείται αναστάτωση στον πληθυσμό και πιθανώς ξεσηκωμός κατά της ηγεσίας. Έτσι διακηρύσουν. Στη Ρωσία πάντως όλο και περισσότερο γίνεται ανοιχτά πλέον λόγος για απαντητικά πλήγματα, όχι μόνο και κυρίως μέσα στην Ουκρανία σαν αυτά που σας αναφέρω σε αυτή την εκπομπή, αλλά και στις πηγές από όπου ξεκινάνε τα ντρόουν και φτάνουν στο Κίεβο. Αυτό επιδιώκουν. Δεν το πιστεύουν. Είναι αλάργα το σκοτάδι, κλείς τα μάτια θα το δεις, λέει μια λαϊκή παροιμία. Και φυσικά καλό είναι να μην μας διαφεύγει της προσοχής ότι βαθμιδών και χωρίς να το διατυμπανίζουν, θύματα της ασυδοσίας της ομάδας Ζελένσκι, που έχει την πλήρη ανοχή της Ευρώπης, γίνονται οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Είναι γνωστή και την έχω αναφέρει η ιστορία παραίτησης της κυβέρνησης της Λετωνίας μετά από πτώση ουκρανικού ντρόουν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εκεί. Είναι γνωστό ότι στη Λιθουανία επίσης πετάνε ντρόουν με κατεύθυνση το ρωσικό χώρο χωρίς να έχουν καμία άδεια και ούτε ζήτησαν ποτέ. Και βέβαια είναι γνωστή η ρωσική θέση ότι θα απαντήσει σε τέτοιες πτήσεις πάνω από οποιαδήποτε χώρα που κατευθύνονται προς τη Ρωσία. Ήδη το έκανε στη Λετωνία και είδαμε το αποτέλεσμα. Διαλύθηκε ολόκληρη η κυβέρνηση. Όπως και αναφορικά με τη Φιλανδία. Δεν μας τα δίνουν, αλλά θα μαζέψουμε όλα αυτά και θα το δούμε. Είναι γνωστή η πτώση άλλου επίσης ουκρανικού ντρόν στην πόλη Σαμψούντα, στα τουρκικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Και βέβαια είχα ειδική εκπομπή, δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, απλώς τα υπενθυμίσμα, με το θαλάσσιο ντρόν που ψαρεύτηκε εκεί στην Λευκάδα. Αν λοιπόν η αντίδραση κάθε φορά είναι αυτή που είχε ο πρόεδρος της Φιλανδίας Αλεξάνδρ Στούμπ, ο οποίος πιάνοντας αγκαζέ το Ζελένσκι του λέει «Με έχει στριμώξει ο Πούτιν, δεν θέλω να γίνω στόχος από την πλευρά του». Ε, λοιπόν, πρόσεξε λίγο, ντρόουν δικά σου πετάνε και φτάνουν και είτε πέφτουν είτε εξαφανίζονται γύρω και πάνω από τον ουρανό της Φιλανδίας. Για να πάρει την απάντηση. Εντάξει, sorry, θα το δω. Αυτό το απάντησε ο Ζελένσκι. Αν η αντίδραση λοιπόν είναι τέτοια ή ακόμα αντίδραση σαν τη δική μας για το θαλάσσιο ντρόν της Λευκάδας με ένα τηλεφώνημα προς την πλευρά του Κιέβου ή με κάποια παραπονάκια τηλεφωνικά που έγιναν προς τις Βρυξέλλες και τίποτα περισσότερο, τότε το αυγό του φιδιού έχει πλέον βγει παγανιά, πατώντας πάνω στις στιβαρές, όπως νομίζουν, πλάτες του ΝΑΤΟ και των Βρυξελών. Ο Ρώσος διπλωμάτης Ραντιόν Μυρόσνικ δηλώνει ότι η ομάδα Ζελένσκι κινείται προς την κατεύθυνση κλιμάκωσης τρομοκρατικού πολέμου. Και αν πραγματικά η Ρωσία πάρει μια τέτοια θέση ότι πρόκειται περί τρομοκρατικού πολέμου από μια χώρα, κράτος να το πω έτσι, τότε ας είναι καθαρό ότι και οι σπόνσορες αυτής της κλιμάκωσης δεν θα μείνουν εκτός νυμφώνος από μια ρωσική απάντηση. Και σαν ιστερόγραφο, έτσι ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα των όσων συμβαίνουν, δεν θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή χωρίς να θυμίσω αυτά που γίνονται στη γυραιά και αποκαμωμένη Αλβιώνα. Πέφτει, λένε ο Στάρμερ. Και τι έγινε? Έτσι αποκομμένα το δείχνουν αυτό σαν είδηση, χωρίς την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Σκέφτηκε κανείς ότι είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός της χώρας που πέφτει τα τελευταία 4 χρόνια λόγω της αμέριστης χυδαίας και εγκληματικής στήριξης του Λονδίνου προς την Ουκρανία? Ο τέταρτος πρωθυπουργός. Στη Γερμανία δίπλα το 49% των πολιτών ζητάει νέες εκλογές ένα μόλις χρόνο μετά την ανάληψη από τον Μέρτς. Ο Μακρόν, όπως ξέρουμε, αποφεύγει εξωτερικούς χώρους γιατί εισπράττει ντομάτες. Οι Γάλλοι περιμένουν πώς και πώς τις εκλογές να τον ξεφορτωθούν. Και ό του θαύματος, μόνο στις Βρυξέλλες η Ουρσούλα παραμένει σταθερή. Γιατί? Το σκεφτήκατε? Μα διότι ποτέ δεν την εξέλεξε κανένας. Ποιος να τη μαζέψει αφού δεν την εξέλεξε? Κατακαημένη ευρωδημοκρατία. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θα επιδιώκουμε να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις, εικόνες και εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
12: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
13: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα και Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
15: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Confest με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
16: Βρικόλακες. του Henry Gibson. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henry Gibson. Δεύτερος χρόνος στο

0: δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Earth Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δυστυχώς σήμερα τρέχουν πάρα πολλά και σοβαρά γεγονότα μαζί. Να ξεκινήσουμε με την επανάσταση που ξέσπασε στην Βολιβία, με εργατικά συνδικάτα καθώς επίσης και με τους ανθρακορίχους να κυνηγάνε κυριολεκτικά οπλισμένοι με δυναμίτες τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Σύμφωνα με τους ίδιους, σκοπός τους είναι να σταματήσει η λαϊλασία της χώρας από το νεοφιλελεύθερο καθεστώς. Οι ταραχές ξεκίνησαν έπειτα από τη δολοφονία δύο αγροτών από τις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας, με τα εργατικά συνδικάτα και τους ανθρακορίχους εν συνεχεία να εκτοξεύουν ρηπές δυναμίτη και να ανατινάζουν κυβερνητικά οδοφράγματα, προκαλώντας τον πανικό στα στρατεύματα που τρέχουν να διαφύγουν από τις ζώνες μάχης. Ο λαός λοιπόν της Βολιβίας ανάγκασε τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας να υποχωρήσουν, κραυγάζοντας τους δρόμους και ζητώντας την άμεση παραίτηση του Προέδρου. Μάλιστα, τα ξημερώματα οι ανθρακορίχοι φτάσανε στο σημείο να καταλάβουν το κυβερνητικό μέγαρο, με την τύχη του Προέδρου της χώρας να αγνοείται μέχρι στιγμής. Παράλληλα, αυτόχθονες πληθυσμοί και αγρότες φράζουν τους διαδρόμους των αεροδρομίων με δέντρα, προκειμένου να εμποδίσουν την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας που σχεδιάζει να στείλει στην κυβέρνηση ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος είναι και γνωστής καταγωγής. «Ή παρετήσε ή θα σε διώξουμε με τις κλωτσιές», προειδοποίησαν λοιπόν οι Βολιβιανοί ανθρακορίχοι τον πρόεδρό τους, για τον οποίο φημολογείται πλέον πως ζήτησε άσυλο στην Ισπανία. Στην Κούβα την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της χώρας ανακοίνωσε πως είναι έτοιμοι να αντισταθούν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση των Αμερικανών, καθώς επίσης σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η Κούβα αγόρασε πάνω από 300 στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη από τη Ρωσία και είναι έτοιμα προς χρήση εναντίον Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Αβάνα διεξάγει ασκήσεις επί χάρτου για πλήγματα εναντίον του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και παράλληλα έγινε γνωστό πως ζητήθηκαν από τη Μόσχα πρόσθετες αποστολές μη επαδρομένων αεροσκαφών και επιπλέον στρατιωτικού εξοπλισμού. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ σημείωσε ότι οι πληροφορίες αυτές πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας. Ανησυχητικές είναι και οι προβλέψεις του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας, ο οποίος μιλώντας σε μαθητές, τους

προέτρεψε να μην περιμένουν ένα λαμπρό μέλλον και δήλωσε ότι οι στρατιωτικές συγκρούσεις θα συνεχίσουν να κλιμακώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αδύναμη και ο Αμερικανός Πρόεδρος καταστρέφει την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Προειδοποίηση όμως είχαμε και από τον Ινδό Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε πως διανύουμε μία δεκαετία καταστροφών όπου η διαδοχή των υγειονομικών κρίσεων, των πολεμικών συγκρούσεων και της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης απειλεί να ανατρέψει την παγκόσμια πρόοδο. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των στιγμών, κάλεσε σε άμεση διεθνή συνεργασία και εσωτερική λιτότητα, φοβούμενος ότι η συσσόρευση αυτών των κλειδονισμών θα οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους πίσω στη φτώχεια και την οικονομική εξαθλίωση. Και να περάσουμε τώρα στην σύνοψη του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την πορεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης από την αρχή του πολέμου έως και σήμερα, όπου εκεί καταστράφηκαν συνολικά από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις 671 αεροσκάφη, 284 ελικόπτερα, 148 περίπου χιλιάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη, 661 συστήματα αντιεροπορικών πυράβλων, 29.500 περίπου άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα, 1.722 οχήματα πυραυλικών συστημάτων μαζικής βολής, 35 περίπου χιλιάδες πυροβόλα πεδίου και όλμους, 62.000 περίπου μονάδες ειδικών στρατιωτικών οχημάτων και περίπου 2 εκατομμύρια Ουκρανοί στρατιώτες. Από πλευράς τους οι Ουκρανοί και πιο συγκεκριμένα ο Ουκρανός δικτάτορας απείλησε εκ νέου τη Μόσχα με νέα χτυπήματα, λέγοντας πως η απάντησή μας στον παρατεταμένο πόλεμο της Ρωσίας και στις επιθέσεις της στις πόλεις και στις κομοπόλεις μας είναι απολύτως δικαιολογημένη. Αυτή τη φορά τα ουκρανικά χτυπήματα έχουν φτάσει στην περιοχή της Μόσχας και λένε ξεκάθαρα στους Ρώσους πως η χώρα τους πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Οι Ουκρανοί κατασκευαστές μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους. Παρόλο που η απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα και η συγκέντρωση ρωσικής αεράμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι τεράστια, εμείς καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να χτυπήσουμε εντός της ρωσικής πρωτεύουσας. Η απάντηση στις νέες απειλές του Ουκρανού δικτάτορα ήρθε μέσω του Ρώσου αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έστειλε μια αυστηρή προειδοποίηση όχι μόνο προς την Ουκρανία, αλλά και προς ολόκληρη τη Δύση, τονίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι το νέο πυραυλικό της σύστημα Σαρμάτ δεν έχει κανέναν αντίπαλο στον πλανήτη. Με λίγα λόγια, από την στιγμή που θα αποφασίσουν οι Ρώσοι να χτυπήσουν κάτι, τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Και να περάσουμε στις τελευταίες δραματικές, θα έλεγα, εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς εχθές είχαμε ένα χτύπημα με μη επανδρομένο αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποιήθηκε εναντίον του μοναδικού πυρηνικού σταθμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προκαλώντας πυρκαγιά στην περίμετρό του. Παρόλο που δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί είτε και διαρροή ραδιενέργειας, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, μέδρα την Βιέννη, ανακοίνωσε ότι το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρική γεννήτρια, με αποτέλεσμα ένας από τους τέσσερις αντιδραστήρες να τροφοδοτείται πλέον από γεννήτριες δίζελ εκτάκτου ανάγκης. Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν του οργανισμού εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία του, τονίζοντας κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δραστηριότητα απειλεί την πυρηνική ασφάλεια είναι απολύτως απαράδεκτη. Από πλευράς του, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε για ακόμη μια φορά, έπειτα από μια τηλεφωνική επικοινωνία με το αφεντικό του, ξέρετε ποιο είναι το αφεντικό του, πως ο χρόνος τρέχει και καλό θα ήταν το Ιράν να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης εντωμεταξύ ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έκαναν καμία συγκεκριμένη παραχώρηση στην απάντησή τους στις τελευταίες προτάσεις της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης, κάτι το οποίο είναι φυσικό να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε οριστικό αδιέξοδο. Το αφεντικό τώρα του Αμερικανού Προέδρου και πιο συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, έπειτα από την τηλεφωνική τους επικοινωνία, συγκάλεσε μια έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας σύμφωνα με τους Times του Ισραήλ. Η ίδια πηγή λοιπόν αναφέρει πως οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο ανανέωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, καθώς και το πρόσφατο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Σύμφωνα τώρα με Ιρανούς αναλυτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν τον πόλεμο κατά του Ιράν εντός των επόμενων 24 έως και 48 ώρων, καθώς πιστεύουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δέχεται πιέσεις από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων φυσικά και το αφεντικό του, αλλά και πολύ σκληροπυρηνικά πρόσωπα μέσα στην ίδια του την κυβέρνηση. Ο ίδιος λοιπόν, σύμφωνα με τους Ιρανούς αναλυτές, περίμενε οι διαπραγματεύσεις να εξελιχθούν διαφορετικά και είχε επίσης μεγάλες προσδοκίες κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα.
Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, η επανάληψη οποιασδήποτε ηλικιότητας, κυριολεκτικά το είπε έτσι, με σκοπό να ξεπληθεί η ντροπή των ΗΠΑ στον τρίτο επιβεβλημένο, σύμφωνα με τον ίδιο, πόλεμο εναντίον του Ιράν, δεν θα έχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από το να δεχτεί η Αμερική ακόμη πιο συντριπτικά και σκληρά πλήγματα. Πρόσθεσε επίσης πως ο απελπισμένος Αμερικανός Πρόεδρος κάνει το λάθος να εφαρμόσει τις απειλές του με τις εναπομείνασες περιουσίες και τον εξαντλημένο στρατό των ΗΠΑ να βρεθούν αντιμέτωποι με νέα επιθετικά και καταιγιστικά σενάρια ευνηδιασμού, βουλιάζοντας οριστικά σε έναν βάλτο που δημιούργησαν οι ίδιες οι τυχοδιοκτικές πολιτικές του Λευκού Οίκου. Το Ιράν λοιπόν διαμηνύει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για να απαντήσουν δυναμικά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση. Πριν λίγη ώρα μάλιστα έγινε γνωστό, σύμφωνα με ένα από τα πιο γνωστά αμερικανικά πρακτορία ειδήσεων, πως ο Αμερικανός Πρόεδρος αύριο θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών με ημερήσια διάταξη τις στρατιωτικές πλέον επιλογές κατά του Ιράν. Η πιο σοβαρή είδηση όμως έρχεται από μία πρώην βουλευτή των ΗΠΑ, η οποία εξελέγει με τον Αμερικανό Πρόεδρο στις πρόσφατες εκλογές, αλλά παραιτήθηκε μόλις είδε ότι ο ίδιος ακολουθούσε την ατζέντα του Ισραήλ. Η ίδια λοιπόν σε ανάρτησή της έκανε λόγο για την αναπόφευκτη επανάσταση σε περίπτωση αποστολής Αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, λέγοντας πιο συγκεκριμένα πως εάν στείλετε Αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, θα ξεκινήσει μία πολιτική επανάσταση στην Αμερική. Τελειώσαμε με αυτό. Είπαμε τέλος στους ξένους πολέμους και το εννοούμε. Ο συνασπισμός θα ενωθεί, θα είναι ασταμάτητος, θα το φροντίσω και εγώ αυτό, σταματήστε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε δηλαδή μια ανοιχτή και δημόσια απειλή για επανάσταση εντός των ΗΠΑ από μια πρώην ρεπουμπλικανή, σημειώνω, βουλευτή των ΗΠΑ. Οι εξελίξεις που περιμέναμε στο εσωτερικό λοιπόν των ΗΠΑ φαίνεται πλέον πως είναι πολύ κοντά και αναπόφευκτες. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με ένα SMS το οποίο στάλθηκε πριν 2-3 ημέρες σε Τούρκους πολίτες όπου ζητούσε την κλήτευσή τους για επιστράτευση από το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το τουρκικό λοιπόν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ισχυρίζονται ότι έχουν σταλεί εντολές επιστράτευσης σε ορισμένους πολίτες. Βγήκε να τους καθησυχάσει λέγοντας πως πρόκειται για ασκήσεις κινητοποίησης οι οποίες διεξάγονται τακτικά κάθε χρόνο και σημείωσε επίσης ότι οι συγκεκριμένες ασκήσεις κινητοποίησης θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2026, όπου το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο προσφάτως κυβερνητικά στελέχη της Τουρκίας αλλά και δημοσιογράφοι είπανε πως είναι η στιγμή που θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Όλος τυχαίως λοιπόν συμπίπτουν οι ημερομηνίες. Και το άλλο το οποίο συμπίπτει είναι πως σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από τουρκικές πηγές, η συντριπτική πλειοψηφία των φύλων επιστράτευσης τα οποία εστάλησαν σε Τούρκους πολίτες αφορούν πολίτες οι οποίοι διαμένουν στα μικρασιατικά παράλια και στην Ανατολική Θράκη. Επομένως, εάν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα πως η σχετική επιστράτευση έχει αποκλειστικό στόχο την πατρίδα μας. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Κυριαρχεί κυριολεκτικά ένας παγκόσμιος αναβρασμός. Μόλις εχθές ξέσπασε μια επανάσταση στη Βολιβία. Η Κούβα προετοιμάζεται να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ. Οι Ουκρανοί ετοιμάζουν επιπλέον χτυπήματα στην καρδιά της πρωτεύουσας της Μόσχας. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι ένα βήμα πριν τον τρίτο και ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των Ιρανών. Και τέλος, οι Τούρκοι στέλνουν από τώρα κλητεύσεις επιστράτευσης σε πολίτες τους οι οποίοι ζουν ακριβώς απέναντι από τα ελληνικά νησιά και από τον Εύρο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο λοιπόν την άποψή σας για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
4: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
5: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
3: Πας πουθενά.
5: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
4: Εσύ θα την αλλάξεις.
3: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
5: Άλλαξε την άρα.
6: Είναι η κονούλα μου.
3: Ωρε κουτσούρι.
7: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια, ελπίζω να μείνουμε κι άλλο, για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Παίρνω μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω, κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι, για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότρινση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα κάποια, στην αρχή κάποια βίντεο ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στην, στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λένε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Εντάξει, έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξαν τον Μπασάρ Αλάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο άνθρωπος, ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή, ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρ Αλάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις, από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξανά τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάνανε αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε μάλλον να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσά σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία, ξαναλέω, είναι Δεν είναι, είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε. Η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το, με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι. Αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email, με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί το, μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και το Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το, να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και το Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια. Και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια. Όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτό είναι αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γίνονταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες αναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλες για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια. για οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να ξεφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους δεν σας είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ, δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι, θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται, πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορεί να γνωρίζετε άλλες όπως είναι ας πούμε το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότερη, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω, με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου αποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέχρι μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε τον Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες συνομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flamingo, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσα.
3: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, στο χώρο του Ινοποιού μας.
4: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
3: 23 και 24 Μαΐου.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά γνωριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Το θέατρο Συγκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-34-28-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
9: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη συνέντευξη στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας η δημοσιογράφος και νομικός κυρία Γεωργία Μπιτάκου, με την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που απασχολούν πάρα πολύ έντονα, ολοένα και περισσότερο, την καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας κυρία Μπιτάκου, καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για όλα αυτά που προσπαθείτε κι εσείς να κάνετε, όπως λέει και ο τίτλος εξάλλου της πλατφόρμας Ελεύθερη Πένα. Χρειαζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης. Και την Βέβαια. Ελεύθερη δέσμευση ενημέρωση. Όσο
10: Σωστά.
11: ποτέ.
10: Τη σοβαρή ελευθερία της έκφρασης τη χρειαζόμαστε. Τη χάσαμε αρκετά από τον κορονοϊό και μετά. Έχουν γίνει διάφορα. Τα έχετε παρακολουθήσει, τα έχετε βιώσει. Και νομίζω ότι...
11: Και συνεχίζουν να γίνονται. Τώρα έχουμε και καινούργια δεδομένα από 1η Απριλίου, κύριε Δραγάτη. Στενήμερος φαντάζομαι για την περίφημη πλατφόρμα ελέγχου, πλατφόρμα αλήθειας.
10: Βέβαια,
11: έγινε
10: βέβαια.
11: Και ένα συνέδριο πρόσφατα στο Intercontinental, το ξενοδοχείο που μας στήχησε, γιατί με τα λεφτά του δημοσίου έγινε 180.000 ευρώ, ενώ αυτή η περίφημη πλατφόρμα ελέγχου θα μας στοιχήσει 4,2 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι ενημερώθηκα, και ουσιαστικά θα έχει να κάνει με τον απόλυτο πλέον έλεγχο. Οτιδήποτε γράφεται, που αυτή η επιτροπή θα θεωρεί ότι είναι fake news ή ότι θα ζημιώνει τα συμφέροντα τα εθνικά, δημόσιας υγείας ή άμυνας, θα ποινικοποιείται. Ποινή φυλάκιση στο λιγότερο 3 χρόνια, χρηματικές ποινές επίσης. Μπαίνουμε λοιπόν σε...
10: δύσκολες
11: εποχές και γκεμπελικές και πολλά άλλα θα μπορούσαμε εδώ να πούμε. Ναι.
10: Πριν πάμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές, γιατί είναι κάποιες περίεργες καταστάσεις που ετοιμάζουν για εμάς χωρίς εμάς, όπως πάντα, έτσι, θέλω λίγο στο ξεκίνημα της κουβέντας μας να σταθούμε στη δική σας περίπτωση, η οποία χρήζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής, διότι είναι μια σκληρή, επιτρέψτε μου να πω, περίπτωση για εσάς. Είχατε αντιμετωπίσει δίωξη για κακούργημα, παρακαλώ, έτσι. Αθωωθήκατε βέβαια.
11: Όχι, ακόμα δεν έχω αθωωθεί. Ακόμα απλά ο ανακριτής δεν μου επέβαλε περιοριστικούς όρους. Εκκρεμεί το οριστικό βούλευμα για να δούμε αν θα παραπεμφθώ σε δίκη ή αν θα είναι απαλλακτικό από το δικαστικό συμβούλιο. Αλλά για να τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα, για να καταλάβει και ο κόσμος, αυτό το θέμα της προανάκρισης καταρχάς ξεκίνησε το 2018. Ναι. Τότε φυσικά ο κόσμος θα θυμάται, οι συμπολίτες μας, ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων ήμασταν κυριολεκτικά στο δρόμο και διαμαρτυρόμασταν για την, αυτή την εξωβρεμική, προδοτική, όπως τη λέμε όλοι, συμφωνία που αφορά τα θέματα της Μακεδονίας μας, η περίφημη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι γνωστό, φαντάζομαι, για τους περισσότερους που μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ότι είχε αναπτύξει μια ηγετική, θα μπορούσαμε να πούμε, δράση, γιατί και στο συλλαλητήριο ήμουνα εκ των η βασική διοργανώτρια του μεγάλου που έγινε στην Αθήνα και πολλών άλλων δράσεων, ναι, που ακολούθησαν. Έφερα δημοσιογράφους από το εξωτερικό στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο, αρθρογραφούσα, έκανα ρεπορτάζ να μάθει ο κόσμος καλύτερα, όσοι δεν γνώριζαν και οι νέοι μας, γύρω από το μακεδονικό αγώνα. Με πάρα πολλούς τρόπους προσπάθησα με όλη μου την ψυχή μαζί με τους συναγωνιστές μου να σταματήσουμε αυτήν την διαδικασία, την χειρότερη θεωρώ ιστορικά και την πιο προδοτική που βίωσε η χώρα μας. Εξάλλου ο κόσμος γνωρίζει τι προηγήθηκε για να μιλάμε για τη Μακεδονία σήμερα ως ελεύθερη περιοχή και ενωμένη με την Ελλάδα. Έχισαν κυριολεκτικά το αίμα τους εκεί εκατοντάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις περιοχές της χώρας. Συγκινητικός ο αγώνας ακόμα και νεαρών δασκάλων που ανέβηκαν επάνω για να χάσουν στο τέλος τη ζωή τους, για να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα εκεί ζωντανή, μια και οι βούλγαροι κομιτατζίδες προσπαθούσαν να προσελητήσουν στη Βουλγαρία μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία φυσικά και να προσαρτήσουν τα εδάφη αυτά. Επομένως όλο αυτόν τον αγώνα τον στιγμάτισε με το χειρότερο τρόπο αυτή η συμφωνία που δεν την έφερε φυσικά τυχαία ο συγκεκριμένος τότε πρωθυπουργός, ας τον πούμε πρωθυπουργό, αφού αυτός είναι ο τίτλος, γιατί μόνο πρωθυπουργός και υπέρ των ελληνικών συμφερόντων δεν υπήρξε η δράση του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά που προσπάθησα να κάνω εκείνη την περίοδο, μία από τις δράσεις είχε να κάνει και με την αποστολή μηνυμάτων στους βουλευτές και υπουργούς που θα ψήφισαν και ψήφισαν τελικά αυτή την επέσχυρη συμφωνία, προκειμένου να τους αποτρέψουμε.
10: Γι' αυτό διώκεστε, για τα γραπτά, για το περιεχόμενο,
11: γι' αυτό,
10: φαντάζομαι, έτσι.
11: Για το μήνυμα λοιπόν το συγκεκριμένο που είχα στείλει στον κύριο Ζουράρη, στην κυρία Κουντουρά, στον κύριο Βασίλη Κόκαλη και τους έλεγα να μην ψηφίσουν, τους έγραφα την συμφωνία αυτή, γιατί θα διαπράξουν σύμφωνα με τον 134 του ποινικού κώδικα εσχάτη προδοσία.
10: Ναι.
11: Αυτό ορίζει ο 134 όταν καταπατείται η εξάλλου λαϊκή βούληση. Ναι. Και στην κατακλείδα στο τέλος έγραφα ότι εάν προχωρήσετε στην επέσκυρη αυτή πράξη, η οργή του Θεού και του λαού θα είναι αμήλικτη. Αυτό ήταν το μήνυμα και γι' αυτό το μήνυμα ενεργοποίησαν για πρώτη φορά σε Έλληνα πολίτη, σε πολίτη, το 154 του ποινικού κώδικα, που αφορά τα εγκλήματα κατά κυβέρνησης και ορίζει ότι όταν προσπαθείς με τη βία ή απειλή βίας να εξαναγκάσεις μέλους της κυβέρνησης να προβεί σε πράξη ή ακύρωση πράξη που έχει να κάνει με τα καθήκοντά του, τιμωρήσε με δεκαετή κάθειρξη. Είναι κακούργημα. Και έχει τροποποιηθεί κιόλας πρόσφατα.
10: Εδώ πού είναι η βία, άραγε, διερωτάτε κάποιος. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, έτσι. Δεν ξέρω Αν...
11: Έχει δημοσιευθεί το κατηγορητήριο και το συγκεκριμένο που περιέχει και το μήνυμα, έτσι, για όποιον δεν μπορεί να το πιστέψει, γιατί κανείς μας δεν μπορούσε να το πιστέψει. Δεν σας κρύβω ότι μέχρι να πάω στον ανακριτή προσπαθούσα, γιατί δεν σου λένε για ποιο λόγο διώκεσαι μέχρι να πάρεις τη δικογραφία. Προσπαθούσα να καταλάβω, γιατί μόνο στο μήνυμα δεν είχε πάει αρχικά ο νους μου. Αλλά όταν την ίδια κλίση έλαβε με διαφορά μιας ημέρας και ο πατέρας μου από το κινητό του οποίου είχα στείλει το ίδιο μήνυμα, τότε ναι, συνειδητοποίησα και κατάλαβα ότι αφορά. Είχα πάλι βέβαια κάποιες αμφιβολίες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι είναι αυτό το μήνυμα ο λόγος που με διώκουν για κακούργημα. Αλλά τελικά πήγαμε στον ανακρίτη, πήραμε τη δικογραφία και ο λόγος ήταν αυτός.
10: Το γραπτό μήνυμα, το SMS.
11: Το γραπτό μήνυμα. Και όλο αυτό το θέμα το ξεκίνησε ο υποτιθέμενος δημοσιογράφος, ο κύριος Βαξεβάνης, ο οποίος πήγε το 18 στη Γαδά, στο τμήμα που είναι για εγκλήματα κατά πολιτεύματος, ισχυριζόμενος ότι εδώ επιχειρείται με αυτά τα μηνύματα ανατροπή πολιτεύματος, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία της προανάκρισης.
10: Είναι δημοσιογράφος, έτσι. Είναι δημοσιογράφος ο κύριος Βαξεβάνης.
11: Για μένα δεν μπορώ να τον δω, γιατί
10: αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε. Το αντιλαμβάνομαι.
11: Υπήρξα δημοσιογράφος και είμαι πολύ περήφανη, αν και έμεινα λίγα χρόνια, γιατί δεν άντεξα την αλλαγή. Όταν εγώ ξεκίνησα, πέτυχα αληθινούς δημοσιογράφους. Ήμουν τότε στην απογευματινή. Ήταν δημοσιογράφοι άνθρωποι που ήταν αρχισυντάκτες. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν μπει εκδότες. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
10: Ναι, ναι.
11: Επομένως, το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν βλέπω να τα μίντια να παίζουν τον ρόλο της προστασίας του πολίτη.
10: Αντιλαμβάνομαι.
11: Της ανάδειξης της αλήθειας και... Ναι. Και έτσι να πω πολύ σύντομα ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που υπήρξα δημοσιογράφος, κάλυψα το ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως πτυχιούχος νομικής, ναι. Έζησα τις μεγάλες δίκες, επίσης είχα πάει στο Ιράκ το 2003 φέρνοντας πίσω μετά από 2 μήνες παγκόσμιες αποκλειστικές συνεντεύξεις, στο Μεξικό στα Ζαπατίστικα χωριά, είχα κάνει δύσκολα πράγματα και πράγματα τα οποία είχαν αποστολές που είχαν στεφεί με επιτυχία, ναι. Έτσι... θέλω να πω ότι ναι, μπορώ να έχω άποψη για το τι σημαίνει δημοσιογραφία και σίγουρα ο κύριος Βαξεβάνης δεν, για να μην και ευγενής σε αντίθεση με αυτόν, δεν την υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου θα θυμίσω ότι όλους όσους τότε είχαμε αντισταθεί σε αυτή την προδοσία και όχι μόνο τότε, και το 2015 με το όχι ναι, που μετατράπηκε το όχι του λαού μας και η υπέρτατη αυτή δημοκρατική θεμελιώδης αρχή του δημοψηφίσματος επίσης τότε παραβιάστηκε, που και αυτό είναι σχάτη προδοσία, θα θυμίσω ότι πάντοτε ο συγκεκριμένος υπηρετούσε μόνο τα συμφέροντα του ΣΥΡΙΖΑ, λες και πληρωνόταν, να το πω έτσι, και όχι τα συμφέροντα του λαού ή απλά να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει ένας δημοσιογράφος, δηλαδή να δώσει την είδηση και να είναι αντικειμενικός και αμερόληπτος. Δεν το είδαμε ποτέ αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω και για ποιο λόγο πήγε στη Γαδά. Ούτε αυτό είναι στις
10: νιώθετε ότι ενοχλήθηκε...
11: ιδιότητες του δημοσιογράφου.
10: Ενοχλήθηκε τόσο πολύ επειδή η κριτική σας εκείνη την περίοδο ήταν για την κυβέρνηση Τσίπρα. Ενοχλήθηκε, οπότε πήγε στη Γαδά για αυτό το λόγο, λέτε, κύριε Αμπιτάκου.
11: Ή κάποιος τον είχε βάλει, δεν μπορώ να ξέρω πώς λειτουργήσε το μυαλό του και η δράση του, με ποια αφορμή αυτή έγινε, δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ ξέρω σύμφωνα με τη δικογραφία πάντως ότι αυτός ξεκίνησε το όλο θέμα πηγαίνοντας στη Γαδά.
10: Μάλιστα.
11: Επομένως έτσι ξεκίνησε η προανάκριση, παρόλα αυτά ό,τι και να είχε κάνει εκείνος, ο εισαγγελέας κανονικά θα έπρεπε να το έχει στείλει στο αρχείο. Αυτό το μήνυμα, όλοι οι ποινικολόγοι, σοβαροί ποινικολόγοι που το είδανε, που είδανε τη δικογραφία, που επικοινώνησαν μαζί μου, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι απλά το έμαθαν και δεν μπορούν να το πιστέψουν, νομικοί ή δικαστική λειτουργή, και με επικοινώνησαν μαζί μου. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με κανένα τρόπο το κακούργημα με αυτό το μήνυμα. Άρα ο εισαγγελέας, δεν ξέρω ούτε... Εδώ μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι νοήμονες, για ποιο λόγο να το στείλει στον ανακριτή τόσα χρόνια μετά και γιατί να ασκηθεί δίωξη. Μήπως γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλανε λοιπόν και σε απόλυτη έτσι ενορχίστρωση και με αυτές τις πλατφόρμες ελέγχου που φέρνουν από 1η Απριλίου, θέλουν να μας δείξουν ότι από εδώ και πέρα όποιος αντιστέκεται, αντιδρά, έχει αντίθετη άποψη, μιλάει ή κατακεραυνώνει, στυλιτεύει κυβερνητικές, τακτικές και πολιτικές, θα ρισκάρει είτε με ποινή φυλάκισης, είτε με χρηματικές ποινές ή γενικότερα θα τον διασύρουν με δικαστικές έτσι οδούς.
10: Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ακόμα και αυτό στην εποχή που ζούμε, κυρία Μπιτάκου.
11: Εκεί καταλήγω. Δεν μπορώ ούτε ως νομικός, ούτε ως πολίτης που ενημερώνομαι και θεωρώ ότι είμαι έτσι πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Δεν μπορώ, ούτε υπάρχει στην ιστορία μας κάτι αντίστοιχο, παρά μόνο σε περιόδους δικτατορίας. Και έτσι θα μου επιτρέψετε να μνημονεύσω έναν αγαπημένο δικαστικό λειτουργό ανώτατο, τον κύριο Βασίλη Νικόπουλο, επίτιμο πρόεδρο Αρείου Πάγου. Έχω διαβάσει τα βιβλία του και δεν θα μπορούσα παρά να τα θυμηθώ αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όταν ο ίδιος έχει γράψει και έχει πει και σε συνεντεύξεις ότι δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε, είναι κοινοβουλευτική δικτατορία.
10: Να.
11: Εκεί καταλήγω με πολύ βαθιά μου θλίψη.
10: Ναι, είναι γνωστά τα συγκεκριμένα βιβλία και νομίζω παρουσιάζουν ναι. πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί όντως να πει κάποιος ότι κουμπώνουν, επιτρέψτε μου τη λέξη, απόλυτα στα δεδομένα αυτής της εποχής, κυρίως από τον κορονοϊό και μετά, γιατί για πολλούς ξέρετε ο κορονοϊός είναι το σημείο μηδέν για αυτά που έρχονται ή που θα έρθουν.
11: Γι' αυτό και τότε πάλι και εγώ ήμουνα μπροστά και φυσικά ο γνωστός γιατρός ο Φέδωνας ο Βόβολης και πάρα πολλοί άλλοι λέγαμε ότι τα μέτρα που έχουν επιβάλει δεν έχουν να κάνουν με έναν ιό που αποδείχτηκε όπως και ο Ιωαννίδης ο καθηγητής ισχυριζόταν τότε ότι δεν ήταν τελικά τόσο επικίνδυνος όσο μία απλή γρίπη. Λέγαμε από τότε λοιπόν ότι τα μέτρα που ήρθαν για να μείνουν και για να αλλάξουν τα δεδομένα, για να ελέγχουν πλέον τη ζωή μας και να περιορίσουν τις ελευθερίες μας. Και το βιώνουμε και βλέπετε ότι πλέον ο κόσμος κάπως θα τολμήσω να πω έχει εξοικειωθεί με όλα αυτά, γιατί έτσι φαίνεται και προκύπτει από το γεγονός ότι δεν αντιδρά.
10: Ναι.
11: Και έχει εξοικειωθεί και θεωρεί προφανώς ότι έτσι συμβαίνει με αυτά τα πολιτεύματα που έχουμε τώρα που ξαναλέω δημοκρατικά δεν μπορείς να τα πεις και τι μπορώ να κάνω εγώ ως πολίτης για να το αλλάξω και να το ανατρέψω.
10: Ένα μεγάλο ποσοστό, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι συμφωνεί και ο κόσμος ο οποίος μας παρακολουθεί, ο περισσότερος τουλάχιστον. Πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό δείχνει μια διαφορία, όπως έδειχνε και με τον κορονοϊό και όλα τα οποία συνέβαιναν τα παράλογα αυτά σε εκείνη τη σκοτεινή εποχή. Όπως και συνέβαινε πάντα όμως, κυρία Μπιτάκου, πάντα οι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα πράγματα διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
11: Απόλυτα δίκιο έχετε και αυτοί οι λίγοι, επειδή είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία μας, η νοοτροπία μας, η συνείδησή μας, οι ηθικοί μας κώδικες, δεν μπορούμε να σταματήσουμε όσες πλατφόρμες ελέγχου, όσες διώξεις και να μας ασκήσουν. Εγώ θα θυμίσω ότι έζησα και μία κατάσταση εκείνη την περίοδο που δεν μου προκύπτει να την έχει περάσει άλλος. Έχω τουλάχιστον 50 προσαγωγές. Τουλάχιστον.
10: 50,
11: διαρκώς,
10: 50.
11: Διαρκώς ναι. είχα τέτοια θέματα. Επειδή είχα φτιάξει και το κίνημα Διέξοδος Ελλάς, έκανα συλλαλητήρια, έφερνα και διεθνοποιούσα τα θέματα αυτά και με την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών διεθνούς φήμης, ή δημοσιογράφων όπως ήταν η Τιτσιάνα Αλτήριο. Είχα πάει και Ρώμη μπροστά σε 5.000 ανθρώπους και είχα δώσει και συνεντεύξεις και σε ιταλικά μίντια, αμερικάνικα, αγγλικά. Επομένως, σίγουρα η δράση μου τους ενοχλούσε και φυσικά ο τρόπος που είχαν για να την αντιμετωπίσουν ήταν αυτός. Διαρκώς προσαγωγές. Κάθε φορά που ήμουνα στο Σύνταγμα με εκδηλώσεις, συλλαλητήρια, ομιλίες, ακολουθούσε και μία προσαγωγή.
10: Πείτε μου κάτι. Ναι. Ναι, παρακαλώ,
11: ναι,
10: πληρώστε
11: και
10: θα ρωτήσω.
11: Και η ακτιβιστική δράση που αλλημονώ. αλίμονο, δεν ξέρω και σαν λέξη ίσως κάποιος τους τρομάζει, αλλά ο ακτιβιστής είναι ένας άνθρωπος που αυτά που λέει τα κάνει και πράξη, δεν μένει απλά στο πληκτρολόγιο να γράφει, που και αυτό το έκανα βέβαια να γράφω και ως δημοσιογράφος, αλλά ήμουν εμπράκτος και στο δρόμο, προσπαθώντας να ξεσηκώσω τον κόσμο. Θα θυμίσω ότι τότε και τη δράση στην Ηρώδο Αττικού, που προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κύριο Παυλόπουλο, τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, να παραιτηθεί για να μην έρθει αυτή η κατάπτυση της συμφωνίας στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας τρόπος και αυτός εάν γινόταν. Αλλά ο συγχωρεμένος, ο αγαπημένος μου φίλος, ο καθηγητής μας, ο δάσκαλος και αυτός του γένους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, ο Χρήστος ο Γιαναράς, μου είχε πει κάτι που αξίζει να το ακούσουμε. Είχε συναντήσει, ήταν συμμαθητές με τον κύριο Παυλόπουλο.
10: Ναι.
11: Τον είχε συναντήσει στο Κολωνάκι, στο δρόμο κάποια στιγμή εκείνη την περίοδο. Και του είχε πει, κάνε κάτι, κάνε αναστάτωσέ τα όλα, μπορείς, είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, μην το επιτρέψεις αυτό να συμβεί. Και η απάντηση του πρόεδρου τότε, του κυρίου Παυλόπουλου, ήταν, εγώ Χρήστο, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Του έλεγε δηλαδή, δεν έχω την ψυχή να τα κάνω αυτά, ή το θάρρος, ή το κουράγιο. Δεν μπορώ. Ουδέποτε, παραδείγματος χάρη, του είπε, δεν έχεις δίκιο, είναι μια πολύ ωραία συμφωνία που πρέπει να την στηρίξουμε όλοι.
10: Ήξερε μέσα του ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν είναι αυτή η συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
11: Ακριβώς. Αλλά δεν μπορώ να κάνω, να τη δράσω, δεν μπορώ να κάνω αυτή την επανάσταση που μου ζητάς.
10: Ναι.
11: Παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν εκεί στο δρόμο εκείνα τα βράδια για μήνες. Είχαν περάσει και πνευματικοί έτσι, δάσκαλοι και σκηνοθέτες γνωστοί και καλλιτέχνες και
10: απλοπολίτες. Ναι.
11: Πάρα πολύ. Τα βιντεάκια τότε δεν ήταν της μόδας όπως σήμερα, που ο καθένας κάνει, είναι όλοι influencer και ανεβάζουν βίντεο κλπ.
10: Ναι.
11: Τα βίντεο που ανέβαζα τότε, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο το 18, έφταναν πάνω από 500.000 views. Αυτό το προφίλ, να σημειώσω, μου το έχουν σβήσει για πάντα. Ενώ δεν είναι και στο χαρακτήρα μου κιόλας, ποτέ δεν έβριζα, τηρούσα τους
10: προφίλ
11: κανόνες.
10: Στο Facebook ή στο YouTube?
11: Που... Ναι, ναι, το δεύτερο, το στο Facebook. Facebook,
10: ναι.
11: Στο Facebook. Το δεύτερο, γιατί ήταν George Mbitaku B.
10: Ναι.
11: Δεν υπάρχει ούτε το email που ήταν συνδεδεμένο. Και μάλιστα είχα πάει και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τότε, και η απάντηση ήταν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να πάτε στην Ολλανδία στα γραφεία του Facebook,
10: nice,
11: τα κεντρικά, να διαμαρτυρηθείτε, γιατί τους είχα πει τουλάχιστον δώστε μου το υλικό μου, τις φωτογραφίες μου, τα κείμενά μου.
10: Χάθηκαν,
11: δεν είναι
10: όλα αυτά αυτό. Χάθηκαν έτσι ξαφνικά.
11: Όλα. Και είχα κάνει και αποστολές τότε, πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, δημοσιογραφικές στην Ινδία, σε άλλες χώρες. Όλα αυτά φυσικά τα έχασα. Δεν είχα προβλέψει κιόλας να κρατήσω αντίγραφα, αλλά αυτό το προφίλ το έσβησαν για πάντα. Είχε πάρα πολύ δύναμη, επαναλαμβάνω. Όταν ανεβάζεις
10: βίντεο,
11: φτάνουν μισό εκατομμύριο views, γιατί έμπαιναν και οι ομογενείς σε πάρα πολλούς κόσμους. Φυσικά και πρέπει μια τέτοια φωνή να σβήσει.
10: Δεν απέχουμε και πολύ από εκείνη την εποχή και νομίζω ότι τώρα τα πράγματα έχουν γίνει και πιο σκληρά, έτσι, από τον κορονοϊό εννοώ και μετά, ή από εκείνη την εποχή την οποία περιγράφεται, λίγο πριν τον κορονοϊό δηλαδή, και νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο προωθείται πολύ έντονα σε ολόκληρη την Ευρώπη, στον κόσμο, αλλά ας μείνουμε στα της Ευρώπης, ήδη βλέπουμε χώρες να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, κύριε Αμπιτάκου. Και φυσικά η Ελλάδα ακολουθεί αυτό το μοντέλο ως συνήθως.
11: Μα και γιατί είναι ενδιαφέρον τα πράγματα. Απλά το μόνο που συμβαίνει είναι ότι αυτά τα ξένα κέντρα, τα οποία από τη δολοφονία Καποδίστρια μέχρι σήμερα διοικούν, ναι, τη χώρα, mm-hmm, αποφασίζουν και ποιοι κάθε φορά θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εκείνη την περίοδο ένα κόμμα που ήταν

0: Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Μία προσωπικότητα που κάποτε, εγώ έχω ξεκινήσει ως δημοσιογράφος ερχόμενη από Ιταλία το 2002, δεν το χωρούσε η λογική ότι ο συγκεκριμένος κάποια στιγμή θα μπορούσε να ηγηθεί, να γίνει πρωθυπουργός στη χώρα. Κανένας δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό. Επομένως, και όμως έγινε και αυτό πραγματικότητα. Και εννοώ ότι δεν μπορούσε κανείς, γιατί είχαμε μία εντύπωση συγκεκριμένη και για τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων. Να μην λέω μόνο για τους πρωθυπουργεύοντες, και ο κύριος Καμένος το ίδιο, ή και άλλοι πολλοί που ήρθαν στα πράγματα, ο κύριος Άδωνης, που βλέπαμε τις εκπομπές του με τα βιβλία κλπ. Εγώ προσωπικά ποτέ, αλλά πολλοί τις έβλεπαν για να γελάνε. Ήταν έτσι αστεία η όλη συμπεριφορά και προσωπικότητα. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι που εκφράζω και την γνώμη μου φυσικά εδώ σήμερα,
1: παρακαλώ,
0: που,
1: παρακαλώ.
0: Δεν είναι άξιοι να εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνο ήρθαν στα πράγματα, αλλά απέκτησαν και με αυτή την έπαρση και με αυτή τη χυδαιότητα πολλές φορές που ζούμε, και τον έλεγχο στις ζωές μας, χωρίς να λογαριάζουν τις απόψεις μας, χωρίς να τηρούν αρχές απαράβατες του συντάγματος και των νόμων. Επομένως, δεν έχει αλλάξει, για να έρθω στο ερώτημά σας, κάτι. Απλά η διαδοχή της εξουσίας, άλλαξαν τα χέρια ουσιαστικά. Να. Αυτό έγινε.
1: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, ναι. Να το πούμε λαϊκά.
0: Οι εντολοδόχοι συνεχίζουν το ίδιο έργο. Μένει να δούμε τώρα, πολλοί διεθνολόγοι και θεωρούν ότι θα ζήσουμε τις πρέσπες του Αιγαίου. Έχει προηγηθεί μια συνάντηση με τον Ερντογάν, από όπου δεν μάθαμε καν τι υπόθηκε, τι συμφωνήθηκε. Είναι πολύ σκοτεινό εκεί όλο.
1: Καλά, και ούτε θα μάθουμε βέβαια επίσημα.
0: Πάρα πολλά.
1: Εντάξει. Ναι. Δεν θα μάθουμε τι πραγματικά υπόθηκε ή το τι πραγματικά συμφωνήθηκε. Θα μάθουμε ότι ανακοινώσουν ή ότι θα ανακοινώσουν και τα λοιπά, το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι και το πραγματικό, νομίζω, έτσι.
0: Και πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει και ό,τι έγινε με τις πρέσπες, με τη Συμφωνία την Προδοτική των Πρεσπών. Παρά τα εκατομμύρια που ήταν στους δρόμους σε Ελλάδα και εξωτερικό, δεν λογάριασε κανείς την άποψη του λαού. Και δεν θα τη λογαριάσουν σε κανένα τομέα, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ζήσαμε και τα θέματα, τα προαναφέραμε, στο θέμα της δημόσιας υγείας. Το πρωτόγνωρο και απάνθρωπο να επιβάλλουν σε ανθρώπους ιατρική πράξη επάνω τους. Φυσικά είμαι από αυτούς που δεν το έκαναν ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω ποτέ στη ζωή μου, αυτό ή άλλο που θα φέρουν στο μέλλον, γιατί φυσικά θα έχουμε, πιστεύω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ακούγονται ήδη στο εξωτερικό, έχουν διαρρεύσει και συζητήσεις με όλους αυτούς που είναι και σε λίστες Epstein κλπ. Και πιστεύω θα έχουμε πάλι παρόμοια γεγονότα. Όμως πολλοί φοβήθηκαν, πολλοί δεν άντεξαν, πολλοί δεν μπορούσαν, από ό,τι λένε, να χάσουν τις δουλειές τους, δεν είχαν άλλες λύσεις και πήγαν και έκαναν ένα δολοφονικό σκεύασμα, από ό,τι αποδείχτηκε, το έβαλαν στο αίμα τους. Και από τότε μετράμε συνεχώς νεκρούς, νέους ανθρώπους που είτε από εγκεφαλικά, είτε από καρκίνους, είτε από μυοκαρδίτιδες, όλα αυτά που πλέον τα έχουν βάλει εταιρείες στις παρενέργειες του σκευάσματος αυτού.
1: Βλέπουμε πάρα πολλά. Δεν βλέπουμε να λογοδοτεί κάποιος, βέβαια, και εν πάση περιπτώσει δεν βλέπουμε να υπάρχει και διαφάνεια επίσημα να μας πούν, έτσι, για όλες αυτές τις λεγόμενες ξαφνικίτιδες. Το ότι κάποιοι λένε αυτά συνέβαιναν πάντα. Προσωπικά μέσα από αυτό εδώ το κανάλι τους το επιστρέφουμε, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι δεν συνέβαιναν πάντα αυτά. Είναι περίεργα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι.
0: Κύριε Δραγάτη, εάν δεν βρεθεί τρόπος να φύγει αυτό το καθεστώς, το οποίο είναι κοινό από τουλάχιστον από το 2000 και μετά, να θυμίσω και τις θέσεις της Μπενάκη ή του Παπανδρέου, του Ανδρέα, πριν φύγουν από τη ζωή. Είναι γνωστά τα βίντεο.
1: Ναι, ναι.

0: έχουν κυκλοφορήσει,
1: χρόνο
0: κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, και αυτοί πριν παραδώσουν σκυτάλιες και πριν φύγουν και από τη ζωή, μας είχαν προετοιμάσει για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Ότι πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή που δεν θα υπάρχουν έθνη, που κάποια κέντρα θα έχουν τον έλεγχο μέσα από μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτά
1: έχετε
0: ζούμε.
1: Δίκιο, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι μας προετοίμασαν, μας το είπαν ξεκάθαρα δηλαδή, άσχετα αν κάποιοι δεν τους έδωσαν την προσοχή που θα έπρεπε, έτσι, αν ίσως πίστευαν διάφορα. Πώς αλλάζει όλο αυτό, κυρία Μπιτάκου, όμως?
0: Αν δεν αλλάξει λοιπόν αυτό,
1: ναι,
0: και σίγουρα δεν θα σταματήσω όσο έχω ζωή μέσα μου να πιστεύω ότι ο λαός έχει πάντοτε τη δύναμη να κάνει ανατροπές. Αν πίστευα το αντίθετο, θα καθόμουν στη ζωή μου, στις δραστηριότητές μου και δεν θα ασχολούμουν. Γιατί το να ασχολείσαι, να μιλάς και να δράς αυτή την εποχή, αντίθετα σε αυτό το ρεύμα, έχει τεράστιο ρίσκο φυσικά και πάρα πολλές απώλειες και ψυχικές και οικονομικές και πολλά άλλα.
1: Σωστά.
0: Όμως είναι επιλογή του καθενός μας πώς θα διάγει το βίο του, πώς θα κοιμάται ήσυχος το βράδυ, πώς θα σέβεται όσους προηγήθηκαν για να παραδώσουν όπως παρέδωσαν τη χώρα αυτή, και γενικότερα είμαστε υπόλογοι μόνο απέναντι στο Θεό, όπως συνηθίζω να λέω, και στη συνείδησή μας, σε κανέναν άλλον. Άρα συνεχίζω να πιστεύω μέσα μου ακράδαντα ότι αν θέλουμε και αν καταφέρουμε να αντιληφθούμε καταρχάς ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτά τα κόμματα, συστημικά και μη συστημικά, δεν έχει να κάνει, όλα συστημικά
1: τα,
0: είναι και
1: τα
0: αυτά
1: εντός
0: που λέτε
1: βουλής,
0: και είναι μη
1: εννοείται.
0: Τα εντός
1: τα
0: βουλής.
1: Εντός
0: βουλής σίγουρα, αλλά και τα εκτός βουλής,
1: ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά και από αυτά τα οποία εξυπηρετούν απλά το σύστημα. Δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξης. Και μεμονωμένα ακόμα και αυτοί που θέλουν όντως να αγωνιστούν για την ελευθερία της πατρίδας μας, για την εθνική της κυριαρχία, για τη διάσωση του ελληνικού πολιτισμού και του έθνους στη διάσωση, γιατί το δημογραφικό που είναι μεγαλύτερη,
1: μεγάλο
0: ο μεγαλύτερος
1: θέμα,
0: κίνδυνος αυτή τη στιγμή,
1: βέβαια.
0: Έχει θέσει ως
1: απακόλουθο
0: η
1: Ελλάδα
0: να χαθεί αυτό το
1: έθνος. Βέβαια, βέβαια.
0: Άρα και αυτοί λοιπόν που θέλουν πραγματικά να παλέψουν για να μην συμβούν αυτά, δεν κατά τη γνώμη μου θα το πετύχουν μένοντας προσκολλημένοι στις όποιες στρατηγικές τους και πιστεύοντας ονειρευόμενοι ότι θα μπουν μέσα στη Βουλή και με ένα μαγικό τρόπο αυτό θα γίνει. Δεν πιστεύω σε αυτές τις διαδικασίες. Εξάλλου τη διέξοδο Ελλάς την είχα μετατρέψει σε κόμμα, γιατί το 19 προσπάθησα να κατέβω στις ευρωεκλογές, που εκεί θα ήταν πιο απλά τα πράγματα, για να ενωθώ με Ιταλούς, Ισπανούς που είχαμε κάνει κάποιες διεργασίες και να φτιάξουμε ένα δίκτυο μεσογειακό που θα πάλευε για όλα αυτά, γιατί τα προβλήματα είναι κοινά για όλους.
1: Ναι.
0: Και θα θυμίσω ότι με έκοψαν, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι, γιατί είχα το σταυρό στο λογότυπο, αντιλήφθηκα κι εγώ ότι το λογότυπο, εκλογικός νόμος είναι αντισυνταγματικός, γιατί δεν δίνει το δικαίωμα ένστασης. Είχαν όλα αυτά τότε ακουστεί, γραφή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κανένας, και είχα κάνει και μία προσπάθεια μετά στο ξενοδοχείο Στάνλι που ήταν με live streaming για να βλέπει και ο κόσμος τα πάντα, να ενώσω τα υποτιθέμενα της εποχής τότε του 19 πατριωτικά κόμματα. Κάτι που έπεσε στο κενό για λόγους συγκεκριμένους. Βέβαια άλλοι δεν ήρθαν, γιατί όπως είπαμε ήταν δεκανίκια και ακόμα εξακολουθούν να είναι. Κάποιοι άλλοι που ήρθαν ήταν προσχολημένοι σε ένα τεράστιο εγώ. Όλοι θέλανε να είναι αρχηγοί, όλοι ήθελαν να έχουν δίκιο και, όλοι, και δεν κατάφερα τότε, και λυπάμαι γι' αυτό, να πετύχω το στόχο. Όμως οι εποχές άλλαξαν, πέρασαν από το 19 κάποια χρόνια, είδαμε τα χειρότερα, χάσαμε ανθρώπους, έχουμε πλέον αφυπνιστεί πολύ περισσότεροι από ό,τι τότε, και θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι αργά να βρούμε και τον τρόπο να ενωθούμε. Αυτοί που έχουν πέσει πλέον οι μάσκες και ξέρουμε ποιοι είμαστε και ποιοι πραγματικά θέλουμε να λυτρώσουμε, να συμβάλλουμε στο να λυτρωθεί αυτή η χώρα. Και βέβαια ο τρόπος δεν μπορεί να είναι ο κοινός τρόπος που κάποιοι νομίζουν ότι φτιάξαμε το κόμμα και μπήκαμε μέσα και πήραμε την εξουσία. Όποιος και να πάρει, τα λέει πολύ ωραία και ο καθηγητής μας ο Κοντογιώργης που έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με το πολιτικό σύστημα, όποιος και να πάρει την εξουσία αυτή τη στιγμή δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα όσο υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο έξυπνοι από τους ενορχιστρωτές αυτής της εποχής. Θα πρέπει να καταφέρουμε, χωρίς να γίνουμε χαλίφιδες στη θέση των χαλίφιδων, να συμβάλλουμε εκπροσωπώντας το λαό, να κυβερνήσει ο λαός τον τόπο με δημοκρατικές διαδικασίες και να γίνουν και κάποιες κινήσεις που θα πρέπει εκεί να συμφωνήσουμε όλοι, που είναι αυτές που επήγουν αυτή τη στιγμή. Και τι επήγει? Η συνταγματική αναθεώρηση, η αλλαγή του πολιτεύματος, να φύγουν τα προνόμια από τους εκπροσώπους. Δεν γίνεται αυτοί όλοι οι κηφίνες μέσα στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή να παίρνουν χιλιάδες ευρώ, να έχουν προνόμια, να έχουν αυτοκίνητα, να μετατρέπουν τους αστυνομικούς που λείπουν από τα τμήματα με τέτοια εγκληματικότητα και έξαρση σε Φιλιππινέζες. Όλα αυτά θα πρέπει να φύγουν και δεν ακούω κανέναν από τα υποτιθέμενα επαναστατικά κόμματα που είναι εντός ή εκτός Βουλής να αναφέρεται σε αυτό. Γιατί έτσι θα εξοικονομηθούν και τεράστια ποσά που θα μπουν είτε στο θέμα της υγείας είτε οπουδήποτε αλλού αυτή τη στιγμή χρειάζεται άμεσα οικονομική στήριξη η χώρα. Να κοιτάξουμε να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας που έχουν φύγει τα καλύτερα μυαλά εκτός συνόρων. Να κοιτάξουμε να γίνει άμεσα αποκέντρωση, να φύγουν από την Αθήνα με κίνητρα, γιατί ερημώνεται η Ελλάδα και σε λίγο θα τη χάσουμε έτσι και αλλιώς, γιατί θα είναι εγκαταλελειμμένα χωριά που θα μπορεί όποιος θέλει να εισβάλλει και να τα κατοικήσει, είτε αυτοί που κουβαλούν λαθρέα στη χώρα είτε γείτονες με κακές διαθέσεις, όποιοι και να είναι. Επομένως είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα με συμβόλαιο με το λαό και φυσικά με απόλυτη κάλυψη του συντάγματος όπως θα αναθεωρηθεί και των δικαιωμάτων του λαού να συμμετέχει στη διακυβέρνηση. Μην περιμένουν άλλο κανένας σωτήρα. Πρέπει να φύγουμε από αυτή τη διαδικασία και να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας πρέπει να ενδιαφερθεί και να νιώσει μέσα του το χρέος να διοικήσει τον τόπο του, να τον ελευθερώσει και να μπει μια τάξη επιτέλους.
1: Άρα, κυρία Μπιτάκου, για να αλλάξει το σκηνικό τώρα εδώ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την προσωπική αφύπνιση του καθενός. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: Όχι, εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Θα θυμίσω, επειδή ζούσα η Ιταλία και έχω εργαστεί σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα εκεί, ναι, ως νομική σύμβουλος. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ξεκίνησε το θέμα με τα Cinque Stelle, τα πέντε αστέρια, ναι, είχα πάει από περιέργεια να δω πώς κατάφεραν οι πολίτες να οργανωθούν τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά και χωρίς να θέλουν και καμία σχέση με τα μίντια της Ιταλίας, γιατί τους είχαν απαγορεύσει και να ασχολούνται και δεν δίνανε και συνεντεύξεις κλπ. Είχε ηγηθεί μάλιστα ο Πέπε Γκρίλο, ο ηθοποιός. Ανεξάρτητα από το πώς κατέληξαν τελικά, γιατί από κάθε τι συμβαίνει ακόμα και εκτός συνόρων, νομίζω πρέπει να παίρνουμε, αν μπορούμε, και να διδασκόμαστε από τα θετικά του όποιου εγχειρήματος.
1: Βέβαια.
0: Το θετικό εδώ λοιπόν που οφείλουμε να το ψάξουμε και να το διερευνήσουμε και να το εφαρμόσουμε άμεσα, είναι πόσο γρήγορα μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα που είχαν κατασκευάσει, κατάφεραν να οργανωθούν σε σημείο που να συναποφασίζουν ουσιαστικά και να συμμετέχουν όλοι στη λήψη και στο κέντρο των αποφάσεων. Και θυμάμαι όταν πήγα σε γειτονιές, σε δήμους, σε κομοπόλεις, σε χωριά, άνοιγαν γκαραζόπορτες και κυριολεκτικά είχαν μέσα συναντήσεις, έβλεπε συναντήσεις πολιτών, συμβούλια τοπικά. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Αυτό νομίζω το είχα δει πριν το 2015, κάπου εκεί, κοντά πάντως στα θέματα τα δικά μας με το δημοψήφισμα τότε και όλα αυτά που έγιναν.
1: Ναι.
0: Και το είχα ζηλέψει, το είχα θαυμάσει ότι πώς κατάφεραν να μπορέσουν να συντονιστούν. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το θέτω και μέσα από την εκπομπή σας σαν δεδομένο, σαν ιδέα, σαν πρόταση. Εφόσον καταφέρουμε αυτοί που πρέπει να συντονίσουμε κάποια πράγματα, γιατί αυτός θα είναι ο ρόλος, ξαναλέω, εδώ δεν ψάχνουμε ούτε σωτήρες, ούτε ακόμα ένα κόμμα που θα πρέπει να μπει μέσα στη Βουλή, να καταγγέλει και να κάθεται στα έδρα να δίνει ατάκες για το TikTok. Όλα αυτά, το μόνο που καταφέρνουν είναι να απολυτικοποιούν τελικά τον πολίτη. Να απαξιώνεται η πολιτική, γιατί την έχουν τελείως απαξιώσει. Και κάπως έτσι να καταστρέφονται οι ζωές μας.
1: Ναι,
0: γιατί
1: έχει
0: αν
1: χαθεί η
0: εμείς δεν
1: ουσία, βέβαια.
0: Ενδιαφερθούμε, βέβαια,
1: ναι.
0: Αν εμείς πρώτοι δεν ενδιαφερθούμε, δεν καταλάβουμε ότι η οποιαδήποτε απόφαση, μικρή ή μεγάλη, αφορά τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας, το μέλλον της πατρίδας μας, την ύπαρξή της, την επιβίωσή της. Πώς λοιπόν, αν δεν ελέγχουμε όπως πρέπει, αν δεν συμμετέχουμε, πώς θα διασφαλίσουμε να οδηγηθεί η χώρα αυτή που μπορεί στην ακμή της, στην αναγέννησή της, στην επιβίωσή της πάνω απ' όλα και κυρίως και πρωτευόντως. Οι τρόποι υπάρχουν, έχουμε και πεφωτισμένους ανθρώπους καθηγητές να μας τους δείξουν και να μας τους διδάξουν, ακόμα και αν δεν θέλουν να φανούν και να μπουν μπροστά. Και προς Θεού μην παρερμηνευθώ κι εγώ με επιτροπές σοφών που ακούω και γελάω και τέτοια πράγματα. Εννοώ τους γνωστούς καθηγητές που μιλάνε χρόνια,
1: υπάρχουν,
0: όπως είναι
1: υπάρχουν,
0: το
1: σίγουρα.
0: Συνέχεια.
1: Σίγουρα υπάρχουν.
0: Ο Κοντογιώργης, ο καθηγητής, υπήρχε και ο Πιερής που δυστυχώς τον χάσαμε, υπήρχε και ο Γιαναράς που τον χάσαμε, υπήρχε και ο Καργάκος που ερχόταν κοντά μας με τελευταίο στάδιο καρκίνου και φόνες, αλλά έχουν τα γράμματα και οι τέχνες και τα πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς και καθηγητές που γνωρίζουν τα θέματα του πολιτεύματος πάρα πολλούς και πολύ άξιους και πολύ καλούς και από το εξωτερικό ακόμα υπάρχουν καθηγητές Έλληνες.
1: Ναι, έχετε δίκιο, σίγουρα υπάρχουν και σίγουρα θα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.
0: Μα ο καθένας θα
1: ναι.
0: πρέπει στον τομέα του οι καλύτεροι να βγουν μπροστά και να δώσουν τον τρόπο και απλά κάποιοι άλλοι ελληνόψυχοι να συντονίσουμε κάποιες καταστάσεις. Αυτός θα είναι ο ρόλος μας.
1: Ναι.
0: Και
1: άρα,
0: να γυρίσουμε πολιτική, πίσω στις ζωές μας όλοι.
1: Πολιτική λύση, αλλά με αφυπνισμένους πολίτες. Άρα θα είναι μια εντελώς διαφορετική και ουσιαστικότατη πολιτική λύση, όταν οι πολίτες είναι αφυπνισμένοι, έτσι.
0: Και βλέπουμε αυτή την περίοδο, έτσι όπως έχει απαξιωθεί δυστυχώς η πολιτική. Ζούμε και κάποια οξύμορα πράγματα. Κάθε φορά που προσπαθεί κάποιος να βγει μπροστά, να παλέψει, να αγωνιστεί, είτε τον αποδομούν, είτε λένε μα θα κάνει κόμμα να μπει στην πολιτική, σαν να θέλουν όλες αυτές οι αντιδραστικές φωνές την υπάρχουσα κατάσταση. Που όχι σαν να θέλουν, σίγουρα κάποιοι πληρώνονται. Εδώ βλέπουμε ότι φτιάχνουν τώρα ομάδες με τα εκατομμύρια του λαού για να ελέγχουν την πληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο. Έχουν βγει στη δημοσιότητα τέτοιες ομάδες. Πόσοι τέτοιοι τα τρόλ που λέμε πληρώνονται ουσιαστικά για να αποδομούν προσωπικότητες. Και προσωπικά αυτό το bullying, το εξωφρενικό και απάνθρωπο, το βίωσα πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια.
1: Να.
0: Έφτανα να παίρνουν φωτογραφίες μου από αποστολές μου, να τις κόβουν, να λένε να αγκαλιάζει λαθρομετανάστες, που ήταν φωτογραφίες από αποστολές στην Ινδία. Και πολλά άλλα χειρότερα που δεν θέλω τώρα να τρώμε το χρόνο για να τα αναφέρουμε. Αυτά τα έγραψε η ιστορία, φάνηκαν όλα εξάλλου. Γι' αυτό λέω πλέον έχουν πέσει οι μάσκες για όλους μας. Ξέρουμε ποιοι μπήκαν στο σύστημα, ποιοι ήταν συστημικοί, ποιοι ήταν αληθινοί, ποιοι ήταν ανιδιοτελείς. Μέσα στα χρόνια φάνηκαν όλα. Και όπως φάνηκε επίσης και ποιοι λειτουργούσαν και λειτουργούν ακόμα μέχρι σήμερα ως κοινή ρουφιάνη, ως προδότες, ως δεκανίκια, ως τρόλ πληρωμένα.
1: Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και όπως φάνηκαν και οι φωνές οι αδέσμευτες, όπως είναι και η δική σας, της δημοσιογραφίας της ανεξάρτητης. Επομένως, πιστεύω ότι μέσα στην όλη καταχνιά υπάρχουν και πάρα πολλά θετικά. Και επειδή ο κόσμος, που οι περισσότεροι είτε καταφεύγουν δυστυχώς στα ναρκωτικά από ό,τι δείχνουν και αναλύσεις στα λύματα, είτε σε αντικαταθλιπτικά, είτε απομακρύνονται εντελώς, είτε καταλείπουν τη χώρα. Ακριβώς επειδή βλέπουν αδιέξοδα, ακριβώς επειδή η κατάθλιψη και η απελπισία έχει πάρει τα ενία, δεν χρειάζονται πια άλλες φωνές που απλά θα καταγγέλουν. Χρειάζονται φωνές που
1: βέβαια
0: θα έχουν και λύσεις και θα βοηθήσουν
1: θέμα.
0: Το λαό μας, μαζί με το λαό μας, να βρει τη διέξοδο. Και δεν το λέω επειδή το κίνημά μου το έλεγα φυσικά διέξοδο Ελλάς. Αλλά ναι, γι' αυτό και το είχα ονομάσει έτσι. Αυτή τη διέξοδο πρέπει
1: γιατί
0: να την
1: διέξοδο
0: περιμένουμε.
1: Ψάχνουμε είναι απολύτως
0: βέβαια
1: λογικό. Έτσι. Είναι καταλληλότερη λέξη νομίζω που μπορεί να χαρακτηρίσει την κατάσταση και είστε ξεκάθαροι σε αυτό που λέτε. Θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ ώρα σίγουρα, αλλά δεν θα τα εξαντλήσουμε όλα τα θέματα τώρα. Υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε μέσα από την Ελεύθερη Πένα με μία ακόμα συνέντευξη. Δεν έχω να ρωτήσω για σήμερα κάτι άλλο, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε εσείς.
0: Έχω να προσθέσω ότι και από το αθλητικό μετερίζει που σας ήξερα και από το μετερίζει του ευαισθητοποιημένου και ευσυνείδητου Έλληνα είστε εξαιρετικός και αξιοπρεπέστατος και μακάρι και άλλες φωνές να βρούνε το σθένος και τη δύναμη να προσθεθούν σε αυτό το δίκαιο αγώνα που δεν θα τελειώσει τουλάχιστον όσο διαρκεί η ζωή μας. Γιατί δεν ξέρουμε, μόνο ο Θεός ξέρει τι σχέδιο υπάρχει για τον
1: Έχετε
0: καθένα
1: δίκιο.
0: από εμάς και
1: Έχετε
0: για την
1: δίκιο.
0: πατρίδα μας, αλλά οφείλουμε μέχρι τέλους όχι μόνο να μην καταθέσουμε τα όπλα, να κάνουμε το παν για να αναδιαμορφώνουμε και εμείς τις τακτικές μας και τις δράσεις μας, μέχρι να έρθουμε όσο πιο κοντά γίνεται στη λύση, αν όχι στην ίδια τη λύση, που το εύχομαι να τη δούμε και να τη ζήσουμε την πατρίδα μας ελεύθερη, δημοκρατική, ανεξάρτητη και να είναι πάλι φάρος πολιτισμού, έτσι όπως μπορεί να είναι η Ελλάδα για όλη την οικουμένη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και για τα πολύ καλά σας λόγια. Καλό κουράγιο εύχομαι, γιατί όπως είπατε ο αγώνας συνεχίζεται και έχετε να περάσετε διάφορες πίστες, επιτρέψτε μου να πω, το επόμενο διάστημα. Έχετε και τη δική σας προσωπική υπόθεση. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξανασχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Βραγάτη μου, σας ευχαριστώ θερμά και κλείνοντας να πω ότι όσο δύσκολα και να περνάμε εμείς, δεν είμαστε ούτε κατά το ελάχιστο κοντά σε αυτά που πέρναγαν οι πρόγονοί μας για να μας παραδώσουν την πατρίδα όπως μας την παρέδωσαν.
1: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
0: Επομένως, να μην διαμαρτυρόμαστε, να ευχαριστούμε το Θεό που μας αξιώνει να γράφουμε κι εμείς αυτή τη μικρούλα μας ιστορία και να ζητάμε μόνο από το Θεό να μας δίνει δύναμη και φώτιση για να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν. Και πιστεύω πραγματικά ότι είναι, θα ξαναπώ, μια εποχή που έχει και πολλές νότες αισιοδοξίας μέσα από το πόσο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται την αλήθεια που πάνε να την ελέγξουν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κι εγώ, τα ξαναλέμε, χαιρετώ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι παράλληλα.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος. Αυτόν τον Αλβανό προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκριση σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 τόσους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Life.

0: Εδώ είμαστε, Ερτ Όπεν, ολομόναχοι μαζί, με τον Σταύρο Σταυρόπουλο, τους ανάθεμα, εκτός ελέγχου, lost control, εγώ θα έλεγα και κλεισμένων των θυρών, γιατί απέναντί μου έχω ένα αγαπημένο φίλο, ποιητή, σκηνοθέτη, ηθοποιό, εικαστικό και δεν ξέρω και τι άλλο πάνω, Πάνω και Παρίσι, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρίσκω, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.

0: Και είμαι εδώ με τον Πάνο, ελπίζω με την ιδιότητα του ποιητή, γιατί με αυτή την ιδιότητα σε κάλεσα Πάνο εγώ. Πώς τα καταφέρνεις τόσα πράγματα μαζί, δηλαδή θυμάμαι την παράσταση αυτή πριν από 3 χρόνια ήταν.
1: Πριν από του Ζακό Σάρτρ. Ένα μισή.
0: Α, εγώ τρέχω με ταχύτητα
1: φωτού. Με χαρά κάνεις.
0: Ναι, ήταν μια παράσταση του Ζαν Πολ Σάρτρ, το πολύ γνωστό έργο του Ζαν Πολ Σάρτρ, το Κεκλεισμένο των Θυρών, σκηνοθετημένο απέριτα, πολύ αφαιρετικά, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, η άποψη αυτή μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και μεταφρασμένο.
0: Και μεταφρασμένο, ναι. Έχει κυκλοφορήσει στο Σάμι, στο Γαβριλίδη.
1: Στο
0: Γαβριλίδη. Ναι,
1: έχει κυκλοφορήσει.
0: Και βέβαια ήρθε εδώ ο Πάνος με τους 2 τόμους του, των ποιημάτων που βγήκαν πριν από μια εβδομάδα, όλο το ποιητικό του έργο, το οποίο είναι πόσο, 9-10 βιβλία.
1: Είναι 11 βιβλία.
0: 11 ποιητικά, τα οποία περιέχονται σε αυτούς τους 2 καλέσθητους τόμους που, όπως ο Σάμις κάνει για αυτή την εξαιρετική δουλειά. Θες να, να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα, ας πούμε?
1: Να ξεκινήσουμε με ένα ποίημα. Τηλεπιβάτες. Ανεβαίνει το τρένο με τα φεγγάρια του σβηστά, μεσημέρις τριάμβου και των αρχόντων μακρινά Ευαγγέλια. Πότε στέλνει μάγια ο άνεμος, πότε σκυλιά να παίξουν τα σάβανα μέσα στα σκοτάδια. Λιγές γάζες ουράνιες. Δεν ξεθοριάζει η σιωπή, κρύβει μαύρες εκρήξεις. Αντέχουν όσοι αγαπιούνται. Φέγγουν οι αρθρώσεις σου στην επίμονη νύχτα. Πλαγιάζεις με τις παλάμες στο χώμα. Σε τη λίγη βροχή σε νιστάζει εύκολο δώρο θανάτου, με φωνή πριν χαθείς, κι όσα αγάπησες μέσα σε κρύπτες. Ποιες μυθύρες κρατούν τη μνήμη, τι είναι συνέχεια, τι δεν είναι. Πίνω από τις λέξεις να ζήσω.

0: Εδώ λέγαμε κάτι με τον Νίκο τον Παναγόπουλο, ο οποίος είναι σήμερα στον ήχο και βοηθάει εδώ την κατάσταση για τους Dream Syndicate. Αν είναι garage μπάντα, το συνδικάτο των ονείρων του Steve Wynn. Το κομμάτι που ακούμε είναι το Lucky, και βέβαια ναι, έχουν στοιχεία garage. Τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν ξέρω αν υπήρχε garage. Υπήρχε πριν και μετά. Πάντως έχουν στοιχεία garage οι Dream Syndicate, και μας αρέσουν και πάνω. Σπούδασες μαθηματικά?
1: Ναι.
0: Εκτός από φιλολογία, πώς έγινε αυτό? Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ποτέ αυτό.
1: Οι τυχαιότητες και οι κυματισμοί της τύχης δημιουργούν καταστάσεις.
0: Δηλαδή
1: εγώ ήθελα, ναι,
0: να σου πω ότι ήμουν από τους πολύ καλούς μαθητές στο γυμνάσιο, ήμουν και αποσιολόγος. Πέρασα χαριστικά την Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου. Πήρα χαριστικά το με 10 άλγευρα, μαθηματικά και ψυχοχημεία, γιατί δεν ήξερα ούτε την εκφώνηση των θεμάτων στις εξετάσεις. Ήμουνα δηλαδή τελείως. Και μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος σαν και σένα, που έχει πολύ άλλη κατεύθυνση, ρε παιδί μου, πως σπούδασες μαθηματικά? Πως έγινε?
1: Θέλησε να γίνω, να δώσω στην καλοτεχνών, στη σχολή καλοτεχνών, να γίνω ζωγράφος.
0: Έγινε.
1: Ο πατέρας μου όμως έγινε, αλλά όχι από την καλοτεχνών. Από το μέσα πλούτος. Από τα Σκότια μου. Στο βαθμό που έγινε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Και μου είπε ο πατέρας μου τη χαρακτηριστική φράση, την οποία θυμούμαι ακόμα. Καμάρι μου, λέει, στην Ελλάδα, καλλιτέχνης. Να σου δώκω τείχο, να σου δώκω, μου λέει, βγες όξο, δες και κάνε. Αυτό μου είπε. Από εκεί και ύστερα μαζεύτηκα λίγο. Έτυχε να περάσω με την πρώτη χρονιά στα μαθηματικά. Δεν ήμουν από τους μαθητές ο οποίος ήταν ξεφτέρης αυτά. Πέρασα όμως εκεί στον πάτο, εκεί στους επιλαχώντες γύρω-γύρω, και παρακολουθούσα τα μαθηματικά από τα εξώφυλλα του βιβλίου για το σκοπό του βιβλίου. Δεν είχα και εγώ καλούς καθηγητές στα μαθηματικά στα σχολεία, τα τότε σχολεία, τα οποία ήταν περίεργα. Γέροι άνθρωποι οι οποίοι σέρνονταν κλπ. 80 μαθητές μέσα στην ίδια τάξη, τυράννιες τεράστιες. Βεβαίως εγώ. Συγγνώμη.
0: Χάλι,
1: μεγάλο. Χάλι, απέραντο. Βεβαίως.
0: Ο πατέρας σου Γιαννιώτης, κλασικός και.
1: Γιαννιώτης.
0: Ε?
1: Ναι, Γιαννιώτης. Όχι μέσα από τα Γιάννα, ήταν από την Οξιά. Από τη Σέλτση. Έτσι λέγεται.
0: Οξιά.
1: Οξιά.
0: Ναι.
1: Σέλτση. Λεγόταν παλιά το χωριό, α πούμε, και με το ονομάστηκε. Όλα ονομάστηκαν σε δέντρα, καστανιές.
0: Ο Μιχάλης ο Γκανάς δεν είναι από τα Γιάννα.
1: Ο Γκανάς είναι από τη Θεσπρωτεία, είναι από του Σαμαντά.
0: Α, θυμάμαι τα Γιάννενα Γιάννενα, εγώ δεν καμία
1: τα
0: σχέση.
1: Τα Γιάννενα Γιάννενα, είναι δικά του,
0: αλλά καμία σχέση με την καταγωγή.
1: Είναι θεσπρωτός.
0: Θεσπρωτός, ναι.

η σιωπή των ενιών. Αχνίζουν τα φώτα, σφαγεία στη νύχτα, φωνές. Ρίχνουν νερά μυστικά, τα ξεπλένουν. Επιμένουν, αλλά το κόκκινο διαρκεί. Σκάβει τη μνήμη πάνω σε δύσκολες ράγες και χώματα που σηκώνουν τα χρόνια. Ενίγματα του 49, του 54, του 67. Με τον καιρό ελαφραίνουν μέσα στα βουνά, τα τυλίγουν ομίχλες, χάνουν τα νύχια τους. Ξεκόβονται κάποτε με δέντρα ανήλικα και νερά λυπημένα. Ούτε να τα ξεχάσεις μπορείς, ούτε και να τα σύρεις. Τι θα πει η ιστορία, Μανούλα? Σσσσ, κοιμήσου.

0: Make It Rain, ολομόναχη μαζί στην Air Top 106,7 στα FM. Εγώ ο Σταύρος Σταυρόπουλος, ο Πάνος ο Κυπαρίσης απέναντί μου, ο Νίκος ο Παναγόπουλος στον ήχο. Δεν μ' αρέσει η βροχή. Και ναι, δεν μ' αρέσει. Και μου έρχεται τώρα να πω κάτι, αλλά θα διαβάσω ένα ποίημα του Μπουκόφσκι. Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Και οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Και οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Και οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Εκείνοι που κηρύττουν Θεό χρειάζονται Θεό. Εκείνοι που κηρύττουν ειρήνη δεν έχουν ειρήνη. Εκείνοι που κηρύττουν αγάπη δεν έχουν αγάπη. Προσοχή στους κήρυκες. Προσοχή στους γνώστες. Προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία. Προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι για αυτήν. Προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επενέσουν, γιατί θέλουν επένους για αντάλλαγμα. Προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται όλα αυτά που δεν ξέρουν. Προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη, γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους. Προσοχή στο μέσο άνδρα και στη μέση γυναίκα. Η αγάπη τους είναι μέτρια. Ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους. Υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσο τους για να σας σκοτώσει. Να σκοτώσει τον καθένα από εσάς. Δεν θέλουν μοναξιά. Δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά. Θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη και θα εξετάσουν την αποτυχία τους ως δημιουργών μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Μη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους θα είναι τέλειο, σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη, όπως το κόνιο, η καλύτερη τέχνη τους. Τσάρλς Μπουκόφσκι, η ιδιοφία του πλήθους, και αυτό είναι το σχόλιο μου για τη βροχή.
1: Τι ωραίο και τι μέσα φως.

Δεν σε κοιτάζω πια. Τα μάτια είναι οι τρύπες της φρίκης, στην πιο εκβιαστική εκδοχή του αθώου. Ούτε και έχουν σημασία τα ορφανά σώματα. Οι λέξεις ποτέ δεν μπόρεσαν να τρυπήσουν το πένθος. Θα σε λέω Μάριαν, για τα νη που προδόθηκαν από το σώμα σου, για τα λάθος επιφωνήματα, για την τροπή του χρόνου, για να ξεθάβω τα δικά μου τραγούδια από μέσα σου, και γιατί δεν υπάρχεις, δεν υπήρχες ποτέ. Τα άλλα ονόματα, κανένα δεν ίσχυε, κανένα δεν ήταν καθαρό, κάηκαν δημόσια. Έναν ολομόναχο σεντέβριο που εξήχε σαν ράμφος από το πάτωμα. Εκείνο το λαθρέο αιώνα της μη ύπαρξης. Δώρο ψυχής. Άψυχου. Διοφωνικών οργάνων.

και από τον Chris Cornell και αυτή τη σπαρακτική εκδοχή του Billie Jean, του Michael Jackson, περάσαμε στους Walkabouts, Who Will Light Your Path, ποιος θα φωτίσει το μονοπάτι σου, κανείς, κανείς.

0: το ποίημα που διάβασα προηγουμένως είναι από το καινούριο μου βιβλίο με τίτλο «Πράξη εξαφάνισης» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Και λέγαμε εδώ με τον Πάνο για όλο αυτό τον ερωτισμό που υφέρπει και τα λοιπά, και να σου πω Πάνο το εξής. Αυτά τα τέσσερα βιβλία, το «Πιο νύχτα δεν γίνεται», το «Μετά», το «Καπνισμένο κόκκινο» και το «Ολομόναχοι μαζί», αυτά που συγκροτούν αυτή τη λεγόμενη τετραλογία, την κοσμική τετραλογία που τελείωσε το 2014 αλλά συνεχίζεται εις μάτιν των φιλοδοξιών μου και των επιδιώξεών μου ως δημιουργού από μόνη της. Και τα απόνερά της είναι 5 βιβλία. Μιλάμε δηλαδή για μια τετραλογία 9 βιβλίων, όπου το πρώτο βιβλίο ήταν αυτό που σου άρεσε πάρα πολύ, που με είχες πάρει τηλέφωνο τότε και μου είχες πει εκείνο το πάρα πολύ ωραίο πράγμα, ότι πέρασα όλη τη νύχτα με τον άνθρωπο, έσπασε και σε ευχαριστώ, και ήταν πολύ συγκινητικό.
1: Χαρά που ήταν.
0: Ναι, αυτό που μου είπες. Από τη μεριά μου εγώ θέλησα, γιατί ξέρεις, θεωρώ ότι ο δημιουργός, ο ποιητής, ο συγγραφέας, ο ζωγράφος κάνει ένα έργο στη ζωή του ουσιαστικά.
1: Όντως.
0: Το δικό μου το έργο ήταν αυτό. Όλα τα άλλα δορυφορούν γύρω από αυτό. Είναι είτε καλά ποίηματα, είτε καλά πεζά, είτε κακά ποίηματα και κακά πεζά, είτε αφηγήματα, είτε δοκίμια, είτε δεν ξέρω και εγώ τι, αφορισμοί. Αλλά όλα αυτά συγκλίνουν και δορυφορούν γύρω από αυτό το έργο, το οποίο ήταν το έργο της ζωής μου. Πώς ήταν για τον Πεσόα, ας πούμε, το βιβλίο της ανησυχίας. Πώς ήταν. Και εγώ ένιωσα ότι απέτυχα εκεί. Δεν εννοώ εμπορικά φυσικά, γιατί δεν με ενδιαφέραν ποτέ οι πωλήσεις των βιβλίων. Αυτό ενδιαφέραν τους εκδότες, και εφόσον ήμουν από τους τυχερούς που από το πρώτο μου βιβλίο οι εκδότες μου εξέριζαν τα βιβλία, αυτό δεν με αφορούσε το κομμάτι καθόλου. Με αφορούσε όμως να επικοινωνήσω πραγματικά με τον κόσμο και με τους αναγνώστες.

0: Εγώ πίστεψα αυτό που μου είπες και την πάτησα στη ζωή μου. Θέλω λοιπόν να πω εδώ, να σου πω το εξής, ότι υπάρχει μια αλληλουχία βιβλίων, 5 βιβλίων, αυτό είναι το 5ο βιβλίο, το Πράξη Εξαφάνιση που θα κυκλοφορήσει, που είναι τα απόνερα της τετραλογίας, όπου εγώ ουσιαστικά τι κάνω, γράφοντας ποίηματα ή πεζά, ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο για όλο αυτό το ιδεολογικό. Και επειδή είμαστε στην Air Open,
1: μη σε μαλώνεις τόσο πολύ.
0: Ναι, και να χρησιμοποιήσω μία φράση, ας πούμε, η οποία είναι της δεκαετίας του 70. Το ιδεολογικό προτσές, λέγανε οι παλιοί κομμουνιστές, επειδή αυτή ήταν η θεώρησή μου για τον κόσμο και ξαφνικά ο κόσμος έφυγε, θεώρησα τον εαυτό μου υπεύθυνο γι' αυτό, γιατί όταν εκδίδεις, είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, εκδίδεις το φως. Οι απόψεις σου εκφέρονται στο φως και όχι στο Facebook ή στις γωνίες ή σε σκοτεινά δωμάτια, και εκεί ένιωσα πολύ υπεύθυνος και είπα ότι η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι ξέρεις, έκανα λάθος, εντάξει, καλά ήταν, πρέπει να σταματήσω.
1: Μ' αρέσει που τα πόνερα είναι περισσότερα από τον πυρήνα.
0: Ναι,
1: από τα τέσσερα, ναι, είναι, η γέννηση των, ναι, άλλων πέντε.
0: Δεν ξέρω πώς να απολογηθώ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να ζητήσω συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν. Ξέρεις πώς δένονται οι αναγνώστες τώρα. Με ένα ποίημα, ένα βιβλίο, ένα έργο, ένα πίνακα. Ξέρεις τι κατασκευές φτιάχνουν με το μυαλό τους. Ξέρεις πόσες ώρες περνάνε κάποιοι άνθρωποι έτσι στο δωμάτιό τους με τα βιβλία. Και ξαφνικά όταν καταραίει όλο αυτό το πράγμα και λέει, μα ο Κυπαρίσης μου είχε πει αυτό. Και τελικά δεν έγινε, ρε γάμο.
1: Μη φοβάσαι, δεν σκοτώνεις κανέναν έτσι. Μη φοβάσαι.

0: Και ενώ λέγαμε όλα αυτά τα πράγματα, ο Μπρετ Άντερσον και έγινε τυχαία αυτό το πράγμα στη λίστα των τραγουδιών που έφτιαχνα, μας λέει για το αιώνιο φιλί και από κάτω μας και δίπλα μας και γύρω μας υπάρχουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες άνθρωποι, οι επαγγελματίες δικηγόροι, γιατροί, οι επαγγελματίες ποιητές, οι επαγγελματίες εραστές, όλοι αυτοί που πιστεύουν στο για πάντα, στο αιώνιο φιλί που λέει ο Μπρετ Άντερσον εδώ πέρα στην αιώνια βροχή, σε όλα αυτά τα αιώνια μη τίποτα και σε όλα αυτά τα αιώνια πώς να το πω, σε όλες αυτές τις αιώνιες ντροπές του καθρέφτη που δεν μπορέσαμε ποτέ να δούμε, να αντικρίσουμε, γιατί στην Ελλάδα και στην Αθήνα, σε αυτή την πόλη, οι άνθρωποι που κυκλοφορούν είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό τους. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα. Είμαστε πολλά πράγματα, αλλά δεν είμαστε ο εαυτός μας, γιατί δεν θέλουμε να τον δούμε τον εαυτό μας, γιατί δεν ξέρω, ντρεπόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, οι άλλοι τι είναι? Τα παράπλευρα θύματα, ο Ατσαρλιάν, τον πήραν τα σκάλια τότε στο Σύνταγμα. Γιατί και εμένα εκεί με πήραν τα σκάλια, κάπου στο Σύνταγμα. Εγώ όμως πεθαίνω συνέχεια πάνω και Παρίσι.
1: Μαύρη θρύκη. Να δούμε. Να δούμε.
0: Για πες με ένα πείμα να...
1: Δεν νομίζω ότι θα σε ανεβάσω, αλλά...
0: Θα με ανεβάσεις.
1: Το φως που λιγοστεύει.
0: Ωραία.
1: Αφύλακτος.

0: καθώς περνούν τα χρόνια και συγκροτάζεις μνήμες φωτεινές, όπως το σπίτι που όλο το βάφεις και όλο ένα το χρώμα ξεφτίζει. Σάρκα που χώρεσε πάθη και λιγοστεύει, με τον άγνωστο που σε εξοδεύει, μετρώντας φεγγάρια που σβήνουν. Συλλογιά με τι κράτησα, πόσο βρέθηκα στη λέξη κοντά που πήρε φωτιά και καίγεται ακόμη. Κύλησε νερά από τότε και τη γλώσσα μου βόδια πολλά την έκανα να σιγήσει. Έτσι μετρούσε εμφύλιες πληγές, πένθη, ταφές ερωτικές, ψιθύρους και φωτοστέφανα. Τότε μου μίλησε με συλλαβές ακατάληπτες. Εδώ γεννιούνται όλα και εδώ πάνω κοιμούνται σε κύπους γεμάτους ονόματα. Αιώνες τώρα τα παίρνει ο άνεμος, τα φυγαδεύει με φλάουτα λυπημένα.
1: Πολύ ωραίο. Θα σου ανταποδώσω σύντομα.

Ανταποδίδω στον πάνω ένα πείμα, γιατί έτσι είμαστε εδώ. Ο ένας πετάει πείματα στον άλλον, δεν πετάει ούτε σαΐτες ούτε σφαίρες. Πετάμε πείματα ακίνδυνα, γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Το πείμα λέγεται Νοσταλγία και αναφέρεται ο τίτλος του φυσικά στην ταινία, στη γνωστή ταινία του Ταρκόφσκι. Οι μυστικές μας ζωές φεγγίζουν στο παραθυράκι του χάρτινου φίλου της Μέριλιν. Κρυφός Σεπτέμβριος παντού, και το ηλιοβασίλεμα να σαπίζει στην πόρτα της έκθεσης, με τις κολόνες της ηλικίας αμερόληπτα να ελπίζουν. Έχω μακριά πράσινα γένια από φύκια και τον ήλιο στην Ακρόπολη. Φοράω γυαλιά ηλίγκου. Γεια σου Μέριλιν. Τώρα θα πούμε όλα όσα δεν είπαμε σε ολόκληρη τη ζωή μας. Να στα μεταφράζει όμως κάποιος που γνωρίζει καλά από καλοκαίρια. Περνά ο θάνατος. Το ποδήλατό του γεμάτο κιτρινίλες που ξερίζωσε καθαρίζοντας τον κήπο σου. Η αγάπη δεν είναι αυτή, η μισή δέντρο, μισή γυναίκα. Κάνει ηλιοθεραπεία μαζί με τους άλλους, κάτω από το χώμα, για να μαυρίζει καλύτερα. Εκεί δεν παίζουν παιχνίδια. Λείπουν οι ντάμες Μαρία και το σταυρόλεξο της θυσίας. Η ποίησης είναι ανάπτυξης στήλβοντος ποδηλάτου. Όμως ο θάνατος τίνος ανάπτυξης είναι, αγαπητέ Ανδρέα. Μια γριά 400 ετών που μάζευε χόρτα στην Πανσέλινο μου το είπε: δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Αγιαγιά, αυτό το έλεγε ο Ταρκόφσκι, όχι εσύ. Στο τέλος της νοσταλγίας το σαγόνι μου είχε γεμίσει βατράχια. Έβρεχε μαζί, ανακόλουθα, και ξεκολούσε από παντού χρώμα, τόσο που τελικά ο σκηνοθέτης στην επίσημη προβολή της ταινίας του δεν άντεξε. Άνοιξε μια μεγάλη σαμπάνια και καρφώθηκε με μακροβούτι στον πάτο της. Μετά από αυτό, όλες του οι ταινίες έβγαιναν θαμπωμένες. Είχαν αυτή την αφρόδη υφή να κολλάει στην άκρη της κόπιας, που έμοιαζε με ξεθυμασμένο σπέρμα, και οι Ρώσοι τον απέβαλαν. Όλοι οι άνθρωποι είναι του ιδίου δέντρου, είπαν, αλλά μερικά κλαδιά χρειάζονται από την αρχή κόψιμο. Εννοούσαν εσένα, ντυμένη Μινόταυρο. Πες μου τώρα ένα παραμύθι να κοιμηθώ, γιατί η πόλη, ο δρόμος, ο κόσμος άργησαν παρά τις τόσες αφοσιωμένες καληνύχτες, και θα γίνουν σε λίγο ένας καλλιτέχνης θεός ή ενωμένα αγάλματα σε βιβλία που θα τα φυτεύω πάντα στους βολβούς των ματιών σου, κάθε που θα μου λες φυλαξέ μου μία ανάξο για τις μέρες που η βροχή θα στρέφεται εναντίον σου. Εντάξει, το να μεγαλώνει κανείς είναι βαριά ασθένεια και προπάντων ανίατη, αλλά όλο για θανάτους θα μιλάμε τώρα, αφού το ξέρεις. Όταν γεράσει ο θάνατος πολύ, πεθαίνεις, ιδίως όταν έχεις δουλέψει τόσο γι' αυτό. Τέτοιες θαυμασιότητες συμβαίνουν μεταξύ μας. Να θυμάσαι μόνο κάθε πρωί να αποστηθίζεις τα ψέματα και να αναπνέεις μέσα από ένα σκιάχτρο. Θα γίνεις η μεγαλύτερη σοπράνο όλων των εποχών, και μετά θα τραγουδούν οι στάχτες σου. Στο τέλος, ένα γλυπτό του Μαγκρίτ ξέφυγε από το εξώφυλλο και προσέκρουσε πάνω μου. Όλα είναι ερημιά, ερημιά, ερημιά, μου είπε. Φορούσε στολή άσπρη σαν βιβλίο και κατευθυνόταν ολοταχώς προς την παιδική μου ηλικία. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε.

0: μόλις σβήνει το My Immortal, το αιώνιο το οποίο σβήνει και στην πραγματική ζωή, γιατί δεν είναι αιώνιο, και ο Πάνος θα μου διαβάσει ένα ποίημα.
1: Ανταλλαγής.
0: Ναι.
1: Η ηλικία του τραύματος. Δεν συγκρατώ παρά μόνο σπαράγματα, νομίσματα που τα λιώνει η χρήση και τα γυρίζει η μνήμη στην πρώτη του λάμψη. Ξέρω, αδειάζει εύκολα μια αγκαλιά, βουλιάζει και χάνεται καθώς την καίει η φωτιά και όλο ψηλώνει. Δεν μένω σε αυτό, δεν θέλω και να το χάσω. Κρατώ το λευκό σου λαιμό, το ωραίο κεφάλι, τα μαλλιά σου αρχαία χορτάρια που κυματίζουν ποτάμι στο στέρνο μου. Γλιστρά συνήθι πρωτίο στη θάλασσα, στη ζεστή της στην άμμο, στα κρίνα που ακόμα ρηγούν λευκά στο ελάχιστο φύσιμα. Εδώ μεθούσες σε κρίνες περίτεχνες, με σιωπές και ψιθύρους των φίλων, στο βράχο που το σκάβει το κύμα καθώς τραβιέται το νερό και σχεδιάζει πάλι την επιστροφή. Χιονίζει σιωπή και εγώ επιμένω να σηκώνω ρήματα.

Μ' αρέσει αυτό που γίνεται εδώ με το μπάνο το κυμπαρίσι, γιατί ο ένας πετάει πείματα στον άλλον και έτσι αλληλοσκοτωνόμαστε. Death don't have no mercy in this land. Ο θάνατος δεν έχει ίκτο σε αυτή την χώρα. Η χώρα αυτή που είχε υπόψη του ο Τζέρι Γκαρσία που έγραψε το κομμάτι, προφανώς ήταν η Ελλάδα.

0: Λοιπόν, έχει πολύ πλάκα, γιατί εδώ λένε είστε καταπληκτικοί και τα λοιπά. Λοιπόν, υπάρχει μια απάντηση την οποία την έδωσε ο Δημήτρης Πουλικάκος σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από ένα μήνα.
1: Πάνω σε τι?
0: Γενικώς, μια συνέντευξη πεφόλησης.
1: Όχι, η απάντηση πάνω σε τι?
0: Η απάντηση είναι η εξής. Είπε λοιπόν ο Δημήτρης ότι κάναμε 3.000 χρόνια για να περάσουμε από τα έπαια πτερόεντα στις πούτσες μπλε.

0: Λοιπόν, γίνονται διάφορα εδώ και τα λοιπά. Δώσε και αυτό, παιδιά, ελάτε στο στούντιο εδώ να κάνουμε μια ομάδα κρούσης, μια μικρή ομάδα 10, 15, 20 ατόμων αληθινών. Όσοι έρχονται στην εκπομπή μου είναι αληθινοί άνθρωποι. Απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο αληθινό, ο οποίος υποστηρίζει το δικαίωμά του στην ύπαρξη. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Χρονάς, την προπερασμένη ο Κωνσταντίνος Τζούμας, την προπροπερασμένη η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Εδώ έρχονται μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι αληθινοί, έχουν υπόσταση, έχουν άποψη για τα πράγματα, έχουν πραγματική ευαισθησία, η οποία δεν εξαντλείται μέσα σε ένα κομπιούτερ με καρδούλες, χαμόγελα ή αυτό. Είναι πραγματική η διαδρομή της ζωής τους.
1: Και έχουν και μαύρα πανιά μέσα στις φλέβες τους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ τα στούντιο, στην Αγία Παρασκευή, μην μπερδευτείτε, μην πάτε απέναντι, ελάτε από εδώ, από την άλλη πλευρά. Εδώ είναι η κανονική ΕΡΤ. Ελάτε από εδώ να μας δείτε και να συζητήσουμε από κοντά και να δούμε τελικά, γιατί είναι πολύ εύκολο να σχολιάζουμε από την ασφάλεια του καναπέ μας, αλλά κάποιος πρέπει να κάνει κάτι τελικά.
1: Όλοι μιλούμε για τους άλλους και κανείς με τους άλλους.
0: Ναι, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Για κανείς με.
0: Κάτι πρέπει να κάνουμε. Για πες, παπάνω.
1: Πούμε ένα βήμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το γνωστό αγνώστο. Φορώ τα ρούχα σου με τις σφαίρες τις φόδρες και όλο βουρκώνω. Δύσκολα περνάει ο νόστος στο χώμα. Ανάβουν οι λέξεις στο φιάθι, στο δυόσμο. Να ακούς χαμηλά. Ζει η φωνή σου στην καταιγίδα. Μα δεν αρκεί στο ψέμα που λάμπει, στα γυαλισμένα παρκέ που κρύβουν το σάπιο. Σε γκρεμούς ανδυσμένος, στον εφιάλτη που βγαίνει στα πλουμίδια του τώρα, με υποσχέσεις και μαυλίσματα ψηφιακά. Τι να πεις στα παιδιά, δεν γνώρισαν χλένη, κραυγές και ποδοβολητά, ούτε την παλάμη στο στόμα. Βγαίνουν αμάθητα, με την άνοιξη σκαλωμένη στα σύνορα, δίχως χελιδόνι κανένα. Δουλειάζουν στο κόκκινο και είναι μόνο 16.

μόναχοι μαζί, Σταύρο Σταυρόπουλος, εγώ, Πάνος Κυπαρίσης, απέναντί μου, με τα βήματά του. Earth Open 106,7 επικοινωνείτε μαζί μας με το γνωστό τρόπο. Δεν το λέω κάθε φορά, θα το πω, είναι γνωστός. Υπάρχει σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και υπάρχει και ο τρόπος μέσω SMS, ένα πι κεφαλαίο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045 με χρέωση 0,25 λεπτά του ευρώ.

0: Ερτόπεν. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτόπεν. Εσείς μας στηρίζετε.
0: Ερτόπεν. Στους 106,7 μαζί σας.
2: Put my leg up, man.

0: Do I Wanna Know, επιστρέψαμε. Αρκτικές μαϊμούδες. Σε μια ακουστική εκδοχή, όχι την κανονική εκδοχή του κομματιού. Πάνω, κάτι μου λέει, για πες.
1: Θα διαβάσω την Ελένη. Ακούω νερά σε κίτη βαθιά, δειλινή. Λόγια και χρόνια με τα φεγγάρια στους ώμους και το χαμένο τους μύθους. Ένα τους βλέμμα, μια νεφέλιση το έχει λιδόνια. Κορμιά που πλάγιασαν ήσυχα με το δόρυ στα σωθικά. Ενιδρία της μνήμης, κοπάδια καράβια που αποκοιμήθηκαν στα νερόκρινα, άδεια και τα τυλίγη σιωπή. Τελωνία της δόξας που θησάβρισαν αίμα και σάρκα. Ποιους σήκωσες πόθους και ακόμα καλείς, με θηλές αναμένες, με σπηλιές του κορμιού σου υγρές και άλλες του νου σου λαγνίες. Περνούν ακόμη ποτάμια θανάτου πικρά, του Έαντα, του Παύλου, του Νίκου, σπαθιά τσακισμένα.

φόβος ερχόταν ξαφνικά χωρίς εξηγήσεις. Το μεταξύ διάστημα σε είχε τρομάξει. Ξεχνιώσουν από εδώ και από εκεί, σαν ένοπλος μετανάστης. Είχαν αρχίσει τα χρώματα να γίνονται σπάνια πάνω σου. Αλλά δεν έδωσα και πολύ σημασία. Πάντα μου άρεσαν τα ασπρόμαυρα, φίλ μου. Με τον καιρό μεταβλήθηκες κανονικά σε ένα αιχμάλωτο πολέμου. Άχρηστο λάφυρο πάνω σε ράφι. Έμοιαζες με τη σφίγγα στον τάφο που επέστρεψε για να καεί στην κυρίθρα της. Το αεροδρόμιο της ομορφιάς σου είχε στενέψει. Δεν υπήρχαν σημαίακια προσγείωσης. Δύο ακίνητα μάτια τρεμόφεγγαν πάνω σε ένα μαργαριταρένιο τσουβάλι. Τα πόδια σου από ηλεκτρικά όμορφες πύλες κάποτε έγιναν ξύλινα βοηθήματα για ανάπηρους. Δεν σε αναγνώριζαν καν οι γκριμάτσες των δρόμων. Ισόβια άμμος σε κυλάγε. Ολοσχερείς λέξεις. Κλέφτες σαν και μας. Δεν χρειάζονται δέντρα σαν αυτό που ζωγράφισες στο μπλοκάκι σου με τη μαύρη καρδιά του Θεού. Βάλε μου λάδι στο πρόσωπο. Ενδέχεται να κάψω τα μάτια μου. Αυτός ο αστερισμός μου είναι ξένος. Και τα χέρια σου μπερδεμένα. Έκανα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια για να κατανοήσω το θάνατό σου. Από εκεί και πέρα δεν μου πήρε ούτε μήνα να αποδεχθώ ότι ήμουν κι εγώ νεκρός, κατανοώντας την εκδημία σου. Μπόρεσα να αποδεχτώ τη δική μου. Ό,τι κάνω πια πρέπει να συμφωνεί με την απουσία μας. Αν επιστρέψεις πραγματική με γεμάτα παιχνίδια, θέλω ένα άειλο μπλε. Στο μπλε δεν φαίνεται η θλίψη. Και ένα τρενάκι με επιδέσμους να μαζέψουμε σταθμούς, λερωμένες πετσέτες και τα θαύματα που επέζησαν. Η επισκευή ενός τρένου ήταν πάντα υπόθεση των ποιητών, ιδίως αυτών με το πένθος στο μανίκι τους.

τα πουκάμισα των ανέμων. Από θαύμα σε θαύμα. Πώς να πεις για το παράθυρο που χωράει τη θάλασσα, τη ρόδα του μήλου μες στο γαλάζιο, και φύλλα και σύννεφα. Λάμπουν οι κόκκι του αλατιού και εσύ δείχνεις αλλού με εκείνο το παγωμένο κουτί μες στα στήθια σου. Κανένας δεν θα έρθει. Όλοι είναι εδώ, πίσω από τα δέντρα, κάτω από τα χώματα. Το άσπρο στεφάνι ζητάς και ας δείχνουν όλα δειλινά. Τη θάλασσα πίσω από τους λόφους. Δεν με ξεγελάς. Χρώματα μάζευες χρόνια, φως και ανάσες μικρές. Ήσυχα τώρα. Ποιος βγαίνει με τη βάρκα σε τόσο σκοτάδι. Ακούγονται τα κουπιά, τα νερά του φεγγαριού που στάζουν στο πλάι. Βουβαίνονται τα σκυλιά στην προκυμαία και ο νυχτοφύλακας με τις παντόφλες και το νοτισμένο φανάρι. Ελαφραίνουν όλα σαν θλίψη

Πολεμό να έχει μαζί Ερτόπεν 106,7. Νίκος Παναγόπουλος στον ήχο, Πάνος Κυπαρίσης. Τελευταίος εγώ. Ακούμε το Magnetic, τους Magnetic Fields, το All My Little Words, όλες οι μικρές μου λέξεις. Σε λίγο θα σας τις πω.

φωτογραφία. Άφηνε στην αμφιβολία να διαρρέει δίπλα στα δάση της μακρινής σου μεταμφίεσης, θυλασμένη από λύκους, στον αυτοκαταστροφικό γαλαξία της Ανδρομέδας. Η σύγκρουση με τη γη δεν θα είχε καμία τύχη. Στο έλεγα. Επέμενες όμως να πνίγεσαι από το ίδιο σου το αίμα, χωρίς άλλα από θέματα δανεικού. Ο Καντ πολύ νωρίς, σαν βαθμοφόρος βρικόλακας, σε θεωρούσε ήδη από το 18ο αιώνα νησίδα του σύμπαντος μακρινή. Το κομμάτι που με πλησίασε, ένα μικρό σπυροειδές δαχτυλίδι, διέψευδε κάθε μέρα την αστροφυσική με εγκάρδια ψέματα. Αλήθεια, εσύ, με το αιώνιο κύρος των νεκρών, με τον αγέννητο φόνο στην πλάτη σου, με τον άγνωστο έρωτα στον άγνωστο εμένα, ένιωσες ποτέ την ανελαίτη σκάλα? Ένα βουβό λίγνισμα της μέσης σου θα αρκούσε για να ανέβω, να ξαπλώσω σε διαλυμένα κρεβάτια με όλο τον κόσμο μπροστά, να ξερνάει σημαδεμένα ποίηματα στη θέα του γυμνού σου κορμιού. Τα μυστικά ήταν όλα παλιά, τα κλειδιά αρχαία. Έβγαλες απλώς κάποιες φωτογραφίες αβέβαιες, όπως κάνουν στα τρόπαια των νικητών οι ιτημένοι για να θυμούνται τις υποσχέσεις, και κλείστηκες μέσα σε ένα κουρασμένο σεντόνι, χωρίς άλλες οδηγίες χρήσης. Το σώμα σιγά σιγά ξεμύτιζε, πρώτα το ένα πόδι, μετά το άλλο. Το αριστερό χέρι σπασμένο στα τρία, το δεξιό αχανές κίτρινο, σαν φύλλο ιστορίας δειλό. Πήρα στο στόμα μου το στήθος σου, σάρκες, χώματα, στάχτη, κατάπια το λερωμένο αίμα, και γίναμε ίδιοι. Η γη ήταν μπροστά μας, χωρίς γιατριά, μια σκοτεινή, άγνωστη έκλειψη. Την πάτησα με τον αντίχειρά μου και την έλειωσα.

0: Και ενώ συζητάμε με τον Πάνο εδώ για την εικονοποιία, ακούμε τη Φιώνα Έιπλ σε αυτή την καταπληκτική διασκευή του τραγουδιού, του διάσημου τραγουδιού των Beatles, το Across the Universe, Nothing's Gonna Change My World. Συμφωνούμε και οι δύο άνθρωποι που είμαστε κλεισμένοι εδώ μέσα στο στούντιο, εγώ και ο Πάνος, δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Έτσι δεν είναι, Πάνο?
1: Έτσι. Δεν γίνεται να αλλάξουμε εκ των πραγμάτων. Είναι καταστατικό το χάλι.
0: Καταστατικό. Είναι καταστατικό το χάλι όμως, έτσι.
1: Ναι, το
0: μας.
1: Αυτό που ζούμε.
0: Ναι,
1: και
0: μας
1: και ημών,
0: ναι,
1: με ύψιλο.
0: Εγώ
1: και
0: νομίζω μας. Ναι.
1: Κυρίως με μας.
0: Το άλλο το χάλι είναι, ημών, είναι, ναι, πασίδηλο, πασιφανές, ναι, αυταπόδεικτο κτλ. Το δικό μας. Το δικό μας.
1: Είναι συναρτησιακό όπως εκ των πραγμάτων.
0: Συναρτησιακό.
1: Προκύπτων.
0: Προκύπτων. Ωραία με το χίνα.

0: κλέφτες σαν και εμάς, thieves like us, μας λένε οι walkabouts και δεν ξέρω τι έχει να πει ο Πάνος Κυπαρίσης.
1: Θα αναφερθώ στα κλειδιά που διάβασες πριν.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο εγώ τα έχω χαμένα. Χάνοντας τα κλειδιά λοιπόν.
0: Ωραία. Και εγώ επίσης.
1: Φεύγεις πάλι για τα λιμάνια σου. Με θύμια εύκολα από μέρες λαμπρές. Κι είναι το γυμνό κορμί. Να βγαίνει πίσω από τα δέντρα. Να λιγάει σαν τόξο. Να χύνεται στη θάλασσα χωρίς χαλινάρι. Να σε τυλίγουν γαλάζιες φόδρες νερό. Να πέφτει αρμύρα στα μάτια σου. Και ύλη, πολύ. Κρεμάει ο καιρός ένα γκρίζο. Και εσύ ασβεστώνεις τον τόπο που διάλεξες. Ουρλιάζοντας, δίχως να ακούγεσαι. Όμως έρχονται ακόμα νύχτες γλυκές με λουλούδια βεγγαλικά στα σκούρα λινά τους φορέματα, κουβαλώντας μοίρα και βάλσαμο. Σε βοηθούν να χαράξεις το μνήμα σου. Ο αέρας

Αν έχει νόημα επιθώ. Βροχή ονείρων. Και εσύ με το κλειδί στο χέρι τα θησαυρίζεις σε υπόγεια σκοτεινά. Και ερήμην σου ξεφτίζουν. Το φως που μέσα τους κρατούν γυρίζει στο θαύμα το κλειδί και σε καλούν τρόπο να βρεις μαζί του να βαδίσεις. Μην αφήνεσαι στις νύχτα στα νυχτά. Σε καταπίνει πάνω κυπαρίσεις σκύβοντας ουρανέ. Εκδόσεις Γαβριλίδης, Αθήνα, 2015.

Θα είμαστε ολομόναχοι μαζί, Earth Open, Πάνος Κυπαρίσης, απέναντί μου, ο Νίκος ο Παναγόπουλος τον ήχο, εγώ, που δεν είμαι ακριβώς εγώ. Placebo broken promises, σπασμένες, πατημένες υποσχέσεις και όρκοι. Αυτή η πόλη ορείται ανάμεσα στο ψέμα και στο φαίνεστε. Κάτω από τα πόδια της, τα ξύπνινα, βρίσκεται πάντα μια μάσκα. Η πόλη, η Αθήνα, ο κόσμος φοράει μια μάσκα. Βγάλτε τη, το ξαναλέω, βγάλτε τη, γιατί μετά ακολουθεί η ζωή.

Αμφιβολία. Το άβατο βασίλειο των συνηθισμένων με τις σημαδεμένες ψυχές φούσκωνε σαν ψεύτικη μοίρα πάνω στα χείλη σου. Όλες οι κούκλες ήταν χωρίς μαλλιά. Καμία θάλασσα δεν μπαίνει πια στο δωμάτιο να τελειώσει το πέρασμα από την εξορία του σίδερου στο παράθυρο φως. Τα παλιά πτώματα τα αντικατέστησα όσο η μαγεία των προθέσεων κατέρεε. Άλλωστε, η ελπίδα υπάρχει μόνο για αυτούς που δεν έχουν καμία ελπίδα. Έχω ανάγκη από αγγέλους να έρθουν εδώ, από τις εκκλησίες ως τις φυλακές, περνώντας πάνω από χαλασμένες καριάτιδες, να αρνηθούν

Τις συνέπειες. Είναι πολύ αργά για να βρω το παλιό σου πρόσωπο. Κάθε πρωί άλλος τυπόχαρτο δένει τον επίδεσμο της ψυχής σου. Αλήθεια, σκέφτηκες ποτέ ότι όλες οι παρακλήσεις μου ήταν άφωνες διαταγές στο τελευταίο πυθύνιο σκοτάδι? Κατεύθυνες αλαζονικά τις κλωστές προς το ασφαλές, εκεί που δεν υπάρχει ουρανός, γιατί δεν υπάρχει κανένα αστέρι να σε απορροφήσει. Έμεινα να σκαλίζω αυτόν τον ξεγελασμένο κόσμο στην κοιλιά μιας κόκκινης γυναίκας που προσπαθούσε να γεννήσει ανάποδα τόσες αποτυχημένες φορές τη νέα ανεπίκαιρη ζωή, ενώ ο τελευταίος αυτόχθον Θεός χαροπάρευε. Σταύρος Σταυρόπουλος, Ολομόναχη, μαζί, Σμίλη.

Δύσκολα χρόνια λοιπόν, ένα ποίημα που αναφέρεται σε αυτά τα πικρά. Τρελή μάνα, νύχτα, κάλπασε το φεγγάρι. Το χορτάρι πρασίνισε πάνω από το χιόνι. Σηκώθηκε ένας αέρας, το ανακάτωσε τα μαλλιά. Τον πήρε σε μια κόκκινη κλωστή. Άναβε το καντήλι η μάνα του να γυρίσει. Ένα σκυλί το ξημέρωσε ληχτώντας. Έσφιξε το μαντήλι της και αποκοιμήθηκε. Σαν να ήταν θολό το φεγγάρι. Το φουστάνι της Μάρθας στάλαζε αίμα μες στον καθρέφτη. Άσπρο με τα χορτάρια στους ώμους. Την κύλησε νύφη μες στα χαλάσματα. Τρεις ήταν μάνα στο χακί. Άρπαξε το άλογο ο αδερφός και χάθηκε. Είχε μια καταχνιά στις καλαμιές. Πήρε η άνοιξη και τα δέντρα μάτωμα. Σηκώθηκε με το αίμα στα μάτια. Ποιος είναι εδώ, είπε. Και βούλιαξε στη σιωπή. Το τραπέζι μεγάλο νεολοένα μες στο δωμάτιο. Της έσφιξε το λαιμό. Πήρε το τσακούρι και το λιάνισε.

0: Και ενώ ακούμε τους Baby Ruth στο Black Dog, νιώθω υποχρεωμένος πάνω κυπαρίσι να σου διαβάσω ένα ποίημα από το, την πράξη εξαφάνισης. Το ποίημα που κλείνει το βιβλίο λέγεται «Μετά το μετά».
1: Να το χαρώ λοιπόν.
0: «Μικρή σου ήττα για έναν κόσμο που έφυγε». Έχω δει την αγνώριστη θάλασσα στο κούρδισμα ενός γεωμετρικού σώματος. Μου θυμίζει τις γυναίκες που ξενυχτούσα μέσα στους στρογγυλούς θόγκους τους. Επιταχύνεται κουρασμένη στο τελευταίο κεφάλι μου. Είμαι κατακλυσμένος από τις λέξεις που ξέχασε να τελειώσει η έρημος. Όσοι αγνόησαν τη διαφορετική ιστορία τους έγιναν αγάλματα του βυθού και αναπνέουν τώρα από μια κουτσή τρύπα άμμου. Πανάκριβοι θεοί τους οδηγούν σε αυτά τα εγκάβματα με τιμωρημένη γλώσσα. Επιπλέον, όταν νυχτώνει, οι νεκροί βγαίνουν συνέχεια από τη θάλασσα και περπατάνε στην πόλη με βρώμικα βατραχοπέδιλα. Συναντούν χωρισμένους ποιητές και τους κερνάνε για να αγοράσουν την επόμενη μέρα τους. Κάνουν τους ζωντανούς. Άνθρωποι υπό προθεσμία, με τη λιγμένη ψευδονυμία της αγάπης καρφωμένη στα δόντια, αναπνέουν με ξένα στόματα. Δεν υπάρχει φάρμακο για τους υγιείς. Θέλω τόσο πολύ να φιλοξενηθώ αλλού που σχεδόν αποσπούμε. Είναι και περασμένος ο κόσμος. Γεννιέται πάντα αργά από καθυστερημένα ρολόγια στην ξανθιά τρύπα ενός δέρματος που τελείωσε από τον φόβο του φόβου και τη διάρκεια της λαγνίας που περιέκλειε. Το ποτάμι τρέχει μέσα στις τσέπες μου φορεμένο. Βρίσκομαι να συνομιλώ με βρικόλακες που έγραψαν επί χιλιάδες ζωές το ίδιο βαθύ μοβ βιβλίο της αβάσταχτης απουσίας τους, με τον ίδιο απαράλλακτο τρόπο που έκανε την ιστορία της γραφής να χαμογελάει ειρωνικά και την ιστορία του κόσμου να παραμένει αποκλεισμένη μέσα στο λερωμένο της φύλλο. Ζω με καταλογισμένη συνέπεια το βάρος του μόνιμου ένα. Η θέα των άλλων όσο πάει και τσαλακώνει, εγκαθίσταται σαν παρήσαχτος βλάστηση στα περίχωρα ενός ήλιου που υπέστη επιπλοκές κατά τη διάρκεια της γέννησης. Γίνεται όραση χωρίς μάτια. Είναι η ίδια μελαγχολική κίνηση που κρύβει σοφά σαν σημάδι νερού όλα τα προσφερόμενα σώματα που γράφονται και βυθίζονται. Γράφονται και βυθίζονται με την αυστηρότητα ενός άρρωστου μετρονόμου στο πηγάδι της αιώνιας δίκης τους, αφήνοντας στα μάτια μου λύκους. Η γυναίκα που έκανε έρωτα με το διάβολο μετακινείται τώρα αργά στον άγνωστο κήπο της μήτρας της, από τη βάση μιας αγορασμένης θρησκείας στη βάση ενός αγορασμένου κορμιού, κρυμμένη καλά από το πέπλο της δανικής σημασίας της. Υποκρίνεται το βιβλίο του κόσμου στο χαρτί. Δημιουργός ενός διθέσιου δράκου που ολοσαπίζει σαν άλοθη, σκοτώνοντας τα παιδιά του. Παραμένω η καταγωγική μου διέλευση, η ελεύθερη κίνησή μου προς αυτή την αιώνια γη που κρύβεται σε παρένθεση. Θα γεννήσω τον υπέρτατο δρόμο, ζωγραφίζοντας παρακάμψεις. Θα γεννήσω στο αμήλικτο σύμπαν που θεμελίωσε τη συνήθεια, έχοντας απολέσει κάθε ουρανό. Είμαι ο χρόνος που έφυγε, ένας διαρκής θόρυβος από λέξεις χωρίς γραμματική, κουρασμένος από το ακατάλληλο γένος των πραγμάτων, αλλά έρχομαι. Το αρχαίο νερό που ζωογονεί και αναθερμαίνει εκείνη την περίλαμπρη προσφυγή στο σταυρό παραμένει φυσικά κόκκινο μέσα σου, όπου εξακολουθώ και αναπνέω. Στη θέση των ματιών μου έχουν βγει λαμαρίνες. Πρέπει να σκοτώσω ακόμα 12 ηλικιωμένα όνειρα. Μια επικίνδυνη εχμαλωσία και έναν εφιαλτικό δρόμο που έμεινε και βρωμάει αγάπη. Η μόνη ρογμή που διατηρώ μέσα μου παραμένει το ταξίδι στα 4 βιβλία του κόσμου ή στα 4 σημεία του κορμιού σου που παραβιάστηκαν στα 4 από την αδιάλακτη χυδαιότητα ενός ψεύτικου πόθου.

0: Και ενώ ο Λούριντ αναρωτιέται ποιος είναι, ποιος έφτιαξε τον κόσμο, γιατί τον έφτιαξε και πολλά άλλα που ακούτε, εμείς βαδίζουμε προς το τέλος με τον Πάνο Κυπαρίσι απέναντί μου, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εδώ σήμερα.
1: Εγώ πολύ, για την τιμή και τη χαρά.
0: Θες να τελειώσουμε με κάτι θα μας διαβάσεις?
1: Να διαβάσω ένα ποίημα. Δέντρο της πόλης, τα μάτια σου χαραγμένα στην πέτρα, να φυσούν οι αιώνες και το σκουλίκι του χρόνου να τρώει. Θυμάμαι να σε γυμνώνει ο αέρας, να καλπάζει ο ήλιος στα δόντια σου, να ρηγά το νερό κάτω από τα γόνατα, κνήμες με πράσινο χορταριού και οι γρατζουνιές κύκνη και λάφια σκαλισμένα στο δέρμα σου. Τι θα πω πάλι στη μάνα μου? Τα φύλαγες όλα με φόβο, με πρέπει. Ωστόσο, τις νύχτες έφεγγε το κορμί σου βαθαίνοντας. Μιλούσες για μια σκάλα. Πού σε έβγαλε που την ανέβηκες? Σε τι βήθος, τι σύννεφα? Και να, κείνα που θέλησες σε βαραίνουν, σαν τα ζώα τα άρρωστα που δεν λες να τα αφήσεις. Πίνεις τώρα

0: Αποφώνηση ολομόναχη μαζί. Δεν υπάρχουν άλλα τραγούδια για σήμερα. No more songs, μας λέει ο Φίλοξ. Τελειώσαμε εδώ. Η ζωή συνεχίζεται ή μπορεί να συνεχίζεται. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να αγαπάς. Και εμείς αγαπάμε. Ξέρουμε τον τρόπο. Πάνω, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ και πάλι. Και ευχαριστώ πολύ τον Νίκο.

0: Thank you very much.
1: If you will, please, a warm hand for...
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Η εξάρτηση δεν είναι ανίκητη.
6: Και είναι πολλοί αυτοί που την νίκησαν.
5: Σε αυτόν τον αγώνα για τη ζωή,
6: έλα να προσπαθήσουμε μαζί.
5: Χωρίς λίστα αναμονής.
6: Χωρίς υποκατάστατα.
5: Πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων αργό.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 231-0-540-353.
7: Το θέατρο Συν Κάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
8: Ζητιάνευε έξω από το σούπερ μάρκετ. Άλλοτε αφήνοντάς μας να πιστεύουμε πως αυτό που ζητιανεύει είναι το φαγητό και κάποιες άλλες φορές μπαίνοντας πραγματικά μέσα στο σούπερ μάρκετ. Λέων είχε τραβήξει την προσοχή ακόμα και σε εκείνους που έκαναν πως δεν την έβλεπαν. Έφτασε η στιγμή που τη συνάντησα και για τελευταία φορά αποχαιρέτησε το σημείο που καθημερινό ζητιάνευε. Η ζωή των αδέσποτων είναι μια πραγματική πάλη καθημερινά. Μα πιστέψε με, γι' αυτό που παλεύουν όσο τίποτα άλλο είναι να φύγουν από τη μοναξιά. Η μοναξιά λοιπόν σήμερα είναι μαζί μας. Το πρώτο βήμα έγινε. Πώς είσαι εσύ εκείνος που θα κάνεις το δεύτερο βήμα και θα της δώσεις αυτό για το οποίο ζητιάνευε καθημερινά? Δεν είναι όλα τα δέσποτα τυχερά, αλλά παλεύουν για μέρες, μήνες και για χρόνια. Και αλλά δυστυχώς θα μείνουν μόνα ως το τέλος της ζωής του. Τέλος, αν θες να μας στηρίξεις, μπορείς αγοράζοντας μπλουζάκια όπως αυτό εδώ, ουδείς αντικατάστατος εκτός από το σκύλο μου, όπου θα τα βρεις στο site μας. Έτσι βοηθάς τα διασωθέντα ζωάκια της φάρμας μας.
9: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
10: Δευτέρα 25 Μάη στο θέατρο Παλάς πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης, με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα, αν θέλετε, μέσα από αφηγής. Χαρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς, να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό το Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάδελφος, ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ψιλούρης, ο Σκουλάς, ο Βλάδος, ο Δερμιτζογιώργης, αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι, για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.
11: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Εταιρεία θεάτρου Rectis. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, Παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κοραής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
13: Μια ζωή είναι ολόκληρη, αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διατηρηθούμε και να πορευτούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
14: Για Γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για την πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σταθμεύσουν στην Ελλάδα γαλλικά ραφάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Αποτροπής, τώρα που τελείωσαν οι χαρές και τα πανηγύρια. Στη Γαλλία για τον Εμμανουέλ Μακρόν, κάποιοι λένε: μια μέρα, μια παράσταση. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με έναν περιφερόμενο θίασο της Ευρωαφρόκρεμας, που επισκέφτηκε την Ελλάδα για μια διήμερη παράσταση. Όπου εκτός από το χιλιοϊπωμένο Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, που ακούγεται κάθε φορά που μας αρμέγουν, δεν μάθαμε και πολλά πράγματα. Ή μάλλον μάθαμε πως η περίφημη ενισχυμένη στρατηγική εταιρική σχέση, που περιλαμβάνει τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, θα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 5 χρόνια. Δηλαδή θα ψωνίζουμε από τους Γάλλους κάθε 5 χρόνια, γιατί ως γνωστόν οι φιλίες λειτουργούν με συνδρομή. Ωστόσο, δεν μάθαμε κουβέντα για το περιεχόμενο της στρατηγικής συμφωνίας εκτός από αυτά που ήθελα να μάθουμε. Ίσως επειδή η αγάπη του Εμμανουέλ Μακρόν για την Ελλάδα μετριέται σε δισεκατομμύρια. Αλήθεια, Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης τι υπέγραψαν πραγματικά? Γιατί δεν γίνεται δημόσια συζήτηση για το αν θα πρέπει να ανανεώνεται αυτόματα ή όχι η αμυντική συμφωνία? Γιατί το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει λόγο επ' αυτού, αλλά και για το ανανεωμένο περιεχόμενο της συμφωνίας? Γιατί δεν ενημερώνουν τον κόσμο για την πρόταση του Γάλλου Προέδρου να σταθμεύσουν στην Ελλάδα γαλλικά ραφάλ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πυρηνικής Αποτροπής? Ραφάλ ικανά να φέρουν πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Και για το γεγονός ότι η Ρωσία θα καταστήσει στόχο όποιες χώρες θα υποδεχτούν, άρα και την Ελλάδα. Ενώ δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει και η Τουρκία. Όπως επίσης και για την πρόταση του Μακρόν περί επέκτασης της επιχείρησης Ασπίδες στο στενό του Ορμούς, στην οποία η Ελλάδα δεν συμμετέχει απλώς, αλλά ηγείται. Ερωτήσεις που κάθε δημοσιογράφος σέβεται τον εαυτό του θα έπρεπε να είχε θέση στους δύο ηγέτες, αλλά βλέπετε δυστυχώς ζούμε σε εποχές που όλα κανονίζονται εκ των προτέρων. Και αν από την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα σας έμεινε πως στην περίπτωση που η Τουρκία απειλήσει τη χώρα μας, η Γαλλία θα είναι εδώ για εμάς, κοιμηθείτε ανήσυχα.
15: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Άδωνης Γεωργιάδης, 11 ακίνητα.
18: Να δω.
17: Κωστής Χατζηδάκης, 9 ακίνητα.
18: Σε Κωστή.
17: Νίκος Δένδιας, 22 ακίνητα. Νίκη Κεραμέως, 25 ακίνητα. Όλγα Κεφαλογιάννη, 40 ακίνητα.
19: Τα
17: Δημήτρης Κερίδης, 17 ακίνητα. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, 20 ακίνητα. Βασίλης Οικονόμου, 19. Ιωάννης Βρούτσης, 13. Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο 9 ακίνητα. Και ο χθεσινός που κλεγόταν, που δεν του έμεναν λεφτά παρά μόνο 2.000 ευρώ. Θυμάστε, ο Κυριαζίδης. Αυτός
19: 20.
17: Έχει 20 ακίνητα 20. Και 3 αυτοκίνητα. Λογικό είναι να μην τα βγάζει πέρα ο άνθρωπος με 20 ακίνητα. Οπότε πόσα ήταν σύνολο?
20: 2.39.
17: Τι 2.39? 239 ακίνητα έχει μόνο, έχουν μόνο τα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης.
19: Όχι, εντάξει, όλα είναι... αυτά τα συγκεκριμένα.
18: Πού μπρελόκ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
21: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν, ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα, που τη ματώνει και θα τη ματώνει εσαΐ, αν εξακολουθήσει να το πληρώνει, δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Επανοήσει, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανειά τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
18: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
20: Ότι η ελληνική κυβέρνηση στα μουλοχτά κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τετραετές πρόγραμμα, προσέξτε, για το 26, το 27, το 28 και το 29, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας τρομακτικά. Περιλαμβάνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε κατάρρευση, οριστική κατάρρευση, το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, θα γονατίσουν τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους, θα φτωχοποιήσουν το 90% του ελληνικού λαού, θα καθυλώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για ανασύνταξη του πρωτογενούς τομέα και ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας. Τι αποδεικνύει το πρόγραμμα αυτό? Το οποίο, μπροστά στο οποίο πρόγραμμα, τα τρία μνημονιακά προγράμματα που προηγήθηκαν θα αποδειχθούν βόλτα ανοιξιάτικη σε ολάνθιστο κήπο με τριαντάφυλλα. Κρατήστε το πάλι, θα με θυμηθείτε. Τι αποδεικνύει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα? Ότι ό,τι έγινε σε αυτή την εφταετία, 6,5 χρόνια, ήταν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία ξοδεύτηκαν και από αυτά ένα 4-5% πήγε μόνο σε μικρομεσαίους. Όλα τα υπόλοιπα πήγανε σε 20-30 μεγάλους ομίλους. Δηλαδή, τι αποδεικνύεται? Ότι έχουμε μια βιτρίνα ανάπτυξης, πολύ γυαλιστερή, πολύ καθαρή, απαστράπτουσα να το πούμε έτσι, που μόλις κοιτάξεις πίσω από τη βιτρίνα, τι βλέπεις? Χωματερή. Χωματερή, οικονομική χωματερή.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
22: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
23: Βενεζουέλα, η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη, ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ, ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα, ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό, ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα, ο Τσέγκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, Ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχει μια σύμβαση που έχει υπογραφεί και έχει εγκριθεί από την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που κοστολογεί την ανακαίνιση της φοιτικής αστείας στα Πατήσια με κόστος αναδωμάτιο, και θέλουμε να βρούμε λίγο περισσότερα, να καταλαβήσουμε λίγο περισσότερα πράγματα, κόστος αναδωμάτιο στα 89.209 ευρώ. 89.209 ευρώ για κάθε ένα δωμάτιο στη φοιτική αστεία της, της Αθήνας στην Οδό Πατησίων. Υπάρχει μια εκτιμόμενη αξία που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια, τα 24 εκατομμύρια. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχουν αυτά τα δωμάτια για να κοστίζουν 82.000 το κάθε δωμάτιο, όταν μιλάμε για ένα φοιτητικό δωμάτιο, για μια φοιτητική αιστεία.
4: Μπορεί να είναι σουίτες.
1: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
5: Σουίτες να είναι πολλά.
4: Σουίτες μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου.
6: Ο ξεπεσμός είναι συνολικός. Λοιπόν, φιλίες δεν υπάρχουν πια. Αισθηματικές σχέσεις δεν υπάρχουν πια, είναι όλες στηριγμένες. Καλά, όχι ότι δεν υπάρχουν τελείως, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπει παιδιά 18 χρονών να λένε: θέλω ο σύντροφός μου να είναι αυτό, να έχει εκείνο, να έχει αυτή τη δουλειά. Κάτσε καλέ. Αυτό είναι το κριτήριο. Να κάνει τικ σε όλα τα κουτάκια. Λες και τον προσλαμβάνει στην επιχείρηση. Αυτό είναι ξεπεσμός. Και αυτό ισχύει και για τις φιλίες, θα κάνω παρέα με κάποιον που θα με βοηθήσει να ανέβω και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή ζούμε ένα ψέμα, αυτοί είναι οι άριστοι, τα δικά μας τα παιδιά κάναν 2 διδακτορικά και είναι γκαρσόνια, έκανε μια τρομερή γελιογραφία ο Πετρουλάκης, καταπληκτική, που συνοψίζει αυτή την ιστορία. Τα δικά μας τα παιδιά είναι γκαρσόνια, γιατί δεν έχουν μέσο μπάρμπα στην κορώνη, και αυτοί είναι υπουργοί. Αυτά.
24: Επίσης, επειδή εμπνεύστηκες και από άλλα γεγονότα για το βιβλίο, πώς είναι δυνατόν, εμένα αυτό με απασχολεί, μετά από 10 χρόνια κρίσης, να συζητάμε σήμερα και ακόμη για ΟΠΕΚΕΠΕ, για φραπέδες, για επιδοτήσεις που πήγανε σε Πόρση και Φεράρι.
6: Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή τι... Έχεις καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή έχουμε πάρει το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε περάσει τις κρίσεις που έχουμε περάσει. Έχουμε πάρει πακτολό χρημάτων για πρώτη φορά. Και αυτός ο πακτολός χρημάτων δεν χρησιμοποιήθηκε σε καμία υποδομή. Αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή το μετρό μπορεί να έχουμε η γραμμή Κηφισιά.
24: Η τέσσερα που λένε.
6: Η πρώτη, νούμερο ένα, που είναι πιο παλιά.
24: Καλό, ηλεκτρικός είναι.
6: Κατά σύμπτωση δεν έχει γίνει ατύχημα. Το τραγικό δυστύχημα, που δεν ξέρω να το πω δυστύχημα, είναι εφημισμός. Στα Τέμπη μπορεί να ξαναγίνει. Δεν έχει αποκατασταθεί τίποτα. Λοιπόν, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Λοιπόν, τι μου λέτε. Και θα τελειώσει και αυτό και θα έχουν γίνει πλούσιες 5 εταιρείες. Και μερικές εταιρείες συμβούλων.
16: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Τι μου λες, ρε Κουρέζα.
2: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος. Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
1: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
1: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
1: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Κουρέζα?
2: Ορίστε.
1: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν... Από τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
1: Κατάλαβα, ρε Κουρέζα.
3: Φεύγουμε από το άντε γαμίσουν οικοδένδια και τον ελληνικό στρατό και ξαναγυρίζουμε στο Μιχάλη το Χρυσοχουντίδη, τον αιώνιο Υπουργό Προστασίας. Τι είχαμε χθες? Επέτειο της κρατικής δολοφονίας στην Μαρφίν. Τι δεν έκανε χθες, όπως κάνει σχεδόν κάθε χρόνο ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης, να ανακοινώσει για μια ακόμα φορά ότι πλησιάζουμε, αγγίζουμε, χαϊδεύουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Μα γιατί ακόμα δεν είμαστε κοντά σε εκλογές. Ο Μιχάλης Χρυσοχουντίδης αγγίζει, πιάνει, χαϊδεύει δολοφόνους Μαρφίν όταν είναι να έρθουν εκλογές σε 2-3 μήνες. Τώρα μπορεί να έρθουν σε 4-5. Οπότε σου λέει, κράτα καβάτζα. Δεν έπρεπε όμως να κάνει κάτι εν ώψη επετείου Μαρφίν. Έκανε. Τι έκανε λοιπόν? Ανακοίνωσε βαρύγδουπα. Τέλος όμως. Και όταν λέμε τέλος, εννοούμε τέλος. Τα ηλεκτρικά πατίνια στο δρόμο με τα ανήλικα 16χρονα. Φτάνει πια. Θα πατάξουμε την ανομία. Η ανομία λοιπόν στη χώρα αφορά τους 89χρονους και τα 16χρονα. Το ανακοίνωσε κανονικά. Τέλος. Πού θα επιτρέπεται, λέει, να καβαλάνε πατίνια ηλεκτρικά τα ανήλικα? Μόνο σε πλατείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι γεμάτη από πλατείες. Δηλαδή, όποιο να πας, δηλαδή φτάνει με τις πλατείες, λες, μαλάκα, κάντε κανένα δρόμο, βάλτε κανένα τραπεζοκάθισμα, ας πούμε, πλατεία. Έχουμε κάτι να γεμίσει το μάτι μας. Δεν αντέχουμε τόσο πλατεία.
4: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
5: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
6: Απαγορεύεται.
5: Σε δρόμους.
6: Σε δρόμο.
5: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή, οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
6: είναι.
5: Που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
6: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες, ναι, για τους ανήλικους.
5: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
6: Πώς, με νόμο?
5: Με νόμο, ναι.
6: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
3: Έτσι είναι, παιδιά. Νόμος και τάξη. Μπορεί να μην πιάνουμε πρεζέμπορους, μπορεί να μην πιάνουμε μαφιόζους, μπορεί να μην πιάνουμε τίποτα από όλα αυτά, μπορεί να μην ξέρουμε τι κουβάλαγε τα τρένα στα Τέμπη, αλλά φτάνει με τους 89χρονους τις καραμπίνες και τα ταξί, και φτάνει με τα 16χρονα και τα πατίνια. Τώρα, αν η χώρα δεν ήταν το θεό της κωμωδίας και ήταν κανονική, το μπλουζάκι μου, όπως και η επικαιρότητα, θα ήταν ακριβώς ανάποδη. Ακριβώς όμως, δηλαδή, το πρόβλημα της χώρας, αμήν και πότε, αλλά δεν το βλέπω, θα ήταν οι 89χρονοι με τα πατίνια και οι 16χρονοι με την καραμπίνα. Είναι αυτό προτροπή σε βία? Όχι. Πώς σας πέρασε από το μυαλό? Έτσι κι αλλιώς το μέλλον των 16χρονων στη χώρα μας είναι λαμπρό. Ε, τι θα γίνουν? Ή θα στερβίρουν σιωνιστές, Ισραηλινούς, παιδοκτόνους και γενοκτόνους, ή θα τρέχουν στα στενά του Ορμούς να καρφώνουν πασαλάκια στην άμμο, μπας και στηθεί η γαμημένη σκηνή και κοιμηθούμε λίγο το βράδυ. Μιλάμε για λαμπρό μέλλον. Άρα γιατί ένα παιδί 16χρονών να πάρει καραμπίνα? Τι να σας πω κι εγώ. Ρωτήστε το Θεό της κωμωδίας. Εμείς από φοιτηλικίου είμαστε, αλλά πραγματικά θα ήταν ιδανικό, γιατί το λέει και το ρητό. Από τι πανηγέρι? Από πέσιμο ή από χέσιμο? Ε, πατίνι. Θα γλιτώσουμε και συντάξεις.
7: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
9: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξω και άλλη χούντα. Να φτιάξουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Δικτατορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Να πω το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι κοινωνικά. Είναι η κομματική χούντα που δυναστεύει τη χώρα εδώ και πάρα πολλές εκατοντάδες ετίες. Λέγαμε για το Μακρυγιάννη εκτός συνέντευξης πριν, τον οποίο τον έχω απαγγείλει στον τρίτο και για να το μάθει, δύσκολο κείμενο, κάθισα και το διάβασα πάρα πολλές φορές. Περιγράφει μια κατάσταση το 1800, αρχές του 1800, η οποία είναι ακριβώς η ίδια, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι ίδιοι κατσαπλιάδες, τα ίδια κομματόσκυλα, οι γη τους, οι δοσύλλογοι. Δηλαδή, μας κυβερνάνε τώρα τα παιδιά των δοσυλλόγων που ήταν με τους Γερμανούς. Οι ίδιοι κυβερνάνε.
11: Έχετε πει ότι είστε κομμουνιστής παλαιάς σκοπής. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό το
10: όρο. Αυτό ακριβώς. Είμαι κομμουνιστής χωρίς ιδιοτέλεια. Γιατί αυτοί που βλέπουμε δεν είναι κομμουνιστές. Είναι ιδιοτελείς. Τα αριστερά κόμματα είναι η γάγκρανα του ελληνισμού, του νέου ελληνισμού. Ειδικά το ΚΚΕ είναι μια μασονία, είναι μια σέχτα, ας πούμε. Σφραγιδοκράτες τους λέω. Δεν μπορούν αυτοί οι εχοβάδες, ας πούμε, του Περισσού. Που έχουν πάρει τις σφραγίδες, γιατί πέρα ο πατέρας μου και όλη η οικογένειά μου ήτανε, πεθάνανε στον εμφύλιο. Τη ζωή μας πρέπει να την πάρουμε στα χέρια μας. Δεν μπορούν τα κόμματα. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Μπορεί να είμαι κομμουνιστής παλαιάς το κοπής, αλλά είμαι αντισταλινικός. Δεν ζητάμε δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε τώρα. Τώρα έχουμε τηλεπαιχνίδι. Έχουμε 50 έδρες μπόνους. Δεν υπάρχει δημοκρατία με μπόνους. Για ποιο λόγο 50 έδρες μπόνους? Δηλαδή φτιάχνουν κάθε φορά ένα εκλογικό σύστημα το οποίο καταργεί τη δημοκρατία. Δεν

τα γαλάζια της τοπία. Για την Ιθάκη έχει γράψει κι ο Καβάφης. Εσύ τι θέλεις τους μπελάδες για να γράψεις? Ας τον αυτόν εκεί που ζει μαρμαρωμένος, για επανάσταση μιλάς.

0: φιλιάκι που ζητάς. Για όσα χάρισες και πήρες και χρωστάς.
1: Στη Βενεζουέλα η Αμερική συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο. Στη Λιβύη ο Καντάφη εκτελέστηκε αφού εγκατέλειψε το δολάριο. Στο Ιράκ ο Σαντάμ Χουσέιν εξοντώθηκε για τα αποθέματα πετρελαίου του. Στο Βιετνάμ ο πρόεδρος Διέμ και ο αδελφός του εκτελέστηκαν για πολιτικούς λόγους μακριά από την πατρίδα τους. Στο Ιράν ο Μοχάμεντ Μοσαντέκ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε το πετρέλαιο. Στη Γουατεμάλα ο πρόεδρος Άρμπενς απομακρύνθηκε επειδή επέβαλε φόρους σε αμερικανικές αγροτικές επιχειρήσεις. Στο Κονγκό ο πρωθυπουργός Λουμούμπα εκτελέστηκε επειδή εθνικοποίησε το ουράνιο. Στην Κούβα ο Τσε Γκεβάρα συνελήφθηκε και εκτελέστηκε για τις σοσιαλιστικές του πολιτικές. Στο Αφγανιστάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπαίδευσαν ντόπιους για να πολεμήσουν τους Ρώσους, μέχρι που οι ίδιοι οι ντόπιοι έγιναν οι εχθροί. Στη Χιλή, ο πρόεδρος Σαλβαδόρ ανατράπηκε επειδή εθνικοποίησε τον Χαλκό. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Κουάμε εξορίστηκε επειδή διέκοψε τη συνεργασία με δυτικές τράπεζες. Στη Γρενάδα, ο στρατηγός Χάνσον συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη Ρωσία. Και αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Πόσα ακόμη δεν γνωρίζουμε.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Κυρία Ντενίση, με αφορμή τα 200 χρόνια από την ιστορική έξοδο του Μεσολογίου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγαλειώδης παράσταση στις 14 Μαΐου.
4: Το πρώτο και πολύ ωραίο είναι ότι είναι στο Μεσολόγγι, ακριβώς έξω από το Πάρκο των Ηρώων. Είναι ελεύθερη είσοδος για το κοινό, χωράει 3-4.000 άτομα έξω. Είναι ένα μουσικό έργο για το Μεσολόγγι, ειδικά γραμμένο το Μεσολόγγι.
3: Έχετε το υπόβαθρο, έχετε την όρεξη, την εμπειρία, τη γνώση, το όραμα. Θα θέλατε να έχετε και ένα θεσμικό ρόλο κάποια στιγμή?
4: Δεν ξέρω, θα έπρεπε.
3: Θα έπρεπε, θεωρώ. Αν δινόταν ευκαιρία, θα κάνατε κι εσείς κάτι.
4: Εγώ κάνω έτσι κι αλλιώς αυτά πρέπει να κάνω, αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν. Και τώρα με το Μεσολόγγι και με τον Έλγιν που το έχω ήδη ετοιμάσει για τα Μάρμαρα, πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ και διεθνώς. 28 Μαΐου έχω πρεμιέρα στη Γενέβη, στην Ελβετία, με την Επιτροπή των Γλυπτών εκεί. Τον Νοέμβρη, αυτά που θυμάμαι, έχω στο Βέλγιο. Πριν έχω σε πάρα πολλές πόλεις στην Αμερική. Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Μποστόνη, Φιλαδέλφια κλπ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να βγαίνουν στο εξωτερικό. Όταν το κανονίζει η πολιτεία για μας,

0: Ευτυχώς η αγάπη του κόσμου με έχει φέρει σε ένα σημείο που μπορώ να το κάνω μόνη μου.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα πρέπει πρώτα να εξαφανιστούν αυτοί. Και καταρχήν οι δύο μεγάλοι συμμορίτες της Ελλάδος που λέγεται Σαμαράς και Βενιζέλος, οι οποίοι θα έπρεπε ήδη να έχουν μπει στη φυλακή, τόσο βαθιά που να μπορούν να βγουν, μέχρι δηλαδή να ψηφίσει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα την επαναφορά της θανατικής ποινής, διότι θα είναι πολύ λίγη η τιμωρία, και ίσως είναι και ευεργέτημα οι άνθρωποι αυτοί βιολογικά να εκλείψουν, διότι αυτοί θα αφήσουν παρακλάδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα από τους δύο ανθρώπους αυτούς. Έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη κατάρα από τον Γεώργιο, τον Γάπ, τον Παπανδρέου, τον Γεωργάκη. Κι όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δύο τέρατα, τα οποία στην ουσία μασουλάνε τα κόκαλα του ελληνικού λαού, τις άρκες του ελληνικού λαού.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρτς λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά, η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Φτάσαμε και σε αυτό το σημείο. Ναι, κυρίες και κύριοι.
3: Ο συμπαθέστατος αυτός άνθρωπος, ο πιο συμπαθητικός άνθρωπος στον πλανήτη Γη, δηλαδή πρέπει να γίνει διαγωνισμός για το ποιος μπορεί να σπάσει περισσότερο τα νεύρα των Ελλήνων πολιτών. Και αυτόν τον διαγωνισμό πρέπει να κέρδισε πανηγυρικά ο Παύλος Μαρινάκης. Τον πήραν και τον κάναν κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος φτάσαμε όμως και σε αυτό το σημείο αυταρχισμού. Κάτι που μάλλον δεν έχει ξαναγίνει.
4: Μιας και είχαν ήδη μπει στα ελληνικά ύδατα, η μόνη νόμιμη ενέργεια με βάση το διεθνές δίκαιο θα ήταν η διάσωση των ανθρώπων. Εκ των πραγμάτων αυτό δεν έγινε και έχουμε 15 νεκρούς. Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής.
5: Σωστά, δεν είπα τίποτα τέτοιο, όχι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια, τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει. Και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ κι εγώ να κινηθώ νομικά. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε το λόγο, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου, έτσι.
6: Και κακώς οι συνέπειες θα είναι μόνο φυλάκιση ή άντε και καμιά στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Κανονικά θα πρότεινα εξορία σε όσους μας ενοχλούν με ερωτήσεις, αλλά μετά από ειδική περιποίηση. Φάλαγγα, βγάλσιμο νυχιών και δημόσιο μαστίγωμα στην πλατεία Συντάγματος, που παρεπιπτόντως μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε πια για τέτοιες εκδηλώσεις. Εικονικός πνιγμός είναι μια καλή πρακτική για να μην ρωτάτε πράγματα που ενοχλούν την κυβέρνηση, ίσως και κόψιμο γλώσσας. Δυστυχώς δεν επιτρέπονται ακόμη από το Σύνταγμα αυτά, αλλά θα προτείνω στην αναθεώρηση που επίκειται να τα βάλουμε και αυτά τα θέματα.
7: 2011년 12월 17일 8시 30분에 현지 지도의 길에서 급병으로 서거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 Αλήντα.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι συγκινητική η ανωτερότητα με την οποία η συγκεκριμένη έως τώρα κορυφαία προπαγανδίστρια του πλανήτη Γη αναγνώρισε την ήττα της από τον Παύλο Μαρινάκη. Ναι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και νομίζουμε ότι και παγκοσμίως, δηλαδή κάτι γατάκια τύπου Τραμπ που τα βάζει με τους δημοσιογράφους, τσακώνεται μαζί τους, αλλά είναι πρώτη φορά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και είναι ένα ακόμα γεγονός που θα περάσει έτσι από αυτή τη χώρα, ενώ είναι τέρας. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να τον φωνάζει ο Πρωθυπουργός και όχι απλά να τον διαγράφει. Θα έπρεπε να ζητάνε συγγνώμες, γιατί φτάσαμε στο σημείο να απειλούνται δημοσιογράφοι με μηνύσεις και με συνέπειες του νόμου μέσα στη διαδικασία ενημέρωσης συντακτών για ερωτήσεις. Μας φαίνονται φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Το τέρας μας φαίνεται φυσιολογικό και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί, ενώ είναι αδιανόητα πράγματα για τη δημοκρατία. Και ο λόγος που γίνονται αυτά τα πράγματα, ξέρετε ποιος είναι, το σκεφτόμουν, δεν μας κυβερνά η Νέα Δημοκρατία. Δεν μας κυβερνά το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μας κυβερνά η ΔΑΠ Νουδουφουκού, κυρίες και κύριοι. Όπως έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης σαν χούλιγκαν. Αυτοί έχουν πάρει τα ενία. Και έχει τεράστια διαφορά, γιατί όσοι γνωρίζουν τι εστί κουλτούρα ΔΑΠ Νουδουφουκού, καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω αυτή τη στιγμή. Αυτή η κουλτούρα του τίποτα, της αναξιοκρατίας, των τυποτιστών που ανέρχονται με έμεσους τρόπους χωρίς καμία αξία, χαϊλίκια, χλιδές, δεξιώσεις, ο ορισμός του πουλμουρ τζαφρά, που σημαίνει πολύ μουρι τζάμπα φράγκα. Και αυτά λοιπόν τα κουταβάκια της ΔΑΠ Νουδουφουκού, που μεγάλωσαν λίγο, αν και παραμένουν πολιτικά κουταβάκια, έχουν βρεθεί τώρα σε θέσεις εξουσίας. Γι' αυτό τα ζούμε αυτά, γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν τα κακομαθημένα αυτά παιδάκια και δεν ανέχονται ερωτήσεις που μπορεί να τους ενοχλούν ή να μην τους αρέσουν. Γι' αυτό αντιδρούν έτσι, γιατί αξίζει να το ξαναδούμε.
4: Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής. Σωστά.
5: Δεν είπα τίποτα τέτοιο, όχι. Άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε το λόγο. Αρκετά με την ασυλία σας.
4: Εμείς απλά ρωτήσαμε, δεν ισχυριστήκαμε ότι το είπατε.
5: Δεν ρωτήσατε, μην είστε και θρασίδηλος πέραν όλων των άλλων.
4: Έγινε.
5: Εκτός από θρασίς, είστε και δηλός, γιατί κάποια στιγμή αυτή η πρακτική, η οποία ξεφεύγει του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και δεν έχει καμία σχέση, πρέπει να έχει και συνέπειες του νόμου. Τελεία.
4: Παρότι εμείς δεν έχουμε ασυλία, θα ρωτάμε χωρίς φόβο.
3: Το μεταξύ πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας άλλος δημοσιογράφος, συνάδελφος του ανθρώπου αυτού δεν αντέδρασε.
8: Αυτό ρωτάνε και οι τηλεθεατές.
3: Δες, κανονικά θα έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν όλοι οι εκπρόσωποι του τύπου εκείνη τη στιγμή. Να σηκωθούν και να φύγουν. Κανονικά θα έπρεπε, αλλά δεν έγινε. Και δεν ξέρουμε αν η ΕΣΥΑ, που δεν μπορούμε εμείς να ξεχάσουμε πόσο γρήγορα είχε βγάλει ανακοίνωση τότε με τα Τέμπη για να προστατεύσει τους δημοσιογράφους που όταν έγιναν τα Τέμπη προστάτευαν την κυβέρνηση υπέρ τους, έβγαλε τίποτα.
8: Η ΕΣΥΑ δεν έβγαλε ανακοίνωση, έβγαλε όμως ανακοίνωση η ομάδα αλήθειας κατά του δημοσιογράφου. Οπότε μπορείς να πεις ότι κάποιος έχει αντανακλαστικά του.
3: Θεέ μου, τι ζούμε. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να καταλάβει καταρχήν ποια είναι η θέση του. Είναι, επειδή είπα πριν, πολιτικά κουταβάκια. Δεν το είπα τυχαία. Δεν μπορούν να κάνουν την υπέρβαση και να καταλάβουν τη σοβαρότητα και το περιεχόμενο της θεσμικής τους πλέον θέσης. Είναι αδύνατον. Τέλος πάντων, άστους να πάνε στο.
8: Μετά από εκείνο το έπος που είχε γράψει στο Twitter στο Τζίπρα ότι αν ήμασταν στον εμφύλιο από μένα θα πήγαινες. Βλέπω την ψυχραιμία δεν την έχει καταφέρει να τη βρει στο δρόμο του ούτε ως κυβερνητικό.
3: Τόσο ο αυταχισμός και η αλαζονία.
8: Ένα τσάκ πρέπει να δείξει το έδρανο είναι.
3: Αυτά πάντως είναι πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα, παιδιά. Και το γεγονός ότι δεν συμβαίνει τίποτα για μια ακόμα φορά στη χώρα σήμερα είναι εξωγήινο.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δευτέρα 25 Μάη στο Θέατρο Παλάς πρέπει να είμαστε όλοι. Και να είμαστε όλοι για να τιμήσουμε μια κολόνα της κριτικής μουσικής που είναι ο Κώστας Μουντάκης. Με πολλούς καλλιτέχνες, νεότερους βέβαια, να θυμηθούμε τα μουσικά του αλλά και τα προσωπικά του βιώματα, αν θέλετε, μέσα από αφηγείς. Χαρά μεγάλη για μένα που θα είμαι αφηγητής της βραδιάς, να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Βερσινάκη, ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, τον Εμιλιανό τον Σταματάκη που σκηνοθετεί τη βραδιά, συνάδελφος, ήταν μια εμβληματική μορφή της Κρήτης. Μαζί με άλλους, όπως ήταν ο Σκορδαλός, ο Ψιλούρης, ο Σκουλάς, ο Πλάδος, ο Δερμητζογιώργης. Αυτοί είναι, όπως χαρακτηριστικά εγώ λέω, τα μεσοδόκαρα της κριτικής μουσικής. Εκεί πατήσανε οι νεότεροι για να συνεχιστεί το έργο όλων αυτών και να παραμείνει η κριτική μουσική αθάνατη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Οι χίλιες όψεις του έρωτα. Ένα προσωπικό ρεσιτάλ αφιερωμένο στις πτυχές του πάθους, της προσμονής και της αέναης αναζήτησης. Ο Στυλιανός Κιαδάς και ο Δημήτρης Γιάκας ξετυλίγουν το νήμα των αισθήσεων σε μια μουσική συνάντηση από την Βιέννη ως την Αθήνα, αφιερωμένη σε όλα εκείνα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Παρασκευή 22 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στο Ιωνικό Κέντρο Λυσίου 11 στην Πλάκα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Μία βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη που κινεί τον κόσμο, τον έρωτα.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα, και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας, και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Ας πούμε μια απλή ιστορία για να καταλάβουμε μια σύνθετη ιδέα. Την αλληγορία του λεωφορείου. Για φανταστείτε τη χώρα μας σαν ένα λεωφορείο. Και εμείς είμαστε όλοι μέσα, οι επιβάτες. Και προσέξτε, αυτό το λεωφορείο είναι δικό μας. Μας το άφησαν οι γονείς μας, είναι η κληρονομιά μας. Όλοι μαζί το φροντίζουμε. Ο καθένας βάζει το χεράκι του για να είναι το λεωφορείο ασφαλές και γερό. Βέβαια, για να κινηθεί θέλει έναν οδηγό. Κάποιον στο τιμόνι. Εμφανίζονται λοιπόν υποψήφοι, μας λένε τα δικά τους και στο τέλος διαλέγουμε έναν. Υπάρχει όμως ένας όρος, ένας πολύ σημαντικός όρος, και αυτός αλλάζει τα πάντα. Ο οδηγός που διαλέξαμε έχει μια συγκεκριμένη θητεία. Για όσο κρατάει, αυτός κάνει κουμάντο. Και για όλο αυτό το διάστημα, εμείς δεν έχουμε κανέναν, μα κανέναν έλεγχο πάνω του.
5: Και τι γίνεται αν αυτός ο οδηγός είναι απλά ανίκανος, αν δεν μπορεί να οδηγήσει σωστά? Ή ακόμα χειρότερα, αν μας πηγαίνει σε έναν προορισμό που εμείς δεν θέλουμε καθόλου?
6: Και αν αυτός ο προορισμός είναι, ας πούμε, ένας γκρεμός?
4: Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τον σταματήσουμε.
5: Το λεωφορείο είναι δικό μας, αλλά η κυριαρχία μας, εκείνη τη στιγμή, είναι μηδέν.
4: Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση όπου χάνεται ο έλεγχος έχει ένα όνομα.
7: Η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Στην ολιγαρχία αποφασίζει ο οδηγός. Στη δημοκρατία, οι επιβάτες.
8: Αυτό ακριβώς που ζούμε στο λεωφορείο είναι η σημερινή ολιγαρχία. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτισμός.
5: Ενώ σε μια αληθινή δημοκρατία, εμείς θα ορίζαμε τον προορισμό. Και ο οδηγός απλά θα υπάκουγε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το μεγαλύτερο Grand Gala μπαλέτου έρχεται στο Θέατρο Παλάς. Για μία μόνο βραδιά, αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου από τις κορυφαίες σκηνές του κόσμου συναντιούνται στην Αθήνα. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με σπουδαία πάντετε, λάμψη, συγκίνηση και υψηλή τέχνη. Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Παλάς. Μην το χάσετε.
2: Γεια σας. Είμαι η Γωγό Ατζουλετάκη. Και θα ήθελα να σας πω ότι στις 22 Μαΐου, στις 8 το βραδάκι, στον κινηματογράφο Rex, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και την επόμενη μέρα ακριβώς, δηλαδή στις 23 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά, στην συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Σιτία Beach, στη Σιτία ασφαλώς, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστές προβολές της ταινίας «Για θυμισέ μου», μια ταινία για το Αλτσχάιμερ, της Μαρίας Σβολιαντοπούλου. Παρόλο που θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι και κοντά, δυστυχώς δεν θα μπορέσω, όμως χαίρομαι πολύ που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, και στέλνω την αγάπη μου σε όλους εσάς που θα παρευρεθείτε. Πρόκειται για δύο προβολές με σημαντικότατο κοινωνικό σκοπό, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για μέν τον Άγιο Νικόλαο, στο Σύλλογο Φίλων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για δε τη Σιτία, στο καπί του Δήμου Σιτίας. Και όταν μιλώ για τη Σιτία, επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί είναι η γενέθλια πόλη μου. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Εφοριακών Ανατολικής Κρήτης, μια κίνηση που συνδέει τον πολιτισμό με την ανθρώπινη προσφορά και φωτίζει ένα θέμα που αφορά βαθιά πολλές οικογένειες, την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Σας καλώ λοιπόν εσάς τους φίλους στον Άγιο Νικόλαο και εσάς τους φίλους στην αγαπημένη μου Σιτία να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, αυτόν τον ιερό σκοπό, με την παρουσία σας.
3: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Εδώ δεν είμαστε Ράδιο Αρβίλα.
1: Δεν είμαστε Ράδιο Αρβίλα, αλλά γενικότερα όλο αυτό που κάνουμε έχει λίγο πλάκα, γιατί είμαστε δύο φιλαράκια.
0: Από πότε?
1: Είμαστε φιλαράκια. Εγώ νομίζω το 96. Νομίζω. Ή 95 ή 96. Εσύ μου λες ότι αποκλείεται να είναι πριν, 96, γιατί δεν ήσουν στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε τη γνωριμία μας τη θυμάμαι θολά. Κάπου σε κάποιο κέντρο διακέρασης.
0: Γι' αυτό θα
1: ναι, βράδυ, ναι. Στην Αθήνα, κάποιος κοινός φίλος μας έχει συστήσει και μου λέει για σένα, εγώ είμαι και μάλλον θα είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Του λέω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και του λέω, δεν έχω ιδέα, φίλε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι παικταράς, μου λέει. Οπότε κάνουμε τη χειραψία και θυμάμαι χαρακτηριστικά να σου λέω, φίλε, χίλια συγγνώμη, δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Και μου λες, δεν πειράζει, αλλά μου είπαν ότι είσαι παικταράς. Μετά στη συνέχεια, βέβαια, αποδείχθηκε το ότι είσαι παικταράς.
0: Δεν το κατάλαβες αυτό.
1: Το κατάλαβα λίγο. Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να μην ασχολούμαι με, αλλά για παράδειγμα το Euro. Εκεί ήμασταν όλοι καρφωμένοι. Ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Και για το Euro, πραγματικά, ρε φίλε, πρέπει να σου πω και σε σένα και δημόσια δηλαδή, τι ήταν αυτό που κάνατε, ρε φίλε, εκείνη την χρονιά, το 2004. Πιστεύω ότι έλεγα, θυμάμαι ότι έλεγα ότι αν βγούμε, παιδί μου, σε μια πλατεία, στην Αθήνα, στην Ομόνια, και κάνουμε ένα γκάλωπ και αρχίζουμε και ρωτάμε τον κόσμο, τι πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό, να προσγειωθούν οι εξωγήινοι εδώ στην πλατεία ή να πάρει η Εθνική Ελλάδος το Euro? Πιστεύω ότι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι είναι πιο πιθανό να προσγειωθούν οι εξωγήινοι στο κέντρο της Αθήνας. Και όμως το...
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Που υπήρχε.
1: Αδιανόητο.
0: Αν με ρωτήσουν κάποιος...
1: Και συγγνώμη, ναι. δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά... Η ζωή, πώς είναι μερικές φορές. Είχα περάσει μια δύσκολη στιγμή ενώ το Euro ήταν σε εξέλιξη. Προσωπική. Δύσκολη στιγμή, πραγματικά. Καθόλου ευχάριστη. Δεν θα αποκαλύψω τι, αλλά σημασία έχει ότι είναι καθόλου ευχάριστη. Και ήμουνα κάπου σε αυτή την κατάσταση, περνώντας αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν παίζατε με τη Γαλλία, νομίζω, και μπήκε το γκολ. Και εγώ ήμουν κατεστραμμένος και άκουγα όλη την χώρα να πανηγυρίζει και να δουλειάζει από χαρά. Και από τότε μέχρι και σήμερα θυμάμαι αυτή την αντίθεση στα συναισθήματα και απλά έτσι μου δόθηκε να σου το πω τώρα.
0: Και εμένα μου έρχεται να σου πω ότι εκείνο το μάτς λοιπόν που θυμάσαι ήταν το τελευταίο μάτς της ζωής μου.
1: Ναι, εκείνο ήταν το τελευταίο. Το είδα εκ των υστέρων, όταν συνήλθα ήθελα να το δω. Είπα θέλω αυτόν τον παναγυρισμό που τον άκουσαν τα αυτιά μου όταν ήμουν τόσο χάλια, θέλω να τον δω. Και το είδα μετά.
0: Αν κάποιος πήγα να πω πριν να με ρωτήσει να πω κάτι για σένα με μία λέξη, αν πρέπει μία λέξη να διαλέξω, είναι συνέπεια. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την καριέρα σου, έχει να κάνει με τη σχέση μας, η οποία μπορεί να μην κάνουμε παρέα κάθε μέρα, εσύ ζεις στην πόλη σου, εγώ εκεί, μπορεί να μιλάμε δύο φορές το χρόνο για να ανταλλάσσουμε κάποια προβλήματα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μία εμπιστοσύνη, αλλά γενικά κυριαρχεί σε όλη σου τη ζωή η λέξη συνέπεια.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω.
0: Οπότε
1: ελπίζω.
0: Ελπίζω πως αυτό.
1: Ναι.
0: Μπορείς να γυρίσεις πίσω, ρε παιδί μου, και να μετανιώσεις για πράγματα που έχεις πει.
1: Για πράγματα που έχεις πει.
0: Που έχεις πει σε μια συνέντευξη, δημοσίως παράδειγμα.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Αυτό έχει να κάνει.
1: Ναι, τουλάχιστον όχι για κάτι σημαντικό. Για μικροπράγματα μπορεί.
0: Εννοείται.
1: Ναι, αλλά για κάτι σημαντικό, όχι.
0: Η συνέπεια είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει, Αντώνη, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε DJ.
1: Ξεκίνησα ραδιόφωνο πειρατής. Πειρατής ήταν κάποια στιγμή θα γινόμουν ή αθλητής.
0: Πού?
1: Για αθλητής πήγαινα. Λόγω του ύψους μου μπάσκετ φυσικά, γιατί βλέπεις την τερέκη μέσα.
0: Γιατί κάποιος γέλασε.
1: Όλοι γέλασε. Πάντως πήγαινα προς τον αθλητισμό. Μερικές φορές στη ζωή κάποια πράγματα δεν τα διαλέγεις, σε διαλέγουν. Σαν να μην έχεις εσύ την επιλογή. Κάτι συνέβη και εκεί το 81 τρελάθηκα με το ραδιόφωνο. Τρελάθηκα με το ραδιόφωνο.
0: Πώς?
1: Αρχικά ως ακροατής. Είχα πάει στο σπίτι ενός συμμαθητή μου, ο οποίος ήταν ο ηλεκτρονικός του σχολείου. Ξέρεις, κάθε σχολείο είχε και τον ηλεκτρονικό, αυτόν που έκανε τα διάφορα. Και βλέπω ένα πράγμα στο σπίτι του, του λέω τι είναι αυτό, μου λέει αυτό είναι πομπός που βγαίνουν οι πειρατές στον αέρα. Μόλις το άκουσα, τρελάθηκα. Το άρπαξα, πήρα και μια κεραία που μου έδωσε και κυκλοφορούσα στο δρόμο με έναν πομπό και μια κεραία, κάτι που ήταν παράνομο βέβαια τότε. Τα στήσαμε και από τότε ξεκίνησα, ήταν 6-7 χρόνια πειρατικού ραδιοφώνου, μετά έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα και μετά έρθει η τηλεόραση.
0: Ναι, πολύ γρήγορα τα πήδηξε όλα αυτά. Ναι. Αλλά επαγγελματικά με το πειρατικό ραδιόφωνο.
1: Επαγγελματικά δεν υπήρχε.
0: Έπρεπε να ζήσεις.
1: Όχι, δεν υπήρχε επαγγελματικά. Καταρχήν ήμουν μικρός.
0: Πόσο βγάζεις λεφτά.
1: Κάτσε, ήμουν πολύ μικρός.
0: Ήμουν μικρός.
1: Ξεκίνησα 11. Τότε δίναμε.
0: Χρονών, πόσο
1: ήσουν. Δίναμε. 11-12, ναι. Δίναμε λεφτά τότε, δεν βγάζαμε. Και έπαιρνες κάτι αποφάσεις που δεν ήταν και ευχάριστες σαν παιδί, ότι δεν θα πάω στην πενταήμερη για να κρατήσω τα λεφτά και να αγοράσω πράγματα για το πειρατικό ραδιόφωνο, ή δεν θα πάω κινηματογράφο με την παρέα, ή δεν θα φάω σάντουιτς. Όλα τα παιδιά μπαίναν και. Γιατί κρατούσες τα λεφτά να τα επενδύσεις, ναι, εκεί. Οπότε δεν υπήρχαν χρήματα τότε. Όταν η ελεύθερη ραδιοφωνία ήρθε περίπου ένα χρόνο αφού τελείωσα το σχολείο. Πότε το τελείωσα, 85, δεν θυμάμαι, εκεί 85. Και κατά το 87 ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία, οπότε ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπου εκεί έκανα κάποια μεροκάματα ως DJ.
0: Μαγαζιά πότε έκανες?
1: Πρώτη φορά ήταν το 84. 15 χρονών, πόσο ήμουν?
0: Όχι, ναι. Μαγαζί είναι. Όχι DJ.
1: Το 94.
0: Με ποιο?
1: Το Rolling Stone, ροκάδικο.
0: Πάντα ροκ επίσης.
1: Πάντα ροκ, ναι, ναι. Όχι μόνο, και ηλεκτρονική μουσική.
0: Εγώ στο λιμάνι,
1: τα δύο πράγματα
0: που
1: μου αρέσουν είναι είτε. Καλά, όλη η μουσική, ξέρεις. Ένας άνθρωπος που είναι της μουσικής δεν έχει τέτοια στέγανα, ούτε τέτοια όρια δηλαδή. Αλλά μου αρέσει όταν παίζω να παίζω η ροκ, η ηλεκτρονική, η house μουσική.
0: Εγώ στο λιμάνι μόνο ροκ.
1: Μόνο ροκ, ναι, ναι.
0: Έχω ακούσει, περάσαμε τέλεια υπέρα από τα χρόνια, ναι, ναι, ναι, στο λιμάνι. Και πώς αποφάσισες να τα σταματήσεις όλα αυτά, τόσα χρόνια μαθημένος τη νύχτα? Άλλη ζωή είναι,
1: δεν
0: έτσι.
1: Δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω, ως DJ ήμουνα αρκετά χρόνια, αλλά φρόντιζα από ένα σημείο και μετά να μην είναι πολλές οι μέρες που επενδύω εκεί. Δηλαδή, να είναι συγκεκριμένες μέρες. Τώρα, από εκεί και πέρα ήταν δύο οι λόγοι προφανώς. Ο πρώτος ήταν ο κουρασμός που άρχισα να νιώθω. Και ο δεύτερος ήταν ότι όταν έχασα τον μπαμπά μου και μετά το. Δεν μου έβγαινε καθόλου. Δηλαδή, όταν έχασα τον μπαμπά μου, έτσι αποτραβήχθηκα από πολλά πράγματα. Δεν μου έβγαινε. Έχασα την όρεξή μου για πολλά πράγματα.
0: Πέρασε μια μικρή κατάθλιψη, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα, αμφισβήτητα. Μπορεί να είναι, μερικές φορές μπορεί να είναι και αφύπνιση, δεν ξέρεις τι είναι από τα δύο. Δηλαδή. Ναι, ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί.
0: Δύο είναι. Ναι, ναι. Ναι. Μπαίνεις, ας πούμε, κάπου, τη μεγάλη στεναχώρια που μπορεί να έχεις, και μετά το δρόμο σου.
1: Κάπως έτσι.
0: Τι σε άλλαξε πιο πολύ μέχρι τώρα?
1: Ο θάνατος και η ζωή. Δηλαδή, ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου.
0: Αυτά τα οποία έχουν μεγαλώσει.
1: Τα οποία έχουν μεγαλώσει σε χρόνο τετέ. Δηλαδή,
0: 10 και 8,
1: κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία. Πολύ. Κάτι πρέπει να κάνουμε με τον χρόνο. Δεν είναι, είναι. Δηλαδή,
0: νομίζω ότι πριν ένα χρόνο μιλούσαμε ότι.
1: Ναι, και η Ευγενία είναι 9. Δηλαδή, γίνεται κοπέλα σιγά-σιγά. Το βλέπω και παίρνω τον Τζον το βράδυ αγκαλιά να τον πάω για ύπνο και κοντεύω να μείνω στον τόπο. Έχουν μεγαλώσει, ναι.
0: Σε άλλαξε πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Θα πω ότι μιλούσαμε για τα συναισθήματα που έχουμε, γιατί τα ίδια ένιωσα και εγώ.
1: Φυσικά.
0: Τα οποία είναι καινούργια, έτσι. Ναι. Δεν είναι καινούργια όταν.
1: Ολοκένουργια. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, γιατί και τα δύο περιστατικά, υπό ο θάνατος και η ζωή, αυτά είναι πράγματα που θεωρητικά δεν μπορεί κανένας να τα καταλάβει. Ούτε εμείς είχαμε την ικανότητα να τα καταλάβουμε. Για παράδειγμα, όταν μας μιλούσαν για το θάνατο. Ή όταν ο θάνατος μας πλησίαζε, σίγουρα θα στεναχωριώσουν, αλλά αν δεν το νιώσεις στο πετσί σου με μια απώλεια αυτού του επίπεδου, αυτού του εκτοπίσματος, όπως είναι το να χάσεις τον μπαμπά σου, ξέρω εγώ, μόνο τότε καταλαβαίνεις τι εστί απώλεια και τι εστί θάνατος. Και αντίστοιχα, όσο και να σου αρέσουν τα παιδιά ή να καταλαβαίνεις ότι η σχέση μεταξύ ενός παιδιού και του πατέρα ή της μητέρας είναι ένας ισχυρός δεσμός, αν δεν το δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και όλα τα κλισέ που ακούς μέχρι τότε αποδεικνύονται πραγματικότητα τελικά. Όλα αυτά, ειδικά για τα παιδιά, αποδεικνύονται πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο και έχει μεγάλη σχέση, γιατί είναι και το πόσο κοινική, αδίστακτη και σκληρή είναι η ζωή. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει, μια που μιλούσαμε λίγο πιο πριν για την απώλεια του μπαμπά μου, αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου συνέχεια στριφογυρνάει πώς θα βιώσουν τα δικά μου τα παιδιά την δική μου όταν εγώ εγκαταλείψω τα εγκόσμια, πώς θα βιώσουν το και πόσο θα στεναχωρηθούν. Δηλαδή πραγματικά πλέον ελπίζεις να είσαι ζωντανός κυρίως για αυτό το λόγο. Ναι, για να μην βιώσουν.
0: Να το βιώσουν.
1: Να το βιώσουν. Ναι, ναι.
0: Μήπως πρέπει να τα προετοιμάσουμε, να γίνουν πιο αυτόνομα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Μα είναι η βασική υποχρέωση, θεωρώ, ενός γονιού, είναι να προετοιμάσει τα παιδιά του για μια αυτονομία, συναισθηματική αυτονομία, η οποία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρώ ότι έρχεται αυτομάτως όταν τα θεμέλια που πέφτουν στην ψυχή τους είναι γεμάτα αγάπη.
0: Δεν είναι αυτομάτως. Νομίζω ότι πέφτουμε σε παγίδα καμιά φορά. Άθελά μας. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο να λέει την μπαμπά στη ΣΕΙ.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει, γιατί είναι διαφορετικά.
1: Η πιο σοβαρή και δύσκολη δουλειά του κόσμου γίνεται χωρίς καμία εκπαίδευση. Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε, αλλά δεν γίνεται, γιατί είναι διαφορετικά τα πάντα.
1: Ναι.
0: Οι χαρακτήρες εννοώ. Τέλος πάντων, αλλά μεγαλώνουμε παιδιά, τα αγαπάμε. Θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτόνομα, αλλά από την πολύ αγάπη καμιά φορά τα κάνουμε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή η δοσολογία και αυτή.
0: Θέλουμε και λίγο να μας έχουν ανάγκη.
1: Ναι, θέλουμε να. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι ανθρώπινα, όπως το λες. Ανθρώπινα έτσι είναι.
0: Αλλά νομίζω, καλά.
1: Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι αν ξέρεις, υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάποια πράγματα, το σημαντικότερο είναι να είναι αυτόνομα. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι αν τα θεμέλια μέσα τους είναι η αγάπη, νομίζω ότι αυτή τη συναισθηματική δύναμη για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο θα την έχουν.
0: Ναι, εξάλλου λένε ότι παιδιά με αυτοπεποίθηση είναι τα παιδιά που έχουν πάρει αγάπη από μικρά παιδιά.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Οπότε είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι.
0: Είναι μερικά πράγματα ταλέντα βιβλία, τέλος πάντων.
1: Ναι, κάποια ταλέντα. Για να ασχοληθείς και διαβάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια πρόβλεψη ότι το κράτος παρέχει δωρεάν σεμινάρια σε κάθε νέο γονιό, αν αυτός το θελήσει. Για να μην το τραβήξω περισσότερο και το κάνω κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν μου αρέσει η λέξη υποχρεωτικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο να μπει μέσα στην κουλτούρα μας ότι πρέπει να γίνεται αυτό.
0: Ναι, θα έπρεπε να. Από μόνοι
1: ναι,
0: μας, θέλουμε.
1: Από μόνοι μας, ακριβώς. Ναι.
0: Και όχι να γίνει έτσι. Οπότε, ναι, και εγώ το ίδιο θα απαντούσα. Αν κάτι σε αλλάζει, τουλάχιστον πολύ στη ζωή σου, σίγουρα είναι ένα.
1: Σε αλλάζει σε βαθμό που.
0: Αγαπάς παραπάνω τον κόσμο, κατά.
1: Σε αλλάζει σε βαθμό που η προηγούμενη σου ζωή σου αρχίζει και φαντάζει ως συνέβη, δεν συνέβη, υπήρχε, δεν υπήρχε, ή αρχίζει να φαντάζει πολύ ξένη.
0: Αδυναμία ένιωσες όταν έκανες παιδί.
1: Τι εννοείς αδυναμία, ευάλωτος να ένιωσα, ναι, εγώ. Ναι, και συνεχίζω να νιώθω ευάλωτος.
0: Δεν είναι τρομερό.
1: Ναι, είναι τρομερό. Είναι.
0: Αισθάνεσαι αδύναμος για πρώτη φορά στη ζωή σου.
1: Αισθάνεσαι αδύναμος γιατί. Σαν γονιός, ξέρεις, όλοι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, έρχονται στο μυαλό μας συνέχεια κακές σκέψεις. Αυτό πάλι το μαρτύριο, ότι έρχονται συνέχεια κακές σκέψεις. Και μόνο που γνωρίζεις ότι υπάρχει μία. Δεν θέλω ούτε καν να το πω, αλλά. Άστο, δεν θέλω να το πω. δεν θέλω να το διατυπώσω καν.
0: Όχι, επειδή εγώ το ένιωσα. Ναι. Αυτό λέω, αν το ένιωσες κι εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Λέω,
1: το ένιωσα.
0: Αδύναμος, δεν εξαρτάται από μένα.
1: Το ένιωσα, το ένιωσα.
0: Κάτι άλλο με κυριαρχεί πάνω μου, ας πούμε.
1: Το ένιωσα. Εγώ το ένιωσα ότι. Πώς να σου το πω, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι υπάρχει περίπτωση να βιώσεις έναν πόνο ο οποίος μάλλον δεν αντέχεται.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και δεν μπορείς και να.
0: Μπορεί να περνάει από το μυαλό σου καμιά φορά και να λες.
1: Ναι, και εκείνο που παγώνει το αίμα σου, ξέρεις, όταν περνάει έστω και λίγο, ναι, από το μυαλό σου.
0: Σε όλους περνάει.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους. Κάνουμε group therapy και τα λέμε μεταξύ μας. Ναι.
0: Να σου πω, μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχω την αντίποση. Θα μου πεις εσύ αν ισχύει, ότι ενώ το Ράδιο Αρβίλα ήταν κάτι το οποίο έπαιρνε σημαντικά πράγματα, εγώ φαντάσου για αρκετά χρόνια, για να μάθω την επικαιρότητα, έμπαινα YouTube και έβλεπα τα θέματά σας.
1: Mm. Ναι, ναι.
0: Για να αποκτώ,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά διασκέδαζα κιόλας, γιατί, ξέρεις, θα διακομωδούσατε.
1: Ναι.
0: Μήπως τον τελευταίο καιρό είσαι λίγο παραπάνω θυμωμένος, νευριασμένος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε χάσει λίγο.
1: Είμαι,
0: να το διακομωδήσουμε.
1: Είμαι. Όχι, δεν το έχουμε χάσει. Υπάρχει εκεί αυτό, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στο σατυρικό κομμάτι. Αλλά παράλληλα με το σατυρικό κομμάτι, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στην πολιτική κριτική.
0: Ναι.
1: Από τα Τέμπη και μετά, ειδικά. από τα Τέμπη και μετά, μάλλον, όχι ειδικά, από τα Τέμπη και μετά, είναι σαν να. Από, κοίταξε. Όλη μου τη ζωή, η σχέση μου με την πολιτική και τους πολιτικούς ήταν μια σχέση αμφισβήτησης. Δεν είχα καλή άποψη και καλή γνώμη για όλο αυτό το έργο. Αυτό το ίσως να είναι και από τα παιδικά μου χρόνια, από τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, αλλά καθόλου κομματικοποιημένος άνθρωπος. Γενικότερα αυτό, αν κάνω μια μικρή παρένθεση, που πιστεύω ότι όλοι σαν πολίτες θα έπρεπε να είμαστε έτσι. Να είμαστε πολιτικοποιημένοι, αλλά καθόλου κομματικοποιημένοι.
0: Και εμένα μου φαίνεται. Ναι,
1: να μην ανήκουμε σε κανένα ακριβώς.
0: Πλέον σε ένα κόμμα μου φαίνεται
1: κάπως παρά. Και όλη μου τη ζωή λοιπόν τους είχα απέναντι και δεν τους εμπιστευόμουν. Πάντα δεν μου άρεσε. Πάντα δεν μου άρεσε το έργο αυτό. Είχε πολλά πράγματα που δεν μου άρεσαν. Από τα Τέμπη και μετά όμως αυτό πήρε άλλου είδους διαστάσεις. Γιατί έγιναν τόσο ανήθικα πράγματα, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο, με θανάτους συμπολιτών μας, παιδιών. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά παιδιά, έχουμε γνωστούς και όλο αυτό το πράγμα μετά διαχειρίστηκε με τόσο ανήθικο τρόπο, που με έχει θυμώσει σε έναν βαθμό που πλέον όντως η σχέση μου με όλη αυτή την ιστορία που λέγεται πολιτική και που με Ήτα και με Ομικρόν Ιώτα, έχει γίνει πολύ πιο έντονη, αρνητικά έντονη μαζί τους.
0: Δεν δυσκολεύει τη δουλειά σου λίγο ή...
1: Δυσκολεύει την ύπαρξή μου βασικά, γιατί είναι ψυχοφθόρο όλο αυτό, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ψυχοφθόρο, δεν... Δηλαδή πραγματικά, πολλές φορές δεν μπορώ άλλο να ξυπνάω και να ασχολούμαι με αυτούς τους ανθρώπους και να ενημερώνομαι για όλα αυτά τα πράγματα και να... Ξέρεις, να μαθαίνω κάθε ψέμα, κάθε ανηθικότητα, κάθε τοξικότητα, κάθε απατεωνιά που κάνουν. Δεν το αντέχω άλλο.
0: Είναι πολιτική άποψη και όλο αυτό που κάνετε όμως, έτσι, το να διακομωδείς.
1: Η σάτιρα γενικότερα, η πολιτική
0: σάτιρα
1: έχει εμπεριέχει ιδιαίτερα. Ακόμα και σε αυτά που φαινομενικά είναι για να γελάσεις, ακόμα και αυτά εμπεριέχει.
0: Εννοείται, μηνύματα περνάς.
1: Ναι.
0: Θα περνάς αυτά τα μηνύματα.
1: Τις προάλλες παίζαμε ένα, γι' αυτό που συζητάμε, παίζαμε ένα από τα γκάλωπ του Πασοξή που βγαίνει στον δρόμο και κάνει ερωτήσεις. Και είπε ένα παλικάρι, απάντησε ότι έχουν απαξιωθεί όλες οι αξίες που θα έπρεπε να έχει μια κοινωνία. Και μετά βγήκα εγώ και είπα ότι αυτή η πρόταση αυτού του παιδιού είναι ουσιαστικά όλα για όσα εδώ και χρόνια φωνάζουμε και ουρλιάζουμε. Είναι αυτή η απαξίωση, η αξιακή κατάρρευση. Νομίζω ότι δεν αντέχεται. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κατά κάποιο τρόπο πρακτικά προβλήματα μπορείς να τα διαχειριστείς με κάποιο τρόπο, αλλά όταν βλέπεις όλη την κοινωνία, όλο τη χώρα σου να καταραίουν οι αξίες και τα ιδανικά και να προσβάλλουν αυτές τις αξίες οι άνθρωποι που εννοείται ότι βρίσκονται εκεί για να προασπίζουν αυτές τις αξίες, να τις προσβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο βάναυσα, αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Το ότι θα σου πω, για να είμαι και ακριβής, θα σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν θα πω όλοι, ποτέ δεν μου αρέσει να λέω όλοι, έτσι. Εμείς τους ψηφίζουμε όμως.
1: Αναμφισβήτητα. Ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα είναι ότι σε όλη αυτή τη διαφθορά και τη διαπλοκή που βρίσκεται γύρω μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της διαφθοράς και αυτής της διαπλοκής, ένα πολύ μεγάλο όμως ποσοστό, είμαστε συνένοχοι, συμμετέχουμε κανονικά. Ο πολίτης βρίσκεται μέσα στη διαπλοκή με όλους αυτούς και από τη στιγμή που αυτό συμβαίνει είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Εννοείται. Εννοείται, δεν είναι εξωγήινη.
0: Ακριβώς.
1: Θα να πω, έναν άλλο πλανήτη και είναι διεφθαρμένη ενώ εμείς είμαστε οκ. Okay. Είναι, αντιθέτως, είναι προϊόν της κοινωνίας. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Αλλά είναι και μια, αν το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Να μας προβληματίσει και να είμαστε πιο αυστηροί σε επιλογές.
1: Ναι.
0: Και να μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας.
1: Δεν είναι όμως. Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο θέμα επιλογής. Είναι ότι είμαστε και σαν αυτούς. Δεν είναι μόνο θέμα τι επιλέγουμε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι ο πολίτης βρίσκεται σε μια διαπλοκή, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκεται σε μια διαπλοκή με το κράτος, σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι σαν κι αυτούς σε επίπεδο ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι η ηθική μας κτλ. Κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουν και αυτοί. Δεν είναι μόνο η επιλογή μας, απλά, ότι κάνουμε λάθος επιλογή. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Συμφωνώ και σε αυτό.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ. Απλά ήθελα Αυτό να διευκρινίσεις. Ναι. Ότι αυτοί δεν προσγειώθηκαν κάπου.
1: Δεν προσγειώθηκαν, όχι, όχι.
0: Κάπου κάποιος ψηφίζει.
1: Ναι.
0: Λένε αυτά που λένε, μπορεί να είναι ψέματα, θα τους ξαναψηφίσουμε μετά.
1: Αλλά το γεγονός ότι με αυτά που κάνουν είναι να αναρωτιές αν είναι εξωγήινοι όντως, δηλαδή αν είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση ανθρώπου πετυχημένου στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Και να έχει μείνει Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτό μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά
1: με συνοδεύει.
0: Στο έχουν πει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
1: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί χρειάστηκε ουσιαστικά να χτίσω και να χτίσουμε έναν κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έναν δικό μας κόσμο μέσα στον οποίο λειτουργούμε. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν οι υποδομές, δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι. Επίσης, διακρίνεις ότι όλοι θέλουν να βρεθούν στην Αθήνα, να βρεθούν μέσα σε όλο αυτό το αυτό που γίνεται εκεί, σε αυτή τη δουλειά εννοώ. Εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα επίσης να καταλάβω γιατί πρέπει να φύγω από την πόλη μου για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ήταν και δεν μπορούσα να το καταλάβω και δεν μπορούσα να το δεχτώ επίσης.
0: Κοίταξε, γιατί μπορεί να σε υποχρεώσουν να πεις εσύ είσαι στο Χ κανάλι, θα σου πούνε έλα εδώ κάτω. Το να πατήσεις εσύ ή να στυλώσεις τα πόδια σου και να πεις όχι, εγώ θα το κάνω από Θεσσαλονίκη. Είναι και.
1: Να σε υποχρεώσουν, όχι. Και αυτό μια επιλογή είναι. Ακόμα και ένα τέτοιο είδους.
0: Δεν έχει τύχει αλλού όμως.
1: Όχι. Ήταν μια επιλογή. Όταν ήλθε κάποια στιγμή αυτή η επιλογή, δηλαδή υπήρχε στο τραπέζι ότι πρέπει να έρθετε Αθήνα για να το κάνετε. Και η επιλογή μας ήταν αρνητική. Είπαμε, όχι, δεν θέλουμε να έρθουμε στην Αθήνα. Αν θέλετε να το κάνουμε, θα το κάνουμε από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό λέω. Αυτή ήταν η απόφαση. Και το οποίο πέτυχες.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πόσα χρόνια, 20 χρόνια τώρα, Διαρβίλα περίπου, 10.
1: 10 το αμάν ήταν. Αυτό ξεκίνησε από το Confusion, από το 96 ξεκίνησε, που βγήκαμε για πρώτη φορά σε κανάλι ιδιωτικό. Ήταν το 96.
0: 30 χρόνια.
1: Χρειαζόταν να το πεις τώρα αυτό. Ας το να πάει στο...
0: Μεγαλώσαμε.
1: Το μόνο σίγουρο.
0: 30 χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Και πώς νιώθεις 30 χρόνια στην τηλεόραση?
1: Όχι, δεν είναι 30 χρόνια στην τηλεόραση, γιατί υπήρχε και τοπικό. Ήταν και L3, είναι 37.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ εννοώ, ρε παιδί.
1: Είναι 37.
0: 30 χρόνια όμως, ξέρει,
1: ναι.
0: Όλη η Ελλάδα. Παίζεις σε όλη την Ελλάδα. Ναι, σωστά.
1: Όχι, γιατί και στην L3 το Confusion πάλι έπαιζε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή όταν κάναμε.
0: Εκεί το έχουμε συναντήσει.
1: Κάναμε το Confusion στην L3, ήρθαμε στην Αθήνα και κάναμε ένα.
0: Έχει δίκιο, δεν το θέλει.
1: Ένα επεισόδιο στο Rex με. Ένα φοβερό επεισόδιο και είχε κλείσει. Όλος ο δρόμος μπροστά από το Rex είχε κλείσει από κόσμο, αφού όταν φτάσαμε, εμείς θυμάμαι, λέγαμε ότι κάτι έγινε και δεν μπόρεσαν να μπουν οι άνθρωποι μέσα. Και ψάχνω να δω, αλλά μας είπαν ότι το μέσα γέμισε και έκλεισε το έξω.
0: Τη μία λες, μιλες χρόνια. Την άλλη προσπαθώ να σου πω 30 χρόνια, μου λες όχι, 37 χρόνια. Εντάξει, 37.
1: Βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου.
0: Ναι. Νιώθεις κουρασμένος? Εμένα μου φαίνεται πολύ κουραστικό αυτό που κάνεις.
1: Δεν νιώθω κουρασμένος σωματικά. Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια από αυτό που γίνεται, από αυτό που συζητούσαμε πριν.
0: Ναι.
1: Νιώθω κουρασμένος για όλη αυτή την μαυρίλα που μας περικυκλώνει, για όλη αυτή την τοξικότητα που μας περικυκλώνει, για όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που μας περικυκλώνουν και καθορίζουν τις ζωές μας, για όλη αυτή την προσβολή σε αυτά που λέγαμε πριν, στις αξίες, στα ιδανικά. Και για το ότι εγώ πρέπει να ασχολούμαι συνέχεια με όλα αυτά.
0: Πρέπει, γιατί πρέπει.
1: Γιατί αυτή είναι η δουλειά. Αυτή η εκπομπή που κάνουμε.
0: Όχι, δεν μπορεί να είναι. Επιλογή είναι.
1: Είναι επιλογή, ναι, είναι επιλογή. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Είναι μια επιλογή.
0: Έχεις μια εσωτερική ανάγκη να το κάνεις.
1: Περισσότερο αυτή τη στιγμή έχω έναν εσωτερικό προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσω να το κάνω παρά μια εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή,
0: έτσι το νιώθω εγώ. Ναι.
1: Μέχρι ένα σημείο ήταν και μια εσωτερική ανάγκη. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και νιώθεις ότι. Τι νόημα έχει.
0: Ότι είναι ματαιό.
1: Ναι, προβληματίζεσαι πάντως. Τίποτα από ό,τι σου λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κατασταλαγμένη άποψή μου. Όλοι είναι προβληματισμοί που βομβαρδίζουν τον εγκέφαλό μου και πολλές φορές αφιταλαντεύουμε από τον ένα στον άλλον. Μια μέρα ξυπνάω και λέω όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχίσει. Μια άλλη μέρα ξυπνάω και λέω δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρεις, είναι. Βρίσκομαι σε μια τέτοια φάση αυτή τη στιγμή, οπότε μην περιμένεις κάποια συγκεκριμένη απάντηση από μένα.
0: Δεν περιμένω συγκεκριμένη απάντηση, απλά ήθελα να δω το πώς σκέφτεσαι, αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο αισθάνεσαι υποχρέωση στον εαυτό σου, όχι κάπου αλλού. να πω τη γνώμη μου για αυτά τα πράγματα. Έστω...
1: Όχι, δεν, πλέον δεν αισθάνομαι αυτή την υποχρέωση προς τον εαυτό μου. Ουσιαστικά δεν είναι προς τον εαυτό μου. Πάντα εμένα, ήμουν ένας άνθρωπος από μικρό παιδί που με έπνιγε όταν έβλεπα μια αδικία μπροστά μου να συμβαίνει. Δεν μπορούσα.
0: Δεν έκανε στραβά μάτια.
1: Δεν μπορούσα, όχι ποτέ. Είχα πάντα αυτό το χαρακτηριστικό. Και περισσότερο με αγγίζουν όταν οι αδικίες που συμβαίνουν είναι εις βάρος άλλων ανθρώπων παρά εις βάρος μου. Αδικίες που μπορεί να συμβούν εις βάρος μου μπορώ να τις αντιμετωπίσω πιο. Αλλά όταν βλέπω μια αδικίες που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ ποτέ να μείνω σιωπηλός. Οπότε το έχω από μικρό παιδί αυτό. Και απλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει να με κουράζει γιατί. Για όλα αυτά που λέγαμε πριν, τέλος πάντων.
0: Έρχομαι εδώ, σε ξέρω, όπως είπαμε στην αρχή, αρκετά χρόνια. Βλέπω τέτοια άτομα γύρω σου.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Λένε ότι για να κρίνεις τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια κάποιου ανθρώπου είναι να δεις το περιβάλλον του. Κατά πόσο υπάρχει σταθερό περιβάλλον. Εδώ μιλάμε όχι μόνο περιβάλλον, μιλάμε και συνεργάτες.
1: Ναι, ναι. Προσπαθούμε. Έχουμε πάρα πολύ. Οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους κρατάνε δεκαετίες. Δεν πάνε και έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Είναι δύσκολο να μπει καινούριος άνθρωπος μέσα στην ομάδα μας.
0: Δεν πρέπει να δίνουμε όμως ευκαιρίες και σε.
1: Ναι. Αν προκύψει, δίνουμε. Απλά επειδή έχουμε δέσει πάρα πολύ.
0: Τους αγαπάμε απλά ή είναι και καλοί και τους κρατάμε. Α, τους κοιτάσανε. Ναι. Πες ότι δεν σ' ακούν. Πες ότι δεν σ' ακούν.
1: Θα σου δώσω μετά με συγκεκριμένη λίστα. Όχι, είναι και καλοί. Αλλά πίστεψέ με, για μένα.
0: Εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση και δεν είμαι εδώ.
1: Το νούμερο ένα κριτήριο είναι να είναι OK άτομα, καλά παιδιά. Δηλαδή, όταν κάθε φορά που είναι να έρθει κάποιος, το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι καλό παιδί. Είναι τον έχετε τσεκάρει. Είναι OK το άτομο. Αυτό είναι το νούμερο ένα που με νοιάζει.
0: Και μετά, ναι. Κοιτάξτε.
1: Και μετά όλα τα άλλα.
0: Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είσαι τόσες ώρες, όταν δουλεύεις τόσες ώρες, τόσα χρόνια, τόσες εκπομπές. Νούμερο ένα δεν έχει.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ δηλαδή πραγματικά απορώ.
0: Πιστεύεσαι.
1: Απορώ και δεν περιέχει κάποια κριτική διάθεση αυτό που θα πω. Απορώ με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον και αλλάζουν συνέχεια άνθρωποι γύρω τους. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα δηλαδή να ανταποκριθώ σε αυτό. Θα μπορούσα, αλλά δεν θα μου άρεσε.
0: Σε βλέπω όταν κάνεις εκπομπές. Ενώ κάνεις εκπομπές, πάντα σε βλέπω τα χέρια σου κάτι να κάνουν. Ανεβάζεις μουσικές, κατεβάζεις μουσικές.
1: Μάλιστα, ένας άνθρωπος που μιλούσαμε, δεν θυμάμαι, που μου είπε ότι τον εκνευρίζει αυτό κιόλας. Και του είπα, sorry, ρε φίλε. Γιατί είχε δει τον εκνευρίζει, κουνάω το χέρι.
0: Ναι, ρε, κουνάς.
1: Ναι, ξέρεις γιατί το κουνάω το χέρι. Άκουσε τώρα τι παράνοια είναι αυτά, κάποιες συνήθειες που μπαίνουν από. Όταν υπάρχουν μηχανήματα στο ραδιόφωνο, όπως ίσως ξέρεις. Τώρα πια, που όταν μιλάει ο άνθρωπος που μιλάει, ρυθμίζουν τη μουσική, προσέσορες, επεξεργαστές, ρυθμίζουν όλα αυτά τα κράτη. Όταν ήμασταν πειρατές, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Έτσι. Οπότε το χέρι σου γινόταν προέκταση του λόγου σου και όποτε έκανες το παραμικρό κενό στο λόγο σου, το χέρι σου δυνάμωνε τη μουσική.
0: Α, δυνάμω.
1: Για να μην υπάρχει.
0: Α, δυνάμωνε τη μουσική. Ναι, ναι.
1: Οπότε το χέρι σου ακολουθούσε το λόγο σου. Μιλούσες και πήγαινε έτσι. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει μέχρι και σήμερα.
0: Ραδιόφωνο κάνεις ηχητικά.
1: Ναι, ηχητικά κάνεις μια ραδιοφωνική ηχοληψία χωρίς την βοήθεια επεξεργαστών ή άλλων μηχανημάτων.
0: Σε ρωτάω λοιπόν, γιατί πρόσφατα μου ήρθε αυτή η απορία. Δεν σου κλέβει χρόνο αυτό το πράγμα. Όχι. Το κάνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που το κάνει, αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, το κάνω.
0: Αρέσει.
1: Το κάνω γιατί θέλω να. Γιατί ο τρόπος που λειτουργώ με τη μουσική. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εξηγήσω ακριβώς κάποιον άλλον πότε θέλω να πέσει η μουσική, σε ποια ένταση, πότε να χαμηλώσει, πότε να ξαναπέσει. Και το ίδιο θέλω να έχω και έλεγχο στα βίντεο. Τώρα θέλω να μιλήσω πάνω από το βίντεο. Mm. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Να μην, οπότε χαμηλώνω τον ήχο.
0: Εντελώς live.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να,
1: ναι,
0: μην υπάρχει,
1: να υπάρχει ένας έλεγχος, γιατί γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο να γίνουν διαφορετικά.
0: Η τηλεόραση που είσαι τόσα χρόνια, μην ξαναπούμε πόσα, σ' αρέσει.
1: Εννοείς σαν τηλεθεατής.
0: Ναι.
1: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής και δεν το λέω για να αποφύγω την ερώτηση. Ειδικά από την ημέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η τηλεόραση δεν ανοίγει στο σπίτι. Οπότε εγώ βλέπω τηλεόραση από το υλικό που έχουμε για την εκπομπή.
0: Και εσύ από αυτό ενημερώνεσαι.
1: Ναι, ναι, από αυτό ενημερώνομαι και ενημερώνομαι και από διάφορα ενημερωτικά μέσα εκτός τηλεόρασης.
0: Ναι.
1: Η τηλεόραση δεν ανοίγει, οπότε δεν την παρακολουθώ.

0: Σίγουρα πιο οι μεγαλύτερες ηλικίες, να το πούμε έτσι, αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιστοί στην τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό έχει συνέπειες. Δηλαδή πρέπει να σκεφτείς ότι όταν χάνεται ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι από το δείγμα που παρακολουθεί τηλεόραση, μετά ακόμα και οι μετρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο δείγμα που έχει απομείνει. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις αυτές παράγουν αποτελέσματα συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αυτά τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου χαρακτήρα υποχρεώνει τα κανάλια να κάνουν προγράμματα σε αυτόν τον χαρακτήρα και όλο αυτό το πράγμα οδηγείται προς τον θάνατό του. Ξέρω ότι αυτό που είπα είναι λίγο πολύπλοκο, είναι μια άλλη μεγάλη εξειδικευμένη συζήτηση τηλεοπτική, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση η τηλεόραση.
1: Ωραία, και λες ότι ενημερώνεσαι. Θα σου πω εγώ τι προβληματισμό έχω στην ενημέρωση. Από πού μπορώ να ενημερωθώ και να πάρω σωστή ενημέρωση? Δηλαδή, θες να πάρουμε τα τηλεοπτικά κανάλια, θες να πάρουμε τις σελίδες.
0: Τεράστια κουβέντα αυτή, τεράστια.
1: Από πίσω υπάρχουν ιδιοκτήτες.
0: Είναι σχεδόν δεν υπάρχει. Σχεδόν
1: δηλαδή, ποτέ δεν παίρνουμε κάτι τίποτα, και λέμε αυτό είναι.
0: Όχι τίποτα, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά έχουν απομείνει πολύ λίγα πραγματικά ανεξάρτητα,
1: ναι, ποτέ όλα,
0: πράγματα, αλλά, ναι, στην χώρα. Πραγματικά ανεξάρτητα. Που δεν έχουν καμία ατζέντα από πίσω, που δεν έχουν καμία σκοπιμότητα από πίσω. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Οπότε ο συνδυασμός είναι να εντοπίσεις αυτά τα λίγα, να παίρνεις αρκετή ενημέρωση και από το εξωτερικό, γιατί και από εκεί μπορείς να ενημερωθείς, από ενημερωτικά μέσα του εξωτερικού, και μετά να αφήνεις την γνώση, αντίληψη και δική σου έρευνα, όπως αυτή μπορεί να γίνει, να σε οδηγήσει σε κάποια δικά σου συμπεράσματα.
1: Instagram δεν έχεις?
0: Όχι. Δεν έχω Instagram.
1: Ξέρεις τι, ναι, συμβαίνει εκεί, σωστά? Είσαι μια εκπομπή live εδώ, έτσι?
0: Ναι.
1: Άρα το να μην έχεις Instagram, ενώ...
0: Δεν έχω καθόλου social media, εκτός από ένα page επαγγελματικό στο Facebook.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η μόνη μου σχέση. Δεν έχω σχέση, δηλαδή όλο αυτό το... Γιατί μου λένε τα παιδιά πόσο τυχερός είσαι που δεν έχεις σχέση κτλ. Γιατί μου περιγράφουν μια αδιανόητα τοξική κατάσταση,
1: ναι,
0: μια τεράστια ασχήμια, με την οποία δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Με στεναχωρεί, την καταλαβαίνω. Έχω πάρει τα δείγματά μου και καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είμαι τελείως άσχετος. Αλλά η καθημερινότητά μου δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα.
1: Είσαι μια εκπομπή live που μιλάς με τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: το απομονώνεις εδώ.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή
0: social media της εκπομπής.
1: Ναι, το απομονώνεις εδώ. Αυτό,
0: ναι, ναι. Τα οποία τα βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Και εγώ για την προσωπική μου ζωή δεν έχω social και μου φέρνει και αμηχανή. Δηλαδή δεν ένιωσα από την ανάγκη ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να το
1: δημοσιεύω. Να
0: το δημοσιεύω, ναι.
1: Μπορεί να είσαι και χειρότερος από μένα όσον αφορά την προσωπική σου ζωή.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό εμείς.
1: Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ μια μέρα ενώ έχεις εκπομπή? Έχεις συνήθειες? Έχεις συνήθειες μεγαλώνοντας?
0: Ναι, έχω. Το καινούριο μου χόμπι είναι να μαστορεύω μηχανές, μοτοσυκλέτες. Και να φτιάχνω και να αναπαλαιώνω μοτοσυκλέτες. Αυτό είναι ένα καινούριο μου χόμπι. Έχω στήσει και ένα οικιακό πρόχειρο συνεργείο. Και με ηρεμεί πάρα πολύ η διαδικασία της χειρονακτικής.
1: Πιάνουν τα χέρια σου, φαντάζομαι.
0: Ναι, πιάνουν, δόξα τω Θεώ, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό είναι μια καινούργια σχολεία και μια καινούργια συνήθεια και ένα καταφύγιο επίσης. Έχω βρει πολλές φορές καταφύγιο εκεί. Και το να γράφω μουσική, να κάνω παραγωγές δικές μου μουσικές. Αυτά τα δύο πράγματα.
1: Για είσαι ξεκουράζει το να πας να μαστορέψεις τη μηχανή σου?
0: Πάρα πολύ. Αστειεύεσαι. Πάρα πολύ. Ξεκουράζει. Είναι τρελά αγχολητικό.
1: Είναι ένα τεστ που κάνουν και μου άρεσε, κάπου το είχα διαβάσει, να περιγράψεις μια μέρα για να καταλάβεις λίγο τον άλλον. Για αυτό σου έκανα την ερώτηση. Δηλαδή, θα κάνεις γυμναστική, θα πας να μαστορέψεις μια ώρα αυτό, θα σκοτωθείς πέντε ώρες με
0: την γυμναστική σου. Και κρατάω μια υγιή σχέση, νομίζω. Δηλαδή, δεν κάνω ούτε υπερβολές, ούτε δεν κάνω τίποτα. Αυτό που μου συμβαίνει είναι ότι ζω κάπως απομακρυσμένος, πώς να το πω έτσι, λίγο απομονωμένος. Είμαι φουλ με την οικογένεια, φουλ, και με αυτά τα πράγματα, τα μικρά πράγματα που μου δίνουν λίγη χαρά.
1: Φίλους συναντήσεις σε σπίτια?
0: Ναι, τέτοια σε σπίτια.
1: Χρόνια τώρα έρχομαι στο Θεσσαλονίκη, ναι, να βγούμε και τα λοιπά, με το ζόρι θα βγεις από το σπίτι.
0: Ναι, δεν βγαίνω σχεδόν καθόλου πλέον, δηλαδή... Καθόλου. Βγαίνω, κάνω βόλτες με τις μηχανές, μία κάνει ένα φαγητό, βόλτες σε μέρη, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το κοσμικό δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου στη ζωή μου.
1: Πολλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.

0: Εδώ και 10 χρόνια, 11 χρόνια δεν υπάρχει καθόλου, όχι πολλά.
1: Επίσης, κάτι άλλο κοινό που έχουμε εκτός το ότι κρύβουμε την προσωπική μας ζωή, τουλάχιστον το κρύβουμε είναι λάθος, δεν θέλουμε να την ανοίξουμε στον κόσμο. Είναι το ότι. Και εγώ δεν μιλούσα. Τώρα κοίτα πώς τα φέρει η ζωή και είμαι από μια άλλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάνω αυτό. Αλλά και εσύ δεν μιλάς.
0: Ναι. Εντάξει, ξέρεις τι.
1: Μήπως επειδή σε αυτή την επαφή.
0: Τώρα είμαι εδώ γιατί είσαι εσύ. Δηλαδή γι' αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε μια σχέση η οποία, όπως είπαμε πριν, ξεκίνησε κάποια στιγμή το 96. Δεν είμαστε κολλητοί. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές η χημεία με έναν άνθρωπο, η εκτίμηση προκύπτουν χωρίς πολλά-πολλά. Οπότε γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Κατά τα άλλα, δεν νιώθω ιδιαίτερα την ανάγκη. Έτσι κι αλλιώς έχουμε την εκπομπή, έχω ένα
1: ισχυρό.
0: Εκφράζομαι εκεί. Δεν χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια να μιλάμε και να είμαστε παντού. Και να... Δεν το νιώθω. Δεν μου βγαίνει πολύ.
1: Έχεις σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά ή δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά τους προβληματισμούς που μπορεί?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι κάνω σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά. Αυτή τη στιγμή περισσότερο με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο και οικογενειακό επίπεδο, παρά σχέδια επαγγελματικά για το μέλλον. Συνεχίζω να έχω κάποια αποθυμένα που δεν έχω καταφέρει να τα κάνω και με στεναχωρούν. Το ένα από αυτά είναι μια ταινία που είχε παραπάνω από μία, αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά. Το πιο κοντινό που έχω κάνει σε κάτι τέτοιο ήταν το ντοκιμαντέρ που ήταν τελείως κινηματογραφικό που είχαμε κάνει τότε με την Action Aid στην Sierra Leone. Αυτό είναι ένα αποθυμένο μου που όμως δεν θα το χαρακτήριζα επαγγελματικό, γιατί είναι κάτι που είναι από αγάπη περισσότερο, είναι δημιουργικό. Αλλά όχι, η απάντησή μου είναι μάλλον όχι, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με σχέδια.
1: Μπορείς να θυμηθείς. Μπορείς να πεις την πιο χαρούμενη στιγμή, μην πεις τη γέννηση των παιδιών, ενώ επαγγελματικά. Ποια θυμάστε στιγμή που να έχεις χαρεί
0: πάρα πολύ? Μικρότερος.
1: Πολύ μικρότερος,
0: Μικρότερος, ναι. Έπαιρνα χαρά από κάποια πράγματα που κάναμε. Παίρναμε πολύ περισσότερη χαρά από ό,τι παίρνουμε τώρα.
1: Και ποια δύσκολη, πιο δύσκολη στιγμή?
0: Επαγγελματικά.
1: Μόνο επαγγελματικά. Είχες περιπέτειες.
0: Τα Τέμπη ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Είχαμε περάσει και όταν ξεκίνησε το Rather Villa, ήταν τότε με τον Αλέξη που δολοφονήθηκε ο Αλέξης. Και είχαμε περάσει και εκεί μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μετά είχαμε διάφορα, αλλά τα Τέμπη ήταν αυτό που μαύρισε περισσότερο την ψυχή μου από όλα. Και δεν έχει φύγει ακόμα για μένα. Τουλάχιστον δεν έχει φύγει από μέσα μου.
1: Δεν φεύγει. Αν δεν νιώσεις ότι τουλάχιστον υπάρχει δικαιοσύνη, νομίζω δεν φεύγει. Ναι. Κάπως έτσι είναι το.
0: Ναι, και η δικαιοσύνη είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε να υπάρξει. Δεν μπορεί να τα σβήσει όλα, αλλά η δικαιοσύνη είναι. Ποια είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω? Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε.
1: Το αυτονόητο.
0: Και όμως όχι μόνο το συζητάμε, αλλά απέχει έτη φωτός. Σήμερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, σήμερα θα παίξουμε. Αυτό το ερώτημα έγινε στο γκάλο που κάνουμε στους δρόμους με τους συμπολίτες μας. Το αν πιστεύετε ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν υπήρχε ούτε ένας όμως που να απαντήσει θετικά.
1: Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές γιατί όταν γίνεται. Δεν μιλάω τώρα για αυτό το γεγονός το συνταρακτικό. Γενικότερα. Όταν γίνεται ένα λάθος, ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει να πει ένας πολιτικός έκανε λάθος.
0: Έλαντε. Λες και
1: δεν θα το εκτιμήσει.
0: Λες και έχουν μια συνωμοσία για να μας πάνε τα νεύρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το εκτιμήσει.
0: Ότι η ευθεία οδός είναι η καλύτερη, ο καλύτερος δρόμος πάντα. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Αυτό που λέμε, ότι αν έχετε επικοινωνιολόγους, πραγματικά απολύστε τους όλους.
1: Και εγώ τα ίδια σκέφτομαι.
0: Απολύστε τους όλους. Δηλαδή είναι τραγικός ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν με τον κόσμο. Τραγικός. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, σκέφτομαι το ίδιο. Και απ' την άλλη, αναρωτιέμαι πάλι και λέω, κάτσε, μήπως αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δεν ξαναβγαίνουν.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν του ξαναψηφίζουν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό τα είπαμε πριν. Θα βγαίνουν και του ξαναψηφίζουν για άλλου λόγου. Για παράδειγμα, τι πιστεύει εσύ όταν ο Κώστας ο Καραμαλής, ο υπουργό μεταφορών, μετά τα Τέμπη, βγήκε πρώτος στην περιφέρειά του βουλευτής. Γιατί βγήκε, γιατί τον επέλεξαν ή γιατί έχει εξαγοράσει όλη την τοπική κοινωνία?
1: Από όποιον το πάρεις, στενάχωρο είναι.
0: Από όποιον να το πάρεις, στενάχωρο, όχι απλά στενάχωρο. Γιατί όταν ξαναρχόμαστε αυτό που λέγαμε πριν, όταν αντιλαμβάνεσαι πώς εμπλέκεται ο πολίτης πλέον σε αυτή τη διαφθορά, τότε είναι που λες, εκεί αρχίζεις και λες, υπάρχει λόγος, έχει νόημα όλο αυτό.
1: Πάντα έχει νόημα. Πάντα έχει νόημα. Τουλάχιστον έχει νόημα για σένα να πεις αυτά που νιώθεις, ώστε να κοιμάσαι πιο ήσυχα το βράδυ. Και άμα το νιώθεις, κάτω. Αλλά θα ήθελα να χαμογελάς και να γελάς λίγο παραπάνω.
0: Αυτοί που κάνουν τα έσχη, αυτοί είναι που κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Αυτοί κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Η κατασκευή τους είναι τέτοια, αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα έσχη, αυτοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω κατά πόσο με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ.
1: Εύχομαι περισσότερο γέλιο και χαρά στη συνέχεια και ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ντέμι, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα όπως πάντα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας.

0: Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τους δρόμους στο Γέσεο.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μαρκό σας καλωσορίζει στο γαστρονομικό φεστιβάλ, στο χώρο του Ινοποιού μας.
2: Μια μοναδική εμπειρία για να γνωρίσετε τα τοπικά προϊόντα μέσα από μια πανδεσία γεύσεων.
1: 23 και 24 Μαΐου.
3: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
4: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συνέστημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Στις 25 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, στο Παλάς, εγώ, ο Παντελής Θαλασσινός, μαζί με όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους, θα τιμήσουμε το μεγάλο κριτικό λιράρι και συνθέτη, τον Κώστα Μοντάκη. Και θα παίξουμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, τις οποίες τις ξέρετε όλοι και δεν ξέρετε ότι είναι και Κώστα του Μοντάκη. Ξέρετε μόνο τα πολύ γνωστά του τραγούδια. Λοιπόν, να είσαστε όλοι εκεί, θα σας περιμένουμε.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ο Γκουρτζίεφ είχε ένα μαθητή και του είπε ότι εάν δεν σταματήσεις να καπνίσεις, δεν θα σε ξαναδώ. Ο μαθητής πολέμησε να σταματήσει το κάπνισμα και μετά από 4 χρόνια που το κατάφερε, πήγε στον Γκουρτζίεφ και του είπε, σταμάτησα το κάπνισμα, το κατάφερα. Και του λέει ο Γκουρτζίεφ, τώρα μπορείς να καπνίσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μαζί μας είναι ο κύριος Αντώνης Ανδρουλιδάκης, αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος, συγγραφέας διδάσκων ψυχολογίας στο Νεάπολης University of Paphos και Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα μιλήσουμε με αφορμή το τελευταίο του βιβλίο, το ελληνικό ιστορικό τραύμα και η θεραπεία του, από τις εκδόσεις Νησίδες. Κύριε Ανδρουλιδάκη, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
9: Εγώ ευχαριστώ πολύ κύριε Πάτσκι για την πρόσκληση. Ο τίτλος του βιβλίου, να κάνω μια μικρή έτσι, παρατήρηση, είναι «Τι μας έχει συμβεί». Και ο υπότιτλος είναι ακριβώς αυτός που είπατε. Αλλά ο κεντρικός τίτλος είναι «Τι μας έχει συμβεί» και έχει μια σημασία, θα το κουβεντιάσουμε στην πορεία της συζήτησής μας νομίζω, γιατί έχει σημασία αυτό.
8: Η έννοια του συλλογικού τραύματος είναι κάτι που αναφέρεται συχνά. Τι σημαίνει στην ελληνική πραγματικότητα σήμερα και κατά πόσο αυτό επηρεάζει το άτομο αλλά και την κοινωνία?
9: Να πούμε λίγο ίσως πρώτα για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές μας τι είναι το τραύμα και τι είναι το συλλογικό τραύμα για να αρχίσουμε να συντονιζόμαστε όχι με μια επιστημονική ορολογία όσο μπορούμε πιο έτσι απλά. Το τραύμα είναι οτιδήποτε τραυματικό γεγονός έχει συμβεί και αυτό που αναγκαστήκαμε να γίνουμε για να αντιμετωπίσουμε το τραυματικό γεγονός. Παράδειγμα θα πω, στο αναπτυξιακό τραύμα μιλώντας. Είμαι μικρός και ο πατέρας μου με ξυλοφορτώνει συχνά πυκνά. Εδώ έχω το τραυματικό γεγονός ότι ο πατέρας μου με δέρνει, με κακοποιεί. Αυτό είναι το τραυματικό γεγονός. Αυτό που αναγκάζομαι να γίνω εγώ μέσα μου, που είναι κάτι άλλο από αυτό που ήμουνα, είναι να χάσω την εμπιστοσύνη απέναντι στον πατέρα μου. Αφού παραβιάζει την βασική μου ανάγκη για ασφάλεια, με κακοποιεί, σημαίνει ότι δεν τον εμπιστεύομαι πια. Άρα αρχίζει και αναπτύσσεται μέσα μου ένα είδος δυσπιστίας, καχυποψίας, μια επαγρύπνηση απέναντι στον πατέρα απειλή, το οποίο αλλάζει αυτό με το οποίο εγώ γεννήθηκα, με κάνει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που θέτουμε το ερώτημα ποιος είμαι, ίσως είναι καλύτερα να θέτουμε το ερώτημα τι μας έχει συμβεί, τι μου έχει συμβεί. Γιατί αυτό που μου έχει συμβεί μπορεί να επηρεάζει καθοριστικά το ποιος είμαι, να με κάνει κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είμαι. Για να ξανάρθω στο παράδειγμα, μπορεί να βλέπω έναν άνθρωπο που είναι, ξέρω εγώ, 30 χρόνων και να λέει: Α, εγώ γενικά, να ξέρετε, είμαι καχύποπτος. Δεν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, γιατί η κοινωνία, μπουρμπούρου, όλα αυτά, και να φτιάξει και μια τεκμηρίωση. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς δεν γεννήθηκε με αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν είναι γονιδιακό αυτό το χαρακτηριστικό της καχυποψίας ή της δυσπιστίας. Είναι σύμπτωμα του τραύματος. Είναι αυτό που αναγκάστηκε να γίνει για να επιβιώσει μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν ελλειμματικό σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Ένα περιβάλλον ελλείμματος εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το τραύμα στο ατομικό πεδίο. Εκεί που θέλω να εστιάσω λίγο την προσοχή μας είναι σε αυτό το ερώτημα που είπα προηγουμένως ότι είναι και ο τίτλος του βιβλίου: Τι μας έχει συμβεί. Άρα, κατά αναλογία, αν αρχίσουμε να λέμε οι Έλληνες είμαστε ο χειρότερος λαός του κόσμου, γιατί έχουμε διχόνοια πάντα, είχαμε διχόνοια, οι Έλληνες είμαστε φωνακλάδες, οι Έλληνες δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, τρεις άνθρωποι συνέχεια πολωνόμαστε και συγκρουόμαστε, οι Έλληνες είμαστε τεμπέληδες που λέγανε στο καιρό των μνημονίων οι Ευρωπαίοι, οι Έλληνες είμαστε διάφορες τέτοιες κατηγορίες, ή οι Έλληνες από την άλλη μεριά είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου ή ο περιούσιος λαός του κόσμου. Αυτές οι δηλώσεις είναι περισσότερο δηλώσεις του τραύματος, θα τις πω, του συλλογικού τραύματος εν προκειμένου, το οποίο για να το διερευνήσουμε θα πρέπει πάλι να εξασκηθούμε στο ερώτημα τι μας έχει συμβεί. Αλλά για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, συλλογικό τραύμα ορίζουμε από τη βιβλιογραφία οποιοδήποτε σοβαρό, κατακλυσμιαίο γεγονός που διαρριγνύει τον κοινωνικό ιστό. Όπως δηλαδή έχουμε, ας πούμε, στο σωματικό πεδίο, μπορεί να φανταστεί κανείς, το ίδιο το βιολογικό, στο σώμα. Τι είναι ένα τραύμα? Είναι ένας ιστός που λείπει, ένα οστό που έχει σπάσει, είναι μια διάρρηξη. Το ίδιο ακριβώς το αντιλαμβανόμαστε και στο ψυχικό πεδίο. Το ατομικό ψυχικό τραύμα δηλαδή είναι μια διάρρηξη του εγώ, ας το πω έτσι, μια διάρρηξη του εαυτού. Άρα κατά αναλογία μπορούμε να φανταστούμε και το συλλογικό τραύμα ως μια διάρρηξη του συλλογικού εαυτού, ας πούμε, του συλλογικού, όποιο και είναι αυτό, της κοινωνίας. Τέτοια γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν αυτού του είδους τα συλλογικά τραύματα μπορεί να είναι πολεμικά γεγονότα, μπορεί να είναι οικονομικές καταστροφές. Τα μνημόνια, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι κατεξοχήν συλλογικό τραύμα. Μπορεί να είναι μεγάλες φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες. Μπορεί να είναι επίσης τραγωδίες που επηρεάζουν το συλλογικό πεδίο. Παράδειγμα, το ναυάγιο του Σάμινα, το ναυάγιο του οχηματαγωγού Ηράκλειο του 1960 κάτι ή τα Τέμπη πρόσφατα. Αυτά όλα τα γεγονότα είναι γεγονότα που επηρεάζουν το συλλογικό πεδίο, προκαλώντας μια, αυτό που λέω, μια διάρρηξη στον κοινωνικό ιστό. Μάλιστα, ξέρουμε επίσης από έρευνες ότι δεν είναι απαραίτητα ανάγκη να βιώσει κανείς ο ίδιος ένα τέτοιο επώδυνο τραυματικό γεγονός. Δηλαδή, να συμμετέχει σε μια εμφύλια σύραξη ή σε ένα πολεμικό συμβάν ή να έχει υποστεί, να έχει καεί το σπίτι από την πυρκαγιά. Αρκεί να επηρεάζεται με κάποιο τρόπο, να είναι στην επιρροή αυτού του συλλογικού συμβάντος και κατά πάσα πιθανότητα θα βιώσει και αυτός συμπτώματα εξαιτίας του συλλογικού τραύματος, όπως και όλη η υπόλοιπη κοινότητα που την αφορά. Παράδειγμα θα πω, πολύ σοβαρή έρευνα που είχαμε στον Καναδά με πυρκαγιές που είχαν κατακάψει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Στις περιοχές που συνέβησαν οι πυρκαγιές, η έρευνα εξέτασε το πώς μπορεί να έχει επηρεαστεί η ζωή των εφήβων στην περιοχή και βρήκανε αρκετά στοιχεία αυτού που λέμε PTSD, δηλαδή διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αντίστοιχα στοιχεία PTSD βρέθηκαν και για εφήβους που κατοικούσαν χιλιόμετρα μακριά από την εστία των πυρκαγιών. Άρα, που όμως ήταν επίσης έφηβοι που κατοικούσαν στον Καναδά. Άρα, το λέω και αυτό για να καταλάβουμε ότι οι πυρκαγιές, για παράδειγμα, στην Εύβοια σίγουρα επηρέασαν με τον ένα τον άλλον τρόπο το ελληνικό συλλογικό παντού. Η πυρκαγιά στο Μάτι επίσης. Άρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά, νομίζω, ελπίζω, ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα ντόμινο συλλογικών τραυμάτων. Αν ξεκινήσουμε, από πού να ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε από το 21.
8: Ας ξεκινήσουμε, όπως επειδή είπατε και για την παιδική ηλικία των ατόμων, ας ξεκινήσουμε από την παιδική ηλικία και της Ελλάδος.
9: Ναι,
8: Και ήθελα να σας την
9: άρα.
8: κάνω αυτή την ερώτηση. Άρα από το 21 και μετά, δηλαδή βαβαροκρατία, τα δάνεια, το προτεκτοράτο και μετά πάμε προς
9: Μπορεί
8: την
9: να πάει κανείς
8: οπερέτα του
9: ακόμα
8: 97, του
9: και.
8: 1897 και το γουδί και το τίποτε.
9: Και πάει λέγοντας. Έτσι είναι. Μπορεί κανείς να το δει ακόμα και πιο πριν, στο 1204, στην πρώτη άλλος, που είναι η πρώτη μορφή αποικιοκρατικής διείσδυσης, έτσι.
8: Να.
9: Της Δύσης στην Ανατολή. Στο πρώτο βιβλίο που έχω γράψει σχετικά με τα συλλογικά, που λέγεται «Το ελληνικό τραύμα, κοινωνιοψυχολογικές όψεις ελληνικής κρίσης», καταπιάνουμε αρκετά με μια ιστορική αναζήτηση έτσι, στο βάθος της ιστορίας, ξεκινώντας από το 1204 και φτάνοντας μέχρι το 2015 που γράφτηκε το βιβλίο. Άρα, παρότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν υπάρχουν ακριβώς οι αναλογίες των αναπτυξιακών σταδίων που διέρχεται το άτομο σε σχέση με ένα συλλογικό, έτσι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο και πρέπει να προσέχουμε αυτές τις αναγωγές να μην μας μπερδέψουν. Παρόλα αυτά, με εκείνο που μπορούμε να δούμε με σιγουριά είναι ότι από την ίδρυση του κρατηδίου, του πρώτου κρατηδίου μέχρι και σήμερα έχουμε επαναλαμβανόμενα τέτοια τραύματα. Μπορούμε να δούμε ως κορονίδες αυτών των τραυματικών γεγονότων τη Μικρασιατική καταστροφή προφανώς που ήταν ένα κατακλυσμιαίο τραυματικό γεγονός. Μπορούμε να δούμε τον εμφύλιο επίσης με την εθνική αντίσταση. Μετά θα επέλεγα από τα πολιτικά γεγονότα τα μνημόνια προφανώς και στο τέλος το δημοψήφισμα του 2015 και όσα το συνοδεύουν με μια αίσθηση προδοσίας μπορεί να πει κανείς. Και αυτά μόνο στο πολιτικό πεδίο, αν δούμε. Πολιτικό. Αν δούμε αντίστοιχα σε φυσικές καταστροφές, θα βρούμε πάρα πολλά γεγονότα. Άρα, για να επανέλθω σε αυτό το ερώτημα του τι μας έχει συμβεί, είμαστε ένας λαός που μας έχουν συμβεί πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Μπορεί κανείς να το δει αυτό και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία της ταυτότητάς μας, της συλλογικής μας, της εθνικής ταυτότητας. Λέω εθνικής ταυτότητας και έχω ένα ειδοποιητή στην πίσω πλευρά του μυαλού μου που λέει «Πρόσεξε, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ακροδεξιό. Πρέπει να προσέχω». Τι σημαίνει αυτό, είναι μια μικρή παρένθεση που ανοίγω τώρα, ότι έχω εσωτερικεύσει ενός είδους αυτολογοκριτή που με αυτολογοκρίνει για το τι θα πω για να μην. Αυτό είναι σύμπτωμα του τραύματος. Αν το δούμε στο ατομικό πεδίο, είναι ένα παιδί που φοβάται, σκέφτεται πώς να πλησιάσει τον μπαμπά και αυτολογοκρίνεται για να μην προκαλέσει μια σύγκρουση. Άρα έχω εσωτερικεύσει, χωρίς να το καταλαβαίνω, μηχανισμούς του συστήματος που ελέγχουν ουσιαστικά τη συμπεριφορά μου με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να αποφύγω μια ενδεχόμενα επιβλαβή σύγκρουση με το σύστημα. Μια όψη αυτού του πράγματος, για να το ολοκληρώσω, είναι ένα ζήτημα που εξετάζω λίγο στο βιβλίο αυτό, αλλά ετοιμάζω ένα καινούργιο βιβλίο, που είναι το φαινόμενο της αυτοαπικιοποίησης. Όπου δηλαδή τι έχω κάνει. Τις εντολές του αποικιοκράτη ή τις αρχές του αποικιοκράτη, του δυτικού αποικιοκράτη, τις έχω εσωτερικεύσει. Δεν καταλαβαίνω πια ότι αυτές δεν είναι δικές μου, δεν είναι στοιχεία της δικιάς μου ταυτότητας. Τις έχω εσωτερικεύσει, είναι σαν να κουβαλάω έναν επικειοκράτη μες στο κεφάλι μου που αυτός με καθοδηγεί πώς θα δράσω μες στην καθημερινότητα. Παράδειγμα, για να κλείσει παρένθεση, τι είναι άραγε η πρόοδος. Είναι η μεγιστοποίηση της παραγωγής των καρπών, είναι η βελτίωση της ποιότητας, της γλυκάδας του καρπού, θα πω. Αν ακολουθήσω τον πρώτο δρόμο της μεγιστοποίησης της παραγόμενης ποσότητας, αυτό μου το λέει ο επικειοκράτης μες στο κεφάλι μου. Αν ακολουθήσω τον άλλο δρόμο που λέει η βελτίωση της γλυκάδας του καρπού, ακολουθώ το δρόμο της ελληνικής ταυτότητας.
8: Βλέποντας την ελληνική ιστορία, ας κάνουμε ένα παράδειγμα ότι υπάρχει μια οικογένεια και μέσα σε αυτήν την οικογένεια υπάρχει η γιαγιά, τη βάζω επειδή ζει περισσότερα χρόνια, ο πατέρας, η κόρη, το εγγόνι. Η γιαγιά θυμάται την κατοχή, τον εμφύλιο, ο πατέρας θυμάται τη μεταπολίτευση, η κόρη θυμάται το 90s 2000 και το εγγόνι όμως θυμάται, γιατί αυτό πρέπει να το πω αυτό, πρέπει να ρωτήσω κάποιον, την πανδημία. Διότι θεωρώ ότι η κοινωνία πλέον έχει περάσει από πριν πανδημία και μετά πανδημία. Μέσα σε 6 χρόνια, και ενώ, συγγνώμη, μέσα σε 5 χρόνια, έχουν γίνει τόσα πολλά που έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία. Και πείτε μου αν αυτό βασίζεται κάπου. Εγώ
9: Μοιάζει
8: παρατηρώ
9: σαν να
8: δύο
9: έχει ίδια.
8: πράγματα.
9: Ναι,
8: Συγγνώμη.
9: παρακαλώ.
8: Παρατηρώ δύο πράγματα και θέλω να μείνουμε σε αυτό. Το ένα είναι η κρίση ταυτότητας. διότι οι Έλληνες δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, θέλουμε να γίνουμε κάποιοι άλλοι, και ένα είδος ητοπάθειας, ότι μη γίνει αυτό θα καταστραφούμε, μη γίνει το άλλο θα καταστραφούμε. Δηλαδή και είμαστε και θύματα, και ητοπάθεια και θύμα και μια κρίση ταυτότητας. Πείτε μου.
9: Λοιπόν, μοιάζει να έχετε διαβάσει την εισαγωγή του βιβλίου μου με το παράδειγμα που αναφέρετε. Γιατί στην εισαγωγή του βιβλίου, αυτό που προσπαθώ έτσι κάπως πιο, ένα πιο προσωπικό ύφος να ξεκινήσω, είναι μια συντροφιά σε κάποιο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, έτσι το φαντάστηκα, που είναι μια γιαγιά η οποία έχει βιώσει τη μικρασιατική καταστροφή και κάθεται στο τραπέζι γύρω και μονολογεί και λέει: «Φύγαμε και δεν καταφέρουμε να πάρουμε μαζί μας τίποτα». Είναι η κόρη της, η οποία αναρωτιέται, αναλογίζεται, στοχάζεται για την περίοδο της Χούντας και τις διώξεις οποίες υπέστη αυτή με τον άντρα της και πόσο βρέθηκαν ανυπεράσπιστοι και αυτοί. Είναι η κόρη, έτσι όπως το φαντάστηκα, η οποία σπουδάζει στο Λονδίνο και έχει επιστρέψει για μερικές μέρες και η οποία κάθε φορά που επιστρέφει στην Ελλάδα βλέπει την Ελλάδα όλο και σε χειρότερη κατάσταση και προβληματίζεται και αυτή με έναν θυμό και αναλογίζεται τον πατέρα της που χάθηκε γιατί από ένα εγκεφαλικό δεν υπήρχε κρεβάτι εντατικής θεραπείας και έτσι πέθανε. Και είναι και ο σύντροφος του κοριτσιού, ο οποίος είναι από την Κερίνια η καταγωγή του. Και ο οποίος και αυτός περιγράφει το ίδιο πράγμα, αυτή την αίσθηση του ανυπεράσπιστου. Τι βλέπουμε σε αυτή την ιστορία? Βλέπουμε τη διαγενειακή μεταβίβαση του συλλογικού τραύματος, όπως το λέμε. Το πώς αυτή η αίσθηση του ανυπεράσπιστου περνάει από τη μια γενιά στην άλλη ως σύμπτωμα ή μάλλον αιτιώδης παράγοντας του τραύματος. Γιατί και στο ατομικό τραύμα το έχουμε αυτό. Δεν είναι τόσο πολύ, δεν μεγιστοποιείται η ένταση του τραύματος από το ίδιο το τραυματικό γεγονός που θα μας συμβεί, όσο από το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή δεν βρέθηκε κανείς εκεί να μας υπερασπιστεί. Άρα ένας πατέρας που δέρνει το παιδί του, θα έχουμε πολύ καλύτερα πιθανότατα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση του τραύματος, αν η μητέρα βγει μπροστά και υπερασπιστεί το παιδί της. Θα έχουμε πολύ λιγότερη ισχύ του τραύματος. Κατά αναλογία, αν πάλι στο συλλογικό, αυτή η αίσθηση του ανυπεράσπιστου είναι θεμελιακή και συνδυασμένη άμεσα με το τραύμα, είτε είναι ατομικό είτε είναι συλλογικό. Ξανάρχομαι στο ζήτημα όμως της διαγενειακής μεταβίβασης. Άρα και στην ιστορία τη δικιά σας και στην ιστορία τη δικιά μου, και δεν είναι μάλλον καθόλου τυχαίο ότι συντονιστήκαμε με έναν τρόπο εδώ, αυτό που παρατηρούμε είναι μια διαρκή αίσθηση ανυπεράσπιστου του ελληνικού συλλογικού. Το θεσμικό πλαίσιο που είναι επιφορτισμένο με την υπεράσπιση της συλλογικότητας, η καλή μητέρα, η μεγάλη μητέρα ή ένας πατέρας ως αρχέτυπο, το λέω τώρα, μοιάζει να απουσιάζει από το συλλογικό. Ένας πατέρας υπερασπιστής, ένας πατέρας φροντιστής. Άρα, με άλλα λόγια, αυτό λέω, σαν αρχέτυπο, το κράτος απουσιάζει ως διαδικασία υπεράσπισης. Το είδαμε στην Κύπρο, το έχουμε δει σε όλα τα υπόλοιπα επίσης περιστατικά που συζητήσαμε. Είναι ολοφάνερη η απουσία αυτού του μηχανισμού θεσμικής υπεράσπισης που προσφέρει ασφάλεια στο συλλογικό. Κατά συνέπεια, το συλλογικό, όπως και το παιδί στην ιστορία που, στο ατομικό τραύμα που έλεγα προηγούμενα, αναγκάζεται να κινηθεί σε ένα mood επιβίωσης. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουμε μια τραυματική απειλή, έτσι όπως είμαστε φτιαγμένοι, οι δυνατότητές μας είναι τρεις. Fight, flight or freeze, όπως το λέμε. Ας το φανταστούμε αυτό στο συλλογικό πεδίο και ας το σκεφτούμε σε σχέση με τα μνημόνια, που είναι ένα πολύ σοβαρό τραυματικό γεγονός. Τι μπορούσε να κάνει η ελληνική κοινωνία εκεί αφού βρέθηκε ανυπεράσπιστη? Fight. Όσο μπόρεσε, το δοκίμασε και με το κίνημα των αγανακτισμένων κτλ. Και με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ανεπιτυχώς.
8: Flight.
9: Μπορούσε να κάνει flight, να την κοπανίσει, ή με ένας από αυτούς που την κοπάνισαν. Έφυγα από την Ελλάδα το 2015, μετά το δημοψήφισμα. Ή να κάνει freeze, που σημαίνει να διακόψει τη σύνδεση με το συναίσθημα που βιώνει, ούτως ώστε να αποφύγει την έντονη συναισθηματική οδύνη. Άρα, υποστηρίζω ότι ένα βασικό φαινόμενο που έχουμε στην Ελλάδα, λόγω του συλλογικού τραύματος, αλλά και σε όποιες άλλες περιπτώσεις έχουμε εμφάνιση συλλογικών τραυμάτων, είναι το συναισθηματικό μούδιασμα, μια αίσθηση παγωνιάς, παγωνιά. Αυτό το freeze το βλέπουμε για παράδειγμα στους Ινδιάνους που υπέστησαν την αποικιοκρατική διείσδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί έχει γίνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά το συλλογικό τραύμα των Ιθαγενών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μοιάζει δε πάρα πολύ από την έρευνα που έχω κάνει, τα συμπτώματα μοιάζουν πάρα πολύ, κυρίως στο κομμάτι της λαιλασίας της συλλογικής ψυχής. άρα τη συλλογική ταυτότητα. Νομίζω έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τι μας έχουν κλέψει, η αποικιοκρατία, τι μας έχει κλέψει τη βαθιά ψυχή μας. Αυτό. Άρα, ναι, απαντάω στο ζήτημα αυτό που αναδύεται, του αισθήματος της μειονεξίας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα συλλογικό που βιώνει αυτή την αίσθηση αβοηθησίας, ανυπεράσπιστου, μπορεί να το πει κανείς και ως μαθημένη αβοηθησία, που είναι ένας όρος που έχουμε στην ψυχολογία, αυτός που είναι πολύ κοντά σε μια αυτοϊτόμενη αντίληψη πραγματικότητας, δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Αυτό συνδυάζεται μαζί με ένα βαθύ αίσθημα μειονεξίας και κατωτερότητας, τα οποία όμως και τα δύο αυτά είναι αποικιοκρατικά καλλιεργημένα. Δηλαδή, για να μπορεί ένας αποικιοκρατικός μηχανισμός να κυριαρχεί, πρέπει να σε πείσει πριν απ' όλα για το ανόητο, το οπισθοδρομικό, το καθυστερημένο, το ψευδές, το οπισθοδρομικό της δικιάς σου παράδοσης, της δικιάς σου πολιτισμικής παράδοσης, για να σε υποχρεώσει να υιοθετήσεις αυτή την εισαγόμενη αποικιοκρατική πολιτισμική παράδοση. Είναι αυτό που λέει πάρα πολύ ωραία ο Φρανς Φανόν, ότι ο αποικιοκράτης, λέει, σπουδαίος Φρανς Φανόν, με το γδοχέρι χτυπάει το μυαλό κυρίως του αποικιοκρατούμενου διανοούμενου για να του εμφυτεύσει μέσα τις αποικιοκρατικές ιδέες, έτσι που να μην νιώθει διαφοροποίηση από τον αποικιοκράτη, να νιώθει ότι και αυτός έχει γίνει επιτέλους Ευρωπαίος. Έχει γίνει
8: Είμαστε
9: και αυτός
8: Ευρωπαίοι, ναι.
9: Επιτέλους. Είμαστε Ευρωπαίοι. Είμαστε πλημμυρισμένοι από τα φώτα της Εσπερίας. Οπότε αυτό λοιπόν το αίσθημα της μειονεξίας που ταλαιπωρεί οπωσδήποτε το ελληνικό συλλογικό αίσθημα εθνικής μειονεξίας και εθνικής κατωτερότητας είναι συνεπαγωγή και της αναγκαιότητας επιβίωσης λόγω των επαναλαμβανόμενων τραυματικών γεγονότων αλλά και λόγω του γεγονότος ότι αυτό διαμορφώθηκε από τον κυρίαρχο αποικιοκράτη όπου εκεί χτίστηκε αυτή η ανισοτιμία για να μπορεί να υπάρξει η αποικιοκρατία. Και ποια είναι η πλάκα? Ενώ στη μια άκρη αυτού του νήματος έχει το αίσθημα μειονεξίας, πολλές φορές ο συλλογικός ψυχισμός, όπως και ο ατομικός, για να μπορέσει να το εξισορροπήσει αυτό, να το ανακουφίσει, πηγαίνει στο αντίθετο άκρο. Και εμφανίζεται αυτό που λέμε ναρκισσιστική υπεραναπλήρωση. Εμφανίζεται στη συνέχεια ως προγονοπληξία, ως όλα από εμάς τα έχουν πάρει κερατάδες. Εμείς ανακαλύψαμε τα πάντα, είμαστε οι καλύτεροι. Αυτό είναι στην πραγματικότητα όμως, ξαναλέω, μια ανακουφιστική υπεραναπλήρωση του αισθήματος μειονοξίας, το οποίο έχει ήδη εσωτερικευθεί, έχει ενδοβληθεί στο συλλογικό ψυχισμό. Και είναι δύο από τα βασικά στοιχεία, συμπτώματα του ιστορικού τραύματος.
8: Υπάρχει θεραπεία σε αυτό το πράγμα, διότι βλέπω ότι η ελληνική κοινωνία και γενικά, ας πούμε, οι χώρες της Δύσης έχουν φτάσει σε ένα τέλμα. Υπάρχει, ας πούμε, μια θεραπεία, δηλαδή υπάρχει να γίνει αλλαγή ή είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση?
9: Πολύ ωραίο το ερώτημα, γιατί εδώ τι έχουμε πάθει. Αυτό το οποίο θέσαμε, μας έθεσαν ως πρότυπο και απεγνωσμένα το κυνηγούσαμε να το φτάσουμε, το δυτικό πρότυπο, το ευρωπαϊκό πρότυπο, η Ευρώπη ως μεγάλος άλλος, έτσι το λέει ο Λακάν, ο μεγάλος άλλος που πάμε εκεί και του λέμε και τι δε. Τι θέλεις, πες μας τι θέλεις να είμαστε, για να μας εγκρίνεις να υπάρξουμε, ιδάλλως θα είμαστε το ρεντίκολο της Ευρώπης, όπως είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός. Έτσι. Και αυτό είναι στημένο πάνω στην αποικιοκρατική λογική. Αυτό λοιπόν το πρότυπο βρίσκεται σε βαθιά υπαρξιακή οντολογική κρίση πλέον. Για πάρα πολλούς λόγους. Ο δυτικός ανθρωπολογικός τύπος δεν τα πάει καθόλου καλά τα πράγματα. Οπότε είναι σαν να κυνηγάμε κάτι το οποίο καταραίει. Άρα χρειάζεται να επαναπροσανατολίσουμε, να ξανασκεφτούμε τι είναι αυτό το οποίο κυνηγάμε, γιατί αυτό που κυνηγάμε πάει στον κρεμό. Δεν έχει και πάρα πολύ νόημα αυτό το κυνηγάμε. Αλλά πριν πάμε εκεί, εγώ θέλω λίγο πριν πάμε στη θεραπεία, για να το δέσουμε και καλύτερα, να δούμε λίγο έτσι όπως το έχω συνοπτικά μέσα από το βιβλίο, μερικά άλλα συμπτώματα του συλλογικού ιστορικού τραύματος, όπως τα βλέπουμε από τη βιβλιογραφία. Δεν είναι δικές μου επινοήσεις. Ένα βασικό πράγμα, βασικό σύμπτωμα είναι η κατάθλιψη και η απώλεια της ελπίδας. Δηλαδή η φράση που τόσο συχνά χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα δεν αλλάζει τίποτα, τίποτα δεν γίνεται, δεν έχει νόημα, άστο μην το ψάχνεις, δεν έχει όλο αυτό. Αυτή η αυτοϊτόμενη λειτουργία που υπενηχθήκατε κι εσείς προηγούμενα είναι κατεξοχήν σύμπτωμα του συλλογικού τραύματος. Το συναντάμε και στους Ινδιάνους, το συναντάμε και στο Apartheid, στους μαύρους στην Αφρική, όπου εκεί έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο θεραπείας στο Apartheid, θα το πούμε μετά. Συνεχίζω τα συμπτώματα, ο διχασμός και η ως εκ τούτου αδυναμία συλλογικής δράσης, που και τώρα είναι ορατός σε κάθε μορφή συλλογικής προσπάθειας, είτε είναι ένα μεγάλο κόμμα, είτε είναι μια παρέα 5 ανθρώπων, πολύ εύκολα εμφυλοχωρεί εκεί η πόλωση, η διχαστική λογική, ένας ακραίος υποκειμενισμός, να μην τον πω ναρκισισμό, που πάλι είναι μηχανισμός προστασίας, αυτός ο ακραίος υποκειμενισμός απέναντι στο τραύμα, είναι και μηχανισμός προστασίας απέναντι στον άλλο, στον οποίο έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου. Γιατί πώς λειτουργεί? Όταν όλοι μαζί, όλο το συλλογικό, δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί ο ένας τον άλλον, στη Μικρασία, εύλογα, δεν μπορώ πια να σε εμπιστεύομαι. Δεν εμπιστεύομαι ούτε εμένα, ούτε σένα, ούτε τους θεσμούς, ούτε κανέναν. Άρα όλο το σύστημα εμπιστοσύνης με έναν τρόπο καταραίει υποδόρια χωρίς ίσως να το πολύ καταλαβαίνουμε και εμφανίζεται με διάφορες εκδηλώσεις μετά σε διάφορα ακόμα και στις οικογενειακές διαπροσωπικές σχέσεις. Επόμενο σύμπτωμα, αυτό που είπαμε, η χαμηλή αυτοεκτίμηση σε συνδυασμό εδώ και με την εσωτερικευμένη ενοχή, γιατί τι έχει γίνει? Ενώ εμείς συζητάμε για αυτό το αίσθημα μειονεξίας, ταυτόχρονα οι συστημικοί μηχανικοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα που συζητάμε. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και εδώ. Δυστυχώς στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, θα πω, και στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, αλλά και της δεξιάς, υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει μια αναζήτηση των αιτίων οποιαδήποτε κρίσης με βάση κάποιους υλικούς όρους. Συνήθως, όρους συμφέροντος. Είτε μιλάμε για τον μαρξισμό, είτε μιλάμε για τις καπιταλιστικές αρχές, όλα διερευνώνται με βάση κάποιους υλικούς όρους. Ίσως στον καπιταλισμό μπορούμε να βρούμε και κάποια στοιχεία μεταφυσικής. Εν τούτης, ξέρουμε πλέον ότι η ανθρώπινη ύπαρξη, είτε στο ατομικό είτε στο συλλογικό πεδίο, τελεί κάτω από την επίρρεια όχι μόνο των υλικών όρων της ύπαρξης, αλλά και άλλων αδιόρατων, εμπολής υποσυνείδητων μηχανισμών που συναρτώνται με τον ψυχισμό, με την ψυχοσύνθεση, με τα συναισθήματα, με τις ορμές, με τέτοιους μηχανισμούς εμπολής υποδόριους. Και ενώ στο ατομικό πεδίο όλο και πιο πολλοί άνθρωποι και με την ψυχοθεραπεία και με διάφορους διάσημους πια ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές ανά το παγκόσμιο αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι πολλές συμπεριφορές μας δεν είναι ακριβώς αποτέλεσμα συμφέροντος ή έλογου συμφέροντος ή λογικής, αλλά είναι συμπεριφορές που διέπονται, επηρεάζονται, καθορίζονται ενδεχομένως από υποσυνείδητους μηχανισμούς ως συμπτώματα του τραύματος. Και ο Βάντερ Κόλκ και ο Βέσελ Βάντερ Κόλ και πολλοί άλλοι σπουδαίοι έχουν συζητήσει ακριβώς για αυτό το πράγμα, πώς, δόξα τω Θεώ, θα πει κανείς, σιγά σιγά έρχεται στην επίγνωσή μας ότι πολλές από τις συμπεριφορές μας κινούνται από υποσυνείδητους μηχανισμούς. Είναι αυτό που έλεγε ο Γιούγκ, ότι μέχρι ότου να γίνει το ασυνείδητο συνειδητό, εγώ θα το λέω μοίρα και εκείνο θα καθορίζει τη ζωή μου. Έτσι. Πολύ σπουδαία φράση. Άρα, στο ατομικό πεδίο, νομίζω ότι όλο και πιο πολλοί άνθρωποι παγκόσμια, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο που εξελίσσεται, αποκτούν επίγνωση του τραύματός τους. Και για να ξαναγυρίσω στο αρχικό παράδειγμα της κουβέντας μας, εκείνος ο πιτσιρικάς που ξυλοκοπήθηκε από τον πατέρα του, αρχίζει όταν κάποια στιγμή θα κάνει θεραπεία, στα 20, στα 30 του, να αντιλαμβάνεται ότι η δυσπιστία του δεν είναι ένα γενετήσιο γονιδιακό χαρακτηριστικό, αλλά είναι σύμπτωμα του αναπτυξιακού του τραύματος. Και κατά συνέπεια ξεκινάει κάποια διαδικασία εκεί να μην επιτρέπει άλλο στη δυσπιστία, στην καχυποψία, να του ορίζει τη ζωή. Παίρνει έλεγχο του τραύματος και άρα και του ενήλικου εαυτού της. Παρότι λοιπόν αυτό συμβαίνει στο ατομικό πεδίο, δυστυχώς στο συλλογικό πεδίο αυτή η ιδέα δεν έχει διαδοθεί. Και έτσι, ενώ βλέπουμε, για παράδειγμα, τους εξαιρετικούς μηχανισμούς ενοχοποίησης, χειραγώγησης που το σύστημα χρησιμοποιεί, τους ξέρουμε, μπορούμε να τους πούμε πολιτικό μάρκετινγκ, για παράδειγμα. Αν και νομίζω όλο και πιο πολλοί αντιλαμβάνονται ότι πολλά συλλογικά σώματα σε όλο τον κόσμο, ίσως και το παγκόσμιο συλλογικό, τελεί κάτω από τη χειραγώγηση μηχανικών της εξουσίας, κοινωνικής μηχανικής ουσιαστικά. Δηλαδή, είμαστε πραγματικά μαριονέτες στα χέρια αυτών των μηχανισμών. Οπότε, έρχομαι λοιπόν στο συγκεκριμένο εδώ που λέμε για το ελληνικό, για το ζήτημα της ενοχοποίησης. Λέγαμε προηγούμενα αυτό το βαθύ αίσθημα εθνικής μειονεξίας. Και έχει στη συνέχεια, με όλη αυτή την ιστορία με τα μνημόνια, την αφήγηση, την ενοχοποιητική αφήγηση που απλώθηκε, ότι είμαστε οι τεμπέληδες, ο χειρότερος λαός, έχουμε τους ηγέτες που μας αξίζουν, γι' αυτό είμαστε τόσο άθλοι, που γι' αυτό έχουμε αυτούς τους άθλιους. Όλο αυτό είναι μια αφήγηση που καλλιεργήθηκε, το «όλοι μαζί τα φάγαμε», που έφτασε μάλιστα και με αφορμή τα Τέμπη, μα ποιος ανεκδίγητος το είπε αυτό, «όλοι μαζί τους σκοτώσαμε», συγκλονιστικό. Συγκλονιστική ενοχοποιητική μηχανική. Τι μας δείχνουν όλα αυτά λοιπόν? Ότι ακριβώς λόγω το τραύμα μας έχει μείνει ανεπεξέργαστο, είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι στους συστημικούς μηχανισμούς που θα μας χειραγωγήσουν. Ο Βέσελ Βάντερ Κόλκ το λέει πάρα πολύ ρητά, ότι το τραύμα μας καθιστά εξαιρετικά ευάλωτους στην εξαπάτηση και στη χειραγώγηση. Είτε είναι ατομικό, είτε είναι συλλογικό. Και ενώ λοιπόν όλα αυτά συντελούνται στο πεδίο της ψυχολογίας, μοιάζει οι φορείς, οι πολιτικοί φορείς που θα είχαν ίσως την ευθύνη ή εμφανίζονται ότι έχουν την ευθύνη μιας αλλαγής, μιας ανατροπής, μιας αποκατάστασης των δικαιωμάτων των ανθρώπων, είτε ατομικά είτε συλλογικά, μοιάζει να μην έχουν πάρει χαμπάρι για αυτό το μηχανισμό που συζητάμε τώρα. Και κινούνται πάλι πάνω σε όρους του 18ου αιώνα, πιθανότητα γιατί και οι ίδιοι οι ηγετικοί φορείς τους αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι και οι ίδιοι ως άτομα πολύ συχνά έχουν διατελέσει κάτω από την επιρροή του ατομικού τους τραύματος. Να το πω και αλλιώς, βλέπεις συλλογικότητες, και επειδή έχω περάσει από διάφορες συλλογικότητες, που εμφανίζονται ως σούπερ αντισυστημικές, ομνίουν στον αντισυστημισμό και όμως μέσα στα ίδια τους τα σπλάχνα εμφυλοχωρούν, εμφανίζονται οι βασικές αρχές του συστήματος το οποίο θέλουν να καταπολεμήσουν. Δηλαδή οι κανονιστικοί μηχανισμοί, ο ακραίος ανταγωνισμός για παράδειγμα, που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του κυρίαρχου συστήματος και τον οποίον θέλει για παράδειγμα ένας σοσιαλισμός να ανατρέψει, αυτός ο ανταγωνισμός ως ακραίος υποκειμενισμός ή ναρκισισμός εμφανίζεται και μέσα στο συλλογικό σώμα που επιθυμεί να ανατρέψει το σύστημα. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Συνεχίζω λίγο τα συμπτώματα. Η αναζήτηση σωτήρων. Πάρα πολύ βασικό. Αναζητάμε εκείνο τον χαρισματικό ηγέτη ή τον πατερούλη ή τον εξωτερικό.
8: Ή τη μητέρα πλέον. Έχουμε περάσει και σε αυτό το στάδιο. Μετά τον πατέρα ψάχνουμε και τη
9: ναι,
8: μάνα.
9: Ναι, μπας και βρούμε μια άκρη. Αναζητούμε λοιπόν τον σωτήρα ως έναν κάποιον έξω από μας, έξω και από το ατομικό, κάποιος, ο σωτήρας είναι αυτός που είναι κάποιος έξω από μένα και μπορεί να με σώσει, γιατί εγώ δεν είμαι επαρκής για να σωθώ. Δεν μπορώ να αυτοσωθώ. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε και γιατί υπάρχει η ανάθεση που συζητάμε πάρα πολλές φορές σε πρόσωπα, γιατί υπάρχει αυτή η προσωπολάτρια ενδεχόμενα. Γιατί όταν είμαι στη συνθήκη της επιβίωσης, επανέρχομαι στο ζήτημα του freeze, της παγωνιάς, εκεί είμαι σε mood επιβίωσης που σημαίνει τη βγάζω, δεν τη βγάζω, ζω, δεν ζω, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η εμφάνιση μιας χείρας βοηθείας του σωτήρα γίνεται εν απογνώση, τεράστια απόγνωση. Άρα επενδύω στον οποιονδήποτε θα μου εμφανιστεί ή θα τον εμφανίσει το σύστημα ως τον σωτήρα που εκείνη τη στιγμή χρειάζομαι.
8: Ένα μεσία ψάχνουμε όλοι.
9: Ναι, ένα μεσία. Επόμενο στοιχείο, οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Να πω μόνο ένα χαρακτηριστικό που νομίζω πολλοί κόσμος δεν ξέρει. Ο τζίρος των τεχνικών, πώς το λέμε, των τυχερών παιχνιδιών, του τζόγου κοντολογής στην Ελλάδα, είναι 25 δισεκατομμύρια. Είναι το 10% του καθάριστου εθνικού προϊόντος. Τι βλέπουμε εδώ? Ξέρουμε από την ατομική ψυχολογία ότι η ενασχόληση με το τζόγο είναι μια απεγνωσμένη προσπάθεια του ψυχισμού λόγω του τραύματος που φέρει να αποκαταστήσει το βαθύ αίσθημα ανεπάρκειας που νιώθει. Άρα αν στο ατομικό πεδίο κάποιος κινείται για να τζογάρει για να ανακουφίσει την ανεπάρκεια που νιώθει, το ίδιο μπορούμε να υποθέσουμε ότι συμβαίνει και στο συλλογικό πεδίο όταν έχουμε τέτοια μεγέθη. Είναι απίστευτο το νούμερο. Το 10% του ΑΕΠ της χώρας είναι από το τζόγο. Συν βέβαια την εξάρτηση που περιλαμβάνει όλη αυτή η ιστορία. Οπότε φανταστείτε να είχαμε έναν τρόπο να διερευνήσουμε και τις πάσης πίσω εξαρτήσεις που αναπτύσσονται με βάση αυτό που θα ορίζαμε εξάρτηση, εθισμό. Δηλαδή drugs, αλκοόλ, gaming για τα παιδιά και για τους ενήλικες, shopping therapy, εργασιομανία, σεξουαλικότητα, πορνογραφία, σεξομανία. Όλα αυτά είναι οι μηχανισμοί εξάρτησης, παύλα, ανακούφιση του ψυχικού πόνου που έχει δημιουργήσει το τραύμα. Γιατί αυτός είναι ο πιο κατάλληλος ορισμός για τον εθισμό και την εξάρτηση. Ότι είναι ένας είδους ψευτοθεραπεία στην άφατη οδύνη που βιώνω λόγω του τραυματισμού που έχω υποστεί. Άρα, το ελληνικό συλλογικό, κρίνοντας μόνο από αυτό το γεγονός ότι ξοδεύει το 10% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, το κάνει γιατί νιώθει εξαιρετικά ανεπαρκές. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μεγέθυνση.
8: Με βάση το παράδειγμα που δώσατε για τον τζογαδόρο, ένας τζογαδόρος αισθάνεται πάρα πολύ καλά όταν πάει, τζογάρει, τα χάνει όλα και τότε αισθάνεται ήρεμος. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εάν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουμε συλλογικό τραύμα από όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ζούμε τόσα πολλά ως Έλληνες, μήπως για την ακρίβεια θέλουμε την αυτοκαταστροφή μας για να ηρεμήσουμε? Μήπως δεν θέλουμε μια λύση στο πρόβλημα, στο κάτω-κάτω?
9: Υπάρχει αυτό και στην ατομική ψυχολογία του. Συναντάμε αυτό που ορίζουμε ως αυτοϊτόμενη οργάνωση της προσωπικότητας, που είναι ένας είδους αυτοκαταστροφή, αυτοτιμωρία, που πάντα, μην πω πάντα, πολύ συχνά συναρτάται με ένα ισχυρό τραύμα εγκατάλειψης. Δηλαδή, αν το προσπαθήσω να το βάλω σε μια σειρά, νιώθω ότι έχω εγκαταληφθεί από τη μεγάλη πατέρα, μεγάλη μητέρα του μεγάλου πατέρα, έχω εγκαταληφθεί, άρα είμαι ανυπεράσπιστος. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να υποθέσω με τη βοήθεια των συστημικών μηχανισμών ότι εγώ ευθύνομαι για αυτή την εγκατάλειψη. Εγώ τα έχω κάνει έτσι τα πράγματα. Εγώ είμαι αυτός που δεν άξιζα την αγάπη, την προστασία και την εμπιστοσύνη της μεγάλης μητέρας ή του μεγάλου πατέρα. Και γι' αυτό καλά να πάθω, μάλλον πριν πάω στο καλό να πάθω, αυτό εδώ είναι το αίσθημα κατωτερότητας και μειονεξίας, η αρνητική εικόνα για τον εαυτό. Και αυτή η αρνητική εικόνα για τον εαυτό με την ενοχή που συνοδεύεται, όπως κάθε ενοχή, ζητάει για να εξηλωθεί την τιμωρία της, την ποινή της. Ενοχή και ποινή πάνε πάντα μαζί. Άρα, στο αμέσως επόμενο βήμα μπορεί να οδηγηθώ ακόμα και σε πάσης φύσεως αυτοκαταστροφικές, αυτοτιμωρητικές, αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές για να τηρηθεί αυτή η τραυματική ακολουθία, η πραγματικά τραγική ακολουθία που την έχουμε δει βέβαια να συμβαίνει πάρα πολλές φορές στο ελληνικό συλλογικό. Να άλλο ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον, η πολιτική απάθεια, η αδράνεια και η εποχή. Όλοι διαμαρτυρόμαστε γιατί ο κόσμος δεν σηκώνεται από τον καναπέ, γιατί δεν κάνει το ένα, γιατί δεν κάνει το άλλο. Και αυτό ακριβώς είναι σύμπτωμα του παγώματος, του μουδιάσματος των ανθρώπων. Δηλαδή, όπως ακριβώς, θα πω ένα παράδειγμα στο ατομικό πεδίο, μια γυναίκα που έχει βαρύτατα κακοποιηθεί, δύσκολα θα δοκιμάσει σε μια ερωτική σχέση, δύσκολα θα ξαναδοκιμάσει να κάνει μια ερωτική σχέση γιατί υπάρχει η ανάμνηση του τραύματος, η οποία με αποθαρρύνει από το να ξαναεμπλακώ. Προτιμώ να μουδιάσω, να παγώσω, να μπω σε μια θέση απάθειας παρά να ρίψω κινδυνεύσω μια νέα εκ νέου έκθεση στο τραύμα. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Άρα αυτό που θα έλεγε κανείς ως αδιαφορία, απάθεια, αποχή, καναπές, είναι συμπτώματα του συλλογικού τραύματος και πιο συγκεκριμένα αυτής της παγωνιάς, της συναισθηματικής παγωνιάς, παύλα αδιαφορίας που έχει συντελεστεί στο ελληνικό συλλογικό. Και έρχομαι τώρα, υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, αλλά να μην το πλατιάσουμε πάρα πολύ, στο ζήτημα της θεραπείας. Ακριβώς επειδή μιλάμε ότι αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι η συναισθηματική παγωνιά των ανθρώπων, η συναισθηματική παγωνιά του συλλογικού, ποιο είναι το αντίθετο της παγωνιάς? Το αντίθετο της παγωνιάς είναι η ζεστασιά. Άρα, δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους με επιχειρήματα, με πειθό, Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να κινητοποιήσεις έναν άνθρωπο και στο ατομικό πεδίο θα πω, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση του ψυχικού μουδιάσματος, χρειάζεται πριν απ' όλα να τον ζεστάνεις. Δηλαδή να δημιουργήσεις μία ζεστή, τρυφερή, φροντιστική σχέση μαζί του. Κατά συνέπεια, εδώ μπαίνει το ζήτημα, ως πρωταρχικό ζήτημα θεραπείας, πώς μπορούμε να ξαναζεσταθούμε συλλογικά. Λοιπόν, είπα προηγούμενα για το apartheid. Εκεί λοιπόν έχουμε κι αλλού έχουμε ενδιαφέρουσες προτάσεις θεραπείας συλλογικών τραυμάτων, αλλά αυτή εδώ έχει νομίζω είναι ξεχωριστή. Εκεί ο ψυχίατρος Βέσελ Βάντερ Κόλκ, που δούλεψε μαζί με τον Ντέσμον Τούτου, τον αρχιεπίσκοπο Ντέσμον Τούτου και τον Νέλσον Μαντέλα, σε μια προσπάθεια συμφιλίωσης, γιατί αμέσως μετά την κατάρρευση του apartheid μπορούμε να αντιληφθούμε το συλλογικό θυμό και τη διάθεση συλλογικής εκδίκησης που απλώθηκε και που θα μπορούσε να δημιουργήσει εκ νέου ένα τεράστιο τραύμα στη Νότια Αφρική. Και εκεί λοιπόν αυτό που έκανε ο Ντέσμον Τούτου είναι να γυρίζει τα χωριά και τις πλατείες και τις πόλεις και να διοργανώνει γιορτές τραγουδιού και χορού, στα οποία συμμετείχε και ο ίδιος μάλιστα. Και στα οποία επίσης αυτά τα πανηγύρια, να το πω έτσι, ένα βασικό χαρακτηριστικό ήταν η δυνατότητα των ανθρώπων να εκφράσουν αυτό που τους πονούσε και να συναντηθούν με τον πόνο του άλλου και να ξεκινήσει αυτό που λέμε ζεστασιά. Ο λαός μας το λέει πάρα πολύ ωραίο αυτό. Λέει σήμερα εγώ, αύριο εσύ, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Αυτό είναι ο κοινός μας πόνος. Ο κοινός πόνος, η αίσθηση δηλαδή ότι ο πόνος δεν αφορά μόνο εμένα ατομικά, αλλά και σένα και σένα και σένα τον άλλον, παράγει ένα απίστευτο δυναμικό που πραγματικά είναι επαναστατικό. Δηλαδή, ο κοινός μας πόνος, η πιστοποίηση του κοινού μας πόνου είναι αυτή που συγκροτεί το συλλογικό. Και πάντα έτσι ήταν. Κοινός μας πόνος και που θα γίνει μετά και η κοινή μας χαρά κτλ. Κτλ. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τον κοινό μας πόνο. Με άλλα λόγια, ότι ναι, τα τέμπη είναι τα τέμπη, αλλά καθημερινά υπάρχουν δεκάδες, χιλιάδες τέμπη μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. απώλειες ζωής, αποτυχίες, οικονομικές δυσκολίες, τέμπη, όχι με αυτή την ένταση προφανώς, αλλά καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Και αυτό λοιπόν το είδαμε πολύ χαρακτηριστικά στην συναυλία που έγινε στο Καλλιμάρμαρο. Και είναι ουσιαστικά ακριβώς η θριαλίδα από την οποία ξεκινάει αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα κίνημα των τεμπών. Είναι ακριβώς το σημείο όπου χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άλλοι που είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά συναντάται ο καθένας με τον πόνο του άλλου. Και όλο αυτό συμπυκνώνεται εξαιρετικά με εκείνο το υπέροχο τραγούδι του Φίβου Τελιβοριά που γίνεται ενός είδους νέος εθνικός ύμνος, θα πω. Γιατί γύρω από αυτό το τραγούδι συνενώνεται και πάλι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού συλλογικού. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα της θεραπείας είναι η αφήγηση του τι μας έχει συμβεί. Και αυτό η αφήγηση του τι μας έχει συμβεί μπορεί να είναι, ξανάρχομαι στην κουβέντα που λέγαμε με τις τρεις γενιές που είναι γύρω από το τραπέζι και λένε τι μας έχει συμβεί. Και εκεί διαπιστώνω ότι, να πάρει ευχή, μας έχει συμβεί σε όλους το ίδιο. Πονάμε όλοι το ίδιο. Πονάμε από τους ίδιους, επειδή έχουμε μείνει όλοι το ίδιο ανυπεράσπιστοι. Ο πόνος λοιπόν είναι κοινός. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την αφήγηση. Χρειαζόμαστε μαζί ενδεχόμενα μια ολοκλήρωση της θεσμικής λογοδοσίας για αυτό που μας έχει συμβεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ποιος φταίει για αυτό που μας έχει συμβεί. Γιατί αν δεν το πούμε, θα πάμε πάλι στη λογική εμείς φταίμε, τέτοιοι που είμαστε, καλά να πάθουμε κτλ. Οπότε, αν σκεφτείς για παράδειγμα, σκεφτούμε τι έχει γίνει με τους δοσίλογους, έτσι, αυτό όλο που είναι ένα πολύ κρίσιμο γεγονός, είναι επίσης ένα πολύ, πολύ σοβαρό στοιχείο που μας δείχνει πόσα συλλογικά τραύματα, το συλλογικό τραύμα αυτό της κατοχής, έμεινε στην πραγματικότητα ανεπούλωτο. Γιατί δεν υπήρξε θεσμική λογοδοσία για αυτούς που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. Αντίθετα, αυτοί κατέλαβαν τις κυρίαρχες θέσεις μέσα στο σύστημα. Άρα θέλουμε λοιπόν το πρώτο βήμα η αφήγηση, το δεύτερο βήμα ενός είδους θεσμική λογοδοσία και το τρίτο βήμα είναι η καλλιέργεια μιας νέας αφήγησης για το ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Τώρα εννοώ αφού ξεκαθαρίζουμε τι μας έχει συμβεί,
8: ναι,
9: και αφού υπάρξει η θεσμική λογοθεσία ή πιθανόν και χωρίς τη θεσμική λογοδοσία, εκεί είναι ρευστό λίγο το πράγμα, μπορούμε να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε και ποιοι μας ανάγκασαν να γίνουμε. Αυτό είναι θεμελιακό. Και εκεί καταλήγουμε στο ποιοι είμαστε, δηλαδή αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τα στοιχεία της δικιάς μας ταυτότητας, τα οποία εμφανίζονται στη συνέχεια ως αίτημα του πού θέλουμε να πάμε. Πάντα είναι, τα βήματα είναι τρία. Πρώτα αποφασίζω ποιος είμαι, μετά πού θέλω να πάω και μετά με ποιον θέλω να πάω. Άρα εδώ πάλι στο συλλογικό πεδίο χρειάζεται το ελληνικό συλλογικό να αποφασίσει ποιο είναι αφού ξεκαθαρίσει τι του έχει συμβεί. Το δεύτερο βήμα αυτό που είναι, πού θέλει να πάει, πώς ονειρεύεται τον κόσμο του. Και το τρίτο είναι με ποιες συμμαχίες θα πάει, με ποιους άλλους θα πάει μαζί εκεί που θέλει να πάει.
8: Μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσει και το τι δεν είναι.
9: Το τι δεν είναι θα ξεκαθαρίσει όταν δούμε τι μας έχει συμβεί, ναι. Δηλαδή, ναι. Το τι δεν είναι. Το τι δεν είναι είναι αυτό που μας έχει πείσει η αποικιοκρατική κυριαρχία ότι δεν είμαστε. Μας έχουν πει αυτοί τι είμαστε. Μας το έχουν προσπαθούν και μας έχουν πείσει σε μεγάλο ποσοστό για το τι είμαστε και το τι δεν είμαστε. Μας έχουν πείσει βασικά ότι είμαστε ανεπαρκείς, ότι μειονεκτούμε με κάποιο τρόπο. Είμαστε ανοργάνωτοι, είμαστε δεκάδες τέτοια πράγματα.
8: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Με λίγα λόγια, ο καθένας στο echo chamber του, δηλαδή στον προσωπικό του χώρο, μέσω του αλγορίθμου, ζει αυτό που λέμε polyculture. Δεν είναι μόνο culture. Δηλαδή στη δεκαετία του 80-90, 2000, πάρα πολλοί μπορούσαν να βλέπουν την ίδια εκπομπή, να ακούνε το ίδιο ραδιόφωνο, να οι εφημερίδες να είναι το ίδιο. Πλέον ο καθένας βλέπει τόσες διαφορετικές πηγές, διαφορετικές σειρές από άλλες πλατφόρμες που πραγματικά ο καθένας ζει σε έναν δικό του κόσμο. Πώς η θεραπεία του συλλογικού τραύματος μπορεί να γίνει όταν ο καθένας έχει μια διαφορετική οπτική γωνία λόγω της τεχνολογίας?
9: Έχει μια διαφορετική οπτική γωνία που όμως είναι η κάθε μια από αυτές τις διαφορετικές ενταγμένες μέσα στο κοινό σπίτι που υπάγονται. Το έλεγε νομίζω πολύ ωραία ο Τσόμσκι αυτό, ότι μπορείς μέσα σε αυτό το πλαίσιο να είσαι όσο διαφορετικός θέλεις, αλλά θα είσαι μέσα στο πλαίσιο. Οπότε ναι, είναι εκατομμύρια ατομικά δωμάτια, έτσι όπως το λέμε, αλλά που όμως όλα αυτά τα εκατομμύρια ατομικά δωμάτια συγκροτούν ένα ενιαίο όλον, από το οποίο κανείς δεν μπορεί να φύγει από αυτό το ενιαίο όλον. Okay. Η λύση ποια θα ήταν εδώ, ακόμα και με την εικόνα. Η εικόνα είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς μπορούμε να γκρεμίσουμε αυτούς τους τοίχους της ατομικής περιχαράκωσης, όπου ο καθένας είναι στο δωματιάκι του δηλαδή, και να συναντηθούμε με το διπλάνο. Να συναντηθούμε σε μια πλατεία. Και εκεί κοιτάξτε τι ωραία που ανοίγεται τώρα και η έννοια της ελληνικής κοινότητας ως θεραπευτική δομή. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Εκεί έξω στην πλατεία λοιπόν, έξω από αυτά τα ατομικά δωματιάκια που θα συναντηθούμε με τον άλλον ή εκεί έξω στην αυλή επίσης. Η αυλή για μένα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως χώρος, γιατί είναι κάτι ανάμεσα στο δημόσιο και στο ιδιωτικό. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση, η αυλή του σπιτιού. Στην αυλή του σπιτιού μαζεύονται οι γείτονες εκεί από τη γειτονιά, αλλά δεν είναι ακριβώς δημόσιος χώρος ούτε ιδιωτικός χώρος. Είναι ένα medium πράγμα. Άρα θέλουμε και την αυλή, συμβολικά το λέω τώρα έτσι, αλλά και την πλατεία. Που σημαίνει θέλουμε μικρές οργανώσεις, συλλογικότητες ανθρωπιάς, συλλογικότητες φροντίδας. Τον τελευταίο καιρό μου έχει έρθει στο κεφάλι η ιδέα αυτού που θα λέγαμε φροντιστική δημοκρατία, που σημαίνει μια δημοκρατία που είναι προσανατολισμένη στις σχέσεις των ανθρώπων και όχι στην ισχύ μεταξύ των ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι πολύ θεμελιακό και παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και στις ΗΠΑ μια μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό το πράγμα που συζητάμε για μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην ισχύ και στη φροντίδα, στην ισχύ και στην τρυφερότητα. Και πώς μπορούμε, μάλλον να το πω αλλιώς, όλοι έχουμε φάει έτσι αρκετά στη μάπα την ιδέα της ισχύος. Συζητάμε, ας πούμε, ότι ένα πολιτικό κόμμα ή ένα πολιτικό πρόσωπο έχει, λέμε, πολύ μεγάλη πολιτική δύναμη. Ένα κόμμα έχει μεγάλη πολιτική ισχύ. Θέλουμε όλοι με κάποιο τρόπο να γίνουμε ισχυροί. Ισχυροί σε γνώσεις, για παράδειγμα. Ισχυροί οικονομικά ισχυροί. Είναι οικονομικά ισχυροί. Η ισχύ, θέλω να πω, πλανιέται παντού. Ακόμα και σε αυτούς που θέλουν να ανατρέψουν το σύστημα της ισχύος, και αυτοί με όρους ισχύος μιλάνε. Να πάρουμε μεγαλύτερη ισχύ για να χτυπήσουμε αυτούς που έχουν άλλη ισχύ και όποιος έχει πιο μεγάλη ισχύ κτλ. Κτλ. Και κάπως ξεχνάμε αυτό, σκεφτείτε τη φράση που λέω, ότι έχουμε ένα κόμμα με μεγάλη πολιτική ισχύ. Και αν βάλουμε δίπλα, σβήσουμε το ισχύ και βάλουμε ένα κόμμα με μεγάλη πολιτική σχέση με την κοινωνία, αλλάζει εντελώς. Άρα το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι όπου εμφανίζεται η ισχύ, η σχέση φεύγει από το παράθυρο. Άρα, αν θέλουμε να οικοδομήσουμε συλλογικότητες, κοινωνίες, και μιλάω τώρα και σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζεται να μιλήσουμε για τη σχέση και όχι για την ισχύ που είναι χρήση, αν το βάλω και με όρους γιαναρικούς, η διαφοροποίηση ανάμεσα στη χρήση και στη σχέση. Εγώ το λέω ισχύς και φροντίδα. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε από το πρόταγμα της ισχύος και να πάμε στο πρόταγμα της φροντίδας. Και σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι μιλώντας για την ελληνική ταυτότητα είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με αυτή την έννοια της φροντίδας. Δηλαδή ας σκεφτούμε στις γειτονιές, όχι δεκάδες χρόνια πριν, σχετικά πριν, όπου η μία γιαγιά φρόντιζε και τα παιδάκια της διπλανής που τη στάφησε, φρόντιζε. Και ο μπαμπάς, ακόμα και τώρα, οι μπαμπάδες πρέπει να φροντίζουν, παίρνουν 2-3 παιδιά για να τα πάνε όλα μαζί. Παίρνει ομαδικά και κοινοτικά χαρακτηριστικά η φροντίδα. Για να μην πω για άλλες πολύ πιο σοβαρές πρωτοβουλίες, σαν αυτή που υπάρχει στην Ήπειρο, τα ψηλά βουνά, οι οποίοι οι άνθρωποι εκεί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι μια έμπρακτη πιστοποίηση, με ένα τεράστιο πιστοποιητικό ότι η κοινότητα μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια αυτή, ένας πιλότος νομίζω, για να δούμε πόσο εξαιρετικά αντίξωες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές αποικιοκρατικές συνθήκες η κοινότητα καταφέρει να βρει τρόπο να ξεγλιστρήσει μέσα από όλους αυτούς τους μηχανισμούς και να συγκροτηθεί εκ νέου. Αρκεί να έχει αυτό το στοιχείο της φροντίδας, της τρυφερότητας. Να πω τώρα και για τους φίλους μου από το χώρο της αριστεράς ότι αντίστοιχα μοντέλα οργάνωσης έχουμε στους Ζαπατίστας. Καμιά φορά, ξέρετε, μιλώ για την τρυφερότητα και τη φροντίδα και αυτό γίνεται αντιληπτό περίπου ως ρομαντισμός ή

0: ισχύει αντί για σχέση. Δηλαδή, έτσι όπως το φαντάζομαι, το μοντέλο για να γίνει πολύ καθαρό είναι μέσα στο ελληνικό συλλογικό χρειαζόμαστε σχέσεις που θα μας δώσουν την ισχύ να τη στρέψουμε ενάντια στον επικυρίαρχο που παίζει με όρους ισχύος.
1: Μιλάτε για τις κοινότητες. Τις ξεχωρίζετε από τις κοινότητες της επαρχίας και τις κοινότητες των μεγαλοπόλεων, διότι στις μεγαλοπόλεις δεν νομίζω να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε.
0: Όχι. Ναι, υπάρχει τεράστια διαφορά εκεί, γιατί εκεί έχει κυριαρχήσει ο απόλυτος ματαιοκεντρισμός. Δεν μπορεί να συγκροτηθεί. Η κοινότητα για να συγκροτηθεί χρειάζεται πρόσωπα. Σε κάποιο ποσοστό πρόσωπα. Έτσι, όπως το ορίζουμε το πρόσωπο στη δικιά μας την παράδοση. Δηλαδή, με την έννοια πάλι της φροντίδας. Ακόμα και η λέξη πρόσωπο είναι, το ξέρετε, φαντάζομαι ότι η πρόθεση προς και η γενική όψη. Άρα, όταν είμαι πρόσωπο, έχω στραμμένη την όψη μου, το ενδιαφέρον μου, το νιάξιμό μου προς τον άλλον. Από μόνος μου δεν υπάρχω ως άτμητο άτομο. Αυτό το μοντέλο όμως στις μεγαλοπόλεις έχει καταρρεύσει και σε όλο το δυτικό κόσμο έχει καταρρεύσει, όχι τυχαία. Εκείνο που έχει γίνει είναι ότι το καπιταλιστικό σύστημα επιχείρησε και τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά να διαρρήξει τη σχέση των ανθρώπων. Δηλαδή, μας έχει οδηγήσει σε μια κοινωνία που εγώ τη λέω κοινωνία της ασχετίας, κοινωνία της μη σχέσης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν οι άνθρωποι σχετίζονται, τότε συγκροτούν συλλογικότητες και αυτές είναι απειλητικές για το σύστημα. Άρα, το καλύτερο εργαλείο που θα μπορούσε το σύστημα να χρησιμοποιήσει είναι να μην μας επιτρέψει να σχετιστούμε, να μην μας επιτρέψει να φροντίσουμε ένας τον άλλον, να μην μας επιτρέπει να εκφράσουμε το συναίσθημά μας ένας τον άλλον, να μην μας επιτρέψει να εκφράσουμε την ευαλωτότητά μας ο ένας απέναντι στον άλλον, τον πόνο μας. Οπότε πώς θα συναντηθούμε? Οπότε με αυτόν τον τρόπο μας κρατάει απομονωμένα νησιά πεταγμένα μέσα σε ένα ωκεανό αδιαφορίας. Τι καλά, και υπάρχει και ένα άλλο δευτερογενές όφελος που έχει το σύστημα. Επειδή αυτή η συνθήκη του ακραίου ατομοκεντρισμού είναι αφύσικη, αδιανόητη για τον ανθρώπινο ψυχισμό, αυτό προκαλεί τραύμα, προκαλεί τεράστιο ψυχική οδύνη, η οποία χρειάζεται ανακούφιση. Και έρχεται στη συνέχεια πάλι το ίδιο το σύστημα, το οποίο έχει προκαλέσει το τραύμα και μας πουλάει μια τεράστια βεντάλια, γκάμα, από πάσης φύσεως παυσίπονα, παυσίλιπα. Αυτά που λέγαμε προηγούμενα, οι δεκάδες εξαρτήσεις. Είτε είναι ο τζόγος, είτε το αλκοόλ, τα drugs, το τσιγάρο, το δεκάδες άλλα πράγματα, είναι ανακουφιστικά παυσίπονα που μας προσφέρει το σύστημα για να μπορέσουμε να αντέξουμε το αφύσικο έλλειμμα της σχέσης, το οποίο το ίδιο μας δημιούργησε. Άρα η διέξοδος, εδώ η θεραπεία ποια είναι? Μία, να συγκροτήσουμε πάλι σχέσεις. Γιατί αυτό λειτουργεί θεραπευτικά και στον ψυχισμό, ατομικά, αλλά και συλλογικά. Και εκεί, αν θες να το πάμε λίγο πιο βαθιά, χρειάζεται να δούμε τι είναι αυτό που με δυσκολεύει να συναντηθώ με τον απέναντι άλλο, να σχετιστώ με τον απέναντι άλλο. Αυτό θέλει λίγο δουλειά.
1: Μερικές φορές, ξέρετε, υπάρχει το παράδοξο του σκατζόχυρου. Διότι πλέον στις σημερινές κοινωνίες, όσο έρθεις πιο κοντά με τον άλλον, όπως και με το σκατζόχυρο, όταν πας κοντά στο σκατζόχυρο, θα σε τρυπήσει. Άρα, πάρα πολλοί απομακρύνονται μόνο και για αυτό το λόγο. Και επίσης η κοινωνία έχει φτάσει στο σημείο ότι οποιαδήποτε επαφή θέλεις με κάποιον άλλον, η κοινωνική επαφή, ενδιαφέρον, να το βλέπει ύποπτα, με οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή ή εκμετάλλευση ή ας πούμε για άλλους λόγους, με αποτέλεσμα να έχουμε γίνει μονάδες. Και από μονάδες γίναμε αριθμοί. Πάμε στο άλλο
0: ακριβώς
1: στάδιο.
0: Γιατί μετά βέβαια έρχεται και το κομμάτι της ψηφιοποίησης, της επιτήρησης, όλα αυτά, τα οποία ναι, επηρεάζουν πάρα πολύ. Κάπως έτσι.
1: Επειδή λέτε συλλογικό τραύμα, αυτό συνειρμικά με πάει στο συλλογικό ασυνείδητο. Έχει κάποια σχέση το συλλογικό τραύμα με το συλλογικό ασυνείδητο?
0: Ναι, το συλλογικό ασυνείδητο έρχεται, είναι κυρίως από το γιουνγκιανή προσέγγιση και έχει να κάνει με αρχέτυπα. Τι είναι τα αρχέτυπα? Πολύ υποσυνείδητη, πιο κάτω, ασυνείδητη τρόποι να πλοηγούμαστε στη ζωή. Λέμε, ξέρω εγώ, το αρχέτυπο που είπα προηγούμενα της μητέρας, του πατέρα, του αρχέτυπου του θεραπευτή ή του διάφορα αρχέτυπα που είχε φτιάξει ο Γιούγκ, τα οποία ενεργοποιούνται από διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα για να μην φαίνεται πάλι πολύ έτσι μπερδευτικό. Λέει ο Γιούγκ, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για την διερεύνηση με αυτούς τους όρους του ναζισμού στην Γερμανία, πώς οδηγήθηκε η Γερμανία εκεί, και λέει λοιπόν ότι ενεργοποιήθηκε το αρχέτυπο του κακού στο συλλογικό ασυνείδητο της γερμανικής κοινωνίας. Άρα, αν προσπαθήσουμε να βρούμε αναλογίες με το ελληνικό, το ελληνικό συλλογικό, εγώ νομίζω ότι στο ελληνικό συλλογικό έχει ενεργοποιηθεί με αφορμή τα Τέμπη και την παρουσία της Μαρίας Καριστιανού το αρχέτυπο της μητέρας, της κατεξοχήν φροντίστριας και υπερασπίστριας. Και με αυτή την έννοια νομίζω θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί ακριβώς το συλλογικό

0: Το ασυνείδητο, όταν ενεργοποιηθεί, μπορεί να προκαλεί σοβαρά ρήγματα μέσα στο κοινωνικό πεδίο, που βεβαίως μπορεί να οδηγούν σε καταστροφή ή μπορεί να οδηγούν και σε αναγεννήσεις. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι σήμερα. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι αποκαλυπτικό, όπως το λέω, με την έννοια της αποκάλυψης. Ότι επειδή ακριβώς έχει ενεργοποιηθεί αυτό το αρχέτυπο, και μάλιστα στη συνέχεια μπορώ να πω ότι η απεργία του κυρίου Ρούτσι ενεργοποίησε και το αρχέτυπο του πατέρα που κατά τον Γιούγκ ο πατέρας είναι ο κανόνας, η δικαιοσύνη, είναι το δίκαιο, το όριο, όλα αυτά. Ενώ η μητέρα ως θηλυκή αρχή είναι πιο πολύ η φροντίδα και η τρυφερότητα. Άρα έχουμε ενεργοποίηση και των δύο αρχετύπων. Και κατά συνέπεια πρέπει να περιμένουμε να δούμε στον αμέσως προσεχή καιρό αυτό το ρήγμα που θα μας βγάλει. Θα μας βγάλει σε μια νέα μεταπολίτευση ή θα μας βγάλει σε μια νέα εθνική καταστροφή. Ένα από τα δύο.
1: Και τώρα έρχεται η αποκαλυπτική ερώτηση. Είπαμε για το συλλογικό τραύμα, είπαμε τις θεραπείες, είπαμε τα συμπτώματα. Όταν ο άνθρωπος 100% δεν σκέφτεται λογικά και μπορεί να επηρεάζεται από το συνείδητο, από το υποσυνείδητο, από όλα αυτά, το περιβάλλον, τα γονίδια, οτιδήποτε, είναι πραγματικά ελεύθερος, έχουμε πραγματικά ελεύθερη σκέψη?
0: Έχουμε, αλλά αυτό που χρειάζεται για να την ολοκληρώσουμε, θα πω, είναι να έρθει στην επίγνωσή μας το τι μας έχει συμβεί. Το τραύμα, το οποίο επηρεάζει χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που νιώθουμε και τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Ξαναγυρίζω στο παράδειγμα της αρχής. Ο πιτσιρικάς που έτρωγε ξύλο και έγινε δύσπιστος. Ένας τέτοιος άνθρωπος δυσκολεύεται πάρα πολύ να σχετιστεί γιατί δεν εμπιστεύεται τη σύντροφό του, την όποια σύντροφό του. Τη διερευνά, την ελέγχει, την κάνει, τη ράνει κτλ. Αν εκεί μπορεί να έχει φτιάξει μια υπέροχη κατασκευή που να λέει ότι όλες οι γυναίκες είναι έτσι. Γιατί προφανώς και οι εμπειρίες του ήταν έτσι. Εκείνος προκάλεσε ως αυτοεκπληρώμενη προφητεία. Αν λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έρθει στην επίγνωσή του ότι αυτή η δυσπιστία, η δυσκολία μου να σχετιστώ, έχει να κάνει με μένα και το τραυματικό μου παρελθόν. Οπότε έρχομαι το τραυματικό μου παρελθόν όταν ήμουν παιδί, αλλά σήμερα δεν είμαι πια παιδί. Αυτό είναι το καλό νέο τη ιστορία. Είμαι ένα ενήλικο. Οπότε το λέμε και στην ψυχολογία ότι αναλαμβάνω την ενήλικη ευθύνη του εαυτού μου. Αυτό είναι η θεραπεία με έναν τρόπο. Αναλαμβάνω την ενήλικη ευθύνη μου. Που σημαίνει σταματώ να είμαι κάτω από την επιρροή ενό θυμωμένου πιτσιρικά ή ενό πληγωμένου πιτσιρικά. Ενό θυμωμένου έφηβου ή ενό επικριτικού γονέα που τον έχω εσωτερικεύσει με στο κεφάλι μου και μου ελέγχει το τι θα σκεφτώ, το τι θα νιώσω και πώς θα συμπεριφερθώ. Αν λοιπόν αυτά τα εντοπίσω και απαλλαγώ από αυτά, οδηγούμε προς την ενηλικίωση, όπου βεβαίως αποκτώ τεράστιο βαθμό ελευθερίας σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και εκεί είναι η ελευθερία έχει βαθμούς, έτσι κι αλλιώς. Είναι βαθμοί ελευθερίας. Το πόσο βαθμό ελευθερίας θα κατακτώ κάθε φορά έχει να κάνει και με το τι συμβαίνει στο συλλογικό πεδίο, γιατί δεν είμαι νησί, ό,τι και να κάνω, αλλά και το σε τι βαθμό προχωράει η δικιά μου επίγνωση σε σχέση με το τραύμα.
1: Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
0: Δεν ξέρω. Επειδή τον τελευταίο καιρό και με όλα αυτά που διαστητικά νιώθω να συντελούνται, πάλι όσο μπορώ να συντονιστώ κι εγώ με το συλλογικό ασυνείδητο, νομίζω ότι μια ευχή ίσως ή παράκληση. Να καλλιεργήσουμε όλοι όσο μπορούμε τις φροντιστικές μας δεξιότητες. Ξεκινώντας από το μικρό κόσμο μας στον οποίο ζούμε. Να προσφέρουμε φροντίδα, όχι ως μια υποχρέωση ή ως μια αγκαρία, αλλά ως πολιτική πράξη. Και να το κάνουμε στη μάνα μας, στον πατέρα μας, στον αδερφό μας, στο φίλο μας. Να φροντίσουμε. Αυτό. Αυτό θα ήθελα να είναι η κατακλείδα.
1: Σας
0: Εγώ
1: ευχαριστώ.
0: ευχαριστώ πολύ πολύ για την ευκαιρία.
1: Στο τέλος αυτής της ζήτησης μένει ένα βασικό μήνυμα: πώς η αληθινή αλλαγή, είτε στην εργασία, είτε στις σχέσεις, είτε στην κοινωνία, ξεκινά από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ο Αντώνης Ανδρουλιδάκης μας υπενθυμίζει ότι ο εξανθρωπισμός δεν είναι θεωρία, είναι πράξη, τρόπος ζωής και στάση απέναντι στον άλλον. Η αναζήτηση νοήματος, η αποδοχή του τραύματος, η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση είναι τα θεμέλια μιας ανθρώπινης κοινωνίας. Σας ευχαριστώ που ακολουθήσατε αυτή τη ζήτηση. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή, πατήστε like και αφήστε ένα σχόλιο με σεβασμό και διάθεση διαλόγου. Αν θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μας, μπορείτε να είστε μέλη του καναλιού ή να κάνετε μια μικρή δωρεά μέσω PayPal. Ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή. Δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο του καναλιού για περισσότερες αναλύσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και κόσμο. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το θέατρο Συνκάτι παρουσιάζει το αριστούργημα του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, ο μέγας ιεροεξεταστής. Το μνημειώδες κεφάλαιο από το μυθιστόρημά του Αδελφή Καραμάζοφ. Ο μέγας ιεροεξεταστής. Σκηνοθεσία ερμηνεία Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Στο θέατρο Αλκμίνη. Αλκμίνης 8 στο Γκάζι. Τηλέφωνο 210-3428-650. Κάθε Τετάρτη του Μαΐου. Στο θέατρο Αλκμίνη. Ο μέγας ιεροεξεταστής του Φιόντορ Ντοστογεύσκη.
2: Από 27 έως 30 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται το 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φεστιβάλ Ελιά Λέσβος Κονφέστ με την υποστήριξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομείας. Συμμετέχουν 50 διακεκριμένοι ομιλητές. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Ελέας Νήσος Λέσβος. Η καρδιά της Ελιάς χτυπά στη Λέσβο από 27 έως 30 Μαΐου. Σας περιμένουμε.
3: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο με ταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Μεταξουργείο.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Καλησπέρα σε όποιον παρακολουθεί. Είναι άξιο απορίας πώς μπορούν τόσοι λίγοι σε αυτόν τον πλανήτη να χειραγωγούν και να προκαλούν τη δυστυχία σε τόσους πολλούς. Πριν λίγες μέρες παρακολούθησα μια ομιλία με θέμα τον αυτοσεβασμό. Αυτή ήταν και η αφορμή να κάνω αυτό το βίντεο, ώστε να μοιραστώ μαζί σας μερικά πράγματα που έγιναν εντελώς καθαρά μέσα στο μυαλό μου μετά την ομιλία αυτή. Ακούστε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος μια χούφτα ψυχοπαθής να μπορούν να επιβάλλουν τη βούλησή τους επάνω σε 7,8 δισεκατομμύρια ανθρώπων επάνω στη γη, εκτός εάν το μεγαλύτερο μέρος αυτών συνενέσει. Και γιατί οι άνθρωποι, θα μου πείτε, συνενούν στα σχέδια των τυράννων τους? Για έναν απλούστατο λόγο. Δεν τους έχει μείνει ίχνος αυτοσεβασμού. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουν τον αυτοσεβασμό να αμφισβητήσουν την εξουσία και το τι η εξουσία τους λέει. Απλά το κάνουν, χωρίς ερωτήσεις. Έχουν βρεθεί σε αυτή τη χαμηλοκραδασμική συνειδησιακή κατάσταση, στην οποία νιώθουν ότι εγώ είμαι απλά ένα μικρούλι ανθρωπάκι και είμαι εδώ για να κάνω ακριβώς αυτό που μου λένε. Η εξουσία σίγουρα ξέρει καλύτερα, μιας και εγώ αποκλείεται να ξέρω. Έτσι δεν μας λένε? Τι είμαι εγώ άλλωστε? Ένα μικρούλι ανθρωπάκι. Έτσι δεν νιώθουν οι περισσότεροι? Αυτή ακριβώς η συνειδησιακή κατάσταση εκφράζεται πρακτικά ως σκλαβιά. Ο άνθρωπος που δεν έχει πλέον αυτοεκτίμηση είναι ένας σκλαβωμένος άνθρωπος. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία. Είναι εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουν αυτά που τους λένε, αλλά φοβούνται να μην υπακούσουν. Φοβούνται τις συνέπειες δηλαδή που θα έχει η ανεπακοή τους και έτσι συνενούν. Για την ιστορία, αυτές οι δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί δηλαδή που συνενούν σε ό,τι επιβάλλει εξουσία και κάνουν ό,τι τους λένε, και αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν ό,τι τους λένε, αλλά παρόλα αυτά το κάνουν επειδή φοβούνται τις συνέπειες, αυτές οι δύο κατηγορίες μαζί είναι υπεύθυνες για κάθε τυραννία που έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία. Και βέβαια είναι υπεύθυνοι και για αυτήν που ζούμε τώρα. Το φασισμό δεν τον κάνουν οι φασίστες. Τον κομμουνισμό δεν τον κάνουν οι κομμουνιστές. Ποτέ δεν θα υπήρχαν αρκετοί αποδάφτους για να το επιβάλλουν. Αυτό που επιβάλλει το φασισμό είναι οι άνθρωποι που συνενούν στους φασίστες. Όμως, δόξα τω Θεώ, υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων. Είναι εκείνοι που βλέπουν τι συμβαίνει και αρνούνται να συνεργαστούν με αυτό. Που αρνούνται να συνενέσουν στην ίδια τους εσκλαβοποίηση. Που αρνούνται να υπακούσουν σε αυτά που λένε οι εκάστοτε αρχές απλά και μόνο επειδή τα λένε οι αρχές. Και αυτή η κατηγορία ανθρώπων είναι αυτοί που ανέτρεψαν κάθε τυραννία στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτοί είναι που θα ανατρέψουν και την τυραννία που βιώνουμε σήμερα. Αυτό που θα πρέπει να συμβεί όμως για να γίνει εφικτή αυτή η ανατροπή είναι να καταφέρουμε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή αυτούς που δεν θέλουν να επακούσουν στη σκλαβιά αλλά φοβούνται, αυτούς πρέπει να βρούμε τρόπο να τους μετακινήσουμε στην τρίτη κατηγορία. Στην κατηγορία που αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και αρνείται να δώσει τη συνένεσή της. Στην κατηγορία που διατηρεί τον αυτοσεβασμό της. Γιατί ο αυτοσεβασμός απαιτεί εξηγήσεις και αποδείξεις. Όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος της εξουσίας και λέει ότι ο γάιδαρος πετάει, ο έχων αυτοσεβασμού απαντάει: «Ωραία, ακούω αυτό που λες. Πού είναι τα στοιχεία και αποδείξεις? Δείξε μου τα στοιχεία. Κύριε Τσιόδρα, κύριε Πλεύρη, κύριε Άδωνη, κύριε Παγώνη, κύριε Χαρδαλιά, Miss von der Leyen, κύριε Σουάμπ, κύριε Γκέιτς, κύριε Τέντρος, πού είναι τα στοιχεία και αποδείξεις? Μας πετάξατε να ακολουθούμε την επιστήμη και καθαρίσατε. Η επιστήμη δεν είστε εσείς. Η επιστήμη είναι αποδείξεις, έρευνα και λογική. Μας υποχρεώσατε να φοράμε μάσκες, ενώ ήταν προφανές ότι δεν έχουν κανένα όφελος. Και αυτό το έλεγαν χιλιάδες άλλοι επιστήμονες, αλλά και η κοινή λογική. Πού είναι οι αποδείξεις σας? Δείξτε μας τις μελέτες και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτό που μας λέγατε ήταν σωστό». Ο Κωνσταντίνος Θεόπουλος έκανε ένα επιστημονικό ντοκιμαντέρ 3,5 ώρων που ανατρέπει κάθε τι που είπαν τα επίσημα χείλη για την ελεηνή χρήση της μάσκας. Πού είναι τα δικά σας ντοκιμαντέρ με τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις απόψεις σας? Δείξτε μας. Ο Νίκος Αντωνιάδης έχει καταθέσει μια μήνυση για εγκληματική οργάνωση χιλιάδων σελίδων με αποδείξεις, στοιχεία, μαρτυρίες, βίντεο, νεκροψίες και κάνετε πως δεν υπάρχει. Βγήκε κανείς από τα νοσοκομεία ή από την πολιτεία να αντικρούσει αυτά που λέει ο Αντωνιάδης με στοιχεία? Δεν ντρέπεστε λίγο? Αυτή είναι βέβαια η αντιμετώπιση του συστήματος στους πολίτες της τρίτης κατηγορίας. Αυτούς που δεν συνενούν και ζητούν αποδείξεις. Γελιοποίηση και σιωπή. 10 άρθρα την ημέρα στα πρώτα θέματα για τα NGR να γελιοποιούν την προσωπικότητά μας, αλλά για τη στοιχεία που δίνουμε, σημουδιά. Ακούστε λοιπόν για να ξέρετε. Ο άνθρωπος που υπακούει και εκτελεί τις εντολές που του δίνουν χωρίς να ζητάει καμία απόδειξη και λογική για αυτά, είναι ο άνθρωπος που έχει απολέσει πλήρως τον αυτοσεβασμό του. Είναι ο ορισμός του σκλάβου. Ποια νομίζετε ότι είναι η μοναδική διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες? Ανάμεσα δηλαδή σε αυτούς που υπακούν τυφλά την εξουσία, είτε επειδή την πιστεύουν, είτε επειδή φοβούνται, και σε αυτούς που αρνούνται να συνενέσουν σε ό,τι τους φαίνεται παράλογο και καταχρηστικό. Ο αυτοσεβασμός. Τίποτα άλλο. Δεν μπορείς να έχεις αυτοσεβασμό όταν σκύβεις το κεφάλι και εκτελείς ό,τι σου λένε, χωρίς να ζητάς ή να ψάχνεις αποδείξεις και λογική για όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις αυτοσεβασμό όταν καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου λένε είναι απάτη, αλλά παρόλα αυτά δίνεις τη συνένεσή σου και υπακούς απλά επειδή φοβάσαι τις συνέπειες της ανυπακοής σου. Η τρίτη κατηγορία διατηρεί τον αυτοσεβασμό της ακριβώς επειδή λέει: «Βλέπω ότι αυτό που μου λες είναι απάτη και αρνούμαι να συνενέσω». Αυτή η ελίτ λοιπόν που βρίσκεται πίσω από την παγκόσμια ατζέντα που βιώνουμε δεν στοχεύει σε τίποτα άλλο από το να στερήσει τον αυτοσεβασμό από τον άνθρωπο. Και μόνο μια ματιά στο ποιους διαλέγουν για να μας κυβερνούν θα αρκούσε για να το καταλάβουμε αυτό. Διαχρονικά τα πιο άχρηστα και ανόητα μέλη της κοινωνίας επιλέγονταν για τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις. Στην σημερινή εποχή όμως αυτό που ζούμε δεν έχει προηγούμενο. Κοιτάξτε τους ανθρώπους που έχουμε στα υπουργεία. Μην πω τα ονόματά τους, δεν χρειάζεται, τους ξέρετε πολύ καλά. Κοιτάξτε τους πρωθυπουργούς που επιλέγουν να τοποθετήσουν σε μεγάλα και ιστορικά κράτη. Κοιτάξτε τον Biden, τον Μακρόν, κοιτάξτε τον Τρουντό. Οι άνθρωποι είναι άφρονες, ατάλλαντοι και ανόητοι. Κοιτάξτε τους επιστήμονες που επέλεξαν για να μας ενημερώνουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μην πω τα ονόματά τους, τους ξέρετε και πάλι. Η μισή από αυτούς είναι ανόητη και η άλλη μισή εμφανώς χρειάζονται ψυχιατρική βοήθεια ή την Ανίτα Πάνια. Ενώ όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερα μας λένε τόσο καιρό ότι ο γάιδαρος πετάει, εμείς σκύβουμε το κεφάλι και λέμε ναι.